0: Και εγώ, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Πρώτη φορά, ελπίζω να μην είναι
0: τελευταία. Α, οκ. Σε περιμένω πάλι. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: 1, 2, 3.

από την σελίδα αντικλίτη.gr. Θα διαβάσουμε ένα κείμενο τώρα που έχει τίτλο «Οι τρομερές δικαιολογίες για τις οποίες οι άνθρωποι αφήνουν τα όνειρά τους να φύγουν απραγματοποιητά». Κάθε άνθρωπος έχει όνειρα και φιλοδοξίες, όμως όχι λίγοι από εμάς δεν θα τις δούμε να πραγματοποιούνται. Αυτό συμβαίνει γιατί φοβόμαστε. Φοβόμαστε την αποτυχία, τις απρόβλεπτες καταστάσεις, το θάνατο. Τα περισσότερα όνειρα μένουν απραγματοποιητά και εμείς περιπλανιόμαστε χωρίς στόχους και σε απόλυτη σύγχυση. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Και έπειτα αναρωτιόμαστε, όσοι καταφέρνουν να πετύχουν, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, πώς την ευχή τα καταφέρουν? Ίσως γιατί τα όνειρα ήταν καθορισμένο να μείνουν όνειρα, ήταν προκαθορισμένο να μείνουν ανέφικτα. Γι' αυτό και ο λόγος που ονομάζονται όνειρα, σωστά? Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η σκέψη, είναι λάθος. Παρακάτω παρατίθενται οι λόγοι και οι δικαιολογίες για τις οποίες αφήνουμε τα όνειρά μας στην άκρη, απραγματοποιητά. Σκέφτεσαι ότι δεν είσαι αρκετά καλός ή καλή. Ναι, ο καθένας μας μέσα του έχει εκείνη τη φωνή που του ψιθυρίζει, δεν είσαι έτοιμος, θα τα κάνεις όλα μουσκεμα αν το ξεκινήσεις αυτό, θα αποτύχεις στα σίγουρα, δεν αξίζεις και πολλά. Τέτοια πράγματα. Μερικές φορές πιστεύεις ότι τη μια στιγμή έχεις δημιουργήσει το καλύτερο πράγμα στη γη και ακριβώς την επόμενη στιγμή έχεις την πλήρη εντύπωση ότι έφτιαξες τη μεγαλύτερη κουταμάρα και το πιο άχρηστο πράγμα που μπορούσε να φτιαχτεί. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα που μας λέει η επιστήμη για αυτή τη φωνή μέσα μας. Από τη μία πλευρά είναι αυτό που μας κρατάει πίσω σε μια θέση ασφαλή, μακριά από ρίσκα και πιθανούς κινδύνους. Μας κρατάει σε ένα χώρο προστατευμένο και μακριά από νέα πράγματα που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για το πώς θα καταλήξουν. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η φωνή κάνει ό,τι μπορεί για να μας κρατήσει πίσω. Έτσι μας λέει ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι είμαστε ανίκανοι και άχρηστοι και ότι ό,τι και να κάνουμε, όποια προσπάθειά μας θα πάει χαμένη. Φυσικά αυτή η φωνή δεν προέρχεται έξω από εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε να την κάνουμε να σοπάσει βάζοντάς μας μια ταινία στο στόμα ή να τη βάλουμε στη γωνία και να απομακρυνθούμε ώστε να μην την ακούμε. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί της, μια και αυτή η φωνή είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι η φωνή που θα μας πει πότε να σταματήσουμε. Είναι η φωνή που μας έχει προστατεύσει στο παρελθόν και θα μας προστατεύσει και στο μέλλον. Έτσι ξέρουμε στο μυαλό μας ποια είναι τα όρια μας. Και γι' αυτό όταν την ακούμε μέσα μας τη φωνή αυτή, είναι η φωνή που μας προστατεύει. Αλλά εμείς θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι γίνεται πραγματικά, να ξέρουμε ποια είναι τα όρια και οι δυνατότητές μας και να ενεργούμε ανάλογα μετά από σοβαρή και όριμη σκέψη. Σκέπτεσαι και λες στον εαυτό σου «Δεν έχω αρκετό χρόνο μπροστά μου». Αυτό θα το πω μόνο μία φορά. Τα όνειρα είναι εκεί, στο μυαλό μας και εμείς θα πρέπει να τα ακολουθήσουμε, να τα εντοπίσουμε πρώτα απ' όλα και να τους δώσουμε σάρκα και οστά, να τα κάνουμε πραγματικότητα. Και αν δεν έχεις πολύ χρόνο για κάτι που θεωρείς ότι είναι το όνειρό σου και μάλιστα πιστεύεις ότι αυτό είναι το πάθος σου, τότε λυπάμαι που το λέω, αλλά αφού δεν έχεις χρόνο γι' αυτό, σημαίνει ότι δεν έχεις πραγματικό πάθος για να το κάνεις. Το περιβάλλον και οι φίλοι σου βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Η συνήθις φράση που ίσως να ακούγεται θα μπορούσε να είναι «Γεια σου, άκουσα ότι θέλεις να γίνεις καλή τύχη με αυτό που θες, όμως σήμερα δεν πρόκειται να το πετύχεις, δεν το αφήνεις για αργότερα. Πάμε να διασκεδάσουμε και το ξεκινάς από αύριο και αύριο μέρα είναι». Όμως και την επόμενη μέρα ακούς ξανά και ξανά τα ίδια. Ο καθένας από εμάς έχει γύρω του ένα τέτοιο ή πολλά τέτοια άτομα που προτάσουν πάντα τη δικιά τους ή τις δικές τους προτιμήσεις και ωρέξεις και βέβαια δεν σταματούν σε τίποτα προκειμένου να προβάλλουν και να υλοποιήσουν τις δικές τους επιθυμίες ή τα δικά τους όνειρα αντί για τα δικά σου.
Μερικές φορές λες τον εαυτό σου δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Χρειάζεται πολύ κουράγιο για να μπορέσει κάποιος να κυνηγήσει το όνειρό του. Και αυτό γίνεται πιο πραγματικό και ουσιαστικό όταν θα πρέπει να κάνει θυσίες. Σε τέτοιες θυσίες μπορεί να περιλαμβάνονται το να χάνει κάποιος ένα πολύ μεγάλο μέρος από οικογενειακό χρόνο, να θυσιάζει τον τρόπο ζωής του, να χάνει κάποια από τα χόμπι του, να χρησιμοποιεί στοιχεία από τα οικονομικά του και γενικώς να θυσιάσει αρκετά πράγματα. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Και τέλος, πολλές φορές λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Το να λες την αλήθεια στον εαυτό σου είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις στη ζωή. Οι άνθρωποι περνούν πολλές απογοητεύσεις όταν προσπαθούν να επιτύχουν στη ζωή τους. Αυτές βέβαια οι απογοητεύσεις δεν είναι αρεστές σε κανέναν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κινηθεί κανείς προς την υλοποίηση του ονείρου του άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Κάθε μέρα που περνά δεν ξαναγυρίζει. Με σταθερή και σωστή προσπάθεια, προσπερνώντας τα εμπόδια, κάνοντας κάποιες απαραίτητες θυσίες, προσφέροντας πάντα την αλήθεια στον εαυτό σου, το όνειρο και η επιτυχία είναι εκεί έξω και σε περιμένει. Απλά κάνε την προσπάθειά σου. Σταύρος Ριζάκος.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Δεν λέω ότι δεν είναι διασκεδαστική η τεχνητή νοημοσύνη. Ιδίως εάν φτιάχνεις, ξέρω εγώ, φωτογραφίες σαν αυτές που βάζω κάθε φορά που γράφω κάτι στο Facebook. Μια συνοδευτική φωτογραφία. Δίνω μια εντολή, λέω φτιάξε μια βάρκα σαν να την έχει φτιάξει ο Πικάσο ή ο Τσαρούχης ή ο Αλέξη Ακριθάκης και τη φτιάχνει. Και τις περισσότερες φορές είναι πολύ ενδιαφέρουσα και την ανεβάζω εκεί. Βέβαια, μία φίλη μου, τεχνοκριτικός, θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο αυτό που, τέλος πάντων, μαλώνουμε σε αυτό το σημείο. Ένα κείμενο του Γιώργου Γιώτη θα διαβάσουμε τώρα, όσα πρέπει να ξέρει κανείς για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν ήμασταν μικροί, φανταζόμασταν το μέλλον με υπτάμενα αυτοκίνητα και ρομπότ, κάτι που έμοιαζε εξίσου συναρπαστικό και απλό. Κανείς ωστόσο δεν μας προετοίμασε για ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα μιλάει σχεδόν σαν άνθρωπος, θα πλαστογραφεί πρόσωπα και φωνές ή θα προβλέπει τι θα κάνουμε πριν το κάνουμε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι πολύ θετικός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τη χρησιμοποιώ από την αρχή της εμφάνισής της, ενώ την έχω εντάξει στην καθημερινότητα και στα επαγγελματικά μου. Επειδή τα καλά της είτε τα ξέρουμε είτε τα φανταζόμαστε, σήμερα θέλω να πάω λίγο κόντρα και χωρίς καμία διάθεση να γίνουμε νεολουδίτες, θα αναφερθώ μόνο στη σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, τους κινδύνους και τα διλήμματα που ποτέ δεν φανταστήκαμε. Επιγραμματικά θα σας μιλήσω για τις παρεσθήσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, την αποτυχία κατανόησης πλαισίου, την επέλαση των deep fakes που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για τις ίδιες μας τις αισθήσεις, την πειρατεία της ανθρώπινης γνώσης, τι γίνεται όταν οι μηχανές εκπαιδεύονται σε μολυσμένα ή κλεμμένα δεδομένα και την προσπάθεια χειραγώγησής μας μέσω τεχνασμάτων. Θα μιλήσουμε ακόμη για μεροληψίες, λογοκρισία και απαγορευμένες ερωτήσεις. Επίσης θα θίξουμε κάποιες φιλοσοφικές πτυχές όπου μπορεί να πάθετε ένα μικρό σοκ, όπως έπαθα και εγώ, όταν αντιληφθείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να προβλέπει ή και να χειραγωγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και τέλος θα φτάσουμε στο κεντρικό φιλοσοφικό ερώτημα, πώς να ευθυγραμμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με τις ανθρώπινες αξίες μας, ώστε να υπηρετεί το κοινό καλό και όχι την καταστροφή μας. Οι παρεσθήσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Θα μου πείτε πώς το καλό έχει ψευδεστήσεις μια μηχανή αφού δεν έχει αισθήσεις. Ακούστε λοιπόν. Πριν λίγο καιρό ρώτησα το chat GPT κάτι απλό ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Εκείνο μου απάντησε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, παραθέτοντας μάλιστα πηγές και λεπτομέρειες. Μόνο που η απάντηση ήταν εντελώς λανθασμένη. Είχε επινοήσει στοιχεία και πηγές που δεν υπήρχαν. Αυτή η τάση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων να γεννούν ψευδή αλλά αληθοφανή στοιχεία ονομάζεται παρέστηση. Δεν εννοούμε φυσικά ότι η μηχανή βλέπει οράματα, αλλά ότι εφευρίσκει πληροφορίες εκεί που δεν υπάρχουν με τρόπο πιστικό. Δεν εννοούμε φυσικά ότι η μηχανή βλέπει οράματα, αλλά ότι εφευρίσκει πληροφορίες εκεί που δεν υπάρχουν με τρόπο πιστικό.

βάσεις, ώστε να ενισχύσει την υπόθεσή του. Το μοντέλο όντως του έδωσε τα στοιχεία, αλλά είχαν ένα μικρό κουσούρι. Ήταν εξ ολοκλήρου φανταστικά. Όταν ο δικηγόρος τα κατέθεσε, το δικαστήριο ανακάλυψε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Το αποτέλεσμα, ο δικαστής επέπληξε τους δικηγόρους και τους επέβαλε πρόστιμο 5.000 δολαρίων για προσκόμιση ανύπαρκτων στοιχείων. Να το πούμε λίγο απλοϊκά. Τα σημερινά προηγμένα γλωσσικά μοντέλα παράγουν μία λέξη και προβλέπουν την επόμενη με βάση κάποιους κανόνες και κάποια μοτίβα που έχουν μάθει μέσα από τους τεράστιους όγκους κειμένων. Ωστόσο, αυτό που δημιουργήθηκε προηγουμένως δεν υπάρχει τρόπος να αναθεωρηθεί. Άμα γράφει δεν ξεγράφει που λέμε. Αυτό προκαλεί κλιμάκωση των αρχικών λαθών. Αυτός ο σχεδιασμός, προσπαθώντας να περιορίσει τη διόρθωση σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο, προκαλεί κλιμάκωση των αρχικών λαθών και οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα που δίνονται με μία αίσθηση αυτοπεποίθησης και σιγουριάς. Και κάτι τελευταίο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει τι είναι αληθινό και τι όχι. Δεν έχουν κάπου μία βάση δεδομένων με επαληθευμένα γεγονότα και διαλέγουν από εκεί. Απλά συνθέτουν φράσεις που ταιριάζουν στατιστικά με τα ερωτήματα που τους δίνουμε. Όταν τα δεδομένα τους δεν έχουν μια απάντηση, δεν λένε «Α, δεν το ξέρω αυτό», αλλά γεμίζουν το κενό δημιουργικά, παράγοντας συχνά κάτι που ακούγεται πιθανό, αλλά μπορεί να είναι εντελώς ανακριβές. Βέβαια, τα πρόσφατα μοντέλα, όπως το 01 της OpenAI και άλλα που έρχονται, έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν. Μπορεί να μοιάζει με σφάλμα, αλλά η μηχανή κάνει αυτό που έμαθε να κάνει πάντα. Στην άλλη άκρη της γραμμής, σκεφτείτε ότι βρίσκεται μια μηχανή αναζήτησης. Λαμβάνει την προτροπή σας και επιστρέφει απλώς ένα από τα όσο γίνεται πιο σχετικά εκπαιδευτικά έγγραφα που έχει στη βάση δεδομένων της αυτολεξή. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 8 0.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος κοντεύει 3:30. Είμαστε πάντα στο 211-10-80-880 και θα πάμε σε μια παρέα τώρα επίσημων καλεσμένων στο συγκρότημα Εστουδιαντίνα Βόλου, Νέας Ιωνίας Βόλου, που έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και πάνω στην παράδοση και δικά τους τραγούδια έχουν γράψει. Μια εμβληματική εκπομπή θεωρώ ότι μας περιμένει σήμερα. Θα είναι στην παρέα μας η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, μια μπάντα η οποία συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια μελέτης και δημιουργίας στα μουσικά ηχοχρώματα της Μεσογείου και παρουσιάζει στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού στις 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ μια μουσική παράσταση που δίνει το μήνυμα της ενότητας, της ειρήνης και της προσφοράς σε όλους εκείνους που βιώνουν τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο οποίος θα παίξει σαντούρι, ο Κώστας Γεδίκης που θα παίξει λάφτα ή πολίτικο λαούτο, ο Απόστολος Βαλαρούτσος κιθάρα και η Ασπασία Στρατηγού τραγούδι.

0: Ας αλλάξουμε λοιπόν το μουσικό χαλί. Ας βάλουμε ένα κομμάτι από το συγκρότημα του Διαντίνα. Να μιλήσουμε με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, να μας πει δύο πράγματα για το πώς γεννήθηκε η μπάντα αυτή. Γεια σου Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθες.
1: Στον ελληνικό θα μιλάμε. Για την πρόσκληση και καλή ακρόαση στους ακροατές σας.
0: Για πες μου λίγο, πώς δημιουργήθηκε η μπάντα σας?
1: Η μπάντα δημιουργήθηκε πριν δύο περίπου δεκαετίες, στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Έτσι δειλά-δειλά μια παρέα παιδιών. Εγώ ήμουν τότε φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και είχα λάβει μέρος σε μια συναυλία που είχε γίνει στην Αθήνα σε σχέση με το αρχείο, ένα δισκογραφικό αρχείο νοσηλέχτη του Παναγιώτη Κουνάδη, με κάποιους δίσκους που είχαν στη στάμπα πάνω τη λέξη του Διαντίνα. Και το 1995 αυτό είχε συμβεί. Είχα πάρει μέρος σαν μουσικός σε αυτή τη συναυλία και ακούγοντας όλο το υλικό που είχε μαζέψει από τους δίσκους, κατάλαβα ότι αυτές οι ορχήστρες ήταν ορχήστρες που είχαν τρομερή μουσική ποικιλία. Και σκέφτηκα λοιπόν με κάποιους φίλους στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία συγκεκριμένα, να κάνουμε αυτή την ορχήστρα ως αναβίωση, αλλά όχι ακριβώς σαν αντίγραφο αυτής της περίοδου, ως μια δικιά μας σύγχρονη Στουδιαντίνα.
0: Να πω δύο πληροφορίες που βρήκα στο ίντερνετ, ότι το όνομα Στουδιαντίνα έλκει την καταγωγή του από την πιο διάσημη ελληνική ορχήστρα που δημιουργήθηκε στη Σμύρνη και έκανε το γύρο του κόσμου κατά το χρονικό διάστημα 1898-1921. Η επιτυχία της πρώτης Στουδιαντίνας έδωσε όθηση και σε άλλους επίλεκτους μουσικούς της πόλης και της Σμύρνης να δημιουργήσουν ανάλογες μουσικές ομάδες. Αναπτύχθηκε έτσι ένα καινοτόμο και πρότυπο, αν προτιμάτε, μουσικό κίνημα ορχήστρα που δημιουργούσε νέες μορφές στην ελληνική μουσική μέσω της αφομοίωσης στοιχείων της Ανατολής και της Δύσης.

0: Ανδρέα Κατσιγιάννη, θα παίξουμε και ζωντανά εδώ στο στούντιο, δεν είναι έτσι?
1: Βέβαια, θα παίξουμε κάποια. Η ορχήστρα είναι μεγάλη, αλλά εδώ θα είμαστε.
0: Το αδιαχώρητο θα γινόταν. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Θα έχουμε τουλάχιστον. Η καρδιά μας είναι μεγάλη και η ήχη που έχει η ψυχή μας μέσα θα μοιραστούν, νομίζω, αξιοπρεπώς στους ακροατές σας.
0: Στην παράσταση που θα δώσετε στις 30 Ιουνίου του 2017, όπου να είναι δηλαδή, σε μερικές μέρες, σε 9 το βράδυ, στο Δίο του Ηρώδου του Αττικού.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι. Συμπράττει επί σκηνής με η ορχήστρα, με σημαντικούς καλλιτέχνες, ξεκινώντας από τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος συνεργάζεται με την ορχήστρα όλα αυτά τα χρόνια και ήταν παραγωγός στους πρώτους δίσκους της. Συμμετέχουν ακόμα η Encardia, μουσική κολεκτίβα που μελετάει τη μουσική της κάτω Ιταλίας, οι τραγουδοποίοι Θοδωρής Κοτονιάς και Λεωνίδας Μπαλάφας, η ερμηνεύτρια του παραδοσιακού και του ρεμπέτικου τραγουδιού Ασπασία Στρατηγού, που είναι εδώ στο στούντιο παρέα μας, και η Μαρίνα Σάτι. Ασπασία μου, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, Μάνο.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω από κοντά.
2: Κι εγώ χαίρομαι.
0: Για πες μου, ποια ήταν η πρώτη.
2: Ευχαριστώ
0: εγώ που ήρθατε. Ποια ήταν η πρώτη στιγμή που κατάλαβες ότι το τραγούδι θα ήταν ένας δρόμος ζωής για σένα?
2: Νομίζω τα σχολικά χρόνια είχε συμβεί αυτό. Απλώς δεν ήταν και εύκολο να το παραδεχτώ. Ούτε γιατί? Μέσα μου, ούτε στην οικογένεια και στο ευρύτερο περιβάλλον. Γιατί. Ήμουν ακόμα μαθήτρια. Mm-hmm. Ήταν κάπως επικίνδυνο αυτό. Θα φοβόντουσαν οι γονείς μου προφανώς ότι αυτό θα με αποτρέψει από κάποια άλλα πράγματα. Όμως γινόντουσαν παράλληλα όλα αυτά. Τίποτα δεν εμπόδισε. Δηλαδή το ένα δεν εμπόδιζε το άλλο. Και έτσι σιγά σιγά μεγαλώνοντας έγινε πια επάγγελμα από πολύ νωρίς.
0: Ανδρέα, ας βάλουμε ένα τραγούδι από τα CD που έχεις φέρει μαζί. Πες μας ποιο θα είναι και τον αριθμό για να το...
1: Ας βάλουμε το Μάτια Μου.
0: Το 3 δηλαδή.
1: Ναι, το 3 το κομμάτι. Σειρά. Ναι, είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Αντώνης Δαλκάς, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές και συνθέτες
0: του
1: περίοδου εκεί. Ναι, θα το ακούσουμε. Είναι από την πρώτη μας δημοσιογραφική δουλειά, το Σμύρνε, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

0: Μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας στο Ηρώδιο, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού στις 30 Ιουνίου, σε λίγες μέρες, την Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, θα είναι και ο Νταλάρας εκεί. Συνεργάζεται με την ορχήστρα, όπως είπαμε, όλα αυτά τα χρόνια και ήταν παραγωγός στους πρώτους δίσκους της Εστουδιαντίνα. Θέλω να πω εδώ ότι ο Νταλάρας, εδώ που τα λέμε δηλαδή, πέρα από τη μεγάλη κληρονομιά τραγουδιών που έχει προσφέρει μέσα από τις δικές του ερμηνείες, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε πάντα απέναντι σε κάθε τι νέο που έβρισκε μπροστά του ήταν αποτελεσματικός, και νομίζω ότι πολλοί, πάρα πολλοί από τους νέους τραγουδοποιούς, εννοώ της παρούσης εποχής και της λίγο παλιότερης, οφείλουν την παρουσία τους στα πράγματα στο γεγονός ότι συνήργησε για να κυκλοφορήσουν οι δίσκοι τους ο Γιώργος Νταλάρας. Παρακαλώ λοιπόν τα παιδιά που είναι εδώ, δηλαδή τον Ανδρέα Κατσιγιάννη με το Σαντούρι, τον Κοσμά Γεδίκη με το Πολίτικο Λαούτο, τον Απόστολο Βαλαρούτσο με την κιθάρα και την Ασπασία Στρατηγού με τη φωνή της, να μας πούνε ζωντανά ένα τραγουδάκι εδώ.
1: Θα σας παίξουμε το Προσφυγάκι.
0: Το Προσφυγάκι λοιπόν.

0: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης του Διαντίνα και μια μικρή παρέα μουσικών. Η ομάδα είναι πολύ μεγάλη, δεν χωρούσαμε όλοι στο στούντιο. Είναι ο Κώστας Γεδίκης με το πολιτικό λαούτο, ο Απόστολος Βαλαρούτσος με την κιθάρα του και η Ασπασία Στρατηγού, τη φωνή της οποίας έχετε ακούσει ήδη να τραγουδά. Ανδρέα, για πες μας, τι ακριβώς θα γίνει στη συναυλία?
1: Στη συναυλία θα είναι μια... αυτό που λέμε, που διάβασε στο δελτίο τύπου, η οδή στην προσφυγιά και στην ξενιτιά. Στην ουσία πραγματευόμαστε ένα θέμα το οποίο εδώ και 20 χρόνια είτε ασχολούμαστε κυρίως με αυτό το θέμα, είτε περιφερειακά με αυτό το θέμα, και πώς επηρεάζει τη μουσική, τους νέους δημιουργούς, πώς επηρεάζει το παρελθόν τους προηγούμενους δημιουργούς και πώς ο κόσμος έχει ενσωματώσει στην καθημερινότητά του αυτά τα τραγούδια. Πραγματευόμαστε λοιπόν όλη αυτή τη διαδρομή μέσα από τα τραγούδια που αφορούν τον άνθρωπο και τα ταξίδια του, τα βία.
0: Τα βία ταξίδια, ναι. Τους ξεριζωμούς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έλληνες, Ιταλοί, Πορτογάλοι, Άραβες.
1: Αλλά κάτι αφήνει αυτό. Αφήνει και κάτι γλυκό. Ναι. Δηλαδή είναι για τους δημιουργούς. Πάντοτε ήταν θέμα που το αγγίζαν, που το προσεγγίζαν.
0: Ιατρικό η μουσική και το τραγούδι για τις ψυχές των ανθρώπων αυτών, ναι.
1: Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, μαζί με κάποια κείμενα που θα διαβάσει ο πολύ σπουδαίος ηθοποιός και φίλος μας και έτσι λάτρης της Διαντίνας, ο Τάσος Ανούσιας, θα λάβει χώρα στο Ηρώδιο, αλλά με ένα κύριο χαρακτηριστικό, ότι έχουμε καλεσμένους και νέους τραγουδοποιούς. Πολλοί από εμάς, την ορχήστρα, όπως ο Αποστόλης, εγώ, γράφουμε και τραγούδια. Και μέσα από την Εστουδιαντίνα, το σπουδαστήριο που είναι η λέξη αυτή, στην ουσία αυτό σημαίνει, το λατινικό studium.
0: Α, Εστουδιαντίνα σημαίνει...
1: Ναι, σπουδαστήριο.
0: Α, δεν το γνώριζα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λες για τους
1: νέους. Ο καθένας ανέπτυξε τις δικές του ανησυχίες. Μέσα από αυτή τη συλλογικότητα και τη συλλογική προσπάθεια αναδειχθήκαν και οι επιθυμίες του καθενός. Άλλος να γράψει μουσική, άλλος να γράφει στίχο, άλλος να ενουσιτρώνει, άλλος να είναι δεξιοτέχνης. Και όλα αυτά συμπεριέλυσαν μέσα σε ένα δοχείο που λέγεται Στουδιαντίνα, το οποίο είναι ένα μείγμα από τις διάφορες προσωπικότητες με ένα κοινό όμως στόχο και σκοπό,
0: ναι.
1: Που είναι δύσκολο για τις ομάδες αυτό.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για 2 δεκαετίες. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει από τη χώρα. Οι συλλογικότητες έχουν άτυχο τέλος.
0: Σωστά.
1: Και εμείς έχουμε καταφέρει μέσα από τις δικές μας ανησυχίες να αφήνουμε και χώρο να μοιραζόμαστε.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, νωρίτερα είπα κάτι για τον Γιώργο Νταλάρα. Ήθελα να σου απευθύνω ένα ερώτημα επί τόπου, αλλά κάθεσαι μακριά γιατί το λαγούτο, το σαντούρι είναι μακριά από το μικρόφωνο, γιατί αλλιώς θα τα σκέπαζε όλα και δεν θα ακουγόταν η απάντησή σου. Μπορείς να μου πεις πώς αντέδρασε όταν του πρωτοπήγατε υλικό, μουσικό, πριν από 20 χρόνια, πόσα?
1: Εγώ με τον Νταλάρα έπαιζα σαν μουσικός πριν κάνω την Εστουδιαντίνα. Και όταν έγινε η πρώτη συναυλία με την Εστουδιαντίνα το 98. Τότε ήρθε ένας ηχολήπτης από την Αθήνα, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Νταλάρα, και του είπε ότι ο Ανδρέας έκανε αυτή την ιστορία και είναι πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια, και την επόμενη χρονιά τον κάλεσε να έρθει σε μια συναυλία πριν κάνουμε τον πρώτο μας δίσκο. Εμείς τον πρώτο μας δίσκο τον ηχογραφήσαμε με δικά μας έξοδα, σε μια περίοδο που η δισκογραφία ήταν σε τρομερή άνθηση. Δηλαδή το 2002 που μπήκαμε στο στούντιο ήταν μια Ελλάδα όλα ανθισμένα,
0: ναι.
1: Προ-Ολυμπιακών. Παρ' όλα αυτά όμως οι εταιρείες δισκογραφικές δεν τους ενδιαφέρει αυτό το υλικό, γιατί βρισκόμασταν ακόμα στην εποχή του γιάπικου.
0: Του λαϊκό pop, ας πούμε.
1: Του λαϊκό pop, ναι. Αυτή η εποχή η οποία μας έφερε εδώ.
0: Τσιφτετέλειο,
1: ναι. Και ηχογραφούσαμε στο Polysound, σε ένα στούντιο που δεν υπάρχει σήμερα, στη Σκαραμαγκά 3, αυτά που λέγαμε πριν.
0: Ναι. Απέναντι από το σπίτι που γεννήθηκα.
1: Ναι. Μέσα σε 3 μέρες ηχογραφήσαμε, πληρώσαμε τα ξενοδοχεία μόνοι μας και ηχογραφούσαμε, είχαμε κατεβεί από το Βόλο και είχαν περάσει όλοι οι τραγουδιστές. Ο Νταλάρας έλειπε σε συνευλίες και τελικά όταν γύρισε, του είχα αφήσει ένα μήνυμα και πέρασα τον Πολυσάνδο και άκουσε. Και την επόμενη μέρα έρθει και, και ηχογραφήσαμε το Μάτια μου, αυτό το κομμάτι που ακούσαμε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Ήταν και ένας. Ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με το Μανέ της Κλινθιάς που είχε πει ένα παιδί, ο Παναγιώτης ο Λάλαζας, ένα σπουδαίος τραγουδιστής που προέρχεται από το χώρο του δημοτικού τραγουδιού. Από τον Τόνο του Νταλκά. Και του είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είχαμε γράψει όλοι μαζί στο Polysound και πήγε λοιπόν στην δισκογραφική εταιρεία τότε που βρισκόταν στην EMI και είπε ότι θέλω να βγάλετε αυτό το δίσκο στην Στουδιαντίνα. Με φοβερή δυσκολία τους έψησε ότι θα γίνει αυτός ο δίσκος και μάλιστα σε ένα ραντεβού είχα πάει τότε με τον διευθυντή της εταιρείας και είχε πει ότι αυτός ο δίσκος δεν προβλέπεται πάνω από 5.000 ευρώ να πουλήσει, οπότε τα έξοδα του είναι πάρα πολλά.
0: 5.000 αντίτυπα, ναι.
1: Αντίτυπα, τότε ήταν δραχμές. Τέλος πάντων, ο δίσκος σήμερα έχει ξεπεράσει 100.000 αντίτυπα σε πουλήσει και κάθε χρόνο πουλά. Είναι διαχρονικός δίσκος, είναι ένας δίσκος κλασικός και είχε έρθει και ένα γράμμα πάρα πολύ αστείο. Μετά από 2 χρόνια, από την, τότε που είχε πουληθεί η Μήνος EMI στην θηγατρική μεγάλη εταιρεία πολυεθνική, η οποία έλεγε το γράμμα ότι η καλλιτέχνηδα η Στουδιαντίνα, γιατί δεν έχει κάνει δίσκο τα 2 τελευταία χρόνια, έκανε μια ερώτηση στην ελληνική εταιρεία. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι είναι συγκρότημα, νομίζω ότι είναι μια κοπέλα, επειδή είχαμε και μια κοπέλα σαν δίσκο κινητό. Είχε πολύ πλάκα. Τέλος πάντων, και ο Νταλάρας έβαλε πλάτη πραγματική και ουσία και σε συναυλίες και σε παίξιμο και σε γνώση. Γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παραγωγός, του τύπου παραγωγό κρατάω σημειώσεις σε ώρες στούντιο. Είσαι, λέω μια ιδέα, αυτό το τραγούδι μπορεί να ταιριάζει έτσι. Είναι ουσιαστικός, είναι μουσικός παραγωγός. Είναι παραγωγός που χρειάζεται η μουσική μας. Και ένας μουσικός μπορεί να είναι παραγωγός.
0: Από την Στουδιαντίνα είναι εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο Κώστας Γεδίκης, ο Απόστολος Βαλαρούτσος και η Ασπασία Στρατηγού. Η ομάδα είναι πολύ μεγαλύτερη βεβαίως, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο περιορισμένος χώρος ενός στούντιο δεν επέτρεψε να γίνει μια πλήρη σύνθεση εδώ. Η Στουδιαντίνα λοιπόν, κλείνοντας 20 χρόνια δημιουργίας και μελέτης πάνω στα ηχοχρώματα της μεσογειακής μουσικής, δίνει μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 του μηνός Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού στις 9 το βράδυ, με τίτλο «Μη μου γράφεις γράμματα». Και πρέπει να σου πω, Αντρέα Κατσιγιάννη, ότι θεωρώ πως αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, στο είπα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα, νομίζω ότι είναι το πιο σπαρακτικό παραδοσιακό τραγούδι που έχω ακούσει στη ζωή μου.
1: Έχει, γιατί είναι πολύ αληθινό.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ αληθινό, γιατί είναι, νομίζω απευθύνεται στις γενιές αυτές που βιώσαν πραγματικά την προσφυγιά, γιατί σήμερα είναι μια κατάσταση η οποία εμείς είμαστε αποδέχτες αυτής της κατάστασης, αλλά δεν είμαστε άμεσα στο πρόβλημα.
0: Εκτός από τους νέους που φεύγουν στην ξενιτιά, ναι, αλλά όχι διωγμένοι από πόλεμο, ας πούμε, και συντρίμια να αφήνουν πίσω τους.
1: Και είναι και ένα άλλο νόημα, ότι ό,τι και να μου πεις, εφόσον έχεις φύγει, ό,τι και να μου γράψεις, είναι, η φυγή είναι το μεγαλύτερο δρόμενο σε αυτή την κατάσταση παρά αυτό που θα μείνει πίσω, τη φυγή. Είναι αυτό που έχουν κάνει και τραγωδίες.
0: Ναι. Θυμάμαι τον Αρχιεπίσκοπο Οκεανίας, ναι, στην Αυστραλία, ναι, που μου είχε πει ότι έπρεπε τον εφευρέτη του τηλεφώνου να τον έχει ανακηρύξει η Εκκλησία Άγιο σε μια συνέντευξη, μόνο και μόνο για την παρηγορία που προσέφερε στις μανάδες οι οποίες άκουγαν τη φωνή των παιδιών τους από την άλλη άκρη του κόσμου. Και ναι, να το πάλι το. Να σου πω κάτι. Η Εστουδιαντίνα λοιπόν, που είπαμε ότι είναι ένα σχολείο, σπουδαστήριο, ναι, αυτό σημαίνει η λέξη, προτείνει και δικά της ακούσματα στον, ναι, κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο δεύτερος δίσκος που κάναμε είχε κάποια δικά μας τραγούδια, το Δάκρυ στο Γυαλί, έτσι λέγεται ο δεύτερος δίσκος της Εστουδιαντίνας, και συνθέσεις ανθρώπων και συνεργατών μας. Και βέβαια, όλο αυτό το σπουδαστήριο, είπαμε, είναι η κατάθεση, η συλλογική κατάθεση, αλλά είναι και η ατομική και προσωπική κατάθεση των γνώσεων και της αίσθησης του καθενός. Ο Αποστόλης, ο Βαλαρούτσος, γράφει τραγούδια. Και γράφει τραγούδια ολοκληρωμένα με στίχο και μουσική.
0: Τραγουδοποιός δηλαδή.
1: Δίνει τραγούδια και σε άλλους τραγουδιστές. Το ίδιο κάνω και εγώ. Γράφω τραγούδια, κυρίως πάνω σε στίχους. Κάνουμε ολοκληρωμένες δουλειές με τα τραγούδια μας. Έχουμε την πρότασή μας μέσα από την προσωπική μας δημιουργία. Αλλά η Στουδιαντίνα είναι ο χώρος που θα ξαναεπικοινωνήσουμε και θα ξαναβρεθούμε και θα, θα γίνει το reset μέσα μας για να ξανα...
0: Η επανεκκίνηση, ναι, ας πούμε, ναι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι που λες.
1: Αυτό το δάκρυ στο γυαλί, σε στίχους το έμεινε στη Λίγα Τσούλη.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
6: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4 και 2 πρώτα λεπτά. Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων. Η κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, υπεύθυνη επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, στην επιλογή των ασμάτων και στις συνεντεύξεις. Μαζί μας σήμερα η εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου.

0: Το ραντεβού μας με την Στουδιαντίνα, θα το ξαναπώ και θα το λέω συνεχώς για όση ώρα είναι τα παιδιά εδώ στο στούντιο, είναι στο 2 Ηρώδου του Αττικού την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, δηλαδή σε μερικές μέρες, στις 9 το βράδυ. Η Εστουδιαντίνα με καλεσμένους μουσικούς και τραγουδιστές, τον Γιώργο Νταλάρα, το συγκρότημα Ενκάρδια ή Ενκαρδία, Λεωνίδας Μπαλάφας, το Δωρής Κοτονιάς, η Ασπασία Στρατηγού και η Μαρίνα Σάτη. Και ο Τάσος Νούσιας, τον οποίο θα σας φέρω στο νου την εικόνα του, τον βλέπατε και τον απολαμβάνατε σε εκείνη την εκπληκτική τηλεοπτική σειρά, το Νησί. Και να τον υποδεχτούμε, Αντρέα.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Τάσο Νούσια.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί, στους αγαπημένους φίλους, σε σένα Μάνο.
0: Ευχαριστώ, Τάσο.
2: Συμπράττω κι εγώ εκεί μαζί με τα παιδιά για να μιλήσουμε την προσφυγιά μας, για τη δική μας αρχικά, η οποία διαβαίνει σχεδόν έναν αιώνα. Εγώ έχω θείους στην Αυστραλία, έχω ξαδέρφια στην Αυστραλία, από το πρώτο μεταναστευτικό προσφυγικό κίνημα της Ελλάδος μετά τον πόλεμο, οι οποίοι αφήσανε και τα κούκαλά τους. Οπότε με πολύ συγκίνηση και με πολύ ειδικό βάρος, έτσι, θα πω αφηγηματικά κάποια κομμάτια προσφύγων, γιατί ο πρόσφυγας διαφέρει από το μετανάστη ως προς την λέξη και την ουσία αυτής. Είναι προσφυγή. Έτσι, είναι προσφυγή. Είναι ένας άνθρωπος διωκόμενος, δεν θέλει να αφήσει την εστία του. Αναγκαστικά του συμβαίνει. Αν μπορούσε δεν θα έφευγε ποτέ. Έτσι, και είμαστε εδώ για να θυμηθούμε, βρίσκεται ήδη, να θυμηθούμε τη δικιά μας περιπέτεια, την οποία ακόμα αιμορραγούμε με αυτή. Έτσι. Ναι, έχουμε και έξω 300.000 νέους ανθρώπους, έτσι, που ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους. Από οικονομικό πόλεμο, από ανάλγητο πόλεμο, από έναν πόλεμο ο οποίος δεν ξέρω που πηγαίνει η ανθρωπότητα, τι σκεπτικό έχει, δεν ξέρω ποιος είναι ο βηματισμός της πια, ας πούμε. Γι' αυτό και εμείς
0: δεν είναι βηματισμός, τρέκλισμα είναι.
2: Τρέκλισμα.
0: Ναι, μεθυσμένου πίθηκου.
2: Μεθυσμένου
0: πίθηκου, ακλήπο, δεν ξέρει που πατάει, από δέντρο σε δέντρο.
2: Είναι μορφώματος ανθρώπου, ναι, προφανώς, ναι, και όχι πίθηκος, γιατί ο πίθηκος είναι ένα πολύ ωραίο.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και πολύ χαριτωμένο.
0: Σωστό.
2: Και δεν κάνει τόση ζημιά. Ο άνθρωπος δυστυχώς λειτουργεί σαν ιός. Καταστρέφει, αυτοκαταστρέφεται εκεί που επικεί. Και ναι, πεθαίνει μαζί με την καταστροφή που σπέρνει.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, αυτές οι συνέργειες ηθοποιών, μουσικών που εγώ τις λατρεύω, με φέρνουν ξανά μαζί με την αγαπημένη εδώ Εστουδιαντίνα και με τους υπόλοιπους μουσικούς. Μελετάω αυτή τη στιγμή το τσάμικο του Σαββόπουλο, το οποίο θα πω, είχε την έμπνευση να το πω μαζί ο Ανδρέας, mm-hmm, με τον Γιώργο τον Νταλάρα. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, που επιμένει.
0: Και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που τραβάει και που πηγαίνει.
2: Που,
0: ναι,
2: πηγαίνει, ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτόν τον δρόμο της αντίστασης επί της ουσίας του, στον πολιτισμό του. Γιατί για μας αυτός είναι. Η ακμή του δόρατος είναι αυτή. Πολιτισμός, η παράδοση που κουβαλάει στα σπλάχνα της αυτή η χώρα, να πούμε, προαιώνει αιώνες.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά και καλή δύναμη. Καλά, και τα λέμε την Παρασκευή 30 του μηνός στο Ηρώδιο.
2: Στο Ηρώδιο.
0: Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Ανδρέα, Σπασία, Κώστα, σε όλα τα παιδιά, πολλά φιλιά.
0: Πολλά φιλιά, θα τα πούμε στις προβλήσεις.
2: Φταίει η μουσική. Περιμένουμε τον κόσμο.
0: Χαιρετίσματα, για χαρά. Ανεβάζουμε λίγο τη μουσική εμείς και να μετακομίσει προς τη μεριά που είναι το Σαντούρι ο Ανδρέας.

0: Είναι παρέα μας η Εστούδια Αντίνα με κάποια από τα μέλη της, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης με το σαντούρι του, ο Κώστας Γεδίκης με συγχωρείτε, με το πολιτικό λαγούτα του, ο Απόστολος Βαλαρούτσος με την κιθάρα και η Ασπασία Στρατηγού που τραγουδάει μαζί μας. Η Εστούδια Αντίνα Νέας Ιωνίας συμπληρώνει φέτος, όπως είπαμε, 20 χρόνια μελέτης και δημιουργίας στα μουσικά ηχοχρώματα της Μεσογείου και δίνει μία παράσταση στο Ηρώδιο την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τίτλος: «Μη μου γράφεις γράμματα», από το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι που μιλάει για τη μετανάστευση και την προσφυγιά και έχει τον σπαρακτικό στίχο: «Στο είπα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα». Ακούμε ένα κομμάτι ηχογραφημένο και επιστρέφοντας θα παίξουμε και ζωντανά με ένα-δύο κομμάτια ακόμα μέχρι να πάει.
1: Να πούμε τι θα ακούσουμε.
0: Να πούμε, βέβαια.
1: Ναι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ισπανικό. Είναι από μια ανέκδοτη ηχογράφηση που από συναυλία που κάναμε στη Νέα Υόρκη στο Lincoln Center
2: το
1: 2011. Το λέει η Ασπασία. Ήχο de la Luna, που σημαίνει
2: ο γιος του φεγγαριού.

0: Αντρέα Κατσιγιάννη, η ηχογράφηση αυτή είπες ότι έγινε στην Αμερική.
1: Είναι η ηχογράφηση από ζωντανή συναυλία στο...
0: Αντρέα Κατσιγιάννη, η ηχογράφηση αυτή είπες ότι έγινε στην Αμερική.
1: Είναι η ηχογράφηση από ζωντανή συναυλία στο

0: Δηλαδή γενικά τα ταξίδια.
1: Η Εστουδιαντίνα.
0: Ναι, ταξιδεύουμε σε φεστιβάλ. Τώρα τελευταία παίζουμε και στην Ομογένεια, αλλά σε συναυλίες και project που κάνουμε εμείς. Όχι τύπου γλεντιού. Θεματικές συναυλίες. Έχουμε ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό και σε ιδιαίτερα φεστιβάλ. Είχαμε πάει στο φεστιβάλ στη Σκάλα του Μιλάνου, είχαμε παίξει στην Ιταλία προς τιμήν του Πανεπιστήμιο, το Μουσικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, είχε κάνει ένα αφιέρωμα ένα μήνα για τον Ξενάκη. Και μας είχαν φωνάξει και παίξαμε στο Πίκολο Θεάτρο, στη Μικρή Σκάλα. Γενικά έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια και ουσιαστικά ταξίδια. Ναι, επικοινωνούμε δηλαδή με τους ανθρώπους και με μουσικούς και αυτό είναι ότι καλύτερο για μας. Μάλιστα. Από τη δισκογραφία και την δημιουργική και παραγωγική δουλειά που γίνεται στο στούντιο, το πιο ωραίο ταξίδι μέσα από τη μουσική είναι η επαφή με πολιτισμούς και με ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη μουσική μας, αλλά την αντιλαμβάνονται.
1: Διάβασα στο ίντερνετ ότι σε Ελλάδα και εξωτερικό οι δίσκοι φτάνουν το 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Μπορεί και περισσότερα, κάθε μέρα που περνάει, ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ δίσκοι, είναι 17 δίσκοι, ναι, στις Σουδιαντίνες. Δειλά-δειλά, σιωπηλά, ποτέ δεν ήταν αυτό που λέμε...
1: Κραυγαλαίοι.
0: Ναι. Είχαν το κοινό τους, έχουμε το κοινό μας. Και κάθε δίσκος έχει μια θεματική. Αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή. Ότι γίνεται δίσκος γιατί υπάρχει λόγος να γίνει. Προκύπτει μέσα από τις ανάγκες μας.
1: Ακόμα και τώρα που η δισκογραφία με δεκανίκη πάει, ναι.
0: Δεν πάει μάλλον,
1: ναι,
0: θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς δεν πρέπει να δημιουργούμε. Και έχουμε πάρα πολλές εμφανίσεις ζωντανές, αυτό είναι το σημαντικό. Και έχουμε καταγράψει πολλές από τις εμφανίσεις μας ζωντανές. Και αυτό που ακούγατε ήταν ένα... ήταν στέρεο ηχογράφηση, δεν ήταν πολύ κανάλι.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, ανεβάζω λίγο τη μουσική να μετακομίσεις στο Σαντούρι.
0: Ναι.
1: Ποιο κομμάτι θα παίξουμε, πες το από τώρα γιατί...
0: Να παίξουμε το Τζιβαέρι.
1: Το Τζιβαέρι λοιπόν. Και μετά να κάνεις και έναν ωραίο αυτοσχεδιασμό μόνος στο Σαντούρι. Είναι παραγγελία του Γιώργου από το παλαιό Φάληρο, αν δεν κάνω λάθος. Αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να το τραγουδήσουμε το κομμάτι.

0: Στο Διαντίνα, στο δύο Ερόδου του Αττικού, 30 του μηνός Ιουνίου, την Παρασκευή που μας έρχεται. Ένα σπαρακτικό μουσικό διπορικό για τους ανθρώπους που έκαναν τραγούδι τους πόνους τους από το ξεριζωμό που έφερε η προσφυγιά και η μετανάστευση. Είναι οι λαοί της Νότιας Ευρώπης, Έλληνες, Ιταλοί, Πορτογάλοι, Άραβες, που απάλυναν τους πόνους τους δημιουργώντας μέσα από το τραγούδι. Τα Σμυρναίκα συναντούν τις μουσικές της Μεσογείου την Παρασκευή 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο Δίο του Ηρώδου του Αττικού. Θα παίξει στο Ηρώδιο η Εστουδιαντίνα με καλεσμένους μουσικούς και τραγουδιστές, τον Γιώργο Νταλάρα, το συγκρότημα Εν Καρδία, τον Λεωνίδα Μπαλάφα, τον Θοδωρή Κοτονιά, την Ασπασία Στρατηγού και τη Μαρίνα Σάτη. Τώρα δεν χρειάζεται να σου πω να έρθεις κοντά στο μικρόφωνο, γιατί μας χρωστάς ένα αυτοσχεδιασμό.
1: Τον έκανες πριν,
0: εντάξει, έλα τότε.
2: Ήταν
0: ενσωματωμένος με το Τζιβαέρι. Οπότε είσαι μέσα, αγαπητέ φίλε, που το γύρεψες. Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ που σε ευγνωμονεί για τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεις μουσική στα παιδιά. Κάποιος που το γιος του ήταν μαθητής δικός σου.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούει κάποιος που ασχολείται με τη διδασκαλία στα παιδιά. Γιατί είμαι στο μουσικό σχολείο Βόλου 15 χρόνια τώρα καθηγητής.
0: Ναι.
1: Και η επαφή με τα παιδιά ήταν ίσως η καλύτερη εμπειρία που είχα μέσα από τη μουσική.
0: Μαθαίνεις κιόλας εκτός από τον αντίδραση.
1: Κυρίως μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Κυρίως μαθαίνεις.
0: Ναι. Και εντοπίζει ο δάσκαλος από την αρχή την έφεση κάποιου για τη μουσική, ενός παιδιού για τη μουσική.
1: Εγώ έκανα κυρίως, πέρα από τα ατομικά μαθήματα, έκανα η πιο ωραία διαδικασία ήταν τα σύνολα.
0: Α.
1: Κάναμε πολύ ωραία σύνολα στο σχολείο. Και αυτή η συλλογική διαδικασία πάντοτε είναι με τα παιδιά, είναι μεγάλο σχολείο. Και εκεί βέβαια εντοπίζεις και τα παιδιά που έχουν ταλέντο, τους λες πώς μπορούν να... Γιατί υπάρχουν παιδιά που το βλέπουν ως λίγο ως παιχνίδι, ή τους λες ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι σοβαρή υπόθεση στη ζωή σου, ή πώς να αγαπήσουν τη μουσική, πώς να αγαπήσουν τα τραγούδια μέσα από το λόγο, πώς να μοιραστούν, να αρχίσουν να μοιράζονται. Γιατί στην κοινωνία δεν θα μοιραστούν ποτέ τίποτα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Μόνο θα μοιράσουν. Οπότε η μουσική είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να σου κρατάει καθαρή την ψυχή, κυρίως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έχεις μόνο ένα λεπτό για να την απαντήσεις. Μ' αρέσει να το ρωτάω στους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική και το τραγούδι. Μπορείς να μου πεις γιατί οι άνθρωποι τραγουδάμε? Τι είναι αυτό που μας σωθεί στο να τραγουδάμε?
1: Είναι το οξυγόνο μας. Είναι το οξυγόνο, πέρα από τη βιολογική λειτουργία, χρειαζόμαστε και ένα ψυχολογικό οξυγόνο. Και το τραγούδι είναι το οξυγόνο του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που να μην τραγουδάει. Ακόμα και αυτός που έχει πρόβλημα στην ακοή ή στην ομιλία, τραγουδάει.
0: Έστω από μέσα του.
1: Έστω από μέσα του, ναι. Το τραγούδι δεν είναι μόνο η φωνή, είναι και το περπάτημα και οι κινήσεις και η αναπνοή. Τραγούδι είναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε μέχρι εδώ. Και θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη και ραντεβού την Παρασκευή 30 του μηνός στις 9 η ώρα στο Δίο του Ηρώδου του Αττικού. Και τελειώνουμε με τον ίδιο ήχο με τον οποίο ξεκινήσαμε και ζήτησα άδεια από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη να το χρησιμοποιώ και εγώ αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, ανάμεσα από τα χαλιά του Νίνο Ρότα που συνοδεύουν την εκπομπή μας, να βάζω και αυτό το κομμάτι που μου άρεσε ιδιαίτερως.

Και καθώς πάμε προς το φινάλε, θα σας διαβάσω ένα ωραίο απόσπασμα από ένα βιβλίο της κυρίας Μάρος Βαμβουνάκη. Ο τίτλος είναι «Η σαρωτική εφηβεία της μέσης ηλικίας» ή αλλιώς «Τα χαμένα όνειρα που επιστρέφουν και ζητούν εκδίκηση». Επειδή ο άνθρωπος ρέπει στην αμεριμνησία και την οθρότητα, συνεχώς αναβάλει τις σοβαρές αποφάσεις του, τις βαθιές τίμιες εκτιμήσεις του, την αυτοκριτική και τους απολογισμούς του, για τότε που δεν γίνεται πια να τις αποθήσει. Γιατί έρχεται ένας καιρός, ευτυχώς, που οι εκτιμήσεις τούτες, οι απολογισμοί, οι αυτοκριτικές δεν αναβάλλονται, δεν πάει άλλο. Μια τέτοια κρίσιμη χρονική καμπή είναι και για τη ζωή μιας γυναίκας η μέση ηλικία. Η καμπή του «δεν πάει άλλο», του «τώρα ή ποτέ», για να ακολουθήσει η επικίνδυνη όσο και εσφαλμένη εγκατάλειψη στο «ποτέ». Όλα συνηγορούν σε αυτά τα επώδυνα αισθήματα. Τα παιδιά ενηλικιώνονται και αυτονομούνται, φεύγουν από το σπίτι για σπουδές, για τους δικούς τους έρωτες, για τις δικές τους παρέες, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις συμβουλές, τη φροντίδα της, τα παράπονά της, τις απειλές της. Φεύγουν με τρόπο ήπιο ή με τρόπο εμπόλεμο και εκρηκτικό, ανάλογα, όμως φεύγουν. Οι γονείς της, νεκροί ή γερασμένοι, δεν έχουν πια την ισχύ να επηρεάζουν μυαλό και αισθήματα όπως παλιά. Ο σύζυγος, συχνά, δεν είναι ο άντρας που ερωτεύτηκε. Δοσμένος τώρα στα δικά του μονοπάτια, μπερδεμένος στο δικό του ψυχολογικό χάρτη, έχει γίνει με τον καιρό ένας αδερφός, ένας συγκάτοικος, ένα παθητικό κουτί παραπώνων, ένας αποφασισμένος αντίπαλος, ένας ξένος. Την εγκατέλειψε, ίσως από χρόνια, είτε συναισθηματικά είτε και συνολικά, και τον εγκατέλειψε και αυτή. Οι φίλοι, είτε χαμένοι σε άλλες επιλογές, είτε πληκτικά δεδομένοι, δεν μπορούν να βοηθήσουν, ζουν τα δικά τους βάσανα. Και τότε μια γυναίκα νιώθει μόνη. Έχει μάλλον το χρόνο να το παραδεχτεί πως είναι μόνη, πως ήταν μόνη από πολύ παλιά. Εγώ θα έλεγα πως είναι ελεύθερη, όμως εκείνη νιώθει πως είναι μόνη και αποτυχημένη και άδεια και κουρασμένη, διότι η ελευθερία που τώρα επιτέλους θέλει δε θέλει της προσφέρεται, την απαλλάσσει μεν από δεκαετιών ασφυκτικά και παραμορφωτικά για την ψυχή καθήκοντα, αλλά τη βρίσκει απροετοίμαστη, απαίδευτη στο να μπορεί να αναγνωρίζει τα πραγματικά της συναισθήματα.

0: 101,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, σας αποχαιρετώ με αγάπη και θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα που μας έρχονται. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου με το γνωστό κέφι της και την ειδησιογραφία να ξετυλίγεται στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Η πρωινή φοιτηρία, τροχοδρομή προς απογείωση. Έρυπαν άκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου ο τσολιάς μας, ο Νίκος Μπισμπίκης. Καλημέρα, Νικόλα μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Καψούρικα ξεκινήσαμε σήμερα. Βασίλης Κρυμπάς έμπνευση σήμερα έχει. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία και γλυκά. Πρώτη καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα Μάκη μου, καλή τριτούλα λέει ο Μάκης. Έτσι με υποδέχθηκε και ο Μπισμπίκης στο στούντιο. Έλα μου λέει καλή τριτούλα σήμερα. Καλή τριτούλα, καλή τριτούλα. Καλή γλυκιά. Ναι, συγγνώμη, καλή γλυκιά τριτούλα.

Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 30 Ιουνίου, παρακαλώ, τελειώνει ο Ιούνιος και σήμερα γιορτάζει ο Αποστόλης και η Αποστολία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, χρόνια πολλά στον Τόλη, χρόνια πολλά στην Αποστολία. Να έχετε υγεία, χαρά, ευτυχία οι εορτάζοντες και φυσικά χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε κάποια σημαντική επέτειο της ζωής σας, κάποια γενέθλια. Τελειώνει ο Ιούνιος, παιδιά. Μπαίνουμε στον Ιούλιο σιγά σιγά και αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ευτυχώς δεν είμαστε προς τα πάνω στην Ευρώπη, γιατί την παλεύουμε ακόμα και έχουμε και air condition. Πού το πας αυτό? Ο Ιάπωνας είναι εγκατεστημένος μονίμως και ανοιχτός.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παύλος που γιόρταζε χθες και μας την έκανε, λέει, γιατί είχε ρεπό. Είχε ρεπό. Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Για τη γιορτή σου να είσαι γερός, ευτυχισμένος, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλημέρα, Αέρη. Καλή τριτούλα σε ολόκληρη την όμορφη παρέα. Πήρα το ρεπό μου, λέει, χθες, λόγω του ερωταστικού της ημέρας. Έτσι. Ελπίζω να πέρασες καλά. Ο φίλος μας ο Παύλος, ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Όλα τα καλά. Λοιπόν, τι έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, όταν μπορούμε και το επιτρέπει η συνθήκη, πάντα θα ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο. Λοιπόν, δεν έχει κάνει μια επικήρυξη το κράτος για το Λαγοκέφαλο εκεί στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και τα λοιπά? Δεν έχει πει ότι τρέξτε, τρεχάτε, μαζέψτε κανένα Λαγοκέφαλο? Λοιπόν, ένας πιτσιρικάς 15 χρονών έπιασε 158 λαγοκέφαλους, παρακαλώ. Ούτε έναν, ούτε δύο. 15 χρονών παιδί, ξεκίνησε, λέει, να ψαρεύει από 9 χρονών. Έχει ήδη πιάσει εδώ τις τελευταίες μέρες 158 λαγοκέφαλους. Σε ένα διαγωνισμό που έγινε, εδώ στην Αττική τώρα τους έπιασε, έτσι, στις θάλασσες της Αττικής. Και έγινε ένας διαγωνισμός και μάλιστα βγήκε πρώτος ο 15χρονος και έχει ξεκινήσει, λέει, να ασχολείται με τους λαγοκέφαλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια, δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά, λέει, που ασχολείται με αυτό. Είναι ειδικός, ο πιτσιρικάς, μάγκας, ωραίος, ηρώας της ημέρας, να τον ακούσουμε.
1: Έχω πιάσει τη τελευταία φορά που έχω πάει για ψάρεμα 158 λογοκέφαλο. Επειδή έχω δύο χρόνια πριν έχω πιάσει το πρώτο λογοκέφαλο και ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση. Επειδή κοίταγα ντοκουμαντέρ, μπορείς να το πιάσει. Δεν θα πάθεις δηλητηρίας άμα δεν έχεις πληγή. Κέρδισα καλάμι ψαρέματος.
2: Πού τα ψαρεύεις αυτά?
1: Στο ναυτικό όμιλο του Αθήνα, στο ναυτικό όμιλο της
3: Αμφιθέας.
0: Την πρώτη θέση, λοιπόν, σε μια παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας κατέκτησε, λοιπόν, ο 15χρονος, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης. Είναι μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου. Έγινε μια δεκαήμερη δράση εκεί που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα. Ο νεαρός, λοιπόν, που ψαρεύει από ηλικία 9 χρονών, πήρε το πρώτο βραβείο, κέρδισε, όπως ακούσατε, και ένα καλάμι ψαρέματος, διότι στο κυνήγι του λαγοκέφαλου αναδείχθηκε πολύ μεγάλος νικητής. Αυτά, λοιπόν, για τον πιτσιρικά, το 15χρονο, και φυσικά το κυνήγι του λαγοκέφαλου καλά κρατεί με την επικήρυξη των ψαράδων.
4: Είναι η δεύτερη χρονιά που έχει γίνει ο πληθυσμός οκταπλάσιος.
5: Τρώει, όπως σας είπα, το γόνο, τρώει τα αυγά και δεν αφήνει το βρόσινο ψάρι, αυτό το ψάρι που τρως, δεν το αφήνει να πολλαπλασιάζεται.
6: Δεν πιάνεται ο λαγοκέφαλος με τα δίχτυα που δουλεύουμε τώρα, την κοτσομούρα, τον μπαρβούνι, τους μπακαλιάρους.
7: Άρα
6: γιατί είναι ψηλό το νήμα. Θέλει ειδικά δίχτυα, πολύ πιο χοντρά δίχτυα.
4: Δεν έχει ειδικό δόλωμα ο λαγοκέφαλος, έχει ειδικά εργαλεία. Δεν μπορείς να παραπιάσεις με ένα παραγάδι απλό το λαγοκέφαλο, γιατί θα σου κόψει την πετονιά και το αγκίστρι. Πρέπει να βάλεις παραγάδια με σύρματα.
8: Γεννάνε από κάτι χιλιάδες μέχρι και 2 εκατομμύρια αυγά ετησίως. Τους τρώνε μάλλον σαν ενήλικους μόνο οι θαλάσσιοι χελώνες έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο, και σαν νεαρά άτομα ο κυνηγός το ψάρι.
0: Όταν τα έλεγε η Πανάγου ότι χρειάζεται ειδικό δίχτυ για να πιάσει το λαγοκέφαλο, γιατί αφού τους έτρωγε τα δίχτυα, άρα κάτι άλλο χρειαζόταν, έτσι, ένα κάτι πιο εξελιγμένο, να μ' ακούτε μεν. Ξέρω εγώ από ψάρεμα. Παλιά πήγαινα για ψάρεμα, αλήθεια. Πήγαινα, Νίκο, πήγαινα εκεί στο Μάτι. Ναι, είχαμε φάει μια πετριά τότε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς, για να πούμε λίγο τα του καιρού. Ο καιρός, ο οποίος έρχεται ένας αποδυναμωμένος, έτσι, καύσωνας από την Ευρώπη εδώ στην Ελλάδα, θα συνοδευτεί με μια αστάθεια. Θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, 5 και 11 πρώτα λεπτά. Έξω έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία για την ώρα. Έχει και μια υγρασία. Ο καύσωνας, λοιπόν, που έφερε ρεκόρ στην Ευρώπη και προκάλεσε φυσικά όλη αυτή τη μεγάλη, έτσι, κατάσταση, την πολύ δύσκολη κατάσταση στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, ακόμα και στη Δανία έφτασε η ζέστη, αυτό το κύμα ζέστης, και έφερε και θανάτους, έτσι, αυτό είναι το δύσκολο και το θλιβερό. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μεταφέρεται σιγά σιγά, αλλά δεν φτάνει σε αυτή την ένταση εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για τον καιρό αυτής της εβδομάδας βροχές σε κάποιες περιοχές. Ολόκληρη την εβδομάδα θα υπάρξει μια αστάθεια, κυρίως από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, κάποιες βροχές και κάποιες μπόρες, ενώ αναμένονται βοριάδες που θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι εμείς θα έχουμε αυτό που λέμε τα υπολείμματα, τα περισσεύματα του φαινομένου. Αυτά θα φτάσουν εδώ στην Ελλάδα, δεν θα προκαλέσουν κάποια ακραία ζέστη. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, μέχρι τις 10-11 του Ιούλη δεν αναμένεται κάποιος ισχυρός καύσωνας στην χώρα μας. Σήμερα και αύριο θα έχουμε 35, τοπικά έως και 38 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, στον Status FM 107,7, το αγαπημένο ραδιόφωνο που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά λοιπόν μετά του καιρού. Έτσι, ανεβασμένη η θερμοκρασία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Αχ, έρη μας, χθες αυτό έβλεπα για πρωί. Μια υπέροχη φωτογραφία έχει στείλει ο φίλος ο Νικόλας από τον Πόρο. Τι ωραίος που είναι ο Πόρος. Ωραίος. Έχεις πάει στον Πόρο, Νίκο? Ωραίος. Έχω πάει στον Ναύσταθμο. Τι... Εκεί. Έχει ένα τον Ναύσταθμο. Εκεί πορκίζονται τα ναυτάκια. Ωραία, ωραία είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα λέει βλέπω τα καράβια της Ραφίνας. Μια χαρά είσαι, Νικόλα μου. Μια χαρά είσαι. Καλημέρα, χαρούμενη, ωραία. Τριτούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας από τα όμορφα Τρίκαλα. Να σε καλά, Κώστα μου.

Ο Βάιος, καλημέρα, έρισε ολόκληρη την παρέα. Ο Βάιος από τη Λαμία. Άκουσα, λέει, τώρα ότι ένας πιτσιρικάς έπιασε 158 λαγοκέφαλους. Και μπράβο του. Τους κουφιοκέφαλους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Γιατί δεν γίνεται ένας διαγωνισμός για να τους πιάσουν? Γιατί θα δηλώσουν τόση πολύ συμμετοχή οι Βάιοι και δεν θα υπάρχει. Το έπαθλο να μας πεις, ποιο θα ήθελες. Έτσι, η βλακεία πάει πάντα μπροστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, σε άλλα νέα νυχτερινά, πρέπει να σας πω σε εσάς που είστε έτσι αγαπημένοι φίλοι των ποδοσφαιρικών. Η Παραγουάη, παρακαλώ, απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Πω, μιλάμε για σοκ. Και η πρώτη ομάδα στην ιστορία που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ. Με Γαλλία ή Σουηδία στους 16, λοιπόν, η Παραγουάη. Ωραιότατα. Στη Βοστόνη έγινε ο αγώνας. Εκεί, λοιπόν, για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη η Παραγουάη στα πέναλτι. Μιλάμε για οδυνηρό αποκλεισμό. Ωραία η Παραγουάη. Πόπο φάγανε μεγάλη, μιλάμε για μεγάλη ήττα τώρα αυτό. Εσύ, Νίκο, που τα παρακολουθείς, είναι χοντρό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σιγά σιγά να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Τώρα παίζει Ολλανδία-Μαρόκο. Εντάξει, τώρα ανάμεσα στις δύο, Ολλανδία. Αλλά και φαντάσου. Α, είναι καλό το Μαρόκο. Και φαντάσου να γίνει πάλι και εκεί, κανένα καλό. Ναι, θεωρητικά δεν είναι μέσα στις 3-4 καλύτερες, ας πούμε. Ναι, εμείς μέσα στο σπίτι έχουμε διαφωνία. Ο ένας λέει, εγώ λέω Αργεντινή. Ο ένας μου γιος λέει Γαλλία. Ο άλλος μου γιος λέει Ολλανδία. Ο σύζυγος δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, δεν του αρέσει. Είναι πιο πολύ με τον μπάσκετ. Εγώ είμαι Αργεντινή. Καλά, εγώ θα το πάρω, αλλά άσου να λένε. Στο μεταξύ γίνεται χαμός. Πάνε όλοι και φωτογραφίζονται με την κούπα. Πόσο εντυπωσιακή είναι και τα λοιπά. Γίνεται ουρά, λέει, για να φωτογραφηθούν έτσι όσοι βρίσκονται εκεί. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου τώρα εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής Ολλανδία Μαρόκο είναι 0-0. Λοιπόν, εχθές είχαμε αυτή τη συνάντηση ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη και τους εκπροσώπους των βιομηχανιών αλλά και των σούπερ μάρκετ για το θέμα των τιμών. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν, συναντήθηκαν και αποφάσισαν να τα πούνε το Σεπτέμβριο. Αυτό δεν είναι. Τέλος το πλαφόν, συμφωνία για ένα δίμηνο πάγωμα τιμών, αλλά αποκλιμάκωση στις τιμές των προϊόντων. Συμφωνία για ένα δίμηνο πάγωμα τιμών, αλλά αποκλιμάκωση στις τιμές των προϊόντων

0: Θεωρώ πως ναι.
1: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
2: Κάποια σούπερ μάρκετ ίσως είναι λίγο καλύτερο, οπότε μοιράζουμε τις αγορές.
3: Έχω κέρδη από ορισμένους που πουλάνε, ναι, αλλά όχι όλοι. Δεν το κάνουν όλοι όμως.
4: Για την αποκλιμάκωση των τιμών απαιτούνται βαθιές τομές. Αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραία αυτά που συναντήθηκαν και τουλάχιστον και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αλλά επί της ουσίας τώρα, στην πραγματικότητα, μέσα στο καλοκαίρι δεν θα γίνει, λέει, κάποια ανατίμηση. Θα διατηρηθούν οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Ένα τέλος στο πλαφόν, στο μεικτό περιθώριο κέρδους, 63 κατηγορίες προϊόντων. Και υπάρχει μια προετοιμασία βιομηχανίας λιανεμπορίου για ένα πακέτο μειώσεων σε βασικά είδη από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Η ακρίβεια όμως δεν είναι κάτι το οποίο μας ήρθε τώρα ξαφνικά. Η ακρίβεια υπήρχε και πριν το ξέσπασμα του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Διατηρήθηκαν οι τιμές και αυξήθηκαν, αλλά ήμασταν ήδη αρκετά ψηλά και πριν τον πόλεμο.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα από την όμορφη Ιεράπετρα. Έχοντας τελειώσει τις καλλιέργειες των Κηπευτικών, απολαμβάνουμε τις υπέροχες καθαρές παραλίες. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Δεν βάλουμε δεν έβαλες ντομάτα σήμερα. Φέτο τι. Πώς τελείωσε δηλαδή τώρα το. Με μπέρδευσες τώρα. Τώρα νομίζω είναι η παραγωγή της ντομάτας. Ντομάτες, αγκούρια, όλα αυτά. Και κάνα καρπουζάκι. Αυτό δεν είναι κυπευτικό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Ενώ είναι της εποχής. Πεπονάκια, ιστορίες. Λοιπόν, σε άλλα θέματα αγοράς, τα λουκέτα και οι έλεγχοι βελτίωσαν την εικόνα στα πρατήρια, στις αντλίες της Αττικής. Ένα στα τρία πρατήρια, το περασμένο διάστημα, σύμφωνα με τις έρευνες, είχαν δείξει ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στην ποιότητα των καυσίμων και στην παραβατικότητα. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι έχει υποχωρήσει αυτό. Ένα στα τέσσερα πλέον προχωρούν σε παραβάσεις. Στο 23% είναι η παραβατικότητα στις αντλίες της Αττικής. Και αυτό διότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί με αυτό. Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε χθες από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών και πραγματοποιήθηκε σε 130 πρατήρια στην Αθήνα και σε 70 στη Θεσσαλονίκη, δείχνει ότι στην Αττική τα 100 από τα 130 πρατήρια ήταν εντός των νόμιμων αποκλήσεων, ενώ προβληματικά ήταν στο 23%. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση σε σχέση με το 2025 και το 2023. Στη Θεσσαλονίκη 57 από τις 70 περιπτώσεις ήταν εντός των νόμιμων αποκλήσεων, ενώ προβληματικές περιπτώσεις ανέρχονται στο 18,6%. Μιλάμε για την αγορά καυσίμων, μια αγορά η οποία το τελευταίο διάστημα έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα, διότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι το περασμένο διάστημα που η βενζίνη είχε σκαρφαλώσει και πάνω από τα 2 ευρώ και συνεχώς γινόταν έλεγχοι και για τις τιμές και συμμορφώθηκαν με αυτό, αλλά και ο κόσμος απ' την άλλη είχε γυρίσει την πλάτη. Έτσι, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους και κυκλοφορούσαν με τα μέσα μεταφοράς, διότι η τιμή είχε σκαρφαλώσει σε απίστευτα επίπεδα. Ο Πέτρος, καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα παιδιά. Ελπίζω να πέρασες ωραία, Πέτρο, χθες τη γιορτή σου. Καλημέρα παιδιά, λόγω ακρίβειας τα μακαρόνια θα τα φάμε σκέτα, χωρίς κιμά. Μια χαρά είναι σκέτα. Με γιαούρτι επίσης είναι τρομερά. Αυγά σκέτα. Μακαρόνια σκέτα, αυγά σκέτα.

Λοιπόν, υπάρχει η οδηγία, ας το πούμε, ότι οι ποδοσφαιριστές πριν από ένα κρίσιμο αγώνα δεν πρέπει να κάνουν σεξ, λέει, γιατί μειώνονται οι επιδόσεις. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Άγγλος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος τι λέει, ανατρέπει τώρα όλο αυτό και λέει όχι, οπωσδήποτε, λέει, πρέπει να είστε σε επαφή με τις συντρόφους σας, διότι, λέει, αυτό βοηθά, λέει, και το νευρικό σύστημα. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα πριν από την άσκηση μπορεί στην πραγματικότητα να βελτιώσει την απόδοση αθλητών υψηλού επίπεδου. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα πίστευαν επί χρόνια, διαπιστώθηκε ότι οι αθλητές μπορούσαν να ασκηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη ύστερα από μια σεξουαλική δραστηριότητα. Ωραία, μπράβο. Σύμφωνα τώρα με τους ερευνητές, το σεξ, λέει, ενδέχεται να λειτουργεί ως ένα είδος φυσικής προθέρμανσης για το νευρικό σύστημα. Παρότι οι παίκτες της Αγγλίας επιτρέπεται να περνούν κάποιο χρόνο με τις οικογένειές τους, ο ομοσπονδιακός προπονητής Τόμας Τούχελ έχει απαγορεύσει τους συντρόφους τους να διανυκτερεύουν, λέει, σε κάποιο ξενοδοχείο κοντά εκεί που βρίσκεται η ομάδα, ενώ ο Ολλανδός προπονητής της Εθνικής του Κουρασάο είχε επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές να μένουν μαζί με τις συντρόφους τους στο ξενοδοχείο που είχε η ομάδα στη Φλόριντα. Τα ευρήματα λοιπόν δείχνουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα πριν από την άσκηση δεν μειώνει τις αθλητικές ικανότητες των προπονημένων ανδρών, αμφισβητώντας αυτό το μύθο ότι η υποχρεωτική αποχή έπρεπε να υπάρχει πριν τους αγώνες.

Αυτό τώρα είναι για όλα τα αθλήματα, διότι αυτός ο μύθος, δεν ξέρω τώρα μύθος τι είναι, αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό θα μας το πούνε, από την πυγμαχία έως το ποδόσφαιρο, οι αθλητές όλων των αθλημάτων ενθαρρύνονται εδώ και χρόνια να αποφεύγουν, λέει, την επαφή πριν από τους αγώνες, γιατί επικρατεί αυτή η πεποίθηση ότι επηρεάζεται αρνητικά η απόδοσή τους. Τώρα, βέβαια, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν και κάποιες σοβαρές επιστημονικές μελέτες. Τώρα, αυτή βέβαια η μελέτη έρχεται από ένα πανεπιστήμιο. Μισό λεπτό να σας πω πώς λέγεται. Βαγιαδολίδ. Σε πείθει τώρα, στο πανεπιστήμιο λοιπόν του Βαγιαδολίδ ανέλησαν την απόδοση ανδρών αθλητών 30 λεπτά, λέει, πριν από την επαφή και συνέκριναν, λέει, την απόδοσή τους έπειτα από μια εβδομάδα συνεχούς πλήρους αποχής. Στη μελέτη συμμετείχαν 21 άνδρες σε ηλικίες 18-25 χρονών, οι οποίοι αγωνίζονταν σε υψηλό επίπεδο σε αθλήματα όπως το μπάσκετ, η αντοχή, αποστάσεις και τζούντο. Έτσι λοιπόν οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αθλητές μπορούσαν να ασκηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ήταν ισχυρότεροι, λέει, μετά τη σεξουαλική δραστηριότητα. Αμέ, πώς! Καλά τώρα να σας πω κάτι. Συμμετείχαν, λέει, αθλητές 18-25 ετών, άμα δεν μπορούσαν αυτοί, ποιος θα μπορούσε? Θα μας τρελάνουν τελείως. Εκεί στο Βαγιαδολίδ! Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγη ώρα.

Μην πάμε. Ρε Σύνικο, το Πανεπιστήμιο, το Βαγιαδολίδ, είναι καλό. Δεν του φαινότανε, του Βαγιαδολίδ. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ είναι στην Ισπανία. Είναι ένα από τα παλιότερα και σημαντικότερα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Ναι. Βρίσκεται στην κεντρική και μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη και το ιστορικό κεντρικό κτίριο που στεγάζεται μάλιστα και η νομική σχολή βρίσκεται στην πλατεία Πλάτζα de la Universidad, στο κέντρο της πόλης. Άρα είναι σοβαρό πανεπιστήμιο. Στο μεταξύ, η Σταυρούλα Γιαννούτσου έχει βγάλει τον νικητή του Μουντιάλ. Λέει ότι θα είναι η Ολλανδία. Και μάλιστα βλέπει και τον τελικό, Ολλανδία-Αργεντινή. Καλά τώρα, Σταυρούλα, την πλάτη μας θα δείτε. Ο Μέση τώρα εκεί πέρα. Σταυρούλα, είσαι με Ολλανδία. Η Ολλανδία βάλε γκολ τώρα με το Μαρόκο, ναι. Την πλάτη μας θα δείτε. Την πλάτη μας. Την πλάτη του Μέση θα δεις. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή χαρούμενη λοιπόν τριτούλα.

0: Λοιπόν, και ενώ οι περισσότεροι κινήσετε έτσι σε ρυθμούς διακοπών ή τουλάχιστον σε προγραμματισμούς διακοπών, διότι όπως καταλαβαίνετε τελειώνει ο Ιούνιος, ξεκινά ο Ιούλιος, ξεκινούν και οι άδειες και πάρα πολλοί έχουν φύγει για διακοπές και πάρα πολλοί μάλιστα έχουν φύγει για σεζόν. Πάρα πολλοί νέοι έχουν φύγει για σεζόν σε διάφορες δουλειές, τουριστικές κτλ. Και επειδή είμαστε μια χώρα με πάρα πολλά νησιά και με δυνατότητα εργασίας έτσι και εν πλώ, σε κάποια σκάφη τουριστικά, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν φύγει και έχουν πάει στα Δωδεκάνησα για να βρουν εργασία εκεί και μάλιστα από ό,τι λένε σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι και μια εργασία η οποία είναι λίγο έτσι διαφέρει από αυτή που έχει να κάνει με την εστίαση, αμείβεται καλύτερα και έτσι πάρα πολλοί νέοι έχουν βρει καταφύγιο εκεί.
1: Άρχισε να μου λείπει η Ελλάδα και οι άνθρωποι μου, η οικογένειά μου. Οπότε γύρισα στην Ελλάδα, να τα κατάφερα. Ήρθα Κάλυμνο που ήταν η οικογένειά μου εδώ πέρα και είναι αισίως 7 χρόνια από τότε και δεν το μετανιώνω καθόλου.
2: Είναι καταπληκτικά, είναι ακόμα παρθένα μέρη. Αυτό τους αρέσει, γι' αυτό και έχουμε τους επαναλαμβανόμενους πελάτες, όπως είπα. Είναι ο καιρός φανταστικός και για την ιστοπλοεία. Έχουμε ιδανικές συνθήκες, αλλά και η ΚΟΣ βρίσκεται σε κομβικό σημείο γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διευθυνείς πτήσεις, αλλά και η σύνδεση με την Τουρκία και το Μπόντρουμ.
1: Εδώ πέρα Κάλυμνο, εγώ ξεκινάω τέλη Απριλίου και είμαι ανοιχτή, ας πούμε, μέχρι τέλος Οκτώβρη.
2: Πάνε Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λιψού, Αρκιούς, μέχρι και Σάμο, που είναι το βορειότερο, ας πούμε, σημείο που μπορούν να φτάσουν. Και μετά ακολουθεί το νότιο που είναι η Νήσιρο, Τύλο, Χάλκη, Σίμη και Ρόδο.
3: Παράδοσή μας η κατάδυση, οι δίτες μας, τα σφουγγάρια μας. Έχουμε τουρίστες που έρχονται στο νησί από όλο τον κόσμο 10 μήνες το χρόνο.
0: Οι τουρίστες πάνε λοιπόν 10 μήνες το χρόνο στα νησιά, στην Νήσιρο, στην Κάλυμνο. Αλλά γιατί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά την ίδια ώρα? Τα αποφεύγουν διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιο σπίτι. Σε κάποια νησιά υπάρχει μια δυνατότητα από τους δήμους, εξασφαλίζουν κάποιο σπίτι, κάποιο κατάλημα για να μείνουν οι γιατροί. Όμως σε αρκετές περιοχές τα ενίκια κρατούν μακριά τους γιατρούς από τα νοσοκομεία και από το σύνολο των θέσεων που προκηρύχθηκαν στο ΕΣΥ το ενδιαφέρον γενικά είναι μεγαλύτερο σε σχέση με άλλα χρόνια. Όμως σε κάποιες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στη Ρόδο, στα Χανιά και στην Κεφαλονιά, το ιατρικό προσωπικό πραγματικά γυρίζει την πλάτη.

Τα περισσότερα κενά εντοπίζονται σε τρεις ειδικότητες, σε παθολόγους παιδιάτρους, ειδικά στην επαρχία, και σε ακτινολόγους. Πέρυσι επέλεξαν το νησί της Ρόδου περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες. Στα Χανιά υποδέχθηκαν 1,58 εκατομμύρια επισκέπτες όλο το χρόνο. Η Κεφαλονιά επίσης βρέθηκε και παραμένει σταθερά πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών. Υπάρχει όμως κάτι κοινό ανάμεσα σε όλους αυτούς. Είναι οι τρεις περιοχές όπου υπάρχει το μικρότερο ενδιαφέρον από γιατρούς για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία με βάση την σχετική προκήρυξη που έληξε την περασμένη εβδομάδα. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, παρά το μεγάλο αριθμό των 23 θέσεων που προκηρύχθηκαν, 14 απέβησαν άγονες. Στα Χανιά προκηρύχθηκαν 16 θέσεις. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, εκεί δεν πήγε πολύ καλά, δεν είχε επιτυχία. Επίσης στην Κεφαλονιά, από τις 7 θέσεις προκηρύχθηκαν, οι 5 απέβησαν άγονες. Και στη Λίμνο, χωρίς ενδιαφέρον, έμειναν οι 2 από τις 5 θέσεις. Φανταστείτε τώρα σε ένα προορισμό όπως είναι η Ρόδος, ας πούμε, τα Χανιά και Κεφαλονιά, τώρα μιλάμε για 3 κορυφαίους προορισμούς. Φανταστικούς προορισμούς. Αλλά για να μην δηλώνουν συμμετοχή οι γιατροί, προφανώς είναι λόγοι οικονομικοί. Δηλαδή, αν είναι ό,τι βγάλουν, ό,τι πάρουν από το μισθό τους, να τον διαθέσουν για να πληρώσουν το ενίκιο και η καθημερινότητα, έτσι, δεν είναι μόνο το ενίκιο, διότι για να βγεις εκεί να πας μια βόλτα, οι τιμές δεν είναι διαφορετικές από ό,τι για τους τουρίστες, έτσι. Μιλάμε τώρα για μια αγορά η οποία για τους μόνιμους κατοίκους είναι αρκετά δύσκολη. Πόσο δε μάλλον για κάποιον ο οποίος δεν είναι από εκεί, μένει με το ενίκιο κτλ. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να είναι μια πολύ ωραία περιοχή, να είναι πολύ ωραίες περιοχές, υπέροχα μέρη, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλημέρα, καλή τριτούλα. Δεν ξέρω τι λένε οι έρευνες για τους ποδοσφαιριστές και όντως να βλέπουμε ωραία μπαλίτσα και να κερδίσει τον τελικό καλύτερος. Αλλά αν τουλάχιστον εάν στον τελικό δεν παίζει η ομάδα του Πελέ, τότε απλά κάτι θα του λείπει, σωστά. Καλή συνέχεια και αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την Κυψέλη, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Ναι, τώρα το Μουντιάλ εδώ που τα λέμε είναι λίγο Μπραζιλία, δηλαδή πες λίγο. Το Μουντιάλ εγώ το έχω συνδέσει λίγο, ξέρεις, με χώρες Λατινικής Αμερικής, δηλαδή δεν μου κάνει τόσο με ευρωπαϊκό. Εντάξει. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλο το Dream Team. Καλή τριτούλα από την βροχερή Μελβούρνη, 16 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Γεια σου Τζιμ. Καλημέρα, καλημέρα. Πότε μας έρχεσαι, Τζιμ? Θα έρθεις καθόλου στην πατρίδα?

Λοιπόν, έχει 16 βαθμούς στη Μελβούρνη αυτή την ώρα και στην Αθήνα έχει 28, παρακαλώ. Σας είπα, είναι ζεστό βραδάκι, ήταν ζεστό βραδάκι. Και στη Θεσσαλονίκη όμως βλέπω υψηλή θερμοκρασία, αυτή την ώρα 27 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Και λογικά θα έχει και υγρασία. (Συσχελίδι) 27 βαθμοί αυτή την ώρα και στην όμορφη Κεφαλονιά, σε αρκετές περιοχές της χώρας βλέπω, στην Άμφισσα επίσης, στην Κόρινθο, στο Άργος. Παρότι δεν έχει ξημερώσει ακόμα για τα καλά, είπαμε σήμερα θα είναι μια ζεστή μέρα. Ένα 35 θα το ζήσουμε. 28 βαθμοί στον Κάβο Μαλλιά. Και 29 βαθμοί αυτή την ώρα στη Σκιάθο.

0: Λοιπόν, χθες λέγαμε για την 75χρονη γυναίκα εδώ στην Καλλιθέα, η οποία λόγω της ανθρώπινης ασπίδας, της ανθρώπινης αγκαλιάς σώθηκε χθες, προχθές το βράδυ, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Αυτό που μας έκανε εντύπωση βεβαίως ήταν η ανθρώπινη αλληλεγγύη, η ανθρώπινη αγκαλιά, που ήταν και η σωτήρια όπως φάνηκε. Αλλά μας δημιούργησε και κάποιες απορίες, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ δεν έφτασε η πυροσβεστική πιο γρήγορα ή τέλος πάντων τι ακριβώς συνέβη και δεν στρώθηκε αυτό το δίχτυ που βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι ώστε να επιδείξει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή χθες μίλησε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών πυροσβεστών, ο οποίος μας είπε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη φωτιά, η εικόνα αυτή που είδαμε στους δέκτες μας με το φλεγόμενο διαμέρισμα, έγινε μέσα σε 3 λεπτά. Οπότε γι' αυτό και συνέβη αυτό που συνέβη και ήταν ακαριαία η αντίδραση και η γυναίκα λειτουργήσε ακαριαία, έτσι, το αίσθημα της του να ζήσει, να κερδίσει τη ζωή της, ας πούμε, αλλά και ο κόσμος φυσικά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και ο διανομέας που βρέθηκε εκεί και φώναζε γιαγιά πήδα από τον μπαλκόνι, αλλά βεβαίως και όλος ο κόσμος, δεν ήταν ένα σχεδίο, ήταν πάρα πολύ, έτσι λέει και η ίδια άλλωστε.
1: Εμπιστεύτηκα τους ανθρώπους γιατί μου φωνάζανε και τους είπα βάλτε τα χέρια σας και να με προστατέψετε. Και βάλανε τα χέρια τους. Και εφόσον είδα ότι έβαλαν τα χέρια τους όλοι μαζί και μου λένε πέσε, πέσε. Έτσι και πέσα. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Και ανοίγω την πόρτα της κουζίνας και μου λένε από δίπλα φωτιά. Και πάω, ανοίγω την πόρτα και βλέπω τις φλόγες και δεν την κλείνω. Τα χάσα εκείνη την ώρα. Και φωνάζω το άντρα μου φωτιά, σήκω, σήκω.

Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο φίλος ο Τζιμ λέει να έρθω. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Λέει ωραία Ελλάδα, αλλά έχει τόσο όμορφα μέρη στον υπόλοιπο κόσμο που απολαμβάνω τις διακοπές μου. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, Τζιμ. Και καλά κάνεις. Άλλωστε, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί, δηλαδή εννοώ ένα ταξίδι, καλό είναι όσα περισσότερα ταξίδια κάνει ο άνθρωπος. Αυτά είναι θετικό πρόσημο για την ζωή του, για τη σκέψη του, για τις αντιλήψεις του, είναι ό,τι καλύτερο. Ένα ταξίδι είναι ισοδύναμο με πολύ μεγάλη γνώση. Γεμίζεις το μυαλό σου με εμπειρίες, με εικόνες και δεν μένεις στα ίδια τα τετριμένα και τα αυτά που έχεις μάθει, τα στερεότυπα. Ξεφεύγεις και γνωρίζεις και άλλους ανθρώπους, άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Είναι πολύ σημαντικό το ταξίδι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο περισσότερος κόσμος όταν συζητά για χρήματα και τα λοιπά και λέει τι θα έκανες αν και τα λοιπά είχες πολλά χρήματα, μία από τις πρώτες επιλογές που υποστηρίζει κάποιος ένθερμα είναι αυτό, του να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πολλά ταξίδια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι together.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ισοφάρισε το Μαρόκο την Ολλανδία 1-1. Πο, πο, πο, πο, πο.
1: Το μαχητικό Μαρόκο,
0: ναι.
2: Μια γυναίκα τρελαθεί και στον πόνο της χαθεί.
0: Έρε και κερδίσει το Μαρόκο. Φαντάζεσαι.
1: Πύραυλος.
0: Πύραυλος σταυρούλα.

Εντάξει, και μόνο όμως ότι έβαλαν ένα γκολ οι Μαροκινοί, αυτό το στο δίνουμε. Λοιπόν, βγήκαν οι εφημερίδες στη Γερμανία, οι οποίοι στα πρωτοσέλιδα κάνουν λόγο, δίνουν ξύλο, δίνουν πόνο τώρα οι Γερμανοί. Μιλάνε για συντριβή μετά τον αποκλεισμό, μιλάνε για ντροπή, μιλάνε για ταπείνωση, αμφισβητούν τον προπονητή. Γίνεται κακός χαμός. Μιλάμε για σκληρούς χαρακτηρισμούς από όλα τα γερμανικά μέσα. Μετά την ήττα στα πέναλτι με την Παραγουάη και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Έτσι, ένας εφιάλτης για το γερμανικό ποδόσφαιρο, ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Παραγουάη. Χάσαμε 3 πέναλτι, ντροπή γράφει η Bild. Η εφημερίδα βαθμολογεί τον προπονητή με 6, δηλαδή τη χαμηλότερη βαθμολογία που μπορεί να έχει στο γερμανικό σύστημα. Η Süddeutsche Zeitung, η μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα στο Μόναχο, λέει: τελευταία ταπείνωση. Ο αγώνας έμοιαζε σαν κάποιος να είχε πατήσει το κουμπί αργής κίνησης. Η Γερμανία, η οποία δεν έχει κάνει ούτε μία πιστική εμφάνιση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μετά τη συντριβή με 7-1 επί του μικρού Κουρασάου, τώρα επιστρέφει, λέει, σπίτι με ένα απολύτως άξιο εισιτήριο επιστροφής, λέει η Süddeutsche Zeitung. Για το κίκερ, η ήττα της Γερμανίας εναντίον της Παραγουάης αποτελεί μια παραδοχή αποτυχίας για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Και για τον Άγγελσμαν, τον προπονητή δηλαδή. Ο οποίος αυτός ανέλαβε, λέει, το φθινόπωρο του 23, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω το συμβολάκι. Εναντίον της Παραγουάης, η Γερμανία βίωσε ένα εφιαλτικό τέλος σε ένα τουρνουά στο οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ πραγματικά, λέει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Μήπως η θητεία του Nagelsmann, λέει ως προπονητή, πρέπει να τελειώνει τώρα που ξεκίνησε, αναρωτιέται η εφημερίδα. Πολύ ξύλο. Στο μεταξύ ήταν εντυπωσιακή χθες η Πανσέλινος. Πάρα πολλοί κόσμος πήγε σε έτσι, περιοχές ρομαντικές και τα λοιπά. Δεν το λέω για εμάς που δεν είμαστε ρομαντικοί. Τι ρομαντικοί να είμαστε, που ξυπνάμε από τα γρεχαράματα να πάμε για δουλειά. Το βλέπουμε το φεγγάρι. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέξε μου να περπατώ. Κι αν δεν φέξεις, γιατί έχω φακό. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν και στο θυσίο και σε πάρα πολλά σημεία έτσι που είναι ορατό το φεγγάρι, το οποίο φεγγάρι βρισκόταν και πάρα πολύ χαμηλά και ήταν πολύ καθαρός με γυμνό μάτι. Είχε έτσι και μια κοκκινοπή απόχρωση, το φεγγάρι λέει της φράουλας. Τη φράουλα να είναι να μην σε λιάνει, σε λινιάζεται μόνο ο κόσμος, αυτό θέλουμε.

0: Φυσικά συνεχίζεται το δράμα εκεί στη Βενεζουέλα, στην μακρινή αυτή χώρα, η οποία δοκιμάζεται πάρα πολύ, χιλιάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι αγνοούμενοι, πολύ δύσκολα τα πράγματα και φυσικά μια ελληνική αποστολή, μια ελληνική αποστολή που πάντα σε τόσο δύσκολες συνθήκες ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με σκοπό να φτάσει σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη χώρα, εκεί που δυσκολεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, που περνάνε φιαλτικές στιγμές. Και έτσι και οι Έλληνες λοιπόν πάνε να ρηχτούν στην μάχη. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την Βενεζουέλα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι Έλληνες διασώστες.
1: Έστω και μία ζωή να βρεθεί εν ζωή και να αναρχηθεί μέσα, να τραβηχτεί μέσα από τα ερείπια ζωντανός, είναι το επιστεύγμα για μας όλης της αποστολής. Η ομάδα είναι 12 μελής με τους Σέρβους, 6 άτομα από Σερβία και 6 από Ελλάδα, με σκυλιά, drone και τελευταίας τεχνολογίας sonar, υψηλής ευέλειας ηχητικά. Θα πούμε αμέσως στο πλάνο επιχειρήσεων των Τούρκων, που κάνουν ένα κυλιόμενο όπως όλες οι ομάδες.
2: Όταν είναι να επιχειρήσει η ομάδα, στείνεται ένα κέντρο τηλεπικοινωνιών, ένα link, το οποίο πατρονάρει τους διασώστες με τα φορητάκια τους, να μπορούν να έχουν επαφή με το κέντρο. Και από εκεί γίνεται καταγραφή, έτσι, και οι εντολές παίρνονται και δίνονται.
3: Σκεφτήκαμε ότι είναι ένας καλός τρόπος και εμείς σαν οργανισμός και σαν άνθρωποι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, να τη φίλη μας η μεταξία. Καλημέρα λέει σε όλους. Ακόμα την πρώτη μέρα που ήρθες λέει στην πρωινή παρέα. Συμφωνώ σχεδόν λέει στο 100% ό,τι λες. Καλό είναι αυτό. Ακόμα λέει και στο ποδόσφαιρο. Αργεντινή λέει θέλω κι εγώ. Δεν θέλω όμως λέει παρατάσεις, λέει στα πέναλτι λέει και τέτοια. Θέλω κανονική διάρκεια λέει του αγώνα και νίκη. Α, φιλιά λέει τώρα λέει. Και τώρα λέει είμαι με το Μαρόκο. Εννοείται ότι είμαι με το Μαρόκο. Τι, με την Ολλανδία θα είμαι. Φυσικά είμαι με το Μαρόκο. Ένα-ένα είναι Παναγιώτη. Ένα-ένα Μαρόκο, Ολλανδία. Και με την Παραγουάη επίσης είμαι. Όχι με τη Γερμανία. Αλλά εγώ τώρα σε ενδιαφέρω σε αυτό που λες μεταξύ. Εγώ θέλω και παράταση, θέλω και πέναλτι, γιατί τώρα άμα δεν έχει πέναλτι και αυτά, έτσι λίγο να πάει η αγωνία στο κόκκινο, δεν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε ώρα, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, χρόνια πολλά στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα, 30 Ιουνίου. Δείχνει το ημερολόγιο. Να έχουμε μια όμορφη ημέρα, μια γλυκιά τριτούλα. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Για καλημέρα σας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μια ακόμη ώρα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές επιλογές. Επιλέγει τις μουσικές επιλογές. Ωραία το είπα. Επιλέγει τις μουσικές. Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, πριν πάμε στις εφημερίδες, θέλω να μου πεις ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Έχουμε κάνει, αρχίζουμε σιγά σιγά και βάζουμε τα προγνωστικά μας εδώ πέρα.
1: Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία. Τι ήταν αυτό τώρα που πέταξε.
1: Πορτογαλία.
0: Χριστιανό.
1: Κάτι του χρωστάνε κι αυτόν, όπως χρωστάγα στο Μέση.
0: Λέω εγώ. Σωστή λογική. Οπα, τι τρίπλα ήταν αυτή που μας έκανε ο Παναγιώτης Χάλαρης. Εδώ πέρα όλοι λένε Αργεντινή, Γαλλία, Ολλανδία έχω ακούσει. Πρώτη φορά ακούω Πορτογαλία, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ναι, είναι για εξαιρετικό προγνωστικό θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Ναι.
1: Όχι στο περίπτερο.
0: Στο περίπτερο. Για να δούμε τις εφημερίδες. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε το περίπτερο. Εν τω μεταξύ λέμε για το περίπτερο, το οποίο περίπτερα έχουν εξαφανιστεί, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια σκληρή πραγματικότητα για το εμπόριο, πραγματικά. Και βλέπεις όλο ένα και λιγότερα περίπτερα στις γειτονιές. Εφημερίδα απογευματινή. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από την 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, το εργαλείο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Όπου φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη. Κούνησε μαντήλι στην Κουμουνδούρου για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, μιλά ο Νίκος Παπάς. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για απόκτηση του 75% των Ηλέκτορ Κεθαλής. Με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Επιπλέον 476.000 υπάλληλοι στην κάρτα εργασίας εν αναμονή δημόσιο και ΟΤΑ. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Μειώνεται κάτω από το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους. Τα ποσά επιδότησης θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση τιμολογίων. Έως τώρα έχουν εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με τον κύριο Μίλτο Μπενάκη. Είναι πρόεδρος επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών, επικεφαλής ομάδας από την Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουν προς την Βενεζουέλα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, κύριε Μπενάκη.
2: Καλημέρα. Μόλις επιβιβαστήκαμε για Αθήνα για να πάρουμε την πτήση της Μαδρίτης.
0: Έγινε μια αλλαγή, κύριε Μπενάκη, από το δρομολόγιο.
2: Πολλές αλλαγές, πολλά διαδικαστικά, δεν μπορούσε να φύγει αμοιβώς η διπανελής αποστολή, στείλαμε με κάργο τον εξοπλισμό, με μεγάλη φουρτούνα.
0: Μεγάλη ταλαιπωρία.
2: Ναι, ναι.
0: Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να πάτε στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Από Κωνσταντινούπολη θα πετούσαμε για Καράκας απευθείας.
0: Και τώρα πάτε, είπατε.
2: Τώρα πάμε Μαδρίτη και με Μαδρίτη Μποκοτά και Μποκοτά Βαλένσια. και από εκεί οδικός στα σημεία του Καράκας.
0: Όπου μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία. Μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος που ήταν να τον εκμεταλλευτούμε και να είμαστε εκεί, λίγο το φάγαμε σε άλλες διαδικασίες. Οι πτήσεις δεν ανταποκρίνονται έτσι όπως πήγαμε στη Κυριάστη. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι φύγαν από Γαλλία, κάποιοι από Λονδίνο και τώρα εμείς τα τελευταία δύο άτομα φεύγουμε από Αθήνα για Μαδρίτη.
0: Σε πόσο... Καταλαβαίνω, είστε μέσα στο αεροπλάνο τώρα, όσο χρόνο μας επιτρέπει, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Σε πόσες ώρες προβλέπετε να φτάσετε τώρα?
2: Εμείς, ο γενικός σχεδιασμός είναι την Τετάρτη να είμαστε απογευματινή ώρα στο Καράκο.
0: Κατάλαβα. Μετά από 40 ώρες από τώρα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπενάκη, και να σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι ταξιδεύετε και είναι και μεγάλο το ταξίδι. Αυτή η αποστολή τώρα διοργανώθηκε από εσάς?
2: Εμείς, λόγω ότι είμαστε μέλη της EMF, μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Lead Mission European Federation, με το κωδικό, με το emergency του σεισμού, μπήκαμε άμεσα για να μεταβούμε στη Βενεζουέλα.
0: Με έξοδα δικά σας?
2: Με έξοδα, με κάποιων χορηγών δικά μας και ανθρώπων που είναι κοντά στην Ομοσπονδία αυτή την Ευρωπαϊκή.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε σε κάποια τέτοια δύσκολη κατάσταση?
2: Αυτό είναι συνεχόμενο, δεν μπορεί να έχει άλλη εικόνα. Και στον Φατάη που φύγαμε είχαμε δυσκολίες. Βρέθηκαν όμως κάποιοι επιχειρηματίες και μας δώσαν τη δύναμη και μεταβήκαμε για μια εβδομάδα και επιχειρούσαμε στο Φατάη και στο Σκεντερούν.
0: Τώρα εσείς θα φτάσετε σχεδόν μια εβδομάδα μετά από το τραγικό αυτό συμβάν με τους δίδυμους σεισμούς που κόστησαν τη ζωή σε τόσο κόσμο και είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι, χιλιάδες οι εκτοπισμένοι άνθρωποι χωρίς στέγη. Τι σκοπεύετε να κάνετε, ποια είναι η αποστολή σας εκεί τώρα?
2: Εμείς ούτως ή άλλως θα μπούμε στο σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της Πρεσβευτικής Υπηρεσίας και θα πηγαίνουμε, ουσιαστικά θα αντικαταστούμε πληρώματα που άλλοι θα πηγαίνουν για σύντηση, για ξεκούραση και θα βγαίνουν από τα παιδεία και εκεί θα προσθέσουν ανθρώπους όπως εμάς που πηγαίνουμε κατά κάποιο τρόπο ξεκούραση.
0: Θέλατε να πάτε νωρίτερα και δεν μπορέσατε?
2: Ναι, αυτό εξυπακούεται. Δηλαδή από τις 24 που έγινε το συμβάν, εμείς την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για να φύγουμε.
0: Ο εξοπλισμός σας έχει φύγει με άλλη πτήση?
2: Με κάργο έχει πάει, ναι.
0: Με κάργο?
2: Ναι, γιατί τα ντρόουν δεν μπορούν να μπουν μέσα σε πτήσεις αυτές που είναι οι τουριστικές πτήσεις. Οι μπαταρίες των ντρόουν είναι απαγορευμένες από διεθνή νομοθεσία.
0: Άρα λοιπόν μπορεί και να φτάσετε εκεί και το εξοπλισμό σας να έρθει μετά?
2: Όχι, ο εξοπλισμός μας για παράδοξο τρόπο βαδίζει καλά. Θα είναι πιο μπροστά από εμάς.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Γιατί δεν έγινε πιο συντονισμένα, ενώ από την πλευρά του κράτους, έτσι, να σας βοηθήσουν να φτάσετε νωρίτερα, να πάτε νωρίτερα? Γιατί δεν έγινε πιο συντονισμένα, ενώ από κρατικής πλευράς?
2: Εντάξει, το κράτος αυτή τη στιγμή έχει να βιώσει την αντιπυρική περίοδο που μαστίζει όλη την Ελλάδα. Έχει θέματα διαδικαστικά τα οποία δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο στο να πάρει, ας πούμε, επαγγελματίες εθελοντές και να τους στείλει άμεσα εκεί στα σημεία. Προφανώς προέρχονται άλλα διαδικαστικά. Δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι...
0: Ναι. Προχωρήσατε και σε εμβολιασμούς, κύριε Μπενάκη? Διάβαζα ότι...
2: Ναι, βέβαια. Εκ των πραγμάτων πρέπει να εμβολιαστεί, γιατί είναι μια ήπειρος που έχει άλλες δόσεις, άλλες προτεραιότητες στην υγεία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπενάκη, για αυτή την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλό ταξίδι. Με το καλό να φτάσετε και να βοηθήσετε με όποιο τρόπο μπορείτε αυτόν τον ταλαιπωρημένο λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ηρωική προσπάθεια αυτή που κάνουν οι Έλληνες εθελοντές, αυτή η επίλεκτη ομάδα των 6 ανθρώπων που θα ενωθούν με τις υπόλοιπες ομάδες, με τους Σέρβους, με τους Τούρκους, αλλά και από άλλες χώρες έχουν φτάσει εκεί. Φτάνουν κατά ομάδες για να κάνουν ό,τι μπορούν, για να απαλύνουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ακούσατε κι εσείς όλη αυτή την ταλαιπωρία μέχρι να φτάσουν εκεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής που δοκιμάζεται πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, παρότι έχουν περάσει αρκετές ώρες, ακόμη και πριν από λίγες ώρες βρέθηκαν ανθρώπινοι, η αλπίδα δεν πεθαίνει, πεθαίνει τελευταία. Ακόμα και πριν από λίγες ώρες ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ένας ακόμη άνθρωπος ζωντανός.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη μου, λέει. Έτσι κι αλλιώς έμεινα, λέει, πάλι από δουλειά. Όχι, λέει, να χάσω πάλι, λέει, και την Έρη. Μια ζωή ξενύχτης, λέει. Αξίζει να πίνω καφέ στις 5.30 να κόω πανάγου. Αν θέλουμε, λέει, να είμαστε σοβαροί. Καλή συνέχεια, Μιχάλη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Και να ξέρεις ότι οι άξιοι δεν πάνε ποτέ χαμένοι. Οπότε, ακόμη κι αν έμεινες από δουλειά, ξέρεις κάπου ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και πάντα όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη και είναι πάντα καλύτερη. Αυτό είναι νόμος της φύσης. Οπότε μείνε συντονισμένος εδώ, στα παραπολιτικά στους 90,1, να κάνουμε όμορφη παρεούλα. Να συνεχίσουμε λοιπόν την ανάγνωση των εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάξεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Η Δήμη Καλυθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ελλάς. Αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. Η κρίση βαθαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του, πρωτοφανείς εκφράσεις κατά καθηγητών αλλά και αμελών της διοίκησης. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους, σε ρόλο θεατή κυβέρνηση στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Για προεκλογικές κινήσεις και απουσία μέτρων κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Εφημερίδα Καθημερινή μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Στη σύλληψη ενός 28χρονου, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Ο 28χρονος φέρεται να ήρθε παράνομα στη χώρα 3-4 ημέρες πριν από τη δολοφονία, με σκοπό την τέλεσή της, ενώ επρόκειτο να φύγει αμέσως μετά.

Στη Γερμανία, νέα δημοτικότητα έχει αποκτήσει το κίνημα του γυμνισμού στη Γερμανία, με τον καύσωνα των τελευταίων ημερών να οδηγεί τους γυμνιστές σε παραλίες και πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή δεν έχεις το μόνο το πρόβλημα ότι ζεσταίνεσαι και πρέπει να βγεις έτσι να πάρεις λίγο αέρα, έχεις και τους γυμνιστές δίπλα. Για ψυχαγωγία. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία? Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2027, το μέτρο και αφορά πάνω από 650.000 συνταξιούχους. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, σύμφωνα με συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Τέμου Σέιν και όχι μόνο, πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από την Κίνα. Έκθεση του ΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν τον πήχη. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά. Τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φεύγας, ο οποίος μίλησε χθες εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, και αναφέρθηκε στην επιστολή αυτή που έστειλε στον Πρωθυπουργό, με την οποία ζητούσε να καταργηθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εφημερίδα Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τσίπρας σε Γκυλφόιλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων. Μόνο ο Τάιλερ θα μείνει. Τα βρόντιξε και ο Χουρδάκης από το κόμμα Κασελάκη. Στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil, πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Elector και Thales. Εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και services με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά του μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Φρική ναζιστική περιπολή από μέλη του Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Ακρίβεια, το πετρέλαιο πέφτει παγκοσμίως, αλλά και εδώ το ντίζελ ακριβαίνει κι άλλο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση, βιομηχανή, σούπερ μαρκετάδες. Κυβέρνηση, βιομηχανή, σούπερ μαρκετάδες.

πρόγραμμα δημιουργίας 150 κοινωνικά προσιτών κατοικιών μέσω ανακαινήσεων, κοινωνικής αντιπαροχής και αξιοποίησης των δημοτικών ακινήτων. Σήμερα η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης για 150 ευρώ ανά παιδί. Και οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις του 2026, ποιες σχολές ανεβαίνουν και ποιες υποχωρούν.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί πόσο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Βάζεις reminder για γενέθλια, για λογαριασμούς, για meetings, βάλε ένα και για το μέλλον σου. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, είτε αναζητάς τις πρώτες σου σπουδές, είτε ενημερώνεις ως γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις μετά το ΙΕΚ ή τη ΣΑΕΚ, είτε σκέφτεσαι ένα μεταπτυχιακό ή μια αλλαγή καριέρας. Αυτό είναι ένα ραντεβού που αξίζει να κρατήσεις με Mediterranean College Open Day, Αθήνα, Πατησίων 94. Στο Mediterranean College, από εδώ, παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία που σήμερα έχουν την γιορτή τους. Και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας ή γιορτάζετε μια σπουδαία επέτειο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Τάσο Γιατρά. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας. Καλημέρα σας, κύριε Γιατρά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κυρία Πανάγου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Είμαστε καλά.
0: Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί είναι και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Τώρα, εσείς έχετε κάνει κάποιες προτάσεις. Χθες, καταρχάς, να το ξεκινήσουμε από εκεί. Χθες υπήρξε μια συνάντηση, κυβερνητική συνάντηση, ανάμεσα στα μέλη της κυβέρνησης αλλά και στους ανθρώπους που απαρτίζουν τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών. Συμφώνησαν λοιπόν ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν θα δούμε αυξήσεις, αλλά από το Σεπτέμβριο επί της ουσίας θα γίνει μια προσπάθεια για μειώσεις τιμών. Αυτά τώρα όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη του κόσμου και, και τα προϊόντα, τα είδη πρώτης ανάγκης. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται στην εστίαση, διότι βρισκόμαστε ήδη στο μέσο του καλοκαιριού, βαδίζουμε προς την κορύφωση του τουρισμού, της τουριστικής κίνησης. Ποια είναι η εικόνα που αντιμετωπίζετε εσείς στα μαγαζιά σας, τι βλέπετε όσον αφορά την κίνηση στον τουρισμό, αλλά και τι προτείνετε εσείς να γίνει?
1: Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα σχετικά με την κίνηση. Αυτό το οποίο τα μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα είναι ότι υπάρχει μια μειωμένη κίνηση. Υπάρχει και μια αγωνία από πολλούς συναδέλφους, γιατί ήδη το πρώτο τρίμηνο, όπως έδειξαν και τα στοιχεία τα επίσημα της Ελλάδας, είχαμε μείωση του τζίρου. Και όχι μόνο το πρώτο τρίμηνο, έχετε και μια μείωση από το προηγούμενο ολόκληρο έτος, το 2025. Φαίνεται ότι τώρα στην κορύφωση όλοι έχουμε την αγωνία για το πώς θα πάει η κίνηση και στους τουριστικούς προορισμούς αλλά και στα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία το καλοκαίρι περιμένουν να έχουν μια καλή κίνηση. Αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά αυτό που μένει είναι να το δούμε και στην πράξη. Δηλαδή να δούμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, να έχουν επισκεψιμότητα και να έχουν και κατανάλωση, κάτι που ήδη από πέρυσι είδαμε ότι υπήρχε μια μεγάλη αλλαγή στην καταναλωτική συνήθεια. Τα καταστήματα εστίασης είδαν μειωμένους τζίρους. Ας ελπίσουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά καλύτερη.
0: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αλλάξει λίγο η εικόνα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πλέγμα διεκδικήσεων διαχρονικών, αλλά με αφορμή ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια από την υπεραπόδοση της οικονομίας, τώρα αν θέλετε να πούμε από την υπερφορολόγηση, αλλά ίσως αφορά μια πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση, και επειδή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, εμείς δεν θα μπούμε στην διαδικασία της αντιπαράθεσης κομματικής ή μιας πολιτικής χρειάς που έχει σίγουρα διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Με αφορμή την αποτίμηση που έκανε ο Πρωθυπουργός και η ίδια η κυβέρνηση την Κυριακή για το κυβερνητικό έργο από το 2019 μέχρι και σήμερα, και επειδή η κεντρική ιδέα αυτής της αποτίμησης ήταν το είπαμε και το κάναμε,
0: ναι,
1: είναι σίγουρα κάτι το οποίο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το είπε αλλά δεν το έκανε. Και αυτό το οποίο είπε και δεν έκανε είναι ο ενιαίος ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, και όχι μόνο δεν έγινε αυτό, και η μετάβασή του στο 11%, όπως έλεγε το 2019, όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά αυξήθηκε το ΦΠΑ το 2024 στο 24%. Και επειδή έχω ακούσει και πολλές φορές και κατηδίαν από κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και στο δημόσιο διάλογο ότι ουσιαστικά επαναφέραμε στο πρώτης πανδημίας στην τελεστή, να πούμε ότι η ιστορική αναδρομή του ΦΠΑ στην εστίαση διαχρονικά για τις πρώτες δύο δεκαετίες, από το 90 μέχρι και το 2010, ο συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση ήταν στο χαμηλό συντελεστή. Η περίοδος των μνημονίων είχαμε συντελεστή υψηλό, το 23% και το 24%. Δυστυχώς για την εστίαση βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο των μνημονίων, δεν έχει εξέλθει από αυτά. Δυστυχώς λέω, γιατί είμαστε στο 2026 και έχουμε μνημονιακούς συντελεστές και μνημονιακούς φόρους, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του καφέ.
0: Μάλιστα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι ένα βασικό θέμα, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά τροχοπέδι. Τώρα,
1: όχι μόνο τροχοπέδι. Ναι. Καταρχήν, υπάρχει μία ανακολουθία των δεσμεύσεων και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι το 2019, στο επίσημο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η εστίαση παρουσιάστηκε ως παράδειγμα καλής φορολογικής πρακτικής, όταν το 2013 και το 2014 η τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά είχε μειώσει τον ΦΠΑ. Μάλιστα, είχαμε τη διάρκεια τότε του Δευτέρου Μνημονίου. Η κυβέρνηση είχε πάρει μια μονομερή ενέργεια να μειώσει το ΦΠΑ και μάλιστα και η κυβέρνηση τότε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, προεκλογικά το 2019, είχε ομολογήσει και είχε αναφερθεί ότι όχι μόνο δεν μειωθήκαν τα έσοδα, αλλά είχαν αυξηθεί και είχαν στηρίξει τότε και τις επιχειρήσεις, ναι, που όπως όλες οι υπόλοιπες είχαν σοβαρό πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι θέμα μιας συγκεκριμένης δέσμευσης η οποία δεν έχει υλοποιηθεί. Έχετε ζητήσει κάποια συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο να θέσετε τα θέματα αυτά?
1: Χθες κοινοποίησαμε την επιστολή προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θεωρούμε ότι εν όψη ΔΕΘ είναι το ελάχιστο το οποίο θα πρέπει να γίνει. Και φυσικά όχι μόνο αυτό. Καταθέσαμε μια σειρά κλαδικών μέτρων, εξειδικευμένων μέτρων, στα οποία η υιοθέτηση από την κυβέρνηση θα μπορέσει να δώσει μια πραγματική στήριξη στον κλάδο της εστίασης. Θα ήθελα να πω και επειδή εν όψη των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλη η κοινωνία, θα έλεγα, γιατί όλοι περνάμε δύσκολα, δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι εύκολη για κανέναν, ειδικά με τον πληθωρισμό και με τις αλλεπάλληλες κρίσεις, ότι η εστίαση είναι ένας κλάδος που από το 2010 δέχτηκε αλλεπάλληλα τα χτυπήματα όλων των κρίσεων, και των τριών μνημονίων και της πανδημικής κρίσης η οποία ακολούθησε, αλλά και της ενεργειακής.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια περίοδος στην οποία η εστίαση δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα. Ανταυτού βλέπουμε ότι συντηρείται μια πολιτική φόρων και ένα πλαίσιο το οποίο δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις, και αυτό φαίνεται στους τελευταίους 15 μήνες. Είναι μια περίοδο παρατεταμένης μείωσης του τζίρων της.
0: Τώρα η τουριστική περίοδος, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη. Θέλω να μου πείτε, επειδή είστε και πρόεδρος σε μια περιοχή έτσι, που είναι αρκετά τουριστική, έτσι, θέλω να μου πείτε τι εικόνα θα αντικρίσουν οι τουρίστες, οι άνθρωποι που θα έρθουν εκεί στην περιοχή σας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, θα δούμε πάλι αυτές τις αυξημένες τιμές στα καταστήματα, διότι η αλήθεια είναι ότι σε αρκετούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς οι τιμές στους τιμοκαταλόγους απέχουν πολύ από όσα μπορεί να δώσει τουλάχιστον ένας Έλληνας.
1: Αναφερθήκατε στον πυρήνα του προβλήματος μιας εξίσωσης η οποία είναι άλυτης.
0: Ναι.
1: Και θα το εξηγήσω πολύ απλά. Για την αγοραστική δύναμη του κόσμου, όντως οι τιμές είναι αυξημένες. Για τα κόστη τα οποία έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης, οι τιμές είναι οριακά σε ύψος που θα μπορέσουν να έχουν μια κερδοφορία. Και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή,
0: ναι, τώρα εγώ θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Γιατρά, διότι υπάρχουν μέρη στα οποία, ας πούμε, η χωριάτικη σαλάτα που απαρτίζεται από 2 ντομάτες, 30 γραμμάρια φέτα, λίγο λάδι και 4 ελιές, έχει, ας πούμε, 17 και 18 ευρώ το κιλό. Κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, θέλω να σας πω ότι δεν είναι αυτό το κόστος, έτσι, το πραγματικό.
1: Το κόστος ως προς το κόστος ως προς την αξία της πρώτης ύλης, ή το κόστος επί των συνολικών κοστολογίων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και περιλαμβάνουν τη φορολογία, τα εργασιακά, τα κόστη γυαλού τα οποία έχουν διπλασιαστεί, γιατί σε πάρα πολλά τουριστικά μέρη αυτά η σαλάτα θα σερβιριστεί σε μια παραλία η οποία έχει διπλάσιο κόστος, ή ο επιχειρηματίας ο οποίος τη σερβίρει ανταγωνίζεται με έναν αθέμητο τρόπο
0: ναι,
1: από
0: και αυτό, ναι. Και αυτό θα το πληρώσει ο καταναλωτής.
1: Τα ξενοδοχεία.
0: Και αυτό.
1: Το, γι' αυτό και μίλησα για μια δύσκολη εξίσωση, γιατί η αγοραστική δύναμη του κόσμου είναι όντως μειωμένη. Και για αυτούς οι τιμές είναι ακριβές, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν
0: ναι.
1: στο διαθέσιμο εισόδημά τους. Από την άλλη.
0: Ναι, αλλά σε αυτούς απευθύνεστε όμως. Αυτοί είναι οι καταναλωτές.
1: Μα ακριβώς γι' αυτό είναι δύσκολη εξίσωση. Και αυτό το οποίο ζητάμε, ζητάμε μια στήριξη πραγματική, με μείωση φορολογικών συντελεστών, με μια. Υπάρχει ένα τέταρτο μέτρο στην ανακοίνωση που έβγαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης που δεν έχει καν δημοσιονομικό κόστος και ζητάμε να μην υπάρχει προσάυξηση στις εργοδοτικές εισφορές, όπως πολύ σωστά πήρε την πρωτοβουλία η κυβέρνηση πριν 1,5 χρόνο και κατήργησε την προσάυξη στις αργίες, στις Κυριακές και στα νυχτερινά. Αυτό να συμβεί και στους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν μόνο τις ημέρες οι οποίες πλέον υπάρχει επισκεψιμότητα στα καταστήματα, όπως και πάρα πολλές δραστηριότητες όπως είναι τα catering, όπως είναι τα κέντρα διασκέδασης,
0: ναι.
1: που κυρίως δουλεύουν Κυριακή, αργίες και στις νυχτερινές ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε γιατρά για αυτή την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και βεβαίως να υπάρχουν βίκο αότα στις προτάσεις αυτές, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και πραγματικά οι καταναλωτές όμως, όταν πάνε αυτές τις λιγοήμερες διακοπές, να αντικρίσουν τιμές τέτοιες που μπορούν να τις πληρώσουν. Γιατί αλλιώς θα γυρίσουν την πλάτη ακόμα περισσότερο. Αυτό εκτιμώ και αυτό φοβούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν στην εστίαση. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να πάνε λίγες μέρες διακοπές και προσπαθούν να μειώσουν από παντού. Ψάχνουν να βρουν φθηνά καταλήματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο κόσμος επιλέγει να πάει σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιο Airbnb και όχι να έχει, ας πούμε, όλα αυτά που προσφέρει ένα ξενοδοχείο, εντάξει, πολύ πιο οργανωμένα πράγματα κτλ. Διότι προσπαθεί να μειώσει από παντού. Προσπαθεί να μειώσει τα κόστος των ακτοπλοϊκών, δεν μπορεί να το μειώσει εκ των πραγμάτων. Έτσι λοιπόν επιλέγει να πάει σε κάποιο φθηνό κατάλημα, οικονομικό, και επιλέγει πολλές φορές να μαγειρεύει μέσα στο δωμάτιο έτσι ένα πρόχειρο φαγητό, γιατί αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο ο κόσμος είναι η θάλασσα. Η θάλασσα, ένα μπάνιο και λίγες ώρες ξεκνιασιάς. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να βρίσκουμε εστιατόρια τα οποία έχουν, ας πούμε, κάποιες τιμές οι οποίες είναι έτσι μιας άλλης κατάστασης και μιας κατάστασης που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο οι Έλληνες, ούτε καν και οι ξένοι πια. Οι ξένοι οι οποίοι εδώ και χρόνια πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γνωστό τι παίρνουν μια σαλάτα στα τέσσερα. Λοιπόν, ο Έλληνας ήταν αυτός που κάνει την κατανάλωση. Αν λοιπόν δεν ληφθούν κάποια σημαντικά μέτρα, αυτό που λένε οι ίδιοι τη μείωση του ΦΠΑ είναι πράγματι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αν σκεφτεί κανείς και το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες και μάλιστα στις χώρες που είναι ανταγωνιστικές. Γύρω μας δηλαδή τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει στη γειτονική Ιταλία, τι συμβαίνει στην Τουρκία. Αν λοιπόν δεν ληφθούν μέτρα, πραγματικά ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, το Μαρόκο-Ολλανδία έχει εξελιχθεί σε μεγάλο ντέρμπι. Είναι στα πέναλτι, παιδιά. Μετά την έκπληξη της Παραγουάης απέναντι στη Γερμανία, τώρα τη σκυτάλη παίρνει αυτή η αναμέτρηση, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα. Και Ολλανδία-Μαρόκο αυτή τη στιγμή αναμετρώνται για το ποια θα περάσει στην επόμενη φάση. Και αυτή την ώρα είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Όσες εκπλήξεις θα δούμε ακόμα σε αυτό το Μουντιάλ, το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Τι έγινε?
1: Το χάσε ο Ολλανδός.
0: Σταυρούλα, δεν σε βλέπω καλά. Πόντα ρε, το είχε και σίγουρο η Σταυρούλα ότι η Ολλανδία θα πάρει και το Μουντιάλ. Μην αποκλειστεί η Ολλανδία.
1: Πορτογαλία, σας είπα.
0: Παίχτε Πορτογαλία, λέει ο Παναγιώτης. Το χαλέ.

Λοιπόν, ετοιμάζει το Μαροκινό τώρα να χτυπήσει. Αν το βάλει το Μαρόκο, πέρασε το Μαρόκο. Δοκάρι! Δεν το βάλε. Όχι, ρε φίλε τώρα. Τι ήταν αυτό. Πω, εντάξει τώρα, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Από το δικό του σούτε και. Κρύθηκε όλη η ιστορία.

Να του στήσουν άγαλμα οι Ολλανδοί αυτούνο. Τώρα ετοιμάζεται ο Ολλανδός. Αν το βάλει, περάσανε. Όχι. Ένα και ένα πάλι. Πάντα ήθελα να κάνω μια αθλητική μετάδοση. Ήταν το όνειρό μου. Και επειδή είναι κρίσιμος ο αγώνας τώρα εδώ που τα λέμε, το Μαρόκο να φτάσει σε αυτή τη φάση, να απειλεί τους Ολλανδούς, δεν το λες και λίγο. Δεν μπήκε. Τι έχουν πάθει. Πόσα δοκάρια θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Προσπαθούν να χάσουν οι Ολλανδοί, ναι. Το απέκρουσε κανονικά ο Μαροκινός. Το απέκρουσε κανονικά. Είχαμε καλή απόκρουση. Εντάξει. Παραμένει το 2-2 είναι τώρα. Ναι, 2-2.

Το βάλε το Μαρόκο τώρα. Τέλος. Τελείωσε. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Σταυρούλα. Τέλος η Ολλανδία. Άντε γεια. Κουβά. Έλα η Μαροκινή. Πω, χαμός γίνεται. Πανηγυρισμοί όπως καταλαβαίνετε από τους Μαροκινούς. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη τώρα. Έτσι ανατρέπει πάρα πολλά δεδομένα για το συγκεκριμένο Μουντιάλ. Μετά τους Γερμανούς που αποκλείστηκαν από την Παραγουάη, να λοιπόν και οι Μαροκινοί που αποκλείουν τους Ολλανδούς. Παιδιά, μιλάμε για τρομερό σκηνικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. Και μετά από έναν αγώνα, ο οποίος πραγματικά ήταν για γερά νεύρα. Και βγήκαν οι εφημερίδες οι γερμανικές και κατακεραυνώνουν τους Γερμανούς που έχασαν από, από την Παραγουάη. Τώρα θα βγουν και οι Ολλανδικές εφημερίδες να κράσουν τους Ολλανδούς. Η Μεταξία γράφει «Wow!» Σας τα έλεγα εγώ από νωρίτερα. Πάντα σε αυτά τα μεγάλα, σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα βλέπεις και πράγματα τα οποία πραγματικά δεν περίμενες να δεις. Εδώ η Ιταλία, ρε παιδιά, απουσιάζει από το... Έχουνε πέσει κάτω και προσκυνούν οι παίχτες τους... Προσεύχονται. Να, ο Παναγιώτης τα ξέρει. Εντάξει, είναι τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, με αυτή τη μεγάλη έκπληξη στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, στο Μουντιάλ, με αυτή τη μεγάλη έκπληξη λοιπόν με το Μαρόκο να αποκλείει την Ολλανδία, θα σας αποχαιρετήσω και θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων και στον Κώστα Κόκολα. Αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, έρχεται ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις και σας κρατά συντροφιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Νίκο Μπισμπίκη που ήταν στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχθηκε τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-10-80-8-80. Πίνει νερό για να συνέλθει η Σταυρούλα τώρα. Ευχαριστώ φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν όπως πάντα στο 100% για την τέλεση αυτής εδώ της εκπομπής. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 ξυπνάμε παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, να περάσετε μια όμορφη ημέρα, γλυκιά τριτούλα και χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Τα φιλιά μου. Γεια σας.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σαφείς αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα άφησε από το εργάλειο χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμφανίζονται πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεχασμένα συνθήματα, είπε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Δεν έχουμε ξεχάσει πού μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό, κατέληξε ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο με βασικό άξονα τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις του Πρωθυπουργού. Νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής Λέσβου εντοπίστηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστράτιος Δύσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστός, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε από τον Ιούνιο του 1970 έως και σήμερα. Πρώην υποψήφια βουλευτής, η γυναίκα η οποία φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία. Η 57χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές τόσο το 19 όσο και το 2023 στην περιφέρεια Κορινθίας με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί. Σύμφωνα με το Μέγκα, η 57χρονη πήγε με τον σκύλο της στο σημείο που έβαλε τη φωτιά σε ξερά χόρτα, ενώ όταν συνελήφθη, φέρεται να ανέφερε πως σκοπεύει να κατέβει ξανά στις εκλογές. Ιδιαίτερα θερμές για την Ελλάδα προβλέπονται οι επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια που πιθανότατα θα φέρει βροχές. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον τρεις Ουκρανοί υπήκοοι, ανάμεσά τους δισεκατομμυριούχος ολιγάρχης, τραυματίστηκαν σοβαρά το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε σακίδιο και περιείχε παξιμάδια και βίδες. Βίντεο από το σημείο δείχνουν έναν άνδρα να απομακρύνεται τρέχοντας από εκεί, ενώ η αστυνομία διεξάγει ενδελεχείς έρευνες για τον εντοπισμό του. Στα αθλητικά, ήταν σοκ για την Ολλανδία, αποκλείστηκε από το Μαρόκο με 3-2 στα πέναλτι. Νωρίτερα είχε αποκλείσει τη Γερμανία με 4-3 επίσης στα πέναλτι, η Παραγουάη περνώντας στους 16 του Μουντιάλ. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

0: έχετε παράπονο, μελωδική και στεντόρια καλημέρα σας λέμε για να ξεκινήσει αυτή η Τρίτη και να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο, 30 Ιουνίου. Τον πήραμε και τον Ιούνιο στην πλάτη και προχωράμε. Καλός ή κακός αυτός ήταν και πάμε στον Ιούλιο τώρα, στη μέση του καλοκαιριού. Ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με ζέστη εδώ στην Αθήνα, δηλαδή είναι το πρώτο βράδυ που έρχομαι στη δουλειά και έκανε ζέστη, όχι αστεία, δηλαδή με τη μηχανή πρώτη φορά που δεν είπα ρε παιδί μου ότι είμαστε εντάξει ακόμα, πραγματικά ζεσθενόμουν πάνω στη μηχανή, θυμήθηκα παλιές καλές εποχές καλοκαιριού, καταλαβαίνετε ότι όσο ο ήλιος θα ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό και θα βαράει την πυρωμένη άσφαλτο, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Τι ποιητής, τι ποιητής, πώς τα λέω έτσι. Δηλαδή τα λέω, θα πάει ο άλλος και θα πει ναι, να με χτυπήσει ο ήλιος γιατί είναι ποιητικό, κατάλαβες. Ξημέρωσε λοιπόν και αυτή η Τρίτη 36 εδώ, στο πρώτο πρωινό όπως κάθε μέρα. Ξεκινάμε την ημέρα μας από τις 7 έως τις 9. Το τραγούδι του Φραγκούλη είναι φρέσκο, καινούριο. Μια καλημέρα λέγεται. Παρασκευάς Καρασούλος, Χρήστος Θεοδόρου. Ωραίο καλοκαιρινό, για να σου φτιάχνει τη διάθεση να ξεκινάς τη μέρα σου, γιατί είναι έτσι πλούσια η ατζέντα, έστω και αν προχωράμε στα μέσα του καλοκαιριού, δεν μας αφήνει η επικαιρότητα. Κοίτα τώρα, άμα εμένα με ρωτάς, αυτό που ζούμε είναι προεκλογικό κλίμα. Αν ρωτήσεις τον Πρωθυπουργό, θα σου πει την άνοιξη του 27. Αλλά ποιος είμαι εγώ, σωστά. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι την άνοιξη του 27, αλλά τώρα νομίζω ότι όλο αυτό που έχει στηθεί είναι ένα προεκλογικό κλίμα. Και αν μας πάει έτσι αυτό με προεκλογικό κλίμα μέχρι την άνοιξη του 27, καταλαβαίνετε ότι θα κάνουν τα τόπια. Πριν κάνουν όμως τα προεκλογικά τόπια, καίγονται τα τόπια από τη ζέστη. Τώρα ο καύσωνας έφυγε από την κεντρική και δυτική Ευρώπη και περνάει στην Ανατολική Ευρώπη, στην Τσεχία, στην Ιταλία, στην Δανία, στη Σλοβακία. Μιλάμε για πολύ ζέστη σε αυτές τις περιοχές. Πρωτόγνωρη ζέστη, θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναζήσει και όπως καταλαβαίνετε είναι και δύσκολο να τις αντιμετωπίσουν αν είσαι άμαθος και δεν είσαι εκπαιδευμένος όπως εμείς και κυρίως δεν είσαι και πολλά air condition όπως εμείς. Είναι οι ισχυρότεροι καύσωνες που έχουν χτυπήσει την Δυτική Ευρώπη, αυτό που πέρασε τις προηγούμενες μέρες η Δυτική Ευρώπη και σιγά σιγά υποχωρεί. Και είναι εξαιρετικά ισχυρός και ο καύσωνας που ζουν τώρα στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ιταλία, στα Βόρεια Βαλκάνια, μια πολύ μεγάλη περιοχή που καταγράφει πολύ υψηλές θερμοκρασίες από 40 και πάνω. Υπάρχει ένας χάρτης στην σημερινή καθημερινή με στοιχεία από το World Weather που δείχνει την ένταση του καύσωνα σε σχέση με 20 χρόνια πριν, 23 χρόνια πριν. Στις Βρυξέλλες είναι δύο φορές ψηλότερες οι θερμοκρασίες, οι καύσωνες. Στο Παρίσι 2,4, στο Λονδίνο 2,1, στο Άμστερνταμ 1,9, στη Βιέννη 1,7, στη Μαδρίτη 1,6. Δηλαδή η ζέστη είναι σχεδόν διπλάσια, η αίσθηση του καύσωνα είναι σχεδόν διπλάσια σε ένταση σε σχέση με 20-23 χρόνια πριν. Και αυτό είναι βέβαιο ότι μιλάμε για κλιματική κρίση. Τώρα, η θερμοκρασία στην πολωνική πρωτεύουσα έσπασε κάθε προηγούμενο, γιατί μιλάμε πλέον για την Ανατολική Ευρώπη και αναμένεται να περάσει την Κυριακή τους 40 βαθμούς Κελσίου, 40,5 βαθμούς Κελσίου, και το Κίεβο ετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήδη τα προβλήματα σε Βουλγαρία και άλλες χώρες εκεί στην Ανατολική Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Α Ακριβώς το δίπλα θέμα από αυτό που παρακολουθούσα τα στοιχεία στην Καθημερινή, βλέπω τίτλο στην Καθημερινή «Γιατί οι Γερμανοί είναι πιο ανοιχτοί στο γυμνισμό». Η απάντηση είναι ότι η τάση έχει καταβολές σε φιλοσοφικό κίνημα των αρχών του αιώνα και οι υποστηρικτές του κυνηγήθηκαν από τους Ναζί, ενώ οι νέοι σήμερα είναι πιο διστακτικοί σε σχέση με το γυμνισμό. Τώρα, βέβαια, με τη ζέστη που ζήσαν την προηγούμενη ημέρα, καταλαβαίνετε ότι τσιτσίδι θα ήταν όλοι, μπας και την βγάλουν καθαρή. Το κίνημα ευεξίας μέσω του γυμνισμού και της γυμναστικής έγινε δημοφιλές στη δεκαετία του 1920 στη Γερμανία, ενώ με την επικράτηση του ναζισμού το νέο καθεστώς αξιοποίησε το κίνημα ως μέθοδο προώθησης του τέλειου σώματος των αρίων. Κοίτα να δεις.
1: Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του γυρισμού.
0: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Έχουμε ξεκινήσει με ποιητική διάθεση, όπως βλέπετε και ο Παναγιώτης Χάλαρης έχει εξαιρετικά μεγάλη ποιητική διάθεση, έντονη ποιητική διάθεση. Είναι η τρίτη, θα την αφαιρέσουμε στην ποιήση σήμερα.

Τα έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, εμείς δεν τον ακούγαμε, είδες. Να. Το Μουντιάλ της ανατροπής σε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα στο ότι δεν βλέπουμε Μουντιάλ τις ώρες που παίζει το Μουντιάλ. Τα μαθαίνουμε από τις ειδήσεις που λένε το τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στο Μουντιάλ. Χθες είχαμε τη μεγάλη ανατροπή. Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι. 1-1 στην κανονική διάρκεια, 3-4 στα πέναλτι. Και ήρθε μια ακόμα ανατροπή σήμερα, λίγη ώρα πριν. Η Ολλανδία αποκλείστηκε από το Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια, 2-3 στα πέναλτι. Δεν είναι όσο μεγάλη ανατροπή είναι το Γερμανία-Παραγουάη, διότι το Μαρόκο είναι καλή ομάδα, έφτασε στο τελικό στο Αφρικανικό εκεί, στο Κόπα Αφρικα. Νομίζω το πήρε κιόλας στα χαρτιά μετά το Κόπα Αφρικα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. LKB δεν πηγαίνει καλά, τα ξέρετε, και αυτό θα στοιχήσει στην ψυχολογία του, συνεχίζει να είναι στην κακή πλευρά του φεγγαριού. Τέλος πάντων, έχουμε μία ακόμα λοιπόν ανατροπή, η Ολλανδία αποκλείστηκε. Θυμίζω ότι επειδή βγαίνουν διάφοροι ειδικοί πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, που με διάφορα μοντέλα από εδώ, από εκεί, 8-8-πόδιο πόλ που βάζουν τα κουτιά εκεί και κάνει το 8-πόδι με τα πλοκάμια του φλαπ και λέει Γερμανία θα κερδίσει, φλαπ, Ισπανία θα κερδίσει. Όχι, διάφοροι τύποι που λένε εγώ έχω ένα μοντέλο που είχα βρει από το 1924, βρίσκω τους τελικούς του Μουντιάλ και ποιος θα κερδίσει και τέτοια. Είχε βγει ένας Γερμανός ο οποίος είχε πει ότι θα κερδίσει η Ολλανδία, είναι η σειρά της να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κουβάς. Το βράδυ στις 8 ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία και τα ξημερώματα, πολύ ωραίες ώρες για ποδόσφαιρο, στις 12 Γαλλία-Σουηδία, στις 4 Μεξικό-Εκουαδόρ και αύριο Αγγλία-Κονγκό και Βέλγιο-Σενεγάλη τα επόμενα παιχνίδια στα σταυρώματα.

Τελευταία μέρα διαγωνισμού σήμερα. Όποιος προλάβει θα κερδίσει, όποιος ή όποια προλάβει θα κερδίσει το τελευταίο διπλό εισιτήριο που δίνει, που προσφέρει η C-Jets, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί C-Jets, και δεν είναι λίγοι, είναι τουλάχιστον 50 οι προορισμοί στο Αιγαίο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880 και να αφήσετε το τηλέφωνο και το όνομα του επωνυμού σας στο τέλος εκπομπής. Θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα μπορέσει να πάει εντελώς δωρεάν σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η C-Jet στο Αιγαίο.

0: Ήρθε η γάτα του Χάλαρη και ήρθε ο Κρυμπάς και του έφερε, πώς θα λένε, κονσέρβα, τόνο Σολομό.
1: Ναι,
0: τόνο,
1: ναι,
0: Σολομό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τόνο Σολομό δεν έχουμε φάει εμείς και Κρυμπά.
1: Δηλαδή. Μπορούμε να ανοίξουμε την κονσέρβα να
0: δοκιμάσουμε. Φέρε και ένα τσίπουρο να ξεκινήσει η μέρα. Πόσα ακόμα να δώσει αυτός ο Μητσοτάκης, δηλαδή, και τις γάτες σας με τόνο και Σολομό τις έχουμε. Που ούτε τα κόκαλα δεν είχατε να δώσετε στα γατιά να φάνε, ψωμολυσάγανε και τώρα τους έχετε με τόνους και Σολομούς. Δηλαδή έχει έρθει ανάπτυξη ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου, και δίνετε στα γατιά ωραία πράγματα. Εν τω μεταξύ, μια και λέμε για τόνους, Σολομούς, γάτες και κονσέρβες, είχαμε και την συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Εγώ, παιδιά, τους πιστεύω. Δηλαδή, όχι, τους πιστεύω. Επειδή εγώ θέλω να είμαι με τους ανθρώπους πάντα, να έχω καλή διάθεση. Αφού δώσανε τα χέρια, θα σταματήσει αυτό που γίνεται τα τελευταία 4-5 χρόνια στην αγορά, που έχουμε 40% πληθωρισμό στα τρόφιμα, και από αύριο μεθαύριο θα πέσει τα τάρταρα. Δηλαδή το μπρι θα πάει, θα είναι τσάμπα. Θα πηγαίνουμε να παίρνουμε μπρι, να το αλείφουμε στο ψωμί για να τρώμε πρωινό. Δηλαδή, επειδή το πολυδιαφήμισε η κυβέρνηση, και όταν το πολυδιαφημίζεις κάτι, τώρα για να σοβαρευτούμε, όταν πολυδιαφημίζεις κάτι, περιμένεις να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, πολύ σημαντικό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι συμφώνησαν, ούτε καν συμφώνησαν μεταξύ τους. Υπήρξε μια συναντήληψη, αυτή είναι η σωστή λέξη, ότι υπάρχει καλή θέληση τους επόμενους 2 μήνες να μην αυξηθούν οι τιμές. Έλα μου, εντυπωσιακό. Διότι έτσι κι αλλιώς ο πολέμος σταμάτησε. Άρα υπάρχει αποκλιμάκωση. Να μου πεις, οι σούπερ μαρκετάδες έλεγαν ότι η ακρίβεια θα μας έρθει από το Σεπτέμβριο, ασχέτως εάν τελειώσει τώρα ο πόλεμος ή όχι, γιατί έρχεται μπροστά το δύσκολο για την ιστορία. Ωραία. Και τι συμφωνήσαμε? Συμφωνήσαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στην πραγματικότητα αφήστε τους, ρε παιδιά, να κάνουν καλοκαίρι με την ακρίβεια που είναι μέχρι τώρα, μην τους ακριβίνετε άλλο, γιατί αυτό συμφωνήσαμε. Υπάρχει, λέει, και μία αίσθηση των πραγμάτων. Η ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει την αγορά έχει εντοπίσει, λέει, 2.000 κωδικούς όπου μεσοσταθμικά η τιμή έπεσε 6%. Βέβαια, σε αυτούς είναι, το «ή» ήταν γιατί έπεσε πολύ, έχεις δίκιο. Να την κρατήσουμε, μην χτυπήσει. Σε αυτούς 2.000 κωδικούς, βέβαια, είναι αυτά που συζητάγαμε. Μπορεί να είναι μέσα μανταλάκια, πώς το λένε, γυαλιστικά για τα παπούτσια, διάφορα τέτοια πολύ χρήσιμα πράγματα που υπάρχουν σε αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Έπεσαν, λέει, οι τιμές, και η συμφωνία κυρίων είναι να μην συνεχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Σωστά? Ναι. Ωραία. Και ότι θα κάτσουμε, λέει, στο τραπέζι να βρούμε 45 κατηγορίες προϊόντων από Σεπτέμβρη να μειωθούν. Μέχρι το Σεπτέμβρη, αφού είναι καλοκαίρι και με ένα καρπούζι τη βγάζεις. Να μου πεις, το καρπούζι που έχει φτάσει είναι φωτιά. Αλλά τέλος πάντων, και με ένα καρπούζι τη βγάζεις τώρα. Το καλοκαίρι είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν θες να φας πάρα πολύ, γιατί κάνει ζέστη, σκάς, δεν θες πολλά πράγματα. Επίσης, θες λίγα πραγματάκια, ρε παιδί μου. Τώρα, να μου πεις, καρπούζι με φέτα πλέον είναι πολύ ακριβό σπορ, γιατί θες και μια γκουμότσα φέτα για να χορτάσεις και δεν συμφέρει. Αλλά μην πάρεις και εσύ φέτα τώρα. Θες φέτα, πάρε λευκοτήρι. Άμα το κοιτάξεις από μακριά, ίδιο με φέτα είναι. Τώρα, στη γεύση δεν είναι πάντα το ίδιο, αλλά δεν έχει σημασία. Να χορταίνει το μάτι. Το λέγανε οι παλιοί. Οι παλιοί που έχουν περάσει κατοχή ξέρουν. Λέγανε να χορταίνει το μάτι. Άμα χορτάσει το μάτι, χορτάνει και το στομάχι. Μην είμαστε αρνητικοί, να δούμε, να περιμένουμε. Να περιμένουμε, βεβαίως, γιατί μπορεί πραγματικά να πάει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα και να ζητοκραυγάζουμε και να λέμε τι ωραία που τα κάνανε. Απλά θεωρώ ότι, επειδή έχουμε φάει πάρα πολύ ξύλο και έρχεται και ανακοίνωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη αύριο και μετά από μερικές μέρες και τη Ελστάτ εδώ για την Ελλάδα, προφανώς, αφού έχουμε αποκλιμάκωση της έντασης και της τιμής της ενέργειας, δεν θα δούμε νέα αύξηση του πληθωρισμού. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα δούμε ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε και τη βενζίνη που δεν λέει να πέσει. Το πετρέλαιο έχει πέσει σε προπολεμικά επίπεδα, αλλά η βενζίνη εκεί, στο ύψος της κανονικά. Η βενζίνη όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν γύρω στο 1,75 και το πετρέλαιο στα 72. Τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, το πετρέλαιο είναι στα 72-73, η βενζίνη στο 1,91-92. Γιατί? Δεν μπορώ να το πω κάτι αυτό με το γατί τώρα μου έρχεται, αλλά δεν κάνω τα από μένα. Όχι το δικό σου το γατί. Δεν κάνω το λέμε στη dealers. Γιατί έτσι? Γιατί θέλουμε? Για την ακρίβεια, γιατί μπορούμε. Κατάλαβες, γιατί δεν ελέγχει μάλλον κανένας. Βγήκε για μια έκθεση από το Μετσοβείο Πολυτεχνείο για τις εταιρείες πετρελοειδών σε σχέση με το αν τα πράγματα στην Αντλία είναι καθαρά ή όχι. Δηλαδή, αν μας κλέβουν ή όχι. Μία στις τέσσερις, αν... τα πράγματα στην Αντλία είναι καθαρά ή όχι, δηλαδή αν μας κλέβουν ή όχι. Μία στις τέσσερις

το 2023, που ήταν 33%, άρα το 23% είναι καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει αυτό. Και ενώ από το 23 και μετά έχουν μπει νέα συστήματα ελέγχου, έχουν μπει νέοι τρόποι στην αγορά, παρόλα αυτά τα πράγματα δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά, γιατί άμα λες ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια σε κλέβει, τότε κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά.

Ας ελπίσουμε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα συνεχιστούν χωρίς πολύ μεγάλα προβλήματα. Εντάσεις θα υπάρχουν, δεν είναι πολύ εύκολο να βρουν κοινοτόπο, αλλά χωρίς προβλήματα τέτοια που θα μας δημιουργήσουν ζήτημα το επόμενο διάστημα, ώστε να παραμείνουν στα χαμηλά οι τιμές του πετρελαίου, γιατί το 72-73 που είναι τώρα είναι καλά, αυτή την ώρα το Brent στις διεθνείς αγορές είναι στα 73,64 δολάρια το βαρέλι, το αργό, το αμερικανικό αργό στα 70,4. Δεν λέει να πέσει το αέριο πολύ, είναι στα 42,6, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμα μία. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, το ακριβό αέριο, γιατί θα το πληρώσουμε και στη θέρμανση αλλά και στην παραγωγή ενέργειας. Στο Μονακό είχαμε μια περίεργη έκρηξη που από ό,τι φαίνεται στόχο είχε έναν Ουκρανό ολιγάρχη. Στο Μονακό τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν. Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον κάτι που είναι εκτός Μονακό είναι το πρόβλημα και το θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Μυρίζει διάφορα πράγματα, κατασκοπία και διάφορο τέτοιου είδους ιστορίες. Ας περιμένουμε να δούμε. Είναι τρεις οι τραυματίες που είναι και σοβαρά μάλιστα από την βομβιστική επίθεση. Αναζητείται ο δράστης. Σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο για να γίνει απολογισμός των 7 αυτών ετών. Θεωρητικά και επανεκκίνηση για την καινούργια σεζόν, αλλά είπαμε, δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές, διότι ξαναλέω, αυτό που είδα χθες στο ΕΓΑΛΕ με τον Πρωθυπουργό, με κόσμο γύρω-γύρω, σημαίακια κτλ., είναι εντελώς προεκλογικό. Τώρα, αν θα πάμε τώρα αργά ή γρήγορα σε εκλογές, είναι ένα ζήτημα. Ζήτημα προκάλεσε στη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Φεύγας με την επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό. Μια επιστολή που ανοίγει ένα σημαντικό ζήτημα για το εσωτερικό της παράταξης. Δεν είναι παιξεγέλασε αν το σκεφτείς, διότι η συζήτηση για τα δικαιώματα στο γάμο και όχι μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια που ο κύριος Φεύγας ζητά να αποσυρθεί το ψηφισμένο νομοσχέδιο, να το πάρει πίσω δηλαδή η κυβέρνηση για την κατάργηση του νόμου, δηλαδή για τα ομόφυλα ζευγάρια, προφανώς και προκάλεσε ενόχληση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και πονοκέφαλο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ζήτησε και επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος σε ένα άλλο κόμμα, μια βόμβα εσωκομματική που θα φέρει προβλήματα. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν μάθει να τα αντιμετωπίζουν αυτά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει ήδη από χθες μια απαξίωση και του κυρίου Φεύγα αλλά και των προτάσεών του, ώστε να σβήσει η φωτιά που επιχείρησε να βάλει ο κύριος Φεύγα. Στα υπόλοιπα κόμματα τα ξέρετε τώρα, μην σας τα λέω. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένα παζάρι για το ποιος θα κρατήσει το μαγαζί ανοιχτό την επόμενη μέρα. Όποιο και όσοι και αν μείνουν σε αυτό το μαγαζί, ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με την κυρία Γκυλφόιλ σε ένα κύκλο πολιτικών επαφών που κάνει η κυρία Γκυλφόιλ. Σας θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες είχε δει τον κύριο Σαμάρα. Στο Πασόκ είναι δύσκολος πλέον ο στόχος για την πρωτιά με μία ψήφο, πόσο δε μάλλον δύσκολος στόχος και για τη δεύτερη θέση, έτσι όπως δείχνουν τουλάχιστον τα γκάλοπ. Στο κόμμα του κύριου Κασελάκη μένει μόνος του σιγά σιγά ο Στέφανος, αυτός η Φάρλη και ο σύζυγός του, διότι φεύγουν τα στελέχη ένα-ένα. Όσο ο Στέφανος βγάζει τον πραγματικό του εαυτό και ενώ τον πραγματικό φιλελεύθερο δεξιό εαυτό του, τόσο φεύγουν και οι άνθρωποι από γύρω του, που κάποιοι για κάποιο λόγο είχαν πιστέψει ότι είναι αριστερό

ηγέτη. Να μπει εδώ τον ψήφισαν πρόεδρο σε αριστερό κόμμα. Σωστό και αυτό. Πολύ μεγάλο τζόγο γίνεται και με του ανεξάρτητου, γιατί είναι πολλοί πλέον οι ανεξάρτητοι στην Βουλή και διαπραγματεύονται, συζητούν, κάνουν επαφές με κόμματα για να δουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτου σας περιμένει στο 211 1080 880 για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας ή τις προτάσεις σας. Και βέβαια για να συμμετέχετε και στο διαγωνισμό με το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Κυρία. Το είπα. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα, να το ξαναπώ όμως, να της αποδοθεί διπλώς. Διπλή τιμή για ό,τι κάνει. Δεν τα άκουσε, το άκουσε τώρα όμως. Άρα καταγράφεται. Τη δεύτερη φορά. Ωραία, εξαιρετικά. Και απέναντι μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους για να έρχονται καθάργοι στα αυτιά σας όπως ακριβώς πρέπει. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώστας. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μία ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χρόνια πολλά στη Λίνα Νικολακοπούλου, έχει γενέθλια σήμερα. Από τις ωραιότερες συγκυρίες που μας έκρυβε αυτή η ζωή, να ζήσουμε στην εποχή της Λίνας, να τραγουδήσουμε τα τραγούδια της, τα τραγούδια που έγραψε με Σταμάτη, τα τραγούδια που έγραψε με άλλους συνθέτες, τραγούδια που πολλές φορές μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Η κίνηση στους δρόμους προς ώρας χωρίς κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εντάξει, ελαφρά κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ελαφρά κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, αλλά να μου πεις, είμαστε συνηθισμένοι με αυτά. Στην έξοδο της Αθηνών κίνηση δεν έχει αρχίσει και μαζεύεται σιγά σιγά και στην έξοδο του Σχιστού. Αρκετή κινησούλα. Αυτά μέχρι ώρας και στο περιφερειακό του Καρέα και από την Ηλιούπολη και μετά. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω πολύ μεγάλα προβλήματα. Λίγο στην Ομηρίδου Σκυλίτση, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ας ελπίσουμε πως σιγά σιγά θα αρχίσει να αδειάζει το ηγετική από την πολίτη κίνηση. Λίγο διακοπές, λίγο τα κλειστά σχολεία. Να μου πεις βέβαια λίγο τα λόγια του παπά, αυτό σωστό, αλλά και πέρυσι θυμάμαι ότι που συζητάγαμε κίνηση και το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Θεωρητικά έχει πέσει και η κατανάλωση βενζίνης εξαιτίας της ακριβής βενζίνης στο προηγούμενο διάστημα. Δεν το είδαμε, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ στους δρόμους. Το είδαν βέβαια οι πρατηριούχοι στο ταμείο τους. Ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, να συζητήσουμε λίγο για τις τιμές τώρα που αποκλιμακώνεται και στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο. Καλημέρα κύριε Κιούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν είμαστε στο επίπεδο που ήμασταν πριν από τον πόλεμο, ενώ η τιμή στο πετρέλαιο έχει φτάσει στο επίπεδο προπολεμικά.
1: Ναι, καταρχήν έχουμε κάποια πισωγυρίσματα στην τιμή του αργού, δηλαδή τις τελευταίες μέρες έχουμε κάποιες διορθώσεις προς τα πάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει περίπου εκεί είμαστε. Το αργό έχει όσο είχε το Φεβρουάριο, αλλά τα δηλισμένα προϊόντα θεωρώ σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο δεν έχουν πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Έχουμε μια υστέρηση της τάξης των 12 έως 15 λεπτών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό κατά την άποψη τη δικιά μας που δεν ασχολούμαστε με το αργό ή με τη διείληση και με αυτά, ό,τι ξέρουμε, υπάρχει στέρηση ίσως λόγω μεγάλης ζήτησης σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Mm. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό, γιατί όντως είναι στα επίπεδα το αργό που ήταν το Φεβρουάριο, αλλά τα δηλισμένα σε όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι κατά 12 έως 15 λεπτά ακριβότερα από ό,τι έπρεπε να ήταν με τις ίδιες τιμές του αργού.
0: Ναι, και είναι πολύ, δεν είναι ότι ήταν στον 75 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 27 του Φλεβάρη. Δεν λέμε να είναι στον 75, αλλά δεν είναι ότι κάνει στον 80. Βλέπουμε τιμές πάνω από 90 σε πρατήρια.
1: Κοιτάξτε, μέση τιμή Ελλάδος περίπου είναι στο 90, 91 μέση τιμή, αυτό φυσικά περιέχει τα μεγάλα αστικά κέντρα που μπορεί να είναι 1,88,
0: ναι, ναι.
1: Και περιέχει και Κυκλάδες που είναι 2 και πλάς, που δύσκολα θα πέσουν οι τιμές στις Κυκλάδες, ποτέ δεν πέφτουν, και με ένα 70 μέσα στην Ελλάδος οι Κυκλάδες πάντα έχουν πάνω από 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι αυτές οι δύο ρυθμίες της ελληνικής αγοράς, η απομακρυσμένη σχετική Ελλάδα, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης. Και το πετρέλαιο κίνησης, να επισημάνουμε ότι από αύριο
0: τελειώνει η επιδότηση των 0,15
1: λεπτών. Πέρασε και από 1η Ιουνίου τα 5 λεπτά, γιατί για τον Απρίλιο και για τον Μάιο η επιδότηση ήταν 20 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Και από 1η Ιουνίου έγινε 15. Αυτά τα 5 λεπτά πέρασαν, αλλά είχαμε τη συγκυρία να είχαμε επιπτωτικές τάσεις και δεν πέρασε στην αδειλία. Δηλαδή τότε τον Ιούνιο έπεσαν τα κάψιμα και δεν κατάλαβε κανείς ότι πέρασαν τα 5 λεπτά. Αυτό δεν θα συμβεί από αύριο. Θα φανεί όποιος συνάδελφος πανελλαδικά ανεφοδιάζεται με πετρέλαιο κίνησης, θα περάσει την κατανάλωση αυτά τα 15 λεπτά. Είναι και πολύ, είναι πάρα πολύ. Εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα πούμε ότι επειδή δεν υπάρχει αποκλιμάκωση στα δηλισμένα προϊόντα, καλό είναι να κρατηθεί αυτό και για τον Ιούλιο αυτή η επιδότηση, τουλάχιστον μέρος αυτής.
0: Ναι, δεν το βλέπω. Τώρα η μέση τιμή είναι στο 1,60, άρα δηλαδή θα το δούμε στο 1,75.
1: Έτσι ακριβώς. Από 1,60 θα πάρει 15 λεπτά, θα πάει 1,75. Ναι, και εμείς δεν το βλέπουμε. Απλώς λέω έστω και την τελευταία στιγμή, επειδή δεν υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση που θέλαμε να υπάρχει, όλοι θέλουμε. Θέλει ο καταναλωτής, θέλει η οικονομία, θέλει οι πρατηριούχοι, θέλουν οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο να πέσει τιμή, γιατί είπατε στην αρχή ότι υπάρχει και πτώση της κατανάλωσης. Όντως υπάρχει πτώση της κατανάλωσης, περίπου ανάλογα και τις περιοχές, γιατί κάποιες περιοχές που υπάρχει μετακίνηση πληθυσμού μπορεί να μην υπάρχει, αλλά στο σύνολο θεωρώ ότι ένα 5-6% λόγω των αυξημένων τιμών, και θεωρείται φυσιολογικό αυτό το 5-6%, παρόλο που είναι μεγάλο το ποσοστό, να υπάρχει πτώση στην κατανάλωση, γιατί φτάσαμε και 2,20 βενζίνη, έφτασε και το πετρέλαιο. Είχαμε και τον Μάρτιο μήνα αυτό το φαινόμενο που δεν έχουμε ξαναζήσει, το πετρέλαιο κίνησης να πάει πολύ ακριβότερο από τη βενζίνη.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε όλα αυτά μην τα ξεχνάμε, είναι 2 μήνες πριν, είναι 3 μήνες πριν.
0: Σωστό. Υπήρξε πολύ μεγάλη αναταραχή στην αγορά και είναι λογικό να θέλει ένα χρόνο να ισορροπήσει. Απλά μας κάνει όλους εντύπωση, γιατί
1: τώρα,
0: και το
1: τώρα,
0: πετρέλαιο κίνησης στην αντίστοιχη τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στο 1,56 και τώρα από αύριο θα είναι στο 1,70 μετά την αφαίρεση της επιδότησης.
1: Σας είπα ότι η διαφορά με την αντιστοιχία του αργού με τα διγλισμένα είναι περίπου 12 έως 15 λεπτά.
0: Ναι.
1: Η διαφορά και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι και καλοκαίρι που ύφιστε σε όλη τη Μεσόγειο
0: να
1: υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Άρα να τσιμπάει τιμή.
1: Ένα προϊόντα, όχι στην ελληνική αγορά, λέω
0: παντού,
1: στην Ανατολική Μεσόγειο, να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στα δηλισμένα προϊόντα. Πάντα γίνεται το καλοκαίρι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα εμείς κοιτάμε εδώ εμάς, κοιτάμε την ελληνική αγορά, κοιτάμε την αγοραστική μας δύναμη. Κοιτάμε ότι έχουν ξεκινήσει μετακινήσεις για όσοι μπορούν
0: να πάνε διακοπές.
1: Μετακινήσεις, είτε διακοπές, είτε μετακινήσεις στα χωριά, είτε τέλειωσαν τα σχολεία, να πάνε τα παιδιά να τα αφήσουν κατασκηνώσεις, παππούδες, γιαγιάδες. Γενικά υπάρχει όλο το καλοκαίρι μια αυξημένη κινητικότητα από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χαθεί αυτό και ότι θα συνεχίσει ο κόσμος να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μετακινούνται.
0: Ναι. Χθες το Πολυτεχνείο έδωσε μια έρευνα που την έχει ζητήσει ο ΣΕΠΕ σε σχέση με την παραβατικότητα στα πρατήρια στην Αττική. Η έρευνα δείχνει ότι 1 στα 4 πρατήρια με κάποιο τρόπο είναι παραβατικό. Είναι χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν, το ποσοστό που ήταν πάνω από 33%. Παρόλα αυτά, η κατάσταση δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι που επιδιώκουν να κοροϊδέψουν τους πελάτες.
1: Καταρχήν δεν είναι συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε.
0: Χαίρομαι που ξεκινάμε έτσι.
1: Καταρχήν δεν είναι συνάδελφοι. Ναι. Είναι κάποιοι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, κομίτες που πάνε να αποκομίσουν μέσα σε ένα χρόνο, 2-3, να κλείσουν συναδέλφους των 30 ή των 40 ετών που δουλεύουν έτοιμα. Από εκεί και μετά όλες οι έρευνες, όλα οι εργασίες, οι υποθέσεις εργασίες αυτές βοηθούν στην εξυγίανση. Είχαμε 2 μεγάλα ντου των αρμόδιων αρχών τα προηγούμενα χρόνια και το τελευταίο που κλείσανε γύρω στα 150 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα με παραβατικότητα. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Τώρα το ποσοστό αυτό δεν το αφισβητούμε, αλλά δεν ξέρουμε αυτά τα 200 πρατήρια που ελέγχθηκαν με ποια κριτήρια ελέγχθηκαν, αλλά εν πάση περιπτώσει οι αρμόδιες αρχές, η ΑΔΕ, η οικονομική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να υπάρχει εξυγίανση στον κλάδο, να υπάρχει προστασία στον καταναλωτή, να υπάρχει προστασία στην ελληνική οικονομία και να υπάρχει και προστασία στον αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί αυτοί μας κλείνουν. Το έχω πει πολλές φορές ότι εκτός από την κρίση, εκτός μετά την υγειονομική κρίση, εκτός έχουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό κάποιοι που καταδολιεύουν τα συστήματα, κλέβουν τον καταναλωτή και αυτοί δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Οπότε,
0: συμφωνώ. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Κιούση? Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχουμε αυξήσει τους μηχανισμούς ελέγχου και στην Αντλία και με συστήματα που έχετε πληρώσει θεωρητικά από την τσέπη σας και ακόμα περιμένετε τα λεφτά, παρόλα αυτά υπάρχουν, γιατί το 1 στα 4 πρατήρια δεν είναι μικρό το ποσοστό, έστω και αν έχει περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Σας είπα ότι το 1 στα 4 λέτηκαν 200. Mm-hmm. Πώς ήταν προς Θεούν, δεν αφισβητούμε.
0: Όχι, καταλαβαίνω ότι μπορεί στο σύνολο να μην είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό.
1: Κριτήριο, ναι, 200 αυτά με τι κριτήριο επιλέχθηκαν? Γιατί λέω παράδειγμα, αν επιλέχθηκαν με τις χαμηλές τιμές, mm-hmm. με πολύ χαμηλές τιμές, είναι ένα κριτήριο που μπορεί να ήταν και τα 200,
0: ναι.
1: λέω παραβατικά. Ναι. Οπότε ας αφήσουμε καταρχήν τις αρχές και την ΑΔΕ και την οικονομική αστυνομία να κάνουν τη δουλειά τους, να τα κλείσουν οριστικά, γιατί και αυτό τα 2 χρόνια που κλείνουν είναι πάρα πολύ καλό μέτρο, ναι. δεν είναι ότι κλείνει ένα πρατήριο παραβατικό και πάει κάποιος άλλος και τα ανοίγει, κλείνει το σημείο για 2 χρόνια, οπότε βοηθάει στην εξυγίανση της αγοράς αυτό. Mm-hmm. Έχει και κάποια άλλα ποιοτικά στοιχεία, ότι παλαιότερα αυτά που είχαν πιάσει έδιναν λιγότερο κατά 10, 15, 20%, τώρα αυτό έχει πέσει στο 1-2%. Mm-hmm. Τέλος πάντων, καλό είναι να συνεχιστούν οι έλεγχοι, καλό είναι να υπάρχει καθημερινός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχει τεχνογνωσία για να έχουμε, όπως σας είπα, θα πω ακόμα μια φορά, εξυγίανση στον πλάγιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κλείνοντας, ο Σύνδεσμος έχει υποβάλει πρόταση από τον Μάρτιο στο Υπουργείο Μεταφορών για τη μεταφορά των φορτίων στις 3 έως 6 το πρωί, για να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση. Οι πρατηριούχοι είναι θετικοί σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι σε όλα, δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις περιοχές, mm-hmm. δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει, τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μπορεί να γίνει και απομακρυσμένα η πλήρωση, δηλαδή όταν λέω απομακρυσμένα μπορεί στη παρουσία ατόμου. Θα το δούμε, θα το εξετάσουμε αυτό.
0: Δεν είστε αρνητικοί όμως σε πρώτη φάση?
1: Όχι, αρνητικοί δεν είμαστε, γιατί βοηθάει, ξέρετε, όταν ανεφοδιάζει το πρατήριο, κλείνει, δεν μπορεί να πουλήσει. Οπότε
0: σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι μόνο και μόνο από αυτό να γλιτώσουμε από μισή ώρα, 3/4 έως μια ώρα
0: χαμένης πελατείας.
1: Ναι, βοηθάει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Και νομίζω ότι και κάποιοι όμιλοι, κάποιες πετρελαϊκές εταιρείες ήδη το εφαρμόζουν mm-hmm. αυτό. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά σας λέω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει καθολικά.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Στην Ελλάδα τουλάχιστον θα
0: έτσι κι αλλιώς κίνηση δεν έχει όλη την Ελλάδα. Κυρίως στην Αττική είναι το πρόβλημα.
1: Εκεί
0: ναι.
1: κοντά
0: ναι.
1: υπάρχουν εγκαταστάσεις ή υπάρχουν
0: εισιτήρια
1: που θα βοηθηθεί γενικά η κίνηση με αυτό το μέτρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κιούση. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης.

Αυτό είναι ο Τσετ Άτκινς. Το περίφημο country gentleman είναι αυτό που ακούμε. Γεννημένο στο Τένεσί, ξεκίνησε να παίζει κιθάρα από παιδί. Εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα. Συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως τον Πρίσλι, τον Les Paul. Ηχογράφησε περισσότερα από 100 προσωπικά άλμπουμ και τιμήθηκε με 14 βραβεία Grammy, καθώς και με το Lifetime βραβείο των Grammy. Ο Άτκινς ως μουσικός, δημιουργός αλλά και παραγωγός έφερε στην country μουσική πιο κοντά στο ευρύ κοινό και στο κοινό της pop. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουνίου 2001 σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει κιθαρίστες κάθε είδους μουσικής, από την country και την jazz έως και την rock. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 101,1.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία Μητσοτάκη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ στον πάγο για 2 μήνες οι τιμές 2.000 προϊόντων, ενώ έρχονται νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο. Μυστική έρευνα του Πολυτεχνείου. Στο 23,1% η παραβατικότητα των βενζινάδικων στην Αντλία της Αμόλυβδης. Μέσω κάρτας θα δίνονται πλέον όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Τέλος και η Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάει στην Ελλάς του Τσίπρα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: τα χέρια μου και όλα τα αστέρια του ουρανού έρχονται δίπλα μου και με ρωτούν
1: γιατί, και εγώ επιφυλάσσουμε να απαντήσω.
0: Αγάπη μου, κλαίω στη λησμονιά όλων εκείνων που αγάπησαν.
1: Κλαψίγε.

14 χρόνια από το φεύγιο του Θημίου Καραγατσάνη, 2012 άφησε το μάτι του το κόσμο, γεννημένος το Δεκέμβριο του 1940. Αυτό που ακούμε είναι από το δίσκο του Λογό, του Γιάννη Λογοθέτη, τραγούδια με νόημα του 1975. Ο Καραγατσάνης, γεννημένος στα ταμπούρια του Πειραιά, σπούδασε θέατρο με τον μεγάλο δάσκαλο, τον Κάρολο Κουν. Κολύμπησε πολλά μίλια στις θάλασσες της αριστοφανικής κωμωδίας, υπηρετώντας πιστά το θέατρο μέχρι το τέλος της ζωής του.

Μήνυμα από τον Δημήτρη ότι χθες πήγε και έκανε μπάνιο στην ΕΔΕΜ στο Φάλιρο, στο Παλαιό Φάλιρο, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια δίνει στον Δήμαρχο, να λέμε και τα καλά, να μην λέμε μόνο τα προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές. Ωραίοτατα. Να, ένας καλός λόγος πάντα μετράει. Καλημέρα στην κυρία Ρίτα που μας ακούει από το πρωί και της κάνουμε παρέα. Πολύ την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Το καράβι είναι ισορροπημένο. Μπαχτσές έχει απ' όλα, να ξέρεις, Δημήτρη μου. Διαλέγεις και παίρνεις. Όλες οι φωνές ακούγονται στα παραπολιτικά 90,1. Περπάτα να προλάβω. Να και μια, και είπαμε να κλείσουμε θεατρικά αυτό το τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας από το Θήμιο Καρακατσάνη στο Σταμάτη Φασούλη που τραγουδάει το τραμ το τελευταίο.

Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο. Δύο εισιτήρια δηλαδή μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή.

0: Περνούν.
1: Από αύριο ξεκινά το μέτρο των 3 ευρώ στα πακέτα που έρχονται από τις διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχουμε συζητήσει εδώ αναλυτικά. Θα τα συζητήσουμε και αύριο που είναι η πρεμιέρα του μέτρου. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα το εφαρμόσει το μέτρο η κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μπορεί να αποφασίσει ότι εγώ αυτά τα 3 ευρώ θα τα απορροφήσω, για παράδειγμα, για παραγγελίες μέχρι τόσα ευρώ, για να μην ακριβίνει το προϊόν, λέω, για παράδειγμα. Ή θα μεταφέρω τις αποθήκες μου, όπως γίνεται ήδη, στην Ευρώπη και δεν σας χρεώνω τίποτα. Είναι μια μάχη που νομίζω ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να λήξει. Κώστας Κόκολας στο στούντιο με το Δελτίο Ειδήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Διπλή έκπληξη στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας με 4-3 στα πέναλτι από την Παραγουάη, ήρθε και το Μαρόκο να πετάξει έξω την Ολλανδία σε ακόμη ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στα πέναλτι με 3-2 τελικό, δίνοντας την πρόκριση στο Μαρόκο. Στην κορυφή της ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, ο απολογισμός για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στην τήρηση των δεσμεύσεων, επενδύοντας στη σύγκριση με την αντιπολίτευση σε επίπεδο αξιοπιστίας και προγραμματικού λόγου. Σαφείς αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα άφησε από το ΕΓΑΛΕΟ χθες ο Πρωθυπουργός. Εμφανίζονται πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: δεν έχουμε ξεχάσει πού μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει επίσης τους πειραματισμούς, οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Παιδής Λέσβου εντοπίστηκε ο πρωτοπρεσβύτερος των Παμεγίστων Ταξιαρχών Ευστράτιος Δύσος. Ο Παπαστρατής, όπως ήταν γνωστός, συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε από τον Ιούνιο του 1970 έως και σήμερα. Πρώην υποψήφια βουλευτής, η γυναίκα η οποία φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία. Η 57χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές τόσο το 2019 όσο και το 2023 στην περιφέρεια Κορινθίας με κόμμα της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί. Ιδιαίτερα θερμές για την Ελλάδα προβλέπονται οι επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον πύρο μετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 στον Κότρονα Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, στις συνομιλίες αντιπροσωπιών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένεται να αρχίσουν σήμερα, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους. Στα αθλητικά, τη μεταγραφή του Έλμιν Ράστοντερ με συμβόλαιο 4 ετών ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Περνάμε τις τελευταίες ώρες του Ιουνίου για να υποδεχθούμε τον Ιούλιο με ζέστη, με καύσωνα, με υψηλές θερμοκρασίες. Καύσωνα όχι εδώ στην Ελλάδα, καύσωνα γενικά γύρω-γύρω στην Ευρώπη. Εδώ θα έχει ζέστη, λίγο υπομονή. Σήμερα έχει γενέθλια η Ελίνα Νικολακοπούλου που στο πέρασμα των χρόνων μας μιλάει στην καρδιά και στη ψυχή μας. Γεννημένη στις 30 Ιουνίου του 1957 στα Μέθανα, σπούδασε κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο. Εκεί στο Πάντιο γνώρισε τον Σταμάτη Κραουνάκη στα τέλη της δεκαετίας του 70 και οι δύο τους ξεκίνησαν μια μοναδική φιλία αλλά και μια ιστορική πλέον συνεργασία που άλλαξε το ελληνικό τραγούδι. Το 1981 έκανε την πρώτη εμφάνιση με το «Να σου λερώνω το φιλί». Το 1985 γνώρισε τεράστια επιτυχία με το «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ» της Άλκης Πρωτοψάλτη. Ακολούθησαν μερικά από τα πιο εμπνευσμένα τραγούδια. «Μαμά γερνάω» το 1988, «Ανθρώπων έργα» το 1993, τραγούδια που έγραψαν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Η Ελίνα ασχολήθηκε και με το θέατρο, υπογράφοντας κείμενα αλλά και τραγούδια για επιθεωρήσεις και αρχαία κείμενα, Αριστοφάνη αλλά και σύγχρονες παραστάσεις. Η Ελίνα Νικολακοπούλου είναι ο άνθρωπος που έβαλε στίχους στα πιο κρυφά μας συναισθήματα. Οι λέξεις της έγιναν τραγούδια, ανάσες, χαρακές στην καρδιά. Χρόνια πολλά στην μία ποιήτρια που μας έμαθε να ακούμε τη ζωή λίγο πιο βαθιά.

7 λεπτά μετά τις 8, ήδη ξεκινήσει και φορτώνει η κάθοδος του Κηφισού πολύ από την γέφυρα της Λυκόβρησης μέχρι και το τηλεφόρο Αθηνών. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Αντίστοιχα, από τα ΚΤΕΛ μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια η άνοδος έχει δυσκολέψει αρκετά. Η έξοδος του τηλεφόρου Αθηνών ως συνήθως δύσκολη από το Χαϊδάρι και μετά. Η έξοδος του τηλεφόρου Χριστού στο τελευταίο χιλιόμετρο περίπου έχει δυσκολέψει αρκετά. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα προς την Θιβών, όπως και στην Πέτρου Ράλι στο κομμάτι μεταξύ της Θιβών και του Κηφισού. Κίνηση έχει στην Λεωφόρο Ποσειδώνος και μετά γίνεται ο Μυρίδος Κυλίτση, και γύρω γύρω από το λιμάνι έχει κίνηση. Όσοι ταξιδεύετε, να ξεκινήσετε από το σπίτι σας λίγο νωρίτερα, μην χάσετε το πλοίο γιατί μπλέξατε στην κίνηση. Έχει αρχίσει και φορτώνει η Συγκρού στην άνοδο, η Καλλιρόης εκεί στο κομμάτι που βγαίνει από την Συγκρού, αλλά μετά πάει κανονικά και βλέπω να έχει κάποια κίνηση μετά την Ερατοσθένους και πάλι στην Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. Η Βασιλή Σοφίας στο ρεύμα προς το Σύνταγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χάρτης όταν σε ένα σημείο εμφανίζει τα ανάκτορα. Έτσι, νιώθω έτσι μια περηφάνεια. Είναι Supremes που ακούμε, η Florence Ballard, η τραγουδίστρια των Supremes, γεννημένη το 43, μια μέρα σαν σήμερα, έφυγε το 1976. Η Ballard τραγούδησε σε 16 singles που έφτασαν στο top 40 των ΗΠΑ της Αμερικής με τις Supremes, συμπεριλαμβανομένων 10 επιτυχιών που έφτασαν στο νούμερο 1. Δεν το λες και λίγες επιτυχίες. Αυτό είναι το Come See About Me, αλλά νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία είναι το Baby Love.

Και αυτός είναι ο μεγάλος Elvis, γιατί μέσα στις πολλές τιμές που έζησε στην ζωή του, είδε το 1986 το Δημοτικό Συμβούλιο του Μέμφις να ψηφίζει ότι ο δρόμος που γεννήθηκε στις οδού καταγωγής, δηλαδή του Elvis, της Εθνικής Οδού 51, ονομάστηκε Λεωφόρος Elvis Presley. Τι συζητάμε εδώ στην Ελλάδα, τι συζητάμε στον κόσμο, συζητάμε αν προχωράνε ομαλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σήμερα είναι μια μέρα που δεν βγάζει πάρα πολλές ειδήσεις η διαπραγμάτευση στο παρασκήνιο, και αυτό είναι καλό. Τα στενά τορμούς δείχνουν τουλάχιστον σε επίπεδο δορυφόρου ότι κινούνται κανονικά τα πλοία, άρα και μπαίνουν και βγαίνουν πλοία και με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αλλά και με τα υπόλοιπα φορτία που κυκλοφορούν από τον Περσικό κόλπο. Αυτό έχει οδηγήσει το πετρέλαιο σε χαμηλά επίπεδα, στα 73,3 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με την ελπίδα ότι θα μείνει εδώ και θα δούμε κάποια στιγμή το πετρέλαιο, τη βενζίνη να μειώνεται και στην Ελλάδα. Τα συζητούσαμε αναλυτικά την προηγούμενη ώρα.

Τώρα τι άλλο συζητάμε? Προφανώς και συζητάμε για την υγεία. Δεν χάνεται αυτό το θέμα από την επικαιρότητα. Χθες είχαμε ανακοινώσει από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τα απογευματινά χειρουργεία. Έστω και αν η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θέλησε να μας πείσει ότι πήγαν πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ πετυχημένα τα απογευματινά χειρουργεία, το κορδίλι τελείωσε και δεν θα συνεχίσει. Αν και είχε πει ο υπουργός που είχε κάνει τα απογευματινά χειρουργεία κάποια εποχή, συζητάγαμε μόνο για αυτά. Έτσι ήταν το μοναδικό πράγμα που θα έσωζε την υγεία. Από τα 50.000 που θεωρητικά είχε βάλει στόχο να γίνουν, έγιναν 26.845, δηλαδή 54% μόνο επιτεύχθη ο στόχος. Βέβαια, το Υπουργείο Υγείας λέει ότι δεν έγινε αυτό γιατί τρέξαν πάρα πολύ τα κανονικά χειρουργεία. Δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος γι' αυτό. Τα στοιχεία δείχνουν θεωρητικά ότι έτρεξαν, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι καλύφθηκαν τόσο γρήγορα οι ανάγκες και η ουρά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα παραμένει. Για παράδειγμα, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι εξαιτίας της ακρίβειας και των πολύ ψηλών ενοικίων, οι γιατροί αποφεύγουν να πάνε σε μεγάλες περιφέρειες με μεγάλα νοσοκομεία, δηλαδή όχι ένα κέντρο υγείας που θα το δουλεύεις μόνο σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά μεγάλα νοσοκομεία που θεωρητικά υπάρχουν και άλλες βάρδιες και τέτοια, εξαιτίας του τουρισμού, δηλαδή των πολύ, πολύ ψηλών ενοικίων και του πολύ ψηλού κόστους ζωής. Άρα δεν δηλώνουν να πάνε σε τουριστικούς προορισμούς οι γιατροί, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός και οι ανάγκες για ιατρικό προσωπικό, και τα νοσοκομεία μένουν κενά. Βλέπω εδώ στα στοιχεία, για παράδειγμα, 57 από τις 142 προκηρυχθείς θέσεις δεν προσέλκυσαν υποψηφιότητες, ποσοστό δηλαδή περίπου 40% στα νησιά που υπάγονται στη δεύτερη και στην έκτη υγειονομική περιφέρεια, δηλαδή σε τουριστικές περιοχές. Για παράδειγμα, στη Ρόδο 14 θέσεις από τις 23 μόνο καλύφθηκαν.

0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Adrian Wright από τους Human League, γεννημένος το 1956. Το 77 έγιναν συγκρότημα, το 81 όμως είχαν την πρώτη τους επιτυχία με το Dare, το άλμπουμ που είχε μέσα και αυτό, το Don't You Want Me Baby. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε προφανώς και για την ακρίβεια, που το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το βλέπουμε καθημερινά στην καθημερινότητά μας, στο πορτοφόλι μας, στη δυσκολία που έχουμε να κλείσουμε το καλάθι με τα ψώνια. Διότι όλο και τσιμπάνε οι τιμές. Έχω πολλά μηνύματα από καταναλωτές που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες από την Κίνα και μου λένε ότι ήδη έχουν τσιμπήσει οι τιμές. Χαρακτηριστικό το μήνυμα του Γιάννη, όπου λέει ότι είχε αφήσει καλάθι με 25 ευρώ, δεν το είχε κλείσει, δηλαδή δεν το είχε πληρώσει, και μετά από μερικές μέρες που ξαναμπήκε μέσα το καλάθι είχε γίνει 52 ευρώ, δηλαδή είχε διπλασιαστεί και πλέον η τιμή. Να δούμε αν αυτό είναι μια πολιτική που θα κάνει τις εταιρείες να πούνε μετά ότι απορροφώ το κόστος των 3 ευρώ. Ενδιαφέρον έχει αυτή η μάχη που ξεκινάει. Το 1987 κυκλοφορεί το soundtrack από το La Bamba, με πρώτα 6 τραγούδια του άλμπουμ να είναι διασκευές τραγουδιών του Ρίτσι Βάλενς από τους Los Lombos. Με τέτοιους ρυθμούς θα πάμε να συζητήσουμε για την ακρίβεια, και για την ακρίβεια θα συζητήσουμε για το τι αποφασίστηκε χθες στην συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον κύριο Λούλη, τον κύριο Μασούτη, όλοι δηλαδή την ηγεσία του κλάδου της βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων, που συζήτησαν θεωρητικά για το πώς θα πέσουν οι τιμές. Θα πέσουν όμως οι τιμές. Πολύ καλύτερα από μένα ξέρει Ντίνα Καραμάνου, η καλή συνάδελφος από την απογευματινή και το Μέγκα. Καλημέρα Ντίνα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αρχικά δεν θα ανέβουν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο σύμφωνα με το ΣΕΒ, μας είπε και ο κύριος Θεοδωρόπουλος για την απογευματινή, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι δεν θα ανέβουν οι τιμές μέσα στο καλοκαίρι αρχικά.
0: Ναι.
1: Γιατί ήδη στον πρωτογενή τομέα φαίνονται οι ανατιμήσεις και οι πιέσεις. Στα υλικά της συσκευασίας φαίνονται οι πιέσεις. Πιέζεται πάρα πολύ η βιομηχανία, γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές των πλαστικών λόγω του πολέμου. Εισάγουμε πολλά προϊόντα δίληψης και μέσα σε αυτά είναι και τα πρωτογενή υλικά για τις συσκευασίες των τροφίμων. Το ίδιο πρόβλημα το είχαμε αντιμετωπίσει και τους πρώτους μήνες μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Θεωρεί λοιπόν η αγορά ότι είναι καταρχήν πολύ μεγάλη και σπουδαία υπόθεση το γεγονός ότι δεν θα ανέβουν αρχικά οι τιμές. Είναι ένα κόστος που θα απορροφήσει η βιομηχανία. Βέβαια αυτό για τον καταναλωτή δεν λέει και πολλά, εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Από το 2020 μέχρι σήμερα τα τρόφιμα έχουν πάρει αύξηση
0: σχεδόν 40%.
1: 37%.
0: Ναι.
1: 36,95%.
0: Ναι.
1: Για τον καταναλωτή λοιπόν δεν λέει πάρα πολλά αυτό το πάγωμα.
0: Ναι. Και το ερώτημα είναι, ωραία, μιλάμε για μια συμφωνία κυρίων. Πώς διασφαλίζουμε ότι αυτό θα ισχύσει, δηλαδή ποιος θα ελέγχει ότι όντως το προϊόν που σήμερα 30 Ιουνίου είχε τόσο, στις 30 Αυγούστου θα συνεχίσει να έχει τόσο, και αν δεν έχει τόσο θα παρέμβει κάποια αρχή και θα πει γιατί το αύξησες?
1: Ο κ. Θεοδωρικάκος εχθές μετά τη δήλωση που έκανε είχε μια κουβέντα μαζί μας, ναι, με τους εμπιστευμένους συντάκτες και μας είπε ότι θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Το όργανο που κάνει τους ελέγχους είναι πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Ότι θα είναι ακόμα πιο αυστηροί έλεγχοι. Βέβαια δεν υπάρχουν τα νομικά εργαλεία. Δηλαδή πρόκειται για μια συμφωνία κυρίων. Δεν πρόκειται για κάτι νομικό, δεν πρόκειται για κάποια διάταξη.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να του πει γιατί αύξησε τα μακαρόνια μέσα στο δίμηνο, γιατί δεν υπάρχει πουθενά κάτι που μπορεί να το επιβάλλει ως ποινή ή κάτι που να ορίζει επίσημα ποια ήταν η τιμή και ποιο είναι το, η αύξηση και η μείωση, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, το μόνο εργαλείο που είχε, που είχε η κυβέρνηση ήταν το πλαφόν, το πλαφόν, ναι, στο κέρδος. Δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν μέχρι και σήμερα, δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μέσο κέρδος του 2025.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν και το μοχλός πίεσης, ώστε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία.
0: Αυτό δεν υπάρχει πια όμως.
1: Αυτό δεν υπάρχει πια. Mm-hmm. Δεν ξέρω, υπονοήθηκε ότι παραμένει ως δαμόκλειος πάθη από πάνω μας.
0: Ότι μπορεί να ξαναμπεί.
1: Ναι. Από την άλλη βέβαια η αγορά έχει τελείως διαφορετική άποψη. Δηλαδή αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς η πλευρά των σούπερ μάρκετ είναι ότι με αυτό το πλαφόν, γιατί να θυμηθούμε εδώ ότι η αγορά χωρίς πλαφόν δεν έχει κινηθεί. Υπήρχε, ναι, και ένα πλαφόν, υπήρχε ένα πλαφόν από, μετά την πανδημία και με αφορμή και πάλι το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν το μεικτό κέρδος, τα σούπερ μάρκετ και γενικά όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, δεν μπορούσαν να ξεπεράσει το μεικτό κέρδος του καλοκαιριού του 2021, ναι, της πρώτης μεταπανδημικής χρονιάς. Αυτό λοιπόν ίσχυε μέχρι και το καλοκαίρι του 25, μέχρι τον Ιούλιο του 25.
0: Ναι, και ήταν και ένα εντελώς άδικο μέτρο, άμα το σκεφτεί κάποιος, διότι απλά έλεγε ότι όποιος το καλοκαίρι του 21 έκλεβε μπορεί να συνεχίσει να κλέβει και όποιος ήταν τίμιος θα πρέπει να υποστεί την κλοπή του άλλου, διότι αν εγώ έκλεβα το καλοκαίρι του 21 και είχα υπερκέρδη, θα συνέχιζα για όλη την υπόλοιπη περίοδο να έχω υπερκέρδη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και αν ήμουν τίμιος, θα έβλεπα τον απέναντι που έκλεβε να συνεχίζει. Να έκλεβε, τέλος πάντων. Να έχει πολύ ψηλό κέρδος. Να συνεχίζει να έχει πολύ ψηλό κέρδος στην πλάτη μου.
1: Ακριβώς. Επίσης, ένα ακόμα επιχείρημα του λιανικού εμπορίου, το σούπερ μάρκετ, ήταν ότι δεν μπορούσε ελεύθερα ένα σούπερ μάρκετ να κάνει την εκπτωτική του προοδευτική του πολιτική.
0: Ναι, και συνεχίζει, δηλαδή, αυτό να ισχύει.
1: Και αυτό συνεχίζει, ναι, να ισχύει. Λοιπόν, από αύριο λοιπόν, για πρώτη φορά, ουσιαστικά για πρώτη φορά, η αγορά θα κινείται χωρίς πλαφόν.
0: Ναι.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς. Βέβαια, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα πλαφόν. Αφού είναι παγωμένες οι τιμές, δεν μπορείς να. Και είναι παγωμένες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Σύμφωνοι.
1: Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Σύμφωνοι.
1: Ο σχεδιασμός της συμφωνίας λοιπόν είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξανακάτσουν πάλι όλοι μαζί με την αρχή προστασίας καταναλωτή,
0: ναι,
1: ώστε να βρούνε από 40 κατηγορίες έναν τρόπο να ρίξουν και όλα στις τιμές μετά, να πέσουν οι τιμές.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το επόμενο στάδιο.
1: Επόμενο,
0: δηλαδή θα κάτσουν,
1: ναι,
0: στο τραπέζι για να βρουν 40-45 κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Αυτά τα 2.000 προϊόντα που ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η ανεξάρτητη αρχή είδε ότι μεσοσταθμικά έχουν υποχωρήσει 6% το προηγούμενο διάστημα. Ξέρουμε τι είναι. Είναι αυτά που συζητούσαμε στην αρχή, ότι μέσα είναι και μανταλάκια και σπαρματσέτα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, είχαμε μια αρχική λίστα όταν επιβλήθηκε το πλαφόν για τα προϊόντα στα οποία αφορά το πλαφόν. Είναι τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Είναι όλα τα είδη τροφίμων.
0: Ναι.
1: Ρύζια, ζυμαρικά.
0: Δεν είναι όμως όλα τα τρόφιμα. Είναι συγκεκριμένη κωδική. Είναι συγκεκριμένη κωδική. Ναι. Ενώ ότι δεν είναι όλο το ρύζι, όλα τα πακέτα τα ρύζι, είναι κάποιος κωδικός ρύζι, κάποιο πακέτο ρύζι που έπεσε μεσοσταθμικά 6%. Τα υπόλοιπα μπορεί να ανέβηκαν.
1: Ναι.
0: Το λέω για να διευκρινίζουμε τι γίνεται. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω. Ναι.
1: Αυτό που ξέρω.
0: 6%. Τα υπόλοιπα μπορεί να ανέβηκαν.
1: Ναι.
0: Το λέω για να διευκρινίζουμε τι γίνεται. Γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό που ξέρουμε είναι.

0: Οι κωδικοί μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6%, αλλά μιλάμε για το σούπερ μάρκετ έχει μέσα 35.000 κωδικούς.
1: Ναι.
0: Εάν οι υπόλοιποι 33.000 κωδικοί έμειναν σταθεροί στο ακριβό ή αυξήθηκαν κιόλας, ναι, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.
1: Τα πράγματα σίγουρα δεν πηγαίνουν, ναι, καλά, και από το φθινόπωρο μας είχε προετοιμάσει. Θυμάμαι ένα ρεπορτάζ για την απογευματινή. Μας είχε προετοιμάσει ο κύριος Καταλάς, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα σας θυμίσω ότι τα σούπερ μάρκετ έλεγαν από την πρώτη μέρα του ξεσπάσματος του πολέμου στη Μέση Ανατολή: τα σούπερ μάρκετ έχουν στόκ, ναι, και δεν αυξάνουμε τις τιμές.
0: Σωστό.
1: Ήταν λοιπόν αυτό το οποίο ήταν υποδός για τα σούπερ μάρκετ μέχρι και πριν από τρεις εβδομάδες. Πριν από τρεις εβδομάδες λοιπόν, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ άρχισε να λέει ότι φαίνονται οι ανατιμήσεις από τον πρωτογενή τομέα, από την παραγωγή, και ότι θα έχουμε ένα δύσκολο φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι ότι στον πρωτογενή τομέα σήμερα, ό,τι καλλιεργείται, καλλιεργείται με πάρα πολύ αυξημένες τιμές και στο πετρέλαιο και στα λιπάσματα και στα φάρμακα.
0: Σωστό,
1: και σε όλα.
0: Σωστό. Άρα αυτό θα το δούμε στο ράφι θεωρητικά.
1: Θεωρητικά επρόκειτο να το δούμε στο, ναι, ράφι μέχρι να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά δηλαδή αυτό προσπαθεί να προλάβει η κυβέρνηση.
0: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι οποιαδήποτε αύξηση έλθει από αύξηση κόστους και όχι γιατί θέλω να αυξήσω το κέρδος μου, το επόμενο διάστημα, το επόμενο δίμηνο, θα την απορροφήσουν ολόκληροι οι επιχειρήσεις.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρόπουλο την απορροφούν ήδη.
0: Ναι. Τον κύριο Θεοδωρικάκο ή τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
1: Με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ναι, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, ναι, ο οποίος στο ρεπορτάζ της απογευματίνου στο σημερινό, μας λέει ήδη απορροφούμε ανατιμήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το πάγωμα του καλοκαιριού για τη βιομηχανία, αυτό το πάγωμα τιμών μέσα στο καλοκαίρι, στους δύο μήνες του καλοκαιριού και πριν συζητήσουμε για τη μείωση, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί η βιομηχανία σήμερα απορροφά πολύ μεγάλα κόστη.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τη βιομηχανία. Αυτό τώρα. Πώς μπορεί να συνεχιστεί, κανείς δεν το ξέρει.
0: Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, αφού μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, δηλαδή η συμφωνία της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις να φέρει πάγωμα των τιμών, γιατί δεν το έχουμε κάνει τόσο καιρό, για να μην τρέχει ο ελληνικός πληθωρισμός με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.
1: Τα σούπερ μάρκετ επικαλούνται το ΙΕΛΚΑ.
0: Ναι, δεν είναι μόνο
1: σύμφωνα
0: τα σούπερ μάρκετ,
1: το υλικά,
0: δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια.
1: Ναι, θα σας πω, τα σούπερ μάρκετ, η συμφωνία πάντως, η χθεσινή περιλάμβανε, σε ό,τι αφορά στο λιανικό εμπόριο, περιλάμβανε τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Τα σούπερ μάρκετ επικαλούνται το υλικά και λένε ότι ο πληθωρισμός στο σούπερ μάρκετ το Μάιο θα είναι μικρότερος από τον πληθωρισμό των σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα νοπά προϊόντα, τις λαϊκές αγορές,
0: ναι,
1: φρούτα και λαχανικά, έχουν με πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή έχουν πλέον συγκρατηθεί με αυξήσεις 7%. Είναι συγκρατημένες αυτές οι αυξήσεις. Για το Μάιο, που είναι το τελευταίο δελτίο της Ελστάτ, έχουν συγκρατηθεί τα πράγματα, αυξάνονται μόνο 7%. Μπορούμε να θυμηθούμε κάτι τιμές. Δηλαδή και χθες που πήγαμε μια βόλτα από τη Λαϊκή, το ροδάκινο είχε 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ήταν, δηλαδή, είναι μεγάλες τιμές για αυτό
0: ευρώ,
1: το καλοκαίρι.
0: Το ροδάκινο είναι
1: ευρώ. Το ροδάκινο είχε 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα νοπά λοιπόν τρέχουν με πολύ μεγάλες αυξήσεις. Με πολύ μεγάλες αυξήσεις τρέχουν και τα νοπά κρέατα.
0: Ναι.
1: Το μοσχάρι, ας πούμε, τρέχουν με αυξήσεις τα κρέατα. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να συναντηθεί.
0: Ναι.
1: Τα σούπερ μάρκετ επιμένουν και θα το δούμε. Ελπίζουμε να έχουν και δίκιο, θα το δούμε, γιατί δεν πάει άλλο η κατάσταση.
0: Ναι, προφανώς θα τη συζητάμε.
1: Επιμένουν λοιπόν τα σούπερ μάρκετ, αν μας αφήσετε ελεύθερους, αν δεν μας επιβάλλετε πλαβών, μόνοι μας μπορούμε στα ράφια μας να διαχειριστούμε την κατάσταση με προωθητικές και εκτοτικές ενέργειες,
0: ναι,
1: που θα ευνοήσουν τον καταναλωτή. Δίπλα σε ένα σαμπουάν που αυξάνεται η τιμή του, μπορώ εγώ να βάλω ένα άλλο σαμπουάν που έχει μειωθεί ή ένα πολυπατικό,
0: ναι,
1: που έχει μειωθεί και
0: έχει να επιλέξει ο καταναλωτής.
1: Ναι, σαμπάνια,
0: ωραία,
1: ναι. Δίπλα σε ένα ρύζι που έχει αυξηθεί επειδή αυξήθηκε στο χωράφι το κόστος, εγώ μπορώ να βάλω ένα πακέτο μακαρόνια που έχει μειωθεί ναι. και ο προϋπολογισμός του καταναλωτή να ισοφαρίσει.
0: Απλά εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι με ποιο κριτήριο θα γίνει ο έλεγχος στην πορεία, γιατί ο Υπουργός μίλησε για ελέγχους και ότι μόνο έτσι μπορεί να συγκριθεί.
1: Ο έλεγχος θα γίνει με τα ίδια κριτήρια που γίνεται και σήμερα. Δεν θα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο όμως. Γιατί δεν υπάρχει νόμος να πει το πρόστιμο.
0: Άρα τι θα πει, θα πάρει τηλέφωνο ο Υπουργός του Σούπερ Μαρκετά και θα του πει.

0: Εσύ Κώστα, αφού είπαμε να μην τα ανεβάσουμε, σε παρακαλώ γιατί μου το κάνεις αυτό.
1: Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι η απειλή είναι ότι θα επαναφέρουμε το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω, ότι αυτή είναι η απειλή, θα επαναφέρουμε το πλαφόν.
0: Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτό το όλο το πράγμα λειτουργεί για μας, για τους καταναλωτές δηλαδή, επειδή ήδη έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την κρίση από το 2021 και μετά και δεν μοιάζει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και εμείς το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω ότι όλο αυτό με το, η απειλή της απειλής και η συμφωνία του κυρίου με τον κύριο δεν έχει αποδώσει τα μέγιστα.
1: Τίποτα δεν έχει αποδώσει μέχρι σήμερα. Τίποτα δεν έχει αποδώσει. Έχουμε περάσει από το 2021 μέχρι σήμερα με το ρεπορτάζ της ακρίβειας, έχουμε περάσει από καλάθια, έχουμε περάσει από εθελοντικές μειώσεις τιμών, έχουμε περάσει
0: και
1: από...
0: Και όλα πέτυχαν πάρα πολύ το στόχο τους, αλλά ο λογαριασμός βγάζει 40% ακριβότερο από το 2021 τα τρόφιμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι... Αν δεν είχαν πετύχει, τι θα είχαμε, 120% αύξηση στον πληθωρισμό. Την ώρα που η Ευρώπη δεν έχει 40%, έχει χαμηλότερο στα
1: έχει πολύ χαμηλότερο.
0: Τρόφιμα, έτσι, αυτό, γιατί να το συγκρίνουμε και να το τι γίνεται, επειδή μιλάμε για εισαγωμένη ακρίβεια. Ντίνα, νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Τώρα ξεκινάει το μέτρο, η συμφωνία τέλος πάντων, όχι το μέτρο. Θα την παρακολουθούμε να δούμε τι θα αποδώσει. Ευχαριστώ πολύ, Ντινάκη.
1: Εγώ καλημέρα.
0: Ντίνα Καραμάνου, καλή συνάδελφος δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά και το Μέγκα. Ξέρει σπυρί-σπυρί που λένε πώς λειτουργεί η αγορά στα ράφια, όχι μόνο το σούπερ μάρκετ, γενικά.

0: Αυτόν το περίφημο House of the Rising Sun, ο Ντέιβαν Ρόνκ είναι αυτός που το τραγουδά. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1936, το 2002 έφυγε από την ζωή. Ο Μπομπ Ντίλαν ηχογράφησε τη διασκευή του παραδοσιακού τραγουδιού House of the Rising Sun από τον Van Ronk στο πρώτο του άλμπουμ, το οποίο οι Animals μετέδεψαν στο θρυλικό τραγούδι που ξέρουμε όλοι, το 1964. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με τον φόρο στα ακίνητα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς θα ισχύσει, πώς θα τον πληρώσουμε, αν θα αυξήσει ή θα μειώσει την τελική επιβάρυνση. Σε πολύ λίγο εδώ στο Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Δημήτρη, καλημέρα στην όμορφη Καλαμπάκα. Για να σου πω τώρα τι είναι αυτό το 6,5% μεσοσταθμικά και για ποια περίοδο, πρέπει να δούμε τα στοιχεία που θεωρητικά θα δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης τις επόμενες μέρες με τη λίστα των 2.000 κωδικών, των 2.000 προϊόντων μάλλον, που έπεσαν μεσοσταθμικά 6,5%, για να δούμε από πότε, πώς, πού. Αλλιώς έχουμε μόνο μια δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου που λέει ότι η ανεξάρτητη αρχή είδε να υποχωρούν οι τιμές κατά 6,5% μεσοσταθμικά. Προφανώς το μεσοσταθμικά σημαίνει ότι το ένα μπορεί να έπεσε 0,5% και το άλλο 20% που λέει ο λόγος, και το 20% να είναι τα μανταλάκια και το 0,5% να είναι το βρεφικό γάλα, που είναι πάρα πολύ βασικό. Τυχαία τα παραδείγματα. Γι' αυτό λέω. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί η επίσημη λίστα.

0: Παραπολιτικά 90,1 στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μηνύματά σας και την συμμετοχή σας για λίγο ακόμα στην τελευταία μέρα που τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Παίρνετε απλά στο 2.11.10.80.880, αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και στο τέλος θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Στο τηλέφωνο ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του κτηματομεσαιωτικού δικτύου e Real Estate, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Θέμη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήτησα να συζητήσουμε λίγο τις αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα σε σχέση με τις επιβαρύνσεις των δημοτικών τελών. Το βέβαιο είναι ότι σιγά σιγά θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Το ερώτημα είναι πού θα πάνε, δηλαδή πώς θα τους πληρώνουμε και πόσο θα το πληρώνουμε. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση αν αυξάνεται ή μειώνεται τελικά αυτή η επιβάρυνση.
1: Να βάλουμε μια σειρά. Ναι. Λοιπόν, από 1η Ιανουαρίου του 2027 καταργούνται το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος επιδοτούμενων χώρων. Και στη θέση τους θεσπίζεται το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου και όχι μόνο με τετραγωνικά μέτρα. Η βασική αλλαγή είναι η εξής. Μέχρι σήμερα επιβαρύνσεις εξαρτώνταν κυρίως από τετραγωνικά μέτρα και τιμή ζώνης, δηλαδή για το ΤΑΠ, και πλέον και το φόρο εκτοδοτούμενων χώρων πληρώνονται μέσω του λογαριασμού του ρεύματος μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Με το νέο σύστημα, η αντικειμενική αξία και η παλαιότητα κινήτου θα αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Υπάρχουν διάφορες αναλύσεις που δείχνουν ποιοι είναι κερδισμένοι, ποιοι είναι χαμένοι. Άλλοι λένε ότι κερδισμένοι είναι οι διευθύντες παλαιών κατοικιών, αρκεί να σε περιοχές με χαμηλές ή μεσές αντικειμενικές αξίες. Κατοικίζει με μεγάλο συντελεστή παλαιότητα. Και δίνουν παραδείγματα ότι προηγούμενα πλήρωνε 71 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 45 ευρώ, μείωση λέει 26 ευρώ το χρόνο. Αν ο συντελεστή είναι 0,7. Υπάρχει άλλο παράδειγμα που λέει ότι είναι κατοικία που είναι 170 μέτρα 30 ετών, πλήρωνε λέει 36 ευρώ, θα πληρώνει 72 ευρώ. Και θα πληρώνουν περισσότερα χρήματα τα ανεόδοτα σπίτια, ακίνητα σε ακίνητες περιοχές ψηλής αντικειμενικής αξίας και πολυτελείς κατοικίες.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως να πάμε στο εξής. Αν κάποιος διαβάσει τις διατάξεις του άρθρου του νομοσχεδίου, το νομοσχέδιο που βλέπει ότι ο συντελεστής του τέλους τοπικής ανάπτυξης, αυτό που συζητάμε, που θα αλλάξει τους άλλους δύο φόρους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα κυμαίνεται από 0,3 της χιλής ως και 0,7 επί της συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έχει να αλλάξει το συντελεστή 0,3 ως και 0,7. Το ίδιο όμως άρθρο προβλέπει ότι εάν με συντελεστή, λέει, έως 0,7 της χιλής ο Δήμος δεν εξασφαλίζει τουλάχιστον το 95% των εσόδων του που εισέπεξε το 2025 από ΤΑΠ και φόρο ελεκτροδοτούμενων χώρων, μπορεί να καθορίσει μεγαλύτερο συντελεστή. Αυτό για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο του νομοσχεδίου.
0: Ναι.
1: Πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ο Δήμος αυτό το φορολογικό συντελεστή που συζητάμε μπορεί να τον αυξήσει. Δεν είναι κάποιος που τον αυξήσεις.
0: Σωστό.
1: Μπορείς από τον φόρο να τον αυξήσεις.
0: Σου λέει ότι το κριτήριο δεν είναι ο συντελεστής, το κριτήριο είναι τα έσοδά σου.
1: Ακριβώς. Εδώ θα το καταλήξω. Δηλαδή, αυτό είναι. Το άλλο σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτό, δηλαδή αυτοί οι συντελεστές που συζητάμε, αυτές οι δύο αλλαγές που σχεδιάζονται, αυτός ο νέος τρόπος υπολογισμού δημοτικών τελών και ο νέος τρόπος σύσπραξής τους, πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά. Δηλαδή η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση θα κρυθεί όχι μόνο το ποσό εύκολα θα το πληρώσει κάποιος πολίτης, αν είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα που είναι σημαντικό να φύγει εκτός ρεύματος και έφυγε εκτός ρεύματος, επειδή υπήρχαν αντιδράσεις και από τις εταιρείες του. Λέει, φίλε, δεν μπορώ εγώ να είμαι αυτός που θα εισπράττει και να φωνάζει ο κόσμος σε μένα. Πάρ' το πάνω σου.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε. Το θέμα εδώ είναι το εξής. Από αυτό το νέο σύστημα που θα είναι δικαιότερο αρχικά, πιο διαφανές και πραγματικά θα είναι ανταποδοτικό της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή ο κόσμος, αυτό που θα περιμένει να δει είναι αυτά τα χρήματα που θα εισπραχθούν. Θα πάρει στις τοπικές υποδομές, δηλαδή θα δούμε καλύτερο οδικό δίκτυο, γιατί μην γελιόμαστε, εκτός των μεγάλων λεωφόρων και των δρόμων, μην πας σε γειτονιά μέσα. Αυτή η λακκούβα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι εκτός λογικής, εντάξει.
0: Να σου πω τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών και τι λένε οι Δήμοι, γιατί είχα τη χαρά να συντονίσω στη Green Expo που πέρασε το πάνελ που αφορούσε το νέο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον υπουργό, με τον κύριο Λιβάνιο και πολλούς τοπικούς άρχοντες, πολλούς δημάρχους από όλη την Ελλάδα και από την Αττική και από την περιφέρεια και από τα νησιά κτλ. Ο κύριος Λιβάνιος έλεγε ότι το σύστημα είναι ευνοϊκότερο, είναι καλύτερο, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι και όλοι οι δήμαρχοι έλεγαν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και όλοι οι τοπικοί άρχοντες έλεγαν ότι το νέο σύστημα είναι δικαιότερο για αυτούς που έχουν περιουσίες που δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία και παρόλα αυτά πληρώνουν πολλά χρήματα.
1: Θα το δούμε στην τάξη αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά, γιατί αυτό θα δούμε τώρα. Ναι. Το λέει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου. Αναφέρει ότι έχει τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να αυξήσει αυτό το συντελεστή για να μπορέσει να μην βρεθεί κάτω από το 95% των εισπράξεων. Εγώ θα σου πω το εξής. Υπάρχει περίπτωση, θεωρεί κάποιος αυτή τη στιγμή ακροατής, ότι υπάρχει κάποιος Δήμος που θα πει ότι εγώ έχω λεφτά. Εμείς ακούμε όλους τους Δήμους, αλλά δεν έχουμε λεφτά.
0: Ναι, και τώρα,
1: υπάρχει κάποιος Δήμος που θα πει σήμερα ότι εγώ έχω λεφτά και είμαστε μια χαρά.
0: Ο κίνδυνος είναι ότι μέχρι τώρα έλεγε δεν έχω λεφτά και δώστε μου λεφτά. Ο κίνδυνος είναι τώρα θα του λένε τώρα τα λεφτά που θες τα βγάζεις εσύ. Δηλαδή εσύ ορίζεις την χρηματοδότησή σου.
1: Ακριβώς. Πάντως σημαντικό για μένα, Αλέξανδρε, και εγώ θέλω να τονίσω αυτό, είναι θα δούμε, αφήσουμε αυτά τα επιπλέον έσοδα να επιστρέψουν στους δημότες μέσω κρατών υπηρεσιών. Θέλουμε αυτή τη στιγμή τέλος τοπικής ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τα ακούω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που τα ακούω. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αλλά αυτό σημαίνει καθαριότητα. Σημαίνει να φύγουν αυτές οι βούμπες που έχουν πάσει όλα τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Ή σημαίνει ότι θα φύγουν αυτές οι βούμπες που πάρουν άλλο στο πόδι του.
0: Εμένα αυτό
1: που θα δούμε μεγαλύτερο πράσινο.
0: Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι μήπως γίνει στην πολιτική αντιπαλότητα και στον πολιτικό λαϊκισμό εν ώψη δημοτικών εκλογών κάθε φορά μια μάχη.
1: Ναι, κατεβάζω στον συντελεστή, αφιάλω στον συντελεστή.
0: Ακριβώς. Να τον κατεβάσω στον συντελεστή για να πω, παιδιά, κοιτάξτε τι φτηνά που είναι τα τέλη εδώ στο Δήμο, ξαναψηφίστε με. Και να βγω και μετά να πω, παιδιά, έχουμε ανάγκες, σας πλασιάζω τον συντελεστή.
1: Να σου πω κάτι γενικά για να κλείσει μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Πώς δουλεύει το εξωτερικό λίγο.
0: Ναι.
1: Κάποιες χώρες πιο αναπτυγμένες. Μας αρέσει να λένε ότι είμαστε στη Δύση και καλά κάνουμε ότι είμαστε στη Δύση και ανήκουμε εκεί και όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής όμως. Τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε φόρος και είναι συναρτώμενος με την αξία του σπιτιού σου, εσύ σαν ιδιοκτήτης, έχεις δικαίωμα να πεις ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την αξία για τον εξής λόγο. Λες κάτι, εσείς λέτε εδώ πέρα θα γίνει απέναντι μια πλατεία. Αλλά σήμερα κάτω το σπίτι μου γίνεται παρεμπόριο. Επομένως η αξία του σπιτιού μου δεν είναι αυτή που λέτε.
0: Ναι.
1: Πας στο Δημοτικό Συμβούλιο, παραθέτεις την άποψή σου με στοιχεία και ο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν πρέπει να μειωθεί ή να αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, όλο αυτό που συζητάμε με αύξηση ή μείωση έχει πραγματικά ένα αντίκτυπο, στον πολίτη. Δηλαδή ο πολίτης το καταλαβαίνει αυτό.
0: Βέβαια,
1: η αξία που καταγράφεται στον Δήμο έχει μια χρησιμότητα για σένα που την έχει. Παράδειγμα, το δημόσιο την αποδέχεται. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ αύριο το πρωί πάω σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, χτυπάω την πόρτα και λέω γεια σας. Κοιτάξτε εδώ, έχω 100.000 ευρώ στο χαρτί.
0: Ναι.
1: Αποδέχεται και ο Δήμος, αποδέχεται και το ελληνικό δημόσιο, πληρώνω τους φόρους μου. Γιατί αυτό το βγάζουμε.
0: Ναι.
1: Δώστε μου 70.000 ευρώ δάνειο που χρειάζομαι.
0: Σωστό.
1: Σήμερα εμείς έχουμε το χαρτί αυτό για να πληρώσουμε μόνο φόρο. Δηλαδή έχει μια ονομαστική αξία πάνω, έναν αριθμό και σου λέει εδώ με αυτόν τον αριθμό θα με πληρώσει. Και λες να σε πληρώσω και να σου δώσω το σπίτι να κλείσω τις υποχρεώσεις που έχω στην εφορία και στο ΕΦΚΑ.
0: Αυτό θα φανεί στην πράξη όλο αυτό πώς θα πάει. Το άλλο ερώτημα είναι πώς θα το πληρώνουμε. Υπάρχει μια σκέψη να έρχεται ένα καθαριστικό. Ναι, να έρχεται ένα καθαριστικό και να σπάει σε 12 δόσεις. Αυτό
1: είναι
0: ξεχωριστά.
1: Είμαστε μια χώρα πάντως, Αλέξανδρε, πρέπει αυτό το πράγμα πλέον όλοι μας να το καταλάβουμε. Το πληρώνουμε μόνο δόσεις.
0: Ναι,
1: προχτές μιλάγαμε κάτι φίλους που πληρώνουν ότι έχουν βγει φόρους εισοδήματος πλέον και έχει τους περσινούς και τους φετινούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον μας έχει περάσει
0: γιατί
1: ο χρόνος.
0: Αν το φόρο εισοδήματος τον έχει κλείσει σε 12 μήνες, μόλις τελειώσει ο ένας, ξεκινάει ο επόμενος. Οπότε.
1: Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να πείσει το που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Ζούμε με δόσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό και είναι δύσκολο αυτό. Τέλος πάντων.
1: Από ένα στοιχείο πάντως το κλείσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προχτές από τη Eurostat και για μένα πολύ σημαντικό. Βγήκε ένα νέο στοιχείο της Eurostat και αναφέρει το εξής. Ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες, μένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμού 10.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη χώρα στη λίστα πλέον είναι η Ρουμανία, με 18,5%.
0: Δηλαδή, με 18, εμείς είμαστε 41 και η Ρουμανία 18.
1: Μέσο όρο στην Ευρώπη 9,3%. Η περιφέρεια τώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων σε πληρωμές. Πρώτα είναι τα Ιόνια νησιά, 66,3% και δεύτερη Δυτική Ελλάδα, 50,7%.
0: Μάλιστα. Δύσκολο, δύσκολο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση πολύ γρήγορα, γιατί το στεγαστικό τουλάχιστον το παραδέχεται σαν ζήτημα και θεωρητικά ψάχνει να βρει λύσει. Θα φανεί. Ευχαριστώ, Θέμη.
1: Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, για τις αλλαγές που έρχονται στα δημοτικά τέλη και για το πώς θα υπολογίζονται, αλλά και για το πώς θα τα πληρώνουμε. Φεύγουμε με Anita Ward, με Ring My Bell, το περίφημο Ring My Bell από το One Hit Wonder. Ξεκίνησε μια πορεία πολλών εβδομάδων επιτυχίας στο νούμερο 1 των Αμερικανικών charts, το οποίο επίσης κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1979, μια μέρα σαν σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κρατάς μυστικό?
2: Κρατάω.
1: Φιλάς σταυρό?
2: Φιλάω.
1: Παντρεύομαι.
2: Σόπα!
1: Αλλά...
2: Ο γάμος θρησκευτικός?
1: Όχι.
2: Πολιτικός?
1: Νο.
2: Τότε.
1: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
1: Αλλά.
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
13: Θες!
9: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Νέο τραγούδι από τον δίσκο που έρχεται με 12 τραγούδια του Θανάση Παπακωνσταντίνου, ερμηνεία Σωκράτης Μάλαμας, παραπομπή, το επικείμενος δίσκος του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

νομίζω ότι θα κάνει μεγάλο γκέλ που λένε αυτός ο στίχος. Είναι 40, είναι 40, όχι 40, είναι 12 τραγούδια που ο Θανάσης Κωνσταντίνου έχει γράψει τα τελευταία 40 χρόνια. Αποφάσισε να τα μαζέψει όλα μαζί σε έναν δίσκο με τον Σοκράτη Μάλαμα, σαν φόρο τιμή στο λαϊκό τραγούδι, στο λαϊκό άσμα, αλλά και εις ανάμνηση της παιδικής του ηλικία.

Ο νικητής του διαγωνισμού που θα πάει δωρεάν, τσάμπα δώρο από την C-Jets με ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου ταξιδεύουν τα πλοία της C-Jets, και δεν είναι και λίγοι οι προορισμοί, είναι τουλάχιστον 50 οι προορισμοί στο Αιγαίο. Ο Γιάννης Λιάκος με τηλέφωνο που τελειώνει σε 003.

Και αυτή είναι η Νεφελή Φασούλη στην Κατρακύλα. Αυτό μας έρχεται το δίσκο του Ορέστη Ντάντου, Χέρια στο Θεό, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Η Νεφελή Φασούλη τραγουδά ένα από τα τραγούδια. Είναι πολλοί οι φίλοι του Ορέστη Ντάντου που τραγουδούν στο δίσκο.

Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω ευχόμενος να είναι δροσερή η μέρα σας. Έξω δεν θα είναι πολύ δροσερή γιατί κάνει ζέστη, αλλά ελπίζω με κάποιο τρόπο να είσαστε σε δροσερά μέρη, όπως μπορείτε να κάνετε βουτιές κάτι και για μας, μία που θα είμαστε εδώ και θα ζεσθενόμαστε. Αλλά υπομονή για μερικές μέρες είναι, μετά θα υποχωρήσουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όχι κανένα σημαντικό καύσωνα, δεν θα περάσουμε αυτό που πέρασε η Κεντρική Ευρώπη ή που περνάει τώρα η Ανατολική Ευρώπη, αλλά θα έχει τη ζέστη. Φτάσαμε και Ιούλη τώρα, η αλήθεια είναι καλά μας πήγε ο Ιούνις, δηλαδή μην παραπονιόμαστε. Κώστας Κόκολας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις της ημέρας. Ακολουθήσω της Ξενάκης Βασίλης Σκουρής, αν όλα πάνε καλά, αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών, με το πρώτο πρωινό. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεδριάζει σήμερα για τις κυβερνητικές προτεραιότητες το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της ατζέντας η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι μειώσεις τιμών στο ράφι για βασικά προϊόντα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης νομοσχέδια για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, την ίση μεταχείριση και τον διορισμό της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Καταργείται από αύριο η απαλλαγή δασμών για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανατεμάχιο, το οποίο εφαρμόζεται κατά την τελωνιακή εκαθάριση. Το τέλος βαρύνει κυρίως στις πλατφόρμες, ωστόσο ενδέχεται να ενσωματωθεί στην τελική τιμή του προϊόντος. Αναφερόμενος στην αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη, ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, δήλωσε πως ο κόσμος αισθάνεται αποστροφή για τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές γυρολόγων. Το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ, πρόσθεσε, ή να μπουν κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα που μιλά για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες ανοησίες, δεν αποτελεί στρατηγική μας. Οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές, καταλήγει. Σοκ στην Κύπρο με έναν αστυνομικό να πυροβολεί τη σύζυγό του μέσα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια να αυτοκτονεί. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί και σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, οι δυο τους φαίνεται να είχαν έντονη λογομαχία νωρίτερα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Πρώην υποψήφια βουλευτής, η γυναίκα η οποία φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία. Η 57χρονη που συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές το 2019 αλλά και το 2023 στην περιφέρεια Κορινθίας με κόμμα της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να εκλεγεί. Σύμφωνα με το Μέγκα, η 57χρονη πήγε με τον σκύλο της στο σημείο που έβαλε τη φωτιά σε ξερά χόρτα, ενώ όταν συνελήφθη, φέρεται να ανέφερε πως σκοπεύει να κατέβει ξανά στις εκλογές. Ιδιαίτερα θερμές για την Ελλάδα προβλέπονται οι επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να προσεγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη όμως από αστάθεια που θα φέρει βροχές και καταιγίδες. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς άξονες της Αττικής. Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Λυκόβρηση έως την Ιερά Οδό, στην Κηφισία, στην Αλεξάνδρας αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Αυξημένη επίσης σε Αθηνών Κορίνθου, από την Ελευσίνα έως το Αιγάλεο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, άγρια δολοφονία στο Τέξας με τρεις κοπέλες που μαχαίρωσαν μητέρα 5 παιδιών στη μέση του δρόμου, χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο. Αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας ανέφεραν ότι πριν τη θανάσιμη επίθεση στην 32χρονη γυναίκα δεν είχε υπάρξει αντιπαράθεση μεταξύ τους. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας οδήγησαν τελικά στη σύλληψη των νεαρών γυναικών, ενώ κατά τη σύλληψή τους χαμογελούσαν μπροστά στις κάμερες. Στα αθλητικά, διπλή έκπληξη στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας με 4-3 στα πέναλτι από την Παραγουάη, ήρθε και το Μαρόκο να πετάξει έξω την Ολλανδία σε ακόμη ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι με 3-2 τελικό, δίνοντας την πρόκριση στο Μαρόκο. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Benimou, δημοσιογράφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
1: Ωραίο άσμα του Πάριου, έτσι.
2: Ναι,
1: μπράβο, Βασίλη Κρυμπά. Μπράβο, Πάριε. Ο κύριος Πάνος Χάλαρης είναι μαζί μας εδώ. Πανόλη, το θυμάσαι αυτό το μπράβο, Χάλαρη.
2: Μπράβο, Πάριε.
1: Μπράβο, Πάριε. Γιώργος Λεφεντάριος. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς, πάμε στην επιλογή του τραγουδίου. Βασίλης Κουρίς εδώ δίπλα μου.
2: Από τον κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
1: Και από την κυρία Κατερίνα Πλατήμου στην παραγωγή της εκπομπής. Στο 2.11.10.80.880 είναι η κυρία Ελένη Τόγκα. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ξεχάσα τίποτα. Τα πολλά.
2: Όλα.
1: Λοιπόν, βγείτε όλοι για ψώνια, έτσι όπως σήμερα.
2: Ποιος?
1: Βγείτε όλοι για ψώνια όπως σήμερα.
2: Γιατί?
1: Από αύριο είναι πιο σήμερα, γιατί σήμερα έχει πλαφόν. Από αύριο.
3: Από αύριο.
1: Λοιπόν, κρατήσου λίγο, κρατήσου. Και θα μου πεις και θα τρέξω εγώ μετά. Λοιπόν, θα πούμε μετά. Θα έχουμε και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να μιλήσουμε για αυτή τη συνάντηση που έγινε χθες με τους εκπροσώπους, με τους σούπερ μαρκετάδες που λέμε και τους βιομήχανους, να δούμε τι έχει προκύψει.
2: Έχω και εγώ, θα συζητήσουμε το θέμα μετά, αλλά που και που έχω κάτι απορίες.
1: Όπως.
2: Λέω, αφού πέφτουν οι τιμές τώρα. Ναι. Πέφτει η βενζίνη, πέφτουν τα κόστη, πέφτουν αυτό.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι να μείνουν οι ίδιες, οι τιμές θα πέσουν.
1: Να πέσουν.
2: Λέω, ξέρω.
1: Να πέσουν.
2: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Να πέσουν, να πέσουν. Απειδή δεν έχουν πέσει ποτέ, Ναι, λέμε ότι δεν το πιστεύουμε κι εμείς δηλαδή ότι θα πέσουν ποτέ. Δεν θυμάμαι ποτέ να υπήρξε εποχή που να πέφτουν τιμές σε προϊόντα. Ποτέ, μα ποτέ. Μόνο η βενζίνη όταν ανεβοκατεβαίνει. Αφού πρώτα έχει ανέβει, βέβαια, πρέπει να πέσει. Mm-hmm. Άλλο προϊόν το οποίο να έχει βγει στην αγορά, να έχει μπει σε ράφι και να το δω, όχι σε προσφορές, έτσι, σε προσφορές το έχω δει, σε κανονική αγορά, συνθήκες να φθηναίνει, δεν έχω δει ποτέ.
2: Θα το δεις από το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, μάλλον. Θα το δω από Σεπτέμβριο, γιατί δηλαδή, υπάρχει συμφωνία κυρίων.
2: Ναι.
1: Θε να κάνουμε κι εμεί μια συμφωνία κυρίων.
2: Αν
1: μου δίνει το μισθό σου δύο χρόνια.
2: Θα την τηρήσουμε κιόλα.
1: Αν μου δίνει δύο χρόνια το μισθό σου και μετά θα σου δίνω εγώ το δικό μου. Σε επόμενα δύο χρόνια. Να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων. Λοιπόν, μπάσε εκτό, θα τα πούμε μετά αυτά. Τώρα όσοι είστε στον Κηφισό και ανεβαίνετε από τη λεωφόρα Αθηνών, εντάξει, έχει βοήθειά σα, αλλά δεν έχει πολύ εύκολα σαν χθε, α πούμε. Έχει λέει κινησούλα στην κάθοδο η βοηθειά σας από τον κόμβο με την Αττική Οδό μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών με κάτι μικρές διακοπές, έχει πολύ κίνηση. Η Συγκρού έχει κίνηση αρκετή, πιο πολύ από την από χθες. Φτάνει προς την Νέα Σμύρνη σχεδόν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουν όλοι του κόσμου στην Αθήνα σήμερα το πρωί. Λοιπόν, προς τον Πειραιά καλά το πρωί γινόταν χαμός και ξεκίνησε πια ο πρωινός χαμός στον Πειραιά γιατί φεύγει ο κόσμος. Από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά είναι ένα κατακόκκινο ολόκληρο. Η Κηφισίας, για να δω την Κηφισίας, στην αναδότηση με κομμάτια κίνηση μέχρι το Χαλάνδρη, στην καθοδότηση τα πράγματα από το ψυχικό και κάτω δύσκολα. Και επίσης και στη Μεσογείο, από το Χαλάνδρη προς τα κάτω, αρκετή κίνηση επίσης. Στον περιφερειακό της Κατεχάκη τα πράγματα δεν είναι πολύ άσχημα. Και από το Χαϊδάρι, τα γνωστά προς το Σκαραμάγκα. Ξεχνάω κάτι.
2: Εκτός από τη Μούτζα, εκτός από το Μακάκα κλπ. Όταν οδηγείς. Μία θεωρία, τι κάνουν όλοι αυτοί, πού πάνε? Και ο καθένας λέει για τον άλλον, πού πάνε όλοι αυτοί?
1: Πού πάνε όλοι αυτοί?
2: Ο ένας για όλους τους άλλους, αλλά ο κάθε ένας.
1: Λοιπόν, στο Μουντιάλ λέει, που δεν έχω παρακολουθήσει ούτε ένα αγώνα μέχρι τώρα, φαντάζομαι και πολλοί που τους λέω δεν έχω παρακολουθήσει ούτε εκείνη, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία πριν από λίγο στα πέναλτι που λέγαμε, και νωρίτερα η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία.
2: Απίστευτα.
1: Η Γερμανία που κατά το παλιό ρητό που δεν ισχύει πια είναι ότι παίζουν λέει δύο και κερδίζουν στο τέλος Γερμανία. Οι Γερμανοί στο τέλος τον πίνουν εδώ και χρόνια. Ούτε στους 16 δεν έχουν πάει, από το 14 νομίζω.
2: Ναι.
1: Συνέχεια αποκλείονται στη φάση αυτή.
2: Αδέρφια μας.
1: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
2: Φίλοι μας.
1: Λοιπόν, το Μουντιάλ των εκπλήξεων που στο τέλος πίσω τον πάρει, Μανώλη μου.
3: Πορτογαλία.
1: Και εγώ με την Πορτογαλία είμαι τώρα. Αλλά λόγω Ρονάλντο δηλαδή. Αλλά θα δούμε.
2: Σήμερα έχει εκλογές στη Σούπερ Λίγκα. Μαρινάκης Αλαφούζος.
1: Α, είναι αντίπαλοι.
3: Ναι.
1: Και ναι. Την άλλη φορά αντίπαλοι ήταν.
2: Νομίζω 6 ώρα το απόγευμα ξεκινάει η ψηφοφορία. Το Δουσού.
1: Το Δουσού.
2: Έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν το ήξερα.
2: Και ας σου πω για ποιες ομάδες ψηφίζουν σύμφωνα με τη Sport Day που έχω μπροστά μου. τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
1: Να μου λέγες
2: θα ψηφίσουν Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος, Όφη, Καλαμάτα, Άρης, Ατρόμητος. Στον μπλοκ του Παναθηναϊκού βρίσκονται Ηρακλής, Κηφισία, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός. Ενώ προς το Λευκό καταλήγουν ΠΑΟΚ, Πανετολικός και ΕΠΟ. Οι τρεις τελευταίοι, αν δεν υπάρξει υποψήφιο από τον Παναθηναϊκό, τότε μπορεί να ψηφίσουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, σύμφωνα με την εφημερίδα.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, μέχρι αργά το βράδυ γινόταν μάχη να πιστούν ΠΑΟΚ, Πανετολικός να ψηφίσουν τον υποψήφιο του Παναθηναϊκού και να ψηφίσει και η ΕΠΟ, η οποία πάντα σε αυτές τις ψηφοφορίες ψηφίζει Λευκό.
1: Μάλιστα.
2: Sport Day σήμερα για μια μάχη σημαντική το απόγευμα.
1: Μάλιστα, δεν την ήξερα καν. Λοιπόν.
0: Σου είπα ούτε μέσα στο Μουντιάλ δεν βλέπω αυτό τον καιρό. Βέβαια, τις ώρες που είναι τα μάτσα εδώ που τα λέμε, πότε να τα δεις. Ένα μάτσα έχει μόνο, μπορείς να δεις αυτό που παίζεις 8. Τα άλλα είναι νομίζω στις 4 και.
4: Βολεύομαι στο βραδινό, το βλέπω όταν
0: έρχομαι. Α, έχει ένα βραδινό, ναι, 11-10.30 κάπου
2: όχι,
0: εκεί.
2: Όχι και νωρίτερα, στις 30.
0: Στις 5, ναι. Α, τα παίρνει, είδες και, είδες και τα μπενάλτι, είδες εσύ, έτσι. Ναι.
1: Έχει κάποια πρόβλεψη για τη Σούπερ Λίγα το βράδυ.
0: Σούπερ Λίγα.
1: Δεν θα σε κάνει πρόβλεψη, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Μας έδωσε όμως το ρεπορτάζ και αυτό είναι σημαντικό.
2: Με αναφορά.
1: Ναι.
2: Επίσης δεν είδα χθες το φεγγάρι της Φράουλας. Πρώτη φορά που δεν έχω δει φεγγάρι τέτοια εποχή. Δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν.
1: Ήταν και χθες μια τροπική νύχτα.
2: Ναι.
1: Η πρώτη λέει τροπική νύχτα. Λοιπόν, με όλο το σεβασμό στους μετρολόγους φίλους μου, γιατί έχω αρκετούς, κάτσα και έψαξα όλες αυτές τις ορολογίες που μάθαμε τα τελευταία χρόνια για καιρικά φαινόμενα που τα ξέρουμε εδώ και από το που γεννηθήκαμε. Αλλά τώρα τα βαφτίζουν σιγά σιγά οι μετρολόγοι. Αυτό που ζούμε λέει χθες και σήμερα και αύριο θα είναι τροπική νύχτα. Ποια είναι τροπική νύχτα? Άμα η θερμοκρασία είναι πάνω από 20-25 βαθμούς, ενώ το πρωί εξωγώ 38. Εμείς αυτό το ξέραμε ότι είναι αυτό ο καύσωνας. Δηλαδή να μην πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ καθόλου και να προλαβαίνει να δροσίσει. Αυτό λέει, το λένε τροπική νύχτα. Κάπως έτσι μάθαμε. Τον καιρό πι, τον θυμάσαι τον καιρό πι. Το θερμικό θόλο, τον θυμάσαι το θερμικό θόλο. Το ατμοσφαιρικό ποτάμι. Την ξηρή καταιγίδα. Ναι, αυτά καινούργια είναι, όλα τα μάθαμε έτσι. Την ψυχρή λίμνη.
2: Ναι.
1: Τι είναι η ψυχρή λίμνη, ξέρεις, σε εξετάσω.
2: Δεν ξέρω και το θεωρώ δευτερεύοντα. Εκείνο που θεωρώ πρωτεύον.
1: Ναι. Σου λέγεται είναι πρωτεύον.
2: Όχι, θεωρώ πρωτεύον, Σωτήρη. Το ένα θέμα, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα με την κλιματική κρίση και με την αλλαγή του καιρού.
1: Ναι.
2: Και αυτοί που μέχρι τώρα μας τα είχαν πρίξει, να μην το πω αλλιώς, με την κλιματική κρίση και την κλιματική κρίση. Ναι, τώρα δεν υπάρχει αυτό, τώρα πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Τι μας ενδιαφέρει αυτό? Άλλα πράγματα τώρα. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το οποίο ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία.
1: Κράτα τη γνώμη σου για σένα.
2: Για μένα την κρατάω, αλλά άσε να τη λέω και πού και πού και
1: να
2: σου πει.
1: Να τη λες, να τη λες.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι.
1: Καλημέρα, Πέτρο.
2: Με τιμάει μεγάλο ψυχία.
1: Καλημέρα, Πέτρο, φίλε μου, καλημέρα. Και χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς και
2: όλες. Γιορτάζουν σήμερα οι Απόστολοι και οι Αποστολίες.
1: Ναι, σκέτη. Τώρα ένας Πέτρος μου απάντησε επειδή μας ακούει στις αρχές που του είχα στείλει χθες. Λοιπόν. Το ξέρεις και εσύ, θα σου πω μετά ποιος ήταν. Λοιπόν, ναι, από εκεί είναι αρκετή απόσταση. Γιορτάζει και ο επίτροπός μας.
2: Της Κώστας.
1: Ναι, γιορτάζει.
2: Σωστά.
1: Κανένας άλλος απόστολος.
2: Έχει,
1: ο Απόστολος Κακλαμάνης γιορτάζει. Ο Απόστολος Κακλαμάνης.
2: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ελληνοφρένεια.
2: Ξέχασα. Απόστολε.
1: Πολλά πολλά. Λοιπόν. Για την κίνηση σας είπαμε, η μέρα θα είναι ζεστή σήμερα. Μην βάλετε παλτό δηλαδή. Βάλτε κάτι λάφρυ. Η Αθήνα βιάζει σιγά σιγά, ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ δηλαδή. Για λίγο όμως. Τι θες από εδώ? Τι θέλεις?
2: Που αδειάζει η Αθήνα.
1: Αδειάζει σιγά σιγά, από κίνηση αδειάζει. Επειδή εσύ δεν κυκλοφορείς με αυτοκίνητο, εμείς που κυκλοφορούμε με αυτοκίνητο κάτι ξέρουμε παραπάνω. Ο Κηφισός, ας πούμε, όταν γυρίζω από το βράδυ το απόγευμα τη δουλειά, δεν έχει κίνηση πια. Τα κάνουμε τώρα. Άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, από ψέματα. Έλα, και μόνο ένα μήνα ακόμα. 8 μέρες, θα περάσει.
2: Παρ' όλα αυτά και μετά το 20ήμερο, 24ήμερο που μας μένει, θα λέω ότι ο Τύρης ήταν φίλος μου.
1: Και εγώ το ίδιο. Και θα παραμείνει έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε.
2: Ξέρεις, διαβάζω μια έκθεση του ΟΣΑ, στα νέα τη διαβάζω, στο να δει εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς. Έτσι, σκίζουμε. Λοιπόν, είμαστε πιο πίσω από όλα, δεν το συζητάμε. Η εθνική κυβέρνηση 24% από 32% το 23%. Περιφέρειες το ίδιο. Όλοι πτώση. Και οι δημοσιογράφοι βεβαίως δεν εξαιρούμαστε από αυτά. Έτσι, το 23 είχαμε 22% από. Με συγχωρείς, από αυτοί είναι ορισμένοι φίλοι οι οποίοι τηλεφωνούν την ώρα που κάνεις εκπομπή για να σου δώσουν μια είδηση και λένε, όταν τους παίρνεις πίσω στο διάλειμμα, λένε, σε ακούγαμε. Και λες, άμα με άκουγες αδερφέ μου. Γιατί
5: στείλε μήνυμα, στείλε μήνυμα. Υπάρχει ένα SMS, WhatsApp, Viber.
2: Τα μέσα ενημέρωση λοιπόν από το 22% το 23%.
1: Κυρία Λούκα, εδώ δίπλα.
2: Από 22% το 23%, το 25% 19%. Είμαστε στον πάτο. Περνάμε όλους.
1: Ωραία.
2: Έτσι, ευτυχώς, στρατός, ναι, πάρα πολύ ψηλά, ο πρώτος, ένοπλες δυνάμεις. 63% το 25% από
5: τους. Και μπράβο τους.
2: Η αστυνομία πέφτει.
1: Πόσο είναι?
2: Από 61%, από 51% πάει στο 44%.
1: Πάλι όμως είναι 2,5 φορές πάνω από εμάς. Πάνω από εμάς 2,5 φορές.
2: Εντάξει. Ναι. Φαντάσου που καταλήξα.
1: Φαντάσου, ευτυχώς παίρνουμε σύνταξη. Εγώ, εσύ έχεις πάρει ήδη. Εγώ. Ναι. Θεωρητικός. Για λέγε.
2: Δεν ξέρω.
1: Άλλο. Ναι.
2: Τα θέματα πολιτικά. Επειδή θα πάμε μετά στην κυρία Ξενογεννακοπούλου, να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας πανικός.
1: Ποιος ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι, το 1% όσο είναι.
1: Η συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ καλύπτει πολύ μεγαλύτερο χώρο της επικαιρότητας από αυτόν που αναλογεί στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εντυπωσιακό.
2: Δεν είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο διαλύεται, το οποίο έχει 35 βουλευτές. Ναι. Το οποίο αν εκλογές γίνουν το Μάιο, το που θα είναι βουλευτές μπορεί να παίξουν ρόλο.
5: Ναι.
2: Και γιατί υπάρχουν και μια σειρά άλλα πράγματα στο πώς θα αναδιαμορφωθεί στο χώρο εκείνο το πολιτικό σκηνικό. Αυτή την έννοια δεν είναι. Αν το βάζει στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ το 1%, βεβαίως είναι υπερβολικό.
5: Ναι.
2: Υπερβολική συζήτηση που γίνεται.
1: Ναι. Εμένα με ενοχλεί, όσο και αν το έχω συνηθίσει πια μετά από τόσα χρόνια, και αυτή η ιστορία με την εδρούλα μου, παιδιά, να καταφέρω να κερδίσω και δεν με νοιάζει με ποιο κόμμα. Υπάρχουν πρόσωπα που αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω ονόματα, τα οποία μου δίνουν την αίσθηση ότι θα μπορούσαν άνετα από το χώρο της αριστεράς να πολιτευτούν στο χώρο της δεξιάς και τα αναπαλύν, αρκεί να εξασφάλιζαν ότι θα είχαν την βουλευτική έδρα τις επόμενες εκλογές. Δεν είναι όλα έτσι, έτσι. Μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα. Να πω μια μικρή εμπειρία που είχα χθες με τράπεζα.
2: Συνυπογράφω παρεπιπτόντως σε αυτό. Ναι. Είχαμε χθες κι άλλον έναν από το κόμμα του κ. Κασελάκη. Που ουσιαστικά
1: τον κ. Χουρδάκη.
2: Τον κ. Χουρδάκη. Ναι.
1: Που κάπου θα πάει κι αυτός.
2: Ήταν στην πλευρά της ελευθερίας. Ε?
1: Ναι.
2: Δεν βγαίνει προφανώς τον κύριο Κασελάκη.
1: Αυτό λέω. Ναι. Δεν θα μιλήσω για εκείνον. Έτσι.
2: Ήταν εκπρόσωπος τύπου, δηλαδή γιατί... ο ανταυτού, πώς να σου πω. Mm. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Δεν θα μιλήσω για αυτόν το συγκεκριμένο, δεν έχει καμία σχέση αυτό που θα πω για το συγκεκριμένο, αλλά μιλάμε, έχουμε γεμίσει γυρολόγους. Οι οποίοι για το μόνο που νοιάζονται είναι βουλευτική του έδρα. Ο κόλος τους που σε ποια βουλευτική θα κάτσει. Συγγνώμη που το λέω χοντρά, αλλά. Αυτό δεν αφορά όλους, έτσι. Αφορά
2: όμως ένα κομμάτι το αφορά.
1: Πιάνει όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Μεγαλώνει και απαξιώνει περαιτέρω το πολιτικό σύστημα. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Γιατί οι δικές μας ευθύνες έχουμε τεράστιες ευθύνες. Είναι όλοι μας για την κατάδεια του κλάδου μας. Τώρα, να πω ότι μου είχε χθες μια τράπεζα.
2: Ναι, βεβαίως να το πεις, είναι σημαντικό.
1: Λοιπόν, πήγα σε μια τράπεζα να κάνω μια ανάληψη. Και πήραν το ποσό αυτό να το κάνω μια κατάθεση. Μετά σε άλλη τράπεζα. Με. Πώς το λένε, με. Ανέπαφη. Γιατί ανέπαφη, γιατί αυτός εδώ τα ξέρει, λέει τον πόνο μου κάθε φορά που μου σημαίνει κάτι. Ναι. Γιατί πριν από κάνα μήνα μια τράπεζα μου κράτησε χωρίς λόγο και αιτία την κάρτα μου. Ούτε είχε λήξει, ούτε είχε κανένα θέμα, την κράτησε. Και την πήρα μετά από μια εβδομάδα. Λοιπόν. Βάζω μέσα το ποσό, το οποίο δεν ήταν και μικρό, και ξαφνικά βγάζει μια ένδειξη. Το μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Δεν είχα την κάρτα μέσα, ήταν ανέπαφη. Λοιπόν, αφού κάνω μερικές προσπάθειες, λέω σε αυτό που ήταν πίσω, εκείνη και ουρά εντωμεταξύ. Οι άνθρωποι περιμένανε. Του λέω, συγγνώμη, έχω βάλει αυτό το ποσό που ήταν μεγάλο. Για μένα τουλάχιστον. Και γι' αυτό καθυστερώ. Πάω μέσα να ρωτήσω. Πάω μέσα, βρίσκω τη διευθύντρια, ευγενέστατη, πρέπει να πω. Μου λέει, δεν γίνεται, λέει, με ανέπαφη επαφή κατάθεση. Λέω, γιατί δεν το λέτε κάπου, πρώτον. Δεύτερον, γιατί ανοίγει το μηχάνημα που δέχεται χρήματα, αφού δεν δέχεται κατάθεση ανέπαφη. Λέει, είναι ένα τεχνικό θέμα, θα το λύσουμε. Τέλος πάντων, σκιστήκαν οι άνθρωποι. Μου λέει, το μεσημέρι θα σας ειδοποιήσουμε. Όντως, το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο. Να είμαι εντάξει. Mm-hmm. Και μου λένε, ναι, το βρήκαμε. Είναι παραπάνω τα λεφτά αυτά που είπατε, γιατί κάνει μια δήλωση. Mm-hmm. Πότε θα πάρω? Σε 2 με 3 εργάσιμες. Λέω, λοιπόν. Εγώ ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν τα χρειαζόμουν τόσο άμεσα αυτά τα λεφτά. Αν όμως ένας άνθρωπος χρειάζεται να πληρώσει τις υποχρεώσεις του και να ζήσει αυτές τις 3-4 μέρες, τι θα έκανε? Αυτά.
2: Λοιπόν,
1: ξαναλέω, σκιστήκαν οι υπάλληλοι όλοι να εξυπηρετήσουν αυτό και δεν έχω κανένα παράπονο τους υπαλλήλους, αλλά λέω το σύστημα. Γιατί ρε φίλε, σήμερα δεν τα κράτησε το μηχάνημα. Σήμερα δεν τα πίσω. Δεν μου έχει πει, ναι, τα δικά σας είναι. Γιατί λέει το σύστημα των ATM τέτοιο που αυτό το παλιό σύστημα. που λέει εκεί πρωτοψάλτη.
2: Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστικό χρόνο.
1: Πάμε, φίλοι μου, πάμε. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στα cosmote.gr/telecom-roadshow. Νομίζω ότι πάμε στο διαδραστικό μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Κρατάς μυστικό?
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό?
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα!
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
3: Όχι.
4: Πολιτικός?
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός. Παντρεύομαι.
4: Σόπα!
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
3: Όχι!
4: Πολιτικός?
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε ένα μήνυμα από έναν φίλο της εκπομπής που λέει: καλημέρα, τι έγινε με το επίδομα που λέγανε πως θα δώσουν σήμερα? Το ξέχασαν ή πως είναι παραμύθι? Το επίδομα, όπως διαβάζω εγώ, αυτό το 150 ευρώ, εντάξει, φαντάζομαι θα δοθεί.
11: Ναι.
10: Είναι να δοθεί σήμερα και αφορά παιδιά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2024. Άλλη μια δόση 31 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 26, υπό την προϋπόθεση πως θα έχουν ενημερώσει γέρο στοιχεία του στην ΑΔΕ. Και έχει κάποια φορολογικά.
11: Όρια, 40.000 ευρώ.
10: 40.000 με προσάφηση 5.000. Μπείτε μέσα να δείτε και αν είστε μέσα σε αυτά τα στοιχεία στο ίντερνετ. Θα τα βρείτε παντού.
11: Είναι
10: αυτά.
11: Μεγάλη πλειοψηφία, είναι 1 εκατομμύριο.
10: Θα τα πάρετε, αποκλείεται να τα χάσετε. Φαντάζομαι θα δοθούν. Διαφημίστηκαν και τόσο άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε μια χθεσινή είδηση. Την αποχώρηση της κυρίας Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία εκλεγόταν υπουργό και εκλεγόταν και επί σειρά ετών στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών και είναι και φίλοι μας.
12: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα τους ακροάτες.
11: Γιατί φύγατε?
12: Κύριε Σκουρή, νομίζω ότι είναι σαφές ότι στην συγκυρία που περνάμε χρειάζεται να υπάρχουν καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η προσωπική μου θέση, αλλά νομίζω ότι είναι και η θέση μιας μεγάλης.
10: Κυρία Ξενογιανακοπούλου, συγγνώμη σας διακόπτουμε, αλλά μάλλον είστε με hands-free.
11: Αν δεν ακούγεται καλά, ναι.
10: Ή αν είσαι σε αυτοκίνητο, κάντε λίγο στην άκρη, γιατί δεν ακούγεται καθόλου καλά.
12: Με ακούτε καλύτερα τώρα?
11: Ναι, τώρα μια χαρά. Πάμε.
12: Έλεγα λοιπόν ότι σε κρίσιμες περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
10: Mm-hmm.
12: Και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή σε μια κατακαιρματισμένη προοδευτική παράταξη είναι ακριβώς να μπορέσει να αναδειχθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, ο οποίος θα δημιουργεί την προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς

0: είναι που φέρνει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, η ίδρυση της Ελλάς. Και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανταπόκριση κάτω στην κοινωνία, στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο.
1: Εσείς τώρα πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, κορυφαίος τέλεχος, νομίζω ότι ήταν και μέρος πολιτικής δραματίας του κόμματος. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κορυφαία από τα κορυφαία στελέχη.
0: Ναι, ήμουνα μέχρι χτες και μέλος
1: και πολιτικής δραματίας. Πολύ ωραία. Άρα στο κορυφαίο καθηγητικό όργανο. Εν πάση περιπτώσει, θα πάτε τώρα, ας πούμε, να γραφτείτε, να γίνετε μέλος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Επειδή το είπατε πριν για τον κύριο Τσίπρα, γι' αυτό έτσι σας ρωτάω.
0: Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στις 6 Ιουνίου. Ναι. Εκεί είχαμε μια κεντρική επιτροπή, γιατί ξέρετε, σημασία έχει και οι συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνουν. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια σαφής πλειοψηφία η οποία εκφράστηκε, και που την εκφράσαμε και εγώ και πάρα πολλά άλλα στελέχη. Αφενός αναγνώρισης και στήριξης της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα, και ταυτόχρονα είπαμε το αυτονόητο ότι για μας δεν χωρεί να υπάρχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές δηλαδή, ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, με ποιο τρόπο θα γινόταν αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα που δεν είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι η πολιτική απόφαση. Ναι. Δυστυχώς, στις μέρες που ακολούθησαν, υπήρξε αλλαγή γραμμής. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα, εγώ χθες
2: από τον κύριο, αλλαγή γραμμής από τον κύριο Φάρμελο.
0: Ορίστε.
2: Από τον πρόεδρο του κόμματος αλλαγή γραμμής.
0: Υπάρχει μια αλλαγή γραμμής, αυτό που εκφέρεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να καταλάβουμε και όσοι δεν παρακολουθούν το σοβαρό ρεπορτάζ. Υπάρχει μια γραμμή που λέει εμείς θα μείνουμε και θα κρατήσουμε και το κόμμα, θα κρατήσουμε
2: και
1: το ΣΥΡΙΖΑ
2: και
1: θα κατεβούμε και στις εκλογές. Άκουσα μάλιστα τον κύριο Παπά χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, δεν ξέρω πού, δεν θυμάμαι πού, γι' αυτό δεν το λέω, να λέει ευθέως ότι όσοι θα πάνε στην Ελλάς να μην έρθουν να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι τίμιο αυτό. Και δεν έχει πολύ άδικο μεταξύ μας, πιστεύω εγώ, αλλά αυτό
0: Κοιτάξτε,
1: είναι άλλο θέμα.
0: Ναι. Εγώ, όπως καταλάβατε, πήρα τη θέση μου. Ναι. Αποχώρησα.
1: Εσείς φύγατε, δεν σας αφορά, γι' αυτό και σας ρωτάω.
0: Και σε κάθε
1: βλέπω
0: περίπτωση,
1: ότι υπάρχει διάθεση από την άλλη πλευρά και από κορυφαία στελέχη, όπως η κυρία Δούρου κλπ., να κάνουν κόμμα. Μάλλον να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για μένα είναι μια αδιέξοδη στρατηγική αυτή. Θεωρώ ότι η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ θα έλεγα κυρίως τη εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, προσβλέπει και ήδη έχει μετακινηθεί. Φαίνεται αυτό εξάλλου και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά το βλέπουμε στην καθημερινή μας επαφή. Και εγώ θα σας δώσω και μια άλλη διάσταση. Έχει δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα αυτή η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτα απ' όλα δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει ένα αλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο σε έναν κόσμο που είχε αποχωρήσει από την εκλογική συμμετοχή. Είδατε την τεράστια αποχή που υπήρχε στις εκλογές, και άρα φέρνει, και αυτό είναι το δεύτερο κρίσιμο σημείο, διεύρυνση της προοδευτικής βάσης της εκλογικής. Μάλιστα. Αυτό είναι που μπορεί να κρίνει τελικά, όταν γίνουν οι εκλογές, τη δυνατότητα να υπάρχει πολιτική ανατροπή και να υπάρχει πολιτική αλλαγή.
2: Ρώτησε ευθέως ο Σωτήρης, εσείς θα γραφείτε μέλος στην Ελλάδα?
0: Εγώ υποστηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, είναι σαφές αυτό. Από εκεί και πέρα σέβομαι, και θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι ένας νέος φορέας, ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι όποιος θέλει να στηρίξει είναι καλοδεχούμενος. Από εκεί και πέρα όμως ο νέος φορέας προφανώς θα καθορίσει τις δικές του διαδικασίες, και εγώ το σέβομαι αυτό. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη αυτή τη στιγμή. Ναι. Και από εκεί και πέρα ο νέος φορέας θα κρίνει με τις διαδικασίες του ακριβώς.
2: Αν θα είστε υποψήφια βουλευτής, για παράδειγμα.
0: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Σκουρή, αυτά είναι θέματα που προφανώς, όπως είπε, και
2: εσείς θα προσχωρήσετε πάντως. Αυτό θα γίνεται μάλλον το ερώτημα.
0: Για μένα είναι σαφές ότι εγώ στηρίζω αυτό το εγχείρημα του πολιτικού. Είναι σαφές. Γιατί θεωρώ ότι πάνω απ' όλα δημιουργεί μια ελπίδα αυτή τη στιγμή που είχε θολώσει και χαθεί το προηγούμενο διάστημα, να υπάρξει επιτέλους μια προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Ναι. Και είμαι και αισιόδοξη.
1: Και τώρα, να σας κάνω και μια τελευταία από μένα ερώτηση τουλάχιστον. Εσείς είστε άνθρωπος που είστε στην πολιτική αρκετά χρόνια. Ρεαλιστικά, όπως βλέπετε, γιατί τα επικαλεστήκατε και εσείς δημοσκοπήσεις πριν από λίγο, δύο φορές κιόλας. Ρεαλιστικά πιστεύετε ότι υπάρχει κόμμα το οποίο μπορεί να είναι αυτοδύναμο στις επόμενες εκλογές? Δηλαδή να πάρει ποσοστό της τάξης 37-36%, 38%. Και το λέγεται ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στα ντουζένια του το 2015, που δεν τον ήξερε κανείς, ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, πήρε 36% και δεν μπόρεσε μόνος του.
0: Αυτό που θεωρώ, κύριε Ξενάκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί μια δυναμική γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και μια, όπως είπα πριν, διεύρυνση της εκλογικής προοδευτικής βάσης, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, που να φέρει αυτή την πρωτοβουλία σε πρώτη θέση. Η πρώτη θέση εκλογές είναι προφανές ότι μπορεί και είναι κάτι που μπορεί
1: είναι
0: να.
1: Άλλο πράγμα, ναι, να είναι
0: πρώτο κόμμα. Αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Αν πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτοδύναμο κιόλας, γιατί μετά πρέπει να ψάξει να βρει και συμμαχίες.
0: Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος στις εκλογές είναι η πρωτιά στις εκλογές.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που όσο περνάει ο καιρός είναι και πιο εφικτό.
1: Μάλιστα.
2: Θα ξαναπούμε, κύριε
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής παρουσία, κύριε Ξενιακοπούλη, πρέπει να πω. Εξαιρετική πάντα και στο δημόσιο διάλογο και παντού. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Προερχόμενη παλιά και αυτή, βέβαια, από το Πασόκ. Ήταν γραμματέας του Πασόκ μια περίοδο. Ναι, το δεκαετία του 2010. Ναι, με τον Παπανδρέου, έτσι δεν είναι.
2: Ναι,
1: αλλά έφυγε γρήγορα, δεν έμεινε πολύ. Λοιπόν.
2: Και έφυγε και από το Πασόκ και τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κλαβιές, χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Νομίζω
1: πολύ εξωτερικό το κρατούμε. Ναι, το λέμε αυτό, γιατί λείπει από την πολιτική. Λοιπόν.
2: Τηλεφώνησε χθες, πληροφορήθηκα και στον κύριο Φάμελο πριν φύγει, το ανακοίνωσε ότι θα φύγει. Έγινε μια δεκάλεπτη συζήτηση και από ό,τι πληροφορήθηκε χωρίς. Καμία ένταση.
1: Εντάξει, ο κύριος Φάμελος δεν τον εντάσσει εδώ που τα λέμε και εκείνος.
2: Ο κύριος Φάμελος, να το ξαναπώ, θέμα ημερών που απάψει να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Παπάς μίλησε χθες και ήταν ήδη στις ημέρες για συλλογική ηγεσία.
1: Α, αυτά με τις συλλογικές ηγεσίες.
2: Συλλογική ηγεσία, 4-5 ρε παιδί.
1: Έχω γράψει την Πέμπτη κάτι γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά... συλλογικές ηγεσίες. Ότι ρε παιδί μου, δεν είναι η Ελλάδα η χώρα των συλλογικών ηγεσιών.
2: Ναι, θέλει πρόσωπο. Αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θέλει λίγο προσοχή και από εμάς. Με εξής λογική, ότι ένα κόμμα για να βγάλει καινούριο πρόεδρο θέλει να κάνει συνέδριο, να πάει να κάνει εκλογή από τη βάση. Δηλαδή θέλει ένα χρόνο τον οποίο δεν τον έχει. Προφανώς επίσης θα θέλει, αν γίνουν εκλογές, κάποιον να καταθέσει και τα ψηφοδέλτια. Έτσι, τα κόμματα, υπάρχει κάποιο που καταθέτει τα ψηφοδέλτια. Άρα θα είναι κάποιο πρώτο. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, λέω. Και λέω, λέει το ρεπορτάζ, δηλαδή, αν το λέμε, ότι θα υπάρχει ένας γραμματέας σε αυτό το κόμμα και θα υπάρχει και ένας πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να καταθέτει και τα ψηφοδέλτια. Γιατί αλλιώς ένα κόμμα δεν μπορεί να καταθέσει ψηφοδέλτια.
1: Δεν μας λες μια που τα λες τώρα, αλλά
2: δεν θα είναι ο κύριος Πολάκης.
1: Δεν θα είναι ο κύριος Πολάκης, μάλιστα.
2: Γιατί δεν μπορεί να συσπυρώσει κόσμο, κατάλαβες. Εγώ θεωρώ ότι αυτόν τον χώρο, αν ήταν μόνο ο κύριος Πολάκης αρχηγός, είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε κυρίως με καινούριο κόμμα, αυτό που έλεγε παλιά η έντιμη Ελλάδα, θα είχε και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Αφού λέμε τι θεωρούμε ο καθένας, πιστεύω και εγώ ότι αν ήταν ο κύριος Πολάκης επικεφαλής, θα είχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Θα μπορούσε να πάρει αυτό το 3%. Όχι να το πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα το πάρει από γύρω-γύρω, το μαζέψει. Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει συνηθίσει αυτοκτονίες, οπότε να μα δω άλλη μία δεν θα με ξενήσει καθόλου. Λοιπόν, αν κρίνω από τις ουρές που είχαν τα ATM στις τράπεζες, μάλλον το δίνουν, λέει, το επίδομα των παιδιών, μας λέει η Φωτεινή, δεν το ξέρω. Θα βάλαμε εδώ πέρα και ρωτάει η συνάδελφος η Κατερίνα, θα μας πει. Μας λέει και ένας φίλος ο Αντώνης.
2: Δίνεται σήμερα, ένα μέρος αύριο. Και θα δούμε, είπαμε, για αυτούς που έχουν γεννήσει πέρυσι και φέτος. Που θέλει να
1: σταλίσει
2: αρχαία και οτιδήποτε. Είναι
1: λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Να δεις, εγώ τι έπαθα το Σάββατο, λέει, στην τράπεζα. Βγάζω λεφτά από τη μία και πάω στην άλλη να κάνω κατάθεση για το ενίκιο της μάνας μου και μου βγάζει από το ένα χαρτονόμισμα με πλαστό. Για να το κρατήσουν για έλεγχο. Και επειδή ξέρω ότι να μην μπλέξει με πλαστά, με έφαγε το άγχος όλο το Σαββατοκύριακο να δω πώς θα τους αποδείξω ότι τα πήρα από μια τράπεζα να τα πάω στην άλλη. Τελικά όλα καλά, ήταν γνήσιο ευτυχώς. Εντάξει, και εσύ και εγώ εξυπηρετηθήκαμε, αλλά. Και οι δύο ταλαιπωρηθήκαμε για λόγους που δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς όμως. Έτσι.
2: Τράπεζα,
1: το έχει πάρει από τράπεζα το χαρτονόμισμα.
2: Η τράπεζα παλιά είχε το εξής. Σε κάθε πλατεία μιας μεγάλης πόλης, ηλικίας κλπ. Ήταν 4-5 τράπεζες κλπ. Θυμάσαι ότι πώς γινόταν αυτά. Πολλές φορές και δύο ίδιες τράπεζα σε μια πόλη. Ναι. Δύο εθνικές, δύο λαϊκές, τι υπήρχαν, πώς υπήρχαν. Εκεί πήγαινε στη σειρά, πλήρωνε στους λογαριασμούς σου, είχαν πολλούς υπαλλήλους μέσα, περίμενες, έπαιρνες το χαρτάκι σου, έτσι δεν ήταν. Έτσι. Λοιπόν, και πλήρωνες, δεν πλήρωνες στη σειρά, δεν πλήρωνες τίποτα, έφευγες. Ναι. Τώρα, ελάχιστα καταστήματα, δεν είχαν εξυπηρέτηση αυτά μέσα στην τράπεζα, πληρώνεις από το σπίτι και πληρώνεις για την τράπεζα.
1: Άκου τώρα.
2: Τα λέω καλά.
1: Γιατί έρχονται και άλλα.
2: Και πληρώνεις, δηλαδή, και μία, πώς το λένε, προμήθεια.
1: Καλημέρα.
2: Και θυμίζουν πάντα τον Μπρέχτ, τι σου είναι. Τι να είναι για να σου κάνει ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας.
1: Καλημέρα. Εγώ δεν το. Δεν το ξεφτύλιζες τώρα. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα από το Όσλο που λέει: πήγα σε ελληνική τράπεζα για αγορά παραβόλου. Όλα καλά μου λέει. Πάλι 42 ευρώ και κάτι. Ως κάτοικος εξωτερικού δίνω την καρτούλα μου στην κυρία που με ύφος μου λέει: δεν δεχόμαστε κάρτα, κύριε. Ρωτάω γενικά στην τράπεζα, δεν δέχεστε πληρωμή με κάρτα. Μου λέει: όχι. αλλά μπορείτε να κάνετε ανάληψη μετρητών από το μηχάνημα. Αποτέλεσμα, χρεώθηκα και πλέον 3 ευρώ για την ανάληψη από μηχάνημα για να πάρω τα μετρητά να πληρώσω στην ίδια τράπεζα. Καλημέρα, Απόστολο Κώστας. Εδώ δεν συμβαίνει πια αυτό πάντως. Δηλαδή η ανάληψη μετρητών δεν παίρνει. Δεν υπάρχει χρέωση, τουλάχιστον από τις συστημικές τράπεζες. Δεν υπάρχει πια. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας.
2: Ακόμα για να πάει να κάνει από άλλη τράπεζα από αυτή που
1: είναι κάρτα σου. Ναι. Δεν έχει, δεν έχει πια. Εσύ είσαι, αφού είσαι κυμπάρης, εσύ δεν κοιτάζεις τη μέσα στο σούπερ μάρκετ, πάμε. Εσύ, εσένα βρίσκουν και τα κάνουν όλοι. Σαν και εσένα.
2: Το ξέρω. Εμείς θα το συζητάμε.
1: Όχι, αλλά αν προσέχαμε λίγο να πάμε κι εμείς. Λίγο.
2: Να προσέξουμε, τι άλλο να κάνουμε, συγγνώμη.
1: Εμάς δεν κάνεις τίποτα.
2: Συγγνώμη, κάτσε λίγο.
1: Δεν ήξερες καν ότι δεν παίρνουν προμήθεια.
2: Πάει εδώ κρυμπάς. Ναι. Και πριν κακομίρι, τρώει γαριδάκια και πατατάκια και τι τα κάνει.
1: Όχι, το προσέχει μου, σε τη λιγόστρεψε.
2: Ε?
1: Το προσέχει.
2: Μα παραλιγόστρεψε, αδερφέ μου. Δηλαδή, τέσσερα έχει μέσα.
1: Έχει μια σακούλα.
2: Είναι γεμάτη αέρα. Αυτό, συγγνώμη, σε αυτό θα ρωτήσουμε τον Υπουργό μετά. Σε αυτό που λένε ότι δεν θα κρυβίνουν, μπορούν να μειώνονται ταυτόχρονα όμως τα προϊόντα που είναι μέσα.
1: Το βάρος του ποσότητα. Μα δεν θα κρυβίνει, ρε, εσύ υποτίθεται το βάρος του, η τιμή του προϊόντα στο βάρος του, η σακούλα. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, είναι τραγικό ότι δεν αντιλαμβάνω την ανηθικότητα του να είσαι ένα κόμμα και να λες να διαλυθεί υπέρ τρίτου κόμματος. Τα λέγαμε νωρίτερα, τι να σας πω τώρα και εγώ, κύριε Νίκο μας. Είπαμε και την άποψή μας και ο Βασίλης και εγώ. Ο Αβραάμ λέει: αντί να δαιμονοποιούμε την κλιματική κρίση, να γινόμαστε όχι περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνοι. Καλό είναι αυτό. Να είμαστε κι εμείς, δεν το λέω. Ο Γιάννης λέει: μας στέλνει το σουλάρι.
2: Όταν πάντως θέτουμε το θέμα της κλιματικής κρίσης και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, είμαστε πρώτα απ' όλα υπεύθυνοι προσωπικά.
1: Βέβαια,
2: το δηλαδή, το προσωπική μας είναι να γίνει κάτι, ρε παιδιά. Τι κάνουμε. Έτσι. Από εκεί και πέρα να σώσουμε εμείς την τρύπα του όζοντος ο καθένας από εμάς μόνος του.
1: Δεν μπορεί. Δεν μπορούμε.
2: Γίνεται.
1: Καλημέρα, λέει. Νομίζω ότι το λάδι ηλιάς, το ηλιέλαιο και τα χαρτικά έχουν φθηνίνει τα τελευταία χρόνια. Αφού είχαν ακριβήνει βέβαια και τα προηγούμενα. Να είσαστε καλά, να μας κάνετε ευχάριστο το πρωινό μας, λέει ο φίλος άλλος Νίκος αυτός. Παραγίνανε Νίκη, νομίζω. Έτσι.
2: Το λάδι πρέπει να φθηνεί.
1: Εγώ και εγώ έναν στο
2: κατάλαβα και εγώ.
1: Το λάδι φθηνεί, αφού είχε ακριβήνει προηγούμενος. Βεβαίως, έτσι πολύ. Το λέει και ο άνθρωπος δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Λευτέρη μας. Τι λέει, είστε καλή και ευγενική, λέει. Καλά κάνετε και τον κύριο Υπουργό. Και λέει, απλά θα δείξει άλλη μια φορά πόσα διάφορα είναι τα αντικείμενα. Αφήστε το να ακούσουμε πρώτα. Και μετά να πούμε, να δούμε και τα υπόλοιπα και να σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Να πάω μια είδηση στο Σωτήρη, γιατί τη θεωρώ πράγματι σημαντική.
1: Ναι.
2: Αφορά τα. Να τα πούμε μετά. Δεν ξέρω. Αφορά το θέμα των ραντεβού στα νοσοκομεία που γινότανε.
1: Ναι. Τελείωσε σήμερα αυτό.
2: Τελείωσε, πάπαλα.
1: Ταμείο Ανάκαμψης. Θα γίνει μια προσπάθεια, όπως και με το ιστορία με τους παχύσαρκους, θα γίνει μια προσπάθεια μήπως μπορέσουν με κρατικούς πόρους. Και όταν το είπα αυτό χθες σε κάποιον παράγοντα, μου απαντάει. Γι' αυτό θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, γιατί τελειώνουν τα λεφτά. Στο λέω όπως μου το απάντησε. Τα απογευματινά χειρουργία ήταν να τελειώσουν. Μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπε χθες ότι γίνανε 26-27.000 συνολικά και απελευθερώθηκαν πολλές θέσεις χειρουργία. Αλλά η αλήθεια είναι πως σταματάνε γιατί σταματάει το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Τώρα δηλαδή πρέπει να πληρώσεις.
1: Τώρα δεν ξέρω αν γίνει.
2: Ναι, πρέπει να πληρώσεις.
1: Ό,τι ίσχυε πριν. Ό,τι ίσχυε πριν γίνουν αυτά. Αυτά έτσι και αλλιώς ήταν πληρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προλάβαμε να πάρουμε το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία Μητσοτάκη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Στον πάγο για 2 μήνες οι τιμές 2.000 προϊόντων, ενώ έρχονται νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο. Μυστική έρευνα του Πολυτεχνείου. Στο 23,1% η παραβατικότητα των βενζινάδικων στην Αντλία της Αμόλυβδης. Μέσω κάρτας θα δίνονται πλέον όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Τέλος και η Ξενογιανακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάει στην Ελλάς του Τσίπρα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης, στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ζήτης η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, λοιπόν, σήμερα κληρώνει για την ηγεσία τη.
1: Ενώνοντα την ηγεσία τη δικαιοσύνη. Ναι, σωστά.
2: Α, ναι, ναι. Να μα τα πει καλύτερότερη.
0: Ιωάννα Μάνδρου, η καλύτερότερη φυσικά. Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, ένα από τα θέματα, εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
3: Ναι, του Αρείου Πάγου, που αποτελεί και η πολιτική και η ποινική δικαιοσύνη, αποτελεί και το βασικό κορμό της δικαιοσύνης γενικότερα. Mm-hmm. Όλες οι πληροφορίες κατατείνουν στο ότι θα επιλεγεί για νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου ο σημερινός αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, mm-hmm. ο οποίος ήρθε πρώτος και στην ψηφοφορία που έγινε ανάμεσα στους δικαστές, mm-hmm. είναι κάτι που γίνεται για δεύτερη φορά, αλλά πρώτος και στην επιλογή της Βουλής, και εισαγγελέας ο Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος και εκείνος ήρθε πρώτος και στους δικαστές και στη Βουλή. Mm-hmm. Θα μείνω στο νέο πρόεδρο, διότι ο νέος πρόεδρος έχει μία πολύ μεγάλη θητεία, είναι τρίτη φορά που συμβαίνει στη μεταπολίτευση αυτό, τέσσερα χρόνια, από τώρα μέχρι τον Ιούνιο του 30, σε μία εποχή που καταλαβαίνουμε όλοι έναν της προεκλογικής περίοδου είναι πολιτικά σύνθετη και ρευστή. Mm-hmm.
0: Γιατί αυτό, γιατί τέσσερα χρόνια...
3: Γιατί είναι νέος στην ηλικία, ενώ οι συνήθως όσοι επιλέγονται σε μεγαλύτερη ηλικία και δεν προλαβαίνουν, φεύγουν ή στον ένα χρόνο ή σε δύο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Έχει προηγούμενη
0: που κράτησαν εδώ, δηλαδή.
3: Πολλά χρόνια, ήταν μόνον δύο, mm-hmm. ο Βασίλης Κόκκινος, mm-hmm. έξι χρόνια, και ο κύριος, διαφεύγει το όνομά του, Ματία, επί κυβερνήσεω Σιμίτη, τέσσερα χρόνια. Ουδής άλλος από στη μεταπολίτευση στον Άριο Πάγο έμεινε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι,
3: αυτό
0: Στέφανος.
3: Βέβαια δίνει ναι, μεγάλη δυνατότητα στον νέο πρόεδρο να αναπτύξει πολιτικές που δεν μπορεί να αφήσει ένας πρόεδρος, όσο καλός και να είναι, όταν κάτι ένα ή δύο χρόνια. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα ανώτατα δικαστήρια όταν υπήρξαν μακράς διάρκειας θητείες. Να πω ότι είναι ένας σύγχρονος δικαστικός λειτουργός με εξωστρέφεια, την οποία από το περιβάλλον του εκτιμούν ότι θα προσδώσει στον Άριο Πάγο. Είναι ένα δικαστήριο το οποίο είναι πολύ πίσω σε αυτά τα θέματα σε σχέση με το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι αρκετά κλειστό και αρκετά εσωστρεφές. Βεβαίως στη θητεία και των δύο που θα επιλεγούν υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες.
2: Να τις αναφέρουμε λίγο αυτές, Ιωάννα, όπως
3: βεβαίως,
2: και τις προκλήσεις, τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους.
3: Έχουν πολλές προκλήσεις. Είναι η δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται στη Λάρισα. Είναι στον Άριο Πάγο οι εκκρεμότητες Τριαντόπουλου, Καραμανλή, πάλι για τα Τέμπη. Για να δούμε αν θα φτάσουμε σε ειδικό δικαστήριο ή όχι.
2: Όλες οι πληροφορίες για τον κύριο Τριαντόπουλο λένε ότι η εισήγηση θα είναι θετική.
3: Θετική όχι υπέρ της απαλλαγής, θετική υπέρ της παραπομπής.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί στο τέλος. Το λέω αυτό γιατί έχει καθυστερήσει πολύ να κατατεθεί αυτή η πρόταση. Mm-hmm. Και αναμένουμε τώρα την πρόταση αυτή, δηλαδή μπορεί να είναι και θέμα ημερών. Mm-hmm. Έχουμε επίσης...
2: Συγγνώμη, εγώ εδώ βγάζεις ήδη θέμα ημερών γιατί ξέραμε για Σεπτέμβριο.
3: Η πρόταση εισαγγελική όχι, όχι. Νομίζω θα υποβληθεί τώρα.
2: Και αυτή δημοσιοποιείται, τη γνωρίζουμε, λέω, Ιωάννα.
3: Δεν σε άκουσα.
2: Τη γνωρίζουμε αυτή. Δεν λέω ενώ θα δημοσιοποιηθεί, κοίταξε, θα την ξέρουμε.
3: Περίμενε. Οι πληροφορίες πολύ σοβαρές, επιβεβαιωμένες, οι αρχικές, ήταν ότι ο εισαγγελέας, ο κύριος Μητρουλιάς, ο οποίος ήταν και υποψήφιος για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ήρθε τρίτος η σειρά της ψηφοφορίας των δικαστών, mm-hmm. Είχε παραπεμπτική πρόταση. Από τότε έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Συμβαίνει πολλές φορές οι εισαγγελείς και οι δικαστές να επανεξετάζουν. Mm-hmm. Θα δούμε αν έχει επανεξετάσει ή αν έχει μείνει στην αρχική πρόταση.
2: Μάλιστα. Είναι σημαντική είδηση.
3: Νομίζω ότι κατέστηνε σαφής.
2: Απολύτως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
3: Έχουμε επίσης τις εκκρεμότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την κόντρα με τη Λάουρα Κοβέση, που μετά την απόρριψη από τον Άριο Πάγο της προσφυγής της με συντριπτική πλειοψηφία, θα δούμε αν το επόμενο βήμα στο οποίο η ελληνική δικαιοσύνη θα πρέπει να αναμετρηθεί είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Και βέβαια το θέμα των υποκλοπών, mm-hmm. το οποίο παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει από τον απερχόμενο σήμερα εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, δεύτερη αρχιοθέτηση παραμένει ανοιχτό, mm-hmm. και η δίκη των τεσσάρων ιδιωτών για τις υποκλοπές, που είναι το Δεκέμβρη, που δεν ξέρουμε αν θα έχουν προηγηθεί εκλογές ή αν θα είναι μετά τις εκλογές, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ο χρόνος διεξαγωγής της και υποποίηση πολιτικό περιβάλλον. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι μόνο λίγα από τα πολλά που θα κληθεί να διαχειριστεί η νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου.
2: Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου,
2: Ιωάννα Μάντρου.
1: Καλημέρα. Βάζει και ένα τραγουδάκι, να του αφήσουμε του ανθρώπου να ακούσουν μια δελτία και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Καταργείται από αύριο η απαλλαγή δασμών για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανατεμάχιο, το οποίο εφαρμόζεται κατά την τελωνιακή εκαθάριση. Το τέλος βαρύνει κυρίως τις πλατφόρμες, ωστόσο ενδέχεται να ενσωματωθεί στην τελική τιμή του προϊόντος. Για τις κυβερνητικές προτεραιότητες συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της ατζέντας η αντιμετώπιση της ακρίβειας και οι μειώσεις τιμών στο ράφι για βασικά προϊόντα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης νομοσχέδια για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, την ίση μεταχείριση και τον διορισμό της νέας ηγεσίας του Άριου Πάγου. Η υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Τη φαντάζομαι να μας βρίζει ως δολοφόνους, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας και συνεχίζει. Θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής, καταλήγει ο κύριος Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στην αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη, ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στον Sky, δήλωσε ότι ο κόσμος αισθάνεται αποστροφή για τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές γυρολόγων. Το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ, πρόσθεσε, ή να μπουν κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα που μιλά για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες άλλες ανοησίες, δεν αποτελεί στρατηγική μας. Οι δημοκράτες θα πάνε αυτόνομα στις εκλογές, τόνισε. Φωτιά καίει από το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας. Για τη φωτιά επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Με τη λήξη προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστήμων ανά ανελκυστήρα, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 για επαγγελματικούς ή μεικτής χρήσης χώρους και 5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση σε κοινό. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στις επόμενες 2 ημέρες στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να προσεγγίσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη όμως από αστάθεια που θα φέρει βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Λυκόβρηση έως το Εγάλεο, σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθο, από την Ελευσίνα έως το Εγάλεο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, άγρια δολοφονία στο Τέξας, όταν 3 νεαρές γυναίκες, 2 αδελφές και οι φίλοι τους μαχαίρωσαν μητέρα 5 παιδιών στη μέση του δρόμου, χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως πριν τη θανάσιμη επίθεση στην 32χρονη γυναίκα, δεν είχε υπάρξει μεταξύ τους αντιπαράθεση. Τα βίντεο από κάμερες ασφάλειας οδήγησαν στη σύλληψη των νεαρών γυναικών, ενώ κατά τη σύλληψή τους χαμογελούσαν μπροστά στις κάμερες. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 12 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία στην ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα προσεγγίσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παγρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: τους πέρασες.
1: Ο κύριος Κόκοτας.
0: Πώς είπατε.
1: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
1: Με συγχωρείτε, δεν το γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
0: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ώστε νεφρά.

0: Ξέρεις ποια είναι η γυναικεία φωνή που ρωτάει εδώ, Κωνσταντάρα? Η Μάρο Κοντού είναι. Ναι. Η οποία νοσηλεύεται στο Αθηκόν ακόμα. Να ευχηθούμε να πάει όσο πιο καλά γίνεται. Και έτσι μάθαμε και τι είναι οι μπαρμπέτες, γιατί εγώ δεν ήξερα ότι είναι οι φαβορίτες οι μπαρμπέτες. Καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήρης Ξανάκης.
0: Βασίλης Κουρής. Και Δημήτρης Κύρκος. Στην κονσόλα του ήχου για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τι διαβάζεις μετά τόση προσοχή?
1: Τώρα βλέπω ότι είναι πιο αραιά τα δρομολόγια. Ήρθαν τα καλοκαίρι, έτσι. Ναι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως τις αρχές Σεπτεμβρίου για την Αθήνα.
0: Από σήμερα ξεκίνησε αυτό?
1: Από σήμερα ξεκινάει. Κορυφώνεται λίγο παραπέρα προς τα τέλη Ιουλίου, μέχρι το 15 Αύγουστο και κάτι. Ναι. Και μετά επανέρχεται από το Σεπτέμβριο.
0: Επίσης, από σήμερα ξεκινάει αυτή η ιστορία με τη χρέωση 3 ευρώ στα προϊόντα από την ΤΕΜΟΥ. Mm-hmm. Λοιπόν, διάβαζα ότι μόνο το 2025 ήρθαν 6 δισεκατομμύρια κομμάτια, μικροπράγματα συνήθως είναι, τα πιο πολλά από αυτά, χωρίς δασμούς. Τώρα για κάθε ένα από αυτά τα μικροπράγματα, ακόμα και αν είναι σε ένα πακέτο 3 πράγματα, θα είναι 3 χρεώσεις, θα υπάρχει 3 ευρώ που δεν θα πληρώνει θεωρητικά. Θα χρεώνεται αυτός ο οποίος στέλνει, η Κίνα ουσιαστικά τα χρεώνεται αυτά. Ναι, τώρα βέβαια μπορεί να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων και να τα χρεώνονται οι καταναλωτές.
1: Τρία διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, είναι τρία διαφορετικά.
1: Τρία τα ίδια ή δύο
0: όχι,
1: τα ίδια.
0: Όχι, είναι τρία. Ναι. Αν πάρεις εγώ μια μπαταρία, θέλω να πω τρία διαφορετικά
1: ένα
0: πράγματα.
1: Ένα σιγουρατάριο και ένα στυλό, ξέρω εγώ.
0: Είναι 9 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αν είναι δύο στυλί μαζί, δεν πάει 3 ευρώ.
0: Δύο στυλό, ρε.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτό που συνοδεύει την είδηση που διάβασα είναι πιο ενδιαφέρον όμως. Ότι ένα ποσοστό τεράστιο των προϊόντων αυτών που έρχονται από την Κίνα είναι ακατάλληλα ή επικίνδυνα. Δεν έχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στα καλλιδικά το 65%, στα προσωπικά είδη το 60%, στα συμπληρώματα διατροφής το 63% και το 65% των παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό το ποσοστό είναι εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Βέβαια, αναρωτιέμαι, αφού είναι εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πώς εισάγονται σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές? Όπως εισάγονται και οι πατάτες Αιγύπτου, πατάτες Κίνας, Τουρκίας κλπ. Οι οποίες έχουν χθες σταματήσανε. Πού σταματήσανε εδώ, έγινε ή σε άλλη χώρα? Ένα φορτίο τεράστιο από ντομάτες που ήταν, βρήκανε οι αρχές, ψάξαν και βρήκαν ότι είναι ποτισμένες με ένα λίπασμα, προφανώς θα είναι αυτό, ζανιουκτόνο, δεν ξέρω τι είναι. Το οποίο έχει κοπεί εδώ και χρόνια στην Ευρώπη ως πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και πήγαινε να μπει στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος των πραγμάτων που μπαίνουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χώρες αυτές. Καλά και άγια τα 3 ευρώ, αλλά το θέμα είναι να μην παίρνουμε και πράγματα που κινδυνεύει ακόμα και η υγεία μας, η ζωή μας.
1: Δεν αφορά, έτσι. Βέβαια. Στις δικαιώσεις δεν αφορά.
0: Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτό είναι άλλο κεντρικό θέμα όμως είναι αυτό. Που κάπως εμένα τουλάχιστον μου δημιουργήσε μια αίσθηση.
1: Και αν τα 3 ευρώ μπορούν να ανακόψουν αυτό το θέμα, υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που λένε ότι δεν ανακόπτεται.
0: Ναι, ή μπορεί να είναι τόση διαφορά της τιμής που να την βάλουν ένα κομμάτι μεγάλο πάνω στη χρέωση του προϊόντος που πάλι θα συμφέρει να το πάρει, γιατί θα είναι πολύ πιο φθηνό από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Και μια δεύτερη είδηση που μου έκανε εντύπωση. Mm-hmm. Τρεις ήταν ειδήσεις, μάλλον την τρίτη την ξέρεις όμως κι εσύ. Μία, και αυτή την ξέρεις, ότι υπάρχει μια μυστική, λέει, έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που λέει ότι το 23% των μετζινάδικων έχουν πειραγμένες αντλίες. Τι θα πει μυστική έρευνα? Βάζανε βενζίνη χωρίς να σου το πούνε, ας πούμε, ότι κάνανε έρευνα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να μην λέγανε ότι είναι οι ερευνητές.
0: Ναι, αλλά το 23% είναι ένας στα 4 βενζινάδικα. Δεν είναι λίγος αριθμός. Μου κάνει μια εντύπωση τόσο μεγάλος αριθμός. Επίσης, διάβαζα στην απογευματινή σήμερα και οι δύο ειδήσεις από την πρόσφατη απογευματινή τσαλίευσα, να σου πω. Κάνει καλό, λέει, το σεξ πριν από τους αγώνες.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι παλιά από τους ποδοσφαιριστές τους παίρνανε μια μέρα πριν τουλάχιστον και δύο από τα σπίτια τους και τους πηγαίνανε και τους κλείνανε σε ξενοδοχεία. Mm-hmm. Και ακόμα το κάνουν κάποιες ομάδες για να είναι συγκεντρωμένοι και να μην κάνουν ατασταλίες.
1: Ναι.
0: Τώρα, λέει, υπάρχει, λέει, μια έρευνα για απογευματινή που λέει ότι το αντίθετο συμβαίνει. Ότι το σεξ, λέει, κάνει καλό πριν. Ναι, πριν από κάθε είδους αθλητικό γεγονός, παιδί μου. Το τάβλι συμπεριλαμβάνεται σε αυτά. Δεν ξέρω, Ρωτάω. Ναι.
1: Λοιπόν. Φάνεται περίεργο,
0: Όχι, απλώς το σημειώνω γιατί εμείς μεγαλώσαμε ξέροντας ότι πριν τον αθλητισμό για τους άλλους.
1: Ναι,
0: τους παίρνανε. Υπάρχουν προπονητές βέβαια που τον κόψει, όπως ο Μεντιλίμπαρ για παράδειγμα, που δεν τους παίρνει, δεν τους βάζει στο ξενοδοχείο πλην πολύ κρίσιμων αγώνων.
1: Γι' αυτό καταλάβεις, τεχνική. Αυτό, παιδιά, ισχύει για όλα. Δηλαδή, πριν από τις εκπομπές, ισχύει.
0: Όχι, ρε, για τους αθλητές το λέει. Γιατί
1: ναι, δεν λέω να διευρυνθεί.
0: Ρώτησα το για το τάβλι. Ναι. Αν πιάνει το τάβλι. Ή αλλά και τον πρωθυπουργό που έπαιζε χθες με έναν. Εκεί στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν.
1: Προχθές, παραπροχθές. Προχθές ήταν στο Εγάλεο πρωί.
0: Προχθές, προχθές. Σωστά, παραπροχθές δεν θυμάμαι. Χθες ήταν στο Εγάλεο. Λοιπόν. Και επίσης ένα.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
0: Τι.
1: Προετοιμάζονται τα κόμματα οι εκλογές ακόμα και αν δεν γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Βαίνω με διεκλογά. Δεν σου είπα τι είμαι από φίλος μου χθες. Μου λέει με την ιστορία αυτή με το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό σου λέω ότι θα κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν κόβω και το κεφάλι μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Ένας 15χρονος λέει. Παλιοφαλεριώτης, να το πούμε αυτό. Κέρδισε το πρώτο βραβείο σε και ψάρεμα λαγοκέφαλου. Τον είδες. Έπιασε, λέει, σε ένα τριήμερο 158 λαγοκέφαλους. Τους έβγαλε από την. Εκεί στο ναυτικό μέσο της Αμφιθέας. Εκεί απορώ τα ψάρια που πιάνουν τα τρώνε κιόλας. Έχει ένα-δύο εκατοστά τέτοιο πετρέλαιο πάνω. Η θάλασσα. Άμα μπεις μέσα, κάνεις και δωρεάν ακτινογραφία. Εν τω μεταξύ, 500 μέτρα πιο κάτω κολυμπάνε.
1: Ναι.
0: Έχει ένα παγωρέ. Έχει στη μέση, πέφτει ένα τείχος αυτόματο που δεν επιτρέπει στο πετρέλαιο αυτό που είναι εκεί να μεταφερθεί 500 μέτρα πιο κάτω. Κατάλαβες. Οπότε είναι ελεύθερη η κολυμπήση. Έλα, δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Να σου πω.
0: Ξέρω ότι να πεις κάτι.
1: Να πούμε κάτι πιο έτσι στο σκηνικό μέσα.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω, με τον κύριο Φεύγα τι γίνεται.
0: Ο κύριος Φεύγα σήμερα το πρωί βγήκε στον αντένα, στον Παναγιώτο Στάθη, νομίζω. Άκουσα τον με αντένα, ναι.
2: Είτε ο Φεύγας το κάνει γιατί θέλει να πάει στο Σαμαρά, υπάρχει ενδεχόμενο.
3: Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο το διαψεύδω κατηγορηματικά και νομίζω ότι είναι, όσο ποιος ξέρει την ιστορική διαδρομή.
2: Ωραία.
3: Του καθένα, νομίζω ότι ανήκει στη φαντασία.
0: Νομίζω ναι, αλλά και όποιος ξέρει την ιστορική του κ. Φεύγα ανήκει στη φαντασία αυτά τα οποία είπε χθες, πρέπει να πω εγώ, επειδή τον γνωρίζω, είμαστε συνομήλικοι πολλά χρόνια τον Βασίλη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, λίγες ώρες μετά, πώς να το πούμε αυτό, να πούμε τον άδειασε μεγαλοπρεπώς.
4: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
5: Παραμένει γραμματέας.
4: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
0: Εντάξει.
1: Είδες πόσο διστάζει να πει όμως ναι, είναι ένας σωστός νόμος και τον υπερασπιζόμαστε. Ας το, να το πει ένας.
0: Ποιο?
1: Το νόμο για το γάμο των ομοφυλών.
0: Μα δεν τον ρώτησα για την ουσία, τον ρώτησα για
1: το
0: γάμο.
1: Ναι, ας βγει ένας και να το πει αυτό.
0: Ποιος θα το πει?
1: Ένας κυβερνητικός. Ναι, είναι ένας σωστός νόμος και τον υπερασπιζόμαστε.
0: Θα βγουν αρκετοί και θα πούν το αντίθετο.
1: Ναι, συμφωνώ, γι' αυτό λέω. Λέω δηλαδή. Υπάρχει ένας εύσημος τρόπος.
0: Μα αφού για να μην. Ψευαλάκια.
1: Κοίτα, ο κύριος Φεύγος ουσιαστικά δικαίωσε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ναι.
1: Για δύο θέματα βασικότατα. Που είναι το θέμα το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Για το οποίο και ο κύριος Πλεύρης δήλωσε χθες ότι ήταν εξ αρχής αντίθετος. Ανεξαρτήτως αν τον ψήφισε. Και
0: 9 στους
1: το
0: 10
1: θέμα της διαγραφής του κύριου Σαμαρά.
0: 9 στους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επειδή.
1: Ναι.
0: Τραπέζια πολιτικά έκανα εκείνη την περίοδο κάθε βράδυ εγώ. 9 στους 10 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, άλλα λέγανε στα πάνελ και άλλα λέγανε όταν κλείνει τα μικρόφωνα.
1: Σωστό, εγώ συμφωνώ.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε, λέγανε τι να κάνουμε, παιδιά. Ξέρουμε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θέλουμε από τις λέξεις. Ένα πράγμα το οποίο θα μας στοιχήσει. Ήταν στα πάνω της Νέας Δημοκρατίας όμως τότε, δεν ήταν στα κάτω τους που είναι τώρα. Και τι να κάνουμε, θα το με βαριά καρδιά, δεν μπορώ να πάμε στα χωριά μας, δεν μπορώ. Και μετά βγαίνανε με το πανίγαν τα μικρόφωνα και λέγανε εντάξει, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ένα και το άλλο.
1: Στρατηγική νίκη είναι η δική του, κύριο Φεύγα, στις αχθές.
0: Τι
1: ήταν βαριές οι κουβέντες που τώρα, όταν λέει εδώ σε εμάς, είπε η δικιά μου είναι στρατηγική νίκη.
0: Το Σάββατο στα παραπολιτικά. Αν δεν με προλάβει άλλο.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι άλλο λέει. Δηλαδή αυτή είναι στρατηγική ήττα. Έτσι, καλά, δεν τα λέω.
0: Καλά τα λε.
1: Λοιπόν, πάμε σε δεύτερο θέμα τώρα που υπάρχει.
0: Α, υπήρξε και δεύτερη. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Βουλευτίνα και μάλιστα όχι όποια και όποια. Τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του Πασόκ. Που έβαλαν το θέμα των δημοσκοπικών αποδόσεων του Πασόκ τον τελευταίο καιρό και τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τους στόχους.
1: Αυτό που εγώ λέω και διάφοροι ακροατές με βρίζουν.
0: Ναι.
1: Θέλουν βρισκά μηνύματα εννοώ.
0: Ναι.
1: Ότι δεν μπορείς όταν είσαι δεύτερο, τώρα πολύ περισσότερο είναι σαν τρίτο κόμμα, να λες στόχος μου είναι πρώτη νίκη στις εκλογές, έστω και με πρώτη δύναμη, έστω και με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Ναι. Ήταν ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης που τόλμησε πρώτος. Πολύ αξιόλογος κατά τη γνώμη μου νομικός όπως τον έχω δει. Χθες ήταν στο τυρί.
0: Κυρία Γιαννακόπουλου.
6: Ο στόχος της πρωτιάς, έστω με μία ψήφο διαφορά, είναι ένας στόχος συνεδριακός. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. θα σας πω ότι θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να υποστήλουμε τη σημαία ή να πάμε πίσω από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Αντιλαμβάνομαι ότι δυσκολεύει η κατάσταση, ναι, αντικειμενικά, mm-hmm, έτσι δεν είναι, mm-hmm, μα νομίζω ότι θα ψευδόμουν και θα ήταν και πασιφανές ότι θα ψευδόμουν. Δεν θα ήμουν πιστική αν σας έλεγα ότι δεν δυσκολεύει. Όμως παραμένει αυτός ο στόχος.
0: Πώς το λέει ο Ιάκωβος Καμπανέλης, στρατιώτη μου λέει στη μάχη, όποιος πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει.
1: Ναι, αυτό είναι μια άποψη. Η άλλη άποψη είναι ότι αυτό μπορεί να επιστρέψει μπούμεραγκ, ναι, και να γελιοποιήσει ένα ολόκληρο κόμμα. Γι' αυτό πολλά στελέχη λένε μήπως χρειαστεί το φθινόπωρο να γίνει μια αναδιαμόρφωση της στρατηγικής. Χθες είχαμε μια συζήτηση εδώ με τον κύριο Παπαργύρη και έψαξα λίγο παραπάνω την δημοσκόπηση της GSBO για τα παραπολιτικά. Τα περισσότερα μας τα είπε εδώ ο κύριος Παπαργύρης. Πρόσεξε να δεις, το 21,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δηλαδή στο ερώτημα αυτό που υπέρχει, τι θέλετε?
0: Εγώ θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλω να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και να πρωθυπουργός μου Μητσοτάκης.
1: Όχι, ψήφισα ΠΑΣΟΚ, είναι σωστή.
0: Α, ψήφισα ΠΑΣΟΚ. Ναι, γιατί είναι ψηφοφόρος ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ναι. Και το τι θέλω? Θέλω η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ξέρεις ποιο είναι παραπάνω από την αντιπολίτευση? Όλα τα αντιπολίτευση είναι μόνο ψήφια τα ποσοστά αυτά, έτσι.
0: Α.
1: Μόνο η φωνή λογικής έχει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχει η φωνή λογικής 26,7% των ψηφοφόρων τους λένε θέλουν.
0: Που λένε
1: αυτό,
0: να είναι ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ψηφίσαμε φωνή λογικής, αλλά θέλουμε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι. Τώρα, το άλλο μας το είπε ο κ. Παπαργύρης, το 43,9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θα είναι η κυβέρνηση να εξαντλήσει τετραετία. Σου θυμίζω το ΠΑΣΟΚ έχει κύριο αίτημα εκλογές εδώ και τώρα.
0: Πρώτο που το έβαλε.
1: Το οποίο δεν το λέει τώρα τελευταία. Το έχει προσέξει για τις αποσύρσεις.
0: Πώς να το πει?
1: Εντάξει, αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ορισμένα πράγματα.
0: Όλα έχουν τα ωριά
1: τους. Πώς θέλουν να
0: αναδιαμορφωθούν. Πώς το πει η κυρία Γιανακοπούλου, θα ήταν σαν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και βεβαίως το άλλο το ακούσατε ακόμα πιο έτσι από τον κύριο Παπαργύρη χθες. Το 34,2% αν θυμάμαι καλά των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, πάνω δηλαδή από τους 1 στους 3, θέλει πολιτική σταθερότητα.
0: Που είναι το σύνθημα του Μητσοτάκη.
1: Όχι αλλαγή.
0: Που είναι το σύνθημα,
1: όχι πολιτική αλλαγή που είναι το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτά δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
0: Κάνω λάθος τώρα.
1: Τι να με βρίσουνε.
0: Και εσένα και εμένα μαζί.
1: Γιατί?
0: Γιατί έτσι δεν γίνεται πάντα.
1: Θα σου πω να πούμε
0: δηλαδή, τι μου γράφουν στο Twitter, τι μου γράφουν, ναι, επειδή κάνω κάτι αναρτήσεις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γεγονότων, όχι. Ναι, ναι. Απόψεων, δεν γράφω τις απόψεις μου, αναρτήσεις οι οποίες δεν τους αρέσουν. Παιδιά, τι κάνουμε τώρα? Αυτά έτσι είναι συγκυρία αυτή τη στιγμή.
1: Τον αφήσω τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη. Πάρει πιο πιστό στον Ανδρουλάκη και πιο αντιτσίπρας άνθρωπος. Την κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Επίσης αντιτσίπρας φούλη, να το πω γι' αυτό. Λοιπόν, Σαρδανάπαλος. Έκλεισε όλες τις πόρτες. Λέει τον βλέπω να τον κάνουν πλακωτό και να του λένε φεύγα. Καλό. Καλημέρα, είπατε ότι πολλά προϊόντα που έρχονται από την Κίνα δεν πληρώνουν σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα προϊόντα της Μερκοσούρ πληρώνουν σε προδιαγραφές στα φυτοφάρμακα. Καλημέρα σας. Δεν το ξέρω.
1: Σωστό, όχι.
0: Δεν το ξέρω, όχι.
1: Πολύ κακό. Σωστό, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Λοιπόν, καλημέρα σας, λέει ο Γκαζόλης. Καλημέρα, εργαλεία και αναλώσιμα για τον κήπο που πήρα από εκεί. Το τέμου, μια χαρά. Είναι με Σινέζες, κεφαλές κορτοκοπτικού, δυτικά, κοπτικά. Κανένα δεν με απογοήτευσε. Δεν είπαμε εμείς ότι τα προϊόντα είναι έτσι. Εγώ είπα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι προϊόντα που δεν έχουν τις ευρωπαϊκές.
1: Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά, να έχουμε λίγο χρόνο με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Καλημέρα, Αναστασία μας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Αναστασία Μπούκουρα, καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom roadshow.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, θέλω να πω κάτι στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα πολλές τέτοιου συζητήσεις γίνονται με πολύ απλοϊκό τρόπο. Το βασικό όπλο για την βελτίωση του βιετικού επίπεδου της μέσης ελληνικής οικογένειας οφείλει να είναι, και αυτό κάνουμε και το κάνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση και επιμονή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η προσέλκυση επενδύσεων, οι παραγωγικές επενδύσεις, η καινοτομία, καλύτερες δουλειές για να έχουν οι εργαζόμενοι καλύτερους μισθούς. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά το θέμα κόστος ζωής, το μείζον πρόβλημα και το βασικό θέμα είναι να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι μισθοί. Έχουν ενισχυθεί ο κατώτατος μισθός κατά 40% αυτά τα 7 χρόνια. Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα ξεπερνά πλέον τα 1.500 ευρώ. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε για μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς.
1: Συγγνώμη, Πρόεδρε, μην μπούμε σε αυτό το θέμα. Γιατί αν μπούμε σε αυτό το θέμα, όποια δημοσκόπηση δούμε, ακρίβεια με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Το βιωτικό. Η αγοραστική δύναμη δηλαδή. Άλλο, να πω την ερώτηση και ό,τι θέλετε. Η αγοραστική δύναμη έχει πρόβλημα πια. Δεν είναι δηλαδή οι μισθοί, οι τιμές, η αγοραστική δύναμη. Τι μπορείς να αγοράσεις με τους μισθούς που παίρνεις.
0: Ναι. Εάν βρείτε εσείς κάποιο κράτος του κόσμου στο οποίο οι τιμές των προϊόντων να πέφτουν με υπουργικές αποφάσεις, σας παρακαλώ να έρθετε να μου το δείξετε. Σας λέω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Με κυβερνητικές πολιτικές όμως πέφτουν.
0: Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Δεσμευτικό και πολύ σοβαρό.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ο βασικός παράγοντας για τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, για την ποιοτική καλύτερη κατάσταση στην οικονομική των οικοκυριών, είναι η καλύτερη μισθή. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αντιλέξει κανείς. Τώρα, η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε τη σύσκεψη, είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, και αυτό να αφορά και τις τιμές των προϊόντων που μειώθηκαν περίπου 2.000 κωδικοί στους τελευταίους 3-4 μήνες που εκτάκτως επιβάλαμε το πλαφόν λόγω του πολέμου, να μείνουν σταθερές οι τιμές και σε αυτό. Με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα. Σε προϊόντα που σχετίζονται και με τη διατροφή και με τη διαβίωση και τη συντήρηση μιας μέσης οικογένειας και ενός μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Αυτή ήταν η συζήτηση χθες. Και αυτή ήταν η συναντήληψη που αναπτύχθηκε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας.
1: Μπορεί μια συμφωνία κυρίων να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ?
0: Μπορεί να συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν μια σειρά αρνητικές πλευρές. Σας επαναλαμβάνω ότι η γνώμη μου είναι, και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, νομίζω ότι είναι η άποψη κάθε σοβαρού ανθρώπου, ότι αν θέλουμε να μιλάμε για την ουσιαστική βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, το κρίσιμο μέγεθος είναι πιο παραγωγική οικονομία, καλύτερη μισθή. Και εμείς δουλεύουμε γι' αυτό με πολύ σοβαρό και σχεδιασμένο τρόπο και έχουμε αποτελέσματα.
2: Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε, και σωστό, ισχύει αυτό, ότι όντως πραγματικά το καλοκαίρι εκτοξεύονται τιμές λόγω του τουρισμού. Και
0: εκτοξεύεται η ζήτηση.
2: Η ζήτηση και οι τιμές μαζί τους. Αυτό γίνεται συνήθως.
0: Υπάρχει κίνδυνος. Ναι. Μισό λεπτό. Υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν οι τιμές.
2: Ωραία.
0: Και γι' αυτό, επιδιώξαμε στη χθεσινή συζήτηση.
2: Ναι.
0: Να αναλυθεί η δέσμευση της επιχειρηματικής κοινότητας ότι δεν θα το κάνει.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε κανένα προϊόν.
0: Ορίστε.
1: Δεν θα έχουμε καμία. Βασικές κατηγορίες.
0: Λοιπόν. Να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτούς τους 3-4 μήνες, εκτός από τους 2.000 κωδικούς που μειώθηκαν οι τιμές μέσω σταθμικά 6%, υπήρχαν χιλιάδες κωδικοί που δεν αυξήθηκαν οι τιμές και πολλές αυξήσεις που ενώ είχαν προγραμματιστεί δεν γίνανε. Ακριβώς γιατί ήταν εξαιρετικά αποτρεπτικό το μέτρο, το πολύ παρεμβατικό μέτρο
2: του πλαφών.
0: Του πλαφών στα
2: καταργείται σήμερα.
0: Το οποίο μέτρο δεν το έχει πάρει καμία άλλη κυβέρνηση ποτέ στην Ελλάδα. Και καμία άλλη κυβέρνηση και στην Ευρώπη, πρέπει να σας πω.
2: Λοιπόν, το πλαφόν λοιπόν τελειώνει σήμερα. Αρχίζει μια συμφωνία κυρίων, από ό,τι καταλαβαίνω, για πάγωμα τιμών Ιούλιο και Αύγουστο. Και από το Σεπτέμβριο, αυτό που κατάλαβα από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι ότι κάποια βασικά προϊόντα, αλλά όχι λίγα,

0: αλλά συγκεκριμένα θα μειωθούν και μάλιστα οι τιμές τους αισθητά.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Εγώ λοιπόν ρωτάω εσάς, αυτό είναι όμως συμφωνία κυρίων. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε υπογραφή ούτε τίποτα σε αυτό. Αυτό έχετε συμφωνήσει εσείς και ό,τι ήταν χθες η εταίρεση σας απέναντί σας. Αν αυτό δεν συμβεί, αν δηλαδή το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο οι σούπερ μάρκετάδες και οι βιομήχανοι αποφασίζουν ότι η συμφωνία κυρίων τελείωσε, γιατί υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο και οι τιμές δεν μειωθούν. Εγώ δεν σου λέω να αυξηθούν, δεν μειωθούν. Τι θα κάνετε?
2: Καταρχήν θέτεται ένα εάν το οποίο αφορά ύστερα από τρεις μήνες.
0: Εάν το οποίο δεν αφορά μετά από τρεις μήνες, ναι. Γιατί και, αυτό που, και η μείωση αφορά μετά από τρεις μήνες που εσείς είπατε.
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν είναι
2: δεν
0: τώρα.
2: Νομίζω, ναι. Ακούστε με. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα άνθρωποι που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους δέσμευση απέναντι στον Πρωθυπουργό,
0: ναι,
2: και στην κυβέρνηση συνολικά να αναιρέσουν τη δέσμευσή τους. Διότι σε αυτή την περίπτωση η πολιτεία έχει μέτρα.
0: Αυτό σας ρωτάω, ναι.
2: Έχει,
0: ναι,
2: μέτρα.
3: Όπως?
2: Μα έχει μέτρα, δεν το αποδείξαμε.
3: Πλαφών, ξανά.
2: Έχει μέτρα, έχει, δεν το πρόστιμο. Αποδείξαμε.
0: Βάλετε
2: ότι,
0: ένα
2: ότι,
0: πολύ μεγάλο πρόστιμο
2: ότι,
0: τελευταία.
2: Ότι δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε αυτό που χρειάζεται όταν πρέπει να είμαστε παρεμβατικοί. Ναι. Όμως, επειδή ο πόλεμος έληξε, άρα αναιρέθηκε η βασική αιτία για την οποία κάναμε αυτή την οξύτατα παρεμβατική πολιτική αυτό το διάστημα, αποσύραμε το πλαφόν και πιστεύω ότι η δέσμευση που ανέλαβε η επιχειρηματικότητα θα τιμηθεί από την πλευρά του.
3: Αντικειμενικά με τη λήξη του πολέμου δεν θα πρέπει να αποκλιμακωθούν και οι τιμές υπουργείες? Δηλαδή ανεξαρτήτως συμφωνίες οτιδήποτε, αν μια αγορά λειτουργεί όπως λέμε και αν μια πολιτεία ελέγχει, δεν πρέπει να μειωθούν οι τιμές?
2: Ένα λεπτό, γιατί βάλατε δύο πράγματα.
3: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Και δεν είναι το ίδιο αυτά τα δύο πράγματα.
3: Όχι.
2: Πρώτον,
3: γι' αυτό είναι δύο.
2: Αυτό που απολύτως πρέπει να αποκλιμακωθεί και να επιστρέψει μέσα σε λίγες ημέρες εκεί που ήταν την περίοδο λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος είναι οι τιμές των καυσίμων. Δεν θέλω να ξεκινήσω από εκεί, γιατί και αυτό που τροφοδότησε τον πληθωρισμό ήταν ο υπερδιπλασιασμός της τιμής του δίζελ, το οποίο εμείς το ελέγξαμε με πλαφόν και στην τιμή και στο ποσοστό κέρδους από τα βενζινάδικα, αλλά και με επιδότηση με 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην Αντλία. Επειδή αυτά τα μέτρα αποσύρονται με τις κοινές αποφάσεις με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξουν λίγες ημέρες, πώς να το πω, αναταράξεων, μικροαναταράξεων, όμως καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει επιστρέψει εκεί που ήταν προτού ξεκινήσει ο πόλεμος.
3: Σωστά.
2: Το λογικό είναι ότι σε λίγες ημέρες θα επιστρέψει συνολικά η τιμή της βενζίνης και η 95 και το ντίζελ εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Αυτό θα είναι ένα θετικό νέο, το οποίο επαναλαμβάνω πιστεύω ότι θα συμβεί. Θα είναι ένα θετικό νέο, γιατί θα βοηθήσει και το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας να αποκλιμακωθεί το κόστος που σε μερικές περιπτώσεις κινδύνευε να φέρει αυξήσεις τιμών. Οπότε περιμένω σε αυτό να έχουμε καλά νέα, τα οποία σε συνδυασμό με τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι δεν πρόκειται να αυξήσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι, προειδεάζουν για ένα λογικό καλοκαίρι και στη συνέχεια το Σεπτέμβρη, σε ένδειξη μιας σοβαρής εθνικής κοινωνικής συμφωνίας προστασίας των καταναλωτών, θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση στο βασικό καλάθι που προμηθεύεται το μέσο ελληνικό νοικοκυριό για τα ψώνια του.
0: Μακάρι.
3: Τώρα, το πόσο κάνει κατά τη γνώμη σας έχει αποδώσει? Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες, από ό,τι διάβασα, 678.000 έχουν επισκεφθεί την εφαρμογή.
2: Πιστεύω ότι είναι κάτι, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, το οποίο είναι αυτονόητο. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα γίνονται ομοιρικές μάχες για το αυτονόητο. Είναι μία πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε όταν θα πάω να κάνω τα ψώνια για το σπίτι, εγώ ή η σύζυγός μου ή τα παιδιά μας, για ένα μήνα ή για δύο εβδομάδες, για πόσο ψωνίζει κάθε άνθρωπος κάθε φορά, να ξέρω αυτά που θέλω να πάρω που θα τα βρω φτηνότερα. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια πρωτοβουλία που την είχαν πάρει οι καταναλωτικές οργανώσεις για να βοηθήσουν να υπάρχει καταναλωτική συνείδηση σε αυτή τη χώρα.
3: Και που υπήρχε τρόπο, νομίζω και πριν, έτσι δεν ήταν
2: υπήρχε,
3: η εφαρμογή?
2: Ναι. Εδώ τώρα είναι μια πολύ πιο βελτιωμένη και διαδραστική εκδοχή του, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, ειδικά σας λέω εκείνους που πηγαίνουν σταθερά και ψωνίζουν, να έχουν τις καλύτερες εναλλακτικές. Προτού αγοράσεις, να ξέρεις από πού σε συμφέρει να αγοράσεις, να κάνεις σωστές επιλογές. Mm. Αυτό το αυτονόητο πράγμα, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα είναι θετικό για την αγορά, έγινε αντικείμενο πολιτικής κριτικής.
3: Αυτό το παρουσιάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη, τόσο αυτονόητο το παρουσιάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Κύριε Σκουρή,
3: σοβαρό θέλω να πω, ναι.
2: Ο Πρωθυπουργός το παρουσίασε ότι υπάρχει και ότι το κάναμε αυτό. Το ότι λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών, υπάρχει κανείς που να μπορεί να το αμφισβητήσει. Δηλαδή, όποιος και να το έκανε, θα πρέπει όλοι να λέμε ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία. Τα αυτονόητα θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά από όλους μας και να μην σκεφτόμαστε ότι επειδή είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, καθώς κακά τα ψέματα ολονών το βλέμμα είναι στις επόμενες εκλογές, να λέει, όταν λέει η κυβέρνηση κάτι που είναι ολοφάνερα σωστό και αυτονόητο, η αντιπολίτευση να λέει το ακριβώς ανάποδο. Δεν βγάζει πουθενά αυτό. Αυτά είναι λογικές πολύ προηγούμενων δεκαετιών. Δεν νομίζω ότι έχουν και καμία απήχηση στην κοινωνία.
3: Ναι, μιας και είπατε για εκλογές, τώρα να κάνω μια πολιτική ερώτηση και ίσως με αυτό να κλείσουμε, αν δεν προκαλέσει άλλες συζητήσεις. Εκτιμάτε ότι οδηγούμαστε σε έναν στο μικρότερο δικοματισμό ή πάμε σε μια λογική ενός light 2012 το ίδιο το πολιτικό σύστημα το επόμενο διάστημα μετά τις κάλπες?
2: Κύριε Σκουρή, πιστεύω ότι όταν γίνουν οι εκλογές τα διλήμματα θα τεθούν με πάρα πολύ σκληρό και ρεαλιστικό τρόπο. Δεν θα έχουν περιθώρια για μια, ας με επιτραπεί η ψήφος, η φράση για μια ψήφο πολυτελείας όλοι εναντίον όλων, διότι οι συνθήκες από το 2012 είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Πιστεύω ότι θα συγκεντρωθεί η ψήφος στις βασικές πολιτικές ταυτότητες και στις βασικές πολιτικές εναλλακτικές που θα έχει μπροστά του ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας ψηφοφόρος. Γι' αυτό πιστεύω ότι και τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή δεν θα είναι πάρα πολλά, και αν θέλετε την εκτίμησή μου, άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές. Πολλοί που πρωταγωνιστούσαν πριν μερικούς μήνες στη δημοσκοπήση μπορεί να μην μπουν στη Βουλή. Επομένως, ας μην είναι κανένας βιαστικός, ο λαός αποφασίζει με βάση πραγματικά δεδομένα, πραγματικά διλήμματα και ερωτήματα και πραγματικές εναλλακτικές. Και αυτό θα είναι το κύριο πλεονέκτημα που έχει η Νέα Δημοκρατία για τις επόμενες εκλογές. Είναι η πιο σταθερή, η πιο συγκεκριμένη πρόταση για ένα πιο ασφαλές μέλλον για την Ελλάδα του 2030.
3: Βλέπετε να είναι Μητσοτάκης Τσίπρας?
2: Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι η ψήφος ενάντια στην Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό συγκεντρώνεται όλο και πιο πολύ γύρω από το πρόσωπο του κ. Τσίπρα και τη νέα προσπάθεια που κάνει. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να μεταβάλει τα ουσιαστικά του χαρακτηριστικά από αυτά που είχε παρουσιάσει και την πρώτη τετραετία και χωρίς να κάνει μια αξιόπιστη επαναθεώρηση των λαθών του εκείνο το διάστημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ας μην το αναλύσουμε.
0: Μήπως τον προτιμάτε και όλας, κύριε Υπουργέ, μήπως τον προτιμάτε και για αντίπαλο, τον θεωρείτε πιο εύκολο από κάποιον άλλον ενδεχομένως?
2: Δεν είναι θέμα.
0: Λόγω παρελθόντος, λόγω προϊστορίας, λόγω προηγούμενων ητών που έχει υποστεί κλπ.
2: Να σας πω κάτι, εδώ δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας για να πεις με ποιον προτιμώ να παίξω απέναντι.
0: Ισχύει όμως.
2: Όχι. Εδώ είναι η κοινωνία, ναι, η πατρίδα μας, οι εναλλακτικές που έχουμε και τα πρόσωπα που εκπροσωπούν συγκεκριμένες πολιτικές και εναλλακτικά πολιτικά σχέδια. Το δικό μας σχέδιο είναι, θεωρώ, πολύ σαφές, πολύ ξεκάθαρο, εκπροσωπείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το βασικό σχέδιο της αντιπολίτευσης, η οποία έχει διάφορες παραλλαγές, όλο και πιο πολύ δείχνει ότι συγκεντρώνεται γύρω από το πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Δεν είναι θέμα αν το προτιμάμε εμείς ή όχι. Έτσι δείχνει. Να σας πω κάτι, στο κάτω-κάτω ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα πει για όλα αυτά.
0: Καλά, προφανώς.
2: Και θα δείξει ποιον θέλει στη θέση του βασικού ανθρώπου.
0: Ποδόσφαιρο δεν είναι, κύριε Υπουργέ, αλλά έχουμε γεμίσει μεταγραφές το τελευταίο διάστημα από κόμμα σε κόμμα. Το έχετε δει, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά μια είδηση. Ακόμα και εντός της ημέρας εξιτήριο για τη Μάρο Κοντό από το Αττικόν. Να πούμε και καμιά ευχαριστήριση. Για να μην μαυρίζει μόνο η ψυχή μας. Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, αυτά και από τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη συμφωνία κυρίων που έχει γίνει. Και είπε ότι αν το Σεπτέμβριο δεν κάνουν αυτό το οποίο υποσχέθηκαν, δηλαδή να ρίξουν τις τιμές, όχι να παγώσουν τις τιμές όπως θα κάνουν τώρα θεωρητικά, να τις ρίξουν κι άλλο από εκεί που θα είναι παγωμένες, τότε υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν υπενισόμενος πρόστιμα. Αν καταλάβα καλά.
3: Όχι, όχι επαναφορά του πλαφόνου, αυτό κατάλαβα και εγώ.
0: Όχι, αυτό τελείωσε. Ναι. Είπε ότι είμαστε η μόνη χώρα που έχει πλαφόν.
3: Πρόκειται να δει τώρα.
0: Βέβαια, είμαστε και ακριβότεροι στην Ευρώπη.
3: Όταν λειτουργεί μια αγορά κανονικά. Αυτό αυτός δεν είναι νόμος της αγοράς. Αυτό είναι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν πέφτουν οι τιμές όταν ο πόλεμος τελειώνει και τα καύσιμα που ήταν η βασική.
0: Ναι, αν δεν υπάρχει καρτέλα.
3: Αυτό λέω. Ναι. Δηλαδή, μήπως δηλαδή, χρειάζονται κάποιες πιο ριζικές πολιτικές πέρα από τις συμφωνίες κύριων. Αυτό λέω. Συμφωνώ μαζί σου δηλαδή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. Λέει: μας κοροϊδεύουν συλλογαζοί με μέτρα που δεν τα πιστεύουν ότι κύριοι και κάθεστε με στοιχειώδη ευγένεια σε αλλήλων παπαδίας. Τι θέλετε να κάνουμε, τους δέρνουμε, κύριε Γιώργο, εκεί μας. Αν θέλετε, κύριε Γιώργο, μας να τους δέρνουμε, τους δέρνουμε. Πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την καλημέρα σας και κυρίως ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Το είπαμε νομίζω 100 φορές ότι είναι συμφωνία κυρίων. Μας το στέλνετε. Ναι. Όση αξία έχει μια συμφωνία κυρίων. Δεν έχει μπει καμία υπογραφή και μάλιστα μου είπανε. Αν το κρατάω αυτό, αλλά μου το έπαιρνε συνάδελφο του ρεπορτάζ που του έχω μια εμπιστοσύνη ότι δεν πήγε ο πρόεδρος των μιας κατηγορίας. Στείλαν κάποιον άλλον, εν πάση περιπτώσει, κάποιους εκπροσώπους, διότι υπάρχει μια ενόχληση σε αυτό το πρόστιμο των 3 εκατομμυρίων, το οποίο μπήκε το τελευταίο διάστημα και σε ένδειξη ενόχληση, γιατί τόσο μεγάλο πρόστιμο δεν πήγε αυτός, αλλά στείλαν κάποιον άλλον. Θα δούμε τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο.
3: Και θα δούμε όταν βγει και ο πληθωρισμός, σε τι ύψος θα είναι.
0: Αυτό, το καλοκαίρι συνήθως.
3: Ναι.
0: Αυτό πάνε να προλάβει προφανώς και τους λέει βγάζω το πλαφόν γιατί δεν θέλουν να υπάρχει πλαφόν και τους γκρινιάζουν στην Ευρώπη ότι υπάρχει πλαφόν. Αυτό είναι αλήθεια γιατί δεν υπάρχει άλλη χώρα πλαφόν, αλλά δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει τόση ακρίβεια στην Ευρώπη. Τι θα κάνουμε τώρα, γιατί δεν έχει καμιά άλλη χώρα αυτούς μισθούς με αυτές τις τιμές. Που να ξέρουμε
3: το θέμα, γιατί μας είπε ο Υπουργός, το μείζον πρόβλημα είναι να ενισχυθούν οι μισθοί. Ναι. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχυθούν οι μισθοί.
0: Ναι, δεν φτάνουν οι μισθοί.
3: Υπάρχει ένα, στην οικονομία ένα θέμα που λέγεται αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, τι μισθό παίρνεις και με βάση αυτόν τον μισθό που φέρνεις, τι αγοραστική δύναμη έχεις. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστή.
3: Αυτό λοιπόν είναι το βασικό θέμα. Έτσι κρίνεται. Δεν κρίνεται όντως μόνο αν αυξήθηκε ο μισθός 5%, γιατί αν ακρίβεται ο μισθός 5% και δεν ακρίβηναν τα προϊόντα, είσαι μια χαρά. Αν ο μισθός ανέβηκε 5% και πήγαν τα προϊόντα 10 και 15%, δεν είσαι καλά. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο στο σύνολό του.
0: Λοιπόν.
3: Και βεβαίως το θέμα των μισθών, άμα λες καμιά φορά παραπάνω αυξήσεις, σου λένε δεν αντέχει οικονομία, θα πέσουν άνεργοι. Καθίστε, δεν γίνονται όλα μαζί.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτά περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνει δωρεάν το Internet Backup για να μένει πάντα συνδεδεμένο, αλλά και σημαντικέ εκπτώσει υπηρεσία ασφαλεία, παρακολούθηση των λογημάτων, προβολή και επικοινωνία για να απογειώσει την επιχείρησή σου. Για να προχωρά μπροστά με περισσότερα, χωρί περισσότερα κόστη, μπε τώρα στο cosmote.gr Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
16: Βαίνομαι.
15: Βαίνομαι.
16: Άσε να βαίνομαι.

ricorda che. Διάβασα μόλις μια φρικιαστική είδηση. Ο ΙΕ στέλνει στη Βενεζουέλα 10.000 νεκρικούς σάκους. Οι νεκροί επισήμως ήταν χθες το βράδυ, δηλαδή δεν ξέρω τώρα πώς είναι, ήταν 1.500 περίπου, αλλά ήταν 50.000 οι αγνοούμενοι, υπολογίζουν. Κατά τα ερείπια, διότι δεν έχουν μηχανισμούς, δεν έχουν τίποτα για να μπορέσουν να ψάξουν ως τώρα στα κτίρια. Υπάρχουν κτίρια στα οποία δεν έχουν πλησιάσει καν σωστικά συνεργεία. Υπήρχαν εκτιμήσεις αρχικά για 100.000 νεκρούς, μετά γίνανε για 50.000 νεκρούς. Πάντως ο ΙΕ στέλνει, αυτό είναι η είδηση, 10.000 σάκους για πτώματα. Άρα μιλάμε, εκεί θα γίνει χαμός. Ναι, χαμός.

0: σωρίζει και κόμμα. Λοιπόν, διαβάσα μια είδηση σήμερα το πρωί που αφορά τα πλατήρια βενζίνης. Είναι στην απογευματινή στην πρώτη σελίδα, νομίζω. Τι λέει, Βασίλη μου, εδώ είναι. Με πειραγμένες αντλίες στο 23,1% βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής, του Πρατηρίου Αττικής, συγγνώμη, εμπόρων καυσίμων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι είναι αυτή πάλι η έρευνα του Πολυτεχνείου?
2: Τι είναι αυτή?
0: Ναι, το Πολυτεχνείο.
2: Ανασκόπηση. Ναι. Πριν από 3 χρόνια υπήρξε πάλι μια παρόμοια έρευνα κατά πέτηση του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή των εταιριών, των μεγάλων εταιριών λογοτρικής πώλησης, όπου τότε τα αποτελέσματα αυτής είχαν αναδείξει ότι ένα στα 3 πρατήρια υγρών καυσίμων, δηλαδή τότε σχεδόν 32% των πρατηρίων, είχαν αποκλήσεις στην ποσότητα την οποία απαραίτηταν στους καταναλωτές. Με αφορμή αυτή την έρευνα τότε είχε ξεκινήσει από την ΑΔΕ ένας μεγάλος κύκλος ελέγχων στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου τα αποτελέσματα αυτού είναι γνωστά και σε εσάς και στους περισσότερους ακροατές, με κάποια πρατήρια υγρών καυσίμων να είναι κλειστά. Έτσι, οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι πολύ υψηλές, γύρω στα 350 πρατήρια αυτή τη στιγμή στη χώρα, κυρίως οι μεγάλες αστικές πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι κλειστά, τα οποία συνεχίζει το έλεγχος.
0: Ναι.
2: Με πρόστιμο, όταν κοινοποιηθεί η παράβαση, πρώτο πρόστιμο 150.000 ευρώ και έπτονται και τα επόμενα. Ναι. Και κλείσιμο του πρατηρίου 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με εκείνη την έρευνα. Σήμερα λοιπόν έρχεται μια άλλη έρευνα, πάλι κατά πέτηση του ΣΕΠΕ, των εταιριών πετρελοειδών, προς το Πολυτεχνείο, η οποία δείχνει ότι το ποσοστό παραβατικότητας έχει μειωθεί περίπου στο 24%. Να πούμε εδώ, έχει μεγάλη σημασία ότι από το 24% αυτό, το 13% περίπου, είναι πρατήρια τα οποία είχαν μικρές αποκλήσεις. Οι μικρές αποκλήσεις, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, προβλέπονται από τον νόμο.
0: Προς τα πάνω δεν μας πειράζει.
2: Προς τα πάνω. Να ξέρετε ότι αν ένα πρατήριο καυσίμων διαθέσει περισσότερο καύσιμο πάνω από 0,5%, δηλαδή ένας άνθρωπος βάζει στο αυτοκίνητό του 50 λίτρα.
0: Ναι.
2: Αν το πρατήριο από λάθος της αντλίας, γιατί μηχάνημα είναι, μπορεί να χαλάσει όπως χαλάει ένα αυτοκίνητο, όπως χαλάει ο φούρνος στο σπίτι μας, οτιδήποτε, το χρηματιστικό μας. Αν λοιπόν αυτό δώσει παραπάνω από 0,5%, ο πρατηρίουχος έχει τις ίδιες συνέπειες του νόμου σαν να έκλεβε.
0: Μα αυτό είναι περίεργο, το ξανακούσει. Αλλά μία ερώτηση. Συγγνώμη, είπατε 24%, ένα στα τέσσερα, έτσι.
2: Ένα στα τέσσερα, εκ των οποίων είπαμε όμως το 14% από αυτά.
0: Από αυτά, από αυτά. Δηλαδή από το 14 του 24, όχι το 14 του συνόλου. Ναι.
2: Είναι πρατήρια τα οποία είχαν μικρές αποκλήσεις. Και το 11% περίπου, δηλαδή ένα στα 10 πρατήρια, είναι αυτά που κάναν λιποβαρείς παραδόσεις, σύμφωνα με την έρευνα.
0: Ναι. Αυτά τα πρατήρια τι έχουν πληρώσει πρόστιμα, έχουν.
2: Όχι, είναι μυστική η έρευνα. Προφανώς έγινε, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε το πώς έγινε, το πώς εξελίχθηκε αυτή η έρευνα.
1: Αυτό είναι μυστική, τι σημαίνει?
0: Ότι δεν την κάνει επίσημα το κράτος, ας πούμε, ότι γίνεται από κάποιον.
1: Αυτό τι είναι? Είναι μυστική, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι μυστική.
2: Αυτό λοιπόν, προφανώς δεν ξέρω τώρα αν το κράτος ζητήσει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και ποια είναι αυτά τα πρατήρια. Δεν ξέρω τι δυνατότητα υπάρχει. Συνήθως στις έρευνες υπάρχει το παρεπιστημιακό και το ακαδημαϊκό απόρριτο. Δεν ξέρω τώρα ποιες είναι οι δυνατότητες. Εμείς θα θέλαμε να ανακοινωθούν ποια είναι αυτά τα πρατήρια.
0: Πάντως είναι μεγάλος αριθμός, ένα στα τέσσερα, δεν είναι μικρός. Έτσι.
2: Είναι ένα στα 10, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Όπως λέει η έρευνα, μιλάμε για ένα στα 10 με λιποβαρείς παραδόσεις. Είναι αυτό που φωνάζουμε χρόνια εμείς, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρτή, ότι τα πρατήρια υγρών καυσίμων που πολλούν πολύ φθηνά, γιατί και εγώ τώρα, διερχόμενος μέσα από την πόλη,
0: αυτό, ναι,
2: βλέπω πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία πουλούν τη βενζίνη και το πετρέλαιο και χαμηλότερα από ό,τι πουλούν τα δηληστήρια.
0: Πώς γίνεται?
2: Νομίζω
0: αυτό,
2: ότι μόνο Σαουδάραβας θα είχε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό.
0: Ναι, κάνουν δώρο τη βενζίνη, δηλαδή την αγοράζουν πιο ακριβά και την πουλάνε φθηνότερα.
2: Έτσι. Δεν αγγίζει την πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Επίσης, είναι σημαντικό να δούμε στην έρευνα να μας ενημερώσουν, γιατί εμείς δεν ήμασταν ενημεροί για την έρευνα αυτή, οι πρατηριούχοι, και καλώς δεν ήμασταν, γιατί είναι μια μυστική έρευνα που έγινε με κάποιες προϋποθέσεις που έχει θέσει το Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
2: Επιστημονικής φερεγγιότητας και απολυτότητας. Έχει σημασία να δούμε πόσα από αυτά τα πρατήρια που ελέγχθηκαν από το Πολυτεχνείο είναι ιδιωτών και πόσα είναι εταιρικά. Γιατί στη χώρα αυτή τη στιγμή λειτουργούν 1 στα 5 πρατήρια υγρών καυσίμων είναι εταιρικά. Ναι. Που έχουν διαχειριστές. Τι σημαίνει εταιρεία? Εταιρικό. Δεν είναι η εταιρεία σαν brand name να καλύπτει το πρατήριο, τη λειτουργία του. Έχει κάποιο διαχειριστή.
0: Ναι.
2: Ο διαχειριστής αυτός μπορεί να είναι νόμος, μπορεί να είναι παράνομος. Αντίστοιχα. Απαρανομεί ο ίδιος.
0: Τώρα να σα ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή ο χρόνος κλείνει σιγά σιγά, σφίγγει. Οι τιμές πώς είναι? Ο πόλεμος φαίνεται πως είμαστε σε ηρεμία.
2: Είναι σε καλό επίπεδο σε σχέση με αυτό που είχαμε ανησυχήσει τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Ναι. Δηλαδή είμαστε περίπου στα 20 λεπτά πιο φθηνά. Φαίνεται ότι υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Δεν υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις μακριχρόνιες οι οποίες θα πλήξουν την τιμή. Ναι. Είμαστε περίπου στο 1,90 για τη βενζίνη και στο 1, με την αυξημένη τιμή από αύριο στο πετρέλαιο κίνηση, διότι αποσύρεται το 15 λεπτό επιδότηση της κυβέρνησης, του κράτους, στην τελική τιμή του καταναλωτή για το πετρέλαιο. Θα είμαστε περίπου στο 1,76 για το πετρέλαιο. Μιλάμε λοιπόν για 1,90 βενζίνη, 1,76 περίπου πετρέλαιο κίνησης.
0: Πόσο ήταν πριν αρχίσει ο πόλεμος?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παρασάγκας από τις τιμές τις οποίες θα θέλαμε να έχει η αγορά και αυτές οι οποίες είχαμε πριν τον πόλεμο. Ναι. Πριν τον πόλεμο λοιπόν ήμασταν στο 1,76 για την βενζίνη αμόλυβδη και στο 1,59 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι έχουμε μια απόκληση τάξη των 15 λεπτών, η οποία δεν δικαιολογείται για την ελληνική αγορά, για τον καταναλωτή, αλλά για εμάς που γνωρίζουμε το πώς τιμολογούν τα δηληστήρια, δικαιολογείται, γιατί είναι μια περίοδο αβεβαιότητας και είναι αυτό που είχαμε πει, ότι το μεγάλο στίχημα του καλοκαιριού είναι να καλυφθεί η επάρκεια. Και το σημαντικότερο, αν θέλετε την άποψή μου, αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί το επόμενο διάστημα και από την κυβέρνηση, είναι να μειωθεί η ψαλίδα που υπάρχει μεταξύ της νησιωτικής και της πυρωτικής χώρας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: 35 χρόνια λέει βάζω πετρέλαιο, δεν μου έτυχε ποτέ να μου βάλουν παραπάνω. Καντέμιση είμαι. Καλημέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη και αμέσως μετά αύριο το πρωί εμείς.
3: Γεια σας.
4: Κύριε Τετελή, τι συμβαίνει, κύριε Τίσον?
5: Ελάτε να σας γνωρίσω στην παρέα.
4: Γνωρίζεις κάτω μετά τις 5 το απόγευμα.

0: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στον εισαγγελέα, ο Τούρκος υπήκος, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε με συμβόλαιο θανάτου ομοεθνή του πριν από 2 εβδομάδες στα Εξάρχεια. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου το οποίο διέταξε με μαφιόζικη οργάνωση από την Τουρκία και ανέλαβε να εκτελέσει τον διακινητή ναρκωτικών έναντι 18.000 ευρώ. Καταργείται από αύριο η απαλλαγή δασμών για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ, τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανατεμάχιο, το οποίο εφαρμόζεται κατά την τελωνιακή εκαθάριση. Το τέλος βαρύνει κυρίως τις πλατφόρμες, ωστόσο ενδέχεται να ενσωματωθεί στην τελική τιμή του προϊόντος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο της ατζέντας η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η μειώση τιμών στο ράφι για βασικά προϊόντα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης νομοσχέδια για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την ίση μεταχείριση. Η υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως δολοφόνους, ανέφερε σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας και συνεχίζει. Θέλει να κάψει την Ελλάδα ώστε να βλάψει την κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής, καταλήγει ο κύριος Γεωργιάδης. Πτώμα εντοπίστηκε το πρωί σε φωταγωγό εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, το οποίο φιλοξενεί και το Αμερικανικό προξενείο. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική για να συνδράμουν στην ανάσυρση του πτώματος. Ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί το φύλο του θύματος, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της ανθρωποκτονίας. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και έχουν ξεκινήσει τις έρευνες. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Με τη λήξη προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστήμων αναανελκυστήρα, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 για επαγγελματικούς ή μεικτής χρήσης χώρους και 5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση στο κοινό. Χωρίς τις αισθήσεις του, βρέθηκε 60χρονος κάτω από το τρακτέρ του στο Ηράκλειο. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον παραδώσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στις επόμενες 2 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να προσεγγίσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, συνοδευόμενη όμως από αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας. Για τη φωτιά επιχείρησαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Συγκεκριμένα, σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και στα 2 ρεύματα από τη Λυκόβρηση έως τη Λένορμαν, στη Κηφισία, στην Αλεξάνδρας, αλλά και τους δρόμους γύρω από το κέντρο. Αυξημένη επίσης σε Σκαραμαγκά, αλλά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σε κατάσταση σοκ παραμένει η Γερμανία από το μακελιό με τους 6 νεκρούς έξω από δομή κοινωνικής πρόνοιας. Τα θύματα ήταν 4 γυναίκες και 2 άνδρες, όλοι εργαζόμενοι στη δομή, ενώ η 3 μηνών κόρη του φερόμενος δράστη και η μητέρα της, που βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της επίθεσης, δεν έχουν τραυματιστεί. Η αστυνομία έχει συλλάβει 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως δράστη. Ο υπουργός εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας δήλωσε ότι η επίθεση διαπράχθηκε για οικογενειακούς λόγους και τη χαρακτήρισε πράξη βίας που εκτελέστηκε με εξαιρετικά ψυχρό τρόπο. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 12 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,26% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, μέρα Τρίτη, όλο και κατεβαίνει το κύμα ζέστης που ταλαιπώρησε τους Βόρειο-Ευρωπαίους. Εμείς δεν μασάμε. Ποιο είναι το αντίθετο, ποια είναι η θερινή βερσιόν του μαθημένα τα βουνά στα χιόνια? Κάπως έτσι αυτό ψάχνουμε, είναι 11 και 6, το ημερολόγιο δείχνει 30 Ιουνίου του 2026, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211-10-80-880. Εκεί καλείτε για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Προτάσεις, παρατηρήσεις, κριτική, θέματα και το βασικό, γιατί το ραδιόφωνο παραμένει. Ό,τι και να γίνεται διαχρονικά το αμεσότερο από τα μέσα ενημέρωσής σας, οπότε εκτιμάμε ιδιαίτερα το να αναλαμβάνετε που και που ρόλο ρεπόρτερ, και αν εκεί έξω είστε κάπου και βλέπετε κάτι που αξίζει να το ψάξουμε ή να το μεταφέρουμε στους υπόλοιπους, μην διστάσετε. 211-1080-880 και mail δεχόμαστε radio@parapolitika.gr. Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές.

0: Ένας Άγγλος στη Νέα Υόρκη είναι ο Sting και στις δύο γεωγραφικές εκδοχές του πράγματος οι άνθρωποι καίγονται. Τουλάχιστον εδώ, στην Ευρώπη λίγο έχει αρχίσει να δροσίζει. Είπαμε, ο θερμοστόλος μετακινείται από τα βόρεια και το κεντρικό μέρος της Ηπείρου προς τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, σε εμάς. Βορειότερα σιγά σιγά η θερμοκρασία υποχωρεί. Σε κάποιες περιπτώσεις λέει η βουτιά ήταν και 20 βαθμοί ακόμη. Παρόλα αυτά εδώ στο Μεσογειακό Νότο έχουμε ακόμη συναγερμό. Στη γειτονική Ιταλία είναι σειρά πόλεων που παραμένουν στα κόκκινα. Στην Κροατία, στη Σερβία αντίστοιχα. Εκεί το πληρώνουν και με μεγάλες δασικές πυρκαγιές, όπως συμβαίνει και στην Αλβανία. Πάντως εμάς μη φανταστείτε κάτι εξωφρενικό, έχουμε ζήσει και πολύ χειρότερα. Μάλιστα οι μετεωρολόγοι λένε ότι την Πέμπτη μεθαύριο μπορεί και να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Δεν αποκλείεται να έχουμε και βροχούλες Παρασκευή και Σάββατο εκεί κατά το απόγευμα, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ναι, γιατί λέω για τον Άγγλο στη Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Όλη αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει με πάρα πολύ ζεστή για τις κεντρικές και τις ανατολικές πολιτείες. Από τη Νέα Υόρκη στο Τέξας και το θερμόμετρο μπορεί, λέει, να δείχνει 38 βαθμούς, αλλά η αίσθηση της ζέστης λόγω και της πολύ υψηλής υγρασίας θα αντιστοιχεί σε μια θερμοκρασία 46 βαθμών. Σκεφτείτε τώρα ότι εκεί μεταξύ άλλων γίνεται και αγώνες του Μουντιάλ. Πάντα υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Αν κινηθεί κανείς νοτιότερα και ρίξει μια ματιά σε ό,τι εξακολουθεί να συμβαίνει στη Βενεζουέλα, εκεί τα πράγματα είναι τραγικά, γίνονται ακόμη δυσκολότερα εξαιτίας των μετασεισμών. Κανείς δεν ξέρει πόσοι άνθρωποι χάθηκαν σε αυτούς τους δύο πολύ πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,1 και 7,5 Ρίχτερ. Ξέρουμε όμως ότι οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες χιλιάδες. Έχω να σας πω καλά νέα δικά μας εδώ. Θυμάστε, έχουμε κάποιους μήνες που το λέμε εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή, σχεδόν το πανηγυρίσαμε δίνοντας συγχαρητήρια και στην Τροχέα και σε εκείνους από το Υπουργείο που ενεπνεύστησαν αυτή τη νέα μέθοδο. Αναφέρομαι στα αλκοτέστ, αυτά που γίνονται πια με κλείσιμο όλων των λωρίδων κυκλοφορίας. Σίγουρα θα έχετε πέσει, γιατί τα βλέπω πολύ συχνά και ξανά ένα μεγάλο μπράβο. Τα αποτελέσματα φαίνονται. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία από την Τροχέα Αττικής. Μόλις το 0,84% των οδηγών που ελέγχθηκαν σε 25, σχεδόν 26.000 αλκοτέστ στο Λεκανοπέδιο την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν να οδηγούν έχοντας υπερβεί το όριο που θέτει ο νόμος για την οδήγηση, το όριο κατανάλωσης αλκοόλ. Μόλις 0,84%. Μπράβο, δεν πειράζει, καταλαβαίνω, έχει μια ταλαιπωρία αυτό, φέρνει ένα μποτιλιάρισμα γιατί κόβεται εντελώς η κυκλοφορία, όμως αν μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί και μόνο αυτό αξίζει. Αυτά ήταν τα καλά νέα. Τα κακά νέα έρχονται από μια έκθεση του ΟΣΑ που δείχνει ότι παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα η εμπιστοσύνη των Ελλήνων, η εμπιστοσύνη μας προς τους θεσμούς. Πολύ πολύ χαμηλά. Δηλαδή με εξαίρεση τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία, τις περιφέρειες, που μη φανταστείτε και εκεί τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή μόνο ο στρατός είναι στο 63% και ακολουθούν η αστυνομία με 44%, οι περιφέρειες με 40% και με 39% τα δικαστήρια, το σύστημα δικαιοσύνης. Όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί δεν χαίρουν εμπιστοσύνης. Και μιλάμε τώρα για καθηλωτικά ποσοστά, με τα χειρότερα για τα μέσα ενημέρωσης, αλίμονο, και για τα πολιτικά κόμματα. Μόλις 19% των πολιτών εμπιστεύεται τα μέσα ενημέρωσης, μόλις 15% των πολιτών εμπιστεύονται τα κόμματα. Τι θα δούμε σήμερα, θα δούμε τρία πράγματα. Καταρχάς θα έχετε δει ότι έγινε αυτή η σύσκεψη για μια συμφωνία κυρίων, το συζητούσαμε και χθες. Φαίνεται ότι με το τέλος του πλαφών δεσμεύονται όλοι οι συναρμόδιοι να κρατήσουν παγωμένες τις τιμές για ένα δίμηνο, με την ελπίδα ότι από Σεπτέμβριο μπορεί και να αρχίσει μια κάποια αποκλιμάκωση. Εμείς θα σταθούμε λίγο στο πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα για την οποία μιλήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, το Wired, ένα νέο μέσο ενημέρωσης για την Ελλάδα. Θα είναι μαζί μας μετά τις διαφημίσεις ο Διευθυντής Σύνταξης του Wired, ο Νίκος Ευσταθίου. Πριν από τον Νίκο όμως θα δούμε μια νέα πραγματικότητα που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και αλλάζει, ή μάλλον φαίνεται ότι θα αλλάξει, θα το δούμε στην πορεία, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να καταναλώνουμε από πολύ πολύ φθηνές πλατφόρμες στην Κίνα. Είναι αυτή η επιβάρυνση, τα 3 ευρώ, είναι το πρώτο βήμα. Οπότε αν συνηθίζετε να κάνετε τις αγορές σας από εκεί, μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα μας εξηγήσει ο Βαγγέλης Μανδραβέλης πώς ακριβώς θα λειτουργεί το σύστημα, ποιος θα τα πληρώνει, πώς θα τα πληρώνει και ποιο είναι το επόμενο βήμα. Έχω την εντύπωση, δεν το λέω τώρα σε σχέση με την επιβολή αυτού του μέτρου από πλευράς ευρωπαϊκής, αυτό έχει και μια λογική για τον ανταγωνισμό και την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Έχω όμως την αίσθηση ότι αν λίγο παραπάνω καταλαβαίναμε πού οδηγεί συνολικά τον πλανήτη αυτή η υπερκατανάλωση πολύ πολύ φθηνών προϊόντων, που κάποια εξ αυτών είναι σχεδόν μιας χρήσης, δηλαδή όταν παίρνεις ένα μπλουζάκι με ένα ευρώ δεν σε νοιάζει και πολύ που μόλις το βάλεις για πλήσιμο μετά θα πρέπει να το πετάξεις κατά πάσα πιθανότητα. Αν όμως δείτε που καταλήγουν όλα αυτά, γιατί όγκους μιλάμε, γιατί περιβαλλοντική επιβάρυνση, μπορεί κάπως να αναθεωρούσατε, να αναθεωρήσουμε όλοι μας τις νέες καταναλωτικές μας συνήθειες. Να επιστρέψουμε σε μια λογική ανάγκης και ανθεκτικότητας. Ποιος ξέρει. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11 και 4
2: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone
9: Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα εδώ είμαστε 11 και 22. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ανταποδίδουμε. Καλημέρες, ευχές. Ευχές για κουράγιο και αντοχή με τη ζέστη εδώ στο λεκανοπέδιο. Όσο αρχίζει και ποτίζει ζέστη το μπετόν, τόσο δυσκολότερο θα γίνεται. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε τι αλλαγές φέρνει αυτό το μετρό που μπαίνει σε εφαρμογή από αύριο, 1η Ιουλίου. Αναφέρομαι σε αυτόν το δασμό 3 ευρώ, προσέξτε, όχι ένα πακέτο ακριβώς, σε προϊόντα που παίρνουμε από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ενιαίας αγοράς. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι συνάδελφος στα παραπολιτικά και στο Power Game, θα μας δώσει τα φώτα του να ξέρουμε τι θα δούμε από εδώ και πέρα όσοι ψωνίζουμε από ξένες πλατφόρμες. Καλημέρα Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Κοίταξε, ξεκινάει από αύριο η επιβολή 3 ευρώ σε πακέτα που έρχονται από πεζοδρομικά στους αποδέκτες. Ανακατηγορία προϊόντος, όχι ένα πακέτο.
0: Αυτό δεν είναι το. Δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς, να μας το εξηγήσεις λίγο.
1: Ναι, αν για παράδειγμα έχει μία μπλούζα και παπούτσια, είναι δύο κατηγορίες αγαθών. Αυτό είναι 3 συν 3 ευρώ.
0: 6 ευρώ παραπάνω δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εάν έχεις, ας πούμε για παράδειγμα, μία μπλούζα παπούτσια και γυαλιά, είναι 3 κατηγορίες. Άρα έχει 9 ευρώ επιβολή καλονιακού δασμού. Κοίταξε, πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι προσωρινό μέτρο για 2 χρόνια εκεί. Δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2028 καταργείται εντελώς το, ακόμη και το 3 ευρώ αυτό έτσι όπως θα θίθεται. Και πλέον όλα τα προϊόντα ξεκινώντας από 1 ευρώ και πάνω θα είναι σε κανονική δασμολογική κλάση.
0: Δηλαδή, το οποίο πρακτικά τι σημαίνει, είναι κάτι σταθερό.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα πακέτα κάτω των 150 ευρώ εξαιρούνταν των δασμών.
0: Ναι.
1: Τώρα μπαίνει 3 ευρώ από πρώτη εβδόμου, 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος μέσα στο πακέτο και σε 2 χρόνια από τώρα μπαίνουν κανονικά, δηλαδή θα έχει κανονική δασμολογική κλάση. Όταν εισάγεται με, ας πούμε για παράδειγμα, ένα ρούχο, έχει ένα δασμό γύρω στο, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 12-14%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στα 100 ευρώ θα πληρώνεις 14 ευρώ δασμό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όταν θα πάρεις ένα πακέτο για παράδειγμα το οποίο θα έχει μπλούζα, παπούτσια και γυαλιά, είναι 14% της αξίας της μπλούζας. Αν δεν κάνω λάθος είναι 6-7% της αξίας των
0: μάλιστα.
1: Αν θυμάμαι. Και είναι, μου φαίνεται, 0% τα γυαλιά. Δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Βαγγέλη, με έχει μπερδέψει λίγο και θα ήθελα έτσι να μας βοηθήσεις. Το ποιος το πληρώνει και πότε αυτό το 3 ευρώ ανακατηγορία.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα το μετακυλήσουν στους καταναλωτές οι πολιτές. Δηλαδή, οι μεγάλες πλατφόρμες που σου πουλάνε θα αυξήσουν το κόστος ώστε να το προσαρμόσουν στην αξία του πακέτου.
0: Γιατί κανονικά αυτό που προβλέπετε είναι να το πληρώνει η πλατφόρμα, ο πολιτής. Σωστά.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά νομίζω ότι θα μετακυλιστεί αυτό. Τώρα, οι πιο έκρινοι να προσπαθήσουν να το μοιράσουν. Δηλαδή, να βάλουν ένα μέρος στον καταναλωτή και ένα μέρος να το φάνε αυτοί ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Αλλά το τέλος θα το πληρώνει η πλατφόρμα. Δεν τίθεται θέμα.
0: Απλώς αυτό αλλάζει το γεγονός ότι όλα αυτά μέχρι τώρα, ή τέλος πάντων τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα, ήταν σε εξευτελιστικές τιμές ή σίγουρα πολύ φθηνότερα σε κάθε περίπτωση από αντίστοιχα παραγόμενα στην εσωτερική αγορά, στην ενιαία αγορά.
1: Εξευτελιστικές τιμές δεν θα το έλεγα, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ φθηνές οι τιμές. Εξευτελιστικές θα το έλεγα, ναι, σωστά. Αλλά κοίταξε τώρα, αυτό δεν είναι ο στόχος. Όλοι αυτοί που πουλούσαν σε εξευτελιστικές τιμές, αυτοί επιδοτούνταν κατά κάποιο τρόπο από μια κρατική πολιτική. Για παράδειγμα, το μεγάλο πρόβλημα είναι με την Κίνα, δεν είναι τόσο με τη ΣΥΠΑ, γιατί εκεί λειτουργεί περισσότερο η αγορά και λιγότερο, ας το πούμε, η κρατική παρέμβαση. Όλοι αυτοί φαντάζομαι ότι επιδοτούνταν στην παραγωγή προϊόντων και στον κατακλυσμό των αγορών με αυτά τα προϊόντα ώστε να κερδίσουν μερίδια αγοράς.
0: Βαγγέλη, ο στόχος
1: παραγωγή προϊόντων και στον κατακλυσμό των αγορών με αυτά τα προϊόντα ώστε να κερδίσουν μερίδια αγοράς.
0: Βαγγέλη, ο στόχος

0: εάν κάποιος αλλάξει γνώμη και μετανιώσει για το προϊόν, το τρώει το 3 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή θα το φορτωθεί το 3 ευρώ, δεν θα το επιστραφεί το 3 ευρώ. Mm-hmm. Ο δασμός, ας το πούμε, δεν είναι ακριβώς δασμός, είναι προσωρινός δασμός 3 ευρώ στην κατηγορία του προϊόντος. Λοιπόν, εάν σε περίπτωση όμως είναι ελαττωματικό το προϊόν, και αυτό φέρει μια απόδειξη ότι όντως είναι ελαττωματικό το προϊόν, δηλαδή το τσεκάρεις κάπου ότι είναι ελαττωματικό το προϊόν, τότε σου επιστρέφεται το 3.
1: Γράφει εδώ ο ακροατής μας ο Δημήτρης, αφού έχουν φτιάξει, λέει, αποθήκες σε ευρωπαϊκές χώρες αυτές οι πλατφόρμες, δεν θα υπάρχει διαφορά τιμής, δεν ξέρω, σου λέει κάτι, αυτό δεν το ξέρω το θέμα.
0: Αυτός είναι ένας στόχος, δηλαδή, όταν θα κάνεις όμως την εισαγωγή των προϊόντων στην αποθήκη, εκεί θα μπει ένας δασμός. Άρα θα φορτωθεί το δασμό, ναι, όταν θα φτάσει στην αποθήκη.
1: Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, αυτά τα προϊόντα παράγονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και για λογαριασμό τέτοιων εταιριών. Άρα σε κάποιο στάδιο αυτής της μεταφοράς, αυτός ο δασμός θα φανεί, θα πληρωθεί.
0: Ναι, και δεν αφορά τα ενδοκοινωτικά προϊόντα. Ναι. Αλλά όταν θα φτάσει στην αποθήκη, ας πούμε για παράδειγμα από την Κίνα ή από το Βιετνάμ το προϊόν, mm-hmm, θα έχει υποστεί τον το δασμό. Mm-hmm. Άρα θα έχει πληρωθεί ο δασμός. Αυτός ο δασμός, κατά πάσα πιθανότητα, νίκη, μετά θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή.
1: Σωστά. Βεβαίως, έχουμε και διαπραγματεύσεις και συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Είναι και αυτή η προσέγγιση που λόγω και της νέας τάξης πραγμάτων από την πλευρά της Δύσης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως πιο κοντά στην Κίνα. Θα δούμε αν αλλάζει κάτι. Πάντως, μας λες ότι μέχρι και το 28 αυτή είναι η πολιτική που θα μείνει σε ισχύ. Αναρωτιέμαι αν έχουμε και επίσημα στοιχεία, δηλαδή πόσο μεγάλο μερίδιο της εσωτερικής αγοράς έχουν καταλάβει πια αυτές οι πλατφόρμες, πρωτίστως η Κίνα.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι πολύ μεγάλο, ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα το χρόνο στην Ευρώπη, τα οποία, εάν πούμε ότι το 1-2% φτάνουν στην Ελλάδα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το δούμε, γιατί δεν ξέρεις πώς μεταφέρονται, δηλαδή, για παράδειγμα, η Κίνα μπορεί να τα στέλνει στην Ολλανδία και η Ολλανδία να τα μοιράζει σε όλη την Ευρώπη. Λέω τώρα, ναι, για παράδειγμα. Οπότε ναι, δεν μπορεί να ξέρει. Με βάση το ΕΕΠ, εάν πούμε είναι το 1-2% του ευρωπαϊκού ΕΕΠ η Ελλάδα, τώρα μιλάμε ουσιαστικά για 5,8 δισεκατομμύρια, μιλάμε 58 εκατομμύρια πακέτα στη χώρα μας. Ναι. Δηλαδή, εάν το βάλουμε. Αν το βάλουμε σε κάθε μήνα, είναι περίπου 10 εκατομμύρια πακέτα το μήνα.
1: Και εγώ θα επιμείνω ότι δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού και θέμα προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, του ευρωπαϊκού εμπορίου. Είναι και πολύ σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Δηλαδή, εάν δεν αλλάξουμε την καταναλωτική μας νοοτροπία, αυτή που έχει διαμορφωθεί μέσα από αυτές τις πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια, έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα σε πολλούς τομείς.
0: Και όχι μόνο αυτό, είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, άλλες προδιαγραφές ασφάλειας χτίζονται τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά προϊόντα, λέω τυχαία τώρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλες προδιαγραφές ασφάλειας χτίζονται τα ασιατικά ή δεν ξέρω εγώ τα αφρικανικά, λέω τώρα.
1: Σωστά.
0: Για παράδειγμα, τυχαία. Είναι θέμα. Και πρόσεξε, αυτό έχει μια τεράστια διαφορά κόστος. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου επιβάλλει με υψηλές προδιαγραφές να χτίσει ένα παιχνίδι, λέω για παράδειγμα, που πάει σε ένα παιδί, ξέρω εγώ, 5-6 χρονών,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το άλλο χτίζει ένα αντίστοιχο προϊόν με διαφορετικούς όρους ασφάλειας, η διαφορά κόστους είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Δηλαδή, εκεί βέβαια τίθεται ένα ερώτημα που το βλέπουμε συχνά και όταν μιλάμε και για άλλους τομείς της οικονομίας, για παράδειγμα για τα αγροτικά προϊόντα, πώς υποχρεώνεις τον Ευρωπαίο παραγωγό, και σωστά το κάνεις, να τηρείς συγκεκριμένες πολύ αυστηρές προδιαγραφές, αλλά ταυτόχρονα ευνοείς και τις εισαγωγές από χώρες που καλλιεργούν με άλλα πρότυπα, χωρίς αυτά τα στάνταρτ ασφαλείας.
0: Και το πρόβλημα τέθηκε με την υπόθεση Mercosur, ότι
1: σωστά,
0: οι Ευρωπαίοι αγρότες παράγουν, ξέρω εγώ, μαρούλια και ντομάτες με κάποιες προδιαγραφές Α και οι Λατινοαμερικάνοι παράγουν με προδιαγραφές Β και καταφέρνουν να γίνουν πολύ, πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Είναι θέματα τα οποία πρέπει κάπως να διευθετηθούν αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι η επιβολή του δασμού οδηγεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος, ας πούμε, επειδή έχει φέρει ένα πακέτο μεγαλύτερο από 150 ευρώ να πληρώνει δασμούς και κάποιος που είχε κάτω από 150 ευρώ να μην πληρώνει δασμούς.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, θα το λογικοποιείται η αγορά.
1: Θα το δούμε, τίθεται σε εφαρμογή από αύριο, θα το δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργεί και θα δούμε, φαντάζομαι, και σε κάποιους μήνες μια πρώτη εικόνα του αν.

0: έχει αποτρέψει, αν έχει μειώσει αυτές τις αγορές ή αν, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο.
1: Να προσθέσω κάτι απορροφάτε. Από
0: βεβαίως, βεβαίως.
1: Κάποιοι νεοφιλελεύθεροι θα πούνε, ορίστε, να το κράτος πάλι ξανά παρεμβαίνει κλπ. Και είχαμε μια αγορά φθηνή κλπ. Νομίζω ότι οι γραφειοκράτες ξανά παρενέβησαν και μια αγορά η οποία πρόσφερε φθηνά προϊόντα, αυτή τη στιγμή το χάνουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί κάποιοι κερδίζουν έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αθέμητα,
0: ναι,
1: και κάποιοι το χάνουν.
0: Ναι, υπάρχει και η άποψη του καταναλωτή που σίγουρα δεν αυτοπροσδιορίζονται όλοι τους νεοφιλελεύθεροι. Ο Κώστας,
1: ναι,
0: γράφει.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα, λέει. Εμείς οι φτωχοί μπορούσαμε να ψωνίζουμε φθηνά και μας αποκλείουν από αυτή τη δυνατότητα. Για κάποιους είναι. Και έτσι η μετάφραση,
1: ναι,
0: αυτής της αλλαγής.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το δούμε, σωστά, θα το δούμε στην πράξη.
1: Δούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μανδραβέλη. Καλημέρα.
1: Καλή,
0: καλημέρα, Βαγγέλη. Θα μείνουμε με έναν τρόπο στο κομμάτι αυτό της κατανάλωσης. Γράφεται εδώ αν αυτή η σύσκεψη στο Μαξίμου και η συμφωνία για πάγωμα δίμηνο σε χιλιάδες κωδικούς έρχεται με εκλογικό ορίζοντα. Τι να σας πω, θα το δούμε. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Απ' την άλλη, μία το πάγωμα των τιμών, μία ο κύριος Μητσοτάκης να παίζει τάβλη, μετά να παίζει τένις. Εντάξει, είναι εμφανίσεις που επικοινωνιακά παραπέμπουν σε μια λογική προεκλογικής εκστρατείας, ουδής εξημών γνωρίζει. Ο Νίκος Ευσταθίου είναι διευθυντής σύνταξης του Wired Greece και είναι μαζί μας γιατί οι συνάδελφοι εκεί έκαναν μια ενδιαφέρουσα έρευνα πάνω στη λειτουργία αλλά και στο κόστος αυτής της πολύ συζητημένης νέας πλατφόρμας, το πόσο κάνει αυτό που ήρθε να διαδεχθεί το e-καταναλωτής. Και δεν ξέρω πόσο σημαντικό όπλο αποδεικνύεται στην αντιμετώπιση της λεγόμενης ακρίβειας. Νίκος Ευσταθίου, λοιπόν. Καλημέρα, Νίκο. Ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
0: πολύ.
2: Καλημέρα, Νίκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Το ψάξατε τεχνικά, το ψάξατε οικονομικά και το ψάξατε και με τις προοπτικές που μπορεί να ανοίγει για αντίστοιχα εργαλεία, όχι κρατικά, ιδιωτικά, άλλες πλατφόρμες, ναι, που μπορούν να αξιοποιήσουν τα data για τις τιμές. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα από αυτήν την έρευνα?
2: Το ψάξαμε να πω και λειτουργικά, δηλαδή ως χρήστες προσπαθήσαμε να δούμε αν είναι χρήσιμο. Να πούμε καταρχάς τη μεγάλη εικόνα, φυσικά ένα εργαλείο, μια πλατφόρμα η οποία επιτρέπει τη σύγκριση τιμών, βοηθά του καταναλωτή, είναι μια καλή εύλογη προσπάθεια. Θα ξεκινήσω από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ως χρήστες και θα πω μια παραδοχή. Μια εφαρμογή είναι όσο καλή είναι τα δεδομένα της. Δεν πάει να είναι πολύ εύχρηστη και καλή στο design, ας πούμε, και στην εμπειρία του χρήστη, αν τα δεδομένα δεν ανταποκρίνονται, δεν είναι εύκολα να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν είναι πλήρη, δεν διαβάζονται σωστά, δημιουργούνται προβλήματα. Ως χρήστες λοιπόν, αυτό που είδαμε είναι ότι πολλά από τα προϊόντα δεν βρίσκονται στην εφαρμογή. Ενώ σε διάφορες ιδιωτικές πλατφόρμες βρήκαμε και όλα τα προϊόντα τα οποία αναζητήσαμε. Υπάρχουν κάποια προβλήματα εδώ, τα δεδομένα τα οποία αντλεί, το πόσο κάνει. Μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά αν γράψεις έναν όρο στα ελληνικά ή με λατινικούς χαρακτήρες. Δώσω ένα παράδειγμα, αν γράψεις το τυρί γκούντα με ελληνικό αλφάβητο ή με λατινικό, εμφανίζονται διαφορετικά. Άρα δεν μπορείς να κάνεις συγκρίσεις σε όλα τα προϊόντα. Ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα εδώ, θυμίζει το σκόιλ ελικικού. Αν κάποιος σκανάρει 4 φορές ένα barcode, παρατηρήσαμε ότι μετά η εφαρμογή μπλοκάρει και βγάζει και ένα περίεργο μήνυμα το οποίο λέει «Η σαρωτή barcode είναι προσωρινά αποκλεισμένη».
0: Η σαρωτή, ναι.
2: Ναι, λίγο περίεργα, ναι, τα ελληνικά της εφαρμογής. Εμφανίζονται κάποια προβλήματα χρήσης, να ξεκινήσω από αυτό το πρώτο έβριμα.
0: Όταν κάποιος σκανάρει 4 barcode του ίδιου προϊόντος, ας πούμε, ή όταν κάνει 4 αναζητήσεις, πάνω από 4 στον κόβει η εφαρμογή.
2: Στη δική μας την περίπτωση αυτό συνέβη μετά από 4 γρήγορα σκάν. Δηλαδή σε προϊόντα, ίσως ήθελε με περισσότερο χρόνο. Αλλά αυτό είναι ένα εύκολο λάθος που θεωρούμε ότι
0: θα διορθωθεί. Ναι.
2: Πάμε τώρα στο κομμάτι το οικονομικό.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε ότι το έργο έχει προϋπολογισμό 370.000 ευρώ. Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο την δημιουργία της εφαρμογής, έχει μετά και την υποστήριξη για διάστημα περίπου 15 μηνών και την ενσωμάτωση σε ένα ευρύτερο έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ενδιαφέρον εδώ ωστόσο είναι ότι είδαμε ότι σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες ανθρώπων που ασχολούνται με την τεχνολογία μπορούσαν να το φτιάξουν σαν πρώτη εφαρμογή με εξαιρετικά χαμηλότερο κόστος. Οπότε ανοίγει ένα ερώτημα για το αν όντως χρειαζόταν να ήταν τόσο μεγάλο το,
0: ναι,
2: κόστος.
0: 370.000. Ναι. Με συντήρηση για κάποιους μήνες είναι αυτό το κόστος?
2: Ναι, είναι υποστήριξη για 15 μήνες. Φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι θα πάει και εκεί.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, μιλώντας εμείς με διάφορους δημιουργούς ιδιωτικών πλατφορμών, θα σας πω κάποια παραδείγματα. Ο Νοικοκύρης ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα.
0: Το θυμάμαι τον Νοικοκύρη. Ναι. Δεν υπάρχει πια, σωστά.
2: Δεν υπάρχει, ναι. Και εκεί θα καταλήξω. Το δύσκολο σε αυτές τις εφαρμογές, όπως είπα, είναι τα δεδομένα. Για να αντλήσει κάποιος τα δεδομένα από τα σούπερ μάρκετ, χρειάζεται να χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που λέγεται web scraping. Σκανάρει ουσιαστικά τις ιστοσελίδες η εφαρμογή και βρίσκει τα κατάλληλα στοιχεία των τιμών που ανανεώνονται συνεχώς.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή όμως αλλάζουν συνεχώς οι ιστοσελίδες του σούπερ μάρκετ, μπορεί να σπάνε, να αλλάζουν τα συστήματα. Χρειάζεται συνεχής συντήρηση για να μένει η εφαρμογή επίκαιρη.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε ένα μεγάλο κόστος συνήθως για τέτοιου είδους πλατφόρμες ξοδεύεται στο να μπορείς να αντλήσεις συνεχώς τα καινούργια δεδομένα τα οποία αλλάζουν. Γι' αυτό έκλεισε ο Νοικοκύρης, γιατί το κόστος αυτό είναι όντως μεγάλο για να πρέπει να ανανεώνει συνεχώς
0: Άρα,
2: τον τρόπο που αντλείς τα δεδομένα.
0: Αυτό είναι ένα πρόσθετο κόστος επομένως που πρέπει να το συνυπολογίσουμε όταν κάνουμε και την εκτίμηση αν 370.000 είναι ένα εύλογο ποσό, είναι πολύ ή είναι λίγο. Αναρωτιέμαι για κάτι ακόμη που το είδα στην έρευνά σας. Εάν ως καταναλωτής εγώ μπω σήμερα σε ένα γλωσσικό μοντέλο, σε ένα AI εργαλείο και του πω ότι θέλω εγώ σήμερα να αγοράσω για το σπίτι μου αυτό το καθαριστικό, αυτό το τυρί, αυτό το ψωμί, αυτό, και θέλω να μου βρεις, να υπολογίσεις και να μου βρεις σε ποιο σούπερ μάρκετ πρέπει να πάω για να είναι συνολικά οικονομικότερο. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να το κάνω σήμερα?
2: Είναι καλή ερώτηση για να κάνουμε και να ξεκαθαρίσουμε και λίγο τα πράγματα ανάμεσα σε ένα απλό γλωσσικό μοντέλο LLM, όπως τα περισσότερα που γνωρίζει ο κόσμος, το ChatGPT, το Claude, και τη δημιουργία πρακτόρων εντός εισαγωγικών AI agents, δηλαδή εργαλείων AI, τα οποία είναι πιο προχωρημένα και χρειάζονται και μια τεχνική γνώση. Με μια απλή έρευνα δεν νομίζω ότι είναι τόσο αξιόπιστα τα δεδομένα. Ωστόσο, ένας προγραμματιστής που μπορεί να δημιουργήσει έναν πράκτορα, όπως τους λέμε, agent τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να βασιστεί την πλατφόρμα του πόσο κάνει και να βρει όντως το φθηνότερο καλάθι με πολύ ευκολότερο τρόπο.
0: Σκέφτομαι ότι αυτό θα ήταν ένα καλό επόμενο βήμα για τους ίδιους τους δημιουργούς του πόσο
2: ακριβώς
0: κάνει, για το Υπουργείο δηλαδή.
2: Εδώ λοιπόν ανοίγει για μένα το πιο ενδιαφέρον ερώτημα αυτής της εφαρμογής. Διάφορες χώρες, όταν φτιάχνουν τέτοιες εφαρμογές ή κυβερνήσεις για να βοηθήσουν ουσιαστικά τον καταναλωτή, εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα είναι ανοιχτά.
0: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι η υποδομή πίσω από την εφαρμογή είναι κάτι το οποίο ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση και να φτιάξει τα δικά του εργαλεία, να κάνει τις δικές του αναλύσεις και να το εξελίξει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την ελληνική εφαρμογή, στην οποία δεν είναι ανοιχτά τα δεδομένα τα οποία συλλέγει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Και πολλοί από τους developers που μιλήσαμε μας λένε ότι πιστεύουν ότι αν υπήρχε ένα ανοιχτό API, έτσι λέγεται το σύστημα,
0: ναι,
2: θα
0: μπορούσαν να φτιάξουν εκείνη αντίστοιχα εργαλεία.
2: Και μάλλον και καλύτερα, αυτό μας είπαν με λίγη αυτοπεποίθηση, αλλά έχοντας χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχουν φτιάξει θα συμφωνήσουμε κι εμείς. Να δώσω και τα εύσημα και στον Βασίλη τον Τατσιόπουλο, γιατί τον ανέφερα, που ήταν ο δημοσιογράφος του White Chris που έκανε το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Μίλησε σε πάρα πολλούς προγραμματιστές και συμφώνησαν όλοι ότι το βέλτιστο μοντέλο σε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες εφαρμογές, είναι να είναι ανοιχτά τα δεδομένα για να μπουν οι πολίτες και να εξελίξουν αυτά τα εργαλεία.
0: Πάντως,
2: και εγώ θα πω εύλογο.
0: Εύλογο, ναι. Πάντως θα μπορούσε και το Υπουργείο να κάνει αυτό το βήμα, αφού είναι κλειστά τα δεδομένα, και θα μπορούσε να δώσει έτσι και ένα κίνητρο να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά. Γιατί όταν θα μπαίνει σε μια πλατφόρμα κρατική και θα σου λέει ότι το τάδε κατάστημα βάσει των τιμών των προϊόντων που έχεις διαλέξει για το καλάθι σου θα είναι οικονομικότερο, είναι βέβαιο ότι και οι άλλες αλυσίδες θα κινηθούν αναλόγως. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να κινήσει κάπως έναν μηχανισμό ανταγωνισμού που στη χώρα μας έχουμε δει ότι
2: ναι,
0: δεν,
2: και
0: είναι
2: χρειαζόταν.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Εμάς μας απάντησε η κυβέρνηση ότι δεν θεωρούμε ότι είμαστε ιδιοκτήτης των δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά μας είπαν ανήκουν στις αλυσίδες τις ίδιες των σούπερ μάρκετ και δίνονται μόνο για την προβολή τους μέσα από την πλατφόρμα. Αυτό ήταν το επιχείρημα, ότι σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να δοθεί η Open API. Κάποιοι από τους προγραμματιστές διαφώνησαν ότι υπάρχει νομικό θέμα.
0: Να το δούμε.
2: Πρέπει να το ψάξουμε. Αλλά συμφωνώ και εγώ ότι ένας μεγάλος παράγοντας στην ακρίβεια είναι η εσχροκέρδεια. Όντως ο καταναλωτής μπορεί να ευνοηθεί από την δυνατότητα να συγκρίνει τις τιμές και εύκολα να αποφασίζει πού τον συμφέρει να κάνει τις αγορές του για διαφορετικά προϊόντα. Οπότε μακάρι να δοθεί ο χώρος σε πολλοί ταλαντούχους προγραμματιστές που έχουμε να συμβάλλουν
0: στην προσπάθεια. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως, όπως είναι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι ψάχνεις μεμονωμένα, δεν έχεις τη δυνατότητα να πεις εκεί στο εργαλείο: εγώ θέλω να αγοράσω αυτά τα 5, αυτά τα 10, αυτά τα 20 προϊόντα. Ψάξε και βρες μου. Δεν με νοιάζει να μου πεις σε ποιο κατάστημα είναι το φθηνότερο από το καθένα. Με νοιάζει να προσθέσεις τις τιμές και να τα συγκρίνεις συνολικά και να μου πεις πού συμφέρει να πάω να συμπληρώσω το καλάθι μου. Αυτό νομίζω θα ήταν πιο χρήσιμο για τον καταναλωτή. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο προτρέπω τους ακροατές μας που θέλουν να διαβάσουν περισσότερα να μπουν στην έρευνά σας. Την υπογράφει ο συνάδελφος ο Βασίλης Τατσιόπουλος στο wired.com.gr. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Νίκος Ευσταθή, ο διευθυντής του Wired. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, που είναι Γενικός Γραμματέας του Φυσικού Περιβάλλοντος και Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Γιατί θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε για τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ με τον επικεφαλής αυτού του οργανισμού. Και εκεί υπάρχει μεγάλη απόκληση για τις ακτές και την ποιότητα των νερών και στην Αττική και αλλού. Οπότε προσπαθούμε λίγο να βγάλουμε άκρη. Ακούσαμε τη μια πλευρά. Ακούσουμε και επισήμως τι λέει το Υπουργείο που κάνει τις μετρήσεις και δημοσιεύει στοιχεία τα οποία μάλιστα σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο κοινοποιούνται και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Μείνετε εδώ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή Εθνική Συμφωνία Μητσοτάκη με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ. Στον πάγο για 2 μήνες οι τιμές 2.000 προϊόντων, ενώ έρχονται νέες μειώσεις από Σεπτέμβριο. Μυστική έρευνα του Πολυτεχνείου. Στο 23,1% η παραβατικότητα των βενζινάδικων στην Αγγλία της Αμόλυβδης. Μέσω κάρτας θα δίνονται πλέον όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Τέλος και η Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάει στην Ελλάς του Τσίπρα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
14: Παραπολιτικά.

0: Επιστρέψαμε 11 και 48 πρώτα λεπτά. Ο ακροατής μας ο Λέων. Λίμα αφορμή την προτροπή σας να στείλουμε μήνυμα, να μιλήσετε με κάποιον αρμόδιο για την κατάσταση σήμανσης στους ελληνικούς δρόμους. Είμαι κάτοικος εξωτερικού. Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, βλέπω διαγράμμες που έχει ξεθοριάσει. Δεν βλέπεις που τελειώνει ο δρόμος. Πινακίδες με αυτοκόλλητα και γκραφίτι, σε βαθμό που δεν βλέπεις το σήμα. Φανάρια με αυτοκόλλητα. Φανάρια που τα καλύπτουν κλαδιά δέντρων και δεν φαίνονται καθόλου. Έχετε δίκιο. Και εγώ το έχω παρατηρήσει. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που θα διαφωνήσει μαζί σας και κυκλοφορεί στους δρόμους των Αθηνών. Θα το ψάξουμε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις μετρήσεις για τα νερά στις παραλίες και στο λεκανοπέδιο και αλλού. Γιατί εδώ έχουμε σύγχυση. Γιατί έχουμε σύγχυση? Γιατί έχουμε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Από τη μια, τα στοιχεία του Υπουργείου και τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, από την άλλη στοιχεία του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών που παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα και βρίσκουν ακαταλληλότητα σε μέρη που κατά το Υπουργείο η ποιότητα των νερών μετρήθηκε και είναι ασφαλής. Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης είναι Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Καλημέρα σας κύριε Βαρελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος που διαβάζει από τη μια ότι η μία μέτρηση δείχνει αυτό και η άλλη μέτρηση δείχνει το άλλο, κάπως είναι σε σύγχυση. Δεν ξέρει αν πρέπει να πάει ή να μην πάει για μπάνιο. Μπορείτε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε το τοπίο, τουλάχιστον από την πλευρά της πολιτείας, του Υπουργείου?
1: Βεβαίως. Η απάντηση που θα δώσω είναι προφανής. Ο πολίτης πρέπει να εμπιστεύεται τα επίσημα στοιχεία της πολιτείας. Λέω της πολιτείας και όχι του Υπουργείου, γιατί δεν είναι το Υπουργείο που κάνει τις μετρήσεις για τα ύδατα κολύμβησης. Οι μετρήσεις γίνονται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που γίνονται κάθε χρόνο ή αναδιετία, ανάλογα με το χρόνο της σύμβασης. Υπογράφονται συνεργασίες με διαπιστευμένα εργαστήρια, τα οποία για λογαριασμό της κάθε αποκεντρωμένης διοίκησης εκτελούν αυτές τις μετρήσεις με τον συστηματικό τρόπο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης που λέει κάθε πότε, πώς, από ποια σημεία γίνεται η γηματοληψία και πώς γίνεται η ανάλυση των μετρήσεων για να μετριώνται ο εντερόκοκκος και τα κολοβακτηρίδια, δηλαδή η μικροβιακή μόλυνση, η μικροβιακή ρύπανση που μπορεί να έχουν τα ύδατα κολύμβησης.
0: Επομένως υπάρχει ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρωτόκολλο που ακολουθεί
1: ακριβώς,
0: η πολιτεία.
1: Ακριβώς, το οποίο είναι πολύ αυστηρό και πολύ λεπτομερές. Και θέλω να πω ότι όποιος θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τέτοιες μετρήσεις και έχει την πιστοποίηση και την διαπίστευση που απαιτείται σύμφωνα πάλι με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που σε εμάς υλοποιούνται από το ΕΣΥΒ, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτούς. Είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να συμμετάσχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς και να κάνει τις μετρήσεις με τρόπο που διασφαλίζεται ότι είναι αυτός που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Γιατί διαφορετικά εμείς σαν κράτος δεν έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε υπόψη μια μέτρηση η οποία δεν ακολουθεί το αυστηρό πρωτόκολλο.
0: Ακούγεται εύλογο αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Εδώ έχουμε ένα κέντρο, μια οργάνωση που επιγράφεται Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Ο επικεφαλής της λέει ότι εδώ και δεκαετίες κάνει μετρήσεις, ότι έχει πιστοποιημένο εργαστήριο και κάνει τις αναλύσεις. Αυτός ο οργανισμός ακολουθεί αυτό το πρωτόκολλο?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν έχω τα στοιχεία. Αν ακολουθεί αυτό το πρωτόκολλο. Προφανώς αμφισβητούμε το ότι ακολουθεί.
0: Ξέρετε γιατί σας
1: το
0: ρωτώ?
1: Πρωτόκολλο, γιατί το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα και λέω το πολύ απλό, ότι αν ακολουθούσε αυτό το πρωτόκολλο και είχε αυτές τις διαπιστεύσεις που πρέπει, τότε θα όφιλε αν ο στόχος είναι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας, θα όφιλε λοιπόν να συμμετέχει κανονικά στις διαδικασίες της επίσημης της ελληνικής πολιτείας, έτσι ώστε και χρήματα περισσότερα να πάρει, να μην το κάνει εθελοντικά, έτσι, στο βαθμό που οποιοδήποτε κάνει οτιδήποτε εθελοντικά, αλλά να πάρει και χρήματα από την ελληνική πολιτεία και να κάνει επίσημα τις μετρήσεις αυτές για λογαριασμό του ελληνικού κράτους.
0: Εννοείται να μπει στο διαγωνισμό, δηλαδή.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Θέλω να πω, εμείς, όταν λέω εμείς, δεν είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η ελληνική πολιτεία δεν αποκλείει κανέναν να συμμετέχει.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, κύριε Βαρελίδη. Γιατί
1: διαγωνισμούς και σε αυτές τις αναθέσεις.
0: Ωραία. Για έναν πολίτη.
1: Όποιος έχει τα τυπικά προσόντα, μπορεί να συμμετέχει. Επομένως, αφού δεν συμμετέχει, θεωρώ ότι προφανώς δεν έχει τα τυπικά προσόντα.
0: Εντάξει, εκείνος μπορεί βέβαια να αντιτάξει ότι δεν τον ενδιαφέρει να μετέχει για τους δικούς του λόγους. Γιατί μπορεί να θεωρεί ότι έχει μια ανεξαρτησία.
1: Τους δικούς του λόγους, ναι. Προσέξτε, τους δικούς του λόγους μπορεί ο κάθε πολίτης, βάζοντας τον κοινό νου, να τους υποθέσει.
0: Κύριε Βαρελίδη, να σας πω γιατί σας ρωτώ. Γιατί εδώ δύο πράγματα συμβαίνουν. Η μία μέτρηση είναι προβληματική, είτε με τον τρόπο που διεξήχθη το σημείο και τα λοιπά, είτε με τον τρόπο που έγινε η ανάλυση του δείγματος. Ή να μην είναι αληθής, ή η άλλη μέτρηση. Πάντως δεν μπορεί να μετράμε τις ίδιες παραλίες και να βρίσκει άλλο αποτέλεσμα ένας, άλλο ο άλλος. Και αν η πολιτεία διαπιστώνει ότι εδώ έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος μετράει κάθε χρόνο και βρίσκει διαρκώς αντικρουόμενα αποτελέσματα, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό, είναι χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Ότι στο παρελθόν κάποιοι δήμοι είχαν στραφεί δικαστικά εναντίον του ΠΑΚΟΕ.
0: Ναι, και το ΠΑΚΟΕ έναντι κάποιων δήμων στη συνέχεια.
1: Εκκρεμούν, γιατί ξέρετε ποιοι είναι οι ρυθμοί δυστυχώς της ελληνικής δικαιοσύνης. Ναι. Εκκρεμεί η εκδίκαση των υποθέσεων.
0: Ναι, πάντως απ' την άλλη επιτείνεται η σύγχυση όταν ένας φορέας από την κοινωνία των πολιτών, ας πούμε, λέει ότι εγώ 20 χρόνια μετράω. Αν η πολιτεία παρακολουθεί.
1: Η κοινωνία των πολιτών, επειδή ακριβώς μιλάμε για την κοινωνία των πολιτών, δεν είναι μια κοινωνία αγγέλων.
0: Όχι βέβαια, απλώς ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Αν η πολιτεία έχει διαπιστώσει ότι εδώ και δεκαετίες γίνεται κάτι άλλο σε αυτές τις μετρήσεις, από τη μία ή την άλλη οργάνωση, γιατί δεν παρεμβαίνει να φωτίσει το θέμα και να είναι σαφές και στον αναγνώστη, στον πολίτη που λέει να κολυμπήσω ή να μην κολυμπήσω.
1: Ναι. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν ξεκάθαρα λέει ότι οι επίσημες μετρήσεις είναι αυτές που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπάρχει μια ιστοσελίδα, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις μετρήσεις.
0: Ναι, είναι το bathingwaterprofiles.gr, ναι, για τους ακροατές μας.
1: Υπάρχει επομένως απόλυτη διαφάνεια με την έννοια ότι είναι μια ιστοσελίδα που είναι αναρτημένη στο ίντερνετ, ενημερώνεται συνέχεια σε ζωντανό χρόνο. Επομένως, ο οποιοσδήποτε πολίτης το 2026 μπορεί να ενημερωθεί, εφόσον το επιθυμεί πραγματικά, για το πού μπορεί να κολυμπήσει και πού όχι.
0: Ξέρετε
1: και
0: ότι
1: νομίζω, ναι, ότι οι πολίτες αυτό κάνουν.
0: Δεν νομίζω
1: ότι πραγματικά πείθονται από τέτοιου είδους.
0: Κύριε Βαρελίδη, να σας πω τι γίνεται. Υπάρχει ένα πλαίσιο γενικευμένης δυσπιστίας έναντι των θεσμών. Το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε κι εμείς δημοσιογράφοι. Έλεγα πριν τα στοιχεία του ΩΣΑ.
1: Το οποίο έχει μια γενικευμένη δυσπιστία απέναντι στα πάντα. Αλλά
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε, τώρα αυτό είναι άλλο τύπου ζήτημα.
0: Άλλο θέλω να σας ρωτήσω, να πάω και στα ύδατα, γιατί εκεί θέλω να φτάσω για τα νερά. Είναι κάποιοι που λένε, εντάξει, η Ελλάδα στην πραγματικότητα στηρίζει την οικονομία της και την ανάπτυξή της στον τουρισμό. Και εκεί μπαίνει αυτή η δυσπιστία και λέει, και ποιος μου λέει τώρα εμένα ότι οι επίσημες μετρήσεις είναι αυτές που πρέπει.
1: Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό. Δεν έχουν πάει σε άλλες θάλασσες για να έχουν εικόνα. Η πραγματικότητα, ξέρετε ποια είναι.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι, και αυτή ήταν και η θέση μας όταν γινόταν η διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ότι τα όρια που έχουν μπει στα υδάτα κολύμβησης είναι πάρα πολύ χαλαρά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εννοώ,
0: ναι,
1: και ο λόγος είναι για να μπορούν να περνάνε οι άλλοι πάνω από τη βάση, όχι εμείς, οι άλλοι.
0: Τα στοιχεία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που και αυτά συμφωνούν με τα στοιχεία της πολιτείας και όχι με τα στοιχεία των ιδιωτών που κάνουν τις δικές τους μετρήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι στοιχεία που διαβιβάζουμε εμείς ή κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δειγματοληψία?
1: Τα δικά μας stoichia είναι. Άρα τα δικά είναι
0: μας. Over and above. Είναι τα παίρνουν από εμάς, δεν κάνουν και εκείνοι οι μετρήσεις.
1: Σύμφωνα με την επίσημη μεθοδολογία, γιατί όπως σας είπα, με τον ίδιο τρόπο που η ελληνική πολιτεία δεν δικαιούται, δεν έχει δικαίωμα να λάβει υπόψη της άλλα στοιχεία που έχουν βγει με άλλες μεθοδολογίες και μέσα από άλλες διαδικασίες, με τον ίδιο τρόπο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου δεσμευμένη από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ωραία, όσο είναι και η Ελληνική.
0: Για να το κλείσουμε, κύριε Βαρελίδη, για κάποιον που μας ακούει τώρα και διαβάζει τις τελευταίες μέρες ότι να βγει και η τάδε μέτρηση και η τάδε παραλία έχει πρόβλημα, σε αντίθεση με αυτό που λέει το κράτος. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι οι μετρήσεις είναι αυτές, η ασφάλεια και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων δεν αμφισβητείται?
1: Απολύτως. Η ασφάλεια των ελληνικών θαλασσών, όπου εμφανίζονται αυτές ασφαλείς, που είναι σχεδόν παντού, δεν αμφισβητείται καθόλου και είναι παγκοσμίως γνωστή, δεν είναι ένα εφεύρημα του μάρκετινγκ, είναι μια πραγματικότητα που νομίζω ότι το να αμφισβητείτε είναι στα όρια του ανεκδότου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρελίδη. Καλημέρα σας.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα των μετρήσεων. Το βάζουμε γιατί η σύγχυση είναι μεγάλη. Μπορούμε να συνδεθούμε, μιλάει για τις τιμές των καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός δίνει τώρα την δήλωσή του. Μπορούμε να συνδεθούμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Αγγλία είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο.
0: Λοιπόν, ήταν η αναφορά. Πριν από λίγο έγιναν αυτές οι δηλώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό. Αυτές οι αναφορές και για την τιμή των καυσίμων, με την προοπτική μιας αποκλιμάκωσης τώρα που βαίνει προς αποκλιμάκωση, όπως όλα δείχνουν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και η αναφορά στη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου για το πάγωμα των τιμών και εκεί με την προοπτική μειώσεων από Σεπτέμβριο. Τι να σας πω, ξεσκονίστε τα εκλογικά βιβλιάρια σε κάθε περίπτωση που λέει ο λόγος. Κλείσαμε, ο Κώστας Κόκολας είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά, Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Να προσέχετε από τη ζέστη. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό μεσημέρι, είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Περαιτέρω πτώση αναμένεται στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για πάγωμα των τιμών το επόμενο δίμηνο, σημείωσε. Μεταξύ άλλων, τα θέματα της συνεδρίασης είναι παρουσίαση από τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμεινο του 2026, παρουσίαση από την Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, παρουσίαση από τον Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου, εισήγηση από τον Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή Προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον 28χρονο Τούρκο που συνελήφθη ως ο δράστης της δολοφονίας ομοεθνή του στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα, για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή. 8 συλλήψεις έως τώρα μελών εγκληματικής οργάνωσης από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, τα μέλη της διέπραταν διαρρήξεις σε κατοικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Καταργείται από αύριο η απαλλαγή δασμών για μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανατεμάχιο, το οποίο εφαρμόζεται κατά την τελωνιακή εκαθάριση. Το τέλος βαραίνει κυρίως στις πλατφόρμες, ωστόσο ενδέχεται να ενσωματωθεί στην τελική τιμή των προϊόντων. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Με τη λήξη προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστήμων ανά ανελκυστήρα, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικιών, 2.500 για επαγγελματικούς ή μεικτής χρήσης χώρους και 5.000 ευρώ για κτίρια με πρόσβαση στο κοινό. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στις επόμενες 2 ημέρες με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας συνοδευόμενη από αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σε κατάσταση σοκ παραμένει η Γερμανία από το μακελιό με τους 6 νεκρούς έξω από δομή κοινωνικής πρόνοιας. Τα θύματα ήταν 4 γυναίκες και 2 άνδρες, όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή, ενώ η 3 μηνών κόρη του φερόμενου ως δράστη και η μητέρα της, που βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα της επίθεσης, δεν έχουν τραυματιστεί. Η αστυνομία έχει συλλάβει 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον φερόμενο ως δράστη. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας δήλωσε ότι η επίθεση διαπράχθηκε για οικογενειακούς λόγους και τη χαρακτήρισε πράξη βίας που εκτελέστηκε με εξαιρετικά ψυχρό τρόπο. Στα αθλητικά, πρόκειται να συνεχιστούν οι πανηγυρισμοί στη Παραγουάη για την πρόκριση της ομάδας στους 16 του Μουντιάλ, αποκλείοντας τη Γερμανία. Η 3η, 30 Ιουνίου 2026, μάλιστα, θα είναι αργία, όπως έκανε γνωστό το γραφείο του Προέδρου της χώρας.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,15% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τρίτη σήμερα, περνάνε οι μέρες, 30 έχει ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91 των Αγίων Αποστόλων σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνο, θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη. Μέχρι το ρόλο να δείξει μία. Χρόνια πολλά εδώ πέρα στα παιδιά της Ελληνοφρένειας, γιατί γιορτάζει το ένα εκ των δύο αγοριών. Ελπίζω να μην σκεφτεί να λείψει σήμερα, για να πάρουμε κανένα κέρασμα. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Το ερώτημα είναι πώς είδατε τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει γύρω από τις μειώσεις τιμών. Πώς το είπε η κυβέρνηση, θα πάμε σε ένα πάγωμα σε πρώτη φάση για να μην σας πέσει απότομη αυτή η αλλαγή. Δηλαδή για να μην βλέπεις για παράδειγμα το γιαούρτι τύπου ας πούμε να ανεβαίνει, θα παγώσει εκεί που βρίσκεται. Μαζί με τον αέρα τον κοπανιστό, τον μπόλικο που έχει μέσα όταν κάνεις αυτό που ανοίγει το... Κατάλαβες αυτό το... Πώς το λένε εσύ Δημήτρη? Το πλαστικό που έχει πάνω. Και λες τώρα, εντάξει, τι έχει απομείνει εδώ πέρα. Θα πάμε σε πρώτη φάση σε πάγωμα και μετά θα πάμε σε μείωση τιμής. Δηλαδή μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές θα ξεκινήσουν οι μειώσεις. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνό μας για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Επίσης, μέσα στην όλη κατάσταση, πριν από λίγα λεπτά, θα το ακούσουμε σε λίγο, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πάμε για περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης. Θυμίζω ότι οι διεθνείς τιμές έχουν πέσει αρκετά. Από εκεί δηλαδή που είχαμε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι τις ημέρες που ήταν ο πόλεμος, ήταν με 70 κάτι το Brent πριν από λίγες ημέρες, σήμερα το κοίταξα. Απλώς έχουμε ξαναπεί ότι σε αυτή τη χώρα, όσο εύκολα ανεβαίνουν οι τιμές με το καλημέρα, τόσο δύσκολα δεν πέφτουν. Οπότε αυτό ήταν ένα σινιάλο στα πρατήρια καυσίμων. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλης Κρυμπάς, στις ωραίες μουσικές που θα αρχίσουν έτσι να ηχούν από εδώ και στο εξής. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μέσα σε όλα, είπε ότι για την αντιπολίτευση ότι κάνουν εξαγγελίες αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Αναφέρθηκε και σε ένα ποσό το οποίο θα δοθεί στον αγροτικό κόσμο. Είναι και πολλά τα μέτωπα για την κυβέρνηση. Αν είμαστε έτοιμοι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για την βενζίνη.
1: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.

0: Πώς το είπε, να είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να πέσει τιμή. Μακάρι να είναι μικρό, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα από κλιμάκωση και η τιμή δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε. Είναι 1,89 η μέση τιμή στο κέντρο της Αθήνας. Το λέω αυτό γιατί τώρα πρόλαβα και κοίταξα ότι το Brent είναι στα 73 δολάρια το βαρέλι. Για να έχουμε έτσι μια εικόνα για το που βρισκόμαστε. Και για να το κλείσουμε όλο το story, και επειδή είπε ο Πρωθυπουργός για τους ελέγχους που θα γίνουν από τους αρμόδιους μηχανισμούς και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σήμερα προκύπτει ότι σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια υγρών καυσίμων παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Κοινώς πηγαίνεις, βάζεις βενζίνη και ή σου βάζουν αέρα μεταξύ άλλων ή δεν σου βάζουν τίποτα. Έχουν υπάρξει και καταγγελίες ανθρώπων που έχουν φύγει από το πρατήριο και η βελόνα δεν έχει κουνηθεί καθόλου, σαν τη βελόνα του Πασόκ ένα πράγμα που δυσκολεύεται να κουνηθεί προς τα πάνω. Είναι προς τα κάτω.
1: Θα στο χαλάσω, αλλά επειδή βάζεις και εσύ βενζίνη.
0: Να πω κάτι.
1: Θα στο χαλάσει.
0: Πρωτοφανές να μου το χαλάσει. Περίμενε. Δηλαδή έχει έρθει
1: έχει φύγει,
0: για να μου το χαλάσει.
1: Έχει φύγει πια η εποχή που είχαμε τη βελόνα σε σούπερ μάρκετ. Αφού έχουμε το ηλεκτρονικό
0: έλα,
1: σύστημα.
0: Θανάση μου τώρα. Έλα τώρα.
1: Πάντως εγώ αισθάνθηκα πιο ήρεμος.
0: Γιατί στις δημοσκοπήσεις υπάρχει καμιά βελόνα που τη βλέπεις να κινείται, ας
1: όχι,
0: πούμε.
1: Δεν λέω για τις βελόνες δημοσκοπήσεων.
0: Όχι, όχι, εγώ λέω για τη βελόνα, για τη συζήτηση για τη βελόνα.
1: Όχι, καμία.
0: Είναι μεταφορική η έννοια του.
1: Μόνο η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε και ο Τσίπρας.
0: Πάντως, παιδιά, μη στεναχωριέστε για τίποτα. Διότι ο Πρωθυπουργός έχει έρθει να βάλει σε τάξη τις τιμές. Λες και ο Υπουργός δεν υπήρχε, ας πούμε, για να κάνει τη δουλειά αυτή. Έπρεπε να το πει ο Μητσοτάκης. Έχει έρθει για να δώσει σινιάλο στα πρατήρια να ρίξουν τις τιμές. Έχει έρθει για να μας απογειώσει, δεν ξέρω, θα δείξει. Πάντως, όλα αυτά που γίνονται σε συνδυασμό με τα γκολφ, τένις, πώς το λένε, τάβλι, ράλι. Και εκλογές το 27 κάπου δεν κολλάνε.
1: Κοίταξε, εάν,
0: να το πούμε έτσι, όλο μαζί.
1: Εάν καταστεί εφικτό αυτό το δίμηνο που είπε η κυβέρνηση για τον έλεγχο των τιμών, έχουμε πραγματικά από τα αποτελέσματα. Αν έχουμε σε βενζίνη από τα αποτελέσματα και πάλι για αυτό το πολύ σημαντικό διάστημα του καλοκαιριού, θετικό θα είναι. Μένει να δούμε αν μπορεί να γίνει συμπράξη αυτό, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Γιατί μας ξέφευγαν κατά καιρούς διάφορα στο κομμάτι αυτό.
0: Το θέμα δεν είναι αν μένει να γίνει στην πράξη. Το θέμα είναι για ποιο λόγο το θυμηθήκαμε τώρα. Και καταρχάς είναι σαν να πω, είναι ότι παραδέχεσαι ότι η κατάσταση όλη ήταν ανεξέλεγκτη, έτσι, προφανώς.
1: Όχι, δεν ήταν ανεξέλεγκτη.
0: Τι ήταν?
1: Τι, δεν είμαι,
0: ήταν ανεξέλεγκτη το λιγότερο.
1: Ξυστή, ήταν μια κατάσταση στην
0: όταν
1: οποία...
0: Λες, έρχομαι,
1: ναι.
0: Όταν λες έρχομαι, ναι. Να παγώσω τις τιμές για 2 μήνες και μετά να τις μειώσω, τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδέχεσαι ότι αυξάνονταν συνέχεια. Καλά, δεν χρειάζεται να μας το πει. Η Ελστάτ είναι αυτή που βγάζει τα στοιχεία. Δεν είναι ότι τα λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά αυτή η ένσταση είναι ότι δεν μπορείς για 12 μήνες να πεις παγώσω τις τιμές. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το. Αυτή η εξαγγελία, αυτό το μέτρο ή όποιες σχετικές πρωτοβουλίες οδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση να έχουν 12 μήνες διάρκεια σε καθεστώς ελεύθερων οικονομιών. Αυτό λέω.
0: Τώρα λοιπόν σε καθεστώς ελεύθερων οικονομιών, γιατί παγώνεις τις τιμές για ένα δίμηνο?
1: Αυτό λέω.
0: Για πες μου.
1: Για το δίμηνο γίνεται. Για το 12 μήνο μπορεί να είναι πιο δύσκολο να γίνει. Ξέρω εγώ.
0: Δεν το ξέρω.
1: Φαντάζομαι.
0: Κάθε φορά. Αν τώρα πάντως αυτό το μέτρο το έλεγε η αντιπολίτευση, θα κορόιδευαν τη κυβέρνηση. Τώρα που το λένε εκείνοι είναι καλό. Λοιπόν,
1: όχι, δεν είναι έτσι.
0: Πώς είναι, Βαθανάση μου?
1: Δεν
0: κάθε
1: έτσι,
0: φορά που έλεγε ένα μέτρο. Το Πασόκ για παράδειγμα, τότε με τα υπερκέρδη, όταν το είχε πρωτοπεί το μέτρο αυτό, γκρίνιαζε η κυβέρνηση. Μετά ήρθε τζουπ, φορολόγησε.
1: Εξαρτάται. Εξαρτάται γιατί γκρινιάζει, δεν γκρινιάζει. Εδώ ρε παιδί μου, κάνει κάτι, υλοποιεί μία παράμετρο, λες μπορούσαμε. Το εύλογο το ερώτημα είναι αυτό που θέτεις εσύ. Μπορούσαμε αυτά να τα κάνουμε νωρίτερα. Μάλιστα.
0: Δεν είχαμε κοντά τις εκλογές όμως. Να κάνουμε νωρίτερα.
1: Να εχνηλατήσουμε το πεδίο αν μπορούσαμε ή δεν μπορούσαμε. Γιατί γίνεται τώρα, εάν έχει και πολιτική σκοπιμότητα αυτό, σαφέστατα. Ξέρεις καμιά κυβέρνηση να δρά χωρίς πολιτική σκοπιμότητα? Όχι. Να δούμε αν αυτό θα έχει αποτέλεσμα, να δούμε αν θα είναι ευνοϊκό, να δούμε αν μπορεί κάποια από αυτές τις παραμέτρους που θα δούμε να εφαρμοστούν και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και εκεί θα το συζητήσουμε. Επίσης, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Μέτρο της αντιπολίτευσης από μέτρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, περίμενε. Γι' αυτό που είπε το Πασόκ για τις τράπεζες, έγινε μια σοβαρή κουβέντα?
0: Έγινε.
1: Έγινε. Αναγκάστηκε κιόλας εντός εκτός αγωγικών η λέξη να πάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και να ανακοινώσει και μέτρα για τη σχέση και τη συναλλαγή των πολίτων με τις τράπεζες, ναι. Εκεί λοιπόν στριμώχνησε η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση. Καλώς ή κακώς, αλλά το Πασόκ είναι τρίτο τέταρτο, έτσι, αλλά τότε είχε δημιουργήσει ντόρο σοβαρό.
0: Τότε κανονικό.
1: Μπράβο. Σοβαρό ντόρο, κανονικό, πολιτικό, και οδηγήθηκε ο Πρωθυπουργός σε μια συγκεκριμένη απόφαση. Σωστά. Όταν κάθεσαι και κάνεις αντιπολίτευση επί των πισινών και επί των κοτέρων που τρέχουν γρήγορα.
0: Αυτό τώρα
1: τι να πει
0: λες,
1: η κυβέρνηση.
0: Αυτό
1: εκεί,
0: που λες είναι προβοκατόρικο, θα σου
1: καθόλου.
0: Πω. Γιατί έγιναν δύο δηλώσεις για τις πισίνες και τα κότερα από δύο στελέχη. Εκεί σταμάτησε.
1: Ωραία,
0: ο Τσίπρας ο ίδιος τους άδειασε.
1: Ναι, εντάξει, τους έβγαλε. Αυτός τους έβγαλε όμως. Αλλά το αφήνω. Το
0: άμα
1: αφήνω.
0: Το πάμε έτσι, να επικαλούμε και εγώ συνέχεια στην επιχειρηματολογία τον κύριο Φεύγα που ζητάει να γυρίσει και ο Σαμαράς, ζητάει να ξυλωθεί και το νομοσχέδιο για τα μόφυλα ζευγάρια.
1: Θα πάμε και στο Φεύγα. Δύο θέματα θέλω να σου πω. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ήταν κάτι, ρε παιδί μου, ευτράπελο και ήταν και κάτι που ο Τσίπρας έσπευσε να το μαζέψει.
0: Να σου πω,
1: δικά του στελέχη, ναι, βέβαια, αλλά έσπευσε. Το σημερινό δεύτερο κόμμα, το δημοσκοπικό δεύτερο κόμμα, όχι το Πασόκ. Έχεις ακούσει κάποια συγκεκριμένη πολιτική?
0: Δεν έχω ακούσει.
1: Κάποια
0: δεν
1: πρόταση
0: ακούσει, αλλά είναι
1: για να στριμώξει ο Μητσοτάκης?
0: Δεν έχω ακούσει, αλλά είναι ένα κόμμα που πρώτον δεν είναι στη Βουλή ο Τσίπρας. Δεύτερον, ναι, μετρά ένα μήνα ζωή. Τρίτον, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Mm-hmm. Ο Τσίπρας, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μιλήσει σε αυτή τη συζήτηση. Περιμένω από τα υπόλοιπα κόμματα τουλάχιστον να ακούσουμε κάποιες προτάσεις ρεαλιστικές. Τώρα, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε μετά το διάλειμμα, θα ασχοληθούμε μετά της κυρίας Θεοδόρας Τζάκρη και το μπιφ που έχει προκύψει με Στέφανο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν αναμένεται να προχωρήσει κάποια μεταγραφή της στο Πασόκ. Θα τα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις όμως, τα έχουμε όλα.
1: Επειδή ανέφερε στον κύριο Φεύγα να το πούμε,
0: γιατί
1: ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Α, θα πούμε θέση στο δεύτερο
0: μετά,
1: μέρος.
0: Θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Είπαμε όμως τον πυρήνα του πράγματος, γιατί ζήτησε αυτά τα δύο πράγματα, να γυρίσει ο κύριος Σαμαράς και να ξυλωθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Με το που επιστρέψουμε.
1: Ο κύριος Σαμαράς, να πούμε ότι είναι, γιατί δεν ξέρω ο κόσμος, ναι, υποψήφιο πολιτευτής είναι το Λοακαρνανία και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέα Δημοκρατίας.
0: Οπότε, επειδή είπε για το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος, έχει ένα νόημα. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο είναι τυχαίο. Έτσι. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε και άλλα πολλά. Θα πάμε και σε συνέντευξη. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε την κυρία Λατινοπούλου, την πρόεδρο του κόμματος Φωνή Λογικής. Προηγείται όμως το διάλειμμα.
2: Στέλλα, πολύ κουρασμένο, σκοτώνεται στη δουλειά. Και Θανάσης, ακόμα πιο κουρασμένο, φρεντάκι όλη μέρα.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με αυτό το αξέχαστο ντουέτο της Μαρινέλλας και του Αντώνη Ρέμου.
1: Γιώργος Ιωβάνης, έτσι.
0: Σωστό.
1: Ο δημιουργός.
0: Θα κάνουμε έτσι σιγά σιγά μία προσγείωση στα της
1: πραγματικότητας
0: και της πολιτικής επικαιρότητας. Θέλουμε να καθίσετε κάπου ήρεμα, δροσερά, έτσι μη σας πέσει και βαρύ το επόμενο θέμα. Θα ασχοληθούμε λίγο με αυτά που ακούσαμε σήμερα από την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, η οποία η αλήθεια είναι ότι είχε να μιλήσει καιρό, διότι θρυλείται ότι θα μετακινηθεί προς Πασόκ. Βέβαια σήμερα στο Γκολοκυθά και στον Ιφλή εξήγησε ότι εγώ ποτέ δεν έκρυψα ότι ήμουν υπέρ της συντεταγμένης συμπαράταξης του κόμματος Κασελάκη, ναι, με το Πασόκ. Έτσι, αυτό είπε. Ωστόσο, επεφύλαξε διάφορα σχόλια για τον πρόεδρο Κασελάκη, σφοδρά ενοχλημένη βεβαίως και από τη συνέντευξη
1: του
0: Άδωνη με τον κύριο Κασελάκη.
1: Είχε σηκώσει το λάβαρο της στήριξης ο Κασελάκη. Τα έβαλε με όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Προς ημίν της αυτό πίστευε.
0: Τον εκπροσώπησε και τον στήριξε πολύ.
1: Όταν άρχισαν να υπάρχουν κάποια σύννεφα γύρω από την πολιτική δράση του Κασελάκη και άρχισαν να πέφτει στις δημοσκοπήσεις, ήταν εκεί αρχικά. Μετά τώρα δεν είναι σαν να φτύνεις εκεί που έγλυφες. Όχι ότι έγλυφε τον Κασελάκη προς Θεού, έτσι εννοώ για την παροιμία, εννοώ για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σαν να ξορκίζεις όλα αυτά που έκανες όλους αυτούς τους μήνες με αυτή σου τη στάση. Γιατί να βγεις τόσο επιθετικά.
0: Μόνο τώρα ξέρεις τι.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται, δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι σαν να κάνουμε εμείς όλα 4 χρόνια μια εκπομπή, να κάνεις εκπομπή με έναν άλλο και να πει τι χάλια ήταν αυτός ο Φουσκίδης, ρε παιδί μου, στην εκπομπή. Δεν το λες δημοσίως.
0: Απλώς η διαφορά είναι ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Φαίνεται ότι για τους πολιτικούς, όχι για όλους, αλλά για κάποιους πολιτικούς, αυτά είναι τώρα μια καθημερινότητα που λέει ο Θανάσης. Θέλω να ακούσουμε λίγο τα φρέσκα κουλούρια, να ξεκινήσουμε από αυτά και θα θυμηθούμε λίγο παλαιότερα, όχι πολύ παλαιότερα, λίγο παλαιότερα, πώς ακριβώς τοποθετείτο για τον πρόεδρο Κασελάκη.
2: Ο κύριος Κασελάκης σας καταλήξει. Ακούω σήμερα για γάμους και διαζύγια. Έτσι. Δεν υπάρχουν γάμοι και διαζύγια στην πολιτική. Υπάρχουν συμπορεύσεις στη βάση αρχών και αξιών και στη βάση προγραμμάτων. Ξεκάθαρα, δεν το χρειάζεται. Το ομολογεί από μόνο του ότι πάει στη δεξιά. Δεν τον κατηγορώ.
3: Θα κάνει στην εργασία, μια δημοκρατία, θα κάνει.
2: Θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρουν πλέον για τα κινητρά του. Στην προκείμενη περίπτωση όμως εδώ, έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά έχω παρακολουθήσει μια λογική γεγονότων. Πρώτα στην αρχή μου είπε ότι δήθεν με παρέτησε. Μόνο που μου είπε ότι δεν με απόλυσε. Και από πού και σου πω αξιώνει παρετήσει. Λες και είναι, ξέρω εγώ, εργοδότης, έτσι. Αν θέλει να το παριστάνει τον εργοδότη ο κύριος Κασελάκης, ας πάει να το κάνει με τους ανθρώπους ο οποίος έχει παλιλική σχέση. Και αν αυτός νομίζει ότι του δώσανε οι πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα fan club, οδήγησε στα ξεφτιλή και τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση, έτσι.
0: Αυτό με τα ξεφτιλίκια και το fan club ήταν λίγο βαρύ. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Κασελάκης που μίλησε το πρωί στον Ιορδάνη δεν ήταν έτσι, καμία σχέση έτσι. Οπότε φαίνεται ότι εκεί το πράγμα δεν πάει και πολύ καλά. Να θυμίσουμε πριν λίγους μήνες από το βήμα του συνεδρίου τι ακριβώς εκεί το πράγμα δεν πάει και πολύ καλά. Να θυμίσουμε πριν λίγους μήνες από το βήμα του συνεδρίου τι

0: περισσεύει η συγκίνηση, όπως καταλαβαίνετε, στη σημερινή εκπομπή. Θα συνεχιστεί βέβαια.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι. Δεν μπορείς να περνάς από τον άκρο στ' άλλο. Δηλαδή, κάντο με τρόπο. Μην εκτίθεσαι. Πιο ήρεμα, ρε παιδί μου. Α, πεις δεν τα βρήκαμε, δεν κάναμε, δεν ράναμε. Κάπου το έχασε και αυτός, επειδή είχαμε και το άγχος των δημοσκοπήσεων που δεν μας πηγαίνανε καλά. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από τη συγκίνηση και την αντίσταση που σου προσέφερε ο Κασελάκης στην ευκαιρία μέσω του κόμματος που ίδρυσε. Να φτάνουμε στο άκρο να τον λες έτσι όπως τον χαρακτήρισε, ας πούμε, σήμερα.
0: Εγώ πάντως περιμένω να δω όντως αν η Επιτροπή Διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ, της οποίας ηγείται ο κύριος Σκανδαλίδης, αν υπάρχει το πρόσωπο της κυρίας Τζάκερ ψηλά στη λίστα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Πολιτικά δηλαδή από όλη αυτή την ιστορία. Αφού εντάξει, γελάσαμε και λίγο τώρα εδώ πέρα με αυτά που λέει για τον κύριο
1: Κασελάκη. Η κυρία Τζάκερ, αν θυμάμαι, είχε φύγει.
0: Εμένα αυτό με απασχολεί.
1: Είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ για να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή έχει υπογράψει μνημόνιο.
0: Έτσι.
1: Μετά βγήκε από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Κασελάκη. Και αυτή τώρα φεύγει από τον Κασελάκη για να κάνει όλο αυτό τον κύκλο και να κλείσει ο κύκλο πάλι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Η πορεία θα δείξει. Δεν μπορούμε τώρα να προεξοφλήσουμε εμείς κάποια πράγματα. Πάντως η γυναίκα είπε ότι δεν έκρυψε ποτέ ότι εργαζόταν και ήθελε συντεταγμένη συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με Τσίπρα, Ελλάς, δεν τη βλέπεις με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Γιατί?
0: Δεν προκύπτει, ρε παιδί μου. Δεν προκύπτει.
1: Γιατί?
0: Είναι σαν τις σχέσεις που έχουν λήξει και δεν θα αναζωοποιηθούν ποτέ. Δεν σου έχει συμβεί σαν αυτό ποτέ. Delete, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Delete.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπω.
1: Οι έντονες σχέσεις, ερωτικές, πολιτικές, φιλικές, εάν περάσουν στο στάδιο της κόντρας, ναι, δεν ξαναγυρνάνε.
0: Ναι, τώρα εδώ νομίζω δεν είναι μόνο το στάδιο της κόντρας, εδώ είναι το στάδιο της βαρεμάρας.
1: Εκτός εάν.
0: Τι να σου πω, δεν βλέπω δηλαδή κάποιο. Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας, Φερρυππίν, δεν θέλει σε εισαγωγικά με τα παλιά του στελέχη να έχει σχέση, θα θέλει να έχει με την κυρία Τζάκρη. Δηλαδή, μου κάνει τελείως.
1: Τίποτα νεότερο από πρόγραμμα Τσίπρα έχουμε.
0: Από πρόγραμμα Τσίπρα δεν έχουμε κάτι νεότερο, θα πρέπει να περιμένεις λίγο καιρό. Έχουμε όμως νεότερα από Λάμπρο Κωνσταντάρα. Από Ανδρέα Τεπεντρή, ο οποίος, επειδή υποσχεθήκαμε χθες ότι θα δώσουμε στον αέρα το απόσπασμα με το κότερο, το οποίο κατασκευάζεται στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να στο γράψουμε, αλλά θα γράψουμε.
1: Την αυαρχίδα του σκόλου στην Ιαπωνία.
0: Δεν μπορούμε να στο γράψουμε, αλλά θα γράψουμε το όνομά σου πάνω στο σκάφος, έτσι.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Αγαπητή κυρία Τζέφερσον. 10 άνθρωποι στην Αθήνα έλαβαν τηλεφωνική μου εντολή να αναστήσουν το πιο κόκκινο τριαντάφυλλο της Αττικής.
3: Καταξοδεύτηκε.
4: Ναι, αλλά η λεγάμενη θα λιποθυμήσει από τη συγκίνηση.
5: Να δείτε που θα έχει στην τσέπη του και κανένα κόσμημα.
4: Δεν το φαντάζομαι.
2: Άρα ένας τεπενδρής δεν μπορεί να ξοφλήσει το χρέος του θαυμασμού του με ένα μόνο τριαντάφυλλο. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία ναυπηγείται το μεγαλύτερο σκάφος του στόλου μου. 178.000 τόνοι. Κυρία Τζέφερσον, να το δώρο των γενεθλίων σας.
4: Σπουδαία χειρονομία.
6: Τι να κάνει ο άνθρωπος, ας μην είμαστε υπερβολικοί.
2: Αλλά προς Θεού, μην νομίσετε ότι έχω την ευτέλεια να γράψω το πλήρως το όνομα.

0: Αντιθέτως, θα γράψω το όνομά σας στο πλοίο, το οποίο θα ονομάζεται εφ' εξής Δόμνα και θα είναι η ναυαρχή του στόλου μου.
1: Έτσι ναι, είσαι Στέλλα μου, άμα είσαι πλούσιος, ό,τι και να πεις το χειροκροτάει ο κόσμος.
2: Μπορείς να πάρεις ένα πλοίο από ένα πολυκατάστημα για να γράψεις το όνομα μου πάνω.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Στέλλα, darling.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω κι άλλο, αυτός υποτίθεται ότι είχε και στόλο.
2: Ναι, αλλά μιλάμε για τα βαρχίδα τώρα εδώ.
1: Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να μου πεις την αλήθεια, πόσο πολύ διαφέρει αυτό, τώρα θα τη ρημώξω την καντώνα τώρα. Θέλω να μου πεις πόσο πολύ διαφέρουν αυτά που ακούσαμε στη βάση τους από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή από... όχι,
2: εντάξει τώρα, γιατί το λες αυτό, γιατί το λες τώρα.
1: Ή πόσο πολύ διαφέρουν από αυτά που λέγανε οι άνθρωποι συγκεκριμένοι.
2: Εντάξει, άμα τώρα κάτσουμε όμως να θυμηθούμε τι έλεγε και ο Μητσοτάκης για τα επιδόματα, τι έλεγε και ο Μητσοτάκης για το κράτος δικαίου και τι έγινε στην πορεία του χρόνου, τι έλεγε για τα σκάνδαλα. Είμαι όσο πιο αντικειμενική μπορώ.
1: Το τι έκανε ο Μητσοτάκης και τι δεν έκανε ο Μητσοτάκης μας εδώ και το κρίνουμε. Λέω όμως, σε τέτοια ακραία σημεία δεν έφτασε ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Κασελάκης.
2: Ούτε
1: η Λατινοπούλου που θα την έχουμε σε λίγη ώρα.
2: Δεν έχει κυβερνήσει. Δηλαδή θες να μου πεις εσύ ότι για όλα τα κακά της χώρας φταίει ο Τσίπρας.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
2: Το 15-19 που κυβέρνησε.
1: Άλλο, κάνεις εράσιο λάθος. Και λέγαμε και χθες και με την κυρία Κουφονικολάκου εδώ πέρα ότι άφησε και 37 δι το ταμείο πράγματι. Λέω άλλο.
2: Πες μου.
1: Λέω, θυμάσαι εσύ αντιπολίτευση να είχε τάξει στους πάντες τα πάντα. Και αυτά ακόμα που δεν μπορούμε να έχουμε, που είναι να έρθουν από το διάστημα, από τον ουρανό. Όπως ο Τσίπρας πρώτης διακυβέρνησης 15-19 και εν τέλει ακολούθησε μια πολύ διαφορετική πορεία που τον οδήγησε και θυμάμαι, σε δύο εμφατικές ήττες.
2: Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάμαι για καλό, αλλά θυμάμαι τι είχε τάξει και ο Γιώργος Παπανδρέου και τι έγινε
1: με
2: στην
1: λεφτά
2: πορεία.
1: Υπάρχουν.
2: Με το λεφτά υπάρχουν.
1: Δεν έφτασε κανείς σε αυτά τα επίπεδα.
2: Μα δεν πρόλαβε να φτάσει ο Γιώργος, τον έριξαν.
1: Όχι, σε επίπεδο αντιπολίτευση εννοώ. Σε επίπεδο του να τάξω.
2: Πάντως να πούμε και το άλλο, για να είμαστε σωστοί.
1: Ναι.
2: Επειδή το 2015, πριν τις ήττες του Τσίπρα, μεσολάβησε διπλή εκλογική αναμέτρηση. Η εκλογική αναμέτρηση του Ιανουαρίου του 2015.
1: Και το Σεπτέμβριο,
2: πράγματι. Η εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου του 2015. Και ο λαός, δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος, απεφάνθη όπως απεφάνθη.
1: Ναι,
2: δεν επιβλήθηκε σε κανέναν, έτσι.
1: Όχι, όχι. Αλλά γι' αυτό λέω ότι μετά, γιατί ήθελε και ορθώς ήθελε. Φαντάζομαι συνείδηση του κόσμου, της πλειοψηφίας του κόσμου, αυτό ήταν το σκεπτικό να το δώσει ευκαιρία να κυβερνήσει σε μια διαφορετική συνθήκη και
2: πάντως,
1: με ένα διαφορετικό τρόπο.
2: Σκάνδαλο ο ΠΚΠ επί Τσίπρα δεν υπήρχε. Σκάνδαλο πολεοδομίας επί Τσίπρα δεν υπήρχε.
1: Καλά, και ο ΠΚΠ,
2: σκάνδαλο
1: και
2: τηλεφωνικών υποκλοπών επί Τσίπρα δεν υπήρχε. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι για αυτά φταίει ο Μητσοτάκης, σον και ντε.
1: Όχι, αλλά... εννοείται, δική του κυβέρνηση είναι. Το σκάνδαλο ΠΚΠ βεβαίως, τα 3/4 όπως είδες έχουμε. Έχουν πάει.
2: Έχουν πάει.
1: Στο αρχείο. Α, όχι τα 3/4, υπερβολικό. Αλλά ήδη έχουν πάει υποθέσει στο αρχείο. Και εκεί που συζητούσαμε για κακουργήματα, για 160.000, συζητάμε για 6.000 σε κάποια πράγματα. Τηλεφωνικές παρακολουθήσεις σε τέτοια εμβέλεια πράγματι δεν υπήρχε αυτό το σκάνδαλο. Για να τα συζητήσουμε ένα-ένα. Και ειδικά η διαχείριση του σκανδάλου αυτού, για την οποία πολλά μπορούμε να πούμε. Σου υπενθυμίζω ότι επί κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο, είχαν γίνει επανειλημμένως. Είχαμε γίνει πολλές μαρτυρίες. Εγώ δεν ξέρω αν είχαν παρεμβάσει δικαιοσύνη, δεν ήμουν εκεί να θα
2: αυτό
1: έπαιρνε τηλέφωνο.
2: Αυτό δεν καταλογίζει.
1: Ή δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο.
2: Αυτό δεν καταλογίζει. Δεν
1: ήμουν μπροστά αν υπήρχαν παρεμβάσει δικαιοσύνη, ούτε παρακολούθησα εγώ τηλέφωνα.
2: Δεν καταλογίζει αυτό που λέω τώρα εγώ η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
1: Να σου πω απλά και να συμφωνήσουμε. Υπήρχαν όμως ξεκάθαρα περιπτώσεις δικαστικών μετόπων τα οποία η κυβέρνηση επιχείρησε ή τότε να τα εκμεταλλευτεί ή και να τα δρομολογήσει πολιτικά προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές της πολιτικές επιδιώξεις. Διαφωνούμε σε αυτό? Μα υπήρχαν σε αυτά.
2: Λοιπόν,
1: είχαμε δει επίσης περιπτώσεις όπου η αρχή της διάκρισης των εξουσιών είχε γίνει κουρελόχαρτο, που είναι η βασική για κάθε κράτος του δυτικού κόσμου. Το θυμάσαι τον Καμένο στη Βουλή?
2: Τον θυμάμαι.
1: Μπράβο, να αναφέρεται σε συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις με τρόπο που τον ευνοούσε τον ίδιο.
2: Λοιπόν, παιδιά, περνάμε σε αναφορά, διότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, η Τεχάν σας προσκαλεί αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο, 3 Ιουλίου. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος και βεβαίως σας περιμένουμε όλους. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είναι η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι και στους δύο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Φαντάζομαι τώρα, κυρία Λατινοπούλου, μιας και οι τιμές παγώνουν και θα φθηνύνουν, για να το πω έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο από το Σεπτέμβριο, είστε κι εσείς ικανοποιημένοι από τις ενέργειες της κυβέρνησης?
3: Καθόλου. Καταρχάς, όταν σε μια χώρα αναγκάζεται η κυβέρνηση να πρέπει να συζητήσει με τις μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, σε κάθε περίπτωση να πρέπει να βρουν έναν διάβλο επικοινωνίας για να βάλει η κυβέρνηση πλαφόν στις τιμές, καταλαβαίνετε ότι αυτό σίγουρα δεν είναι ελεύθερη αγορά. Η κυβέρνηση δεν είναι δυνατόν σε καμία σοβαρή χώρα, σε καμία ελεύθερη αγορά, να παρεμβαίνει για να ορίσει τις τιμές. Επίσης, το ότι τι, θα μείνουν σταθερά στα ύψη τιμές για δύο μήνες?
1: Όχι, αλλά ποια θα ήταν η λύση, με ποιον θα πρέπει να συνεννοηθεί η κυβέρνηση,
3: λοιπόν,
1: τι θα πρέπει να κάνει?
3: Κανένα. Το κράτος δεν έχει καμία θέση, καμία δουλειά σε μια φιλελεύθερη οικονομία, γιατί εδώ δεν έχουμε φιλελεύθερη οικονομία, έχουμε σοσιαλισμό. Δεν έχει καμία δουλειά να παρεμβαίνει στο τι τιμές θα έχει ο ιδιωτικός τομέας. Όσο το κάνει αυτό, η κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα, και συγκεκριμένα τώρα εδώ μιλάμε για την Ελλάδα και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο αυτό είναι εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή της ελληνικής οικογένειας. Γιατί όλο αυτό ο κρατικός παρεμβατισμός, είτε με το πώς θα είναι οι τιμές, με το να βάλει πλαφόν, για σκεφτείτε λίγο σε ποιες χώρες και σε ποια καθεστώτα υπήρχε πλαφόν στις τιμές. Πού? Πόνο στα κομμουνιστικά.
1: Άρα το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει μια πολιτεία σε θεσμικό επίπεδο προκειμένου να μην ξεφεύγουν οι τιμές όπως έγινε εδώ και έφτασε ο πληθωρισμός, ας πούμε.
2: Να πω κάτι, πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους, έτσι, να το πούμε αυτό.
3: Λοιπόν, πουθενά δεν
1: μπορεί. Η πρόταση της Φωνής Λογικής ποια είναι αυτή?
3: Ακόμα και στο περιθώριο, θα σας απαντήσω, ακόμα και στο περιθώριο του κέρδους, ουσιαστικά ποινικοποιείς το κέρδος. Όταν σήμερα ένας νέος θέλει να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση, να ανοίξει οτιδήποτε είναι αυτό.
2: Καλά, τα σούπερ μάρκετ δεν είναι μικρές επιχειρήσεις
3: πάντως. Και ξέρει. Ναι, αλλά το πλαφόν όμως, σήμερα είναι σούπερ μάρκετ, αύριο θα έρθει και θα πει ότι είναι και αλλού. Και δεν κατάλαβα.
2: Δηλαδή να μην έμπαινε και στον ντίζελ, κυρία Λατινοπούλου, όταν είχαμε πόλεμο.
3: Ο πείρας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και αποφασίζει σε ποιες επιχειρήσεις θα
2: μπουν. Ακούστε με λίγο. Και να μην έμπαινε και στο πετρέλαιο που μπήκε όσο ήταν σε εξέλιξη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ήταν λάθος, πιστεύετε? Θέλω να πω αυτό.
3: Έπρεπε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τα δικά του ο κύριος Μητσοτάκης γιατί δεν τα βλέπει? Τα 70 σεντ το λίτρο, τα οποία είναι δυσβάστα αυτό το ποσό αναλίτρο, 70 σεντ το λίτρο, το οποίο πολλαπλασιάζεται επί του ΦΠΑ, στη τιμή της βενζίνης, είναι ευθύνη ή δεν είναι ευθύνη?
2: Άρα η πρόταση δική σας είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Και μέχρι και την κατάργησή του.
2: Κατάργηση λέτε. Και δημοσιονομικά πώς θα πορευτούμε? Η κυβέρνηση λέει ότι δεν προκύπτει. Η κυβέρνηση λέει ότι αν καταργηθεί, θα βγούμε εκτός εντελώς δημοσιονομικά. Θα εκτροχιαστούμε.
3: Ναι, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ταΐσει όλο αυτό το μεγάλο φαγωπότη, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να ταΐσει, άμα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτή είναι η διαφορά μας όμως.
2: Ποιος ταΐζει
3: δηλαδή? Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε τεράστιο υπουργικό σχήμα. Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε τριπλάσιους μετακλητούς σε σχέση με τον Τσίπρα. Δεν έχουμε σκοπό να ταΐζουμε από ελαφρομετανάστες, ΜΚΟ, γύφτους, παραβατικούς. Επίσης, δεν έχουμε σκοπό να είναι το κράτος ιδιωτικός τομέας. Δηλαδή, να έχουμε δικές μας φίλους, κολλητούς, ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες ιδρύουν μια ανώνυμη εταιρεία ο φίλος μας, και μετά πηγαίνουμε εμείς και τον χρηματοδοτούμε, είτε με απευθείας αναθέσεις, είτε με έμεσο δανεισμό, με ποιες είναι οι φίλοι τράπεζες και οι τραπεζίτες, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, για να μπορέσει να έχει και δικούς του υπάλληλους κρατικοδίαιτους και ο ίδιος κρατικοδίαιτα να επιβιώνει. Αυτά τα δισεκατομμύρια λοιπόν τα οποία εξοδεύονται, ξέρετε, είναι ανταλλακτική δαπάνη για την κυβέρνηση, και πρέπει με κάποιο τρόπο. Δύο είναι οι στόχοι της κυβέρνησης. Πρώτον, να συνεχίζει το φαγωπότη, το οποίο είναι τεράστιο πελατειακό κράτος το οποίο έχει στήσει. Και το δεύτερο, αυτούς τους δύο μήνες που είπατε ότι θα μείνουν σταθερά στα ύψη αυτές οι τιμές, ο μεγάλος βεζίρης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα εισπράξει και πάλι για να έρθει στην Εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μοιράσει πάλι ψίχουλα. Είναι νόμιμη ληστεία του κράτους. Είναι σοσιαλιστές.
1: Μάλιστα. Ένα από τα στελέχη που, για όσους γνωρίζουν και την ανθρωπογεωγραφία της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για πολλά χρόνια, συνεργάτης του, στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, πολιτεύεται συνετολοκαρανή, ο άνθρωπος, ο κύριος Φεύγας, έθεσε θέμα ακύρωσης του νόμου για τον γάμο και την υιοθεσία σε ό,τι αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια. Εσείς τι λέτε, κυρία Λατινοπούλου, προς αυτό?
3: Γελάω δυνατά.
1: Με τον κύριο Φεύγα γελάτε ή γενικώς?
3: Δηλαδή, σοβαρά τώρα, δηλαδή. από την πρώτη στιγμή είπαμε και είπα εγώ προσωπικά και αυτή ήταν η θέση μας πάντα, ότι αυτός ο νόμος ήταν ένας, είναι ένας απαράδεκτος, τραγικός νόμος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει γάμο και υιοθεσία, που τότε μας λέγανε ότι δεν φέρνει υιοθεσία, εν πάση περιπτώσει, προφανώς και πουλούσανε σανό, και θα τον άκουγα τον κύριο Φεύγα αν είχε παραιτηθεί. Αλλά ούτε τότε παραιτήθηκε. Γιατί τώρα τι άλλαξε. Γιατί
1: εννοείται από την κομματική του θέση, γιατί δεν είναι βουλευτής, έτσι.
3: Λοιπόν, ναι. Σαφώς, φεύγει από το κόμμα, φεύγει, γεια σας. Δεν έχει κάτι άλλο. Όταν έρχεσαι και ανέχεσαι να ψηφιστεί ένας τέτοιος νόμος, ο οποίος είναι εις βάρος κυρίως των παιδιών, των μικρών παιδιών, και είναι εναντίον σε όλα, υποτίθεται, όσα πιστεύεις και στις αρχές και στις αξίες.
2: Εσείς το λέτε αυτό υπό την έννοια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σωστά μόνο με ετερόφιλους γονείς?
3: Το λέω με την έννοια ότι το κάθε παιδί χρειάζεται πατέρα και μητέρα. Αυτό είναι αυτό το οποίο χρειάζεται το κάθε παιδί και αυτό είναι αυτό το οποίο υποστηρίζουμε.
2: Και τα παιδιά που μεγαλώνουν με χωρισμένους γονείς και έχουν είτε πατέρα μόνο είτε μητέρα, ή αν έχει κάποιος από τους δύο γονείς φύγει από τη ζωή.
3: Δεν μπορούμε να. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει ο δεύτερος. Πάντα υπάρχει η μητέρα ή ο πατέρας. Το παιδί δεν φυτρώνει, γεννιέται. Άρα λοιπόν, μετά από κάποιο σημείο, το παιδί αυτό θα έχει κάποιες αναμνήσεις ή θα εξιστορηθούν πράγματα για αυτή τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει όμως, υπάρχει εκεί ένας πατέρας και μια μητέρα. Και εννοείται ότι το ιδανικό είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πολύ δεμένες και αγαπημένες οικογένειες. Όμως εδώ, για να επανέλθω λίγο στον κύριο Φεύγα, έρχεται τώρα τελευταία στιγμή βαλτός για να χαϊδέψει αυτιά. Αυτό το λέει ο λαός, ξέρετε, είναι το λεγόμενο ψυκάρισμα.
2: Μήπως το κάνει για να κλείσει το μάτι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που τον τελευταίο καιρό κοιτάζουν προς, είτε προς τα εσάς είτε προς τον κύριο Σαμαρά.
1: Τώρα. Στα οποία ανήκετε και εσείς τα δεξιά.
3: Μα δεν
1: αυτό
3: θα
1: ξεχάσουμε
3: όμως αυτό.
2: Αυτός ο Φουσκίδης δεν με αφήνει να δώσω λέξη, κύριε Λατινοπούλη. Για πείτε, συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά.
3: Θα είχε παραιτηθεί, σας λέω.
2: Α, θα είχε παραιτηθεί.
3: Όποιος δεν παραιτήθηκε όταν αυτός ο νόμος ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να πει μετά την απομάκρυνση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία ούτε για μένα ούτε για κανέναν νοήμων πολίτη. Λοιπόν, είχαν τον χρόνο να το καταδικάσουν, να φύγουν με ψηλά το κεφάλι και να πούν ότι αυτό δεν είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε οι αρχές και οι αξίες οι οποίες υπηρετήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Έκαθαν εκεί για θέσεις, για αξιώματα, για να είναι υποψήφοι, για να πάρουν κάποια θέση μετακλητού. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία πολιτικών. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που αποφάσισαν να μείνουν εκεί και να υπηρετήσουν αυτό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές και οι υπουργοί της, δεν υπάρχει καμία απολύτως προοπτική να αλλάξει ή να συγχωρεθεί από αυτούς οι οποίοι το είχαν κάνει. Και θα έχει προσπαθήσει να βρει και διάβλους επαφής με δεξιά κόμματα, αν τυχόν τον ενδιέφερε.
2: Εσείς τώρα.
3: Τώρα γεια σας.
2: Που λέτε για τους διάβλους επαφής. Διάβλο επαφής με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που ξέρουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και βλέπει και κόσμο πάρα πολύ και στελέχη. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας διάβλος επαφής, όχι συνεργασία. Ας μην το προχωρήσουμε τώρα τόσο πολύ. Έχετε κοινές, ας πούμε, έτσι, καταβολές?
3: Όχι, δεν θα υπάρξει ούτε συνεργασία ούτε διάβλη επαφής. Πολύ απλά εμείς έχουμε πει και ο κόσμος αυτό χρειάζεται. Ένα ξεκάθαρο κόμμα με μια ξεκάθαρη προοπτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον, ξέρετε, το ακούω πάρα πολύ.
2: Και μετά τις εκλογές ισχύει αυτό που μας λέτε?
3: Ναι. Και τώρα και μετά. Θέλω να πω λοιπόν, επειδή ανήκουμε στην ίδια γενιά και ξέρετε πολύ καλά και τις αγωνίες των νέων και γενικά όλων αυτών οι οποίοι τώρα ακούνε σιγά σιγά και την πολιτική και έχουν την αγωνία για το τι θα ψηφίσουν. Έχει κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος αυτά τα πηγενέλα.
2: Είναι ταμπού οι συνεργασίες, κύριε Λατινοπούλη. Ή το να πεις, ας πούμε, ότι σε 2-3 ζητήματα βρίσκω κοινές γραμμές με.
3: Αν υπάρχουν οι κοινές γραμμές. Για παράδειγμα, εμείς είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχουμε φιλελεύθερη οικονομία. Δεν θα ακουστεί από κανέναν άλλον να ζητήσει.
2: Άρα είναι πολιτικός αντίπαλος ο κύριος Σαμαράς.
3: Μικρότερο. Απολυτικός αντίπολος δεν σημαίνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή έχει. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε τώρα σε μια τέτοια διαδικασία όταν έχουμε 7 χρόνια. 8 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτά τα οποία υποσχέθηκε και τα οποία δεν έκανε. Έχει την απόλυτη ευθύνη για το ότι όχι απλά δεν τα έκανε, αλλά έκανε τα άκρως αντίθετα. Και λέω και για το λαθρομεταναστευτικό και για την ασφάλεια και για τα πανεπιστήμια και για τα σχολεία και για την ακρίβεια. Όποιον τομέα και να θέλετε να πιάσουμε έναν, θα δείτε ότι άλλα υποσχέθηκε και έκανε εντελώς αντίθετα. Άρα λοιπόν, αυτή είναι αυτή που έχει την απόλυτη ευθύνη και ως φορείς λογικής έχουμε χρέος, γι' αυτό και μας ψήφισε ο ελληνικός λαός, να μιλάμε και να φιλητεύουμε τα κακώς κείμενα τα οποία δυστυχώς οδηγούν τη χώρα μας.
1: Και αντιλαμβάνουμε ότι εξακολουθείτε να υποστηρίζετε την θέση ότι ακόμα και να βρεθεί μετά από την μη επίτευξη αυτοδυναμίας με πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε ότι βγαίνει το σενάριο των δημοσκοπήσεων και βρεθεί η χώρα στο φάσμα σε κυβερνησίες, εσείς δεν πρόκειται να μπείτε σε διαδικασία οποιασδήποτε συζήτησης, ακόμα και αν περάσετε κάποιες από τις βασικές γραμμές του κόμματός σας, να μπείτε σε μια διαδικασία κυβέρνησης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Κύριε Φουσκίδη, εμείς δεν είναι. Εγώ δεν πιστεύω και νομίζω πλέον και ο κόσμος το ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Λοιπόν, υπάρχουν ήδη αυτοί οι οποίοι καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι εκεί δίπλα του, όπως είναι τώρα, δίπλα στο Μητσοτάκη, όπως είναι ο κ. Βελόπουλος, ο οποίος σε κάθε δύσκολη στιγμή τον ψηφίζει σε ό,τι νομοσχέδιο και αν θέλει ο κ. Μητσοτάκη στα δύσκολα, είτε είναι ΑΔΕ, είτε είναι το ΕΣΟΥΡΟΥ, είτε είναι ό,τι τον χρειάστηκε, εν πάση περιπτώσει. Είναι εκεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι καλοθελητές για να κάνουν κάτι τέτοιο, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και στο τέλος το έχω πει τόσες φορές που θα με αναγκάσει να το κάνω τατού στο μέτωπό μου.
2: Καλό, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Είπαμε, μην το χαλάσετε το μέτωπο.
3: Όχι. δηλαδή πραγματικά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το έχω πει τόσες πολλές φορές. Αλλά πραγματικά το εννοώ. Και για να επανέλθω, γιατί πριν είπατε πολύ, κάτι πολύ σωστό για το τι υπάρχει στα άλλα κόμματα ή και γιατί είμαστε εδώ εμείς. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε το μόνο φιλελεύθερο κόμμα οικονομικά και θα το λέω και θα το ξαναλέω γιατί μόνο έτσι θα έρθει αλλαγή στην Ελλάδα και είμαστε επίσης το μόνο κόμμα το οποίο εστιάζει στους νέους και τις επόμενες γενιές.
2: Αφού είπατε ότι ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής πριν από λίγο.
3: Γι' αυτό σας λέω, είμαστε το μόνο κόμμα φιλελεύθερο οικονομικά γιατί και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ανταγωνίζονται στο ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής.
2: Λοιπόν.
3: Ποιος θα αρπάξει μεγαλύτερη πίτα από το κράτος, ποιος θα παρέμβει περισσότερο στο κράτος, ποιος θα δημιουργήσει περισσότερη γραφειοκρατία. Πείτε μου μια φορά, ως πολίτες θέλω όμως να μου μιλήσετε, και ύστερα ως δημοσιογράφ, πείτε μου μια φορά όπου συναντήσατε μπροστά σας το κράτος, είτε σε γραφειοκρατικό, είτε σε διοικητικό, είτε σε οτιδήποτε. Θέλετε να σκεφτείτε το σπίτι σας, θέλετε να σκεφτείτε μια υπηρεσία, θέλετε ό,τι και να σκεφτείτε. Πείτε μου ειλικρινά, βρήκατε ποτέ μπροστά σας το κράτος και σας έλυσε το πρόβλημα?
1: Μάση.
3: Γιατί το κράτος, όπου το αντιμετωπίζουμε μπροστά μας, περισσότερα προβλήματα μας βγάζει,
1: μάλιστα,
3: μεγαλύτερα προβλήματα, περισσότερη γραφειοκρατία, για να έρχονται μετά οι δίθεν σωτήρες, πολιτικοί, βουλευτές και υπουργοί, για να έρθουν και να πούνε: Α, ωραία, μήπως εγώ θέλεις να το λύσω. Και μετά έλα να με ψηφίσει κιόλας στην κάλπη.
1: Τελευταίο ερώτημα. Λοιπόν. Με τον κύριο Παϊτέρη, θα την πάτε μέχρι το τέλος στη δικαστική διαμάχη και σας το ρωτώ αυτό γιατί είστε ένας πολιτικός. Ήθισε να λέμε ότι οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να τα βρίσκουν στα δικαστήρια με κάποιο τρόπο.
3: Φυσικά. Φυσικά και θα το πάμε μέχρι το τέλος. Θα τα πούμε στις δικαστικές αίθουσες. Εγώ δεν θα δώσω παραπάνω ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή κάτι άλλο πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα θα το λύσει η ελληνική δικαιοσύνη. Καμία κουβέντα παραπάνω. Και μια και τον αναφέρατε και θυμήθηκα τώρα κάτι το οποίο συζητούσα πριν από λίγες ημέρες με μια κοπέλα η οποία έχει ένα παιδί.
2: Mm-hmm.
3: Και πλέον το θέμα συζήτησης για πάρα πολλές νέες οικογένειες, ξέρετε, είναι ο κοινωνικός τουρισμός. Το οποίος κοινωνικός τουρισμός, λοιπόν, ενώ τον δικαιούντανε με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια νέοι και νέες οικογένειες με μικρά παιδιά, ξέρετε ότι πλέον τα κοινωνικά αυτά προγράμματα διακοπών τα ανέμονται οι πρώην λαθρομετανάστες που έχουν νομοποιηθεί και οι γύφτοι.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Πόσοι, γιατί πολύ απλά με 12.000 ευρώ, λοιπόν, μου λέει αυτή η γνωστή μου, ότι με 12.000 ευρώ το χρόνο δεν δικαιούται.
1: Γιατί κάποιος πολίτης που ζει νόμιμα και είναι
2: και
1: κατάγεται είτε από άλλη χώρα είτε από τη φυλή των Ρωμά, δηλαδή είναι νόμιμος μετανάστης, θέλω να πω εγώ, είτε νόμιμος Έλληνης πολίτης που κατάγεται από τη φυλή των Ρωμά, δεν έχει δικαίωμα εφόσον είναι δικαιούχος να διεκδικήσει.
3: Θα σας απαντήσω. Mm. Όταν εδώ υπάρχει μια ελληνική οικογένεια, ένα παιδί το οποίο έχει κάνει τη δική του οικογένεια μεγαλώνοντας και έχει κάνει τα δικά του παιδιά ή δεν τα έχει κάνει ακόμα. Και θέλει και δικαιούται και μπράβο εννοείται να πάρει το κοινωνικό επίδομα για τον τουρισμό. Έτσι να πάει διακοπές στην Ελλάδα κάπου. Λοιπόν, αυτός και η οικογένειά του ή αυτή και η οικογένειά του έχουν πληρώσει φόρους, είναι εδώ, είναι Έλληνες πολίτες. Έρχεται λοιπόν ο Μπαγκλαντεσιανός και ο Αφγανός, παίρνουν παράνομο άσυλο, νομιμοποιούνται με τον κύριο Μητσοτάκη. Παράνομα, δεν θα έπρεπε να νομιμοποιούνται, διότι δεν δικαιούνται άσυλο. Έρχονται λοιπόν, δηλώνουν, δεν ξέρω τι δηλώνουν, λίγα εκεί πέρα και κάνουν μαύρη εργασία με τις γειτονιές μας να είναι γκέτο, με αγορά, ξέρετε, μαύρη αγορά, με κανάλους μπροστινούς σε άφημοι, με καταστήματα και όλη αυτή την πίσνα την οποία έχουν στήσει λοιπόν. Και οι νομοταγείς πολίτες, αντί να είναι πρώτοι οι φορολογούμενοι λοιπόν, με 12.000 ευρώ σας εξηγώ το χρόνο εισοδηματικά δεν δικαιούνται, με 12.000 ευρώ και δικαιούνται αυτός ο οποίος μένει στον καταβλισμό, στον παράνομο, κάνει ρευματοκλοπές, δεν πληρώνει νερό.
2: Σας ευχαριστούμε κύριε Λατινοπούλου, πρέπει να κλείσουμε.
3: Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώνουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εμείς λέμε τα πράγματα με το όνομά
2: τους. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
1: Όλα τα καλά.
3: Χαιρετούμε.
1: Γεια σας κύριε Λατινοπούλου.
3: Γεια σας.
1: Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Μου λέτε να θυμίσω στην Καντώνα τι γινόταν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα θυμίσαμε λίγο. Μας θυμίζει και η Καντώνα εμάς. Έτσι πάει η κουβέντα.
2: Παιδιά, επειδή σε λένε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγγνώμη, επειδή ήταν προς εμένα. Να θυμίσω ότι αυτά που συνέβαιναν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουν παρέλθει. Τώρα είμαστε στο 26 επί κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, να πω. Έτσι. Το θυμίζω.
1: Ορθώς το θυμίζω. Απλώς επειδή η συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι πολύ εμφατική και δικαίω και αυτή την εποχή. Να θυμόμαστε το σύνολο τη ιστορία, νομίζω, και να υπογραμμίζουμε τα κακό κείμενα. Έχουμε πει για τα κακό σχήματα.
2: Να ευχηθούμε ένα σιδερένιο στο Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Ένα σιδερένιο, ο οποίο έβγαλε την πρώτη του φωτογραφία μετά από τόσο πάρα πολύ και μετά από τόσο καιρό. Επέστρεψε στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει του γιατρού και το νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Μετά να μπείτε στα παραπολιτικά.gr να διαβάσετε το ρεπορτάζ.
1: Για το θέμα του Πεκεπέτη, βεβαίω και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση διασπάθηση δημοσίου χρήματο που φέρει την σφραγίδα τη κυβέρνηση για το γεγονό ότι δεν ελέγχθησαν αυτέ οι καταστάσει. Λέω ωστόσο για το κομμάτι που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται, ναι, είναι άλλο να αρχιοθετούνται υποθέσεις, άλλο να μιλάμε για 145.000 ευρώ παράνομης ή παράτυπης χορήγησης επιδομάτων σε αγρότες και άλλο να μιλάμε για 6 και 7. Έτσι είναι διαφορετικό το πράγμα μετά τα πορίσματα της κυρίας Τιχεροπούλου. Έτσι, για να λύσουμε όλες τις παρεξηγήσεις, άλλο.
2: Άλλο δεν έχουμε να πούμε, γιατί έχει έρθει η ώρα να φύγουμε, παιδιά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στα Παρεπολιτικά FM. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12. Με Θανάση Φουσκίδη και πλούσια δώρα. Χαιρετούμε.
4: Μπράβο Στέλλα!
5: Μπράβο Στέλλα!
4: Μπράβο Στέλλα!

0: fight for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου αποφάσισε το δικαστήριο στην Κρήτη. Το μεικτό όρκο του Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους την 27χρονη και τον 44χρονο με κύρια κατηγορία αυτήν της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με το kretalive.gr, το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του άγγελου. Περαιτέρω πτώση αναμένεται στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για πάγωμα τιμών το επόμενο δίμηνο, σημείωσε. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για υπερφύαλες, ανυπόστατες εξαγγελίες, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που τις έκλεισαν και φόρτωσαν δισεκατομμύρια τους φορολογούμενους. Την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αιτείται ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας παράλληλα το κόμμα να μπει σε διαδικασία εκλογής Προέδρου, θέτοντας εαυτόν παρόν. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί ξανά την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει εναλλακτικός πόλος προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στα παραπολιτικά 90,1. Υποστηρίζω το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, τόνισε, εκτιμώντας πως ο στόχος της πρωτιάς στις εκλογές είναι όλο και πιο εφικτός όσο περνάει ο καιρός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον 28χρονο Τούρκο, ο οποίος συνελήφθη ως ο δράστης της δολοφονίας ομοεθνή του στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Οκτώ συλλήψει έως τώρα μελών εγκληματικής οργάνωσης από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, τα μέλη της διέπραταν διαρρήξεις σε κατοικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Αθώο έκρινε το εφετείο κακουργημάτων Αθηνών τον πρώην αστυνομικό και TikToker για την κατηγορία αγοράς, κατοχής και πώλησης κοκαίνης. Η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση του κατηγορούμενου και τελικά το δικαστήριο τον κήρυξε αθώο για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Ανεβαίνει ο υδράργυρος στις επόμενες δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και την Πελοπόννησο. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σοκάρει ο έως τώρα απολογισμός του διπλού φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα με τουλάχιστον 1.719 νεκρούς, ενώ κατέστρεψε περισσότερα από 58.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις δορυφόρων που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA. Στα αθλητικά, προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς και θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς αύριο το μεσημέρι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,17% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος και στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90.

0: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Πολύ σημαντική δήλωση και πολύ ενθαρρυντική δήλωση. Ξέχασα να σας πω από χτες ότι οι μουσικές που θα ακούμε όλη αυτή την εβδομάδα είναι καλοκαιρινές, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, όπως αυτό που ακούσαμε χτες και αυτά που θα ακούσουμε αύριο, την Πέμπτη εντάξει με τον άλλον, και την Παρασκευή, επειδή είναι η τελευταία μας εβδομάδα εδώ πριν τις διακοπές. Είπαμε να βάζουμε καλοκαιρινά άσματα και διαλέγουμε σε διάφορες βερσιών καλοκαιρινά άσματα. Εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο οποίος μας λέει ποιο είναι το πιο σωστό κόμμα, το πιο κατάλληλο κόμμα για να μας πάει παραπέρα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Κάτι είχαμε καταλάβει, προφανώς αυτό είναι το πιο σωστό κόμμα, δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχουν και κακώς κάνουμε εκλογές, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά, να πάμε κατευθείαν στη βασιλεία των Μητσοτάκηδων, έτσι κι αλλιώς την έχουμε. Κάποιες δεκαετίες κυβερνάνε Μητσοτάκηδες με κάτι διαλύματα Καραμαλίδων και Παπανδρεϊδών. Οπότε Μητσοτάκης καλύτερα. Και ο Μητσοτάκης είναι και ειλικρινής, είναι και έντιμος, δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
2: Μπράβο!
3: Этот марш не смолкал на перронах в дни, когда полыхал горизонт.
0: И ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο.
3: Сниматься в наших дымных вагонах поезда увозили на фронт.
0: Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά.
2: Everyday μαλακία! Everyday μαλακία!
0: Και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε.
1: Έχει δίκιο, δεν λέει ψέματα. Όντως everyday συμβαίνει αυτό. Το είπε το 23 και πάμε προς τις εκλογές του 27 ή του 26 φθινόπωρο. Με αυτά τα επιτεύγματα. Τα λέει εδώ ο άνθρωπος, τα περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά. Το θέμα των ημερών, λάθος, το θέμα των μηνών, ετών, είναι η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός που δεν τη θα σέβεται, που είναι επίμονος, γενικώς που έχουμε κάποια θεματάκια στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στα βενζινάδικα, γενικότερα το πορτοφόλι αδειάζει πιο γρήγορα από ό,τι άδειαζε άλλες φορές. Αυτό όλο που βιώνουμε τελειώνει σύντομα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
1: Για να το λέει, προφανώς έτσι θα γίνει. Δεν μπορεί να πετάει μπαρούφες στον αέρα για αυτό το τόσο φλέγον θέμα για την ελληνική κοινωνία. Τον ακούσατε εδώ, είπε χτες ότι ελπίζει, εύχεται, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τώρα έχουμε και τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες του κλάδου, το σούπερ μάρκετ, τους βιομηχάνους και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε διαβεβαίωση Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τελειώνουμε με την ακρίβεια. Είναι η 10η διαβεβαίωση το τελευταίο δίχρονο.
0: Είχατε αναδείξει αυτό το φαινόμενο της απότομης αύξησης αυτών των τιμών, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ότι κατά την άποψή μου τα χειρότερα στον πληθωρισμό τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
4: Εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τις μεγάλες αυξήσεις, ότι πλησιάζουμε πια στην αρχή του τέλους.
5: Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών, όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού.
4: Πράγματι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πιστεύω ότι είμαστε πια σε ένα σημείο όπου τα χειρότερα, είναι πίσω μας. Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί.
5: Πιστεύω, μιας και με ρωτήσατε να κάνω μια πρόβλεψη, ότι ο πληθωρισμός πια και στη χώρα μας θα βαίνει μειούμενος.
1: Ναι, βαίνει, μειούμενος. Δύο χρόνια. Δηλώσεις δύο και έχουμε παραλείψει τρεις-τέσσερις. Γιατί όλο λέει αρχή του τέλους, αρχή του τέλους. Γενικώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα της ακρίβειας του πληθωρισμού με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάθε δύο μήνες έρχεται μια δήλωση και τα αλλάζει όλα. Τα διαγράφει όλα και τα εξαφανίζει όλα στις δηλώσεις. Στην πράξη γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Αλλά τώρα όμως, όπως ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάζεται, ελπίζει ότι τελειώνουμε με όλα αυτά και προσθέτουμε και τις άλλες δηλώσεις και έτσι έχουμε 11 ωραίες δηλώσεις που έχουν κατατροπώσει τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις, όχι η πραγματικότητα, η πραγματικότητα διαμορφώνεται με άλλους όρους, διότι, όπως λέει και ο Μαρινάκης, ο πληθωρισμός είναι επίμονος σαν τον Κυπουρό.
6: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα. Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
8: Μπράβο!
1: Και μετά τον επίμονο Κυπουρό και πληθωρισμό, ο Υπουργός Αναπτύξεως, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες, γιατί έγινε σύσκεψη με τους επιχειρηματίες και εκεί υπήρχε συναντήληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συναντήληψη. Γιατί υπήρχε συναντήληψη? Για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Γιατί για δύο μήνες δεν θα αυξηθεί τίποτα και από Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι μάλλον δεν θα αυξηθεί τίποτα, έρχονται και εκλογές. Οπότε με αυτό το δίμηνο πρέπει όλοι να πανηγυρίσουμε, γιατί θα μείνουν όλα εκεί ψηλά που βρίσκονται. Γιατί έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές. Θα παγώσουν εκεί, στο Θεό όμως, στο Θεό. Οι τιμές για κανένα δίμηνο, θα γίνουν και εκλογές και μετά θα ξεσαλώσουν πάλι να κερδοσκοπήσουν όσο δεν πάει άλλο, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όλη αυτή λοιπόν κυβέρνηση που αδιαφορεί και επιχειρηματίες που κερδοσκοπούν βρέθηκαν χθες σε μια συναντήληψη.
7: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
8: Μπράβο!
7: Για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
8: Μπράβο!
7: Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Εδώ έχουμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Τις προηγούμενες φορές που στα λόγια είχαν αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και μόνο εκεί, δεν είχαμε δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Το καινούριο τώρα είναι αυτό. Ότι η επιχειρηματικότητα δεσμεύτηκε. Και δεν υπάρχει πιο ιερό από την δέσμευση της επιχειρηματικότητας. Όταν λένε κάτι, το τηρούνε. Δεν είναι πολιτική να λένε άλλα σήμερα, άλλα αύριο. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι ο Θεός. Σε αυτή την κοινωνία, ό,τι πιο σημαντικό, χωρίς επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Άρα όλοι αυτοί λοιπόν δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει αυτή η παγωμάρα στις τιμές και η παγωνιά μέσα στο κατακαλό καιρό. Άρα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αφού τα τακτοποιήσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα στον εμφύλιο. Ποιος είναι ο εμφύλιος? Τζάκρη Κασελάκης.
9: Ενώ έχουν αποφασιστεί αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη σύγκληση με τους όμορους χώρους στην Δημοκρατική Παράταξη, ξυπνήσαμε ξαφνικά, ας πούμε, και είδαμε τους αναγκαλισμούς και τα σταυρωτά φιλήματα με τον Άδωνε Γεωργιάδη, έτσι. Mm-hmm. Κοιτάξτε να σας πω κάτι.
10: Γιατί έπαιξε ρόλο ο Άδωνε Γεωργιάδη στην παρέτησή σας?
9: Το να νομιμοποιείται και, εν πάση περιπτώσει, να ξεπλένεται η παρουσία ενός ακροδεξίου ολετήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος αξίωνε να έρχονται επιστάγκωνα δεμένοι οι γιατροί ενώπιόν του και να τους ξεφτιλίζει σαν νέος πατακός, έτσι, σε παρουσίες δημόσιες και σε κοινές συνεντεύξεις με τον αρχηγό ενός κόμματος που ανήκει υποτίθεται στη Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Αυτό, ξέρετε, δεν δικαιολογείται ακριβώς.
1: Ο Κασελάκης ξέπλυνε τον Άδων Γεωργιάδη με αυτό το βίτκαστ που κάνανε, όπως εδώ καταγγέλει η Θεοδώρα Τζάγκρη, η οποία Θεοδώρα Τζάγκρη δεν έχει ξεπλύνει μόνο τον Άδωνη, τον έχει στηρίξει, τον έχει ψηφίσει στη Βουλή ως υπουργό. Γιατί ήταν στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια, οι δύο ομάδες αυτές είχαν φτιάξει κυβέρνηση. Και συγκυβέρνησαν και φέραν μνημόνια. Και κόψανε μισθούς, συντάξεις. Τότε όλα καλά. Ξεπλένανε μαζί. Και κόβανε μαζί οι δύο. Τώρα δεν το ανέχει την Τζάγκρη. Τώρα που έγινε αριστερή και πολεμάει το σύστημα. Τότε δεν είχε θέμα. Τότε στο δεύτερο, πρώτο κόμμα της, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας, πού να θυμάμαι, θα θυμάται η ίδια. Τότε λοιπόν έκανε αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα λέει αυτά η Τζάγκρη, τα ακούει ο Κασελάκης σήμερα το πρωί και λέει.
8: Θεωρώ ότι είναι ειρωνικό και υποκριτικό να μιλάνε για δεξιά απόκληση άνθρωποι που έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι υπουργός υγείας πριν από 12 χρόνια.
1: Να τα θυμήθηκε και ο Κασελάκης. Και έχουμε μπιφ, όπως έχετε καταλάβει, πολύ σκληρό μπιφ μεταξύ Τζάγκρη, αντιπροέδρου του κόμματος, το οποίο τώρα λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, γιατί παλιά λεγόταν αλλιώς, τι παλιά, πολύ πρόσφατα και πιο παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Γενικώς είναι κάποιες βόλτες, πέρα δόθε για το καλό του ελληνικού λαού, για το καλό του τόπου, κυρίως για τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, όπως λένε οι ίδιοι. Ο Κασελάκης είπε αυτό για την Τζάγκρη και η Τζάγκρη είπε.
9: Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
10: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο.
9: Πω,
10: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
9: Κύριε Κολοκυθά, να σας πω ότι αυτό το κόμμα αποτελούσε την έκφραση του πάθους, αν θέλετε, και της προσδοκίας χιλιάδων στελεχών από ολόκληρη τη χώρα. Που πήραν θέση υπέρ του δίκαιου και κατά της αδικίας που κατάφορα υπέστη ο κ. Κασελάκης στο Μπουζουξίδικο και μόνη τη διαδικασία που οδήγησε εκεί, έτσι, από
10: τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
9: Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Επομένως, εδώ στην προκείμενη περίπτωση, αν αυτός νομίζει ότι του δώσανε πολίτες μια δυνατότητα για να το παριστάνει, για να παριστάνει τον Μεσσία ή για να δημιουργήσει ένα φαν κλαμπ, οδήγησε στα ξεφτιλίκια τα σημερινά και στη γελιοποίηση και στη σημερινή κατάσταση.
1: Ξεφτιλίκια, τα σημερινά με τον Άδωνη, αυτό εννοεί. Ξεφτιλίκια, πολιτικός όρος, το λέει η κυρία Θεοδώρα Τζάγκρη, η οποία όμως δεν θα υπήρχε αν δεν είχε στο διάβα της και στο δρόμο της συναντήσει τον Κασελάκη.
9: Και εν πάση περιπτώσει, σας είπα ότι πραγματικά, ότι αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη, ο κ. Κασελάκη στο δικό μου, θα τα είχα παρατήσει, αλήθεια.

0: κι εγώ.
1: Στεφανάκο.
0: Λεβιμαργό.
2: Φάρλι.
0: Νύχτα περπατήσαμε μαζί.
1: Το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας.
0: Εγώ κι εσύ.
2: Μπορούμε να το κάνουμε.
0: Τα άστρα χρυσή.
2: Το θέλετε να το κάνουμε.
0: Γύρω μας ραντίσανε βροχή.
2: Στα χέρια σας είναι.
0: Εσύ κι εγώ.
1: Αν δεν είχε βρεθεί εγώ στο δρόμο του κυρίου Κασελάκη.
0: Με δημαργό.
1: Και ο κύριος Κασελάκης στο δικό μου.
0: Πάνω σε μια ροδίνια μουδιά.
3: Στη βίλα μου στις Πέτσες.
0: Άσπρα πουλιά, χίλια φιλιά.
1: Το σακάκι του κύριου Κασελάκη.
0: Μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά.
2: Σας αγαπώ πολύ, οργώστε.
1: Κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
4: Τι οργώστε, τι οργώστε. Άμα λέει οργώστε, την έχασε. Την άλλη έφυγε. Για όργωμα είναι εκεί. Είναι να προσφέρουν στον τόπο και το λαό. Από αριστερή οπτική, από κεντρό οπτική, δεν ξέρω, δεξί είναι. Όλα μαζί. Γύρω λόγια από εδώ και από εκεί. Η Τζάκερ κυρίως. Ο Κασελάκης δεν έχει προλάβει να κάνει και πολλά. Βέβαια, στα 3 χρόνια, 4 που είναι εδώ, έχει κάνει πάρα πολλά. Από κόμμα σε κόμμα, βέβαια. Το ένα τον πετάξαν έξω, είναι η αλήθεια, εκεί στον Μπουζουξίδικο. Οπότε έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το έχει αλλάξει το όνομα μέσα σε ένα εξάμηνο 2 φορές. Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και περιμένουμε. Έτσι λοιπόν η Τζάκρη δεν θα, αν δεν είχε συναντηθεί στο δρόμο της με τον Κασελάκη, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη που είχε. Τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πού ανήκει τώρα, ωραία ερώτηση, όταν λέμε τώρα εννοούμε 1:20 το μεσημέρι της Τρίτης, 30ης Ιουνίου του εορτής του Αποστόλη. Οπότε απάντησε.
1: Εγώ όμως να σας πω, κύριε Νιφλή και κύριε Κολοκυθά, ναι, ότι εκλέγομαι από 26 χρονών στην τοπική αυτοδιοίκηση αρχικά και στη συνέχεια ως βουλευτής, έτσι από το 2004, με σταυρό στην Μπέλα Πάντα και πρωτεύω για ένα συγκεκριμένο λόγο, αν μου επιτρέπετε να πω. Mm-hmm. Γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να ολοκληρώσω την πολιτική μου καριέρα, την πολιτική μου σταδιοδρομία, όποτε το πει ο ελληνικός λαός, είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών. του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού, του σοσιαλισμού.

0: Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού.
1: Και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Τα λέει και τα δύο. Και του υπέρ των αρχών, με πάθος βέβαια εννοείται. Του σοσιαλιστικού πατριωτισμού και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δεν έχει λέξεις, είναι, μην δίνεται και πολύ σημασία. Νομίζω δεν δίνει κανείς. Ούτε αυτοί που την ψηφίζουν. Και μπράβο στους ψηφοφόρους της Πέλλας. Που τη βγάζουν πάντα πρώτη, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα είναι. Ψηφίζουν τζάκρι. Τι θέλουν εκεί να υπάρχει στη Βουλή. Τώρα με ποιο κόμμα θα είναι, μόνη της, με άλλα πέντε κόμματα ταυτόχρονα. Πρέπει να νομοθετηθεί και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, ανήκουν σε όλους μας. Θα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να την ψηφίσουμε 15 κόμματα. Να είναι εκεί εκπρόσωπος και των 15. Δεν υπάρχουν διαφορές στα περισσότερα κόμματα, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Τις ίδιες συντάξεις κόβουν, τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν. Τις ίδιες τροπολογίες περνάνε, από εκεί και πέρα διαλέγουν το σοσιαλιστικό πατριωτισμό ή τον πατριωτικό σοσιαλισμό για να δείξουν ότι κάπου διαφέρουν. Ο Κασελάκης τώρα που είναι φιλελεύθερος μεν, όπως λέει, αλλά με αριστερή στόχευση δε, είναι εδώ.
2: Το κόμμα μας κυριολεκτικά λέγεται Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
3: Μάλιστα.
2: Το Προοδευτικό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.

0: Το Πορευκό Κέντρο είναι και φιλελεύθερο. Και επειδή έχουμε τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ισότητας, μπορώ να σας πω ότι είναι η σωστή πολιτική να πετύχει αριστερούς στόχους.
1: Το κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι ό,τι καλύτερο αυτό για να πετύχεις αριστερούς στόχους. Και δεν πας κατευθείαν να τους πετύχεις ως αριστερά αυτούς τους στόχους. Πρέπει να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή από κέντρο, προοδευτικό κέντρο. Στρίβεις μετά, γίνεσαι νεοφιλελεύθερος, φιλελεύθερος και μετά για να καταφέρεις αριστερούς στόχους. Δεν πειράζει. Ας μην καταφέρεις αριστερούς στόχους. Καταφέρουν οι άλλοι. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι ανάγκη όλοι να έχουν πια αριστερούς στόχους. Τέτοια μανία με την αριστερά, τέτοια αγάπη στα λόγια. Με οτιδήποτε αριστερό και μόλις τους δοθεί η ευκαιρία να κυβερνήσουν, εφαρμόζουν ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο και θατσερικό υπάρχει, χωρίς ντροπή. Και πάνε από κάτω και τα μοσχάρια και γκρίνουν όλες αυτές τις επιλογές ότι μπράβο, λόγω ανάγκης. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και ο ρεαλισμός επέβαλε αυτή και την τάδε απόφαση. Και ενώ γίνεται αυτός ο εμφύλιος, λαμβάνει χώρο και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι θλιβερό. Γιατί ήταν σύντροφοι αυτοί οι δύο κάποτε μαζί, δίναν από κοινού τον αγώνα. Τον πολύ σοβαρό αγώνα, όπως είχε πει και ο Καμπανέλος. Υπάρχει και μια άλλη συντρόφισσα που αποχώρησε, από πού έφυγε τώρα η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κάτσε να θυμηθούμε. Πού ήταν? Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση της ανάγκης. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τις προοδευτικές δυνάμεις είναι η μεγάλη ανάγκη της εποχής μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορία του προοδευτικού και αριστερού κινήματος στον τόπο μας. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπήρχε διαχρονικά και υπάρχει μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία. Από το ΕΑΜΠ, στους ανέρδοτους αγώνες και στο 1-1-4.

0: Καταρχάς να πω κάτι που το λέω πάντα. Εγώ δεν αυτοπροσδιορίζομαι κεντροαριστερή, αλλά σοσιαλίστρια.
1: Μπράβο!
2: Η κόρη μας. Η σοσιαλίστρια. Και όπως ακούσατε, είναι αποσπάσματα της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου από διάφορες ομιλίες με τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε από χτες. Μίλησε για το ΕΑΜΠ. Το ΕΑΜΠ μας έσωσε από την πείνα, να το μπού, θα μας σώσει και από τη σκλαβιά και διάφορα άλλα τέτοια. Και για Μάρξ ακούσαμε, τα έχουμε όλα. Όλα μπορούν να τα πούνε, όλα μπορούν να τα κάνουν και κοιτάνε ποια καρέκλα είναι πιο βολική για να πάνε να τοποθετηθούν εκεί. Γι' αυτό λέμε, η μόνη σταθερά και το μόνο κόμμα που μπορεί να μας εξασφαλίσει είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του βαθέως κράτους, είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: Χρόνια πολλά.
1: Α, ευχαριστούμε αυτό. Τι έτσι έλεγε στα ρώσικα, έλεγε χρόνια
0: ναι,
1: πολλά.
0: Ναι, ναι, χρόνια και πολλά από Στόλη. Μπαρμπαγιάννη, δεν το άκουσε τον Μπαρμπαγιάννη που έλεγε στα νέα.
1: Άλλο ήταν, τον Μπαρμπαγιάννη νοικοκύρη είναι για μένα. Άλλο τραγούδι. Ως Μέγκατεθ.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Οκ, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά. Να, εδώ ετοιμαζόμαστε για την παράσταση απόψε.
0: Πότε είναι?
1: Σήμερα, έφτασε η ώρα. Εμπρός βήμα ταχύ. Στο θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Κάτω από την Ακρόπολη.
1: Κάτω από την Ακρόπολη.
0: Έχει πανσέλινο σήμερα, έχει πότε έχει, κάποτε έχει.
1: Χθες νομίζω είχε, δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω ποια είναι. Πότε ολοκληρώνεται.
0: Το κρατάει.
1: Ο Τσίπρας δεν είχε, sorry κιόλας.
0: Τι δεν είχε ο Τσίπρας?
1: Πανσέλινο, κάτω από την Ακρόπολη και αυτός, πανσέλινο δεν είχε.
0: Ο Τσίπρας ήταν για άλλη δουλειά εκεί.
1: Ο Ασημάκης πανσέλινος.
0: Εκτός αν ήταν κι αυτός σατυρικός σαν εσένα.
1: Τι ήταν άλλο?
0: Θα ανακοινώσεις κόμμα κι εσύ?
1: Γιατί όχι.
0: Ελλάς.
1: Έλληνες.
0: Α, Έλληνες.
1: Το δικό μας είναι Έλληνες. Το έχω πάει ένα βήμα παραπέρα. Έχει ένα πατριωτικό στίγμα μεγαλύτερο. Και εξηγούμε στην παράσταση πώς και τι σημαίνει.
0: Κατεβάζεις πλατφόρμα.
1: Ακρονίμιο είναι. Δεν είναι.
0: Α, πλατφόρμα ναι. Κατεβάζει.
1: Δεν, τι, πόσο κάνει ο κάθε αριστερός να αγοράσει, τι πλατφόρμα είναι αυτό.
0: Πόσο χάνει.
1: Πόσο χάνει.
0: Λοιπόν, και τι θα δώσει
1: κάποια... Θα δώσουμε προσκλήσεις τώρα σήμερα. Ναι. Είναι η τελευταία παράσταση της χρονιάς σήμερα. Κλείνει ο Πεκεμπλέ. Και θα δώσουμε τις προσκλήσεις στους 7 πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880. Κερδίζουν από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στις 9.30. Οι υπόλοιποι νομίζω λίγο ακόμα μπορούν να αγοράσουν στο more.com και θα έχει στην είσοδο κάποια εισιτήρια.
0: Ωραία. Όσο εμείς ακούμε λαό και διαφημίσεις, παίρνετε έξω, εσύ θα τις μαζέψεις και θα μας τις φέρεις μετά.
1: Βεβαίως.
2: Ρε, έχω δύο απορίες.
1: Για πες.
2: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει, τα γυρίσεις?
1: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα. Εντάξει, και το δικό τους.
2: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα. Θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά. Να μοιρά.
2: Άμα πάει Οκτώβρη, εκλογές θα είναι κάθε μέρα. Θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
1: Αυτό. Ή θα πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην παραλία. Σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά.

0: αυτό. Που λέει πώς προέρχεται. Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία αυτή. Πού στο
1: συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
2: Καλησπέρα, Απόστολε.
1: Καλησπέρα.
2: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάζουν ξύγια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που βγάζουν ξύγια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
3: Αλλά τι, σέβιασαι με την πρώτη.
1: Όπα.
3: Ακραίο.
1: Ακραίο.
3: Νορβηγούμενο εδώ πέρα.
1: Έλα,
3: Νορβηγούμενο. Να κάτι με το θύμιο γενικά για τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια, έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις, να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις, γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
1: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
4: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
1: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
3: Ναι, αυτό ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
1: Ναι, με φτιάξε τους μισθούς εσύ, βάλε ένα οικονομικό μιμιμί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
3: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικία έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
1: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
4: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
5: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
1: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
5: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι όπως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
1: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
7: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
5: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
1: Στο Πασόκ.
5: Άστο το Πασόκ τώρα. Α. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
1: Αμήν, μια λαμπάδα.
5: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
1: Ναι.
5: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιο.
1: Αυτό ένα μηδέν.
5: Ένα μηδέν. Ναι. Όχι, ισοπαλία. Οπότε, Τσάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
9: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρε.

0: ρεύμα Mayron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Mayron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Mayron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Mayron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και πριν συνεχίσουμε να δώσουμε τις προσκλήσεις για να μην παίρνετε τηλέφωνο για αυτό το λόγο άλλο.
7: Ναι, τέλος. Τώρα θα παίρνετε για τα υπόλοιπα τα δικά μας. Λοιπόν, οι νικητές είναι Ελένη Κουλαξίδη, Ελισάβετ Καραμπάτσα, Βασίλης Ξυπολιτάς, Βαρβάρα Ζήση, Ελισάβετ Κονιτοπούλου, Μαρία Μονδέλου και Νίκος Κοψιδάς. Κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ για την παράσταση Όπε και Μπλε με μπρατσάκια, Τσόλια σε Τσόλια Μπαντ. Απόψε το βράδυ στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου. Λέει είναι 10 λεπτά από το μετρό Ακρόπολης. Αλλιώς νομίζω έχει να παρκάρεις και έξω. Οι υπόλοιποι μπορεί να πάρει εισιτήρια από το more.com, ακόμα είναι ανοιχτό. Και το βράδυ
6: θα είναι επίκαιρη, έχει επικαιροποίηση με όλα αυτά
7: η που γίνονται. Η παράσταση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ξεκίνησε τον Νοέμβρη. Είναι τα έχει περισσότερα κείμενα
6: κόμμα Τσίπρα, δηλαδή. Την ελπίδα μας.
7: Την ελπίδα δεν θα πιάσω.
6: Τον εμφύλιο και... Τζάκρη Κασελάκη.
7: Οριακά είμαι. Τώρα αυτό μάλλον θα το προσθέσω τώρα.
6: Μα χωρίς αυτό δεν γίνεται.
7: Γίνεται.
6: Όχι, δεν γίνεται. Συγγνώμη. Έχουμε εμφύλιο.
7: Κοίταξε, μπορεί να βάλουμε πώς θα βάζει ένα κόκκινο γαρίφαλο ή μνήμη, θα βάλουμε μια κόκκινη λουμπουτένα, ας πούμε.
6: Μπράβο.
7: Μαύρη με κόκκινη πατούσα, δηλαδή.
6: Ναι, αυτό μπορεί να
7: κάνεις. Κάπως και όποιος καταλάβει. Κλείσιμο ματιού.
6: Όχι, εκεί θα καταλάβουμε όλοι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
7: Αυτό. Οπότε ναι, κάτι θα έχουμε.
6: Θα τα πιάσει.
7: Θα φορέσω εγώ, τι άλλο θέλετε. Λουμπουτένα όμως.
6: Ναι, αν είναι να φορέσει.
7: Ναι, άμα είναι να φορέσει, θα βάλει.
6: Τη φθηνή. Όχι, λοιπόν το βράδυ θα έρθουμε να σε δούμε, να σε καμαρώσουμε.
7: Οι υπόλοιποι σα περιμένω μέσα να πούμε.
6: Τώρα ναι και παραγγελιέ αφιερώσει για την Παρασκευή που είναι τελευταία μέρα. Της σεζόν μπορείτε να ζητήσετε οτιδήποτε. Τώρα ο τραγουδιστής και έτσι αγαπητός μας φίλος Κώστας Τριανταφυλλίδης που τραγουδάει πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία φωνή από τους καλύτερους νέους να πω, να το πούμε νέους από τις καλύτερες νέες αντρικές φωνές καθαρές που έχουμε σε αυτό τον τόπο. Ο Κώστας έδωσε μια συνέντευξη στην Αθηναίδα Νέγκα και τον ρώτησε για παιδικά χρόνια. Οι γονείς του ήταν στην Τασκένδη. Μεγάλωσε δηλαδή η Σοβιετική Ένωση και αυτός και οι γονείς του. Και ήρθε και τι έχουμε. Κάτι μου κάνουν νόημα. Όταν κάνετε νόημα απ' έξω για να έρχεται κάποιος Κατερίνα να δούμε τι έχει γίνει. Έλα Κατερίνα, τι έχει γίνει. Πες το. Λοιπόν...
8: Έχουμε στον αέρα τον Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Λένε ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
6: Στα Πετράλωνα. Είναι ο συνάδελφος. Τον έχουμε.
9: Καλό μεσημέρι.
6: Έλα, καλό μεσημέρι.
9: Έχουμε μια πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται τόσο από την αστυνομία όσο και την περιοριστική. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο αρχικά χαρακτηρίστηκε ως εργατικό ατύχημα. Κατέρευσε μία πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές μέχρι στιγμής είναι ανεπίσημες, οι οποίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους στα χαλάσματα. Ήδη τόσο η πυροσβεστική, όσο η αστυνομία, όσο και το ΕΚΑΒ κατευθύνονται προς το σημείο. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. ή τουλάχιστον μέρους αυτής. Είμαστε και εμείς καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο περιστατικό και θα επανέλθουμε.
6: Ούτε ξέρουμε αν ήταν νεόδμητη ή παλιά, αν γίνονταν εργασίες. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά μέχρι στιγμής.
9: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι παλιά πολυκατοικία και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή ο πρώτος χαρακτηρισμός ήταν εργατικό ατύχημα, ενδεχομένως να γίνονταν κάποιες εργασίες
6: αναγέννησης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πηγαίνεις προς τα εκεί. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Σπύρο Δαρσινό. Πάει εκεί στην περιοχή. Έκτακτη είδηση ήταν αυτή. Γι' αυτό ο πανικός από τα τζάμια απ' έξω. Το μεταδώσαμε. Οτιδήποτε συμβεί γύρω από αυτό. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιες ειδήσεις εδώ στην αθηναϊκή επικαιρότητα. Βάζουμε μια τελεία με την αγωνία και την προσοχή μας εκεί. Σας έλεγα για τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια συνέντευξη και μίλησα για τα παιδικά του χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήταν ωραία και αυτά που έλεγε, αλλά και η έκπληξη της Αθηναίδος Νέγκα.
10: Εσείς θέλατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, έτσι.
6: Ναι.
10: Ζήσατε σε συνθήκες που είναι αδιανόητες για μας, σοβιετική κατάσταση. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έζησες δύσκολα εσύ. Ή πέφτω έξω, κάνω λάθος.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι. Ούτε οι γονείς μου ζήσαν δύσκολα.
10: Ναι.
11: Καταρχάς, όλο το ζήτημα ήταν ότι υπήρχαν λυμένα βασικά ζητήματα.
10: Βέβαια.
11: Στην ανθρώπινη επιβίωση. Δηλαδή, η εργασία, η υγεία, η παιδεία. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκαν ποτέ όσο ήταν εκεί πέρα. Με έναν τρόπο, δηλαδή, καθημερινά, ας πούμε, τα ζητήματα που είχαν ήταν πολύ πιο απλά. Ήταν λυμένα.
10: Και δεν είχαν όμως. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή. Θέλω να πω ότι όλοι ζούσαν.
11: Ναι, με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, λίγο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, εντάξει, ήταν κάτι που ήταν ευχάριστο.
10: Ήταν ευχάριστο.
11: Για κάποιον που επιστρέφει, ας πούμε, μετά από. Επαναπατρίζεται, μάλλον. Ναι. Και ακούει ξαφνικά ότι εδώ υπάρχει. Έχουμε άγχος, έλεγε η γείτονισσα. Έχουμε άγχος, Ρόζα μου, έλεγε στη μάνα μου.
10: Ναι.
11: Τι είναι το άγχος, της έλεγε εσύ. Αυτό είναι αλήθεια που σας λέω.
10: Το
11: δηλαδή,
10: πιστεύω,
11: αλήθεια είναι μια ιστορία.
10: Ναι.
11: Η οποία στην αρχή δεν γινόταν κατανοητό. Με τον καιρό, ας πούμε, όμως καταλάβαμε ότι υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ξέρεις και πρέπει να προσπαθείς. Εμένα οι γονείς μου είχαν τελειώσει, είναι απόφοιτη πολυτεχνείο, ο πατέρας μου, πανεπιστήμιο, η μάνα μου.
10: Γιατί δίνονταν και καλές, είναι η αλήθεια, ευκαιρίες στους ανθρώπους να μορφωθούν πάρα πολύ.
11: Σε όλους.
10: Ναι.
11: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όλοι είχαν την ίδια ευκαιρία. Αν εσύ διάλεγες να σπουδάσεις, θα σπουδάζες. Αν δεν μπορούσες να σπουδάσεις, θα πήγαινες κάπου αλλού. Πάντως, άνεργος δεν θα έμενες με τίποτα.
10: Ναι.
11: Σίγουρο αυτό.
6: Μα τι τώρα, υπάρχει ζωή και έχει ομορφιά η ζωή χωρίς άγχος. Για τα βασικά, πού θα μείνεις, πώς θα πληρώσεις τη στέγη που μένεις μέσα για να προστατεύεσαι από καιρικές συνθήκες και δεν ξέρω από τι άλλο. Να μην έχεις άγχος για την παιδεία, ποιο φροντιστήριο θα βρεις, πόσα θα πληρώσεις, τι σχολείο θα είναι, τι θα μάθει το παιδί όταν πάει εκεί, τι θα βγει το παιδί, πού θα δουλέψει μετά. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, η νοστιμιά της ζωής. Και όποτε παίρνουν συνεντεύξεις εντωμεταξύ από καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί, Έλληνες, γιατί προφανώς τα λένε και οι Ρώσοι, οι παλιοί Σοβιετικοί και οι τωρινοί Ρώσοι, εκπλήσονται όλοι διότι ανακαλύπτουν σιγά σιγά έναν άλλο κόσμο, μια άλλη αλήθεια, που δεν είναι αυτή στο κυρίαρχο αφήγημα, γιατί πρέπει να κατηγορηθούν αυτές οι χώρες, ήταν ανελεύθερες. Ενώ δεν είμαστε ελεύθεροι. Με το άγχος μας, με τα έξοδα, με την ακρίβεια, με το αδιέξοδο, με τα ψυχολογικά εξαιτίας όλων αυτών. Είμαστε όμως ελεύθεροι. Εκεί δεν ήταν ελεύθεροι γιατί τα είχαν όλα αυτά. Είχαν και παιδεία και υγεία και αθλητισμό και πόλεις ανθρώπινες και η μία πολυκατοικία να μην κολλάει πάνω στην άλλη, να και μια πλωσιά γύρω-τριγύρω, μια παιδική χαρά κάτι. Και μόρφωση, χαλαρότητα και χωρίς άγχος.
10: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Όλα αυτά, το ότι όλοι ζούσατε το ίδιο, ήταν λυμμένα πολύ βασικά προβλήματα που για μας ποτέ δεν ήταν, έτσι, στην άλλη πλευρά της κουρτίνας.
11: Θέλει κόπο πολύ.
10: Ναι, θέλει πολύ κόπο. Αλλά αυτό το σύστημα το νοσταλγείς.
11: Ήμουν πάρα πολύ μικρός.
10: Ήσουν πολύ μικρός, αλλά θέλω να πω, επειδή η μαμά σου ήρθε και δεν ήξερε τι πάει να πει άγχος.
11: Ναι.
10: Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
11: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
10: ναι,
11: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
6: Θα το δούμε. Το δοκιμάσαμε μια φορά, εδώ είμαστε ξανά. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει και ο καπιταλισμός, δεν θα το γλιτώσει, τη δοκιμή δηλαδή. Με την ευκαιρία, Κώστας Τριανταφυλλίδης, την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, είναι στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, στις 9, με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». την καλλιτεχνική επιμέλεια την έχει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Εκεί θα, είναι, θα ακουστούν τραγούδια Θοδωράκη, Ξαρχάκου, Λεοντή, Καλδάρα με τη φωνή του Κώστα πάντα. Λοΐζου, Μικρούτσικου, Σπανού. Από το ερωτικό, όπως διαβάζω εδώ και το Λούζι, τη αγάπη μου, στο Αντιλαλούνε τα βουνά, στο Έξω φυσάει και βρέχει, μια φορά και ένα καιρό. Και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου, θα πει αυτά τα αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των συνθετών. Εδώ η φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη σε κάτι άλλο.

0: είναι ρώσικο εμβατήριο. Το ακούσουμε στην αρχή με τη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη και εδώ από τον Κόκκινο Στρατό, γιατί είπαμε ακούμε καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια αυτή την εβδομάδα με κάθε ευκαιρία. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι και καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
3: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες?
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού, όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη Μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν τολμώ να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
2: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
1: Απαντάω
2: με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
4: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
2: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις?
1: Καλά, μέσα είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη.
2: Και τώρα ξέρεις τι συμβαίνει, ε.
1: Και για πες.
2: Λόφος Φιλοπάπου, δώρα στράτου. Σήμερα το βράδυ, 30 του μήνα.
1: Δεν μπορώ, δουλεύω. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω. Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιόλα, θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Όπα, για πε.
1: Καμένο, πώ κυκλοφορεί στην Ιταλία?
2: Με παρεό, ξετσούτσουνο. Και σανδάλια Birkenstock.
1: Όχι.
2: Τι είναι αυτό το, τι?
1: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
2: Ναι.
1: Μια σημαία τη ελεύθερη Ιταλία, γεμάτο βαλίτσε και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
2: Α, εντάξει.
1: Αρχιό στρατόκαυλο πεθαίνει.
2: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τι πλαστικέ, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
5: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
1: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, να είσαι καλά. Γεια.
1: Πρόσκληση, δεν μου δες.
2: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
1: Ήταν καλό.
2: Όχι, δεν ήταν. Έλα το βράδυ, όμως έχει εισιτήρια στην είσοδο.
6: Ναι.
2: Λέγεται.
6: Αποστολή.
2: Ναι.
6: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση, να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει?
2: Ναι.
7: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
6: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς?
2: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
6: Δηλαδή τι εννοείς? Δηλαδή έρχονται εκλογές.
2: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν, δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
6: Δηλαδή θα μας δώσουν και άλλα.
2: Πολλά.
6: Α, δηλαδή δεν όχι μόνο τα τρία τους.
2: Τι άλλο ήθελες?
6: Τι άλλο να θέλω να πω?
2: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
8: Ναι, ξέρετε ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
2: Ναι, ναι.
8: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί. Πολλάκης.
2: Μιλέτε Πολλάκης, είναι ευαίσθητη περίοδος.
9: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
8: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
2: Να ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
8: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική, και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
2: Α, ο Πιούτσας να δείτε τι λέει.
8: Πολλάκες.
2: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πει τα καλύτερα.
8: Αλλά και η σημερινή επιστήμονα, και ο γραμματικά και στο Γιώργο μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
2: Ναι.
8: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
2: Είναι και αυτοί, επιρρεπείς ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
8: Κάνε μένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Μπικελόου, Άγιενς Αμόνγκ Ας, και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
2: Τι είναι αυτό, Netflix?
8: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και δική του Νάς.
2: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
0: Εδώ η συνεννόηση... καρούμπαλο μεταξύ των δύο και είναι σωστή ώρα νομίζω τώρα να φλερτάρουμε λίγο με την ματαιότητα.
10: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές σχήμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Με ένα σχέδιο προοδευτικό, σχέδιο ευθύνης, σχέδιο συνέπειας. Εμείς θα αγωνιστούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει.
11: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
0: Οι πολίτες θέλουν. Το Πασόκ μπορεί. Με ερωτηματικό αυτή τη φορά. Κάποτε ήταν οι πολίτες. Ο λαός θέλει. Το Πασόκ μπορεί. Κατάφαση. Τελεία. Εδώ έχουμε πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε. Ο λαός θα αποφασίσει. Είναι και όριμος. Δεν χρειάζεται και πολλά. Να αρκεί να βρει και το κόμμα του Κασελάκη. Γιατί όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρει ο κόσμος. Γιατί άραγε. Ότι ο Κασελάκης έχει φτιάξει κόμμα και κατεβαίνει στις εκλογές.
11: Σε όλη τη χώρα που πηγαίνω. Καταρχάς υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν γνωρίζει ότι κατεβαίνουμε, ότι λεγόμαστε δημοκράτες.
0: Όχι,
11: δεν είναι καλό και αυτό δείχνει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει και περισσότερη δουλειά το ίδιο για να διαχειριστεί το μήνυμα.
0: Μα πώς να ξέρει ο κόσμος, πάνω που ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγες, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, ξεκίνησαν η καμπάνια, η επικοινωνιακή, τα σποτάκια κτλ. Και το άλλαξε. Το έκανε κάτι άλλο και το αλλάζει και τη φυσιογνωμία. Πώς να τα προλάβει όλα αυτά. Εδώ αλλά και άλλα κόμματα που είναι. Και χρόνια και πάλι δεν τα ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν, δεν παρακολουθούμε τις οβιδιακές μεταμορφώσεις. Εδώ που γίνονται τόσο γρήγορα, δεν τα πιάνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε. Το λέω για καλό. Για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να έχει η δημοκρατία πολλές επιλογές. Και αυτό είναι η υγεία, όπως λέμε. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνο με τα νεότερα και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
12: Έλα.
2: Έλα!
12: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
2: Α, για τον delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
12: Να πω.
2: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
12: Ντρέπομαι, μας φύρανε χαμπάρι, φίλε.
2: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
13: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
12: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται τον deliverά. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη τη ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί, μπες από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά του, τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
14: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
14: Λοιπόν, να εδεκτώψω για τους deliveράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
15: Πόσοι deliveράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
14: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των deliveράδων.
2: Δεν νομίζω, όχι.
14: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν. Ε.
2: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
14: Και κάτι ακόμη με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ deliveράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Deliveράδες οι οποίες παράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνας και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν deliveράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery, οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
16: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε, να σου πω, την Παρασκευή θα έβγετε.
2: Ναι.
16: Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις κλείσει εγκεφάλου.
17: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα. Επειδή αύριο δεν θα σε πιάσω, χρόνια πολλά από σήμερα.
2: Α, ευχαριστώ. Ναι, για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
17: Μπράβο. Πρώτον, τα ρήφα.
2: Ναι.
17: Να σου πω όταν το βάλει να του πει. Τα Τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα όμπαλα. Δύο χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά και η σύνταξη ένα τρίτο κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site δύο δημοσιογράφου οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθο ή στα μούτρα. Η γενοκτονία συνεχίζεται. Άρα όποιοι εδώ έχουν αγάπε στα κόμματά του με του Ισραηλινού θα ρίξουν μαζί με το πτωτίο το αιματάκι στην κάλπη.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
21: Κρατάς μυστικό.
22: Κρατάω.
21: Φιλάς σταυρό.
22: Φιλάω.
21: Παντρεύομαι.
22: Σόπα.
21: Αλλά...
22: Ο γάμος θρησκευτικός.
21: Όχι.
22: Πολιτικός.
21: Νο.
22: Τότε.
21: Κλιματιστικός.
19: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
21: Αλλά.
19: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
23: Πού είσαι?
24: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
23: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
24: Έλα εδώ, δεξιά.
23: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
24: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
23: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
24: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
23: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
25: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
25: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
25: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
29: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
28: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
29: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
28: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
29: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
28: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
28: Σιγά μη τάφινα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η ώρα είναι 2.
3: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
2: Ακούμε να ακούσουμε στα συντρίμια. Απόλυτη
3: ακούσα.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Αναφορές για εγκλωβισμένους. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εργασίες που γινόταν σε παρακείμενο κτίριο. Πληρωμές αγροτών, έλεγχε στην αγορά και πάγωμα των τιμών στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τις προτεραιότητες του επόμενου εξαμήνου, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε και πειρά, κάνοντας λόγο για εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, όπως αυτή για τις τράπεζες, από εκείνη που κάποτε τις έκλεισαν, όπως είπε. Επιτάπητος 4 νομοσχέδια και απελογισμός του κυβερνητικού έργου. Φωτιά οι τιμές στην αγορά, πότε θα δουν οι καταναλωτές μειώσεις στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Σημειωτώνει η βενζίνη παρά την επιστροφή του Brent στα προ-πολέμου επίπεδα. Ποιες αποφάσεις έλαβε η κυβέρνηση για την πάταξη της ακρίβειας και πώς αντιδράει η αντιπολίτευση. Επιδιώξαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στις βασικές κατηγορίες προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στα παραπολιτικά 90,1. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ΑΔΕ μετά τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Ανατολική Αττική. Από το Μαρκόπουλο μέχρι το Πορτοράφτη και από την Αρτέμιδα ως τη Νέα Μάκρη και το Λαύριο, μία στις δύο επιχειρήσεις πιάστηκαν να φοροδιαφεύγουν το περασμένο Σαββατοκυριακό. Ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αντιλία. Τι δείχνει η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η Αττική εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι ελληματικές παραδόσεις μειώθηκαν στο 18,6%. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο κομμένος Παύλος Πολάκης, που επιθυμεί την άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και επιμένει στην άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στην Κάρπαθο συνεχίζει την περιοδία το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τετατέτ Ανδρουλάκη με Γεραπετρίδη και Δένδια την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά ούτε τώρα ούτε μετά, ξεκαθάρισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Καριστιανού ανακοίνωσε προσωρινό πολιτικό συμβούλιο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία μετά τις αποχωρήσεις. Πια τα πρώτα μέλη. Ξεκίνησε πληρωμή του έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε μια κίνηση μάτι στην αγορά της κυκλικής οικονομίας με επίκεντρο τη διαχείριση αποβλήτων και νερού, προχωρά ο Μίλος Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε υποβολή πρότασης προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θάλης. Η κατάρα της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι συνεχίζεται. Ο αποκλεισμός των Οράνια από το Μαρόκο, που άφησε την ομάδα εκτός συνέχειας του Μουντιάλ, έρχεται να προσθεθεί στους δύο προηγούμενους αποκλεισμούς στην ρώσικη ρουλέτα. Την ίδια ώρα, αποκλεισμός σοκ και της Γερμανίας στα πέναλτι από την Παραγουάη. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36-37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και αύριο, υποχωρεί το Μελτέμι. Πάμε γρήγορα στα Πετράλωνα, που έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας εδώ και λίγη ώρα. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Προσπαθούμε να μιλάμε σχετικά στη Γάνα, καθότι εδώ στην περιοχή βρίσκονται σκύλοι της ΕΜΑΚ, αλλά και ειδικά συνεργεία τα οποία έχουν ειδικούς ανιχνευτές προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως βρίσκονται στα χαλάσματα. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ήταν γύρω στη 1:30 το μεσημέρι όταν η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε για ένα εργατικό ατύχημα εδώ στην περιοχή των Πετραλώνων, την οδό Αλκμίνης 22. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο διαπιστώθηκε η έκταση της ζημιάς, της καταστροφής. Μιλάμε τουλάχιστον για ένα κτίριο τετραόροφο το οποίο έχει καταρρεύσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Υπάρχουν δηλαδή αναφορές για 4 εγκλωβισμένους. Γίνονται προσπάθειες τώρα αυτή τη στιγμή προκειμένου να ακουστούν ενδεχομένως κάποια σημεία ζωής, κάποια σημάδια, μια σήμανση, ώστε να κινηθούν αναλόγως και οι δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, οι οποίες έχουν φτάσει εδώ στο σημείο, ενώ σημειώνουμε πως, επαναλαμβάνουμε μάλλον για να το πω για την ακρίβεια, πως βρίσκονται και οι ειδικοί σκύλοι, δύο ειδικοί σκύλοι εδώ πέρα που προσπαθούν να ανιχνεύσουν κάποια οσμή. Μάλιστα.
1: Σπύρο, λένε οι πληροφορίες ότι η κατάρρευση αυτή προήλθε μετά από κάποιες εργασίες που γινόταν σε παρακείμενη πολυκατοικία. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, επιβεβαιώνεται?
4: Η πρώτη πληροφορία έκανε λόγο για ένα εργατικό ατύχημα και όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται.
1: Ναι.
4: Υπήρξαν κάποιες εργασίες σε ένα κτίριο το οποίο ήταν χαμηλότερο από το τετραόροφο.
1: Διπλανό. Ακριβώς
4: διπλανό.
1: Ναι.
4: Φαίνεται αυτό όμως να μην ήταν κατοικημένο, έτσι, καθότι είχαμε τις εργασίες. Ενδεχομένως λοιπόν να, οι εργασίες του ενός κτιρίου να παρέσυραν το έτερο κτίριο, το τετραόροφο, ενώ μάλιστα υπήρχαν αναφορές πως από νωρίτερα σήμερα υπήρξε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι έχει προκύψει πρόβλημα. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Να πούμε ότι πέρα από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πέρα από τα στελέχη της ΕΜΑΚ, τα οποία βρίσκονται εδώ και προσπαθούν να δουν από πού θα ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάσυρσης των χαλασμάτων και βεβαίως της ανάσυρσης ενδεχομένως των εγκλωβισμένων, υπάρχει η πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη που καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά από το σημείο. Γίνονται συνεχώς συστάσεις ώστε να γίνεται ησυχία και να απομακρυνθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Ακούγονται εγκλωβισμένοι, Σπύρο?
4: Αυτό εξηγήσαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
4: Γίνεται προσπάθεια με ειδικούς αισθητήρες προκειμένου να ακουστούν κάποιο σημείο ζωής ανάμεσα από τα χαλάσματα. Γι' αυτό πολλές φορές οι πυροσβέστες, τόσο της ΕΜΑΚ όσο και οι συμβατικοί, όσο και οι αστυνομικοί, καλούν τους κατοίκους εδώ της περιοχής, αλλά και σε εμάς τους ίδιους τους δημοσιογράφους, να κάνουν απόλυτη ησυχία προκειμένου να μην παρεμποδίζουμε το έργο ενδεχομένως των αισθητήρων, καθότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον καταλαβαίνει κανείς ότι και ο απειροελάχιστος ήχος θα είναι ενδεχομένως σωτήριος για ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος μια τετραόροφη πολυκατοικία. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
4: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Μπορεί ο κόσμος, οι πολίτες να δουν στο παραπολιτικά.gr τόσο φωτογραφίες όσο και βίντεο που έχουμε από τις προσπάθειες των διασωστών προκειμένου να ανοιχνεύσουν το που βρίσκονται αυτά τα 4 άτομα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές. Ενώ να πούμε ότι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι και εδώ και στελέχη του ΔΔΕ αλλά και της ΔΕΦΑ, καθότι υπάρχει φόβος ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα, λόγω της ενδεχομένως διαρροής ρεύματος ή διαρροής αερίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά. Mm. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ για προληπτικούς λόγους. Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως έχουν κινητοποιηθεί. Βασικά, βλέπουμε, είναι αναφορές, είναι τουλάχιστον 3 ασθενοφόρα εδώ πέρα, αλλά και άλλες 2 κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ. Όπως επίσης έχει δοθεί σήμα σε 3 νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν να είναι σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ο αριθμός των 4 εγκλωβισμένων, ο οποίος δίνεται έστω και ανεπίσημα αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική, δεν ξέρουμε αν είναι 100% ακριβής. Μιλάμε για τεράστιο όγκο χαλασμάτων.
1: Ναι,
4: τεράστιο. Ναι.
1: Και επίσης, Σπύρο, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έρχονται και σε εμάς πληροφορίες, πρόκειται για μια πολυκατοικία που είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα. Οι πληροφορίες οι δικές σου φυσικά λένε για 4 εγκλωβισμένους. Σας ελπίσουμε να έχουμε σημάδια ζωής. Είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό αυτό που σε έχει συμβεί. Και θυμίζει λίγο, λες και έγινε κάποιο σεισμός, ας πούμε.
4: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Σου θυμίζω ότι πριν από λίγο αυτό που σου ανέφερα, που υπογράμμισε, είναι ότι οι πρώτες ανεπίσημες αναφορές στην πυροσβεστική μιλάνε, κάνουν λόγο για 4 επιβεβαιωμένα άτομα τα οποία βρίσκονται στα κάτω από τα χαλάσματα.
1: Εκεί
4: δεν,
1: τώρα
4: δεν
1: η περίοικη.
4: Να ξέρουμε.
1: Ναι. Ναι. Οι περίοικοι, τι λένε, οι περίοικοι εκεί, οι γείτονες?
4: Οι περίοικοι είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, σύγχυσης, και πολλοί από αυτούς είναι σαρκισμένους. Με κάποια λεπτά έρχονται ιδιοκτήτες σε κάποιων κτηρίων, οι οποίοι έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται, κτηρίων και διαμερισμάτων, και έρχονται και ζητούν από τους ανθρώπους της πυροσβεστικής και της αστυνομίας να περάσουν. Ωστόσο, όταν τους ζητάμε πληροφορίες για το τι έχει συμβεί και αν έχουν εικόνα και αν έχουν γνώση, αποφεύγουν να μιλήσουν μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχουν κάτοικοι εδώ της περιοχής οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ένα από αυτά τα σπίτια το οποίο καθαρίστηκε ήταν το δικό του σπίτι. Αυτό σημαίνει ναι. ότι είναι ένα καλό σημάδι υπό την έννοια ότι δεν βρίσκονταν τουλάχιστον μέσα και από αυτούς θα δοθούν συγκεκριμένες καταθέσεις τόσο στην πυροσβεστική όσο και στην αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί, να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα. Πέραν αυτών, αν μου επιτρέψεις ένα δευτερόλεπτο, αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμή είναι ότι γίνονταν εργασίες στο διπλανό κτίριο, όχι στο τετραόροφο.
1: Ναι.
4: Αυτή είναι η σημείωση.
1: Έχουμε εικόνα τι εργασίες γινόταν, Σπύρο, δηλαδή γινόταν εργασίες φυσικού αερίου, ας πούμε. Τι ακριβώς συνέβη και κατέρευσε. Ήταν στο υπόγειο του κτηρίου.
4: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γινόταν εργασίες είτε ανακαίνιση είτε ανέγερση νέας πολυκατοικίας πάνω στα παλιά θεμέλια. Εκεί εδράζεται το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται.
1: Και το κτίριο αυτό στο οποίο γινόταν εργασίες είναι ανέπαφο?
4: Όχι, κάθε άλλο.
1: Κάθε άλλο. Μάλιστα.
4: Κάθε άλλο.
1: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό γίνεται λόγος ουσιαστικά για δύο κτίρια. Απλώς αυτό που προέχει έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το τετραόρο.
1: Το κατοικήσιμο.
4: Το άλλο ήταν ενδεχομένως και σε αυτό να υπάρχει σημασία αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή εργάτες στο κρίσιμο σημείο. Περιμένουμε να δούμε την αλληλουχία των καταθέσεων από τους παρευρισκόμενους, να διαπιστώσουμε κι εμείς αν κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την επίμαχη στιγμή, για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για ό,τι έχει συμβεί εδώ.
1: Σπύρο,
4: Αρκμήνης 22, όπως, ναι.
1: Σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, Σπύρο, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε εξέλιξη πραγματικά αυτές οι δύσκολες στιγμές και η μεγάλη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό των ανθρώπων, όλων των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε και πάλι. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, αν έχει κάποιες πληροφορίες ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη δύναμη του Εθνικού Κέντρου Αμεσοβοήθειας του ΕΚΑ βρίσκεται επί τόπου. Τρία ασθενοφόρα, μια κινητή μονάδα, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, καθώς και μια μηχανή μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης. Έχουν τεθεί σε άμεση ετοιμότητα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τα νοσοκομεία, Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο. Και οι διασώστες του ΕΚΑ αναμένουν τις ενέργειες των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής, προκειμένου να δουν αν υπάρχει τραυματίες που πρέπει να διακομίσουν σε νοσοκομείο. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι είναι 7 τα διαμερίσματα, είναι όλα κατοικήσιμα και οι άντρες του ΕΚΑΒ, από ό,τι μας είπαν, αναμένουν από 4 τραυματίες έως κανένα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασιλή, για το ρεπορτάζ. Φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι με τους συναδέλφους που έχουν σπεύσει στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, όπου πραγματικά η εικόνα από το παραπολιτικά.gr, όπως μας έρχεται από τους συναδέλφους που είναι στα σημεία του ρεπορτάζ, είναι αποκαρδιωτική. Μια πολυκατοικία τετραόροφη κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Πάμε και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει και αυτό στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα. Έλα, Δημήτρη μου.
5: Αλκμίνης και Υποφαντιδών, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ έχει κλείσει ο δρόμος. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχουν ρήπια, δηλαδή έχει καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα μεταφέρονται σκάλες και υποστηλώματα προκειμένου να σηκωθούν, να αρχίσει σιγά σιγά η επιχείρηση της πυροσβεστικής να κάνει αναστηλώσεις από κάτω στα καταρρεύσαντα τυχεία, στα τυχεία που έχουν καταρρεύσει, ώστε να δουν αν όντως υπάρχουν αυτοί οι 4 εγκλωβισμένοι ή αν είναι παραπάνω από τους 4 εγκλωβισμένους. Έρχεται συνεχώς εδώ, ενισχύονται εδώ διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο κόσμος είναι έκπληκτος, βέβαια, μας από ό,τι μας είπαν, όλο αυτό ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα θα ξεκινήσει η επιχείρηση ανάσυρσης των τυχείων και των μπαλκονιών, από ό,τι βλέπω εδώ, με τα ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να καταφέρουν οι πυροσβεστές να μπουν από κάτω και να δουν τι έχει ακριβώς συμβεί όσον αφορά στους εγκλωβισμένους. Δεν ξέρουμε αν ακούγονται φωνές. Δεν μας λένε εδώ πέρα ότι ακούγονται φωνές ή αν ακούγονται κάτι άλλο μέσα από τα ερείπια.
1: Τι εικόνα αντικρίζεις εσύ, Δημήτρη?
5: Δεν άκουσα.
1: Τι εικόνα αντικρίζεις? Είσαι πολύπειρος ρεπόρτερ, είναι σαν να...
5: Είμαι εδώ πέρα. Βασικά, αυτό που πρέπει να συμβεί τώρα είναι να σταματήσουν να μιλάνε όλοι, για να ακούσουμε, να δούμε αν υπάρχουν, αν φωνάζει κόσμος μέσα ή αν υπάρχουν κάποια σημεία ζωής γενικότερα. Βλέπω εδώ πέρα περίπου 100-150 πυροσβέστες που είναι στο σημείο. Βλέπω εδώ, όπως το βλέπω εδώ, αν υπάρχουν μέσα κόσμος, αν υπάρχει μέσα κόσμος, είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή, αν στην πολυκατοικία υπάρχει μέσα κόσμος, όπως το βλέπω από εδώ στο πλάι, από τη διασταύρωση εδώ Μαρκμίνης και Ήπου Φαντιδών, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, γιατί η πολυκατοικία έχει καταρρεύσει στο κέντρο της. Δηλαδή, δεξιά, αριστερά, χώθηκε μέσα. Έπεσε κάτω. Έπεσε η πολυκατοικία. Κατέρευσε, έπεσε κάτω. Να. Δεν έπεσε μπροστά ούτε πίσω. Έπεσε κάτω.
1: Στη βάση της. Έχεις εικόνα, Δημήτρη, από όση ώρα βρίσκεσαι εκεί?
5: Είμαι προηγουμένως ότι η πολυκατοικία είναι παλιά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τα μπαλκόνια που βλέπω τουλάχιστον εδώ είναι φρεσκοβαμμένα. Βλέπω εδώ ότι τα σίδερα είναι φρεσκοβαμμένα επίσης των μπαλκονιών. Ότι τα τυχεία δεν είναι λεπτά. Ότι την κατάσταση τουλάχιστον έτσι όπως τη βλέπω εδώ πέρα δεν τη βλέπω κακή. Μόνο που βλέπω τώρα τον μπαλκόνι, εγώ τι μου λένε εδώ, βλέπω τον μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου που έχει κατέβει στα 2 μέτρα, στο 1,5 μέτρο. Άρα όλο το υπόλοιπο βρίσκεται ακριβώς από κάτω, έχει μπει μέσα στα θεμέλια. Και δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη επιχείρηση, πολύ μεγάλη επιχείρηση. Να δούμε τώρα που βρίσκονται, αν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και σε ποιους ορόφους είναι. Φαντάζομαι θα έχουν ρωτήσει. Α, έρχεται και ο κλωβός. Τι κλωβός είναι αυτός? Α, είναι κλωβός για κάποιο κατοικίδιο. Λογικά θα υπάρχουν κατοικίδια. Α, είναι και κλωβός για τους σκύλους. Έρχονται και οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
1: Οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
5: Ναι. Έρχεται και ο σκύλος της ΕΜΑΚ μαζί με άλλους κλωβούς που θα μπουν μέσα. Να δούμε αν υπάρχουν και κατοικίδια.
1: Ναι.
5: Αλλά ο σκύλος εδώ της ΕΜΑΚ, ο λευκός σκύλος, θα ξεκινήσει να μπαίνει μέσα τώρα, να δούμε όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε ποιο σημείο ακριβώς. Πάντως.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση, κάποια... Δημήτρη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις εσύ πληροφορίες σε όση ώρα βρίσκεσαι εκεί και κάνεις ρεπορτάζ, πώς ακριβώς ξεκίνησε, πώς είναι δυνατόν δηλαδή κάποιες εργασίες που γινόταν σε διπλανή πολυκατοικία να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να γκρεμίστηκε, να έπεσε σε χάρτινος πύργος μια τετραόρυφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα?
5: Ναι. Είναι, δεν το θεωρούν.
1: Απίθανο.
5: Εδώ με έναν μηχανικό δεν το θεωρεί απίθανο. Ναι.
1: Ναι, δεν
5: γιατί φαίνεται,
1: ναι.
5: Είναι απέναντι, βλέπω εδώ πέρα ότι είναι απέναντι από το θέατρο μορφές αυτή η πολυκατοικία. Ναι, δεν το θεωρούν. Να, πέρα έχει αρχίσει δεύτερος σκύλος. Δεύτερος σκύλος, μαύρος σκύλος, της ΕΜΑΚ μπαίνει μέσα, μετά το λευκό.
1: Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, να υποθέσω, Δημήτρη,
5: ναι,
1: εκεί.
5: Ναι. Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Δεύτερος σκύλος μπαίνει εδώ. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τουλάχιστον με έναν περίοικο ακόμα.
1: Ναι.
5: Ο οποίος κύριος είναι υπομηχανικός από ό,τι γνωρίζω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
5: Να δω τι μπορεί παραπάνω να εισφέρει.
1: Ναι.
5: Θα σας ενημερώσω αμέσως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα συνδεόμαστε συνεχώς με το σημείο. Μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών. Στα Πετράλωνα κατοικούν περί των 300.000 κατοίκων στα άνω και κάτω Πετράλωνα. Είναι η περιοχή που βρίσκεται δίπλα από το Θησίο, ακριβώς πάνω από την οδό Πειραιός. Η οδός Αλκμίνης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί. Και πραγματικά αυτό το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο μεσημέρι, μετά από εργασίες, να καταραίει μια πολυκατοικία, πραγματικά είναι ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Σιγά σιγά φτάνουν και άνθρωποι που κατοικούν εκεί στην περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι περιοίκοι, οι οποίοι προσπαθούν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο. Μιλάμε για 7 διαμερίσματα στην πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε, αλλά και για ένα παρακείμενο κτίριο, το διπλανό κτίριο, στο οποίο γινόταν εργασίες. Σε αυτό το κτίριο που γινόταν εργασίες, δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι ένικοι μέσα. Έτσι, γινόταν κάποιες εργασίες ανακαίνησης. Το κτίριο δηλαδή ήταν εγκαταλελειμμένο. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουν φτάσει σκύλοι της ΕΜΑΚ, ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όλα τα συνεργεία βρίσκονται εκεί, επιποδός και τα ασθενοφόρα φυσικά, διότι υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Αυτή η πληροφορία δεν έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Τον αριθμό αυτών δεν τον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι στο σημείο. Συνέχεια θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους ρεπόρτερ μας. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώνουμε συνέχεια, διότι πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που πραγματικά μας έχει αφήσει έκπληκτους όλους και μας προκαλεί και μεγάλη ανησυχία. Για το αν και κατά πόσο βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια, μιλάμε για μια πολυκατοικία η οποία ναι, είναι κάποιων χρόνων, αλλά όχι δα και τέτοια ώστε να καταρρεύσει με κάποιες εργασίες που γίνονται σε παρακείμενο κτίριο. Βέβαια αυτά τα γνωρίζουν περισσότερο οι ειδικοί. Πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει μια τέτοια έκρηξη και να έχει ισοπεδωθεί μια ολόκληρη πολυκατοικία, πολύ όροφη μάλιστα.

0: Οι πληροφορίες που έρχονται είναι πολλές. Μιλάνε για ανθρώπους εγκλωβισμένους. Σίγουρα υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα. Φυσικά οι πληροφορίες λένε ότι η κατάρρευση έγινε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο, όπως σας είπα και νωρίτερα. Είναι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εκεί, της πρώτης ΕΜΑΚ, με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις των ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ακριβώς στο σημείο υποθωτιδών και πυρός και κατευθύνομαι αυτή τη στιγμή στα 30 μέτρα το σημείο. Βλέπω και ένα στενοφόρο μπροστά μου. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές γιατί είναι όλοι σοκαρισμένοι, έχει μαζευτεί κόσμος.
0: Ναι.
1: Και οι πληροφορίες λένε φυσικά αυτά που αναφέρατε. Είναι και οι δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας εδώ. Και προσπαθούν όλοι τώρα εδώ, βλέπω, να βοηθήσουν την κατάσταση. Υπάρχει μία ένταση και μία ανησυχία, αλλά και ψυχραιμία ταυτόχρονα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε,
1: τώρα
0: εσείς τα πρώτα...
1: Έχω σε δευτερόλεπτα, ναι, και μία καλύτερη εικόνα, γιατί και εμείς τρέχουμε.
0: Ναι, κύριε Αποστολόπουλε, εσείς έχετε λίγο εικόνα τι ακριβώς έγινε και κατέρευση πολυκατοικία?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι αποσπασματικές πληροφορίες που μεταφέρετε κι εσείς. Βρίσκομαι μπροστά σε τρία πυροσβεστικά οχήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα πλησιάζουμε, προσεκίζουμε το σημείο. Μαζί είναι και κάποιοι συνάδελφοί σας εδώ και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βλέπουμε εδώ το σημείο. Είναι πραγματικά εικόνα πολύ.
0: Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, ο αντιδήμαρχος.
1: Είναι ξέρετε, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε, τα πετάκια, τα σημέντα. Τα πετάκια, τα σημέντα και την
0: ναι. Ναι, θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, να συνδεθούμε μαζί σας. Αντιδήμαρχος Πρασίνου εκεί του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών, τα Πετράλωνα. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Πάμε πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε κάποιο νεότερο, Σπύρο?
2: Αρχίζει να ξεδιαλύνει η εικόνα όσον αφορά το τοπίο εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Καθότι υπάρχουν νέες πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των εγκλωβισμένων.
0: Ναι.
2: Όλες οι πληροφορίες τις μεταφέρουν με επιφύλαξη, διότι αυτά όλα ράζουν από λεπτό σε λεπτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή γίνονταν παράλληλα δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Η μία στο πεδίο που αφορά τους ανθρώπους της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και η άλλη που αφορά την αστυνομία, η οποία είχε μπει σε μια διαδικασία καταγραφής όλων των ενίκων της εν λόγω πολυκατοικίας. Μέχρι πριν από λίγη ώρα υπήρχε η πληροφορία, λοιπόν, ότι υπήρχαν τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα κάτω από τα χαλάσματα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός έχει πέσει στο ένα άτομο, στη μια γυναίκα συγκεκριμένα, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται ανεπίσημα από την πυροσβεστική. Πριν από λίγο ήταν μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία,
0: ναι,
2: πως η φερόμενη ως εγκλωβισμένη έχει εντοπιστεί στην περιοχή του Ναυπλίου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι και αυτή εγκλωβισμένη στο σημείο. Αυτό που σας λέω είναι ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει σε μια διαδικασία καταγραφής των κατοίκων, των ενίκων της πολυκατοικίας, ναι, και έπαιρνε έναν προς έναν τους ανθρώπους τηλέφωνο προκειμένου να διασταυρώσει αν όντως υπήρχε σημείο ζωής ή όχι. Αυτή η διαδικασία έφτασε να περιοριστεί στα τέσσερα άτομα,
0: ναι,
2: και εσχάτως στο ένα, δηλαδή στη μία γυναίκα η οποία μέχρι πριν από λίγο λογιζόταν ως η μοναδική εγκλωβισμένη. Όλα αυτά βεβαίως είναι σε ανεπίσημο επίπεδο, ξαναλέω, και δεν έχει σταματήσει καμία επιχείρηση στο πεδίο, γιατί κανείς δεν ξέρει.
0: Προφανώς.
2: Τι γίνεται. Ακόμα να σας πω την αλήθεια, η ΕΜΑΚ είναι σε φάση προετοιμασίας και σχεδιασμού. Δεν έχουν ανέβει στα χαλάσματα πέραν από τους αξιωματικούς, οι οποίοι κατοπτεύουν τον χώρο προκειμένου να δουν αν υπάρχει πρόβλημα περαιτέρω στατικότητας και αν κάποια ενέργειά τους θα προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή.
0: Σπύρο, υπάρχουν και έχουν έρθει και τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, σωστά?
2: Βεβαίως είναι δύο τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, τα οποία πραγματοποιούν αυτή την ώρα, ανιχνεύουν το χώρο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο είναι εγκλωβισμένο κάτω από τα χαλάσματα. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει κάποιο σήμα το οποίο να υποδηλώνει ότι έχουν εντοπίσει κάτι το οποίο έχει αναστατώσει την πολύ ευαίσθητη αίσθησή τους, έτσι, την όσθηση, η οποία
0: τώρα,
2: είναι το,
0: τώρα,
2: το δυνατό του σημείο.
0: Τώρα, Σπύρο, επειδή οι πληροφορίες που έρχονται είναι από λεπτό προς λεπτό, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Έχεις εσύ αυτή την εικόνα, διότι φτάνουν οι πληροφορίες.
2: Είχαμε μια πληροφόρηση πριν από λίγο,
0: ναι,
2: ότι τα άτομα τα οποία μπήκαν σε μια διαδικασία, ήρθαν στη διαδικασία της, των εργασιών στο διπλανό, στο μικρό κτίριο που σας αναφέραμε νωρίτερα, δέχονταν ερωτήσεις από τους αστυνομικούς. Ενδεχομένως αυτό να εννοούν όταν μιλάμε για προσαγωγή, έτσι, αυτή η διαδικασία, ούτως ή άλλως προσαγωγή δεν σημαίνει σύλληψη, σημαίνει η μεταφορά τους σε ένα αστυνομικό τμήμα, προκειμένου όταν μιλάμε για προσαγωγή, έτσι, αυτή η διαδικασία, ούτως ή άλλως προσαγωγή δεν σημαίνει σύλληψη, σημαίνει η μεταφορά τους σε ένα αστυνομικό τμήμα, προκειμένου

0: των θυλασσίων, ενώ όλα τα γύρω αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από ένα πέπλο σκόνης και χώματος εν λόγω της κατάρρευσης του κτίριου.
1: Μπροστά από το κτίριο αυτό, μπροστά από αυτά τα κτίρια, υπήρχαν και παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχουμε και ζημιές σε διπλανά κτίρια, σε αυτοκίνητα κτλ.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπω ακριβώς μπροστά μου την είσοδο, την πάλε ποτέ είσοδο του κτίριου. Ωστόσο, δεν βλέπω κατεστραμμένο όχημα. Βλέπω κάποια οχήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Ένα λευκό όχημα το οποίο έχει υποστεί θράψη του πίσω γυαλοπίνακα, ας πούμε, του πίσω
1: ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποιο άλλο όχημα το οποίο να έχει υποστεί ζημιές. Βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι ακριβώς στην είσοδο, εκεί που θεωρητικά θα μπορούσε να παρκάρει ένα όχημα, έχουν τοποθετηθεί κάποιες καλώσκες και κάποια φοκάρια, τα οποία υποδηλώνουν βεβαίως τις εργασίες που γίνονταν σε αυτό το σημείο. Επομένως, θεωρητικά, αφού γίνονταν εργασίες εδώ πέρα, θα ήταν αδύνατο να έχετε παρκάρει κάποιο όχημα μπροστά από το κτίριο, από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.
1: Μάλιστα, να πούμε βεβαίως, για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, Σπύρο, ότι πέρα από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ έχει φτάσει και εκεί και η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ.
0: Αυτό ακριβώς, Έρη, το είπαμε και νωρίτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθότι ενδεχομένως να προκύψουν και προβλήματα τόσο στην μικροδότηση όσο και στην διανομή του αερίου.
1: Σπύρο μου, θα σε διακόψω, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Πάρδη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος. Γεια σας κύριε Χαρλάφτη. Μας ακούτε? Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα η επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία μας δύσκολη, διότι είναι όλοι στο σημείο αυτό. Σπύρο, μας ακούς?
0: Βεβαίως, εγώ σας ακούω καθαρά. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι κλιμάκιο τόσο της ΔΕΦΑ όσο και του ΔΕΔΙΕ, με σκοπό βεβαίως να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλασης προκειμένου να μην περαιτέρω πρόβλημα σε περίπτωση διαρροής του ρεύματος ή διαρροής του φυσικού αερίου.
1: Συγγνώμη και πάλι Σπύρο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάμε στον κύριο Σπυράκο. Καλημέρα σας κύριε Σπυράκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πυράκος είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, ενώ εσείς είστε, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται ένα κτίριο να καταρρεύσει έτσι σαν χάρτινος πύργος μετά από εργασίες που εκτελούνταν σε παρακείμενο κτίριο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι η κατάρρευση δεν ήταν ταυτόχρονη σε όλο το κτίριο, αλλά έγινε κλιματικά. Αυτό λένε μάρτυρες, ότι έγινε πνευματικά κατάρρευση, γι' αυτό και ορισμένοι ένικοι πρόλαβαν και βγήκαν έξω. Σημαίνει ότι είχε εγώ αυτό το οποίο είναι το πιο ας πούμε, πιθανό να έχει συμβεί, ότι λόγω των εργασιών που γινόντουσαν στο παρακείμενο επηρέασαν τη θεμελίωση, ένα-δύο θεμέλια του κτηρίου αυτού. Τα θεμέλια αυτά αστόχησε μετά κάποιο υποστήλωμα, μετά δεύτερο υποστήλωμα, και αυτό παρέσυρε το υπόλοιπο κτίριο. Κάτι τέτοιο είναι το πιθανότερο σενάριο ότι έχει συμβεί. Μπορεί και το κτίριο αυτό, το οποίο δεν είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καταλαβαίνω μιλάμε για ένα κτίριο που πρέπει να είναι τη δεκαετία του 60.
1: Ναι.
2: Την εποχή εκείνη τα θεμέλια ήταν αυτό που λέμε μονωμένα, το καθένα μόνο του. Ενδεχομένως να μην είχαν το μέγεθος που έπρεπε να έχουν. Ενδεχομένως το έδαφος αυτό να ήταν χαλαρό και όχι βραχώδες.
1: Ναι.
2: Οπότε ένας συνδυασμός αυτών των συμβάντων είναι το πιθανότερο για μένα σενάριο. Αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί.
1: Τι εργασίες πιστεύετε ότι μπορούσαν να εκτελούνται και να συντελέσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
2: Κοιτάξτε, ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά πρέπει να ήταν εργασίες πολύ κοντά στο όμορο αυτό κτίριο που κατέρευσε. Πολύ κοντά.
1: Και στη βάση του, υποθέτω.
2: Στη βάση του, ναι. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η εργασία, στη βάση του.
1: Και είδαμε ότι κατέρευσε στη βάση του, δεν έπεσε μπροστά ή πίσω. Δηλαδή τα χαλάσματα βλέπουμε σαν να έχουν πέσει ακριβώς στο κέντρο.
2: Ναι. Γιατί αυτό δείχνει και πώς, ας πούμε, έλαβε χώρα η κατάρρευση του κτιρίου. Δηλαδή ένας κακός συνδυασμός, μη λήψης κατάλληλων μέτρων, που έπρεπε να έχουν ληφθεί από τις εργασίες που έκαναν στο όμορο οικόπεδο.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυράκο, για αυτή την επικοινωνία. Πάμε και στον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας που είναι στο σημείο, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Γεια σας, κύριε Γραμματικογιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί, έχετε φτάσει και εσείς εκεί στα Πετράλωνα?
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους ανθρώπους που έμεναν στο κτίριο, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική κάνει εργασίες, κάνει έρευνες, να δούμε αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.
0: Ναι.
1: Το θετικό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι καταλάβανε, πήραν κάποια προειδοποιητικά σημάδια και προλάβανε και βγήκαν εκτός του κτιρίου πριν πέσει. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα, γιατί μπορεί, καταλαβαίνετε, να υπήρχαν και άνθρωποι μέσα οι οποίοι να μην έχουν προλάβει να ειδοποιήσουν, να μην τους έχει αναζητήσει ακόμα κανείς. Άρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή.
0: Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί στα Πετράλωνα. Και πραγματικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα ρεπορτάζ που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοί μας, είναι πραγματικά το γεγονός αυτό είναι πολύ έτσι αποκαρδιωτικό. Αυτή η εικόνα δηλαδή είναι σοκαριστική. Μια πολυκατοικία να καταραίει στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι.
1: Είναι εξαιρετικά σοκαριστικό όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μια πολυκατοικία το να πέσει μέρα μεσημέρι χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι δεν γίνεται. Το θέμα είναι σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης εδώ για αγνοωμένους,
0: ναι,
1: να δούμε τι πραγματικά συνέβαλε, τι έφτεξε και μια πολυκατοικία έπεσε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε εικόνα για την πολυκατοικία, σε τι κατάσταση βρισκόταν, ας πούμε, σε στατικότητα, δηλαδή πόσων ετών είναι αυτή η πολυκατοικία?
1: Η πολυκατοικία είναι παλαιά, ωστόσο δεν φαίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να πέσει μια πολυκατοικία έτσι.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να διερευνηθεί αν έχουν γίνει εργασίες στα παρακείμενα σημεία, αν αυτά συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην απομείωση της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου και ποια ήταν η διαδικασία και ποιος ο μηχανισμός που οδήγησε στην κατάρρευση. Αυτό όμως καταλαβαίνετε είναι ένα κάτι το οποίο θα συζητιέται από αύριο μεθαύριο. Πρώτα πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος μέσα.
0: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ήταν ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος της Αθήνας. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας. Δημήτρη μου, τι νεότερα έχουμε?
2: Εδώ πέρα στην Αλπίνη, σήμερα βλέπω εδώ πέρα ότι γίνεται μια επιχείρηση διάσωση από ό,τι μας ενημέρωσαν επιχείρηση εντοπισμού πιθανών ατόμων μέσα στο κτίριο ή κάποιων ζωντανών, ζώων εδώ,
0: ναι,
2: κατοικίδιων. Από ό,τι μας ενημερώσαν πριν από λίγο,
0: ναι,
2: εδώ οι τέσσερις που αναζητούνταν, που πιθανολογούσαν ότι ήταν μέσα, ότι βρίσκονταν μέσα, τρεις άντρες και μία γυναίκα, επικοινώνησαν με την πυροσβεστική και δεν είναι μέσα. Έχουν εντοπιστεί σε άλλα σημεία εκτός της πολυκατοικίας.
0: Πολύ ευχάριστο αυτό.
2: Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Υπάρχει και ένα ακόμα πέμπτο πρόσωπο που πιθανολογείται ότι μπορεί να ήταν μέσα, γι' αυτό γίνεται αυτή η έρευνα. Αυτή την ώρα όλοι οι άλλοι φαίνεται πως οι πυροσβεστικοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι αξιωματούχοι, έχουν διασταυρωθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ότι βρίσκονταν εκτός κτηρίου την ώρα της κατάρρευσης. Τώρα, όσον αφορά την κατάρρευση, ακριβώς δίπλα από εδώ, στην Αλκμίνης, δίπλα από εδώ, κολλητά με την πολυκατοικία,
0: ναι,
2: μεσοτυχία, ένα νεοκλασικό το οποίο γίνονταν κάποιες εργασίες, ώστε να γκρεμιστεί αυτό και να χτιστεί πολυκατοικία στην θέση του ή κάποιες οικοδομικές εργασίες. Αλλά λόγω του προβλήματος εδώ πέρα που υπάρχει του πολυοδομικού και των θεμελίων στα χαμηλά κτίρια, κατά καιρούς εμφανίζονται τέτοιου είδους ζητήματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ξανακαταρρεύσει η πολυκατοικία. Προφανώς έγινε γρήγορα, έγινε επιπόλαια και έτσι υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Δημιουργήθηκε πρόβλημα στατικότητας. Λένε οι γείτονες εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες έβλεπαν ότι τα πράγματα έτσι, τουλάχιστον με τις τεχνικές εργασίες, δεν ήταν και στην καλύτερη τους κατάσταση. Δεν εξελίσσονταν και τόσο όμαλα.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες εδώ. Να γκρεμιστούν παλιά κτίρια, μονοκατοικίες, μονοόροφα ή διόροφα, και δεν είχαν καλό, δεν προχώρησαν και γι' αυτό δεν έχουν χτιστεί πολλές καινούριες πολυκατοικίες στην περιοχή, παρότι υπάρχει ικανός συντελεστής δόμησης. Τώρα, ρώταγε στον αντιδήμαρχο προηγουμένως,
0: ναι,
2: για το τι κατασκευή είναι. Η πολυκατοικία πρέπει να είναι κατασκευή δεκαετία του 70, από ό,τι μας έλεγαν εδώ
0: όπως
2: οι γειτονείς και οι άλλες.
0: Ναι, είναι και το 70, τη δεκαετία του 70 είναι και οι περισσότερες πολυκατοικίες εκεί. Είναι η περίοδος της μεγάλης ανοικοδόμησης.
2: Ακριβώς απέναντι εδώ πέρα από το σημείο που έχει καταρρεύσει τετράωροφη πολυκατοικία. Υπάρχουν δύο πολυκατοικίες οι οποίες είναι πιο καινούργιες, δηλαδή έχουν χρηστεί μετά το σημείο του 99, και το βλέπω αυτό γιατί έχουν και πάρκινγκ. Αυτή η συγκεκριμένη δεν είχε πάρκινγκ.
0: Ναι, είναι λίγο παλαιότερη.
2: Ναι, αλλά όμως η κατάστασή της, επιμένω, είναι καλή. Βλέπω ότι το μπαλκόνι τετάρτο ρόφου είναι υπερσκοδωμένο. Δηλαδή ναι. δεν είχε κάποιο σημάδι ότι η πολυκατοικία αυτή κινδύνευε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και υπ' αυτές τις συνθήκες.
0: Εσείς τώρα, Δημήτρη, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα συνεργεία κάθεστε σε απόσταση, συνεχίζει η πυροσβεστική να αναζητά.
2: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Η ΕΜΑΚ είναι μέσα. Έχει μέσα η ΕΜΑΚ. Έχουμε τα δύο σκυλιά, ένα λευκό και ένα μαύρο, από τη μία πλευρά του κτηρίου και από την άλλη πλευρά του κτηρίου, και συνεχίζει να αναζητά πιθανά ίχνη ζωής μέσα στο χάλασμα.
0: Τώρα έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, λέγαμε νωρίτερα πέντε προσαγωγές.
2: Έχουν γίνει πέντε προσαγωγές και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε, οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν ανθρώπους οι οποίοι κατασκεύαζαν, ασχολούνται με τις οικονομικές εργασίες του γειτονικού κτηρίου, όπως σας είπα.
0: Ναι, για να δουν τι ακριβώς συνέβη, πώς ακριβώς έγινε. Γιατί η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχει περάσει περισσότερο από μία ώρα, γύρω στη μία και μισή το μεσημέρι συνέβη το περιστατικό.
2: Ναι,
0: έχει περάσει μία ώρα και δέκα λεπτά από την ώρα της κατάρρευσης και ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ούτε πόσοι και αν βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο σημείο, ούτε και πώς προήλθε. Ακριβώς, πώς ήρθε αυτή η κατάρρευση.
2: Και να πω κάτι τώρα, αυτό είναι και λίγο δύσκολο να γίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο καθένας θα προβάλλει τους ισχυρισμούς, ειδικά όταν είναι μηχανικοί, θα πρέπει να στείλουν και μηχανικοί της πυροσβεστικής, να διασταυρώσουν τις πληροφορίες, και από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι πολύ ωραίες. Δεν μπορεί να γίνουν
0: σωστά
2: τη στιγμή. Δηλαδή,
0: σωστά.
2: Και αυτό γιατί δεν έχει πέσει ούτε μπροστά ούτε πίσω καλή πολυκατοικία. Έχει καταρρεύσει κάτω, έχει καταρρεύσει το θεμέλιό της.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα, έχει βουλιάξει.
0: Άρα σημαίνει, άρα σημαίνει ότι οι εργασίες, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο μηχανικός, ότι οι εργασίες γινόταν πολύ κοντά στη βάση.
2: Πολύ κοντά στη βάση. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω τα χαμηλά κτίρια σε όσα έχουν απομείνει εδώ στα πετράλαια. Παρότι υπάρχει συντελεστής, δηλαδή δόμησες που μπορούν να σηκωθούν, δεν τα σηκώνουν γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί φοβούνται πιθανές παρενέργειες σε γειτονικά κτίρια που είναι πολυκατοικίες. Μα από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι γείτονες, ένα-δύο κτίρια εδώ στην περιοχή παλαιότερα και μονόροφα, διόροφα, είχαν υποστεί τέτοιου είδους πλήγματα κατά το παρελθόν από την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών, από την άλλη πλευρά τώρα δηλαδή. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ανταποκρίσεις εκεί από τα Πετράλωνα και σε λίγο και πάλι θα συνδεθούμε για όλα τα νεότερα. Στο στούντιο έχει έρθει ο Βασίλης Βενιζέλος από το ιατρικό ρεπορτάζ να μας δώσει μια εικόνα για την κινητοποίηση που έχει κάνει το ΕΚΑΒ εκεί. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι εικόνα έχουμε, Βασίλη μου?
3: Έρη, από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πεδίο τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης. Ενώ ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης έχει θέσει εδώ και ώρα, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, σε πλήρη ετοιμότητα τα νοσοκομεία Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και το Τζάνιο του Πειραιά. Ευτυχώς προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα χρειαστούν.
0: Ναι, ευτυχώς οι ειδήσεις, οι πληροφορίες που μας έρχονται, βαίνει συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των αγνωμένων, κατά πως φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ και τα στοιχεία. Μιλάμε τώρα για ένα κτίριο που, αν πραγματικά στο κτίριο το οποίο γινόταν οι εργασίες ήταν εγκαταλελειμμένο, άρα δεν υπήρχε κανένας εκεί, και αν εκεί λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, άρα μιλάμε πραγματικά για είχαν άγιο αυτοί που έκαναν τις εργασίες εκεί, και για την πολυκατοικία τώρα αυτή που κατέρευσε την διπλανή με 7 διαμερίσματα, αν πραγματικά και εκεί δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, πραγματικά
3: θαύμα.
0: Θα είναι θαύμα. Έτσι, γιατί το ρεπορτάζ όπως μας έρχεται και η εικόνα όπως μας τη μεταφέρουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των παραπολιτικών που βρέθηκαν από το πρώτο λεπτό στο σημείο, και ο Σπύρος Δαρσινός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όλο το επιτελείο των παραπολιτικών είναι επιποδός, και το παραπολιτικά.gr και το αεφημερίδα.gr μεταδίδουν και εικόνα και ρεπορτάζ από το σημείο αυτό. Η εικόνα λοιπόν που μας έρχεται και βλέπουμε από τα site του ομίλου μας είναι μια εικόνα έτσι που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει Βενεζουέλα.
3: Για έναν ισχυρό σεισμό δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
3: και του ΕΚΑΒ.
0: Και του ΕΚΑΒ.
3: Είναι μεγάλη
0: έτσι,
3: δύναμη.
0: Και όπως μας είπες, έχουν τεθεί σε επιφυλακή και πολλά νοσοκομεία.
3: Τρία νοσοκομεία, ένα στον Πειραιά και δύο στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο, έρχεσαι να μας ενημερώσεις φυσικά, διότι αν πραγματικά υπάρχει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα, εκεί πραγματικά θα χρειαστεί άμεσα τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος Συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπαρδάκη, γεια σας. Καλησπέρα σας.
4: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τώρα λυπάμαι βέβαια που είναι αυτό το περιστατικό.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, κύριε Μπαρδάκη. Θα ήθελα την βοήθειά σας στο εξής. Επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί και όσον αφορά τέτοια θέματα της στατικότητας, μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, μας σοκάρει η εικόνα της κατάρρευσης ενός κτηρίου, τετραόροφου κτηρίου, επειδή γινόταν εργασίες σε ένα παρακείμενο κτίριο. Με όσα στοιχεία έχουν έρθει στη δημοσιότητα, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να προέκυψε αυτή η κατάρρευση?
4: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω και εγώ καλή εικόνα, δεν έχω στοιχεία έτσι πολλά. Αυτό που συνήθως, ας πούμε, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι αν γίνει εξκαφή σε κάποιο γειτονικό, μια βαθιά εξκαφή και είναι βαθύτερη από τα θεμέλια του κτηρίου που συζητάνε, τότε είναι ένα πιθανό σενάριο. Αλλά είναι ενδεχόμενο, γιατί δεν έχω και εγώ τα στοιχεία να σας πω με συγκυρία ότι έγινε αυτό. Αλλά είναι μια κλασική περίπτωση, αν γίνει μια βαθιά εξκαφή χωρίς αντιστήριξη και αποκαλυφθούν τα θεμέλια του γειτονικού, μπορεί μετά να στοχίσει το έδαφος και μετά να παρεκκλείσει το κτίριο και τελικά να καταρρεύσει. Άρα αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση. Δηλαδή δεν είχαμε εργασίες μέσα στο κτίριο αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
4: Εκτός αν έχετε στην εικόνα ότι εκτελούσαν εργασίες μέσα.
0: Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στο διπλανό κτίριο, το οποίο ήταν και εγκαταλελειμμένο, εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης και μάλιστα η πιθανότητα είναι, γινόταν στο υπόγειο του κτίριου αυτού.
4: Ναι.
0: Και εκτιμούμε λοιπόν τότε ότι ακριβώς επειδή γινόταν κοντά στα θεμέλια του διπλανού κτιρίου, γι' αυτό και επήλθε η κατάρρευση.
4: Θα μπορούσε, ας πούμε, κάτι να αντιστήριζε ουσιαστικά το θεμέλιο του διπλανού. Και με την αφαίρεσή του να έφυγε τη στήριξη και να έγινε μια στο κεδάφος. Αλλά είναι λίγο πιθανολογούμε γιατί δεν έχουμε εικόνα. Δηλαδή, και εγώ δεν έχω πολλά στοιχεία.
0: Ναι.
4: Σας λέω τα πιο πιθανά, ας πούμε.
0: Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη πολυκατοικία, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ μας, είναι μια πολυκατοικία που έχει χτιστεί εκεί περί της δεκαετίας του 70, ας πούμε. Είναι μια πολυκατοικία που, σαν όλες τις πολυκατοικίες που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει καμία, έτσι, ας πούμε, ασφάλεια όσον αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
4: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια συχνά φαινόμενα δείχνει ότι γενικώς υπάρχει η ασφάλεια. Τώρα, άρα αυτό είναι μια εξαίρεση που συζητάμε.
0: Ναι.
4: Παίρνοντας και τα περισσότερα στοιχεία θα καταλάβουμε τι δεν πήγε καλά.
0: Εσείς, κύριε Μπαρδάκη, έχετε ξανακούσει.
4: Ελπίζω να μην υπάρχουν άνθρωποι που συμβαίνει και τέτοια.
0: Ναι, βέβαια. Πρωτίστως αυτό. Κύριε Μπαρδάκη, εσείς έχετε ξανακούσει κάτι παρόμοιο? Δηλαδή να εκτελούνται εργασίες σε όμορη πολυκατοικία διπλανή και να καταραίει το κτίριο?
4: Ναι. Αυτό μπορεί πράγματι να συμβεί ειδικά σε εξκαφές. Μπορεί να συμβεί όμως και σε άλλες εργασίες καθαρέσεων. Γιατί ειδικά τα παλιότερα κτίρια ήταν πιο εύκολα, όταν μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο.
0: Έτσι, ναι.
4: Ξαφνικά μια. Άρα θέλει με προσοχή να κάνουμε ό,τι καθαίρεση κάνουμε. Το ξέρουμε αυτό πολιτική μηχανική που μελετούν τα στατικά θέματα.
0: Ναι.
4: Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παλιά κτίρια. Γιατί μπορεί και στοιχεία που φαίνονται, ας πούμε, δευτερεύοντα, ξέρω εγώ, ότι έχω πληρώσει, τούβλα και τέτοια,
0: να παίζουν
4: το ρόλο του. Δεν είναι ότι είναι σαν τα καινούργια που μόνο ο σκελετός του πετού, οι κολόνες και τα δοκάρια κτλ. Συμμετέχουν στην ανάληψη φορτίων. Μπορεί σε μια παλιά κατασκευή και τα τούβλα να παίζουν. Ακόμα και μια παλιά μεσοτυχία να κάνει αντιστήριξη. Καταλάβατε. Άρα θέλει περισσότερη προσοχή στο τι καταναφίζουμε.
0: Κύριε Μπαρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το μυστήριο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, λοιπόν? Ο Σπύρος Οδαρσινός είναι και πάλι μαζί, ο αστυνομικός μας ρεπόρτερ. Σπύρο μου, τι νεότερα έχουμε?
5: Λοιπόν, Έρη, φίλοι ακροτές, έχουμε μια πρώτη επιβεβαίωση,
0: ναι,
5: στο ότι όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραόροφου κτηρίου, δεν υπάρχει κανένας κάτω από τα χαλάσματα. Επαναλαμβάνω πολύ προσεκτικά για να ξέρουμε και τι λέμε, για να μην μπερδευτούμε. Όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραόροφου κτηρίου, δεν υπάρχει κανένα κάτω από τα χαλάσματα.
0: Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η είδηση αυτή που μας μεταδίδει, Σπύρο.
5: Ολοκληρώθηκε η έρευνα όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην πολυκατοικία της συγκεκριμένη. Υπήρχαν 4 εκκρεμότητες, 3 άντρες και 1 γυναίκα. Μετά από αρκετή ώρα έρευνας, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν και τα τελευταία 4 άτομα τα οποία έδωσαν σημείο ζωής, άλλα εκτός Αθηνών, άλλα σε άλλες περιοχές της Αττικής. Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ένικος του συγκεκριμένου κτηρίου κάτω από τα χαλάσματα. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα, διότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα γίνονταν εργασίες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα αν όλο το συνεργείο που πραγματοποιούσε αυτές τις εργασίες βρισκόταν στο σημείο ή σε επίμαχο σημείο, ώστε να βρεθεί κάτω από τα χαλάσματα. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση και την ελληνική αστυνομία, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Έρη, ναι, ότι είχαμε 5 προσαγωγές. Ναι. Από τις 5 προσαγωγές, λοιπόν, θυμάται ότι μιλάμε για 5 άτομα τα οποία ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, το οποίο εκτελούσε τις εργασίες στο μικρό κτίριο. Στο μικρό κτίριο που κατέρευσε, το κτίριο που κατέρευσε πρώτο, παραπλεύρος της τετραόροφης πολυκατοικίας. Δεν έχουμε πληροφόρηση ότι υπήρχε και άλλος εργάτης, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες ακόμα είναι ελπίσμενες, δεν έχουμε εικόνα για το τι έχουν καταθέσει οι συγκεκριμένοι πέντε που μιλούν με τους αστυνομικούς και με τους πυροσβέστες. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, συνεχίζεται η διαδικασία του ενδεχόμενου εντοπισμού κάποιου εγκλωβισμένου, αυτό, τόσο από τους πυροσβέστες όσο και από την ΕΜΑΚ. Έρη, μπορώ να μου πεις, ναι.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, θα σε διακόψω, Σπύρο μου, διότι θέλω να πάμε στον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, και θα επανέλθουμε, Σπύρο, σε σένα, γιατί είναι πολύ κρίσιμη η πληροφορία που μας έδωσες, ότι πιθανότατα δεν υπάρχει εγκλωβισμένος, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χαρλάφτης, καλησπέρα σας, κύριε Χαρλάφτη.
6: Καλησπέρα. Συγγνώμη για το βιαστικό, απλά επειδή
0: εγώ
6: και εμείς να συνδράμουμε στο έργο.
0: Φυσικά,
6: εδώ,
0: και σας καταλαβαίνουμε απολύτως.
6: Υπάρχει πυροσβαστική η οποία κάνει ενέργειες. Ακούστηκαν κάποιοι ήχοι από σκυλιά, σαν να υπάρχει τοπισμός. Υπάρχει φήμη, ευτυχώς από 4, υπάρχει φήμη για έναν πλέον. Ελπίζω να μην είναι κανένας.
0: Ο Σπύρος Δαρσινός, ο καλός μας συνάδελφος, αστυνομικός ρεπόρτερ, πριν από λίγο μας μετέδωσε εδώ την πληροφορία στα παραπολιτικά ότι πιθανότατα δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, και αυτό μας ανακουφίζει ιδιαίτερα αυτή η μετάδοση. Ελπίσουμε ότι θα επαληθευτεί το ρεπορτάζ, φυσικά, και οι έρευνες συνεχίζονται, φυσικά. Εσείς, κύριε Χαρλάφτη, τώρα βρεθήκατε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό. Η εικόνα που αντικρίζεται αυτή τη στιγμή, τι σας λένε, πώς μπορεί να προήλθε?
6: Η εικόνα που έχουμε μαζί και με ένα διοικητικό έλεγχο πρόχειρο που κάναμε,
0: ναι,
6: είναι ότι στη φάση είχε εκδοθεί μια άδεια για την διπλανή πολυκατοικία για ανέγερση, μάλλον στις εξκαφές. Πρέπει να μην να γίνει κάποια αστοχία και κατέρευσε το διπλανό.
0: Μάλιστα, κατέρευσε, λοιπόν, συμπαρέσυρε και την κατοικημένη πολυκατοικία. Αυτό μας λέτε.
6: Ναι, δεν είναι διόροφο, ευτυχώς δεν είναι πολυόροφη οικοδομή, οπότε...
0: Διόροφο είναι αυτό στο οποίο γινόταν οι εργασίες.
6: Βέβαια. Όχι, διόροφο είναι αυτό που κατέρευσε, ήταν υπό ανέγερση πολυκατοικία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εσείς έχετε εικόνα για το πώς έγινε η κατάρρευση, γιατί αν πραγματικά δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, σημαίνει ότι το κτίριο
6: πρέπει... Λογικά έγινε στις πάσεις των εξκαφών.
0: Ναι.
6: Λογικά έγινε στις πάσεις των εξκαφών.
0: Και πρέπει να έγινε και τμηματικά, καταλαβαίνουμε, διότι ίσως είχαν κάποια λίγα λεπτά οι άνθρωποι που βρισκόταν οι ένικοι μέσα στην πολυκατοικία για να μπορέσουν να εγκαταλείψουν το κτίριο.
6: Ναι. Οπότε να σας αφήσω απλά τώρα μόνο λίγο για να μπορέσουμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλά. Καταλαβαίνουμε πολύ τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Υπάρχει ένας πανικός, όπως καταλαβαίνετε. Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί μας.
5: Έρη, είναι πολύτιμες οι πληροφορίες που έδωσε το πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, ο αντιδήμαρχος, γιατί έτσι αρχίζει και ξεδιαλύνει, ναι, ακόμα περισσότερο το τοπίο όσον αφορά για το τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
5: Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και η αναστάτωση, γιατί αρχικά μιλούσαμε για εργασίες ανακαίνησης και ως εκ τούτου είτε υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι και στο δεύτερο κτίριο, το υποανέγερση, όπως ανέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κτίριο υπήρχε πιθανότητα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες. Ως εκ τούτου, λοιπόν, μέχρι στιγμής τα σημάδια είναι ελπιδοφόρα ότι δεν έχουμε άτομο το οποίο έχει εγκλωβιστεί. Αυτό υπογραμμίζω ξανά όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετράωρου κτηρίου. Τώρα δεν μένει να δούμε τι έχει συμβεί και με το εργατικό δυναμικό, με το συνεργείο, τον συνεργείο των εργατών που πάλευαν, που εργάζονταν προκειμένου να αναγείρουν μια νέα πολυκατοικία. αυτό είναι και άλλωστε και μια πρακτική, το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στην Αττική.
0: Ναι.
5: Μικρά παλιά σπίτια, τα οποία κατεδαφίζονται, είναι όμορα με άλλες πολυκατοικίες, φαίνεται να ακουμπούν και μάλιστα κάποια, το τσιμέντο, τα τσιμέντα μεταξύ τους, και ενδεχομένως εκεί να υπάρχει, να προέκυψε το λάθος, το σφάλμα που να οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή η καταστροφή είναι υλική, Έρη. Σε αυτά μένουμε μέχρι τώρα και μένει να δούμε τι
0: υπάρχει,
5: τώρα.
0: Υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, Σπύρο, από την γειτονιά?
5: Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος και τώρα βλέπουμε και τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις καλωσιές από την πολυκατοικία προκειμένου να μπουν σε έναν ακάλυπτο χώρο μιας διπλανής διόρροφης οικοδομής. Ενδεχομένως κάτι να έχουν βρει, ενδεχομένως κάτι να εξετάζουν και προσπαθούν να επιχειρήσουν να μπουν σε αυτόν τον ακάλυπτο χώρο. Μέχρι στιγμής βλέπω να κάνουν διαβουλεύσεις και να εξετάζουν το σημείο. Πολύ κοντά βρίσκονται και άντρες του Ερυθρού Σταυρού, ναι, και διασώστες, όπου είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι να επέμβουν. Εδώ, όπως ανέφερες και εσύ πριν, είναι αρκετός κόσμος στην περιοχή, μεταξύ βεβαίως των πολλών αυτοκινήτων τα οποία έχουν καλυφθεί με σκόνη, καθότι όπως μας ανέφεραν πριν από λίγο αυτές μάρτυρες,
0: ναι,
5: η σκόνη πέρασε από τα στενά σε απόσταση τουλάχιστον 50 και 60 μέτρων, δηλαδή περίπου δύο οικοδομικά τετράγωνα μακριά.
0: Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα έχουμε και πάλι επαφή. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έλα, Δημήτρη.
2: Εδώ από την άλλη πλευρά της Αλκμένης είμαι εγώ.
0: Έχει οι δρόμοι εκεί, οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί?
2: Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, ναι, ακριβώς πάνω από την Πειραιώς. Εδώ οι δρόμοι γύρω-γύρω, στην Υποφαντιδόν και πιο πίσω λοιπόν, από και προς την Πειραιώς έχουν κλείσει. Όλοι οι δρόμοι εδώ στα Πετράλωνα,
0: ναι,
2: γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, από ό,τι μας έλεγαν τεχνική της υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Εδώ φανταστείτε τώρα είναι σε αυτό το ύψος, εδώ είναι ευθεία κάτω το κέντρο Αθηνών, το κέντρο διασκέδασης στην οδό Πειραιώς. Είμαστε σε αυτό το ύψος κοντά στο Γκάζι,
0: ναι,
2: σε απόσταση έτσι λίγων δεκάδων μέτρων από το, από το Γκάζι.
0: Το σημείο αυτό, Δημήτρη, είναι για σχεδόν 1,5-2 χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Είναι, μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας.
2: Ακριβώς. 1,5 χιλιόμετρα περίπου από την πλατεία Ομόνοια. Είναι πολύ κεντρικά. Έχουν κλείσει ο δρόμος εδώ, ο οποίος είναι καθοδηγός, η Αλκμίνης είναι καθοδηγός. Έχει κλείσει σε όλο σχεδόν το μήκος μέχρι την Υποφαντιδόν. Ενώ βλέπω τώρα 2-3 δρόμους παρακάτω έχει κλείσει. Μέχρι 2-3 δρόμους παρακάτω. Και η κυκλοφορία διεξάγεται παρακάτω από την Πειραιώς, όπου στρίβει κάποιος αριστερά προς το τέρμα του Ταύρου. Αριστερά πάμε, δηλαδή, για να μπει κάποιος εδώ, να έρθει στα Πετράλωνα, πρέπει να στρίψει από τα φανάρια του Ταύρου αριστερά.
0: Εκείνο τώρα, Δημήτρη, να σε ρωτήσω.
2: Έχει αλλάξει πάλι ο σκύλος. Αλλάζει πάλι ο σκύλος.
0: Ναι.
2: Μπαίνει και άλλο σκύλος μέσα. Γιατί αυτό που αναζητούν, όπως μας έλεγαν εδώ, είναι ίχνη πιθανά ότι κάτι έχουν ακούσει. Ψάχνουν να δούνε αν όντως αυτό είναι, αν είναι επιβεβαιωμένο.
0: Ναι.
2: Κάτι έχουν ακούσει. Έχει σηκωθεί πάνω και ντρόουν. Ψάχνουν επίμονα να δούνε αν όντως υπάρχει σημείο ζωής μέσα στα χαλάσματα. Και η έρευνα γίνεται από αυτή την πλευρά που είμαι εγώ, από την Υποφαντιδόν,
0: ναι,
2: από την αριστερή πλευρά του κτηρίου, όπως βλέπουμε, από την αριστερά πλευρά του κτηρίου, γιατί εκεί πέρα πιστεύουν ότι κάτι υπάρχει.
0: Στο μεταξύ, Δημήτρη, δεν ξέρω αν σου έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο, αλλά το κτίριο αυτό πιθανότατα έπεσε τμηματικά, διότι είχε 7 διαμερίσματα μέσα, και αν πραγματικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν να μην υπάρχει εγκλωβισμένος ή να υπάρχει μία γυναίκα εγκλωβισμένη, όπως μας μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος ο Δαρσινός, τότε πραγματικά μιλάμε ότι ίσως πιθανότατα είχαν κάποια λίγα λεπτά χρόνο στη διάθεσή τους οι ένικοι να φύγουν από το κτίριο. Υπάρχουν εκεί κάποιοι οι οποίοι είναι ένικοι του κτιρίου?
2: Δεν λένε. Εδώ οι δύο, ναι, περίεργοι οι οποίοι μίλησαν,
0: ναι,
2: μας έλεγαν ότι εφηβιάστηκαν. Έλεγαν ότι είπε μάλιστα ένας ότι δεν γίνονταν καλά οι εργασίες, ακόμα και χθες το βράδυ οι εργασίες δεν γίνονταν καλά.
0: Ναι.
2: Δεν εκτελούν χωρίς την επίβλεψη μηχανικού, αυτόνομα δηλαδή από οικοδόμους, χωρίς επίβλεψη μηχανικού, ότι δεν εξελίσσονταν σωστά οι εργασίες αυτές τις μέρες, ότι είχαν παραπονεθεί κάτι και ότι υπήρχε πολύ σκόνη και πολύ χώμα εδώ στις οικοδομικές εργασίες, αλλά πέραν τούτου ουδέν, δηλαδή ότι το κτίριο κατέρευσε ξαφνικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο, φυσικά στα παραπολιτικά θα έχετε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στα Πετράλωνα. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο βαίνει προς ολοκλήρωση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ρεπόρτερ των παραπολιτικών που βρέθηκαν πρώτοι στο σημείο της κατάρρευσης της συγκεκριμένης πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, τον Σπύρο Δαρσινό, που από την πρώτη στιγμή μετέδωσαν το γεγονός, την Κατερίνα Πλατή, που ήταν στην αρχισυνταξία του δελτίου, του έκτακτου δελτίου, την Όλγα Καλατζή, που ήταν επίσης στην παραγωγή, βοήθησε εξαιρετικά, και την Σουζάνα Αναγνωστοπούλου, τον Δημήτρη Κύρκο, που ήταν στον ήχο. Σας ευχαριστώ θερμά. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο ολοκληρώθηκε. Και από την Έρη Πανάγων έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθούν τα Κακά Κορίτσια.

0: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
5: αλλά καλό στη δική τους.
6: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
7: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
4: Λοιπόν, εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκου, παιδιά.
8: Αχ, παιδιά. Αχ, παιδιά. Η μία έφτυνε, η άλλη ρούφαγε.
4: Εννοώ, ρε, παιδί. Πάμε καλά.
8: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητές.
4: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολος. Τα τίρα.
8: Γιατί δεν πήγε, λέει, η χειρή. Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, ας πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα Πεκλάωνα. Παιδιά, είναι δυνατόν.
4: Αν αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
8: Όχι, δεν είναι αυτό.
4: Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
8: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή, αυτό εικάζεται ότι έγινε.
4: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
8: Αυτοί σκαλίσανε, λέει. Κάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίσανε και πιάσανε και από δίπλα.
4: Α, ωραία.
8: Φαντάζεσαι τώρα να μένεις εκεί και να ξεσπιτωθείς έτσι τα καλά του καθημένου.
4: Καλέ, δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
8: Ναι.
4: Μιλάμε, δηλαδή φαντάσου αυτή που θα είναι στη. Καταρχάς, ευτυχώς που δεν θρυνούμε θύματα.
8: Υπήρχε τέτοια, λέει, μήνυμα για 4 εγκλωβισμένους. Δεν ξέρω, το ελπίζω να.
4: Όχι, εντάξει. Όλη μια χαρά. Αλλά φαντάσου τώρα ο άλλος που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
8: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
4: Τι?
8: Θα πληρώνει όποιος είναι πολλά λεφτά.
4: Τι θα πληρώνει όποιος
8: είναι? Αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει, δηλαδή ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειες.
4: Δεν ξέρω.
8: Και 7 διαμερίσματα, λέει.
4: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, άποψη.
8: Πες μου για την οικονομάκου που θέλω να πάω, τι συνέβη, γιατί, πως την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε.
4: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε.
8: Ήταν κολλητές.
4: Γιατί ήταν πίθη, είχε δουλειές.
8: Εγώ διάβαζα.
4: Ναι.
8: Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές, δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
4: Ναι, και.
8: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και reel και μπριλ και όλα.
4: Όλα αυτά μαζί.
8: Όλα αυτά δεν ανέβαζαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν. Κάποιοι είπαν: έλα, μωρέ, τα κορίτσια είναι busy. Και τελικά, άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
4: Κάτσε, ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει η εξωτερική
8: τη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Λες, ε.
8: Βέβαια.
4: Κάτι σοβαρό.
8: Κάτι έχει συμβεί.
4: Παιδιά, πάρα πολλοί κολλητοί φίλοι έχουν μάλλον
8: ναι,
4: μωρέ,
8: υπάρχει γενικά. Γίνεται. Έτσι, δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπω το τέτοιο.
4: Τι?
8: Καθαρίζει ο οργανισμό που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
4: Να.
8: Κι άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
4: Α, δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
8: Α, γιατί?
4: Αυτά με τους κύκλους. Τι είναι οι κύκλοι?
8: Οι κύκλοι είναι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
4: Ναι.
8: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
4: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων, τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
8: Δεν είναι κακές, μωρέ, επιλογές.
4: Δεν είναι
8: κακές. Όταν τις κάναμε, φαινόντουσαν καλές. Μετά αποδείχτηκαν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό. Δεν μπορεί.
4: Τι μαθαίνεις.
8: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αναγνωρίσει από μακριά το ότι έρχεται το.
4: Το κακό.
8: Το κακό, καταλαβαίνεις.
4: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
8: Μπα.
4: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
8: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Ναι. Στα υπόλοιπα, ουω, καλά είσαι.
4: Λοιπόν, παιδιά.
8: Τι έγινε.
4: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Τι ζέστα.
8: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά και πάλι,
4: είναι,
8: παιδιά.
4: 35 βαθμοί. 35.
8: Σε σχέση με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε.
4: Τι είμαστε.
8: Αράχοβα.
4: Δηλαδή, συγγνώμη.
8: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
4: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου. Τι...
8: Μας είχαν 41. 41 είχαν, κατά 40.
4: Και, και εμεί
8: 40 πεθαίνουμε σαν τα κοτόπουλα.
4: Αλλά όσον φώντε λα πατρίδε λα.
8: Και εγώ με το κοντήσιον. Και εγώ χθε air condition.
4: Ναι. Βέβαια, χθες, και το βράδυ.
8: Εχθέ άκου τι έκανα. Άναψε air condition, ένα air condition που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπέμπελη και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
4: Άνετα.
8: Προσοχή. Ναι.
4: Άνετα.
8: Φτερνιζόμουν,
4: να
8: σου
4: δηλαδή,
8: λέω.
4: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
8: Ναι.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει.
8: Ναι.
4: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάθει ψήξη στο κρανίο έτσι, και να βγάζει παγάκι από τα αυτιά.
8: Βέβαια.
4: Να μην ξέρει τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος και αυτό είναι διαφήμιση όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες την online λύση προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
8: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτ Μακρόν σε κομψότητα.
4: Φασιοναϊκόνε.
8: Η Σουντίδα.
4: Σουντίδα.
8: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
4: γριέντζο κι αυτή.
8: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει. Ανωτάτη
4: σχολή καλών τεχνών ή...
8: Όχι, ώρα είναι νέα, πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα Σουντίδα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαρεβάρη. Σίρι Βαρεβάρη.
4: Τι είναι αυτή η Σίρι Βαρεβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
8: της. Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν
4: το
8: προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.
4: Α,
8: χαλιά,
4: τώρα
8: πράγματα.
4: Οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
8: Τι να κάνουμε.
4: Πάρ' τους κάτω.
8: Και η Σουντίδα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε
4: για τη μαγειρική. Αγγλικά,
8: για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική και εσύ.
4: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και
8: ναι,
4: πώς.
8: Ναι, να σου πω με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
4: Και πώς θα κουλαντρίζεις τα τεχνά.
8: Για θα είπανε, για κάποιοι. Θα μιλήσει. Αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι. Τι ωραίο το... Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της οικοδέσποινας. Αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κυμολίες, έχει μείνει τίποτα.
4: Ωραία.
8: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο. Τελευταία αυτό που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου, μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Να τις πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στεγνώσει. Τι να πούνε.
4: Θα ίντιμα. Κυρά Μπίμπι μου, κυρά Μπίμπι μου, ο Μπίμπος σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
8: Λοιπόν, οι δύο...
4: Ο Μπίμπος φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσεις. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
8: Και γυαλί λίου τύπου πάιλοτ.
4: Ναι, σιγά με μπλε, κοντορεβιθούλη.
8: Με μπλε τέτοιο.
4: Τρομάξαμε
8: πες
4: τώρα.
8: Το, με μπλε γυαλί, με μπλε τζαμ. Ναι,
4: ναι. Ο κοντορεβιθούλης.
8: Εμένα μου τη βαράει αυτό το
4: κουνάκι.
8: Ο κοντορεβιθούλης δεν πάει να είναι. Και... Μου τη δίνει, τον ευλέπω και μου τη δίνει.
4: Σαν τσόντα με νάνου είναι.
8: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνο τώρα.
4: Βέβαια.
8: Είναι κοντούτσικο.
4: Λένε για του νάνου, ξέρει.
8: Δεν είναι νάνο, είναι κοντό.
4: Τα κόλπα τα.
8: Εμένα μου αρέσει αντίθετα. Φορά δεν μ' άρεσε τι μένα μ' αρέσει. Το τι του δίνει του και πέρα μου τη δίνει, μου αρέσει αυτό.
4: Ναι, τα έχει δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνει.
8: Ναι, μ' αρέσουν.
4: Α, τα έχει δει κοντινό.
8: Κοντινό, ναι, σε χειραψί, το έχω παρατηρήσει.
4: Κυραδίμη μου, για στείλε τα άκρα του.
8: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
4: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
8: Λοιπόν, η Μπριτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρεμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση.
4: Ναι.
8: Και εγώ με στην ίδια απόχρωση. Ωραία ήταν. Ε. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
4: Ναι, να
8: και...
4: φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά. Θα φαίνεται σαν να μένει. Είναι
8: σαν να ζάψει γλυκούλα.
4: Τουταχαμώνα.
8: Είναι η λεγόμενη τουταχαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, βασίλισσα τη Ταϊλάνδη.
4: Γεροταχαμούνα.
8: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα με παραδοσιακό έρδημα τη χώρα τη.
4: Α, σαν γύφτη από την Ταϊλάνδη.
8: Ωραία, όχι, ωραία ήταν.
4: Ναι.
8: Γλυκούλα, μωρέ. Γιατί και κάπου περπατάνε σε ένα πλακώστοτε και η Μπίμπι κρατάει την άλλη. Δεν κρατάει άλλη. Η Μπίμπι κρατάει την άλλη, ναι.
4: Τι παίρνει η Μπίμπι και δεν μας δίνει,
8: παιδιά.
4: Παίρνει
8: κατουραμπολίν. Λοιπόν...
4: παίρνει βιταμίνες ψού.
8: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σύρι Βαναβάρη.
4: Πώς τη λένε εσύ.
8: Σύρι Βαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει, φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
4: Ποιος τώρα.
8: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι το μπλε το...
4: Ο Κοντερβιθούλης.
8: Κοντερβιθούλης.
4: Είναι παιδικά γυαλάκια φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικάκι να μην φεύγουν από το κεφάλι.
8: Δεν φοράει παιδικά.
4: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε καλά, έχω να σου πω πράγματα.
4: Πες μου τα πράγματα.
8: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα Σουτίντα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Μπριζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο, σαν Σιντσαβάρι, πώς τη λένε, Σαμουβάρι. Και τι έγινε, γιατί όλα αυτά τα λέω. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
4: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου.
8: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του ζεύγους.
4: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
8: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί, γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούμι και δεν μου πω ότι αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα κοιμήλικο είναι.
4: Δηλαδή...
8: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
4: Ναι, μωρέ.
8: Με τον κότσο της, ωραία το.
4: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη
8: ναι.
4: είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι. Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
8: Σιγά, ας τον είχα πάρει πορκλέ εγώ τον Μακρόν, γιατί με πείραζε.

0: Η ώρα είναι 3:15
1: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
9: Θες!
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
18: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
17: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
18: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
17: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κονδυλάτος, ο οποίος είναι έξελος, έξελος με τον νηφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο της, και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, με ό,τι θέλει είπα, θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κονδυλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Ο Κονδυλάτος κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρά τον εφικό, εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Βέβαια το φόραγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα της δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάσου η άλλη που τα έζησε. τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σας είπαμε χθες ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε, με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα, μου περνάνε όλες στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα, δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε, παιδιά, λέει, ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει, γεια σας, είμαι πετυχημένος, wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της, με τη δουλειά της κλπ. Και κάνει και πολλές ώρες επενδύσεις, αλλά το να δεις να το φωνάζεις, δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security που προστατεύει τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry, το λάπτο σου και με τον server, σου. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr/business. Ή παίρνει από ένα κατάστημα τη Vodafone.
9: Μάλιστα.
18: Τι ωραίο κοριτσάκι είσαι σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
9: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ, η βραδινή ζωή.
18: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
9: Γιατί πρέπει, έχει συγκεκριμένο.
18: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
9: Έλα τώρα, μασκέ.
18: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγαν όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
9: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
18: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
9: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά της ρούχα.
18: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
9: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Φρέλο και η Κάθρι είναι αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα. Και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό, έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια, τα πολύ χρωματιστά, που νομίζω ότι είσαι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην λαμπουριά.
18: Παιδί μου, έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είπε, θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά, ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
9: Λες,
18: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
9: σαν να τη
18: έχει βαρέσει.
9: Συνέχεια έχει βαρέσει.
18: Πόσο χρόνο είναι το μεταξύ περίπου?
9: Γιατί?
18: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
9: Τη την έχει βαρέσει καταρχά γιατί ο άντρα τη δεν τη φέρνει. Και καλά.
18: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάω παρακάτω τις ζωές μας.
9: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
18: Οπότε
9: και
18: επικοινωνεί μαζί του, τρώει στη μάπα.
9: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισθρά.
18: Πολύ, πολύ. Παιδιά, δεν έχει βάλει δικηγόρους να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρους να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
9: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτός καρκίνο του. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίος άντρας αυτός. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
18: Τι, στα δύσκολα εννοείς που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Ναι. Τα τσέπωσε, τι.
9: Τότε που έκανε την.
18: Την ψευτοφιλανθρωπία.
9: Τώρα και εσύ
18: αφού. Ο
9: αγόρας τώρα δικαιώνεται.
18: Δεν είπε ότι κάνει κάτι για φιλανθρωπικό και έγινε λοιπόν, χαμός και πολλοί και τα τσέπωσε.
9: Επικαιρότητα, παιδιά που τρέχει, έτσι. Ποιον έχουμε στην τρέχη?
18: Έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό. Για να μας πει για το αυτό για που έγινε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση πολυκατοικίας.
9: Που είναι σοκ χεδαίος. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
9: Προσπαθούμε να είμαστε καλά και να διατηρούμε το χιούμορ μας με όλα αυτά που γίνονται.
13: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ευτυχώς θα το διατηρήσουμε, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε το χιούμορ μας, γιατί μέχρι στιγμής τα δεδομένα υποδεικνύουν πως δεν έχουμε να κάνουμε με εγκλωβισμένους κάτω από τα χαλάσματα.
18: Ευτυχώς.
13: Τη μία πολυκατοικία και τη μία. Και τη μια ακόμα οικοδομή, η οποία ήταν υπό ανέγερση. Λοιπόν,
9: πάντως είναι σοκ και δέος, γιατί κάτι τέτοιο. Κάτι, δεν υπάρχει αντίστοιχο περιστατικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, μας θυμίζει λίγο στην Τουρκία που τα κτίρια που έλεγε ο άλλος ότι στηρίζεται στο διπλανό κτίριο.
13: Αν με ρωτάτε, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί, τουλάχιστον έτσι όπως το περιγράφουν οι αυτόπτες μάρτυρες και οι άνθρωποι εδώ πέρα της κάτοικη της περιοχής. Αυτό το πανηγύριο που χτίζουμε με το που βρούμε μια μονοκατοικία ή διπλοκατοικία, την κρεμίζουμε και τα καπάκια στον ίδιο χώρο πάμε να χτίσουμε ένα πενταόροφο και κολλητά στις γειτονικές πολυκατοικίες, κάποια στιγμή θα γίνει και το λάθος. Δηλαδή κάπου θα φύγει ένας εξκαφέας και θα τρυπήσει λάθος στη μέλη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
18: Άρα αυτό έγινε, δεν είχε πρόβλημα η πολυκατοικία ή η υπάρχουσα. Έγινε λάθος χειρισμοί.
13: Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ με σιγουριά.
18: Α, okay.
13: Γιατί αν είναι με μια παρεμβολή ενός εξκαφέ, ας πούμε, να γκρεμίζει το ολόκληρο το κτίριο.
9: Κάτι φταίει και στην ίδια την πολυκατοικία, προφανώς.
13: Στην πολυκατοικία, με συγχωρείτε κιόλας, έτσι.
18: Ναι.
13: Λοιπόν, το περιστατικό ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία γύρω στη 1:30. Υπήρχαν αναφορές ότι υπάρχει ένα συνεργείο οικοδομής, ανέργειες οικοδομής, το οποίο είχε προχωρήσει στην ουσία στο γκρέμισμα μιας παλιάς της διπλοκατοικίας. Στην ουσία ξύλωνε τους τοίχους και κρατούσε τα θεμέλια και και τα δοκάρια τα λεγόμενα. Mm-hmm. Και προχωρούσαν εργασίες για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας. Σημειώνεται ότι στο σημείο αυτό υπήρχε μια παλιά διπλοκατοικία, έτσι.
18: Ναι.
13: Και η οποία ακουμπούσε σε μια τετραώρευση πολυκατοικία και σε ένα διόροφο νεοκλασικό. Εκεί λοιπόν, ενδεχομένως σε κάποιο λάθος από εξκαφέα, από χειρισμό του χειριστή εξκαφέα, κάποιος πρέπει να έγινε ζημιά στα θεμέλια της πολυκατοικίας. Σε πρώτη φάση κατέρευσε η διόρυφη υποανέγερση η κατοικία. Και μερικά λεπτά αργότερα κατέρευσε και το τετραώροφο κτίριο. Το τετραώροφο που ήταν κατοικήσιμο, έτσι.
18: Βέβαια, 7 διαμερίσματα διαβάσαμε. Ότι 7 διαμερίσματα, σωστά.
13: 7 διαμερίσματα ακριβώς. Ακριβώς 7 διαμερίσματα. Από εκείνη την ώρα ξεκίνησε ένας μαραθώνιος τόσο από την περιοριστική όσο από την αστυνομία, όσο και από το ΕΚΑΒ, προκειμένου να είναι όλοι σε ετοιμότητα να δουν τι τους μέλει, έτσι. Να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται ενδεχομένως άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Η πρώτη πράξη τουλάχιστον ανθρώπων κλιμακίου της πυροσβεστικής και της αστυνομίας είναι να εντοπίσουν όλο το δυνατόν όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα πιστοποιήσουν την λίστα των καταγεγραμμένων ενίκων της πολυκατοικίας η οποία ήταν υπό ανέγερση. Ταυτόχρονα οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει την προσαγωγή των 5 ατόμων που θεωρητικά είναι αυτοί και μόνο οι οποίοι εργάζονταν στην την οικοδομή.
18: Ναι.
13: Και το λέω θεωρητικά και μόνο γιατί όλοι ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε μια οικοδομή, να έχουμε δηλώσει περιπίν 5 εργάτες, 6 εργάτες.
18: Βέβαια.
13: Και να δουλεύουν άλλοι 10, οι οποίοι δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους. Συγγνώμη κιόλας για την
18: έκθεση. Έτσι. Και να ελέγξουν και τις άδειες και όλα, έτσι.
13: Βεβαίως. Έχουμε μιλήσει βέβαια και με το Δήμο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια παρατυπία όσον αφορά πολεοδομική παρατυπία. Mm-hmm. Θα δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο είδους παρατυπία. Αλλά αυτό θα είναι το τελευταίο. Αυτό που προέχει είναι να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει επιβεβαιωμένα κανένας άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Αφού λοιπόν αστυνομικοί και πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ενίκων, καταγεγραμμένων ενίκων σε αυτή την πολυκατοικία και στην τετραώρωφη, άρχισαν να τους αναζητούν έναν προς έναν. Και έφτασαν σε κάποια στιγμή στο σημείο να τους λείπουν καταγεγραμμένων ενίκων σε αυτή την πολυκατοικία και στην τετραώρωφη, άρχισαν να τους αναζητούν έναν προς έναν. Και έφτασαν σε κάποια στιγμή στο σημείο να τους λείπουν

0: κάποιοι πρόλαβαν και βγήκαν.
1: Ενδεχομένως κάποιοι πρόλαβαν να βγήκαν, γιατί ήρθαμε σε επικοινωνία πριν από λίγο με δύο γυναίκες, δύο ηλικιωμένες, οι οποίες είναι περίληπες, γιατί λένε ότι είναι το σπίτι τους. Ωστόσο είναι σε μια κατάσταση σοκ, όπου δεν μπορούν να μας περιγράψουν αν όντως βρίσκονταν μέσα ή ήταν σε μια σχετική απόσταση με κάποιες φίλες τους εδώ από τη γειτονιά και συζητούσαν για άλλα θέματα. Αυτό που προκύπτει πάντως μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπήρξε διαδικασία εκένωσης τουλάχιστον από την πολυκατοικία την τετραόρροφη.
2: Τώρα, να σε ρωτήσουμε κάτι. Συζητήσατε με κανέναν? Καταρχάς φανταζόμαστε ότι είναι όλη υποκατάσταση σοκ. Αυτό δηλαδή είναι έμειναν χωρίς σπίτι. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι με όλους τους ανθρώπους που ξέρουμε ότι έμεναν εκεί, είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι σε κατάσταση αμόκ. Έχουμε δει έναν άντρα και μια γυναίκα οι οποίοι είναι μονίμως κλαμμένοι και δεν μπορεί να τους πλησιάσει κανένας πέραν από τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ που χειροφυλακτούν μην τυχόν και υποστούν κάποιο επεισόδιο, γιατί αλλάζουν 10 χρώματα οι άνθρωποι, κοκκινίζουν. Είναι και απίστευτη η ζέστη εδώ που επικρατεί. Μιλάμε σχεδόν να αγγίζει τους 40 βαθμούς. Είμαστε και τόσο ώρα κάτω από τον ήλιο. Καταλαβαίνει κανείς ότι ενδεχομένως να είναι και επίφοβη για κάποιο άλλο είδους, μια άλλη είδους κατάσταση. Οι δύο γυναίκες που σας ανέφερα προηγουμένως και αυτές είναι σε μια παραλυρματική κατάσταση. Δεν μας έχουν εξηγήσει αν όντως ήταν μέσα ή βρίσκονταν έξω, αλλά σίγουρα είναι δεδομένο ότι έμεναν και αυτές μέσα σε κάποια από αυτά τα διαμερίσματα. Άλλους ενίκους μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει εδώ.
2: Έχουμε ενδείξεις τι γινόταν τόσες μέρες που γκρεμίζονταν το διόροφο. Δηλαδή αν φαινόταν κάτι περίεργο, ρε παιδί μου, αν η διπλανή πολυκατοικία είχε κάποια ενόχληση.
1: Αν υπήρχαν δονήσεις, εννοείς.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναφορά επ' αυτού. Δηλαδή δεν μας είπε κάποιος άνθρωπος ότι ένιωσε ότι ταρακουνήθηκε λόγω των εργασιών. Υπήρχε μια αναστάτωση, καθότι ο χώρος είναι πάρα πολύ στενός. Προσπαθούσαν να περάσουν μπετονιέρες, σκαφείς, μπουλντόζες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς, υπήρχε μια αναστάτωση.
0: Το πρωί πολλές... λέει μόνο είχαν πει ότι κάποιοι λέει, είπαν ότι το πρωί είχαν δει την πολυκατοικία. Τώρα δεν ξέρω αν την ιδέα του, ότι είχε πάρει κάποια μικρή κλίση.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν έχει προκύψει από μαρτυρίες, τις οποίες έχω συλλέξει εγώ μέχρι στιγμής. Δεν το έχω ακούσει. Ωστόσο, δεν το αποκλείω κιόλας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ και νομίζω ότι το αναλύσαμε και αρκετά κατά τη διάρκεια του μαγκαζίνου με την Έρη την Πανάγου, αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους, τους οποίοι είναι και ειδικοί εξ αυτών, πολύ εξ αυτών, πέραν από τους, δηλαδή από τις δημοτικές αρχές, είναι το γεγονός ότι το κτίριο κατέρευσαν κάθετα, δηλαδή δεν έπεσαν προς μια κατεύθυνση. Δηλαδή στην ουσία έκατσαν τα κτίρια, αν θέλετε να.
0: Μάλιστα.
1: Για να σας περιγράψω πώς ακριβώς έχουν.
2: Αυτό σε ποιες περιπτώσεις συμβαίνει άραγε? Όταν πειράζονται τα θεμέλια?
1: Εκτιμώ πως έχει να κάνει με αυτό. Χωρίς όμως να είμαι ειδικός, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου ως άποψη. Αυτό που ξέρω εγώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι ότι όντως αυτές οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι κάποιος έκανε λάθος χειρισμό με τη χρήση ενός εξκαφέα, ενός ειδικού μηχανήματος, πειράζοντας τα θεμέλια. Γιατί όπως σας είπα πριν και σας περιέγραψα αναλυτικά, και ίσως και γίνομαι και φορτικός με αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολλές φορές και σε πολλά σημεία της Αττικής, όπου παλιές μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, γκρεμίζονται για να μπουν στη θέση του στηρία.
0: Μα ναι, έχετε δίκιο.
1: Με οικολογική διάθεση, το λέω ότι και πρακτικά δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Εκεί που έχεις ένα σπίτι 70 τετραγωνικών όλο και όλο μαζί με το οικόπεδο, ξαφνικά να χτίζεις ένα εξαόροφο.
2: Λοιπόν, και τίθεται και ένα άλλο θέμα, τι προστασία έχουν τα διπλανά κτίρια, γιατί κανονικά γίνεται και ένα τείχος προστασίας στα διπλανά κτίρια. Δεν μπορείς να πηγαίνεις και να ενοχλείς τα θεμέλια του διπλανού. Όταν λοιπόν κάνουν μεγάλες πολυκατοικίες σε μικρούς χώρους, συμβαίνει αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Είναι ένα αντικείμενο που είναι άξιο μελέτης και έρευνας. Ωστόσο, από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανείς ότι, συγγνώμη κιόλας, δεν θέλω να πω κάτι για τον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας μας, αλλά όσον αφορά

0: την ανέγερση των οικοδομών, των σπιτιών δηλαδή, γίνονται όλα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, ειδικότερα όταν υπάρχουν τα χρήματα και τρέχει. Δεν νομίζω ότι γίνεται και κάποια συγκλονιστική μελέτη, γίνονται όλα φασόν.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι βρέθηκαν αυτές οι οικογένειες χωρίς σπίτι.
2: Και τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει στις αποζημίωσεις, πώς θα βρουν το δίκαιο τους οι άνθρωποι αυτοί, πώς θα
0: μιλάμε για
1: χολογοδά τώρα.
0: Αυτό είναι κάτι για το οποίο πραγματικά δεν έχω την παραμικρή, παραμικρή όμως εικόνα για το τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε κάποια άλλα παραδείγματα, όπως συνανθρώπων μας, συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημίες από σεισμούς, και έχουμε δει ότι 2, 3, 4, 5 χρόνια για να αποζημιωθούν, να πάρουν κάτι σοβαρό, έτσι δεν μιλάω για.
1: Και εκεί είναι και φυσικό φαινόμενο, είναι άλλη κατάσταση κιόλας.
0: Ναι, είναι άλλη κατάσταση. Εδώ όμως λοιπόν ενδεχομένως μιλάμε για μια αστική υπόθεση, και αυτό εμπίπτει σε ένα άλλο φαινόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει να κάνει με τις δικαστικές διαμάχες και το τι θα πει ο ένας δικηγόρος, τι θα πει ο άλλος δικηγόρος και πόσες αναβολές θα πάρθουν.
1: Και θέλει και χρήματα αυτό για να τα κυνηγήσει αυτά. Θέλει και χρήμα να μπει σε τέτοιες διαδικασίες, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν απαραίτητο το έχουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως. Και εκεί που δεν είχαν να μείνουν, ξαφνικά δεν έχουν και θα πρέπει να πληρώσουν κιόλας για να πληρώσουν δικηγόρους.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, τι να πούμε. Κουράγιο στους ανθρώπους αυτούς που είχαν μέσα στο καλοκαίρι τέτοιο πράγμα αντιμετώπισαν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μαγιουδάκια, μπαγιουδάκια, καπελάκια, καπελάκια. Όλοι βλέπω εδώ πέρα στα Instagram αυτά, όλοι στις θάλασσες και στις παραλίες.
1: Τι να κάνουν, ρε παιδί μου, δουλειά δεν έχουν όλοι αυτοί.
0: Έλα τι.
1: Είναι όλη μέρα στη θάλασσα στην παραλία.
0: Όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν δουλειά. Αυτά είναι μοντέλα παντρεμένα με ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες και λοιπά. Η καλύτερη επένδυση ever.
1: Λοιπόν, η Εύη λέει και ο Λιάγκας κάθε μέρα λέει πόσο πετυχημένος είναι και πόσα χρόνια δημοσιογράφος. Τα ίδια είναι όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Δίκιο έξι, Εύη μου. Βγήκε η Αντζελίνα Τζολί και μίλησε για τη σεξουαλική τη ζωή μετά το χωρισμό από τον Μπραντ Πιτ και είπε: έχω 10 χρόνια να πάω ραντεβού, έχω 10 χρόνια να βγω με έναν άνδρα, έχω 10 χρόνια. Φανταζόμαστε εμείς
0: και αυτά.
1: Η Τζολί.
0: Αυτή είναι, να σου πω, είναι λίγο καμένη.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο. Πες μου τώρα, ποιος θα πάει με την Τζολί με αυτά που έχει κάνει στον Πιτ. Ποιος δεν δε φοβούνται οι άντρες.
1: Σιγά
0: αυτή είναι καμένο σε εγκέφαλο.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάποιος θα πήγαινε πάντως γιατί μπορεί να γινόταν μια σχέση και να μην τράβαγε. Αλλά έχει βάλει λέει χ, αυτή είχε βάλει χ για 10 χρόνια, ήθελε να αφοσιωθεί από ό,τι λέει. Στην οικογένειά της τα παιδιά της και νομίζω ότι τώρα πια ήρθε η ώρα να ζήσει και ότι και τα παιδιά της την προτρέπουν στο να βρει κάποιον να
0: την ξεφορτωθούν.
1: Μια παρέα, να την ξεφορτωθούν, να μην τις πρίζουν τα τέτοια, φαντάζομαι κι εγώ.
0: Φάνελη. Τα παιδιά της δεν ήτανε. Δεν μα έλεγε μία εκεί πέρα ένα δουλικό που είχε ότι δεν ασχολείται καθόλου με τα παιδιά, ότι τα είχε μόνο για φωτογραφίσεις, ότι τα παιδιά κάναν ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, ότι τα δωμάτια τους ήταν βρώμικα και απλά αυτή έκλεινε την πόρτα για να μην τα βλέπει.
1: Έλα μα παλιά έγιναν αυτά μετά. Έκανε θεραπεία, ψυχοθεραπεία, έβαλε μυαλό και όλα καλά. Έβαλε μυαλό, έβαλε και λίγα λόγια στα παιδιά από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
0: Για τον πατέρα.
1: Τους αν είναι τόσο άφλος πατέρας γιατί δεν μπορεί να μην του μιλάει ούτε ένα.
0: Μα ούτε ένα.
1: Πω,
0: παιδιά, αυτό δεν.
1: Μπορεί μόνο ένα και δεν είμαι και σίγουρη. Όλοι έχουν αλλάξει το επίφετό του, μόνο ένα βέτο έχει αλλάξει.
0: Μα. Μπορεί να τα επηρεάζει αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Να τα φαρμακώνει.
1: Σιγά-σιγά.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πια και σε μια ηλικία που και αυτά μπορούν να κρίνουν και μόνα του μερικά πράγματα. Γιατί το επίφετο το άλλαξαν σε μεγάλη ηλικία. Δεν μπορούσαν και πριν.
0: Επειδή όλα αυτά ήταν επειδή τα μάλωνε. Μέσα στο αεροπλάνο, όλα ξεκίνησαν έτσι, παιδιά.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ το λυπάμαι τον Μπραντ Πιτ, αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος και να έχει αυτή όλα τα δίκαια με το μέρος. Επειδή μας φαίνεται μουρλή, σε αυτό να έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε κιόλα.
0: Πάντως, παλιές σύντροφοι έχουν πει τα καλύτερα γι' αυτόν. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η Τζένιφερ Άνιστον το ήθελε.
1: Η Τζένιφερ Άνιστον είπε, ναι, αλλά έφαγε μια κερατούκλα από εδώ μέχρι απέναντι.
0: Ναι, αλλά το ήθελε.
1: Τον έστειλε να πάει δουλειά και τη γύρισε διπλό.
0: Έπεσε στο διάβολο δίπλα. Αυτό είναι ο διάβολο.
1: Δεν φταίνε οι γυναίκε άμα ο άλλο κερατώνει. Φταίει ο άλλο που δεν ξέρει το πιπίον του να το βάλει στο θικάρι.
0: Πού να το βάλει.
1: Να το δέσει κόμπο, ξέρω εγώ. Που πηγαίνουν και ξεμαλιάζουν. Γιατί ξεμαλιάζει την άλλη, ναι. Αυτό τον άντρα σου πρέπει να ξεμαλιάσει.
0: Όλοι για ξεμάλιασμα.
1: Όχι ξεμάλιασμα, παιδιά. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι και πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
0: Πω.
1: Δεν μπορώ. Τώρα
0: καλά τα
1: να πάω να την ξεμαλιάσω και να ξεμαλιάσω και να τσακωθώ και να πω αυτό. Και να πει αυτά, δεν σου. Και να αρχίσουν μετά. Άμα δηλαδή είχατε και μια καλή σχέση. Έτσι και δεν μπορεί να σου προσάψει κάτι μετά. Αρχίζει αυτό το τετρολογίδρο της αυτολύπησης. Και είμαι με αυτό μανάκα και δεν σου αξίζει αυτό και αυτό όλο βέβαια είναι για να τον αφήσεις ήσυχο στο τέλος. Και δεν έχεις δίκιο και δεν σου άγγιζε και έχεις φερθεί τέλεια και είναι μια αδυναμία και θα πάω μωρό μου σε ένα ψυχολόγο και αυτά και στο υπόσχομαι και κάνει και ένα
0: σεξολόγο να πας, όχι ψυχολόγο.
1: Και πάει άλλη και μαλακώνει και λέει εντάξει δεν το έχω ξανακάνει και είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό. Και τέτοια πράγματα και εσύ είσαι η αγάπη μου το μωρό μου. Ή άλλη μαλακώνει ή λέει την μπουρδες μας λέει αυτός αντί για κοιμιά στο σπίτι.
0: Ναι. Λοιπόν, οι Μπαρικάντα έρχονται σήμερα κάτω από την Ακρόπολη.
1: Οι
0: Μπαρικάντα έρχονται
1: ωραία.
0: Σήμερα κάτω από την Ακρόπολη στο πλαίσιο του Attica Roots Festival. Το μουσικό project που παντρεύει την παράδοση με τους σύγχρονους ήχους και μετατρέπει τον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου δίπλα στο σταθμό του Θυσίου σε ένα υπαίθριο dance floor. Σήμερα Τρίτη 8:30 είσοδος ελεύθερη, παιδιά. Ωραία, ζέστη. Θα κάνετε τη βολτίτσα σας, θα περάσετε όμορφα, θα ακούσετε ωραία μουσικούλα. Αξίζει πραγματικά να πάτε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο Οδυσσίας, μια διαρκής αόριση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας, που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, ο γλυκούλης ο Τάσος Αρνιακός παίρνει σύνταξη και φεύγει από τον Αντένα έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια.
1: Α, να είναι καλά, μωρό γλυκούλης.
0: Έκανε τσοχπινιές. Θυμάσαι τότε που είχε βγει, πώς τη λέγανε, μια σεξουαλίζουσα στο Σταρ και έκανε τα αυτά και έδειχνε αυτό με τα φρακάκια.
1: Αχ, πώς τη λέγανε.
0: Ορθούλα,
1: Ορθούλα. Όχι Ορθούλα.
0: Ματούλα. Μου λέει από
1: Πετρούλα.
0: Μέσα, η Πετρούλα.
1: Θυμήθηκα, Πετρούλα.
0: Πετρούλα τώρα.
1: Η Πετρούλα. Και μετά άρχισε να κάνει νάζια ο Χαρνιά. Δηλαδή να είναι πιο λίγο. Νάζια. Να είναι λίγο πιο. Ήταν... Γεια σας, καλησπέρας και τέτοια.
0: Μόνο που δεν έλεγε την γραβάτα να κάνει. Εντάξει,
1: είχαμε περάσει με την Πετρούλα. Τι ήταν και αυτό το πράγμα. Αχ, σε βρέξει δυτικά και δεν χιλιοφάνει. Δηλαδή
0: ναι,
1: ήταν.
0: Και, γλουτιαίους
1: και τους... κούνα και τον ποπό τη μία από εδώ, μία από εκεί. Το θυμάστε, όλο το κορμί. Τι είχαμε ζήσει.
0: Τι εποχή ήταν αυτή, ναι, σε ναι, ναι. Τι κόσμο, μαμά, με τι φέρνει να ζήσω.
1: Αλλά ήταν ανέμελη εποχή, αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι, δηλαδή,
1: δεν ξέραμε τι μας
0: πολύ,
1: τι έρχεται.
0: Πολύ κουτσομπολί.
1: Ήμασταν με τα διακομοδάνια μα τότε, θεούλιδες ήμασταν. Μα στέλνανε τι κάρτε, λε και ήταν έτσι οι καρτολίνε. Οι τράπεζε πάρτε με αυτά προεγγεγραμμένε. Γινόταν χαμό, περνάγαμε τέλεια. Και τώρα κάτσε τον άξονα. Τώρα, χρόνια τώρα κάτσε τον άξονα. Λοιπόν, λέει ο Νίκο, για την Αντζελίνα αν έρθει, εγώ λέει προσφέρομαι.
0: Τι προσφέρεται να κάνει ακριβώς.
1: Να την δροσίσει. Να έρθει να με βρει, λέει, στην πλατιά μου. Είναι εκεί θηρεό ο Νίκος.
0: Α, ωραία.
1: Πες μας, Νίκο, πώς περνάς. Τι λέει μας τίποτα, τι γίνεται, τι έχεις δει, τι άρεσε, τι έφαγες, αν έχει κόσμο.
0: Παιδιά, τα νησιά δεν είναι γεμάτα, έτσι.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Είναι λίγο μια κονστουπαστιόν. Βέβαια, η Ελλάδα είναι ακριβή χώρα.
1: Σιγά μου
0: είναι τα πάντα ακριβά πια.
1: Αν είναι για του πλούσιου ξένου, όχι. Αν γενικά, είναι καλύτερα να πα στο εξωτερικό. Σαν είσαι Έλληνα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, και ξένο να είσαι, είναι πολύ ακριβά όλα.
1: Πάντω, αν είσαι Έλληνα, καλύτερα να πα για κομπέ στο εξωτερικό. Ποιο την αγαστούρθει και θα μη είσαι κάτι καινούριο.
0: Λοιπόν, ο Κάνι Ουέστο βασιλιά, λέει, ήλιο ήταν στα ανάκτορα των Βερσαλίων.
1: Καλά, αυτό ήταν, τέλο πάντων, τα χάλια του.
0: Και είσαι σενσόρι με τον μπούστο τη και κορμάκι κλπ. Και παιδιά, να σα πω κάτι. Δηλαδή, έχουμε ξεφτυλίσει τα πάντα, έτσι. Με κρέμ κορσέ, ωραίο σώμα αυτή, δεν λέω. Αλλά τώρα στις Βερσαλίες η μη γυμνή.
1: Το θέμα δεν φταίει αυτή. Φταίει αυτή που του έδωσαν τις Βερσαλίες για να κάνει τα πάρτι του.
0: Και βγήκαν οι Γάλλοι και είναι έξαλλοι και λένε και έφαγαν κράξιμο. Λέει τι πράγματα είναι αυτά, ντροπή και έσκο.
1: Ναι, έτσι είναι, ρε παιδί μου τώρα.
0: Απ' την άλλη, η Τζάνετ Τζάκσον ντύθηκε Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή. Τι να πω. Και για
1: η οποία Τζάνετ Τζάκσον δεν αναφέρθηκε στην ταινία, λες και δεν υπάρχει.
0: Συγγνώμη, είχε καλή σχέση με τον αδερφό
1: του. Δεν ξέρω αν είχε, αλλά γενικά υπήρξε στη ζωή του. Είχαν τραγουδήσει νομίζω και μαζί. Δηλαδή δεν υπήρξε.
0: Ήταν η αγαπημένη του αδερφή.
1: Δεν ξέρω. Αλλά δεν την είναι τίποτα. Δεν αναφέρθηκε το όνομα Τζάνετ, νομίζω. Δεν θυμάμαι τι
0: τύπο. Αυτή η Τζάκσον. Τι θάψανε. Αυτή η Τζάκσον, τι θέματα είχαν μαζί μεταξύ του. Είχαν λίγο αυτά τα
1: θέματα. Ο πατέρα είχε θέματα πολλά γενικά.
0: Ναι, αλλά και τα αδέρφια φαίνεται ότι
1: δεν
0: κάτι
1: ξέρω,
0: τρέχει
1: ξέρω.
0: Με του.
1: Δεν το δείξανε. Το δείξανε ότι ο πατέρα φεύγει για όλα. Εντάξει, τώρα δείξανε μια γεωγραφία.
0: Πέθανε ο πατέρα, δεν πέθανε.
1: Νομίζω ναι.
0: Και
1: μια γεωγραφία δείξαν τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, κάτι με τραγούδι δεν δείξανε ούτε τα. Πώ το λένε. Αυτό ότι τη βίλα με τα παιδάκια. Μας έδειξαν διάφορες αχλαμαρίδες πώς έκανε τη μύτη του. Αν ήταν λευκό, ότι είχε λεύκη και γι' αυτό ήθελε να γίνει.
0: Καλά, είχε λεύκη και γι' αυτό ήθελε να γίνει λευκός.
1: Κρατάμε ότι είχε πολύ ωραία μουσική και ήθελες να χορέψεις, να το βλέπεις και προχωράμε παρακάτω. Δεν είναι, δεν ήταν η βιογραφία αυτή. Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε από την Κάρα Ντελεβίν.
0: Ναι.
1: Τη φοβερό μοντέλο. Η Κάρα Ντελεβίν που σου είπα ότι αγαπάει κορίτσια κυρίως.
0: Ναι, τι παντρεύεται.
1: Επιβεβαιώνει πρώτη φορά. Ότι τις σχέσεις με την Amber Heard, ότι υπήρξε αγαπημένη με την ερωμένη με την Amber Heard. Ερωμένη της Amber Heard. Και είπε ο Johnny Depp είχε σκάσει από τη ζήλια του.
0: Αχα, βγήκε η ίδια και το δήλωσε.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή είναι λίγο.
1: Όταν εκείνη έπαιρνε διαζύγια από τον Johnny Depp η Amber Heard, εκεί στα χωρίσματα δηλαδή, είχε εμφανιστεί η Κάρα Ντελεβίν και είχε συνάψει σχέση με την Amber Heard.
0: Και το δηλώνει
1: και
0: η Κάρα
1: αποκάλυψε, Ντελεβίν. Λέει η ίδια, ότι είχαν ερωτική σχέση κατά τη διάρκεια του πολέμου του διαζυγίου και του Τόνι Τζεπ, τονίζοντας μάλιστα ότι ο στάρ των Πειρατών της Καραϊβικής είχε τρελαθεί από τη ζήλια του.
0: Τώρα, εσύ το πιστεύεις ότι είχε τρελαθεί από τη ζήλια του? Παιδιά, μην τρελαθούμε, αφού ήταν στο διαζύγιο, λέει.
1: Τι να πω κι εγώ, εντάξει, και πάλι και να χωρίζει, ρε παιδί μου, θες ο άλλος να κλαίει.
0: Να.
1: Δηλαδή, παίρνει διαζύγιο και θέλει ο άλλος να κλαίει.
0: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια. Ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχει επιχείρηση, ξέρει ότι πρέπει να την κρατά ασφαλή απέναντι στι ψηφιακέ απειλέ που κυκλοφορούν. Ξέρει όμω πώ. Δεν χρειάζεται να ξέρει εσύ. Ξέρει το Vodafone Business. Υπάρχει το Cyber Security για συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με τα Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση της online προστασίας που είναι, παιδιά, πάρα πολύ σημαντική, που χρειάζεται η επιχείρησή σου, στο vodafone.gr / business.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Τα κακά κορίτσια, λοιπόν. Το πιο ωραίο καλοκαιρινό πρωινό το έφαγα. Στο καλωσόρισμα μας στη Μύκονο, τι είναι, παιδιά? Είναι,
5: για πες,
4: δύο αυγουλάκια.
5: Ναι.
4: Τηγανιτά.
5: Ναι.
4: Μάτια.
5: Ναι.
4: Με λουκανικάκι. Μέσα σε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Δηλαδή στο προσφέρουν εκεί είναι το τηγανάκι. Γύρω γύρω είναι τηγανισμένο το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Και στη μέση του κουλούριου.
5: Και το κουλούρι είναι τηγανισμένο?
4: Ναι, λίγο το έχουμε.
5: Έχει αρπάξει
4: λίγο, έχει αρπάξει.
5: Α, είναι το αυγό μέσα στο κουλούρι.
4: Ναι.
5: Το κάνω σπίτι, δεν είναι τίποτα αυτό, εύκολο.
4: Ωραίο, ωραίο. Παπαριάζει από το λαδάκι το κουλουράκι.
5: Ωραίο.
4: Και κάνεις παπαρίτσα.
5: Έχει και τίποτα άλλο.
4: Ένα εκατομμύριο θερμίδες.
5: Σιγά μου, ρε, πια ένα εκατομμύριο θερμίδες. Και ένα εκατομμύριο. Τι έχει, ένα, δύο τηγανιτά αυγά. Δύο τηγανιτά αυγά.
4: Ναι,
5: ένα
4: το λουκανικό. Ψωμάκι.
5: Το λουκανικό, χωριάτικο ή Φραγκφούρτης.
4: Χωριάτικο, καλέ.
5: Ωραία, ένα λουκανικάκι εκεί. Αυτό λίγο λαδάκι τα πήρε 250 θερμίδες. Δεν τις έκαψε μετά πρωί.
4: Συγγνώμη, το κουλούρι.
5: 75.
4: Έχει τόσο λίγες.
5: Ναι, μωρέ, τι έχει ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκη στο μπουλάκι.
4: Όπου να είχαμε ένα τώρα.
5: Κάτσε λίγο.
4: Γιατί ωραία. Πού είναι το κουλουράκι,
5: θερμίδες, υπάρχει. Να το, μου το έβγαλε μόνο του.
4: Η πιο
5: ο Χριστός και η Παναγία.
4: Πόσο έχει? Τι? 300. Για πες.
5: Πάει το κόμμα το κουλούρι. 200.
4: Ρε
5: παιδιά, 200 θερμίδες σε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, βέβαια, έχει μέσα ψύχα, έχει πράμα. Αλλά είναι τόσο νόστιμο.
5: 200 με 300 λέει κιόλας. Άμα είναι.
4: Τι άμα είναι?
5: Άμα είναι ολικής άλεσης 250.
4: Πώς?
5: Απλά έχει περισσότερες
4: αυτό?
5: Φυτικές ίνες. Άμα του προσθέσεις και γαλοπούλες και τυριά και αυτά, λέει μια 500 ρομπούλα.
4: Τι?
5: Έλα, χαμούλη!
4: Α, παπά. Να παίρνουμε αυτά τα πολύ μικρά, έχεις δει κάτι που είναι πολύ μικρά?
5: Άσε με καλέ. Θα φάω το κουλουράκι μια φορά και εγώ τόσο άμα το κάνω κέφι. Και το κιαλάρο.
4: Και το κεφί μου θα κάνω.
5: Απλά σου λέει, είμαι με ένα κουλουράκι από το πρωί. Είμαι ένα κουλουράκι, είμαι με 300 δερμίδες.
4: Δεν έχω φάει τίποτα να κουλώ.
5: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα, γιατί εγώ έχω πάθει ένα πολιτισμικό. Κάτσε να δούμε λίγο το τόστ πόσο είναι. Τι θερμίδες έχει. Ένα τοστάκι.
4: Μια χαρά, έχει συνηθίσει ο οργανισμός.
5: Με τυράκι.
4: Άμα τρως όλη την ημέρα το ίδιο πράγμα.
5: Ναι, τι γίνεται,
4: άμα τρως κάθε μέρα. Το καίει καλύτερα λίγο.
5: 250 με 350.
4: Όσο κουλώ ένα κουλουράκι.
5: Καλύτερα το τοστ.
4: Τι?
5: Γιατί έβαλε τυρί και γαλοπούλα μέσα. Κάτσε, κάπου όπα. Να είμαστε και λίγο άνθρωποι. Έχει τυρί, έχει γαλοπούλα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή το κουλούρι με το τυρί και τη γαλοπούλα πόσο πάει?
5: 500, γιατί είναι το κουλούρι έχει και τα σουσάμια του και τα μπαμπάτσικο.
4: Παιδιά, συγγνώμη, δουλευόμαστε. Όταν το τοστ έχει τόσο.
5: Οι φοέτες του τοστ μόνες τους, οι δύο, έχουν 160 θερμίδες.
4: Πώς γίνεται, ρε παιδιά?
5: Έτσι, να ρωτήσω τη φέτα, να πάω να την πιάσω μια κουβέντα. Και από μέσα είναι το τυρί, που το τυρί λέει
4: δηλαδή
5: μούντα,
4: το
5: ιέτα,
4: κουλούρα έχει περισσότερο. Ναι. Θα τρελαθώ, παιδιά.
5: Αμέ. Και 50-70.
4: Έχει ζάχαρη. Το κουλούρι έχει ζάχαρη.
5: Βέβαια έχει.
4: Ναι.
5: Ναι, αμέ. Και η γαλοπούλα ευραστή τι έχει, βρε, η κακομήρα 30 θερμίδες έχει. Οπότε βάζει τη γαλοπούλα. Το τυράκι είναι 90 με 130, ανάλογα τι τύρι θα βάζει. Άμα βάλει light, λέει 50 με 70. Ένα τοστάκι που σε κρατάει σαν άγκυρα όλη μέρα. Όλη μέρα, μέχρι το μεσημέρι.
4: Καλά. Σε κρατάει σαν άγκυρα.
5: Σε
4: βλέπω ότι τρέχουν ήδη τα σάλια
5: σου. Καλά, χθες τι πίνα τράβηξα πάνω.
4: Τι έπαθες. Πες μου, τι έπαθες.
5: Πίναγα.
4: Κάνε καφέ, να στα πω.
5: Πίναγα, χθες πολύ πίνα.
4: Είναι μέρες.
5: Έκανα scrub legs το βράδυ γιατί μου
4: φαίνεται. Αχ, τι ωραίο.
5: Ναι,
4: είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει με ντοματουλά.
5: Με τίποτα, σκέτα.
4: Τίποτα.
5: Σκέτα ήταν τα κακόμοιρα. Ναι.
4: Που μυρίζει αυγουλίλε.
5: Γιατί?
4: Άμα είναι. Άμα δεν βάζει ντομάτα και κρεμμυδάκι με.
5: Έτριψα φέτα έτσι.
4: Ναι.
5: Οπότε δεν έβαλα αλάτι, δεν χρειαζόταν. Λίγο πιπεράκι και ήταν.
4: Και σε έπιασε.
5: Με έπιασε, λέει, και δεν μ' άφησε.
4: Δύο αυγουλάκια.
5: Δύο. Δύο και ελευθέρα. Και παίρνω ελευθέρα βοσκή. Παιδιά, τα ελευθέρα βοσκή έχετε ξεφύγει.
4: Πού τα βρίσκει τα ελευθέρα βοσκή?
5: Στο σούπερ μάρκετ. Έχει διάφορε κατηγορίε.
4: Γιατί δεν φτιάχνει τα
5: ελευθέρα. Ξεκινάει η κατηγορία που η κότα είναι. Σχόλιο και πέντε σκαμπίλια για να τρώει. Που είναι τα φτηνά αυτά. Και έχει και μεγέθη. Έχει ξεκολωθεί η κότα και κάνει μεγάλα. Αλλά άλλο. Μετά είναι τα άλλα που είναι αχυρώνα.
4: Ναι.
5: Έχουμε το Δημήτρη Γιανακόπουλο στη γραμμή.
4: Για να μας πει για την πολυκατοικία.
5: Μας πει για την πολυκατοικία.
4: Λοιπόν.
5: Και είχαμε σοβαρή κουβέντα για τα αυγά.
4: Ναι. Η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι. Εδώ από Αλκμίνης και Υποφατιδών είναι στον στα Πετράλωνα, στο ύψος της Σεράφειου του Κολυμπητηρίου, στη διασταύρωση της Πυριός με την Πέτρου Δάλη, από πάνω δύο δρόμους. Εδώ έχει καταρρεύσει πολυκατοικία. Είναι από τη μία περίπου το μεσημέρι σε εξέλιξη και οι έρευνες για την ανέγκριση τυχών επιζώντων. Πήγαινε έρχονται πολλοί πυροσβέστες και των ειδικών μονάδων της πυροσβεστικής. Όπως φαίνεται, οι τέσσερις που αγνοούνταν έχουν επικοινωνήσει με την πυροσβεστική και την αστυνομία και είναι καλά στην υγεία τους, βρίσκονταν εκτός της πολυκατοικίας. Υπάρχει και μια πέμπτη κυρία ηλικιωμένη, η οποία και αυτή φαίνεται να έχει επικοινωνήσει με τις αρχές, ωστόσο γίνεται επιχείρηση με τα σκυλιά ακόμα και οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής προσπαθούν σε αυτό το χάλασμα, το οποίο είναι μια πολυκατοικία η οποία έχει βουλιάξει στην ουσία. Δεν έχει πέσει ούτε μπροστά ούτε πίσω, έχει βουλιάξει, έχει καταρρεύσει. Mm. Και αυτό πολύ πιθανόν από ό,τι μας λέγανε εδώ και οι τεχνικοί του Δήμου να οφείλεται σε κάποιο τεχνικό θέμα που έχει σχέση με οικοδομικές εργασίες που γίνονταν σε γειτονικές οικοδομές.
5: Ναι.
6: Δηλαδή υπάρχει ένα νεοκλασικό εδώ πέρα, γίνονται κάποιες εργασίες και υπάρχει άλλος ένας χώρος που πιθανόν να ρίχνονταν θεμέλια. Και εκεί να έγινε κάποιο λάθος ή να χτυπήσανε πολύ μέσα και λόγω της ζέσκης, της διασωλής του τσιμέντου να δημιουργήθηκε τέτοιο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι η πολυκατοικία μπορεί να είναι παλιά, δηλαδή της δεκαετίας του 70, όπως είναι περισσότερες εδώ πέρα οι πολυκατοικίες στο... Στα Πετράλωνα.
5: Καλά, σε όλη την Αθήνα. Όχι μόνο στα Πετράλωνα, σε όλη την Αθήνα.
6: Ναι, στην Αθήνα, ναι. Αλλά η κατάστασή της είναι πολύ καλή. Έβλεπα προηγουμένως και τώρα βλέπω τώρα το μπαλκόνι τετάρτου ρόφου που έχει φτάσει κάτω, που έχει φτάσει στο 1,5 μέτρο. Το μπαλκόνι τετάρτου ρόφου, φανταστείτε. Το οποίο είναι και βαμμένο, φρεσκοβαμμένο, είναι και τα κάγκελα του μπαλκονιού είναι βαμμένα, είναι περιποιημένη. Φαίνεται ότι η πολυκατοικία ήταν περιποιημένη. Λοιπόν, κάποιο συγκεκριμένο περίοδο, ο οποίο να πείστε. Σε μία από τις απέναντι τρεις-τέσσερις πολυκατοικίες δεν υπάρχει. Ό,τι μιλάνε, όποιοι μιλάνε, είναι αυτοί που μιλάνε από γύρω-γύρω περιοχέ, από γύρω-γύρω δρόμους, οι οποίοι ό,τι άκουσαν έρχονται και μας το λένε. Αυτό έτσι υπάρχει μια κοινή, έτσι, κοινή άποψη εδώ, ότι γίνονταν κάποιες εργασίες προηγούμενες μέρες και δεν γίνονταν προσεκτικά. Αυτό
4: ότι δεν γίνονταν,
5: ότι δεν γίνονταν προσεκτικά.
6: Ναι, ναι. Ότι δεν γίνονταν προσεκτικά οι εργασίες των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο δεν είχε καταλάβει κανένας τίποτα, έγινε ό,τι έγινε απότομα. Δηλαδή στη μισή μία ώρα αυτή η πολυκατοικία κατέρευσε.
4: Δημήτρη, έχεις μιλήσει καθόλου με τους ενίκους, είναι σε κατάσταση σοκ?
6: Δεν υπάρχουν, δεν μιλάει κανείς τώρα γιατί γίνονται έρευνες και μάλιστα πριν από λίγο έστησε η πυροσβεστική και το μεγάλο αντίσκηνο, γιατί εδώ θα μεταφερθεί το στρατηγείο της πυροσβεστικής για τις επόμενες ώρες και ημέρες, προκειμένου να δούμε τι έχει συμβεί και με τη στατικότητα του κτηρίου και να δουν αν έχουν επηρεαστεί βέβαια και άλλα κτίρια στη γειτονιά, γύρω στις γύρω πολυκατοικίες. Και τι είδους κατασκευές είναι αυτές, οι επισκευές γίνονται που κινδυνεύουν τόσο πολύ οι πολυκατοικίες. Η διεχθάνεια είναι κάτι πρωτοφανές, δεν έχει ξανακαταρρεύσει την πολυκατοικία. Παλιότερα, αν θυμάστε, είχε καταρρεύσει ένα περίπτερο στην Πανεπιστημία επειδή γίνονταν τα έργα του μετρό από κάτω, είχε κατέρρευση επειδή χτυπήθηκε το θεμέλιο εκεί.
5: Πάντως αυτό το σενάριο επικρατεί, ναι, προς το παρόν. Αυτό το σενάριο επικρατεί, ότι μάλλον χτυπήθηκαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας αυτής.
6: Ναι. Έχουν γίνει συλλήψεις και των υπευθύνων των συνεργείων εδώ, προσαγωγές μάλλον. Θα δούμε αν θα μεταδραπούν σε συλλήψεις, δίνονται κάποιες εξηγήσεις. Ωστόσο είναι ολόκληρη μια μακρά διαδικασία. Και η διαδικασία έρευνας είναι μεγάλη, θα είναι μεγάλη, αν και υπάρχουν πλέον και σύγχρονα τεχνικά μέσα με ντρόουν, περιμενόμενες κάμερες και ειδικά εκπαιδευμένα σκύλια. αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι, γιατί η πολυκατοικία έχει βουλιάξει. Επομένως και οι τέσσερις όροφοι έχουν πέσει ο ένας απάνω στον άλλον. Mm-hmm. Είναι δύσκολο δηλαδή αυτό να γίνει έρευνα εις βάθος. Το προσπαθεί όμως, υπάρχουν εδώ γύρω σε 150 άτομα, έτσι. 150 πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, των ειδικών δυνάμεων, και έχουν αναπτυχθεί. Και θα έχει μεταφερθεί και εδώ το στρατηγείο της πυροσβεστικής και θα λειτουργεί για τις επόμενες μέρες.
4: Και τι θα γίνουν και οι άνθρωποι, πού θα μείνουν τις επόμενες μέρες?
6: Εδώ λογικά ο Δήμος θα αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, γι' αυτό έχει έρθει και το κλιμάκι του Δήμου. Να το σώσει αυτοί οι άνθρωποι των 7 διαμερισμάτων να μεταφερθούν σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποια άλλη.
5: Δεν είχαν κάποιο ζωάκι, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι?
6: Όχι, ναι.
5: Ευτυχώς, κάτι είναι.
6: Τουλάχιστον δεν ακούστηκε ότι υπήρχε και κάποιο πρόβλημα νωρίτερα. Άμα ήταν λογικά, προσπαθήσανε. Αλλά δεν έχει υποθεί κάτι, δεν έχει ακουστεί κάτι συγκεκριμένο ότι συνέβη εδώ. Νωρίτερα δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα. Εκείνο που λέμε όλοι και όσοι είναι εδώ στο κέντρο και από κάτω στον Γκάζι και στον Ταύρο και στο Μεταξουργείο δίπλα, γιατί εγώ είμαι από αυτές εδώ τις γειτονιές, είναι ότι τα μικρά κτίρια, αυτά τα μονοόροφα, διόροφα, ας πούμε τα παλιά τα νεογλασσικά, λόγω του ότι ήταν... ότι είχαν χτιστεί με πιο επιφανειακά θεμέλια, κάθε φορά που επιχειρείται να εμβαθύνει το θεμέλιο για να οικοδομηθεί η πολυκατοικία, εμφανίζουν προβλήματα ρογμών οι γειτονικές πολυκατοικίες. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με ρογμές οι γειτονικές πολυκατοικίες κάθε φορά που γκρεμίζεται ένα νεοκλασικό για να χτιστεί άλλη πολυκατοικία.
5: Γιατί έχει πιο μικρά θεμέλια, ας πούμε, λόγω του ότι δεν
6: είναι. Έχουν πιο μικρά θεμέλια, ναι. Ας πούμε, πρέπει να σκάψουν σε μεγαλύτερο βάθος.
5: Μάλιστα.
6: Τα συνεργεία. Και πολλές φορές μπορεί να χτυπήσουν και τα θεμέλια των γειτονικών πολυκατοικιών. Σας το λέω απλά, όπως το μετέφεραν και εμένα οι μηχανικοί, για να μπορεί να γίνει κατανοητό.
4: Αυτό ήταν κολλητό. Ήταν κολλητό το οικόπεδο μετά.
6: Ναι. Είναι μεσοτυχίες. Όχι απλά κολλητά, είναι μεσοτυχίες. Αυτά τα οικόπεδα είναι μεσοτυχίες.
4: Μάλιστα.
6: Δηλαδή δεν έχουν απόσταση ούτε μισού πόντου. Να μην είναι μεσοτυχία κανονική. Το ένα τυχείο που πάει πάνω στο άλλο.
4: Θέλει αριστοτεχνική.
6: Ναι.
4: Και συνήθως νομίζω ότι αυτά που είναι κολλητά, παιδιά, γίνεται κάτι υπάρχει κάτι που προστατεύει το διπλανό κτίριο. Δηλαδή,
6: υπάρχουν, ναι, γι' αυτό αν έχουν παρατηρήσει και οι φίλοι ακροατές, βέβαια και εσείς, υπάρχουν γειτονιές ολόκληρες, ειδικά εδώ στο κέντρο, και τώρα τα βλέπω ακόμα και τώρα. Διασχίζει την Αλκμίνης, για παράδειγμα, εδώ που είμαι εγώ και πηγαίνω πάνω κάτω, ή την Υποφαντιδών δίπλα, και βλέπεις πολυκατοικίες και στη μέση ένα νεοκλασικό ή ένα ερείπιο. Ένα εγκαταλειμμένο κτίριο, μικρό, το οποίο δεν μπορεί να δεν το ρίχνουν ακριβώς επειδή φοβούνται μήπως ταράξουν τις άλλες πολυκατοικίες γύρω.
5: Μάλιστα.
6: Μήπως δημιουργήσουν πρόβλημα. Στατικότητα στις άλλες πολυκατοικίες. Αυτά γίνουν. Η έλεγχη έχει έρθει εδώ πέρα και το κλιμάκι του άλλου πυροσβεστικής της αντιμετώπισης εγκλημάτων, να δουν τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει ζήτημα για το αν είναι κάποιος μέσα. Ωστόσο, γίνεται ακόμα έρευνα. Αυτοί που τους ψέψαναν έχουν δώσει οι πέντε, περίπου τέσσερις στην αρχή και μία ηλικιωμένη κυρία, φαίνεται ότι έχουν μιλήσει στην πυροσβεστική και στην αστυνομία.
4: Δημήτρη, ευχαριστούμε,
5: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Δημήτρη. Καλό απόγευμα.
5: Καλό απόγευμα.
0: Η ώρα είναι 4 και 4.
7: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
8: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
13: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
17: Θες!
16: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
20: Νιάου.
18: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
21: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
21: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πού είσαι?
23: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
22: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
23: Έλα εδώ, δεξιά.
22: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
23: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
22: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
23: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
22: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
24: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
25: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
26: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
27: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
26: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
27: Για πότε είναι αυτά?
26: Για σήμερα.
27: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
28: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
29: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
27: Oh, φτάσαμε.
26: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
28: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
30: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
31: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τι ωραία παιδιά, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι είναι μακροζωίας. Λέει ότι άμα τρώμε γιαούρτι και περπατάμε, ζούμε περισσότερο, βρε, θα φτάσουμε 120 ετών.
5: Άμα τρώμε μόνο το γιαούρτι και το μισό.
4: Όχι, πρέπει να περπατάμε.
5: Με το γιαούρτι το μαζί.
4: Θα κάνεις τζόκινγκ τρώγοντας γιαούρτι?
5: Αυτό θέλω να ξέρω. Λοιπόν, για πες.
4: Λοιπόν, όταν σου λέει, βγήκε μια έρευνα και λέει όταν περπατάς και τρως γιαούρτι ζεις περισσότερο, γιατί όλα λειτουργούν σωστά. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή
5: τον κύριο Ιάσονα Ραΐση,
4: ο οποίος είναι υπεύθυνος για ένα φοβερό φεστιβάλ που γίνεται στο Δήμο Πρεσπών. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
32: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
4: Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα κάνετε. Για πείτε μας λίγο, αγαπάμε φεστιβάλ, πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα, θέλουμε να δίνουμε προτάσεις στους ακροατές.
32: Όπως είπατε, κάνουμε το Τηρεθήνες Φεστιβάλ στις Πρέσπες, σε συμπαραγωγή με τον Δήμο Πρεσπών, από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου.
4: Να πούμε ακριβώς τι είναι αυτό το φεστιβάλ, τι θα κάνετε βεβαίως. Ακριβώς.
32: Βεβαίως, βεβαίως. Το σκεπτικό του φεστιβάλ είναι η σύγχρονη μουσική, η σύγχρονη κλασική μουσική.
4: Η σύγχρονη πλεμμέ... κλασική μουσική πώς γίνεται, σύγχρονη ή κλασική?
32: Είναι
4: μας μπερδέψατε.
32: Είναι κλασική μουσική γραμμένη από το 1950 και μετά. Από την εποχή του Ξενάκη λοιπόν και μετά. Εμπλεγμένη με παραδοσιακές μουσικές του τόπου και από τις τρεις χώρες. Την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία που συνορεύουν στις πρέσπες.
4: Έχει ξαναγίνει αυτό το φεστιβάλ?
32: Πέρσι ήταν η πρώτη του χρονιά, φέτος η δεύτερη.
5: Οπότε για να το κάνετε δεύτερη πρέπει να είχε πολύ μεγάλη επιτυχία πέρυσι, σωστά?
32: Σωστά, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και το αγκάλιασε πολύ και η τοπική κοινωνία. Οπότε είπαμε να το ξανακάνουμε.
4: Λοιπόν, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος μουσικών συναυλιών, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες, καθώς και συναυλίες με σημαντικά τοπόσημα των λιμνών σε Ελλάδα και Αλβανία, όπως είπατε. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν και πάλι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και σε συνεργασία με Αλβανία, Βραζιλία, Γερμανία, Βέλγιο και Χιλή. Πού τους βρήκατε καλά όλους αυτούς?
32: Τους βρήκαμε.
4: Ναι. Πολύ γρήγορα βάζετε το φρένο και το χειρόφρενο. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή το σπρώχνουμε λίγο, δεν το πάτε παρακάτω.
32: Είναι όλοι συνεργάτες του Γιώργου Γιάβρα, του καλλιτεχνικού διευθυντή που είναι στη Γερμανία. Και τους περισσότερους τους γνωρίζουμε από την Κολονία που ζούμε και οι δύο και εργαζόμαστε εκεί.
4: Α, δραστηριοποιείστε εκεί.
32: Ακριβώς, ναι.
4: Και πώς συνεργαστήκατε με το Δήμο Πρεσπών? Έχετε κάποια καταγωγή ή ψάχνατε ένα Δήμο που θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί σας?
32: Θα σας πω, πριν 10 χρόνια είχε πάει ο Γιώργος Γιάβρας στις Πρέσπες με μια υποτροφία που είχε πάρει από το Υπουργείο Πολιτισμού της Βόρειας Δυνανίας της Βεστφαλίας, που είναι η περιοχή στην Κολονία που μένει στη Γερμανία, για να κάνει μια έρευνα στις Πρέσπες.
4: Τι έρευνα?
32: Μουσικολογική έρευνα.
4: Α.
32: Για τις μουσικές του τόπου. Και πήγε εκεί, περπάτησε, είδε τα χωριά, μίλησε με ντόπιους τέλος πάντων και του άρεσε πάρα πολύ.
4: Και ήρθε και σας ξεσήκωσε.
32: Και το 24 είχαμε πάρει μια χρηματοδότηση από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού που κάνει έτσι δράσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα. Παρουσιάσαμε το τραγούδι της γης του Γκούσταβ Μάλερ στο ναό του Αγίου Χιλίου στη Μικρή Πρέσπα. Και μετά καθίσαμε με το Δήμο Πρεσπών όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε ένα φεστιβάλ σε συμπαραγωγή με το Δήμο, που θα απευθύνεται βασικά στην τοπική κοινωνία, θα λαμβάνει χώρα σε διάφορα τοπόσημα και διαφορετικά χωριά σε όλο το Δήμο, το μήκος και το πλάδος του Δήμου Πρεσπών. Και ο απότερος σκοπός είναι να βγούμε και στην Αλβανία, που βγαίνουμε φέτος με μια παραγωγή την Παρασκευή 28 Αυγούστου, και στο μέλλον και στη Βόρεια Μακεδονία.
4: Μάλιστα. Ο κόσμος συμμετέχει σε αυτά τα φεστιβάλ? Οι ντόπιοι συμμετέχουν, ενθουσιάζονται? Ή τους φαίνεται λίγο ξένο όλο αυτό, δηλαδή τα ακούσματα δεν είναι τόσο κοντά σε αυτούς?
32: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ισχύει ότι και όταν πήγαμε πρώτη φορά ότι μας λέγανε ότι κλασική μουσική δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ, οπότε όντως είναι κάτι που δεν είναι γνώριμο. Παρ' όλα αυτά θα σας δώσω μια εικόνα όσο πιο καλά μπορώ. Πέρσι κάναμε μια συναυλία στο συσκευαστήριο φασολιών Πελεκάνο, στο χωριό Λεμός, που ήταν ένα έργο του Κορνίλου Σελαμψή, που λέγεται Πνοή, που έχει κάνει μια μεταγραφή από έργα της Αναγέννησης και μαδριγάλια για πνευστά και κοντραμπάσο. Είναι μια σύγχρονη μεταγραφή και σοπράνο. Και στο τέλος της συναυλίας ήρθε ένας βοσκός, ντόπιος, με έπιασε και μου είπε ότι δεν ξέρω τι άκουσα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Παρ' όλα αυτά εγώ άκουγα τη μουσική, ήταν σαν να ακούω τα πουλιά όταν βγάζω τα πρόβατά μου στο βουνό, σαν να ακούω τον αέρα, σαν να ακούω τη φύση. Οπότε νομίζω ότι παρόλο που τους είναι κάτι πάρα πολύ ξένο, ότι συνδέονται με αυτή τη μουσική.
4: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που μας αποτυπώσατε δείχνει πόσο μπορεί η τέχνη να περάσει στον κόσμο και ας μην έχει εξειδικευμένες γνώσεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο.
32: Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είμαστε πλέον σε μια φάση που δεν χρειάζεται κανείς να έχει καμία εξειδικευμένη γνώση για να απολαύσει την κλασική μουσική και όποια μουσική.
4: Λοιπόν, εσείς ζείτε στη Γερμανία. Δώστε μας λίγο μια εικόνα. Εμείς δεν έχουμε επισκεφτεί τις Πρέσπες, αλλά λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
32: Είναι πάρα πολύ όμορφα, ειδικά το καλοκαίρι. Καταρχάς, έχει δροσιά. ειδικά από το απόγευμα και μετά, το βράδυ ειδικά θέλει και μπουφάν. Οπότε σε περίπτωση κάψωνα στην Αθήνα είναι ότι πρέπει ο Αύγουστος για πρέσπες.
4: Λένε ότι είναι και πολύ ωραίο το τοπίο πάντως.
32: Είναι πάρα πολύ ωραίο το τοπίο. Όλη η περιοχή είναι εθνικός δημός, πάρκο, Natura. Βουνά, λίμνες, λαγκάδια.
5: Τώρα ζώνα. Με την κλιματική αλλαγή που πιάνουν πιο, είναι η ζέστη πια είναι αφόρητη. Έχει αυξηθεί ο τουρισμός. Και από Έλληνες, ας πούμε, έρχονται περισσότερο.
32: Δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα σε αυτό. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πέρσι το φεστιβάλ τράβηξε πάρα πολύ κόσμο από μόνο του. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα στο φεστιβάλ είχαμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Που είχαν έρθει επί τούτου εκείνη την εβδομάδα για το φεστιβάλ.
4: Πώς μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τις δράσεις που έχει το φεστιβάλ?
32: Στην ιστοσελίδα μας που είναι www.triethnesfest.eu και στα social media, Triethnes Festival στο Facebook και Triethnes Fest στο Instagram.
4: Είναι ελεύθερη είσοδος?
32: Ναι, ναι, σε όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. Αυτό.
4: Πολύ ωραία.
5: Ωραίοτατα.
4: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
32: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Φιλάκια.
5: Να είστε καλά.

0: Φαντάζομαι τώρα τι πλιάτσικο έχει να παίρνει στην πολυκατοικία. Πρέπει να έχουν παιδιά security τώρα, γιατί θα πηγαίνουν ο καθένας να ψάχνει εκεί πέρα τα χρυσαφικά και τα χρήματα του άλλου. Φαντάζεσαι τι πλιάτσικο θα πέσει.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Δηλαδή εκεί θέλει προστασία, θέλει αστυνομία τώρα να μείνουν όλο το βράδυ για να βρουν οι άνθρωποι τα πράγματά τους. Έτσι δεν είναι. Τι πρόσπαλοι μου. Καριδάκι, καριδάκι. Παιδιά, δεν υπάρχει ωραιότερο φαγητό το καλοκαίρι. Ωραίο γιαουρτάκι με λίγο καριδάκι. Και, ναι. Και λένε
1: και
0: οι γιατροί.
1: Και λίγο μελάκι, δεν κατεβαίνει το καριδάκι μόνο.
0: Εσύ θες να το βρωμείς, θες να βάλεις και τη ζάχαρη μέσα. Εκεί.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Εκεί να τις
1: σε μερικά ταβερνάκια που σου βγάζουν το καλοκαίρι γιαούρτι με κηδόνι. Ωραίο πράγμα.
0: Τα γλυκά του κουταλιού λένε ότι είναι τα πιο ήγινα.
1: Είναι.
0: Άμα θες δηλαδή ναι. Γλυκό.
1: Μ' αρέσει το σταφυλάκι με να τρελαίνομαι.
0: Παιδιά, έχει κάτι. Γιατί δεν σ' αρέσει το σικαλάκι.
1: Όλα μ' αρέσουν.
0: Δεν σ' αρέσει το σταφυλάκι. Α, το σταφυλάκι.
1: Σταφυλάκι τρελαίνομαι.
0: Ναι. Τι άλλο είναι, κερασάκι.
1: Κερασάκι.
0: Ναι. Δεν σε βλέπω να ενθουσιάζει.
1: Ναι, το σταφυλάκι και μετά το περγαμόντο. Πεθαίνω.
0: Και λεμόνι κάνω. Γλυκό του κουταλιού λεμόνι. Τι άλλο. Καριδάκι. Καριδάκι. Σικαλάκι. Έχω πετύχει κάτι πάρα πολύ. Μανταρίνι.
1: Μανταρίνι, ναι. Και μ' αρέσει και το υποβρύχιο. Τρελαίνομαι, παιδιά.
0: Να σου πω, και θα μπορούσε να φας γιαούρτι με μαρμελάδα. Και αυτό το κάνουν.
1: Το κάνει και αυτό σε κατάσταση που δεν είχα τύπη, δηλαδή είχα τύπη μαρμελάδα. Λέω κάτσε εδώ και είχα αυτές τις γνωστές λοιπόν, τις μαρμελάδες, ξέρεις ποιες. Και έβαλα γιαούρτι και αυτό.
0: Λοιπόν,
1: και
0: χθες
1: εδώ πήγα, ζάχαρη.
0: Ναι. Πήγα χθες στην παρουσίαση ενός αρώματος. Είχε έρθει ένας Γάλλος αρωματοποιός, πολύ αυτάνης αρώματα, αυτό. Και κάποια στιγμή λέει ο Γάλλος, ζαλίζομαι.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι,
1: φάγατε.
0: Νέο παιδί.
1: Ναι.
0: Ζαλίζομαι.
1: Το ματιάσατε.
0: Ζαλίζομαι, δεν μπορώ να σηκωθώ από την καρέκλα. Τέτοιο ζαλίζομαι.
1: Στα γαλλικά αυτά.
0: Ναι, ροζόντιο αυτό. Ναι. Σε βάλω τέτοια, αλλά τέτοια.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ, τον βλέπω. Να έχει γίνει μουσκεμα στον υδρότα ο άνθρωπο.
1: Του είμαι σε πίεση.
0: Λέω, φέρτε μου εδώ πέρα μία βεντάλια να τον φροντίσω εγώ τον Γάλλο. Άρχισα λοιπόν, δεν είχαν βεντάλια. Λέω, φέρτε μου ένα χαρτόνι. Άρχισα εγώ πάνω κάτω αέρα. Να μην συνέρχεται με τίποτα. Φέρτε μου μία πετσέτα για να δεις, βρε, τι νοσοκόμα είμαι. Φέρτε μου μία πετσέτα βρεμένη με παγωμένο νερό από το ψυγείο. Του τη βάζω εδώ.
1: Στο μέτωπο.
0: Στο μέτωπο, λες και του κολούσα πεντοχίλιαρο. Εδώ στο μέτωπο. Άρχισα. Αέρα την πετσέτα στο μέτωπο. Μετά λέει κάποιος να του σηκώσουμε τα πόδια. Φέρε εδώ τα γαλλικά παπουτσάκια, λέω, να τα σηκώσω εγώ να τα πάρω ανάλαφρα. Τέλος πάντων, μετά από. Άρχισε να συνέρχεται λίγο, του είχε πέσει η πίεση, ήταν τα μαύρα του τα χαλιά. Παιδιά, να έχει γίνει άσπρος και να υδρώνει κλπ. Του είχε. Φαντάσου τη μικρή πίεση ήταν 5.
1: Γιατί είχατε πιεσόμετρο, βρήκατε και πιεσόμετρο.
0: Βρήκαμε πιεσόμετρο, μετά έρχεται ένας, λέει: εγώ ξέρω, εδώ είμαι από το συγκρότημα δίπλα. Του λέω: α, μπράβο, είσαστε γιατρός. Όχι, λέει, είμαι security. Λέω, security, συγγνώμη, τι ήρθατε ακριβώς να κάνετε. Ξέρω, μου λέει η κορίτσι μου από πρώτες βοήθειες. Λέω, τώρα εγώ θα το κάνω, το γαλάκι αυτό θα το κάνω. Φέρε μου σεφ, λέω, φωτεινάκι μου. Έτσι λέγεται το σεφ, ο οποίος είναι φοβερός. Φέρε μου, σε παρακαλώ, λέω, ψωμάκι με λίγο λαδάκι πάνω, με αλατάκι.
1: Αλατάκι, παιδί.
0: Και λίγο ωραίο τυράκι. Και να του κάνω τσο. Φάε λίγο τυράκι. Του λέω, μη φας τη φέτα γιατί μπορεί να μη σ' αρέσει. Σένα είσαι και γαλάκι. Φάε λίγο από αυτό το κίτρινο τυράκι. Μετά από λίγο συνέλθετε, μου λέει, εσείς τι είσαστε?
1: Νοσοκόμα, αδερφή, νοσοκόμα πες.
0: Εγώ είμαι δημοσιογράφος.
1: Προϊσταμένη ορόφου.
0: Δημοσιογράφος μου.

0: Λέει, μπράβο σας, είσαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι και με βοηθήσατε. Πόπο μου λέει, έγινα ρεζίλη από εκεί που ήρθα να κάνω παρουσίαση. Του λέω, να σας πω κάτι.
1: Καλά,
0: σιγά,
1: αυτά
0: συμβαίνουν. Του λέω, εγώ έχω έρθει στο Παρίσι. Παιδιά, το έχω πάθει, έτσι. Το τι συμβαίνει όταν δεν νιώθουμε καλά, δεν υπάρχει. Μπαίνω μέσα στο Meridien και λέω, μόλις λέω, αχ παιδιά, πονάει το στομάκι μου, αρχίζω να κάνω ρουκέτες σε μετούς μέσα στη μοκέτα, στο λόμπι του ξενοδοχείου. Δηλαδή, σοκ και δέος, έτσι. Αλλά άμα δεν αισθάνεσαι καλά, τι να κάνεις ρε παιδιά.
1: Ναι καλέ, εγώ δεν έχω αμολύσει μέσα σε πούλμαν.
0: Α, ωραία.
1: Χαμός έγινε, μετά πήγα στην καφετέρια, την έκανα και την καφετέρια.
0: Παιδιά, είναι άμα σε πια.
1: Άμα μιλάει είναι... το κορμί, όταν μιλάει ο οργανισμός και θέλει να ξεσπάσει από όποια τρύπα μπορεί, ή μόνο
0: και με
1: τον μπορεί.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι. Παιδιά, τώρα δεν κατά τα προσχήματα, τι φταίει, τι έφταιγε ο άνθρωπος που του μέσα η πίεση.
0: Μιλάμε να μην ανεβαίνει
1: μπορεί
0: πίεση.
1: Μπορεί να τον ματιάσανε, τον φάγανε το σαμάτι εκεί.
0: Όχι, ξεστή, ήταν κουρασμένος, είχε φάει και τη ζέστη, είχε φάει τη ζέστη στο Παρίσι. Ήρθε εδώ, είχε πάρα πολύ, πολλά event. Ήπια και μέσα στη ζέστη δύο κοκτέιλ. Τα κοκτέιλ τον μάραναν, δεν είχε φάει και πολύ. Και ήρθε. Η πλάκα είναι ότι τη σηκώνω με τα ποδαράκια, είχε κάτι παπουτσάκια πολύ συμπαθητικά, έτσι ασού ρίτσα έκανε. Και αυτός τώρα, μα, ο ένας να του κολλάει εδώ στο μέτωπο, ο άλλος να του σηκώνει τα πόδια. Τώρα δύο γκόμενες να του σηκώνουν τα πόδια. Δεν είναι και πολύ.
1: Σε μας καλέ τώρα. Ναι. Κατά κύριο να του σηκώνει τα πόδια μου, το έχει πέσει το αρνού η πίεση. Και να ανέβει το αίμα πάνω, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τα ξέρω εγώ, σηκώνει εκεί, μια χαρά αυτά απ' έξω.
0: Τα ξέρει.
1: Αφού
0: σηκώνει τα πόδια σου.
1: Φοράσες,
0: να φορά πάντα ισόρουχο.
1: Μένα μου έχει τύχει να πάω σε τουαλέτα.
0: Ωραίο κόλπο αυτό,
1: σε τουαλέτα εστιατορίου. Να μπω μέσα στην τουαλέτα τη γυναικεία έτσι και να ξαπλώσω κάτω. Δεν με ενδιαφέρε τι είχε κάτω και τι δεν είχε. Καθαρά ήταν βέβαια, αλλά σου λέω τουαλέτα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα σηκώσει τα πόδια μου στον τοίχο και να μπορέσω να συνέλθω. Γιατί ανεβαίνει
0: αυτό
1: το αίμα.
0: Αυτό όμως είναι άσχημο ότι μπορεί να φρακάρει τουαλέτα και να μην μπορεί να μπει άνθρωπος μέσα.
1: Όχι,
0: να
1: σηκώσει. Όχι, βρε παιδάκι μου, στην άκρη του τοίχου είχα πάει. Μπορούσα να μπουν. Ήμουν κοντά στου νεροχύτε.
0: Ναι, εγώ μια φορά είχα πιει πολλά μοχίτο και άρχισε και γύριζε γύρω το τέτοιο. Και... ξάπλωσα μέσα στην τουαλέτα. Κάνα τεταρτάκι, πήρα έναν ύπνο και εγώ στην τουαλέτα κάτω. Καθαριότητα! Και μετά συνήλθα και βγήκα έξω και λέει: πού ήσουν τόση ώρα? Λέω: κοιμόμουν. Πού? Στην τουαλέτα. Πώ λέει στην τουαλέτα? Είχα πέσει κάτω στα. Είχα πιει πέντε μοχίτο. Τις καλές εποχές. Γιατί τώρα μία γουλιά μοχίτο.
1: Νοσοκομείο. Ναι. 166.
0: Λοιπόν,
1: παίρνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και να σου πούμε πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Λοιπόν, βρίσκεται μία ανάσα από την Αθήνα και πραγματικά είναι μεγάλη δροσιά, γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Θα πάτε, θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας, θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο σε ένα υπέροχο περιβάλλον που you never know μπορεί να σας κάνει τυχερούς και να αυξήσετε τα εισοδήματά σας αυτό το καλοκαίρι. Μιλάμε για το Regency Casino Montparnasse, που είναι μία ανάσα από την Αθήνα, αξίζει να πάτε, θα περάσετε υπέροχα. Η Αθήνα πιάτο, Regency Casino Montparnasse, στα 1055 μέτρα υψόμετρο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Πήγες μια βολτίτσα μέχρι το χολάκι, μιλάμε, εκδρομή.
8: Πήρα και ένα.
0: Θέλω,
8: αγόρασα και ένα μπαμπού τραπεζάκι.
0: Ένα?
8: Μπαμπού τραπεζάκι, 20 ευρώ.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω
8: πλέον
0: κάτι. Τι τσα-τσα-τσα, παιδί μου.
8: Τσα-τσα-τσα.
0: Δηλαδή, στον αέρα το είχες κελάρι από πριν.
8: Είχα κελάρι, είχα μιλήσει με την πολίτρια, της είχα πει αν είναι πλιάν ή αν δεν είναι πλιάν.
0: Ναι.
8: Αν κλείνει.
0: Γιατί ναι. Να το βάλεις πού το τραπεζάκι, στην κεφάλα σου.
8: Παιδί μου, χρειαζόμαστε. Παίζουμε μπιρίμπα. Να σου πω απλά παράδειγμα. Παίζουμε μπιρίμπα. Και θέλουμε κάπου να κουμπάμε, ή από εδώ τουλάχιστον, γιατί άλλοι έχουν χώρο ή από εκεί. Ένα τον καφέ μας, τα δίτια μας, και δεν μπορούμε όταν έχουμε να απλώσουμε εκεί πέρα.
0: Συγγνώμη, στο τραπέζι.
8: Ατόφιες, να γίνεται χαμός.
0: Στην τραπεζαρία δεν παίζεται.
8: Στην τραπεζαρία παίζουμε, αλλά πιάνουμε τη γωνία για να μπορούμε να παίζουμε 2-2.
0: Ναι. Το υπόλοιπο τραπέζι δεν φτάνει.
8: Για τους από εκεί. Ή από εδώ, εμείς που θα ακουμπήσουμε στο πάτωμα.
0: Κάτσε και Παναγία, ή από εκεί και από εδώ.
8: Μετά.
0: Γιατί δεν κάθεσαι στις μεσαίες θέσεις.
8: Ποιο?
0: Καθίστε στις μεσαίες θέσεις.
8: Δεν βολεύει.
0: Να έχετε και οι από εδώ και οι από εκεί.
8: Δεν βολεύει στις μεσαίες θέσεις. Πρέπει να είμαστε έτσι.
0: Δημιουργείς ανάγκες.
8: Όχι, μετά. Είμαστε στον καναπέ και βλέπουμε ταινία. Εντάξει, και είναι το coffee table. Θέλουμε να έχουμε δίπλα, όπως μας ξαπλωμένες στο καναπέ. Να απλώνεις το χέρι.
0: Να σου πω, πάρε και για αυτό που παίζουν οι κιθαρίστες που έχουν να κουμπάνε και τα πόδια.
8: Το σκέφτομαι τώρα αυτό.
0: Ναι.
8: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ βολικό. Μπαίνει πίσω από το. Κλείνει, μπαίνει πίσω από την πόρτα. Μπαμπού μαύρο, κουκλάκι 20 ευρώ. Ευχαριστώ με γεια μου, το περιμένω. Μου το στείλει η κυρία από τη Σούδα. Είναι από τη Σούδα.
0: Από ποια Σούδα?
8: Εδώ, Σούδα.
0: Από την Κρήτη.
8: Ναι.
0: Α, έχει πάρει και τον αέρα του δηλαδή.
8: Ναι, και έτσι λέω, μου βγαίνουν πολλά τα μεταφορικά μου. Ή θα σας κάνω καλύτερη τιμή να σας βγουν μία ή άλλη γλυκούλα, μωρέ, και μου έκανε.
0: Φαντάζομαι πόσο ήθελα να το ξεφορτωθεί.
8: Και εγώ τι κάνω. Εγώ πούλησα την προηγούμενη. Τώρα σήμερα την πούλησα. Την προηγούμενη. Τα ίστρα του γάτου που δεν με βόλεψε και την πήρε μια κοπελίτσα σήμερα.
0: Τη είπε στα χαπέρια.
8: Εν τω μεταξύ, να δει τι καλή πολίτρια είναι, γιατί παίρνει και reviews έτσι. Για να ανοίξει μαγαζάκι και αστεία. Επειδή είχα πετάξει τις οδηγίες και δεν είναι πολύ απλό. Θέλει δηλαδή οδηγίες χρήσης.
0: Τι τα έγραψε?
8: Όχι καλέ. Τα βρήκα, τα κατέβασα και πήγα και τα εκτύπωσα.
0: Πω, είσαι, μιλάμε.
8: Να βάλουμε στο κουτί.
0: Τι τα κάνει και αμπαλάζ.
8: Κάνω και αμπαλάζ και βάζω και ένα δωράκι μέσα.
0: Α, τι δώρο τι αμπαλάζ?
8: Βάζω συνήθως πάντα, γιατί και οι άλλοι όταν στέλνουν βάζουν δωράκια.
0: Ναι.
8: Βάζουν καμιά φορά φέτα δείγματα που είναι από αρώματα.
0: Ναι.
8: Ή μπορούν να βάλουν ένα κοσματάκι, μια μπουρδίτσα. Εγώ βάζω, έχω βρει κάτι πολύ ωραίες μάσκες προσώπου με ένα ευρώ.
0: Ναι.
8: Και βάζω μια μάσκα.
0: Στέλνουν και δώρα?
8: Ναι.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου. Ένα ευρώ κάνει το δώρο?
8: Ναι.
0: Άσε, δεν θα πάρω.
8: Γιατί?
0: Τι να το κάνω το ένα ευρώ δώρο? Το παίρνω και μόνη μου.
8: Γιατί να το πάρει μόνο αφού το παίρνει τζάμπα? Δηλαδή έχει πάρει ένα μπλουζάκι, το έχει αγοράσει ένα μπλουζάκι, παύθινα, και μέσα έχει και ένα ευρώ δώρο, τι σε πειράζει.
0: Ωραίο είναι, ωραία
8: κίνηση. Ωραία κίνηση, ναι. Και επειδή μου την κάνουν και σε μένα, μου αρέσει να την κάνω. Άλλοι λένε ευχαριστώ, άλλοι λένε σκασίλα, εγώ το κάνω, μου αρέσει.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανεί γιατί ω γνωστό.
8: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σα και φιλούθια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 30 Ιουνίου. Τελευταία μέρα του μήνα και αν δεν είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα απογευματινή, σας λέω ότι στις οικονομικές σελίδες υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα για τη νέα ετήσια έρευνα που διενήργησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έρευνα η οποία καταδεικνύει, μυστική έρευνα, η οποία καταδεικνύει ότι το 23,1% των πρατηρίων μας κλέβει ως Έλληνες καταναλωτές ενώ στην Αγγλία. Για να είμαστε λοιπόν χρήσιμοι για τους ακροατές των παραπολιτικών, ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον οποίο καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, κύριε Ασμάτογλου.
3: Καλησπέρα, κύριε Κιούση, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που πραγματοποιείται αυτή η έρευνα. Είμαι βέβαιος ότι εσείς που βρίσκεστε καθημερινά στο πεδίο γνωρίζετε τις επιπτώσεις μιας τέτοιας πρακτικής, ενώ ένα πρατήριο να κλέβει τους πελάτες του στην Αγγλία δεν είναι μάλλον πρωτόγνωρο φαινόμενο στην Ελλάδα.
3: Κοιτάξτε, κύριε Κιούση, το να αναδεικνύεται ένα θέμα το οποίο βλάπτει τον καταναλωτή, αυτό είναι εντελώς θεμητό για να μπορέσει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να έχει αποτέλεσμα αυτή η έρευνα που γίνεται ή όποια έρευνα οποτεδήποτε. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής φαινόμενο. Έχει ξαναγίνει αυτή η έρευνα κατά το παρελθόν.
2: Σωστά.
3: Όμως δυστυχώς έγινε για να γίνει. Δηλαδή έγινε για να πούμε ότι αυτό το 21% είναι παραβατικό. Από εκεί και πέρα τι έχει γίνει για να προστατευτεί ο καταναλωτής. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ένας τέτοιος ελεκτικός μηχανισμός και ένας, αν θέλετε, ελεκτικός δεν είναι, αλλά είναι αποδεκτός στα αποτελέσματα αυτά που βγάζει, γιατί είναι το Πολυτεχνείο και εκ των πραγμάτων είναι διαπιστευμένο το Πολυτεχνείο από τη θέση που έχει, και βέβαια κατ' εντολή του Συνδέσμου Εταιριών Πετρελαίων Ελλάδος που έκανε αυτή την έρευνα, οφείλει, το ξαναλέω και το τονίζω αυτό, να δώσει στη δημοσιότητα την έρευνα αυτή. Ποιος και πού παραβατεί. Δηλαδή η παραβατικότητα αυτή υπάρχει στις Αγγλίες κλοπή. Γιατί πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Πρέπει να προστατευτείτε εσείς, οι ακροατές μας, οι οποίοι πληρώνουν τη βενζίνη και δίνουν 50 ευρώ και θέλουν να βάλουν 50 ευρώ. Δηλαδή πιο το αυτονόητο.
2: Πολύ σωστά το λέτε.
3: Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάνεις μια έρευνα και λες, όπως μαθαίνω, ότι δεν έχω στοιχεία λόγω των προσωπικών δεδομένων, εδώ δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα όταν πρόκειται για το κοινό καλό, για την προστασία του κοινού καλού, δηλαδή για την προστασία του αυτονόητου, ότι δεν μπορείς να κλέβεις κάποιον, δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα.
2: Έχετε
3: άρα
2: δίκιο.
3: Λοιπόν το δίνεις στη δημοσιότητα. Αυτό είναι το ένα.
2: Έχω
3: και
2: δει.
3: Δεύτερον,
2: ναι, παρακαλώ.
3: Οφείλει το κράτος να προχωρήσει σε τέτοιους ελέγχους ή σε τέτοια νομοθετικά πλαίσια, ώστε να σταματήσει αυτό.
2: Όπως η σφράγιση των πρακτηρίων δηλαδή.
3: Σωστά. Γιατί σας το λέω αυτό. Διότι πρώτον, διαταράζεται οι σχέσεις μεταξύ ημών και ημών. Δηλαδή μεταξύ του πρατηριούχου του σωστού, ο οποίος δεν κλέβει και είναι η πολλή αυτή, έτσι, και υπάρχει μία διατάραξη της εμπιστοσύνης μεταξύ του πρατηριούχου αυτού και του πελάτη.
2: Πρακτικά πώς μπορώ να προστατευθώ, κυρία Ασμάτογλου, από αυτό, αν διαπιστώσω
3: αυτή τη στιγμή
2: δηλαδή
3: η απόφαση, ότι... μάλλον αυτή τη στιγμή η έρευνα, ξέρετε τι έδειξε, ότι υπήρχε κλοπή. Καταρχήν για μένα είναι λανθασμένος. Είναι λαθασμένη το σκεπτικό της έρευνας αυτής. Διότι έχει αποδεκτό όριο, μάλλον ανεκτό όριο απόκλησης, δηλαδή κλοπής αν θέλετε, στο 1%. Σας πληροφορώ ότι η μετρολογία για τα πρατήρια και για τα μηχανήματα αυτά των Αγγλιών, όπως και για τα μηχανήματα των εταιριών πετρελαίων που φορτώνουν τα αυτοκίνητα για να πάνε στα πρατήρια, όπως και τα μηχανήματα των δηληστηρίων που δίνουν στις εταιρείες πετρελαίων τους όγκους και μετράνε τους όγκους, αυτά λοιπόν τα μηχανήματα έχουν μία απόκληση του 0,5%, δηλαδή 5 της χιλίης. 0,5% και όχι 1%.
2: Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σας διακόψω, καθώς ολοκληρώσαμε τα 5 λεπτά, και να σας ζητήσω να μιλήσουμε ξανά στην εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών, η οποία θα μεταδοθεί το Σάββατο, για να κάνω 2-3 ερωτήσεις ακόμα που έχω, προκειμένου να είμαστε χρησιμότεροι στους ακροατές του σταθμού.
3: Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χασμάτογλου εδώ στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τελευταία μέρα της μοναξιάς του σκηνοθέτη. Έρχεται αύριο το παιδί, ναι. Έρχεται. Καλό ή κακό είναι αυτό? Καλό είναι, εντάξει. Είπαμε. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 στο 91 με Κώστα Γκότζο και η ψυχή του Διονύση Βερβέλε μαζί μας. Αύριο θα είναι και το σώμα. Κυρία Αθανάσια, μπορείτε να μας βάλετε λίγο δροσιά, σας παρακαλώ, διότι είμαστε ευαίσθητα παιδιά και δεν αντέχουμε τη ζέστη. Ναι. Λοιπόν, κάτι από Βενεζουέλα και στην Ελλάδα, λοιπόν. Θα αρχίσω λίγο έτσι, γιατί θα στα πω μετά. Ποδοσφαιρικά έχει πολύ πράγμα να πούμε. Αλλά, εντάξει. Κοιτάξτε, δείτε λίγο. Προφανώς ούτε τους ειδικούς θα κάνουμε, φτάνει. Έχουν βγει γύρω 500 ειδικούς μέχρι τώρα από ό,τι άκουσα από το μεσημέρι και μετά. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Είναι πολύ λογικό και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και οι αρχές, ο δήμαρχος, ο πρωθυπουργός που συνδέθηκε απευθείας και παρακολουθεί το δράμα και εκεί την προσπάθεια να εντοπιστούν κάποιοι άνθρωποι, αν υπάρχουν. Ευτυχώς όλα λένε ότι δεν υπάρχουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και πραγματικά το νιώθω έτσι. Άκουσα δύο συναδέλφους να μιλάνε, ένα τηλεόραση, ένα στο ραδιόφωνο, που έλεγε: μπορείτε να φανταστείτε το δράμα αυτών των ανθρώπων? Μπορείτε να φανταστείτε τι είναι ξαφνικά στη ζωή σου, μέσα σε μια ώρα, να βγαίνει στο σπίτι σου και να γυρίζει να μην υπάρχει? Και τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, άραγε? Πώς θα ζήσουν? Ποιος θα τους βοηθήσει? Και υπάρχουν οι φορείς που είναι πάντα ευαίσθητοι στην κοινωνία, ο δήμαρχος, οι αρχές, οι οποίες λένε να δώσουμε λεφτά, να τους φιλοξενήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τους βοηθήσουμε. Και πράγματι έτσι πρέπει να κάνουν για τους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως κάτι. Σας το λέω και από προσωπική εμπειρία, δηλαδή με βάση αυτά που έχω βιώσει και ξέρω. Και από ανθρώπους κοντινούς μου και από τα πάντα. Νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά για τη ζωή ενός ανθρώπου το σπίτι σου ξαφνικά να γκρεμίζεται από το ξαφνικά να χάνεται. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά το να βγαίνεις από το σπίτι όπως η κυρία που την άκουσα με σπαραγμό να λέει: έφυγα το πρωί για τη δουλειά μου, γυρίζω και δεν υπάρχει τίποτε. Έχει μεγάλη διαφορά το να σου χτυπάνε την πόρτα και να σου λένε έξω και ότι υπάρχει μέσα, ξέχασε το. Και ξαφνικά να είσαι στο δρόμο με τα ρούχα σου και με τα παιδιά σου και με τη γυναίκα σου ή με τους συγγενείς σου ή με όποιους έμενες ή μόνος σου. Ανάλογα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν έχω δει, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια μια ευαισθησία, μια ανταπόκριση, μια κινητοποίηση για τους χιλιάδες ανθρώπους σε αυτή τη χώρα που καθημερινά χάνουν τα σπίτια τους, χάνουν τη ζωή τους. Μια ζωή η οποία ξαφνικά σου λένε στα 30, στα 40, στα 50, στα 60, ακόμα χειρότερο στα 70, στα 75, στα 80, αδερφέ, από σήμερα δεν ζεις. Γιατί χρώσταγες? Γιατί πήρες ένα δάνειο 100, έφτασε 300, δεν έχεις 300 να το δώσεις. Μα 100, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο νόμος. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε δήμαρχοι. Δεν νομίζω να συνδέθηκε ποτέ ο πρωθυπουργός απευθείας με το σπίτι κάποιας οικογένειας που την πετάξαν έξω για πληστηριασμό στο δρόμο. Δεν νομίζω, δεν έχω δει ποτέ προσωπικά κάτι. Δεν έχω ακούσει λόγους αγωνίας στα δελτία, στις κουβέντες, στα πάνελ, ότι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, είναι χιλιάδες οικογένειες. Χιλιάδες στην Ελλάδα. Και ίσως να λέω μικρό το νούμερο. Το χιλιάδες. Δηλαδή να είναι δεκάδες χιλιάδες. Και παραπάνω, και εκατοντάδες χιλιάδες. Οι οποίοι ξαφνικά δεν έχουν ζωή. Ξαφνικά τους λένε: βγες, πιάσε το αυγό και κούρευτο. Κάνε ό,τι θέλεις. Μα δεν έχει μα. Έτσι είναι ο νόμος. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η κοινωνία, έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Βρες τι θα κάνεις. Νίκιασε. Μα πώς θα νικιάσω? Θέλω 800 ευρώ το λιγότερο για να βάλω μια οικογένεια μέσα. Δεν ξέρω. Δεν έχω δει αγωνίες τέτοιες. Εγώ κατανοώ την αγωνία και πραγματικά ειλικρινά τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους αυτούς. Είναι απίστευτο το συνέστημα να σου παίρνουν ξαφνικά τη ζωή την ίδια μέσα στα χέρια, τη γωνιά σου, τα όνειρά σου, τα βιώματά σου, τις στιγμές σου που ζεις εκεί με τους ανθρώπους χρόνια και πολύ, γιατί από ό,τι είδα τα πολλά χρόνια. Αλλά σκεφτείτε λίγο κάθε μέρα πόσες οικογένειες και πόσα τέτοιου τους δράματα περνάνε στον ντούκο. Όχι απλώς περνάνε στον ντούκο, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που το επικροτεί. Ένα άλλο μεγαλύτερο κόμμα που τα αποσιωπά Και ένα ακόμα πολύ μικρό που ενδιαφέρεται υποτίθεται γι' αυτό, αλλά επί της ουσίας ποτέ δεν είναι παρόν εκεί που το έχουν ανάγκη. Ούτε δήμοι, ούτε φορείς, ούτε τα κόμματα, ούτε κανείς. Τέλος πάντων, με τη σκέψη λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους μαζί με αυτούς που δοκιμάστηκαν σήμερα τόσο οδυνηρά και τόσο άδικα στα Πετράλωνα, και μια ακόμα σκέψη, δεν ξέρω αν ισχύει έτσι όπως το ακούω ρε παιδιά, αλλά εγώ δεν βγάζω λίγο άκρη. Δηλαδή, όσο αποξενωμένοι και να είμαστε, όσο και να μην επικοινωνούμε με το διπλανό μας, δεν μπορεί σε μια πολυκατοικία των 4 διαμερισμάτων, γιατί τόσο ακούγονταν, άντε να ήταν 7, κάποιοι λένε 7, κάποιοι 4, οι οποίοι είναι χρόνια εκεί, πάνω από 3 δεκαετίες από ό,τι κατάλαβα, να μην μπορεί να γίνει αυτό που λέμε προσκλητήριο μέσα σε μια-δυο ώρες για να δούνε πώς είναι και αν είναι όλοι εκεί πέρα, και να ψάχνουμε ακόμα αν αγνοείται κάποιος. Εγώ μπορεί να κάνω λάθος, γιατί μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Αλλά επειδή ακούω από τώρα, ψάχνουν να δούνε ποιοι είναι, τι είναι, δεν ξέρουν, θα δούνε το ένα, το άλλο. Δηλαδή, είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή να μην έχουμε το κινητά 5 οικογενειών? Από τον ΑΔΑΕ δηλαδή τα βρίσκεις. Αλλά αυτοί που είναι, έχω ακούσει δύο κάτοικους μέσα που ήταν μέσα, προλάβαμε, βγήκαν οι άνθρωποι, μπράβο τους. Αυτοί δεν έχουν διπλανούς, δεν ξέρουν αν εκεί μπροστά τους και αν κοιτάνε τον κρεμισμένο σπίτι. Δεν είναι τόσο δύσκολο 5 ώρες μετά να πούμε ότι παιδιά στην πολυκατοικία μέναν, ξέρω εγώ, 17 άνθρωποι. Και αυτοί οι 17 τους έχουμε βρει, είναι εδώ μπροστά μας κλπ. Γιατί είναι τόσο περιθωλό αυτό το πράγμα? Ή μπερδευόμαστε όλοι στις κουβέντες και στις αναζητήσεις και κανένας δεν έχει σκεφτεί το απλό, ας πούμε? Μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτό σαν εισαγωγή. Στα υπόλοιπα, νομίζω ότι και χτες, δυστυχώς παιδιά, εγώ αρχίζω και πια και κατασταλάζω. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ποδοσφαίρου είναι οι προπονητές. Νομίζω μέτριοι τύποι που έχουν αναρχηθεί σε πόστα προπονητών σε πολύ μεγάλες ομάδες, είτε εθνικές είτε συλλόγους, είναι μέτριοι γενικά. Δεν μπορεί να είναι αυτό που βλέπουμε, το οποίο είναι κανόνας πια. Δεν γίνεται όλες οι ομάδες να είναι οι ίδιες, εκτός αν κάποια στιγμή δεχτούν κάποιο γκολ και ζοριστούν, και εκεί αυτόματα αλλάζουν. Να σου πω τη Γερμανία. Έβλεπα τη Γερμανία, Γερμανία αυτό. Και ξαφνικά βλέπω αυτό το παιδί, το Μουσιάλα, ο οποίος με είχε εκνευρίσει ότι ο κόρνερ δεν έπαιρνε. Πήγαινε δεξιά, πάλι πίσω την μπάλα. Πήγαινε εκεί, πάλι πίσω την μπάλα. Και ξαφνικά από το 90 μέχρι το 95 έχει κάνει τρεις ενέργειες που έχει περάσει τους μισούς αντιπάλους στο κέντρο κατά μέτωπο. Και λέω, γιατί δεν το κάνεις αγόρι μου αυτό πριν? Τι περιμένεις να φας δηλαδή? Η Αλγερία το ίδιο, ξενύχτησα. Πηγαίνανε εκεί στη γωνία τριγωνάκια. Τάκα, τουκ, τάκ, τουκ, τάκ. Το Μαρόκο, ναι. Τάκ, τουκ, τάκ. Ξαφνικά τρώω τον γκολ και άρχισαν κάτι κάθετες, κάτι εφορμήσεις, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και λες, δεν γίνεται ρε παιδί μου. Αυτοί οι παίκτες, δεν γίνεται να βλέπω παίκτες τώρα με χρηματιστηριακή αξία 60 και 70 και 80 και 100 εκατομμύρια. Και όλο τους είναι να πηγαίνουν μπροστά, να γυρίζουν πίσω. Να πηγαίνουν μπροστά, έχει αντίπαλο μπροστά, τη γυρίζω πίσω, την πάω στο κέντρο. Το κέντρο δεξιά, αριστερά και εδώ στην παλιά αρχή. Και άλλοι να περιμένουν. Και όταν την παίρνουν οι άλλοι, να κάνουν και αυτοί το ίδιο, να περιμένουν οι προηγούμενοι. Μα δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Και όταν το κάνουν όλες οι ομάδες αυτό, πάνε να πει ότι αυτό είναι θέμα προπονητών. Μα βλέπαμε προπονήσεις και παλιά, εγώ και αν έχω παρακολουθήσει. Από τον Γίγαντα, τον Όσιμ Πουλιολόγος και τον κύριο Βασίλη και τον Κυράστα μέχρι τους νεότερους. Πήγα στις προπονήσεις, δουλεύανε πράγματα, πώς θα κάνω τρίπλα, πώς θα κάνω σέντρα, πώς θα κάνω τέτοιο. Δεν θυμάμαι ποτέ σε καμιά προπόνηση να δουλεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ πώς θα βγάλω την μπάλα την περιοχή. Δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, κέντρο, δεξιά-αριστερά και πάλι κέντρο και πάλι έτσι. Και μια παλιά στον μπροστινό, που ο μπροστινός ποτέ δεν τριπλάρει κανένα να ξαναγυρίζει πίσω. Μα είναι δυνατόν? Δεν είπα την Ολλανδία. Αυτά όλα που έχει η Ολλανδία τα παιδάκια μπορεί να φαίνονται έτσι ψιλογατάκια, αλλά είναι παιχτρόνια όλα. Εκτός από αυτούς που όλα χτυπήσουν τα πέναλτι, που τους βρήκαν αυτούς. Μα δεν είδα ένα να κάνει για μια ατομική ενέργεια. Και όταν την κάνανε ατσούμπαλα ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, τι στο καλό δουλεύουν στις προπονήσεις, πραγματικά δηλαδή. Και διαβάζω τώρα στις προετοιμασίες, λέει, δουλεύει το build-up. Πιέστε μας με το build-up, μας έχετε καταστρέψει το ποδόσφαιρο με το build-up. Και το άλλο, το πώς το λένε εσύ αυτό, πώς, το ξεχνάω συνέχεια αυτό. Όχι, τελειώνει σε Aison, σε Ocean, πώς το λένε αυτό το. Όχι, τι έξιον, ρε. Που αντιπιτίθονται, ρε παιδί μου. Χρησιμοποιούν και κάτι φράση μετάβαση και έτσι κι αλλιώς, ναι. Το transition. Το transition. Ρε, τι είναι αυτά, ρε, είστε καλά, ρε. Πού αυτή την μπάλα, πού τη μαθαίνουν σε κανένα σχολείο οι προπονητές και τη διδάσκουν παντού? Και τι στο καλό προπονητές είναι αυτοί που κάνουν όλοι το ίδιο? Και γιατί διαφέρουν, σε τι διαφέρουν, δε και ο ένας πληρώνεται με 2 εκατομμύρια κι άλλος με ένα 500. Το 500 πολύ διαφορά, δηλαδή, τι ακριβώς κάνουνε. Πώς θα κάνουν πιο. Δηλαδή να βλέπω παίκτη 60 εκατομμυρίων και 70 και όλη τη συμμετοχή να κάνει σωστά την μπάσα στα 5 μέτρα στον πλαϊνό του και να παίρνει την μπάλα το χαφ, το χαφ της Βραζιλίας, το χαφ της. Πώς το πω. Μόνο η Γαλλία διαφέρει λίγο στον τρόπο που παίζει. Το χαφ οποιοδήποτε ομάδα. Ο του Μαρόκου που είναι ομαδάρα για μένα. Μόνο ο Ουναΐ. Καλά, έβλεπα τον Ουναΐ χθες. Παιδιά, συγγνώμη, αυτόν τον είχα ένα πληρωματικό του Μπακασέτα. Και έπρεπε να τραγουδιστεί ο Μπακασέτα για να παίξει. Δηλαδή, τι αμαρτίες πληρώνει αυτή η ομάδα. Θα μου πει σου φύγει, αυτό τώρα αλλού για αλλού πίεση. Τι να κάνω, μου φεύγουν εμένα, παιδιά. Αυτό είναι και το ατού μου. Και η καταστροφή μου ταυτόχρονα. Το ότι όπως μιλάω, παπ, μου έρχεται μια σκέψη και την αμολάω εγώ. Δεν την περνάω από φίλτρο. Πάρ τον κάτω το κουστάκι μετά. Τα σημειώνει η άλλη και σου λέει αυτό η πέτσε εκεί. Ξέρεις, αυτό ναι, ναι. Πού να το πω μετά, ξέρεις τι άφησε. Άστο, πού φύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω με το Μουντιάλ. Και ενώ ρε παιδί μου, βλέπεις τις ομάδες ότι έχουν καλούς παίχτες μέσα. Μπορούν να κάνουν καλά παιχνίδια. Δεν γίνεται ρε παιδί μου, μόλις τώρα ένα γκολ να βλέπεις άλλη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και δεν γίνεται οι άλλοι να περιμένουν πότε θα μπει ένα γκολ με όρους τι. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν κόρνερ. Ρε ένας να πάει από δεξιά, ρε, να κάνει μια τρίπλα, να περάσει, να κάνει μια σέντρα. Άσε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι καινούργια μόδα. Ρε δεν πάει να μην έχει παίχτη μέσα στην περιοχή. Δεν πάει να είναι τρεις παίκτες στη μικρή περιοχή. Αυτός θα πάει από δεξιά. Του έχουν πει ότι εσύ τη γυρνάς στο πέναλτι πάντα. Και στο πέναλτι συνήθως είναι αντίπαλος. Ποτέ δεν είναι δικός παίκτης. Δηλαδή, σηκώνει το κεφάλι καθόλου. Και το ξαναλέω, δεν γίνεται αυτοί οι παίκτες που βλέπουμε αυτά να είναι τα προσόντα τους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχουν γίνει παίκτες και να παίρνουν εκατομμύρια και να έχουν πάει σε ομάδες όπως η Bayern, η Real, η City, ξέρω εγώ, πάλι το Μπαρτσελόνα και οτιδήποτε και όλο το έτσι να είναι, θα κάνουν πέντε πάσεις σωστές. Σιγά το δύσκολο. Σιγά το τέτοιο να μου και σιγά την εφεύρεση του προπονητή. Βγάζουμε την μπάλα από πίσω. Άσε, δεν τη βγάζουν κιόλα. Την μπάλα μέχρι το κέντρο και την ξαναγυρνάνε πάλι πίσω. Να πω ότι τη βγάζαν, ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο, μα δεν έχει. Την παραμικρή πρωτοτυπία μέσα όλη αυτή η κίνηση είναι ακριβώς η ίδια. Και λες, άντε θα δω ένα καλό παιχνίδι. Άντε αυτού και τα ίδια. Και λες, βάλτε ένα γκολ, μπας και ξεκουνηθούνε. Και δεν το λέω, να πιστέψεις, δεν το λέω πια για στιγματικούς λόγους. Έτσι. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα και θα γυρίσουμε. 2-11, 10, 80, 8, 80. Το τηλεφωνάκι επικοινωνίας μπορούμε να κουβεντιάσουμε για τα πάντα, για ό,τι θέλετε, για μπάλα, για τα λοιπά. Λοιπόν, ό,τι προλαβαίνετε. Δεν ξέρω, πάντα ετοιμάζω κανιά δεκαριά τραγούδια. Τελικά λέω θα βάλω 5, τελικά βάζω 2 και είμαι και ευχαριστημένος. Θα δούμε πώς θα πάει σήμερα. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Αρχίζει!
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
17: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
19: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, γυρνώντας και περνώντας πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, ψάχνοντας να βρω τραγουδάκια. Στην αρχή βρήκα δύο τραγούδια του Μάνου που μιλάνε για μια ιδιαίτερη κατηγορία γυναικών, ρε παιδί μου. Εντάξει. Και αυτό σαρκάζονται λίγο τη ζωή του, το έτσι, το αλλιώ. Η μία βγάζει τσαμπουκά, η άλλη ψιλοσαρκάζεται. Πώ έμπλεξα εδώ με ένα εκδορέα, με ένα έτσι, πώ κατάντησα κτλ. Και σκεφτόμουν κάτι που βεντίζαμε ένα φίλο μου. Ρε παιδί μου, βλέπαμε το σύριαλ αυτό, πώ το λένε, το Πορτολεόνε. Εντάξει. Τα κορίτσια που δουλεύανε εκεί στο καμπάρε, άμα τα βλέπες. Εκτός όταν ήταν όλες μπουκιάκες η χώριο, μιλάμε δηλαδή δροσερά κοριτσάκια, τι αυτά που ξέρετε, ξεχάστε τα. Με τη, ότι ήταν δηλαδή τίποτε μαζεμένες, τίποτε πρέπει, τίποτε. Μιλάμε, και εκτός τούτου, μιλάμε για χαρακτήρα διαμάντια. Όταν λέμε διαμάντια, διαμάντια, μία προς μία, όλες. Δηλαδή, μία δεν έχω λεφτά, πέφτανε, αλλά ζούσε εγώ τα δικά μου, ξέρω εγώ, οι άλλοι δεν έχω εκείνο, εγώ θα σου φέρω. Πάθαινε κάτι, μία. Την κοπαράγανα τη δουλειά, την καλύπταν, την πηγαίναν από εδώ, την προσέκαν, ξενυχτάγαν δίπλα της. Αγαπούσε μία έναν, ξέρω εγώ, και είχε πρόβλημα. Κάναν όλες πώς θα τις μίξουνε. Μιλάμε πραγματικά κορίτσα διαμάντια. Και κούκλες. Δηλαδή, κάποιος μη φτάσαμε σε σημείο να λέμε να ξανανοίξει η τρούμπα, μπας και βρούμε καμιά κοπέλα της προκοπής να παντρέψουμε τα παιδιά μας. Άμα ήταν έτσι τα κορίτσα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν, τώρα τι θέλει ο Νίκος τώρα, να μου φάει το τραγούδι ή να μου το φάει? Άντε, πάμε στον Νίκο πρώτα και μετά θα σας βάλω το τραγούδι. Έλα, Νίκο.
20: Ναι, για χαρά.
0: Καλώς το να.
20: Καλησπέρα. Μου είπε ότι θα βγάλει σε ένα συνάδελφο πρώτα.
0: Μετά, για τους, να δούμε τι έγινε εκεί στο... Πάει το τραγούδι. Έλα, περίμενα να βγάλουμε τον συνάδελφο λίγο, τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Δεν είναι ο πρόεδρος, δεν περίμενε και εσύ, έτοιμος να το ακούσεις είσαι. Τι έκανε πέρυσι και με τον Αταμάν, έτοιμος είσαι. Συνωνυμία είναι.
20: Για κάτσε να το... Έκανε το σωστό τώρα.
0: Ποιο? Έφερε τον Ομπράντοβιτς. Άντε προχώραμε, έχουν βγει ο Δημήτρης, έλα.
20: Θες να τον ευγάλεις για να μην τρέχουμε.
0: Πού να τρέξουμε, με τα κιλά που έχω να τρέξω, έχεις τρελωθεί τώρα με τη ζέστη αυτή.
20: Ωραία, πάμε λοιπόν.
0: Ναι.
20: Έχεις δίκιο σε ό,τι έλεγες για το ποδόσφαιρο, έχεις δίκιο. Πες μου κάτι όμως βασικό.
0: Ναι.
20: Βασικότατο.
0: Να το πω άμα ξέρω.
20: Έτσι, εδώ και 25 χρόνια όταν σου έλεγα το ίδιο πράγμα για τον Καραγκούνη, γιατί είχες άλλη γνώμη.
0: Εγώ είχα άλλη γνώμη. Πότε δεν είχα άλλη γνώμη. Ίσα έλεγα αυτοί, ότι τα παιδιά αυτά...
20: Όλοι αυτοί σήμερα που τους πειράζει αυτό το πέσο, το πίσω πάσα, πίσω πάσα, γιατί να πούμε βγαίνουν και το θεώνουν στα social media το Καραγκούνη. Και τον θέλουν για αυτήν την κάρα και στον παραθυράκι.
0: Άκου να σου πω κάτι, κάτι. Περίμενε, γιατί κάνεις ένα λάθος για τον Καραγκούνη. Να μου το πεις αυτό για τον Μπασινά, το καταλαβαίνω. Ο Καραγκούνης δεν ήταν ακριβώς αυτό. Ο Καραγκούνης ήταν το ανάποδο. Ο
20: Καραγκούνης
0: δεν. Περίμενε, φορέ.
20: Αρχίζεις με αυτά που λες να αποδομείς, να πούμε.
0: Περίμενε να σου πω τη διαφορά.
20: Πάλι
0: τα ίδια. Να σου πω τη διαφορά. Ο Καραγκούνης είναι μια μπάλα μόνο στο όπου κι αν ήταν.
20: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό. Κι άλλο αυτό το πάσα μπρος, πάσα πίσω, πάσα εδώ.
20: Όχι.
0: Περίμενε, περίμενε, γιατί περίμενε να πάμε στη, εκεί που είναι η δράση. Μισό λεπτό, Νίκο, περίμενε, έτσι.
20: Πήγαινε, ναι,
0: πάμε
20: πήγαινε.
0: Στο Δημήτρη, το φίλο μας, τον Γιαννακόπουλο. Έλα, Δημήτρη. Τι έγινε, πού είσαι, στη Βενεζουέλα είσαι.
20: Υποφαντιδών και Αλκμίνης, εδώ στην.
0: Α, δεν είσαι στη Βενεζουέλα.
20: Όχι.
0: Εντάξει, περίπου έτσι είναι.
20: Και εδώ. Ναι. Γιατί έχει καταρρεύσει η πολυκατοικία, δεν έχει πέσει ούτε μπροστά, ούτε πίσω, έχει βουλιάξει.
0: Έχει βουλιάξει.
20: Δηλαδή, από εδώ που είμαι εγώ, φαίνεται το, ο τέταρτος ορόφος, το μπαλκόνι, τέταρτο ορόφο είναι στο 1,5 μέτρο.
0: Έλα, έτσι κάτω.
20: Ναι. Και γι' αυτό γίνονται οι επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ, γίνονται εγκάρσια κάθετα μέσα στο έδαφος για να βρουν τυχόν επιζώντες. Μέχρι τώρα έλεγαν για 5 ενίκους οι οποίοι είχαν μείνει, οι 4 επικοινώνησαν με την αστυνομία και την πυροσβεστική. Η μία κυρία φαίνεται ότι έχει πάει για μπάνιο και έχει επικοινωνήσει και αυτή επικοινώνησε πριν από λίγο. Επομένως, αυτοί οι 5 ήταν εκτός της πολυκατοικίας.
0: Με αυτό λέω εσύ, Δημήτρη. Δηλαδή λίγο πολύ, εντάξει, 4 διαμηνύσματα, 7 πόσα είναι.
20: Ναι, αυτό πολύ.
0: Δεν γνωρίζουν όλοι μεταξύ τους, δεν θα γίνει ένα προσκλητήριο μεταξύ τους να δουν αν είναι καλά όλοι.
20: Έκανε ένα προσκλητήριο γιατί έχει και λίγα διαμερίσματα.
0: Αυτό λέω, δηλαδή.
20: Είναι 7 διαμερίσματα.
0: Ναι.
20: Λένε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουν εμφανιστεί και οι ένικοι. Αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω να κάνουν δηλώσεις είναι ένικοι άλλων δρόμων.
0: Είναι περίοικοι.
20: Ναι, είναι περίοικη, συγγνώμη. Είναι περίοικη από άλλους δρόμους.
0: Ναι.
20: Και ούτε καν από την οδό Αλκμίνης ή την Υποφαντιδών, τον κάθετο στην Αλκμίνης δρόμο. Από άλλους δρόμους γύρω-γύρω που αναφέρονται γενικά και αόριστα και ότι κάποιοι από αυτούς περνούσαν, αλλά δεν έβλεπαν τίποτα τις προηγούμενες μέρες. Εδώ πέρα υπάρχει ένα στρατηγείο εντός εισαγωγικών, ένα μεγάλο αντίστοιχο που έχει στήσει πυροσβεστική και προσπαθεί να βγάλει άκρη με τα κλιμάκια που έχουν εδώ μέσα, να δουν τι γίνεται και όσον αφορά τις έρευνες. Αλλά και όσον αφορά τις
0: τακτικές. Το βασικό στιγμή έρευνες είναι, Δημήτρη. Τώρα θα τα βρούνε σιγά-σιγά.
20: Ναι, οι έρευνες μέχρι τώρα, γιατί έχουν βάλει 2 σκυλιά,
0: ναι,
20: τα οποία αναλάσσουν με άλλα 2, ανά μία-δύο ώρες, δεν έχουν δείξει κάτι μέχρι τώρα.
0: Υπάρχουν φαντάζομαι, εσύ, αυτό λέω πριν, ότι αν υπήρχε κάποιος που αγνοείται. 4 διαμερίσματα είναι όλα, 7. Ξέρω ότι θα έρχονταν οι συγγενείς τους, κάποιος να πει ρε παιδιά, μένει ο δικός μου εκεί, πού είναι, τον έχετε βρει. Δηλαδή.
20: Ναι.
0: Δεν ξέρω εγώ 200 άτομα να ψάξει. Άντε να είναι όλοι μαζί, 20-25 τόσοι. Παραπάνω δεν μπορεί να μένανε.
20: Είναι 7 διαμερίσματα. Δεν
0: φαίνεται
20: να υπάρχει κάτι. Βέβαια δεν ξέρουμε ποιο παίρνει από κάτω. Αν παίρνει κανένα.
0: Αυτό μόνο, αν παίρνει κανένα την ώρα από κάτω. Και είναι...
20: Ναι. Μπροστά πίσω πάντα στην πολυκατοικία δεν έχει πέσει. Έχει χωθεί μέσα.
0: Ναι.
20: Αυτό είναι που δυσχεραίνει το έργο τη πυροσβεστική.
0: Κατάλαβα.
20: Αν είχε πέσει μπροστά το χάλασμα, θα βάζανε τα drones από πάνω που το βάζουν και θα το βλέπανε αμέσω.
0: Ναι.
20: Αλλά δεν έχει πέσει, έχει βυθιστεί η πολυκατοικία. Έχουν πάρει 5 ανθρώπους, έχουν γίνει 5 συλλήψεις, έχουν από κάτω στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, το οποίο βρίσκεται στον από κάτω ακριβώς δρόμο. Βρίσκεται πάνω στην Πυριός.
0: Ναι, κατάλαβα που λες. Η Θεσσαλονίκη είναι από κάτω.
20: Ναι, όχι, η Πυριός. Ο παράλληλος δρόμος στην Αλκμίνης είναι η Πυριός.
0: Α, κατάλαβα, ναι.
20: Δηλαδή είναι ακριβώς από πάνω.
0: Είναι κάθε τις γραμμές του τρένου, δηλαδή η Αλκμίνης.
20: Ναι.
0: Κατάλαβα, ναι.
20: Είναι από πάνω, ακριβώς. Πυριός και Πέτρου Γάλλη. Εδώ είμαστε, σε αυτό το σημείο. Γίνονται οι έρευνες. μέχρι τώρα δεν έχει βγει τίποτα, αλλά γίνονται έρευνες και για τις άλλες πολυκατοικίες. Γίνονται και έρευνες στατικότητας.
0: Έρευνες στατικότητας, ναι, αυτό είναι το σωστό, γιατί θα έχουν ανισχύσει και άλλοι άνθρωποι τώρα εκεί.
20: Βέβαια, γιατί έχουν συλληφθεί και αυτοί οι πέντε.
0: Κάτι κάνανε, ρε παιδί μου. Με δύναμη, πλατήκαν τα θεμέλια.
20: Είναι πολύ πιθανό να αυτό το νεοκλασικό που βρίσκεται δίπλα να προσπαθούσαν να τον γκρεμίσουν και να χτυπήσανε τα θεμέλια τη πολυκατοικία αυτή. Έχει ξαναγίνει αυτό. Υπάρχουν σε αυτές τις γειτονιές που έχουν παλιά νεοκλασικά, τα οποία προσπαθούν να φτιάξουν πολυκατοικίες σε αυτά. Έχει ξαναγίνει, αλλά πέρα από ζημιές σε τυχώματα κτλ., τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
0: Όχι, αυτό παρά είναι σοκαριστικό.
20: Η πολυκατοικία μπορεί να είναι της δεκαετίας του 70. Όμως βλέπω εδώ τα μπαλκόνια. Είναι καινούργια.
0: Ανακαινισμένα.
20: Είναι ότι είναι ανακαινισμένο, ναι. Είναι βαμμένη πολυκατοικία. Φαίνεται εδώ και τα κάτιλα είναι βαμμένα. Δεν έχει σκουριές. Τουλάχιστον από αυτά τα 2-3 μπαλκόνια που βλέπουμε. Του τετάρτου ορόφου, από αυτά τα χαλάσματα. Δεν ήταν κάτι απεριποίητη πολυκατοικία.
0: Κατάλαβα.
20: Ήταν μια χαρά περιποιημένη πολυκατοικία. Τώρα τι έγινε, το κοιτάζουν. Δεν είναι οι έρευνες οι οποίες θα διαρκέσουν μισή και μία ώρα.
0: Βέβαια, πάνε σιγά σιγά να σιγουρευτούν κλπ. Ωραία, καλά να πάνε όλα, Δημητρή.
20: Τώρα το αισιόδοξο είναι ότι δεν υπάρχει
0: ένδειξη
20: ζωή στα χαλάσματα.
0: Αυτό, μπράβο. Εντάξει, Δημητρή μου, έγινε ό,τι είναι, θα βγει. Να είσαι καλά. Έλα ρε Νίκο, σου λέγα λοιπόν Νίκο ότι ο Καραγκούνης δεν ήταν αυτή τη σχολή της Πάσας. Ο Καραγκούνης ήταν όπου είμαι, φέρτε την μπάλα σε μένα, σε κανέναν άλλον.
1: Δώσ' μου την μπάλα, κούραζε την μπάλα, κούραζε την μπάλα ή έπεφτε κάτω και στο τέλος μόλις έβρισκε αντίπαλους πήγαινε και γύριζε την μπάλα πίσω. Ο Μπασινάς που λες ήταν ο μόνος που είχε κάθε την πάσα από αυτή την ομάδα φοβερίας.
0: Κάθε τι ο Μπασινάς.
1: Απίστευτη κάθετη πάσα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ τον Μπασινά το χωρίζω σε δύο κατηγορίες. Τον Μπασινά που ήταν στον Παναθηναϊκό πριν έρθει ο Σόουζα και τον Μπασινά όταν έπαιξε δίπλα στο Σόουζα.
1: Ναι.
0: Ήταν άλλος παίκτης μετά.
1: Ναι. Μάλιστα και ο Παύλος Σόουζα είχε πει όταν τον ρωτήσανε για τον Παναθηναϊκό, όταν έφυγε και τον ρωτήσανε έτσι οι δημοσιογράφοι, ας πούμε. Δεν ξέρω, έχει εικόνα τι είχε πει.
0: Δεν ήταν δημοσιογράφοι, αδερφέ, άστο. Μια στενή παρέα ήμασταν εκεί την ώρα που έφυγε. Και όταν του είπαν ποιο είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, είχε πει Greek Mafia.
1: Όχι αυτό, την Greek Mafia, την εκτίμησή του για τους παίχτες ονομαστικά.
0: Α, όχι, αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Είπε τα καλύτερα για τον Λιμπερόπουλο και τον Μπασινά. Λέει είναι παίχτες παγκόσμιας κλάσης. Και μετά του κόλλησε την ερώτηση ο δημοσιογράφος για τον Καραγκούνη και λέει έχει πολύ καλά στοιχεία, αλλά πρέπει λέει να δουλέψει για να γίνει, ας πούμε. Δηλαδή έχει δρόμο για να γίνει μεγάλος παίχτης.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα περνάμε στα ψηλά γράμματα.
0: Ναι, μόνο τώρα αυτά πήγα να σου πω και κάτω τώρα. Μιλάμε τώρα είναι σε μερικούς εκεί δικούς μου που συναντιόμαστε και συζητάμε τι γίνεται το 40-40 τόσο. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε.
1: Τι γίνεται όμως. Μόλις το βλέπεις στα social, στα Facebook και σε αυτά και βλέπεις από κάτω 5.000 σχόλια από κάτω και αυτό και ότι πάρας και να γυρίσει την ομάδα και να
0: ήταν,
1: κάνει.
0: Πάρας ήταν ρε ο Καρά. Ήταν λίγο τύπος έτσι ωραίος ιδιόρυθμος. Με τα ωραία του και με τα τέτοια του ήταν. Είχε πλάκα ο Καρά.
1: Δεν ξέρω, έχω άλλη πραγματικότητα.
0: Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι επειδή το ακούω πολλές φορές.
1: Έχω χάσει και την όρεξη πια να προσπαθώ να πείσω τον κόσμο.
0: Όχι, ρε, άκουσα κάτι, Νίκο. Θα σου πω κάτι να σε καλύψει. Από όλα αυτά τα παιδιά τη φουρνιά, από όλη αυτή τη φουρνιά ποδοσφαιριστών, πιστεύω ότι κανένα δεν έχει τα προσόντα να λάβει κάποιο πόστο σε ποδοσφαιρική ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Από πλευρά ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρα κλπ.
1: Ναι.
0: Θέλει άλλα προσόντα. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να είσαι ένα καλό παίκτη, να είσαι πιστό Παναθηναϊκό. Τα προσόντα που πρέπει να έχει για πόστο σε μια ομάδα είναι διαφορετικά.
1: Ο Λιμπερόπουλο είχε το πρόσωπο και την υπόσταση για να.
0: Ο Λιμπερόπουλο ήρθε, φίλε, τον έφαγε ο Ζουνίδη σαν λάχανο.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι επανέλαβε τεχνικό διευθυντή.
1: Σαν προσωπικότητα την είχε όμως. Παλάβε.
0: Γι' αυτό πάντως όμως βλέπει ότι ο Νίκο ξεκίνησε λίγο, μετά το σταμάτησε. Δεν ασχολήθηκε πια άλλο.
1: Ναι, δεν έχουν και ξέρεις. Δεν είχε και συμπάθειες εδώ ότι δεν είναι προσκύμενο στον Ολυμπιακό.
0: Να ασχολήθηκε πια άλλο.
1: Ναι, δεν έχουν και ξέρεις. Δεν είχε και συμπάθειες εδώ ότι δεν είναι προσκύμενο στον Ολυμπιακό.

0: άλλα έργα και χρήματα πρέπει να βάλεις για ένα γήπεδο που είναι σχετικά σύγχρονο όπως είναι το ΆΚΑ και άλλα για ένα εντελώς παλαιωμένο γήπεδο που πρέπει στην ουσία να το στήσεις από την αρχή όπως είναι το ΣΕΦ. Αυτό είπε.
1: Ναι.
0: Αυτό θεώρησε άνισο.
1: 30 πήγε.
0: Μα έβαλε,
1: 30 εντάξει. Πήγε. Η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ πήγε 30. Το αφήγημα δεν ήταν αυτό. Το αφήγημα είναι και έχει δοθεί η γραμμή, ας πούμε, δηλαδή, ότι ναι, ήταν μεγάλο γήπεδο και έχει παραχωρηθεί στον Παναθηναϊκό για πάρα πολλά χρόνια και είναι μεγαλύτερο το γήπεδο αυτό. Εγώ ρωτάω λοιπόν, πόσα χρόνια έχει έδρα το ΣΕΦ Ολυμπιακός? Όταν εμείς παίζαμε στο ΜΕΤΣ, όταν εμείς παίζαμε στη Γλυφάδα, όταν εμείς παίζαμε δηλαδή στον τάφο του Ινδού, ο Ολυμπιακός ποιο γήπεδο είχε?
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είχε. Δηλαδή το αφήγημα.
0: Στο Sporting, Sporting παίζαμε.
1: Τι?
0: Στο Sporting παίζαμε.
1: Στο Sporting, καταλάβες. Το αφήγημα λοιπόν αυτό δεν έχει το ότι είναι μεγαλύτερο γήπεδο, ας πούμε, και ότι το χρησιμοποιούσε για χρόνια. Και να σου πω και κάτι, αφού υπάρχει τέτοια ευαισθησία για την ανισότητα, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει και η ίδια ευαισθησία για τα ποδοσφαιρικά γήπεδα? Που ο Ολυμπιακός έχει γήπεδο δικό του από το 4, ας πούμε.
0: Δικό του δεν
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Από το 3.
0: Άλλο λέω, δικό του δεν είναι.
1: Ναι, να σου πω κάτι, επειδή δεν ξέρω πώς με έχεις κόψει.
0: Ναι, ρε.
1: Δεν θέλω ποτέ, επειδή κάνετε μία δουλειά πραγματικά, δεν θέλω ποτέ να έρθω σε αντιπαράθεση. Και να σας φέρω σε αντιπαράθεση.
0: Όχι, μα τι να μας φέρεις σε αντιπαράθεση, σιγά τώρα.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο ιδιοκτήτης, ας πούμε, του σταθμού είναι, ας πούμε...
0: Ποιος είναι?
1: Δεν είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Όχι, καμιά σχέση δεν έχει. Κάνεις μεγάλο λάθος αυτό.
1: Τότε κάνω λάθος.
0: Κάνεις λάθος, τεράστιο, ναι.
1: Εγώ πάντως προσπαθώ πάντα να είμαι διακριτικός.
0: Εντάξει, Νικόλα, έγινε.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Έλα, κλείσε γιατί είναι κι άλλη
1: στιγμή. Για το γήπεδο λοιπόν αυτό, αν θες λοιπόν κάποια στιγμή να την κάνουμε την κουβέντα, το γήπεδο αυτό είναι με νοικίαση στον Ολυμπιακό. Τα ενίκια όμως έχει ψάξει ποτέ κανείς, άμα πληρώνονται. Είναι πολύ εύκολο. Καταλάβες, είναι
0: δεν πληρώνονται, δεν πληρώνονται ενίκια.
1: Και λέει, ας πούμε, ότι πήγαινε πάρτε τα το Λαβρεντιάδη. Αυτό είναι. Λοιπόν, η ανισότητα λοιπόν η ποδοσφαιρική, δεν μπορούμε ποτέ θέλουμε να χρησιμοποιούμε το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έχει γήπεδο ποδοσφαίρου πρώτος. Πρώτος το έχει το γήπεδο του ποδοσφαίρου και το χρησιμοποιεί. Έτσι το έκανε ο Κούκαλης, το πέρασε στην Ολυμπιάδα. Εμείς δεν έχουμε γήπεδο, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, γιατί κουβέντα ξεκίνησα τον μπάσκετ, είναι να μας πούνε λοιπόν τι δουλειά έχει αυτός ο κύριος που σήκωσε μετά τους πρόεδρους από τον του Ολυμπιακού, μετά τους Αγγελόπουλους που σήκωσε το κύπελο. Τι δουλειά έχει, ας πούμε.
0: Έγινε, Νικόλα.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Μου. Γεια.
0: Πάμε στο Χρήστο. Πάντα τραγουδάκια τώρα με αυτά που πήγε ο ίδιος θα αρχίσει τώρα εδώ παρέλαση. Πάμε, έλα.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Έλα.
0: Έλα. Έλα ρε, στοιχηματία.
2: Λοιπόν. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Πού να ακούσω, ναι, άντε.
2: Νευρίασα πολύ με την Γερμανία γιατί την έχασα. Την είχα άσο και over.
0: Α, η Γερμανία αυτή μου τώρα.
2: Ναι. Βραζιλία άσο και over.
0: Α, καλά.
2: Και ακούω στο back to back το ρεπό του Παναθηναϊκού του Γκουλή που δεν παίζει στίγμα ο άνθρωπος και λέει και κάποια είπε Ολλανδία λέει το Μαρόκο στην παράταση. Και εκεί που παίζω τα δικά μου λέω δεν δίνω και 7 ευρώ Μαρόκο στην παράταση. Και ξυπνάω 6 παρατέρα, 6 παρα 20 και λέω τι είναι εδώ, για κάτσε να δω. Λέει πέναλτι λέει σε Ολλανδία. Και το πήρε το Μαρόκο στην παράταση και έβγαλα τα χαμένα.
0: Πώς το πήρε στην παράταση στο Μαρόκο να μας τρελάει,
2: δε. Σαν πέναλτι.
0: Σαν πέναλτι. Άλλο η παράταση, άλλο πέναλτι. Πέναλτι είναι αυτά που χτυπάνε μετά την παράταση.
2: Ναι, σαν πέναλτι, σαν πέναλτι. Γιατί. Και έρνε 9,5 απόδοση και πήρα αυτό. Άκου, λέω. Τι θυμήθηκα, λέω. Αυτό δεν παίζει στίγμα και λέει. Εγώ βλέπω Μαρόκο στην παράταση.
0: Είδε που ακούσε ρεπόρτερ του Παναγιακού και προσανατολίζει σωστά.
2: Τι είναι η Γερμανία αυτή, ρε.
0: Τι Γερμανία είναι αυτή, ρε. Αυτά είναι τα πέναλτι Γερμανών. Άσε μη σκόνα.
2: Τι πέναντι σε αυτά, ρε.
0: Άσε με.
2: Ο άλλος έκανε μία.
0: Άμα βλέπω στα πέναλτι κάποιον να μου κάνει αυτό το πηδηματάκι, αυτά τα τέτοια.
2: Το τζιγκλάμπ.
0: Τι κάνετε, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Τρία πηδηματάκια μπρο, ένα πίσω. Λες και είναι. Η δώρα στράτου, το αμπαλέτα.
2: Ο άλλος το τελευταίο πέρασε στο λαθί, αυτό πιάσε με το ένα χέρι.
0: Όρθιο. Με το ένα χέρι, άπλο το χέρι το πιάσε. Και άλλο τι πιόταν, νόμιζε ότι είχε γκίνια κιόλα. Που το χάσε.
2: Ρε τι γίνεται, σύρρετια. Καλά, δεν μου λε.
0: Να σου πω τι θε.
2: Μιλάνε οι παθακοί για μπάσκετ, δεν τρέπονται.
0: Γιατί να τραβούνε. Άντε πάλι.

0: Τι έχουμε πάθει, ρε. Γιατί να ντραπούνε, ρε. Τι είναι να ντραπούνε.
1: Είναι τέτοιο μωρέ, όχι να ντραπούνε τώρα.
0: Α, εντάξει. Κάτι άλλο δεν ξέρει. Ναι, για λέγε.
1: 12 χρόνια όλοι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό. Στα τελευταία 12 χρόνια.
0: Τόσα θέλαμε να πάρουμε, τόσα πήραμε. Άμα θέλαμε άλλα, παίρναμε κι άλλα.
1: Ένα ευρωπαϊκό. Και ο Ολυμπιακός θα έχει σαρώσει όλα πρωταθλήματα, πήρε και ευρωπαϊκό.
0: Όχι, τι θα κάνω εγώ τώρα. Εγώ τι θες να κάνω τώρα. Τι θες να κάνω εγώ τώρα.
1: Να γίνεις Ολυμπιακός.
0: Ας σε μπέρεσαι τώρα. Δεν έγινε άλλα κι άλλα. Θέλω αυτό.
1: Λοιπόν, το παιδί έρχεται αύριο.
0: Έρχεται το παιδί, ναι, και το δελφίνι μαζί.
1: Δεν τον είδα καλά ψυχολογικά σήμερα.
0: Πού, είναι επειδή θα γυρίσει αύριο εδώ και το σκέφτεται. Κάνω ειδικά παζάρια να κόψω τις μουσικές τέτοιες. Γι' αυτό θα το τερματίσω σήμερα να μην ξαναβάλω ποτέ.
1: Στα παμάτσι βλέπεις σήμερα εκεί.
0: Δεν βλέπω τίποτε.
1: Δεν βλέπεις τίποτα.
0: Δεν θέλω να δω τίποτε.
1: Τώρα έχεις τρώσει που έφυγε Ολλανδία, Γερμανία. Η Γαλλία αυτούς έβριξε στον δρόμο. Άνοιξε ο δρόμος και για την Αργεντινή.
0: Φάγατε το Ιράν όλοι σαν και μετά τώρα μου μιλάτε για ομάδες. Τέλος πάντων, ελπίζω το Μαρόκο να κρατήσει ψηλά τη σημαία.
1: Μακάρι η Αργεντινή να πάει στο τελικό, γιατί
0: θα την πάει ο Ινφαντίνο. Δεν μου λες, ρε παιδιά, μπορεί να μου πει κάποιος. Πόσοι Ινφαντίνο υπάρχουν.
1: Πάλι ο Ινφαντίνο.
0: Είναι σίγουρο ότι είναι ένας αυτός, ρε. Εσύ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μα δεν γίνεται αυτά τα μάτσα που έχουν 5 ώρες το ένα από το άλλο, 6 με το αεροπλάνο. Πώς γίνεται και πηγαίνει, ρε, σε όλα τα μάτσα. Μπα και υπάρχουν 5-6 Ινφαντίνο. Μπα και δεν είναι. Άλλο θέλω να πω, μήπως είναι είδος, ρε παιδί μου. Πώς είναι, ρε παιδί μου, άκουσα να πω κάτι. Το κακλαμάνι. Άκουσα να πω κάτι για να καταλάβει. Επειδή είσαι και πιο παλιό, θα θυμηθεί. Το κακλαμάνι δεν είναι επίθετο. Το κακλαμάνι είναι είδος. Δεν υπάρχει κόμμα ή σχηματισμό που να μην έχουν και κακλαμάνι μέσα. Έτσι, μη Ινφαντίνο. Πόσοι υπάρχουν.
1: Ο Μητσοτάκης είναι μόνο Νέα Δημοκρατία, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Μητσοτάκηδες. Ναι. Εκεί μόνο συνήθως. Εκεί και Παπανδρέου μόνο στο Πασόκ. Στα άλλα υπάρχουν. Άντε να δούμε να βγει και ο
0: Αλεξάκης. Έλα, πάμε και παρακάτω. Και έχουμε κι άλλα.
1: Να βγει και ο Αλεξάκης πρωθυπουργό.
0: Ο ποιος είναι αυτός τώρα, ο.
1: Ο Αλέξιδρε, ο Αλέξιδρε.
0: Ποιος Αλέξιδρε, τι λέει αυτός.
1: Ο Τσίπρατρε, ο Αλέξιδρε.
0: Έρχεται,
1: δεν έχετε πάρει χαμπάρι, τι γίνεται.
0: Πού να πάρω εγώ χαμπάρι, αδερφέ, δεν τα παίρνω αυτά χαμπάρι.
1: Αριστερός είναι, ρε.
0: Τι είναι, τι είναι αυτός.
1: Ο πιο αριστερός από τους αριστερούς είναι αυτός.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ναι, να το πει όμως κάποιος, να το ξέρει, μην το.
1: Από τα νεολαία του εκεί, αγώνες και αγώνες έχει κάνει ο άνθρωπος. Πανεπιστήμια και τέτοια. Εσείς οι αριστεροί δεν το πιστεύετε, τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε.
0: Εγώ δεν είμαι τέτοιο αριστερό, άστο. Δεν είμαι λόγω αριστερό πια. Δεν μπορώ έτσι που γίνει αριστερά, τρέπω να πω αριστερό.
1: Ακριβώ.
0: Όπω είναι σαν αριστερό στον Παναϊκό, 16 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα. Τι να πω τώρα, τι είμαι. Άσε με να μου.
1: Εγώ αριστερού σε δύο.
0: Δύο ξέρει μόνο, τον Αντρέα Παπανδρέου και.
1: Όχι, όχι, δύο παραδέχομαι. Είναι ο ένα ο Κατράκη. Τον παραδέχομαι.
0: Έχει φύγει ο άνθρωπο κάτι δεκαετίε, ρε, άστο να είσαι.
1: Ναι. Ήταν.
0: Ναι, εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Και ο Μητροπάνος.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δημητράκη.
0: Αυτό ναι, μάλιστα. Και δυο.
1: Μεγάλη.
0: Πάμε.
1: Άντε, γεια.
0: Τώρα πάμε στο. Όχι, μετά είναι ο Βασίλειος πυροβολικός, μετά είναι ο Σπύρος και τώρα είναι ο Νίκος. Έλα, Νίκο!
2: Κώστα, τι γίνεται?
0: Πού είσαι, ρε φίλε?
2: Είσαι καλά?
0: Καλά, μωρέ, εδώ.
2: Άντε, ορίστε, σε πήρα να μην παραπονιέσαι, Κώστα.
0: Όχι, καλά έκανες, ναι.
2: Να πούμε και λίγο τα δικά μας, να πούμε με το φιλαράκι μας, το συνεργάτη σου, να λείπει.
0: Ναι.
2: Εντάξει, οι στιγμές με το παιδί είναι μοναδικές, εντάξει.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Εσύ ταξίζεις τώρα, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με αγόρι και κορίτσι αυτό.
0: Όχι, ρε, τι σχέση.
2: Το ίδιο πράγμα είναι να πούμε, είναι μοναδικές και όσο είναι μικρά. Εντάξει, πρέπει να τις απολαμβάνεις, οπότε υπάρχει χρόνος λόγω.
0: Αυτό είναι ότι όσο είναι μικρά, λες τώρα, άμα μεγαλώσουμε, μετά λες τι ώρα που ήταν μικρά, ρε.
2: Αυτό ακριβώς θα λέμε όλοι να πούμε.
0: Μας ακούγανε κιόλα, σου λέγαμε κάτσε καλά και καθόταν. Πού να ακούσει τώρα.
2: Έτσι όπως το λες. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός, άμα θυμάσαι, έχει παίξει και ο Ολυμπιακός Παπαστράτιο. Έχει φάει λιγάκι.
0: Έχει φάει και αυτό τη εξορία σου, έχει φάει.
2: Έχει φάει λιγάκι λίγο τη ταλαιπωρία σου, βέβαια. Έχω πει το. Εγώ έχω ένα δικό μου. Κατά κάποιο τρόπο τέτοιο. Δηλαδή θέλω να βλέπω τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Είχα πει ότι αν υπήρχε δυνατότητα για κάποιους, χωρίς να προσβάλλω,
0: ναι,
2: πολιτικούς που να έχουν μια αρκετά καλή, πώς να το πω, σταθερή σοβαρότητα, ένα κύρος δηλαδή, και όταν υπάρχουν ομάδες με ιστορία, με μεγάλη λαϊκή βάση, με τέτοια, βλέπω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες. Όταν θέλεις το προϊόν, όταν θες το προϊόν που ασχολούνται οι ιδιοκτήτες τους να πουλάει, είτε είναι εφοπλιστές είτε επιχειρηματίες, Νομίζω πως πως πρέπει να βοηθήσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Τώρα για να κατασκευή το Καρεσκάκη και από ό,τι μαθαίνω θα γίνει εξ ολοκλήρω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Είναι.
2: Δεν θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, αυτό θεωρώ εγώ, πιστεύω πως και ο κύριος Γιανακόπουλος αλλά και ο κύριος Αλαφούζος αλλά άντε και ο κύριος Ηλιόπουλος να πούμε και ο κύριος Αβίδης θες, άντε και αυτός. Πιστεύω πως δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα να το κάνανε και αυτοί από μόνοι τους. Αλλά το θέμα ποιο είναι, όταν βλέπεις κόντρες και αρνήσεις και καθυστερήσεις σε άδειες, στον Ατάλλο και αυτά, ξέρεις, κάπου το θέμα γυρνάει και
0: εγώ αυτό που λες, Νίκο, το έχω ζήσει με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Επί μια 20 ετία, όπου πήγαινε ο Παναθηναϊκός να φτιάξει γήπεδο ποδοσφαιρικό, πεταγόντουσαν και έλεγαν εδώ θα γίνει μητροπολιτικό πάρκο.
2: Μαζί σου.
0: Και αυτή να γίνουν στα 8 μητροπολιτικά πάρκα. Δεν γίνει κανένα από τότε.
2: Όχι, να μην γίνει, ρε φίλε. Θες το ποδόσφαιρο να πάει μπροστά. Θα μπει σαν κυβέρνηση, θα βάλει πλάτη σε δύο πράγματα. Όχι να επιβαρύνει ο ελληνικό λαό να πεινάει για να φτιάχνει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό γήπεδο.
0: Όχι, μόνο εδώ ξέρω Θεό και με χορηγίε γίνονται
2: όχι,
0: και μόνο.
2: Δεν είπα εγώ αυτό, αλλά ξέρει πόσοι άλλοι τρόποι υπάρχουν από ειδικού που μπορεί ανέμακτα, χωρί να πιει το αίμα, να το πω έτσι, άντε εντάξει, υπερβολικά, του ελληνικού λαού τέλο πάντων να τον ζημιώσει, άντε. Έτσι, να κάνει εγκαταστάσει ωραίε. Θα μπει σαν κυβέρνηση, μην προβάλλει το, το παραμικρό εμπόδιο. Ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Πάο. Μην προβάλλει. Τη Νέα Τούμπα. Τι κάνεις 50 χρόνια να την καθυστερήσεις. Εμένα δεν με πιέζει εμπιστοσύνη για τον Πάο. Καταλαβαίνεις τη λογιά.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες για το, για το προϊόν.
2: Θες να πάει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θες να κάνεις ανέσεις για τον κόσμο που πληρώνει διαρκές χειριστήριο. Ωραία. Θα κάνεις τις διευκολύνσεις που πρέπει. Θα κάνεις όμως στα ίσα τις διευκολύνσεις που πρέπει για όλους. Για όλους τους μεγάλους.
0: Ναι, θα πρέπει να έχεις μια πολιτική που να εξυπηρετεί το άθλημα, όχι τις ομάδες.
2: Κοινή. Δεν θα πηγαίνεις κοντά ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στον ΠΑΟΚ. Ούτε στον Άρη, ούτε στον Ηρακλή, ούτε πουθενά. Δεν θα πηγαίνεις κοντά, θα βοηθήσεις. Βόησα. Εγώ βλέπω όλες και καμία κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει.
0: Ή αν μη τι άλλο, όλες θέλαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός.
2: Κοίτα, ναι, ρε Κώστα, αλλά.
0: Δηλαδή, μετράγανε, ζυγίζαν τι θα κερδίσω από αυτή την ιστορία, όχι τι πρέπει να γίνει.
2: Ρε Κώστα, να σου πω κάτι. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο Γιάννης ο Αλαφούζος, ο κύριος Ηλιόπουλος. Η ζωή περνάει, μεγαλώνουν οι άνθρωποι. Αυτά που θα έχουν κάνει, που θα έχουν προσπαθήσει να αφήσουν, θα μείνουν στις γενιές που έρχονται. Δεν είναι έργα αυτά για την Ελλάδα.
0: Πώς εδώ βλέπουμε τα γήπεδα τώρα
2: στην πολιτικά κέντρα.
0: Έβλεπα στο Μεξικό το γήπεδο και έλεγα τι είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, δεν έχουν βάλει το χεράκι τους, ρε παιδί μου, για αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν τις ομάδες αυτές. Δεν έχουν βάλει το χεράκι τους από μόνο τους και φτιάχτηκαν όλα. Αυτό λέω, ρε φίλε, ότι αυτά θα μείνουν πίσω. Η κάθε κυβέρνηση αυτά δεν τα εκτιμάει, δεν τα βλέπει. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που να έχουν λίγο την ευαισθησία αυτά. Δηλαδή, μόνο στα ταραχοποιέ στοιχεία θα επεμβαίνουμε και θα κάνουμε. Ναι, τη βία αυτή θα την εξαφανίσει. Του ήταν, θα την εξαφανίσει μαζί σου, 100. Να μπορεί να κυκλοφορήσει ένα ταλά. Κάνει και κάτι όμως σε αυτό το τομέα. Δεν γίνεται. Και θα πω και να πάω και λιγάκι στα λίγο πιο δικά μας, παρόλο που είναι ο Διονύσης. Για το φίλο μου το Θανάση παλεύουμε στα τηλέφωνα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που σημαίνει. Κώστα, ξέρεις. Λοιπόν, για μένα γι' αυτό έρχεται ο Κορδόν πίσω, ο κύριος Κορδόν.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό έρχεται και άλλος ο Πορτογάλος. Εντάξει, υπάρχει θέμα. Όταν πηγαίνεις να πάρεις καλούς παίκτες Ολυμπιακούς θα αντιμετωπίσεις προβλήματα πολλά. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πλέον έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, Κώστα.
0: Τι?
2: Πλέον ο ποδοσφαιριστής μπορεί να μην χρειάζεται και καλά την καλοκαιρινή την προετοιμασία. Να ξέρεις.
0: Εγώ σε αυτό
2: σου λέει προετοιμασία, κάνω όλη την εβδομάδα προπονήσεις.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πια των προετοιμασιών.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Εγώ γι' αυτό καμιά φορά που διαβάζω, ξέρεις ακόμα ότι.
2: Ναι, δεν καταπίνει
0: σκληρή. Σε έβγαλε το λάδι και πολύ σκληρή. Λέω ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Σε ποιον αυτό τι κάναν πριν από 20 χρόνια ήταν αυτές τις προπονήσεις.
2: Ναι, μαζί σου. Μαζί σου. Λοιπόν,
0: τέλος
2: για
0: πάνω.
2: Να κλείσω, μην κρατάω, θα τα ξαναπούμε
0: εννοείται. Είναι, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, στη Μιλανάρα γίνεται μεταγραφικός οργανισμός, γίνεται χαμός.
0: Έτσι.
2: Πρέπει το κεφάλι. Είδες που σου είπα. Αν δεν γινόταν λαϊκή καταγραφή στην πόλη. και ξεσηκωμός από τον κόσμο, Κώστα γελάς, είναι αλήθεια.
0: Όχι,
2: εγώ τα παρακολουθώ, θα σε ενημερώνω ότι χάνεις. Να το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
2: Λαϊκή καταγραφή παντού, αποκλειστήκαν το Κάζα Μίλαν, το Μιλανέλο, όλα. Διώξε τους ανίκανους και βάλε λεφτά. Μεταξύ βάζει λεφτά ο Καρδινάλ, ο άνθρωπος έχει λεφτά, τα βάζει. Τα βάζει με λάθος τρόπο. Που εγώ θέλω να φύγει χτες. Χτες θέλω να φύγει.
0: Νικόλα, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
2: Έλα, γεια.
0: Άντε, τα λέμε.
2: Γεια.

0: 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Και η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κρατάς μυστικό.
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό.
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα.
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός.
4: Όχι.
5: Πολιτικός.
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά...
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο Θεσσαλονίκη, μετά στο Βασίλειο Πυροβολικός. Έλα, Σπύρο.
12: Τι κάνεις, Άρχοντα Γκοτζό?
1: Εσύ πες με, φίλε.
12: Λοιπόν, ένα από λίγο της δουλειάς, επειδή είμαι πολιτικός γραμματικός και κάνω στατικά για την οικονομία, αλλά πριν που άκουσα λίγο το πλήρη Παναθηναϊκού.
1: Ήμουν σίγουρος.
12: θα σου πω λίγο κάτι. Ας κοιτάξεις και να δεις πόσα ενίκια χρωστάει η οικογένεια για το ΣΕΦ, για το ΆΚΑ, που είχε γίνει ολόκληρο θέμα. Ωραία. Και δεύτερον, άμα τα βάλεις τα καντάλια και δεις ιστορικά, και το γήπεδο της Καρφόρου είναι με παραχωρητήριο βασιλικό διάταγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, κανένα δεν πρέπει να γκρινιάζει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν άνθρωποι που να γκρινιάζουν για γήπεδα. Έτσι, δηλαδή, πιο αδικημένη ομάδα είναι ο Άρης, έτσι.
1: Γιατί?
12: Που είναι και δικό του ιδιόκτητο. Η πιο αδικημένη ομάδα είναι ο Άρης.
1: Δεν ξέρω, το Άρη είναι ιδιόκτητο.
12: Το Χαρελά είναι ιδιόκτητο από δωρεά ιδιώτη.
1: Ναι.
12: Ενώ τη Τούμπα είναι παραχωρητήριο από την πρόνοια.
1: Και έτσι. Το Καταρτζόγλιο το είχαν φτιάξει επί Καραμαλή.
12: Επί Καραμαλή, αλλά είναι παραχωρητή. Είναι σημαντικό και έχει βγει ο Ηρακλή.
1: Ναι, ναι.
12: Δηλαδή ο μόνος που έχει διώξει το γήπεδο αυτή τη ιστορικά είναι μόνο ο Άρης. Γιατί είναι υπόπεδο ιδιώτη Αριάννου.
1: Έλα ρε φίλε. Δεν το ξέρω αυτό.
12: Το ξέρεις αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
12: Όλοι οι υπόλοιποι, τα γήπεδα τους, οι υπόλοιποι και το Ολυμπιακό και τη ΣΑΕΚ είναι δημόσιοι χώροι που έχουν παραχωρηθεί.
1: Ναι.
12: Άρα λοιπόν, και τα γήπεδα κανονικά δεν τους ανήκουν. Εντός στα 49 χρόνια, γιατί έτσι λέει το προεδρικό διάταγμα, πρέπει να γίνει 10 αναθώρηση συντάγματος, δεν μπορεί να παραχωρήσει και να πουλήσει δημόσια γη. Υπάρχει αυτό. Τώρα τι έχεις βάλει 5, τι έχεις βάλει 10, πάει μεγάλη κουβέντα. Και να ξέρετε πάντα κάτι, έτσι, επειδή έχω δει και σε επιτροπές. Και να θέλει το κράτος να παραχωρήσει, υπάρχουν κολλημένοι άνθρωποι που πολλά τις επενδύσεις και προσβάλλονται.
1: Ναι, που κάνουν ναι, από προσβάλλονται.
12: Δηλαδή, δεν είναι ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Εδώ, εγώ στον ΠΑΟΚ, μέχρι να αποχαρακτηριστούν για να γίνει νέα Τούμπα, πέρασαν 5 χρόνια για να αποφασιστούν ο Δήμος και διάφορα για να φύγουν τα σχολεία. Και δεν τόσο απλά. Λοιπόν, γι' αυτό να το ξέρουμε τι λέμε, μην κάνουμε και πετάμε μια κουβέντα. Εδώ υπάρχουν αποφάσεις που σε μεγάλα δημόσια έργα γίνει απόφαση σωστή μετά από 10 χρόνια και οι μελέτες είναι άκυρες.
8: Ναι, το ξέρω.
12: Εντάξει, δηλαδή πήγαμε στον Παναθηναϊκό και πέρα στον Βοτανικό και
8: στον Βοτανικό. Εμάς δεν τραβήξαμε τους κορμοράνους.
12: Κοιτάξτε, άμα μπλέξουν αυτές τις ιστορίες, δούμε ότι γήπεδο υπάρχουν έργα που νοείται για την καθημερινότητα και κολλάνε. Σε γήπεδο θα κολλήσουμε. Πάμε τώρα να σου πω για αυτό που έχει γίνει, επειδή το διάβασα και σχολήθηκα και πήρε και πέντε τηλέφωνα.
8: Για λέγε, ρε φίλε.
12: Όλες αυτές τις παλιές υποδομές,
8: ναι,
12: δυστυχώς, έχουν πρόβλημα στατικότητας. Όλα τα κτίρια πρώτη 75 έχουν μεγάλο πρόβλημα. Σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι συγγενής περιοχή. Το πετό έχει ζωή από 50 μέχρι 60 χρόνια. Δημοτικά πρέπει να γίνει μια νομοθεσία να καταστήσει τον αστικό ιστό.
8: Πώς έγινε αυτό, ρε φίλε?
12: Αυτό γιατί υπάρχει, αλλά το στείλει προς τον πόρο.
8: Προφανώς, έτσι όπως το ακούω τώρα, τι θα τα κρεμίσει. Και πού το κάνει. Με την πυκνότητα που υπάρχει η δόμηση, πώς θα γίνει αυτό?
12: Ξέρεις ότι υπάρχει ένα νόμος που λέει στην πενταετία, μόλις τελειώσουν τα φτέρετε και ληφθούν, θα πρέπει τα κτίρια πρώτη 75 να ελεγχθούν στατικά. Και αν δεν ελεγχθούν και βρεθούν ότι έχουν πρόβλημα, θα κρυφθούν αυθαίρετα.
8: Και αυτό ποιος πρέπει να το κάνει, αυτοί που τα έχουν ή το δημόσιο?
12: Οι ιδιώτες.
8: Ιδιοκτήτες.
12: Ναι. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάποια στιγμή θα ανοίξει το παιχνίδι, θα έρθουν μεγάλα αυτά, θα σου πούνε: έχεις 100 μέτρα, θα σου δώσουν τα 40, τα 60 τα αγοράζεις, να κάνεις αντικατάσταση. Όπως γίνεται στο εξωτερικό. Είμαστε μια πολύ επικίνδυνη σεισμογένεια περίπτωση.
8: Ναι.
12: Δηλαδή, μπορώ να σκάψω εγώ εδώ, στα 50 μέτρα με την δόνηση, ένα το οποίο δεν έχει θεμέλια. Καταρχάς, αυτά τα παλιά τα κτίρια από 55 μέχρι 60 δεν είχαν θεμέλια.
8: Δεν είχαν ναι, βαθιά θεμέλια κάτω, ε.
12: Λοιπόν. Δεν είναι πετρόφουσα που είναι στα χωριά του και που έχουν κάνει γονάλια. Αυτό δείχνει σήμερα ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα και βλέπεις ότι έχουμε πολύ έντονα σεισμικά φαινόμενα. Να κάνουμε το σταυρό μας, μην έχουμε τίποτα χειρότερα. Πήγαινε να δεις πώς γίνονται τα νέα γήπεδα. Να δεις του Παναθηναϊκού. Τέτοιο χειρόδρομο και πετρό σηκώνει πάνω από 15 ρίχτες. Κάνει συνάντηση κοινού, έτσι.
8: Ναι.
12: Δεν απίστευτα πράγματα. Απλά να κάνουμε το σταυρό μας και να μην έχουμε προβλήματα από σεισμούς. Γιατί και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά παλιά κτίρια.
8: Ναι, πολύ παλιά κτίρια, λίμων. Και πολύ πυκνοδομημένα.
12: Πυκνοδομημένα δεν είναι κακό να
8: σου πει. Όχι, γιατί ακουμπάει το ένα στο άλλο, γι' αυτό.
12: Ακουμπάει ένα αυτό και ξανά γίνει πτώση, θα φύγει κατευθείαν με βάθος προς τα κάτω. Δεν θα απλωθεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ο δομή συγκεκριμένα πώ έπεσε και χτυπήθηκε προ τα κάτω. Έπεσε, δεν απλώθηκε.
8: Όχι, προ τα κάτω έχει πέσει, ναι. Από ό,τι μα είπε και ο Δημήτρη
12: Πέτρο. Φαντάζομαι απλωνόταν να έχει διάσπαση τι πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και ευτυχώ η μία είναι μία στην άλλη, γιατί φαντάζομαι αν δεν είναι μία στην άλλη, όλε τι υποδομέ έχουν κλείσει. Όλε. Γιατί και τα κτίρια κινούνται από 8 με 15 πόντου.
8: Ναι, κατάλαβε. Αυτό
12: είναι στάνταρ. Τέλο πάντων. Αυτή είναι η ιστορία, να κάνουμε το σταυρό μας.
8: Έγινε, ρε φίλε.
12: Εντάξει.
8: Α, τα λέμε, ρε. Ναι. Πάμε στο Βασίλειο των Πυροβολικών, στον Ηράκλειο. Έλα, Βασίλη.
13: Έλα, Κωστάκη μου.
8: Τι γίνεται?
13: Πού είναι ο μικρός?
8: Τι?
13: Πού είναι ο μικρός?
8: Να μεγαλώσει. Το να έρθει να μεγαλώσει. Λίγο για να γυρίσει.
13: Άδε. Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ, ο τελευταίος φίλος, απλώς αδίκαια, το είπε. Εννοείται τα νεότερη τάξη αεροσυνδρομικά υλικά είναι πολύ εξελίσθημα. Δεν το συζητάμε εδώ και χρόνια, όχι τώρα.
8: Ναι.
13: Αλλιώς ήταν τα υλικά 60, 70, 80
8: και προφανώς τώρα.
13: Είναι καλά, εντάξει. Καμιά σχέση. Κατά δεύτερον, και ο Νίκος τα είπε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα προεδρία, όλα αυτά πολιτικά θα έχουν διαφορετικές
8: συμμετοχές. Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί
13: πρέπει να. Είναι χρόνια από τότε που γεννηθήκαμε. Αλλά να πω και στον κύριο Νικόλα, που μίλησε για τον Ολυμπιακό, θα του θυμίσω ένα πράγμα. Μπορεί να έχει δίκαια στα 10-10 που είπε. Αν θυμάται όμως, γιατί μάλλον το ξέχασε, και δεν το λέω για σένα,
8: ναι.
13: Γιατί ήταν οι ομάδες οι μεγάλες που στήριξαν τον Παναθηναϊκό για να μην ξερίσει η δεύτερη τρίτη εθνική. Αν το έχεις ξεχάσει, να το θυμίσουμε. Γιατί ξέρεις κάτι, υπάρχουν γεγονότα και γεγονότα. Ότι όταν ήταν σε αυτή οποιαδήποτε ομάδα, μπορεί να είναι και Ολυμπιακό.
8: Εννοείς για πριν πέντε χρόνια, χρόνια με τον Λαφούζο.
13: Μην το φέρνουμε τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία είναι χειριστικά. Ρε φίλε, Σεβάσαι όλες τις ομάδες. Ναι, όλες είναι, κάνουν και τα λάθη τους, κάνουν και τα από εδώ, κάνουν και τα από εκεί. Αλλά σκέψε όμως κάτι, ότι κάποιες ομάδες σε υποστηρίξαν όμως σαν ένα ιστορικό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος.
8: Όχι, έγινε αυτό πριν από μερικά χρόνια με τον Ελαφούζο. Ναι.
13: Τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό μάλλον ο κύριος Νικόλας το έχει.
8: Και μάλιστα έγινε πρωτοβουλία του πρόεδρου του Ολυμπιακού.
13: Πότε ήταν, δεν θυμάμαι εσύ.
8: Το 19 ήταν, πότε ήταν, είχε τραβήξει την πρίζα ο Ελαφούζος.
13: Ναι, πριν την πανδημία ήταν. Ναι. Ωραία, και ξέρεις εμένα, δεν ασχολούμαι ούτε με αθλητικά, ούτε λέω όλα τα αντίθετα.
8: Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
13: Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι να θυμούνται και τα παλιά τα πράγματα, το τι γινότανε. Άντοτε όλες αυτές οι ομάδες έχουν στεβερόντες. Μεγάλοι επιχειρηματίες είναι, θα μπλέξουν, θα κάνουν, θα δείξουν. Όλοι είναι αυτοί, μέσα σε όλο αυτό το... κουτάκι το οποίο το αναμειγνύουμε, ανά εποχές. Ποιοι έχουν τα εστιαβόλοντα αυτή η πολιτική από τους συναφικούς. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι, όπως και το βλέπω εγώ, που αρχίζει και με λίγα λόγια και η ομάδα σας, πήρατε έναν δανό, οι οποίοι δανείζουν γενικά στη Σκανδιναβία, είναι πολύ εργατικοί άνθρωποι και τίμιοι άνθρωποι.
8: Το βασικό είναι αυτό που λέτε.
13: Και, εννοείται. Πες μου ένα Σκανδιναβό που βγήκε. Είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, οτιδήποτε, πέρασε από την Ελλάδα και δεν έκανε καλά τη δουλειά του.
8: Όχι. Έχουν πολύ καλό όνομα όλοι.
13: Σίγουρα.
8: Σε όλες τις ομάδες.
13: Σίγουρα, ξέρεις γιατί, Κωστάκι μου, γιατί έχουν παιδεία. Αναξαρτήτως το επάγγελμα που κάνουν.
8: Ναι.
13: Μπορεί να είναι και σκουπιδιάριδες.
8: Δεν έχει κανένα σημασία αυτό.
13: Δεν με ενδιαφέρει. Είναι τιμή άνθρωποι, είναι τιμή και μακάρι και λόγω ιστορικότητας του συλλόγου. Εννοείται, όχι 15 ούτε 16. Αυτό είναι κατάρα. Είναι κατάρα μεγάλη για μια μεγάλη ομάδα. Σε Παναθηναϊκό. Και εγώ το λέω, μου ξέρει ότι είμαι γάβρος. Και τελείως. Και δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι γιατί ξυνόμαστε πάνω στην καμπούρα μας. Αν αφαιρέσουμε αυτό το πράγμα από τον Έλληνα, τον νέο Έλληνα, τον οποιοδήποτε, ρε παιδάκι μου, σε οποιοδήποτε θέματα αθλητικών, πολιτικής, οτιδήποτε. Συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που έπρεπε να είμαστε με τα πόδια ανάποδα. Γιατί έχουμε μαγαζί γωνία. Και να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Και να μην μας αρέσει τίποτα. Να μην μας αρέσει τίποτα. Συνέχεια να γκρινιάζουμε. Όχι, δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι για τα παιδιά μας. Και τις γενιές που έρχονται. Και να ακολουθούν οι γενιές και να κάνουν ένα. Πράγμα στην Ελλάδα, το οποίο είναι το όντως το θαύμα. Σε όλα. Τους τα δώσαμε όλα σε όλο τον κόσμο και πήραμε στα χειρότερα. Και καθώς αγγιζόμαστε τώρα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και για την τιμή που πας και δεν παίρνεις ούτε ένα καροτσάκι, παίρνεις μια σακούλα στο σούπερ μάρκετ, δεν μιλάει κανένας. Όχι ρε φίλε, ή στα νοσοκομεία ή οπουδήποτε. Όλο αυτό το ιστείο τη ζωή.
8: Έγινε Βασίλη, πρέπει να πάμε στην ώρα.
13: Πάμε στην ώρα.
8: Ναι, ναι, έγινε.
13: Ωραία, λοιπόν, και στο τέλος, όταν έρθει και ο μικρός.
8: Ναι, από αύριο.
13: Φούνη κορσεών, κανονίστε να σας δίνω κλειδάκια, να πάω να φωγωθείτε εκεί.
8: Έγινε, εντάξει.
13: Και να είστε καλύτεροι άνθρωποι.
8: Άντε, να πούμε, να είστε καλά. Φιλάκια,
14: η ώρα είναι 6.

Εντάξει. Ο Γιάννης του αρέσει η καλή μουσική. Εντάξει, θα περιμένει για να κάνουμε και κάτι που θέλω εδώ πέρα. Πάμε στο πρώτο τραυδάκι λοιπόν του Μάνου με την Μερκούρη.

0: Τι για να μην έχουμε εδώ το Γαρπολί, το ρόλο του Γαρπολί τη αναμονή και μα γεννά παραφροσύνη. Πάμε γρήγορα στο Γιάννη. Να δούμε, έλα Γιάννη.
1: Έλα ρε φίλε, αθάνατη Μελίνα.
0: Ε?
1: Αθάνατη Μελίνα. Ρε φίλε, αυτό ρε, το κομμάτι είναι Λοΐζο.
0: Όχι, Χατζηδάκη.
1: Είπε Λοΐζο.
0: Χατζηδάκη, του Μάνου είπα, του Μάνου.
1: Ναι, γιατί μάλλον.
0: Α, και εσύ από του Μάνου είπε νόμι του Μάνου.
1: Ναι, γιατί λέω τώρα αυτό αποκλείεται να είναι Λοΐζο.
0: Το είχα πει στο αρχείο ότι.
1: Είναι
0: το είχα πει στο αρχείο ότι είναι του Χατζηδάκη, τα δύο κομμάτια που θα βάλω.
1: Ναι, είναι ρε χαρακτηριστικό ρε Χατζηδάκη, ρε
0: παιδί. Ναι, ρε, χαίρομαι.
1: Ναι, εννοείται τώρα, εντάξει. Ρε φοβερό. Ρε φίλε, λέω καλά αυτό που έγινε τώρα, πρόσεξε. Ακού φεύγει το πρωί από το σπίτι σου για να πάζε στη δουλειά σου και το μεσημέρι δεν έχει σπίτι.
0: Για σκέψη να είσαι στο σπίτι σου. Και σε μισή ώρα να μην έχει σπίτι.
1: Φίλε, είναι απίστευτο. Φεύγει το πρωί από τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Ρε και το μεσημέρι δεν έχει σπίτι.
0: Όχι σπίτι. Δεν έχει πάρκοντα, τίποτα. Αδερφέ.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτε.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό.
0: Γιατί μου το λες.
1: Είναι απίστευτο, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Λοιπόν, ρε πάμε ρε στα πεζά. Λοιπόν, εχθές έκανα ρε, το πρώτο μου ρε ξενύχτηρε στο Μουντιάλ.
0: Ποιο, είδε το Μαρόκο.
1: Όλα, τα είδα όλα. Είδα Γερμανία, είδα.
0: Πόρτας πέναλτι.
1: Ναι, ναι, φίλε.
0: Μα τι πέναλτι ήταν αυτά, ρε φίλε.
1: Ρε και τι πέναλτι. Ρε, καταρχάς Κώστα, η είδηση δεν είναι ότι αποκλείστηκε στη Γερμανία. Η είδηση είναι ότι αποκλείστηκε ρε, στη Γερμανία ρε στα πέναλτι. Δεν ναι. Έχει ξανααποκλειστεί ποτέ.
0: Σοβαρά.
1: Όχι, ρε, σε
0: ελληνικού
1: Μουντιάλ ποτέ. Μία φορά έχασε ρε στα πέναλτι. Σε ένα γιούρο το 1960.
0: Όπως η είδηση είναι ότι δεν γίνεται η Γερμανία να χάνει και στα τελευταία 5 λεπτά να μην έχει χάσει. Όχι, δεν λέω εσωφαρίσει, να μην έχει χάσει δύο ευκαιρίες.
1: Ποια Γερμανία, ρε φίλε τώρα.
0: Α, τι Γερμανία είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Άσε με, ρε φίλε. Ρε, καταρχάς, Κώστα, εγώ θυμάμαι από πιτσιρικάς, αν ένα σέντρεφόρ ήξερα πάντα, ήταν ρε, το λιποσέντρεφόρ της Εθνικής Γερμανίας. Από το Μίλλερ, από το Ρουμενίγκη, από τον Κλίσμαν, από το Φέλερ.
0: Ναι, τι ψάχνει.
1: Ρε, πόσους να σου πω τώρα.
0: Μέχρι και αργότερα, ο Ποντόλσκι και αυτοί,
1: ναι,
0: αυτοί δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, είναι. Λοιπόν, ξέρεις το σέντερφορ της Εθνικής Γερμανίας.
0: Δεν το ξέρω, φίλε.
1: Δεν το ξέρει κανένας. Ούτε οι Γερμανοί δεν το ξέρουν βασικά.
0: Γιατί αυτό το στόπερ που έχασε το πέναλτι μετά.
1: Αν το άλλο.
0: Το μονοσύλλαβο εκεί τι ήταν.
1: Ρε, φίλε, αν το άλλο. Ρε, εσύ Βραζιλιάνοι. Ρε εσύ, είδα τι Βραζιλιάνοι.
0: Άσε με τώρα, ρε. Ο Πακετάς
1: πώς το λέει. Μια τρίπλα, ρε, δεν κάνανε, ρε. Μια τρίπλα, ρε, φίλε. Βραζιλιάνοι που παίζουν στην Εθνική Βραζιλία και εννοείται ότι όλοι αυτοί κάνουν από 60 εκατομμύρια, δεν ξέρω και εγώ πώς θα κάνω.
0: Ρε, 60 είναι ο μικρότερος.
1: Ρε, μια τρίπλα δεν έκανε άνθρωπο.
0: Εγώ έχω πιστεί ότι εκεί πέρα σε κύριες στις χώρες, γι' αυτό και βλέπουμε τόσα πολλά γνωστά ονόματα. Τους πάνε στην Εθνική, αποκτάνε χρηματιστηριακή αξία 100-200 εκατομμύρια και μετά τα μοιράζονται. Δεν μπορεί η Βραζιλία να έχει αυτούς για καλύτερους παίκτες. Δεν γίνεται.
1: Αυτό που ήταν ωραίο ήταν ότι έκανε μια φοβερή ενέργεια ο Βινίσιος.
0: Ο Βινίσιος, ναι, ναι.
1: Αυτή τη φοβερή τρίπλα κτλ. Και ο σπίκερ, ο άνθρωπος δικαίως, επαραλυρούσε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχε διάλει. Ακούς, λες και είδε ρε, του Μαραντόνα ρε, το σλάλομ. Άλλη τρίπλα δεν είδαμε.
0: Όχι, και ο Βινίσιος, ο Δε Βινίσιος νομίζω ότι τα έχει κατακτήσει όλα και καθόταν σε μια αγωνία, έπαιρνε την μπάλα.
1: Τώρα,
0: δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε μεγάλε.
1: Δεν είναι αυτό το. Και να πούμε ότι ρε, και το Μαρόκο ήταν ρε, καλύτερο από την Ολλανδία.
0: Καλύτερο ήταν από την Ολλανδία, το συζητάμε. Θα ήταν άδικο να αποκλειστεί, φίλε.
1: Ναι. Καλά, στο μεταξύ ρε, τα πέναλτι ήταν αστεία, έτσι. Ειδικά ρε, στη Μαρόκο, Ολλανδία, μιλάμε. Είχα πεθάνει ρε.
0: Τραγικά πέναλτι, ρε.
1: 7 παρατέταρτο το πρωί και είχαν 3 δοκάρια και ένα αυτογκολ. Και 2 out. Απίστευτο.
0: Η αδύνατη πλευρά του Μαρόκου χτες νομίζω και αυτό έχει να κάνει με την κούραση από όσα έχει τραβήξει φέτος ήταν ο Χακίμη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο οποίος δύο φορές τον έβγαλε ο Ναΐ μόνο του και δεν είχε το κουράγιο να τρέξει. Είχε, στο δοκάρι εκεί ο Χακίμη. Πάσα κάνει εκεί, ρε φίλε. Μόνο το άλλο. Τετατέτη, σε κοινή αιστεία.
1: Φίλε, άκου να σου πω γιατί είπε κάτι για τον Ναΐ.
0: Ναι.
1: Ο οποίο. Εντάξει.
0: Χτες ήταν φοβερό.
1: Εγώ πιστεύω πια είναι η δική μου γνώμη, έτσι, ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που πέρασε τον Παναθηναϊκό από τεχνικής απόψεως. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν πέρασε
0: παίκτης. Όχι, ρε, δεν έχει πέρασει τέτοιο πράγμα, όχι.
1: Ο οποίος να ξέρει τέτοια μπάλα. Απ' την άλλη, Κώστα, δεν είναι τυχαίο φίλο ότι ο τύπος είναι περίπτωση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας τέτοιος παίκτης, ρε στη Μαρσέιγ, να τον δίνει όσο ρε να φύγει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται στο μάνα σου κάτι. Μπορεί εκεί να παίζουν 1000 από τον τεχνικό διευθυντή και το.
1: Που έφυγε, πρόσεξε.
0: Ναι, δεν βρήκε.
1: Ο Παναθηναϊκός, ναι, μεν ήθελε για να τον πάρει, αλλά 10 εκατομμύρια δεν έδινε. Αλλά δεν πήγε και σε μεγάλη. Ρε παιδί μου, πήγε σε ομάδα της Ισπανίας από τη μέση και κάτω.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, γιατί ότι είναι. είναι ιδιόρυθμος της χαρακτήρας. Και να σου πω κάτι, επειδή αυτό τώρα ρε, με τον Μπακασέτα το έχουμε ξαναπεί. Δεν παίζει ρε, ο Φορτούνης στο Μπακασέτα. Δεν παίζει ο Κωνσταντέλια στο Μπακασέτα. Δεν παίζει ο
0: Τώρα πια βρόσπεσου, πώ το λένε, χαίρομαι πολύ τώρα.
1: Είναι σαν να υπάρχει μια συνωμοσία.
0: Μα ξέρει τι γίνεται ρε, εσύ με αυτό το πράγμα, εσύ πάντα. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το κριτικάρει, δεν το λέει κανένα. Και μετά ξαφνικά πέφτουν όλοι και δηλαδή εκεί που γλύφανε, μην πω τι κάνουν.
1: Τέλο πάντων, εντάξει. Απλώς εχθές ήταν εκτέτρες χορτάσαμε, δηλαδή ήταν όντως και να σου πω λοιπόν εγώ χάρηκα και για τους Γερμανούς που φύγανε.
0: Ναι, το χάρηκα και εγώ
1: και για τους Ολλανδούς. Σου λέω η πρώτη φορά
0: έχουν πολύ ύφος χωρίς να έχουν πετύχει ακόμα κάτι. Πολύ ύφος ρε παιδί μου.
1: Ναι, η πρώτη φορά η
0: Αυτό το παιδάκι από δεξιά, πώς το λέμε, ο Σόμερβιλ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν καλό και αυτό το παιδάκι που έκλαψε εκεί για το παιδί που έχασε όταν έβαλε τον γκολ.
1: Αλλά ρε παιδί. Η πρώτη φορά που οι Γερμανοί αποκλείονται στα πέναλτι. Δεν έχουν ξαναποκλειστεί φίλε ποτέ.
0: Μα δεν είναι Γερμανία, αυτό είναι μεταλλαγμένη Γερμανία.
1: Από την άλλη, οι Ολλανδοί δεν περνάνε στα πέναλτι ποτέ. Άλλοι αυτοί. Αυτοί και οι Άγγλοι.
0: Αυτοί και οι Άγγλοι.
1: Ναι, δεν περνάνε στα πέναλτι. Αφού λένε ότι.
0: Μα είδα τώρα είναι μα είδα τον Κούμαν τώρα, πώς ήταν έτσι. Σαν αγροφύλακα ήταν. Που με τα χέρια τη έπαιζε με το παντελόν αυτό τη ελληνική αγροφυλακή το παλιό. Δηλαδή, τι έλεγε ο Ζαβ.
1: Ρε σπεχταράς να πούμε.
0: Ρε αληθεύει το Κούμαν ήταν να πάει κάποιος που στείλε μήνυμα. Ήταν να κλείσει σε μια ομάδα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στον Παρετολικό λέει ήταν να κλείσει τον Παρετολικό πριν δύο χρόνια τρία.
1: Όχι ο Κούμαν. Όχι.
0: Ξέρω εγώ γιατί.
1: Έλα ρε που θα πήγαινε στον Παρετολικό τώρα. Εντάξει τώρα να πούμε.
0: Γιατί ο Βίλι Βαντεκέρκοφ δεν είχε πάει στον Απόλλωνα.
1: Ναι ρε φίλε αλλά είχε 37.
0: 37 τι έγινε.
1: Εντάξει τώρα να πούμε. Άλλοι ρε σπεχτάρα.
0: Στον Απόλλωνα φίλε ο Βαντεκέρκοφ.
1: Αλλά αυτό ρε φίλε πραγματικά δηλαδή ακούς να παίζουν 15 Βραζιλιάνοι και εκτός από τον Βινίσιους που κάνει δύο τρίπλες.
0: Όχι, δεν έχει
1: κάνει κανένα.
0: Από αυτή τη Βραζιλία κανένας δεν έχει φάτσα ηγέτη και προσωπικότητας με εξαίρεση λίγο το Μαρκίνιο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει.
0: Όλοι οι άλλοι είναι.
1: Ρε παιδιά, Βραζιλιάνοι, σε κάτι είναι μια τρίπλα, ρε. Δεν απαγορεύεται. Ρε δεν απαγορεύεται.
0: Ας πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί οι Βραζιλιάνοι που είδαμε δεν ξέρω. Νομίζω ότι πάλι θα το πω ότι έχει να κάνει γενικότερα με αυτό το πράγμα το σκάκι. Δεν είναι σκάκι, ρε την μπάλα, ρε.
1: Κώστα, ότι είναι προπονητές περίπτωση είναι άλλα.
0: Είναι περίπτωση, ρε φίλε. Κώστα,
1: την ώρα που είσαι όμως μέσα στο τερέν, μέσα στο γήπεδο και παίζει, πάνω απ' όλα το
0: ποδόσφαιρο. Του το έχουν περάσει το μυαλό του, έχουν υπόλοιπο.
1: Πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι ένστικτο.
0: Μα αυτού σου λέω, μα του έχουν ευνουχίσει.
1: Δηλαδή αυτό που έκανε έτσι ο Βινίσιος και μας μάγει.
0: Ρε, εσύ είδες το μάτι της Γερμανίας.
1: Ε?
0: Το μάτι της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Το είδες.
1: Ναι,
0: είδες δύο ενέργειες που έκανε ο Μουσιάλα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο πέρασε τρεις-τέσσερις.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, άρα μπορεί να το κάνει, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Του έχουν ευνουχίσει την προσωπικότητα και το ποδοσφαιρικό ένστικτο.
1: Αυτό είναι μεγάλο. Άλλωστε, ο κόσμος πληρώνει για να δει και δύο ενέργειες.
0: Μα αυτή αυτό είναι η κατάρα. Αυτό του PlayStation, της Μπαρτσελόνα, του Γκουαρδιόλα και της City μετά.
1: Ναι, ρε, με το, ρε,
0: η κατάρα είναι αυτό.
1: Το τσίκι τσίκι που λέγαμε εμείς, ρε, για το
0: Παναθηναϊκό. Ναι, ναι.
1: Είμαστε κόσταρες μπροστά από όλους, ε.
0: Φου, χρόνια.
1: Σε αυτό είμαστε μπροστά από όλους.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Έλα, ρε, φίλε, τα λέμε.
0: Άντε, πάμε στον Λεωνίδα, στο καμετρό. Έλα, Λεωνίδα. Λεωνίδα. Πάμε στο διάλειμμα. Μια και καλή και γυρίζουμε μετά στο Γεράσιμο. Τότε να πούμε και τη διαφημιστική μας αναφορά. Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα σα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις. Fiber 100 και Unlimited 5 GB. Όλοι οι προϋποθέσεις nova.gr. Παραμένοντας στο ίδιο περιβάλλον, να πούμε ότι όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάνιθρας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino. Μομπαρνέ σα περιμένει με απίθανε κυρώσει που μπορούν να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τι καλοκαιρινέ σου εξορμήσει. Πίστευε πω η ζέστη θέλει θάλασσα. Φέτο έχει πολλού λόγου για να ζήσει το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχή με το δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε υπεύθυνα στο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
15: Εντάξει, το συζητάγαμε εδώ με το Θανάση, παιδιά. Δηλαδή, οι τύποι προκειμένου να οικονομήσουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα το διαλύσουν το ποδόσφαιρο. Θα κάνουμε time out. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει, παρακολουθήστε το πάντως. Πώς τεινάζουν το ρυθμό του παιχνιδιού στον αέρα, εντελώς δηλαδή. Ξεκινάει άλλο παιχνίδι, τα cooling break. Δηλαδή, μιλάμε, ξέρετε, περνάει το δεκάλεπτο, παίζουν λίγο αναγωνιστικά ομάδες, κάποια στιγμή κάποια βρίσκει ρυθμό. Και εκεί που βρίσκει ρυθμό και αρχίζει να παίζει λίγο, μπαπ, και το γίγαντας, πάτε να δροστείτε. Άσε μας, ρε φίλε, πάνω δροστούμε. Τι είμαστε, άλογα να πάνω δροστούμε. Πάνω που αρχίζει, ξεκινάει μετά από 3-4 λεπτά το παιχνίδι, έχουν φουσκώσει νερό οι κοιλιές τους αυτοί, έχουν πιει 7 κιλά νερό ο καθένας, οι άλλοι έχουν ξεπεράσει το σοκ που τους πιέζανε, άλλο παιχνίδι, φτούκι από την αρχή πάσα. Με έχουν περάσει ένα 10 λεπτά, παίζουν λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, πάλι τέτοια δεύτερο ημιχρόνου. Δηλαδή αυτό το cooling break, πραγματικά δηλαδή. Τι σαν κλαμάρα είναι αυτή να. Τέλος πάντων, πάμε στο Γεράσιμο στον Πειραιά, έλα Γεράσιμε.
16: Καλησπέρα, τι κάνεις.
15: Καλά ρε φίλε.
8: Κώστα.
15: Λέγε.
8: Άκουνα. Το ποδόσφαιρο. Η FIFA θέλει να το περάσει στην Αμερική.
15: Εμείς τους θέλουμε.
8: Εγώ και χρόνια. Ήθελε να το περάσει.
15: Έτσι περάσαμε στην Αμερική ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Σπίτια, το ένα, το άλλο, αεροδρόμια. Πάμε να ζούμε και το ποδόσφαιρο.
8: Θα σου πω, θα σου πω. Ήθελε να το περάσει η FIFA μέσω από το Πελέ.
15: Ναι.
8: Το 78, όταν είχε πάει στην Κόσμος.
15: Που το ντύσανε με Αμερικάνικη σημαία και κυκλοφόραγε. Με ένα κουστούμι που ήταν Αμερικάνικη σημαία, το θυμάσαι.
8: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. 5 χρονών ήμουνα.
15: Όχι, ήμουν λίγο
8: μεγαλύτερος. Αλλά ο ξάδερφός μου, ο Μάκης ο Βαβίλης, που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, σε ερασιτέχνες.
15: Ναι.
8: Εποχή που τον είχε ζητήσει στον Γκάρβι 5 εκατομμύρια και δεν τον δώσανε. Τέλος πάντων. Μου είχε δώσει μια βιντεοκασέτα, είχαν πάει σε ένα με τους ερασιτέχνες του Παναθηναϊκού στην Αμερική και είχε πάρει μια βιντεοκασέτα και μου την είχε δώσει αυτή τη βιντεοκασέτα. Και την έχω στο σπίτι αυτή τη βιντεοκασέτα από τότε με υπότιτλους, αγγλικούς και τέτοια πράγματα.
15: Ναι.
8: Τους είχε βάλει ο Πελέ, λέει, για να έχουμε, λέει, πιο φανταζή, λέει, το ποδόσφαιρο εδώ πέρα, θα κάνουμε, λέει, περιστρεφόμενα, λέει, τα βοκάρια. Για να υπάρχουν, λέει, γκολ. Να μην πηγαίνει, λέει, η μπάλα, λέει, στο
15: δοκάρι. Να πηγαίνει το δοκάρι και μέσα, να στρίβει το δοκάρι.
8: Μπράβο. Δεν σου κάνω πλάκα.
15: Όχι, είμαι σίγουρος ότι τέτοιες πατέντες θα βρίσκανε ανόητες.
8: Ναι, μετά είχαν πάει τον Μπέκενμπάουερ, αλλά οι Αμερικάνοι, αν δεν έχει σταμάτημα το άθλημά τους για να πετάνε τις διαφημίσεις, δεν πρόκειται να
15: σου. Ναι, δεν είναι αυτό.
8: Γι' αυτό κάνανε αυτό το cooling break.
15: Και γι' αυτό αποδοκιμάζουν όλοι σε όλα τα γήπεδα, μόλις γίνεται.
8: Α, μπράβο.
15: Μόνο οι δικοί μας μεταδίδουν δεν λένε το λόγο.
8: Ναι. Τώρα όσο που λες για το ποδόσφαιρο που παίζεται, αυτό το ποδόσφαιρο παίζεται τα τελευταία 10 χρόνια.
15: Έτσι είναι, ναι.
8: Όποιος δεν το έχει πάρει χαμπάρι, όταν σας είχα πει ότι οι τελευταίοι προπονητές που ασχολιόντουσαν ήτανε 2-3 του μπάσκετ και 2-3 του ποδοσφαίρου, όλοι οι άλλοι είναι διαχειριστές.
15: Αντελώς.
8: Παίρνουν τους παίχτες και τους βάζουν και τους λέτε, θα κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Δεν θα κάνεις κάτι παραπάνω.
15: Δεν
8: θέλω να κάνεις κάτι παραπάνω. Θα κάνεις αυτό και αυτό. Τέλος. Τελείωσες.
15: Αυτό είναι από κάτω ένα μάτσο άσχετη που λένε ότι αυτό είναι σφραγίδα του προπονητή. Μα και τι να την κάνω εγώ αυτή τη σφραγίδα. Αυτό δεν είναι σφραγίδα. Αυτό είναι χειροπέδες του προπονητή στο ποδόσφαιρο και στο ποδοσφαιριστή.
8: Και κάτι άλλο.
15: Θέλω να ξεκινήσω κίνημα, ελευθερώσω το ποδόσφαιρο.
8: Είδα ένα ρεπορτάζ μια νου Άγγλου δημοσιογράφου.
15: Ναι.
8: Ηλικία πρέπει να ήταν 65-70 χρονών, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τώρα, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Και είχε πει, είχαν γίνει κληρώσεις και αυτά. Και είχε πει ότι το 85% η εθνικότητα των παιχτών σε όλες τις εθνικές που θα παίξουν, το 85, πολύ μεγάλο ποσοστό.
15: Είναι Αφρικανοί.
8: Είναι Αφρικανοί.
15: Ναι.
8: Από τη Βραζιλία, από τους 25 παίκτες, πόσο οι 8 είναι από την Αφρική.
15: Και δεν αυτό, είναι ότι είναι Αφρικανοί, μεταλλαγμένοι, δηλαδή δεν έχουν τα στοιχεία αυτά των Αφρικανών, είναι εξευρωπαϊσμένοι από το χειρότερο.
8: Ναι, έχουν πάει, έχουν μεγαλώσει στις
15: χώρες αυτές όλες.
8: Οι γονείς τους είναι, ξέρω εγώ, στη Βραζιλία, έχουν πάει στη Βραζιλία, έχουν πάει στην Αργεντινή, έχουν πάει στη Γαλλία, έχουν πάει στη Γερμανία. Εχθές η Γερμανία μέσα είχε 4 νοτιοαφρικάνους ποδοσφαιριστές.
15: Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
8: Τέσσερις. Τέλος πάντων, όσο για το τώρα για τον Παναθηναϊκό, περιμένουμε αύριο να δούμε το πρώτο φιλικό.
15: Τι ώρα είναι?
8: 6 ώρα το απόγευμα.
15: 6 ώρα, το δούμε εδώ.
8: Το δείχνει νομίζω Sky το δείχνει.
15: Θα έχουμε γίνει το κανάλι ολόκληρο.
8: Τέλος πάντων, όταν πριν κάνει την ανακοίνωση του Μπράντοβιτς, ήταν η μέρα Κυριακή. Το Σάββατο, από κάπου είχα μάθει ότι θα τον ανακοίνωνε την Κυριακή, ενώ όλοι λέγανε για τη Δευτέρα.
15: Ναι.
8: Εγώ είπα ότι θα τον ανακοινώσει για την Κυριακή, λόγω γιορτή του πατέρα, επειδή επιστρέφει ο παπάς και αυτά εκείνα τα άλλα.
15: Ναι.
8: Το ίδιο το Σάββατο το βράδυ είχα γράψει σε κάτι site του Παναθηναϊκού και στο Γιαννακόπουλο. Του λέω τώρα για να το τελειώσεις εντελώς, να κάνεις το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου στο ΆΚΑ. Εδώ και 10 μέρες έχουν γραφτεί ότι σκέφτονται για να κάνουν ότι θέλω τα δικαιώματά μου.
15: Έτσι είναι.
8: Πλάκα, πλάκα.
15: Το copyright.
8: Πλάκα κάνω. Ναι.
15: Είναι γυράσιμε.
8: Τα λέμε.
15: Άντε τα λέμε ρε φίλε. Πάμε πάρουμε και το επόμενο τραγουδάκι, να το προλάβουμε κι αυτό.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε. Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο. Έλα, Νίκο.
1: Έλα, ρε.
0: Τι έγινε?
1: Καλά. Γιατί είσαι ζηλιάρης?
0: Είμαι.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί υπάρχει πιο ωραίο αίσθημα τη ζηλιά. Πρέπει να είσαι ανέστος για να μη ζηλεύεις.
1: Έχεις δίκιο. Εγώ καμιά
0: φορά. Δηλαδή, συγγνώμη, έχεις γυναίκα και δεν τη ζηλεύεις?
1: Ποτέ.
0: Τι, δεν σε νοιάζει? Όχι. Είναι δυνατόν?
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Είναι. Εγώ λέω.
0: Εσύ, εγώ δεν μπορούσα. Ήμουν, αλλά άμα έβλεπα τίποτε τρελαινόμουν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Όχι, εγώ ζηλεύω τη Διονύση που παίρνει τα πρωταθλήματα.
1: Σαν του Βάρη.
0: Παιδί μου, ζηλεύω τη Διονύση. Τον βλέπω εδώ που βάζει ο Μεντιλίμπαρ τέτοιο 29 του μήνα, ζηλεύω.
1: Δεν θυμάμαι σε ποιον εχθές.
0: Ναι.
1: Πότε πήρατε δύο ευρωπαϊκά και τα χαϊσί. Δεν θυμάσαι πως πήραμε την Ευρωλίγκα και
0: δεν θυμάμαι εγώ, ναι. Με κάτι πόλο μου λέει κάτι τέτοια. Πού θα θυμάμαι όταν τα πόλο και αυτά.
1: Καλά, περίμενε. Όταν θα τα πάρει και εσύ θα τα θυμάσαι.
0: Τότε θα τα θυμάμαι, φυσικά.
1: Να δεις, μπορεί να πάρω και Super Cup. Άκουσα ότι θα παίξουν στο Ντουμπάι. Το άκουσες αυτό?
0: Ποιοι?
1: Εγώ.
0: Κάτσε να υπάρχει το Ντουμπάι μέχρι τότε.
1: Ναι, αν υπάρχει.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Η Φενέρμπαξε.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Και το Ντουμπάι. Ναι, ρε, έτσι και αποφάσισαν να παίξουν τώρα.
0: Ναι.
1: Πότε. Αύγουστο, ξέρω εγώ πότε θα είναι αρχές.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ας κανονίσουν. Δεν θα σου πω εγώ μετά.
1: Τι λες, άμα πάρω κι άλλο σούπερ, κι άλλο ευρωπαϊκό, πάλι.
0: Τι τα θέλετε, μωρέ, και εσείς μόνο για να. Τι τα θέλετε, πράσινο.
1: Και θα πάρω.
0: Πήραμε
1: κι
0: εμείς 7, ορίστε, τι έγινε.
1: Το πόλο παίζεται πάντα. Ο Champions League με τον δεύτερο.
0: Ναι.
1: Του πόλο, ναι, παίζεται πάντα.
0: Και ποιος είναι δεύτερος? Ποιος είναι δεύτερος?
1: Δεν ξέρω, σε κάποιο δεύτερο κύπελο έχουν 2-3 αυτοί.
0: Ναι.
1: Έχουν κι αυτοί, ναι, 2-3. Έχουμε 3 τέτοια Super Cup στο γυναικείο πόλο. Γι' αυτό σου λέω, είναι 8 οι τίτλοι.
0: Εγώ το πάρω στο υποβρύχιο σκι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Γιατί διαμαρτύρεσαι για τα Coolic Boy, πώς θα
0: λένε. Δεν μπορώ, ρε φίλε, αυτή. Καταρχήν, χωρίς πλάκα τώρα.
1: Αυτά σημαίνει,
0: φίλε, λεφτά είναι σημαίνει. Αλλά χωρίς πλάκα, τα μάτς τα έχουν, το ρυθμό των μάτς τον έχουν κατακρεουργήσει εντελώς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνοι.
0: Ξεκινάει άλλο μάτς μετά, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν σκέφτονται αυτό αυτοί.
0: Το ξέρουν, δεν σκέφτονται αυτό.
1: Είναι άλλο άθλημα.
0: Αυτή η Βάτσο Ιφαντίνο.
1: Το κάνουν σαν το μπάσκετ, σαν το βόλεϊ. Το βόλεϊ, ξέρεις, έχει επαγγελματικό time out στα 15, ναι. 15 πόντους.
0: Γιατί το μπάσκετ δεν λέει να περάσουμε σε διαφημιστικό time out. Άκου αυτό το διαφημιστικό time out.
1: Α, τώρα έχουν και το διαφημιστικό και στο μπάσκετ.
0: Δεν έχουν διαφημιστικό time out. Έχουν. Τηλεοπτικό. Το τηλεοπτικό.
1: Εκτός των,
0: out, ναι.
1: Εκτός των άλλων που παίρνουν οι προπονητές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά αυτό πάνε να καθιερώσουν και στο ποδόσφαιρο. Μην νομίζεις τώρα το κάνουν δοκιμαστικά.
0: Εντάξει, μπορεί... αυτοί που είναι χαραμοφάιδες του Μουντιάλ, δηλαδή κάθονται και το ξύνουν όλη μέρα και δεν τους απευθύνονται. Είναι το ΒΑΡ. Μιλάμε ένα στα 10 μάτσα αν τους έχουν ρωτήσει κάτι.
1: Καλά, συνήθως οι βαρίστες δεν περιμένουν να τους ρωτήσουν. Επεμβαίνουν αυτοί.
0: Σώπα μου, δηλαδή... κάθονται εκεί μέσα όλοι τώρα. Αφού σου λέει κάντε ό,τι θέλετε.
1: Τώρα, αυτό είναι μάλλον πιο σωστό.
0: Ναι.
1: Από το να πούνε.
0: Καλά, ξέρεις, αυτό που...
1: σε κάθε φάση. Α, έλα να δεις.
0: Πάντως,
1: τι
0: εδώ,
1: να δω.
0: Εδώ όχι, στην Ελλάδα το έχουμε τερματίσει. Έτσι, μιλάμε. Υπήρχαν κάτι μάτς.
1: Με το βάρ τελικά.
0: Κάθε 5 λεπτά στο βάρ.
1: Έχει χάσει την προσωπικότητά του ο διαιτητής και η βοηθή μαζί.
0: Ναι, και είναι μεγάλες προσωπικότητες όλοι αυτοί, ναι.
1: Τώρα κοίταξε να δεις, με rebound από τον τερματοφύλακα, ας πούμε, επαναφορά προς τη μεγάλη περιοχή, να σου λέει όχι, ήταν offside. Ρε παιδιά, αφού η μπάλα κατέληξε στον τερματοφύλακα, θεωρείται ότι η φάση είναι λήξασα, έρχεται από εκεί πια η μπάλα. Τι offside.
0: Καλά, χτες ήταν ένας διαιτητής, αυτόν τον διαιτητή τον είχα στα μπάλα από την πρώτη αγωνιστική, εγώ, αυτόν τον Βραζιλιάνο. Μα τι δηλαδή, ρε φιλέ, εδώ πέφτανε κορμιά μέσα. Και ο τύπος λέει, όχι, κίτρινη κάρτα δεν έδινε. Ούτε φάουλ, τίποτε, παίξτε.
1: Εντάξει, είναι και διαιτητές τέτοιοι, τι να, εντάξει. Δεν...
0: Και όλο φώναζε εκεί με ύφος αυστηρό, άλλη φορά αν το ξανακάνεις θα σε κάνω, θα σε ράνω, πού σου πήγε. Τον είχαν γραμμένο, κανονικά όλοι.
1: Τελικά, έψαχνες να βρεις για γενοκτονία, ποιοι έσφαξαν ποιους.
0: Πού, στον Κορτέζ.
1: Στην Αμερική, για την Αμερική λέμε.
0: Ναι, τον Κορτέζ εκεί, αυτούς.
1: Όχι, άλλοι είναι οι πιο μεγάλοι σφάξαν.
0: Τι, όλοι σφάξαν. Οι Πορτογάλοι, όλοι. Οι Ολλανδοί σφάξαν, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω σήμερα. Οι Πορτογάλοι εξαφάνισαν τους ηθαγενείς σιγά σιγά στη Βραζιλία. Δεν υπάρχουν στη Βραζιλία ηθαγενείς, ελάχιστοι είναι.
0: Ναι, τους άφησαν τη γλώσσα μόνο.
1: Οι νέγροι της Βραζιλίας είναι δούλοι που τους έφεραν οι Πορτογάλοι από Αγκόλα. Από πράσινο ακροτήριο και από Γουινέα.
0: Ρε φίλε, αυτό το πράσινο ακροτήρι.
1: Δούλοι που τους έφεραν οι Πορτογάλοι από Αγκόλα, από πράσινο ακροτήριο και από Γουινέα.
0: Ρε φίλε, αυτό το πράσινο ακροτήρι.

0: επειδή όταν ήταν απικία λεγόταν Χρυσή Ακτή. Γι' αυτό λέω πως έχει
1: σημαίνει. Ναι, Χρυσή Ακτή ήταν, ναι.
0: Χρυσή Ακτή ήταν, ναι. Μπάς περιπτώσει, η Παραγουάη, θα σου πω και τούτο. Είναι το μόνο κράτος που έγινε από Ιησουίτες. Καθαρά, Ιησουίτικο κράτος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, σου λέω. Και αποτελείται 90% των κατοίκων της, ίσως και παραπάνω τώρα, είναι Ισαγενείς.
1: Ναι.
0: Ισαγενείς, Ινδιάνοι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έγιναν σφαγές.
1: Γλίτωσαν οι άνθρωποι. Εκεί μείναν απολύτης. Δεν τους πολιτήσανε.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Παπάδες. Οι Ισουίτες ήταν παπάδες. Καλόγεροι, ξέρεις, στην Ισπανία δεν ξέρω αν έχεις ακούσει.
1: Τάγματα.
0: Μπράβο, ήταν καλογερικά τάγματα, ναι. Και εντάξει, λίγο πολύ αφού τους κράτησαν και δεν τους έσφαξαν οι Ρεκονκίστ, νομίζω πως καλό κάνανε, δεν κάνανε κακό εκεί. Μετά έγινε μεγάλη χώρα η Παραγουάη, στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν κάποιος δικτάτορας, πω, μπας περιπτώσει στρατοκράτης, και προκάλεσε τους διπλανούς του, δεν τους προκάλεσε κανονικά, απλώς τον ζήλεψαν και του άλλαξαν την πίστη μετά. Και οι τρεις, και η Βραζιλία, και η Αργεντινή, και η Πορδί, η Ουρουγουάη.
1: Τη
0: διέλυσαν σχεδόν.
1: Άλλοι αυτοί οι Ουρουγουάη. Άλλοι αυτοί.
0: Άλλοι, ακριβώς. Εκεί κοντά είναι, μωρέ, εντάξει.
1: Το ξέρω.
0: Όσο για τους Ίνκας, πρέπει να σου πω ότι η χώρα ανήκε όλη στον άρχοντα Ίνκα. Δεν υπήρχε προσωπική ιδιοκτησία στο Περού και στην αυτοκρατορία των Ίνκα. Όλα ήταν στον Ίνκα.
1: Αυτό
0: και
1: ήταν.
0: Όλοι δουλεύαν για τον Ίνκα. Υπήρχε από την κορυφή.
1: Σοσιαλιστικός μέχρι... Ίνκα. Αυτοδιαχείριση.
0: Ναι.
1: Αλλά για τον Ίνκα, εντάξει, δεν πειράζει. Κάποιος
0: για τον Ίνκα, εντάξει, αλλά κοίταξε να δεις, ήτανε από. Ένας δεκανέας, ένας δηλαδή που έλεγχε 10 οικογένειες, 100 οικογένειες, 1000 οικογένειες, έτσι πήγαινε η ιεραρχία. Απλά δούλευαν όλοι για τον Ίνκα και ο Ίνκα τους έδινε υποτίθεται το ανάλογο να φάνε. Και η ποινή που ίσχυε στη χώρα των Ίνκα ήταν μία, ο θάνατος.
1: Ο Παναγία
0: βοήθεια. Εδώ σε θέλω. Βρήκε ένας Ισπανός,
1: ναι.
0: Από αυτούς που είχαν πάει. Ένα ποτήρι.
1: Τι δεν είχαν φυλακή ρε παιδί μου.
0: Δεν είχαν φυλακή, όχι.
1: Για να μην ξοδεύουν να χτίζουν φυλακές.
0: Γιατί ο Δράκοντας στην Αθήνα είχε φυλακές, μία ποινή είχε και αυτό, στο θάνατο.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρεις. Για τους δρακόντιους νόμους.
1: Γι' αυτό τους λέγανε έτσι.
0: Το ρώτησαν τον Δράκοντα.
1: Και μετά ζηλέψαν κι άλλοι και κάνανε αυτοί οι δρακόντιους νόμους.
0: Έβαλες στο φόνο την ποινή του θανάτου, ωραία. Αλλά στην Οκνηρία, στην Τεμπελιά, έβαλες πάλι την ποινή του θανάτου. Πού κολλάνε αυτά τα
1: πράγματα. Τι, όποιος ήταν τεμπέλης τον σκοτώνανε.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να ζει, δεν θα ζούσε άνθρωπος.
0: και τους απαντάει ο Δράκοντας.
1: Ναι.
0: Δεν έχω άλλη πιο μεγάλη ποινή να βάλω για το θάνατο. Λέει, τι να κάνω, αυτό θα βάζα.
1: Ναι.
0: Για το φόνο. Δηλαδή, δεν έχω άλλη ποινή. Δεν είπε ότι να μετριάσω την ποινή για τον τεμπέλη, ναι. Για τον κλέφτη. Δεν έχω άλλη πιο μεγάλη ποινή, είπε.
1: Δεν πάει να κάνει αυτός και μια δουλειά.
0: Κάτι τέτοιο ήταν και Ίνκας. Βρήκε κάποιος ένα ποτήρι στο δρόμο, χρυσό.
1: Ναι.
0: Και πάει το δίνει σε μια γυναίκα τώρα από αυτούς τους Ισπανούς. Τώρα με νοήματα, έτσι. Πάρ το αυτό, τι είναι. Όχι, του λέει, ας το εκεί που το βρήκες. Μα θα το κλέψει κάποιος. Δεν θα το κλέψει κανένας. Και μετά έμαθε. Του λέει, όποιος κλέβει εδώ και πιάνεται, έχει αγχώνει. Δεν έπαιξε, γέλασε.
1: Και δεν κλέβαν και την αγχώνη να γλιτώσουν οι άνθρωποι.
0: Δεν κλέβαν και την αγχώνη.
1: Τέλος.
0: Και το τελευταίο.
1: Λέγε.
0: Θέλεις γενοκτονία, είπες,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι Καραΐβες.
1: Ναι.
0: Τους έχεις ακούσει τους Καραΐβες.
1: Κάτι Καραβίδες έχω ακούσει, αλλά Καραΐβες
0: όχι. Καραΐβες, ανάκουσα.
1: Πού είναι αυτή στην Καραϊβική.
0: Καραϊβική, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάτοικοι των νησιών της Καραϊβικής,
1: ναι.
0: Εξολοθρεύτησαν μέχρι μηδενός, όχι ενός που λέμε.
1: Σοβαρά.
0: Ναι,
1: και αυτοί τέλειες. Που είναι εκεί τι είναι τώρα.
0: Αυτοί δεν είναι Ισαγενείς.
1: Τι είναι τουριστικοί πράκτορες.
0: Όχι, είναι νέγροι, απόγονοι σκλάβων είναι. Στην Αϊτή, ας πούμε, ειδικά είναι όλοι απόγονοι σκλάβων και στην Τζαμάικα. Στην Τζαμάικα ειδικά είναι οι σκλάβοι τους οποίους δεν θέλανε να αγοράσουν οι ιδιοκτήτες. Τους θεωρούσαν, ας πούμε, αχαμνούς. Πώς το λένε.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα να σου λέω για αυτούς εκεί.
1: Ωραία.
0: Θα πούμε την άλλη φορά.
1: Ναι, αύριο που θα βγει και ο Βερβελές, τον ενδιαφέρουν αυτά πάρα πολύ, θα το κουβεντιάσουμε αναλυτικά.
0: Το Βερβελές δεν τον ενδιαφέρουν και τόσο και το σκέφτομαι.
1: Πάμε, το που θα έρθει ο άνθρωπος.

0: Με τον Φθαρδί αύριο θα τον πλακώσουν όλοι εδώ πέρα, τον περιμένουν σαν τι έγινε με τις μεταγραφές, γιατί το ένα, γιατί το άλλο.
1: Όσο για τον Ομπράντοβιτς,
0: τι έπαθες.
1: Τι τον ήθελες, αδερφάκι.
0: Τι τον ήθελα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Έτσι, για πλάκα, γιατί
1: δεν
0: να το θέλω.
1: Δεν νομίζω ότι τώρα είναι 12
0: δεν
1: χρόνια,
0: πειράζει,
1: 14
0: δεν πειράζει,
1: πίσω τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Αχ, καλά, θα το δεις μετά.
0: Εδώ
1: θα πειράζει, θα το δεις μετά. Λοιπόν,
0: άντε,
1: καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Να δούμε τα ματσάκια τώρα να πάνε καλά και με τα κούλιν τέτοια. Α, το χέστο,
0: τι να
1: κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, το χαλάμε αυτό ο Φαντίνο.
1: Λεφτά είναι αυτά στη μέση.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, καλά, τα λέμε αύριο μεθαύριο.
0: Έγινε, Νικόλα.
1: Άντε, γεια.
0: Πάμε να πάρουμε την άλλη ανάσα, να προλάβουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα!
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Ναι.
6: Τότε.
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service, όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
12: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λέμε και εμείς ότι έχουμε βάζει να δω άλλος τον έχω εδώ, τον πύρο ύμνος και πρόλαβε να κλειδώσει το. Μου είχε βάλει τον κόλλο η Ολλανδία. Το κλείδωνε, έπαιρνε 400. 300 πήγαινε στα αδερφέ. Πού, πια βλέπει το επόμενο μάτι του Μουντιάλ δωρεάν. Τζάμπα, στην Αμερική πήγαινε. Και το βάλανε οι άλλοι μετά οι κακοί. Ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματάκια. Τι να κάνουμε. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Έχουν να πάμε προς το τέλος. Να πω ότι αύριο θα είναι εδώ το παιδί, μη μου στέλνει. Δεν απαντάω σε καμία ερώτηση που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Σέβομαι την ιεραρχία. Είναι αρμόδιος ο κύριος Διονύσης να απαντήσει για αυτές. Άλλωστε τις ξέρει και καλύτερα, έτσι. Εγώ και να πω κάτι το πω μόνο έτσι από διέστηση, από, πώς το πω, ή από... με βάση τη λογική, αν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει, πώς το ποδόσφαιρο έχει λογική, αλίμονο. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρω κάτι. Λοιπόν, απλά θα πω το γενικό κανόνα. Ότι και για αυτούς που κινηθήκαν πολύ γρήγορα και σωστά μέχρι τώρα και όπως φαίνεται ότι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Χίλια συγγνώμη. 999 τελευταία τιμή. Λοιπόν, και για αυτούς που δεν έχουν κινηθεί ακόμα τόσο εντυπωσιακά, όπως λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, ότι είναι Ολυμπιακός, είναι πολύ νωρίς. Κανένας δεν είδε πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Βέβαια, ενδείξεις έχεις, αλλά τις ενδείξεις πρέπει να μπορείς να τις εκτιμήσεις και να τις αναλύσεις σωστά. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις όλα τα δεδομένα και κυρίως να δεις την κατάληξη της ιστορίας. Τώρα βέβαια θα μου πεις, και αυτό είναι πολύ λογικό, ότι άμα είναι να καταλήξει η ιστορία, μετά δεν πια το κάνω το πω, δεν προλαβαίνω να πω και τίποτα. Το πω δεν έχει κανένα σημασία. Όταν να γίνει, είχε γίνει. Αλλά επειδή τα ξέρετε αυτά, έτσι κάπως πάει η ιστορία. Εγώ γενικά πάντως τα ξέρετε ένα πράγμα. Έχω σταματήσει να ασχολούμαι ή να διαβάζω ή να προσπαθώ να βγάλω συμπεράσματα από προετοιμασίες και τέτοια. Δεν. Δηλαδή, πια γίνουν όλες, πώς το λένε, οι ίδιες οι αναλύσεις, είναι μερός στα ρεπορτάζ. Και δεύτερον, άμα ακούω αυτή την εποχή του 2026, τους έβγαλε το λάδι, είναι πολύ ένταση, έκανε τέτοια, λέω, άιντε, αυτά κάποτε να μου τα έκανε ο κ. Βασίλης επάνω που τσέβαζε να τρέχουν επάνω στο βουνό. Και πήγαινε, ποιος είχε πάει, ο Μαυρίδης είχε πάει. Και του είχε βάλει ζάχαρη στο παπάκι. Ο Γκμόχ τσέβαζε και του είχαν βάλει ζάχαρη στο παπάκι, γιατί ο Γκμόχ ακολούθησε για ένα παπάκι. Του βάλαν τη ζάχαρη, δεν μπορούσε να ακολουθήσει ο Γκμόχ, κόψαν δρόμο μετά, φτάσαν στο τέρμα και είχαν καθίσει κάτω από ένα πλάτανο. Και λέει, τώρα το κάναμε μίστερ. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο μου, το Μαντζίνι. Έλα, ρε φιλέ.
15: Κώστα, καλησπέρα.
14: Τι έγινε, ρε.
15: Τι κάνετε.
14: Εδώ, ό,τι προλαβαίνω βάζω.
15: Λοιπόν, Κώστα, ξέρεις τι θέλω να σου πω λίγο όσον αφορά το cooling break που έχουμε μάθει εμείς να το λέμε.
14: Το διάλειμμα ενυδάτωσης.
15: Βέβαια, εδώ το λέμε ενυδάτωσης.
14: Ναι.
15: Το μυαλό μου πάει κατευθείαν σε κρέμα αντί για να
14: κάνω. Ναι, κρέμα ενυδάτωση. Αυτό είναι βραδινή και ναι.
15: Τέλος πάντων, άκου να δεις, ρε φίλε, εγώ παρακολουθώ εδώ, έτυχε κάποια παιχνίδια να τα δω στο GDF, το γερμανικό, το κρατικό κανάλι.
14: Ναι.
15: Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι στο cooling break πήλε δεν κάνουν καθόλου διαφημίσεις. Δηλαδή παραμένει η εικόνα εκεί.
14: Έλα, ρε.
15: Ναι, άκου να δεις. Τέλος πάντων, πήγα στη δουλειά και το συζήτησα αυτό. Εντάξει, άκουσα δεξιά και αριστερά. Όταν μίλησα με έναν άνθρωπο που είναι στο γραφείο και είναι άνθρωπος, είναι μορφωμένος και αυτά μου εξήγησε. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι κάθε νοικοκυριό στη Γερμανία πληρώνει για την κρατική τηλεόραση 55 ευρώ το τρίμηνο, γύρω στα 19 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, και πρόσεξε να δεις η φιλοσοφία των κρατικών καναλιών. Καταρχήν, τα κρατικά κανάλια στη Γερμανία είναι δύο διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. Και όλα αυτά έχουν βάση ότι μετά την καταστροφή με τον Χίτλερ προσπαθήσανε όλα, οτιδήποτε υπάρχει, να μην μπορεί να συσσωρευτεί η ηγεσία σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, ακόμα και την κρατική τηλεόραση κάνανε δύο διαφορετικές κρατικές τηλεοράσεις.
14: Ναι.
15: Δηλαδή, το ένα είναι περιφερειακά κανάλια και το, για να μην μπορεί να ελέγξει το Βερολίνο. Θα σου πω όμως συγκεκριμένα για την τηλεόραση. Γιατί? Από τη στιγμή σου λέει η φιλοσοφία της κρατικής τηλεόρασης στη Γερμανία ποια είναι. Από τη στιγμή σου λέει, κύριε, ότι πληρώνει ο κόσμος αυτό το τέτοιο, τα 55 ευρώ, εν πάση περιπτώσει, μπορώ και συντηρώ εγώ αυτή την υπηρεσία. Οπότε δεν βάζω διαφημίσεις, στοχεύω το περιεχόμενο που πρέπει να δείξω.
14: Σοβαρά.
15: Δηλαδή, όταν πεις. Ναι, είναι. Δηλαδή,
14: το κάνω για λόγους αρχής. Δηλαδή, από τη στιγμή που βγαίνω σαν μαγαζί, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλω τέτοιο.
15: Κοίταξε, όχι. Σου λέει, κύριε, εγώ παίρνω λεφτά από τους συνδρομητές σε εισαγωγικά.
14: Ναι.
15: Οπότε δεν χρειάζομαι διαφημιστές. Βέβαια, υπάρχουν και αντιδράσεις εδώ πέρα ότι λένε, ας πούμε, βάλτε διαφημιστές να μειωθεί το κόστος. Ναι, αλλά εκεί όμως στοχεύει, σου λέει, κύριε, άμα βάλω εγώ διαφημιστές, μετά με ελέγχουν αυτοί και δείχνουν αυτά που θέλουν αυτοί. Ενώ στην προκειμένη περίπτωση, εγώ θέλω να επικεντρωθώ στο γεγονός. Δεν ξέρω αν με κατάλαβα.
14: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
15: Είναι λίγο μπερδεμένα.
14: Όχι, δεν είναι μπερδεμένο. Μια χαρά, κατανοητό είναι.
15: Είναι, δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η φιλοσοφία.
14: Πολύ καλή είναι και εμένα μου αρέσει.
15: Και επίσης, να έχεις υπόψη ότι μετά τις 8 το βράδυ δεν πέσουν τα κρατικά κανάλια διαφημίσεις. Κυριακές αργίες και μετά τις 8 δεν παίζουν διαφημίσεις για να μην παρασύρει τον κόσμο, δηλαδή, ξέρεις, τον κατευθύνει. Έλα, οι διαφημίσεις που... Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή οι διαφημίσεις που παίζονται Σαββατοκύριακα αργίες και μετά τις 8 είναι οι μη εμπορικές, δηλαδή που μπορεί να είναι κάποια ανακοίνωση του Υπουργείου. Μπορεί να είναι παρουσίαση επόμενων προγραμμάτων του καναλιού. Και κάθομαι, φίλε, και βλέπω το cooling break πλέον με ευχαρίστηση στο GDF και λέω, κοίτα να δεις τώρα τι ωραία σκέψη είναι αυτή.
16: Ναι, πολύ ωραία.
15: Αυτό όσον αφορά το cooling break. Τώρα το άλλο που έλεγε πάλι ο Νικόλας όταν ξεκίνησε εκεί πέρα, δεν μπορώ να... Γιατί σε μένα αναφερόταν που βγήκα και μίλησα.
16: Α, για το γήπεδο λες.
15: Ναι, για το γήπεδο τέτοιο είναι... Εντάξει, το είπαμε μία, το είπαμε δύο. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει, ας πάρει αύριο το Κιονίση τηλέφωνο να του κάνει αυτές τις ερωτήσεις.
16: Θα τον έχει κλείσει το δευτερόλεπτο το Διονύση, δεν προλαβαίνει.
15: Ε?
16: Δεν θα προλάβει, θα τον κλείσει το δευτερόλεπτο.
15: Για αυτό σου λέω. Λοιπόν, και άμα προλαβαίνουμε να κλείσουμε, θέλω να ξανακούσω κάποια στιγμή το Τρελοβάπορο.
16: Έγινε, ρε φίλε.
15: Σήμερα αυτή την ευκαιρία.
16: Έγινε,
15: την έχασα τώρα από αύριο πάλι θα πέσουμε πάλι στα βαριά.
16: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά.
15: Έλα, φιλάκια, καλό απόγευμα, γεια.
16: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Να είστε καλά. Ξέρετε, είναι ωραία αυτή. Είναι ωραία φάση για το ραδιόφωνο. Εμένα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, είστε, ωραία. Είστε η παρέα εδώ. Η παρέα είναι ωραία σαν αμαρτία και εγώ παιδάκι της γειτονιάς. Έτσι, άντε πάμε, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 30 Ιουνίου. Τελευταία μέρα του μήνα και αν δεν είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε σήμερα την εφημερίδα απογευματινή, σας λέω ότι στις οικονομικές σελίδες υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα για τη νέα ετήσια έρευνα που διενήργησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έρευνα η οποία καταδεικνύει, μυστική έρευνα, η οποία καταδεικνύει ότι το 23,1% των πρατηρίων μας κλέβει ως Έλληνες καταναλωτές ενώ στην Αγγλία. Για να είμαστε λοιπόν χρήσιμοι για τους ακροατές των παραπολιτικών, ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον οποίο καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, κύριε Ασμάτογλου.
3: Καλησπέρα, κύριε Κιούση, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που πραγματοποιείται αυτή η έρευνα. Είμαι βέβαιος ότι εσείς που βρίσκεστε καθημερινά στο πεδίο γνωρίζετε τις επιπτώσεις μιας τέτοιας πρακτικής, ενώ ένα πρατήριο να κλέβει τους πελάτες του στην Αγγλία δεν είναι μάλλον πρωτόγνωρο φαινόμενο στην Ελλάδα.
3: Κοιτάξτε, κύριε Κιούση, το να αναδεικνύεται ένα θέμα το οποίο βλάπτει τον καταναλωτή, αυτό είναι εντελώς θεμητό για να μπορέσει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να έχει αποτέλεσμα αυτή η έρευνα που γίνεται ή όποια έρευνα, οποτεδήποτε. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής φαινόμενο. Έχει ξαναγίνει αυτή η έρευνα κατά το παρελθόν.
2: Σωστά.
3: Όμως δυστυχώς έγινε για να γίνει. Δηλαδή έγινε για να πούμε ότι αυτό το 21% είναι παραβατικό. Από εκεί και πέρα τι έχει γίνει για να προστατευτεί ο καταναλωτής. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ένας τέτοιος ελεκτικός μηχανισμός και ένας, αν θέλετε, ελεκτικός δεν είναι, αλλά είναι αποδεκτός στα αποτελέσματα αυτά που βγάζει, γιατί είναι το Πολυτεχνείο και εκ των πραγμάτων είναι διαπιστευμένο το Πολυτεχνείο από τη θέση που έχει, και βέβαια κατ' εντολή του Συνδέσμου Εταιριών Πετρελαίων Ελλάδος που έκανε αυτή την έρευνα, οφείλει, το ξαναλέω και το τονίζω αυτό, να δώσει στη δημοσιότητα την έρευνα αυτή.
2: Στο
3: ποιος και πού παραβατεί. Δηλαδή η παραβατικότητα αυτή υπάρχει στις Αγγλίες κλοπή. Γιατί πρέπει να προστατευτεί ο καταναλωτής. Πρέπει να προστατευτείτε εσείς, οι ακροατές μας, οι οποίοι πληρώνουν τη βενζίνη και δίνουν 50 ευρώ και θέλουν να βάλουν 50 ευρώ. Δηλαδή πιο το αυτονόητο.
2: Πολύ σωστά το λέτε.
3: Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάνεις μια έρευνα και λες, όπως μαθαίνω, ότι δεν έχω στοιχεία λόγω των προσωπικών δεδομένων, εδώ δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα όταν πρόκειται για το κοινό καλό, για την προστασία του κοινού καλού, δηλαδή για την προστασία του αυτονόητου, ότι δεν μπορείς να κλέβεις κάποιον, δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα.
2: Έχετε
3: άρα
2: δίκιο.
3: Λοιπόν το δίνεις στη δημοσιότητα. Αυτό είναι το ένα.
2: Έχω
3: και
2: δει,
3: δεύτερον,
2: ναι, παρακαλώ.
3: Οφείλει το κράτος να προχωρήσει σε τέτοιους ελέγχους ή σε τέτοια νομοθετικά πλαίσια, ώστε να σταματήσει αυτό.
2: Όπως η σφράγιση των πρακτηρίων δηλαδή.
3: Σωστά. Γιατί σας το λέω αυτό. Διότι πρώτον, διαταράζεται η σχέση μου μεταξύ ημών και ημών. Δηλαδή μεταξύ του πρατηριούχου του σωστού, ο οποίος δεν κλέβει και είναι η πολλή αυτή, έτσι, και υπάρχει μία διατάραξη της εμπιστοσύνης μεταξύ του πρατηριούχου αυτού και του πελάτη.
2: Πρακτικά πώς μπορώ να προστατευθώ, κυρία Ασμάτογλου, από αυτό, αν διαπιστώσω
3: αυτή τη στιγμή
2: δηλαδή
3: η απόφαση, ότι μάλλον αυτή τη στιγμή η έρευνα, ξέρετε τι έδειξε, ότι υπήρχε κλοπή. Καταρχήν για μένα είναι λανθασμένος. Είναι λαθασμένη το σκεπτικό της έρευνας αυτής. Διότι έχει αποδεκτό όριο, μάλλον ανεκτό όριο απόκλησης, δηλαδή κλοπής αν θέλετε, στο 1%. Σας πληροφορώ ότι η μετρολογία για τα πρατήρια και για τα μηχανήματα αυτά των Αγγλιών, όπως και για τα μηχανήματα των εταιριών πετρελαίων που φορτώνουν τα αυτοκίνητα για να πάνε στα πρατήρια, όπως και τα μηχανήματα των δηληστηρίων που δίνουν στις εταιρείες πετρελαίων και μετράνε τους όγκους, αυτά λοιπόν τα μηχανήματα έχουν μία απόκληση του 0,5%, δηλαδή 5 της χιλίης. 0,5% και όχι 1%.
2: Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σας διακόψω, καθώς ολοκληρώσαμε τα 5 λεπτά, και να σας ζητήσω να μιλήσουμε ξανά στην εκπομπή αυτοκινήτου των παραπολιτικών, η οποία θα μεταδοθεί το Σάββατο, για να κάνω 2-3 ερωτήσεις ακόμα που έχω, προκειμένου να είμαστε χρησιμότεροι στους ακροατές του σταθμού.
3: Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χασμάτογλου εδώ στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε σε μια ημέρα γεμάτη ειδήσεις. Όπως κάθε βράδυ τα έχουμε όλα, έχουμε παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες, έχουμε ανάλυση για πάρα πολλά ζητήματα. Από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ μέχρι τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μέχρι τα γεγονότα στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη βυθίζεται υπό το βάρος του μεταναστευτικού και υπό την πίεση της βαθιάς και ευρείας διείσδυσης του Ισλάμ σε όλες τις χώρες, σε όλους τους θεσμούς. Αυτή θα είναι η επόμενη μάχη της Ευρώπης. Έχουμε παρασκήνιο και γι' αυτό και θα κάνουμε και συνδέσεις. Και βέβαια για τα δικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από τις τρέχουσες εξελίξεις στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ και γενικά τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης, οι οποίες τελούν ακόμα υποδιαμόρφωση, χωρίς προκαθορισμένο ακόμα τέλος, χωρίς προκαθορισμένη ακόμα κατάληξη. Τα πάντα είναι στον αέρα και υπάρχουν και αναθεωρήσεις στην πορεία αρχικών σχεδίων. Ξεκινάμε. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Η επικείμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ συμπίπτει με την συζήτηση για τον επανακαθορισμό, τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Ακόμα είναι υποδιαμόρφωση, έτσι δεν έχει οριστικοποιηθεί, γιατί βλέπουμε και τους Αμερικανούς γενικά να παλινδρομούν από τις σκέψεις για μαζική απόσυρση από την Ευρώπη. Τώρα επανέρχονται σχέδια για ενίσχυση τουλάχιστον επιμέρους ή εσωτερικές μετακινήσεις δυνάμεων αμερικανικών εντός Ευρώπης.
1: Υπάρχει μια εκπεφρασμένη προσέγγιση που ακολουθεί ο Πιτ Χέξετ, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή αφορά μια εξαμηνιαία αξιολόγηση της αμερικανικής παρουσίας, στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Αυτό γίνεται για να πιεστούν οι Ευρωπαίοι να, επί της ουσίας, να αγοράσουν αμερικανικά όπλα. Mm-hmm. Δηλαδή οι Αμερικανοί τι θέλουν ακριβώς από τον ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή? Θέλουν να υπάρχει το λεγόμενο scale-up των δυνατοτήτων, δηλαδή αναβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, κυρίως αναφορικά με δυνατότητες βαθαίως πλήγματος, τα deep strike capabilities, και σε σχέση με την αντιβαλιστική, αντιαεροπορική άμυνα, και αφορά τα drones και τα πάντα αυτό. Λοιπόν, αυτό το πλαίσιο, επειδή οι Ευρωπαίοι πιέζονται πολύ αναφορικά με το χρόνο παράδοσης πυρομαχικών, γιατί έχουν μπει σε μια διαδικασία ξανά, και αυτό οι Αμερικανοί θέλουν να το επιταχύνουν, μαζικής παραγωγής όπλων και πυρομαχικών, αυτό οι Αμερικανοί θέλουν να το ελέγξουν. Θέλουν να το ελέγξουν πώς? Πουλώντας όπλα και διάφορες πλατφόρμες, είτε φθηνές είτε ακριβές. Γιατί και οι Αμερικανοί φτιάχνουν φθηνές πλατφόρμες, θέλουν να μονοπολίσουν την ευρωπαϊκή αγορά. Επί της ουσίας, ο Τραμπ στο ΝΑΤΟ, αυτό που θα επιδιώξει είναι να δεσμεύσει τους Ευρωπαίους, και αντιστοίχως οι Ευρωπαίοι να τον δεσμεύσουν σε μια παρουσία, δηλαδή χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί την αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη, ώστε να αποκομίσει πολύ σημαντικά ωφέλη για τις αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες.
0: Έχει δει την αύξηση του προϋπολογισμού για τα επόμενα χρόνια, εκατοντάδες δις, και θέλει το μερίδιο του λέοντος.
1: Θέλει όντως τη μερίδα του λέοντος. Αυτό είναι το βασικό πλάνο των Αμερικανών. Δεν είναι η αναβάθμιση του ΝΑΤΟ. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, το ΝΑΤΟ μπαίνει σε μια εποχή στην οποία επί της ουσίας θα πρέπει να δοθούν διαβεβαιώσεις για το άρθρο 5, γιατί έχει υπονομευτεί, έχει διαβρωθεί η αξία του άρθρου 5 όλα αυτά τα χρόνια.
0: Να επιθυμίσουμε, της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.
1: Της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Ελοχεύουν και αρκετοί κίνδυνοι, Λαύρο. Γιατί έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι το μέτρο, η αξία που έχει κάθε χώρα για το ΝΑΤΟ έγκυται στο μέγαθος και στην ποιότητα του στρατού της. Των ενόπλων της δυνάμεων. Εκεί έχουμε ένα πλεονέκτημα, αλλά θα πρέπει να το κεφαλαιοποιήσουμε, γιατί εμείς σαν χώρα, εδώ βλέπεις η φιλοσοφία και η κουλτούρα πώς μετράει, εμείς σαν χώρα επενδύουμε στις στρατιωτικές δυνάμεις. Δεν επενδύαμε. Και ακόμα και η τωρινή επένδυση δεν έχει την λογική της εξαργύρωσης στο διεθνές στερέωμα. Δηλαδή δεν έχουμε τη λογική ότι είμαστε μια χώρα που έχει σημαντικές και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, έχει αναπτύξει δική της βιομηχανία, άρα έχει δικαίωμα και έχει μια...
0: Έχει λόγο, έχει λόγο.
1: Και έχει λόγο στον καταμερισμό αμυντικής ισχύως πανευρωπαϊκά και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Οπότε,
0: το κάνουμε με τη στενά αμυντική έννοια λόγω της τουρκικής απειλής, χωρίς να επιδιώκουμε να γίνουμε παράγοντες γεωπολιτικοί λόγω στρατιωτικής ισχύως. Δηλαδή το κρατάμε χαμηλά.
1: Το βασικό νόμισμα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι η στρατιωτική ισχύς. Yeah. Δεν είναι οικονομική. Yeah. Έχει αλλάξει το μοντέλο. Yeah. Οι Τούρκοι, επειδή ούτως ή άλλως είναι ένα κράτος το οποίο είναι επεκτατικό και πολεμικό. Δηλαδή αυτό το έκανε ούτως ή άλλως, αλλά από το 1998 και μετά μπήκε σε διαδικασία, το έχουμε πει, μπήκε σε διαδικασία να αλλάξει τα δεδομένα. Γι' αυτό έχει αξία. Δεν έχει αξία για τους Ευρωπαίους ως προς την κουλτούρα, ως προς την, ως προς την τήρηση διεθνών κανόνων κτλ. Ως προς τη διατήρηση αξιών, των δυτικών αξιών, ως προάσπιση, ως προμετωπίδα.
0: Βλέπουμε, έχεις δει, και οι Τούρκοι τι προτάσουν συνέχεια και το έχουν καταφέρει να το περάσουν και στους άλλους και να το αναμασούν. Να το αναμασά αυτή η ανεκδίκητη κάλαση, η οποία συναντήθηκε προχθές με τον Φιντάν, να το λένε οι Αμερικανοί ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Το έχουν κάνει αυτό, όχι απλά το έχουν εξαργυρώσει, το έχουν κάνει συνείδηση στους Ευρωπαίους και στους Αμερικανούς. Ωραία, η Τουρκία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα τι έχει, δεν έχει. Μπορεί να έχει και τον τρίτο, εδώ που τα λέμε, έτσι. Αν πας σε πλήρη ανάπτυξη, τι σημαίνει πλήρη στρατός.
1: Σε λίγα χρόνια όλα αυτά θα είναι σχετικά.
0: Θα είναι σχετικά, αλλά θέλω να σου πω ότι η Τουρκία αυτό το λέει.
1: Θα μπει η Γερμανία στο παιχνίδι.
0: Ναι, θα μπει, αλλά μέχρι να μπει, θέλω να σου πω ότι εμείς το γεγονός ότι αν και μέσω κρίσης, και ενώ οι άλλοι το είχαν κλείσει το μαγαζί και είχαν εγκαταλείψει τις ένοπλες δυνάμεις, η Ελλάδα διατηρούσε πλήρες ένοπλες δυνάμεις, στρατό, αεροπορία, ναυτικό κλπ. Ειδικές δυνάμεις, δεν το εξαργυρώναμε. Όταν οι άλλοι δεν μπορούσαν να μαζέψουν δύο άρματα.
1: Έχουμε τη λογική ότι αυτό είναι απλά για την άμυνά μας. Ως το αναγκαίο κακό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η λογική.
0: Σωστά,
1: είναι
0: δίκιο.
1: Το αναγκαίο κακό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όχι συνιστόσα ισχύος και ανάπτυξης.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λατρώ. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ναι. Για να μην το πάμε παραπίσω.
0: Η κολοβή αντίληψη, η λοβοτομημένη αντίληψη ότι ο στρατός είναι κάτι κακό, ενώ θα πρέπει να είναι αιχμή και ανάπτυξης και ισχύως και γεωπολιτικής παρουσίας και εξαργύρωσης.
1: Ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα τα λόγια αυτά, δηλαδή ακούγονται ωραία από πολιτικά χείλη να λέμε ότι η αμυντική βιομηχανία προσφέρει θέσεις εργασίας, αλλά επί του πρακτέου, δηλαδή στην πραγματικότητα, δεν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης.
0: Αλλαγή αντίληψης.
1: Αλλαγή μοντέλου. Δεν γίνεται η χώρα αυτή, ο Κένταυρος, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο δείχνει δυνατότητα. Δείχνει ικανότητα και δυνατότητα. Δεν πρέπει να υπάρξουν πολλά πλάνα, πολλές πλατφόρμες τύπου Κένταυρος.
0: Δεν είναι μόνο Κένταυρος. Οι ιδιωτικές εταιρείες, οι ελληνικές, αυτή τη στιγμή κλείνουν τα συμβόλαια το ένα μετά το άλλο με ξένα κράτη, με ξένες εταιρείες, πολύ απαιτητικά συμβόλαια. Έτσι. Και αυτό το πράγμα, το οικοσύστημα, εν πάση περιπτώσει, του αμυντικού τομέα δεν αξιοποιείται.
1: Ναι, το οικοσύστημα είναι μικρό.
0: Είναι μικρό, αλλά με μεγάλες δυνατότητες.
1: Ναι, είναι μικρό γιατί όταν δεν επενδύεις σε αυτό το πυλώνα. Με τη λογική που είπαμε, παραμένει μικρό. Γιατί οι εταιρείες αναλογικά σκέφτονται με βάση την επιβίωσή τους σε ένα διεθνή ανταγωνισμό τεράστιο και πλέον θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί όλες οι χώρες στρέφονται προς την αυτάρκεια και προς την αυτονομία. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, αναγκαστικά αναπτύσσουν και αυτές το δικό τους οικοσύστημα.
0: Μα έχουμε εταιρείες οι οποίες έχουν κλείσει, ορισμένες εκ των οποίων είναι, και δεν το λέω κάθε υπερβολή, είναι και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Δεν θέλω να τον διαφημίσω τώρα, αλλά έχουν κλείνει συμβόλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων διεθνώς. Και μερικά συμβόλαια που ξεπερνούν το δισεκατομμύριο. Αυτό δεν έχει εξαργυρωθεί εγχώρια. Και μιλάμε για υψηλές, για απαιτητικές τεχνολογίες, έτσι, όχι απλά λαμαρινό δουλειά.
1: Κοίτα, ένα μεγάλο ζήτημα είναι και η μαζική παραγωγή. Δηλαδή, επί της ουσίας, επανερχόμαστε στις αρχές του πολέμου. Σταματάμε πλέον τη λογική που επικράτησε εκεί στα τέλη του 90 με αρχές του 2000 μέχρι το 2010, που ήταν ο λεγόμενος αντεπαναστατικός πόλεμος, τα counter insurgencies. Σταματάμε, δηλαδή, και μπαίνουμε πλέον στη λογική του πολέμου μεταξύ κρατών, μεταξύ δυνάμεων.
0: Πλήρης πόλεμος.
1: Ίσον ημί. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, χρειάζεται μαζική παραγωγή. Και η Ουκρανία, αλλά και ο πόλεμος Ισραήλ-Αμερικής-Ιράν το έχει δείξει. Ένα πράγμα που θα προσεχθεί στο ΝΑΤΟ είναι ότι θα διατρανωθεί ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δηλαδή αυτό θα είναι νατοϊκή συμφωνία. Θα είναι δηλαδή και με τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Συγγνώμη, και μια και το αναφέρεις, η Τουρκία τι διαφημίζει εν ώψη της ΝΑΤΟ μεταξύ άλλων, την αμυντική της βιομηχανία. Τι λέει? Ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς την τουρκική αμυντική βιομηχανία. Το προβάλλει έτσι.
1: Γιατί σου λέω ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε. Έχουμε δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.000 τουρκικές εταιρείες που ασχολούνται, με ορισμένες να είναι, 2-3 να είναι και στο top 100. Αυτό από μόνο, όχι αναφορικά με την ποιότητα, αναφορικά με τη δυνατότητα παραγωγής.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία.
0: Εντάξει, ναι. Μπορεί να μην. Η Τουρκία το φουσκώνει τόσο ή άλλως, έτσι, το υπερβάλλει κλπ. Αλλά έχει κάπου να πατήσει για να το προβάλλει.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Και έχει και τη βούληση. Δηλαδή, αυτό που πουλάει στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους.
0: Ό,τι θέλει και μπορεί.
1: Είναι ότι θέλει και μπορεί.
0: Έγινε, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα. Τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου εκεί αναμένονται πράγματα κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ΝΑΤΟ, υπάρχει και το θέμα των βάσεων, την βάση που επιδιώκει η Τουρκία, επιχειρεί να πλασαριστεί ξανά ως αξιόπιστη δύναμη εντός ΝΑΤΟ και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί πρόθυμοι και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έτοιμοι να καταπιούν για ακόμα μία φορά το τουρκικό δόλωμα. Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος, πρόεδρος του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαδί.
0: Λοιπόν, τι περιμένουμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ την άλλη εβδομάδα?
1: Κοιτάξτε, όσο αφορά το σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι προφανές στο συλλογικό κομμάτι του, είναι προφανή δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η οικονομική, ας πούμε, συμμετοχή στον κοινό προϋπολογισμό, στο πώς θα λειτουργήσουν οι νατοϊκές δυνάμεις δεδομένων των νέων εξελίξεων. Και κάπου εκεί λοιπόν θα ανοίξει λίγο η βεντάλια, όπου θα αρχίσουν να συζητάνε Ρωσία-Ουκρανία προφανέστατα. Θα μιλήσουν για τη Μαύρη Θάλασσα και το τι μέλη γενέστε για το μέλλον, κυρίως με αυτά που γίνονται στην Κρυμαία τον τελευταίο καιρό. Θα μιλήσουν όμως και για τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, κοιτάζοντας το Ιράν. Είναι προφανές ότι μέσα στις αποφάσεις θα υπάρχει μια παράγραφος που θα λέει ότι παρακολουθούν στενά τα γεωπολιτικά δεδομένα και τα γεγονότα και επιθυμούν μεν την ειρήνη, αλλά μια ειρήνη η οποία πρέπει να έρθει με συμβαστικές διαπραγματευτικές λύσεις, οι οποίες να έχουν σχέση και με το στρατιωτικό κομμάτι. Και το στρατιωτικό κομμάτι θα προτάξουν ουσιαστικά την ανάγκη για περισσότερη ουσιαστική συνεργασία με τις συμμαχίες και κάπου εκεί θα ανοίξει πάλι βεντάλια για τη διαπραγμάτευση αυτών των δύο βάσεων που επιθυμεί η Τουρκία, που δεν είναι κάτι το καινούριο βέβαια. Έχει πολλά χρόνια που τα ζητάνε αυτά τα πράγματα. Τα ζητούσαν ακόμα από τότε που είχε αλλάξει η βάση στη Σμύρνη και έγινε χερσαία από αεροπορική. Αλλά θα προσπαθήσουν να επιδιώξουν περισσότερο έργο, δηλαδή να κάνουν ένα συγκεκριμένο στρατηγείο για την νοτιοανατολική Ευρώπη, για τον ΝΑΤΟ. Που συνεπάγεται αυτό πρακτικά ότι αφενός η Τουρκία, αν το αποδεχτούν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, να έχει επιχειρησιακό λόγο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχει πρώτο λόγος την πληροφορία, δηλαδή του τι κινείται, πώς κινείται και γιατί κινείται. Εκεί λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε λίγο, για τον απλό λόγο ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τις πράξεις οι οποίες χρειάζονται ή το πλάνο τότε που υπήρχε, ότι και το ΚΕΝΑΠ, δηλαδή στη Σούδα, θα έκανε την πολιτική του ΝΑΤΟ και την εξέλιξη στο επιχειρησιακό κομμάτι, μπας και έχουμε ένα κέντρο το οποίο να είναι το κέντρο νοτιοανατολικής
0: Ευρώπης. Δεν επιδιώξαμε να πάρουμε εμείς.
1: Δυστυχώς, επειδή με τα ανατοϊκά ασχολούμαι σχεδόν όλη μου την επιστημονική ζωή, δηλαδή από τη διδακτορική μου διατριβή που έγραψα για το ΝΑΤΟ και τη σχέση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, μέχρι το πώς αλλάζει το στρατηγικό πλάνο του ΝΑΤΟ, να φανταστείτε ότι στο διδακτορικό μου που είχα βγάλει το 2008 ουσιαστικά έλεγα ότι το ΝΑΤΟ θα μετεξελιχθεί και η μετεξέλιξη είναι μόνιμη στο ΝΑΤΟ γενικότερα, βάσει των αλλαγών οι οποίες γίνονται και των γεωπολιτικών αλλαγών.
0: Ωραία, συγκεκριμένα η Τουρκία τώρα θέλει την...
1: Όμως, η Τουρκία πάντοτε έπαιζε έναν ρόλο το οποίο έλεγε τα εξής δύο. Πρώτον, είμαι το σύνορο του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, εγώ εμπλέκομαι σε επιχειρήσεις και διαπραγματευτικά και στρατιωτικά.
0: Λερώνω τα χέρια μου.
1: Ακριβώς, τώρα ζητάει να έχει τον άμεσο ρόλο, την άμεση αποφασιστικότητα σε σχέση με τις εξελίξεις οι οποίες έρχονται με τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν διεκδικεί την νοτιοανατολική Ευρώπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πληροφορία...
0: Η νοτιοανατολική πτέρυγα, όχι Ευρώπη.
1: Νοτιοανατολική
0: πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ναι.
1: Η νοτιοανατολική πτέρυγα λοιπόν θα είναι μια πραγματικότητα η οποία μετεξελίσσεται, θα βάλουν δηλαδή στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να διευρυνθεί, κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα, είναι πολιτική η διεύρυνση του ΝΑΤΟ γενικότερα στις περιοχές, όχι μόνο στα Βαλκάνια και στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες περιοχές, και θα πει ότι είναι περισσότερο από σημαντικό τώρα η Τουρκία να παίξει ρόλο όσο αφορά την νοτιοανατολική.
0: Την συγκεκριμένη βάση την θέλει η Τουρκία στην με προβολή στην νοτιοανατολική
1: μέση.
0: Στα Άδανα. Γιατί θέλει να έχει λόγο με νατοϊκό καπέλο στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη η σύμπηξη της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και των υπολείπων με τις προεκτάσεις της στα Εμιράτα, προσεχώς στη Σομαλιλάνδη κλπ. Οπότε θέλει να έχει ένα λόγο εκεί πέρα και να παρεμβαίνει, να προσπαθεί να ακυρώσει τις άλλες συμμαχίες και συνεργασίες με νατοϊκό καπέλο. Θα λέει, αυτή η συμμαχία ή αυτή η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ απειλεί τον ΝΑΤΟ. Στην ουσία θέλει να οχυρωθεί και εναντί του Ισραήλ. Περί αυτού πρόκειται.
1: Να σας πω λίγο και το εξής. Στην τελευταία σύνοδο που είχε διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, είχαν τότε αποφασίσει η Τουρκία να κάνει μια πολιτική για τις αραβικές χώρες. Σήμερα λοιπόν αυτή επιθυμεί τις αραβικές χώρες, αλλά επιθυμεί τον επιχειρησιακό έλεγχο των ατοικών δυνάμεων, τον συντονισμό αυτών και τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται εκεί, όπως και τη διαλειτουργικότητα για να γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το κακό. Ότι βλέπουμε μια πολιτική συνέχεια της Τουρκίας, την οποία από τότε δεν κάναμε τίποτα στα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, και το ξαναλέω, η Ελλάδα έπρεπε να έχει περισσότερη και πιο ουσιαστική εμπλοκή.
0: Θα μπορούσαμε να πλασαριστούμε, ρωτάω, δεν το ξέρω, θα μπορούσαμε να πλασαριστούμε εμείς ως υποψήφια χώρα. Αντί να γίνει στάδα να η παρουσία του ΝΑΤΟ να υπάρξει σε εμάς εδώ, να γίνει σε εμάς.
1: Βέβαια, τότε γιατί κάναμε, γιατί προτάξαμε την εθνική πολιτική σε σχέση με τη Σούδα, σε σχέση με το ΚΕΝΑΠ. Γιατί προτάξαμε όλη την πολιτική για την θαλάσσια ασφάλεια. Γιατί προτάξαμε την πολιτική σε σχέση με την πυραυλική ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προσέξτε, εδώ υπάρχει και μια μετεξέλιξη μελλοντική. Αν και η Κύπρος αρχίσει την πολιτική διαμόρφωση, ας πούμε, της εικόνας προς ένταξη στους βορειοατλαντικούς θεσμούς, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να πάει μέσω Τουρκίας.
0: Καλά, ούτως ή άλλως.
1: Η ανατολική πτέρυγα επιχειρησιακά θα λειτουργεί στα νότερα, άρα το γνωρίζει από την αρχή πριν ακόμα γίνει το οτιδήποτε. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Το δεύτερο κακό είναι οι υποδομές. Ότι η Τουρκία ανέκαθεν, δηλαδή το θυμάμαι όταν ήταν και στη βάση της Σμύρνη, ας πούμε, έβαζε και έφτιαχνε υποδομές με τις οποίες μάθαινε την τεχνογνωσία και χρησιμοποιούσε την τεχνογνωσία για την αναβάθμιση και ανακατάταξη των δικών της δυνάμεων εσωτερικά. Εμείς λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι κάνουμε μια αναβάθμιση δυνάμεων αφενός και αναβάθμιση ικανοτήτων των δικών μας υποδομών. Δεν θα έπρεπε αυτό να γίνει με τα καλύτερα και τα πιο ουσιαστικά νατοϊκά πρότυπα όταν θα έχουμε εμείς το πρώτο πρόσταγμα στο πώς γίνεται. Αυτό είναι σημαντικό που σας λέω. Ναι. Γιατί ο συντονισμός γίνεται από τον Norfolk ουσιαστικά όσον αφορά τα ανατοϊκά, για πώς διαμορφώνεται μια βάση, πώς διαμορφώνονται στατιστικά, πώς διαμορφώνονται οι υποδομές, πώς λειτουργεί η διοίκηση και ούτω καθεξής. Αυτά έπρεπε να τα κάνουμε εμείς. Και έπρεπε να τα κάνουμε εμείς σε συνδυασμό με τη βιομηχανία, σε συνδυασμό με μια στρατηγική με την οποία να έχουμε τον βασικότερο λόγο για την ανατολική πτέρυγα.
0: Ναι, το κακό, το πλέον αρνητικό είναι ότι η Τουρκία θα έχει προβολή ούτως ή άλλως στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά με νατοϊκό καπέλο πλέον. Και θα εγείρει θέματα και θα λέει οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας, της Κύπρου, με το Ισραήλ ή με τους υπολείπους, με την Ινδία, με τα Εμμυράτα, με τους υπολείπους στην περιοχή και τις προεκτάσεις της, ότι θα παρενοχλεί το ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα παρεμβαίνει με νατοϊκό καπέλο.
1: Θα φέρνει ενστάσεις
0: συνέχεια, ναι.
1: Συμμαχίες που έχουμε. Γιατί εντάξει, νατοϊκή δύναμη είναι ακόμα, προφανώς, και είναι μια νατοϊκή δύναμη η οποία ουσιαστικά τι θέλει. Προσμένει στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Γιατί μέσω αυτό φτιάχνει και τη βιομηχανία.
0: Γιατί τη βιομηχανία, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: το κακό είναι ότι πλέον ενισχύει την παρουσία της θεσμικά με νατοϊκή ομπρέλα στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι το οποίο...
1: Πρέπει να πάρουμε, εμείς τώρα είναι στην ώρα που πρέπει να πάρουμε. Για πραγματικά πρέπει να ξέρουμε τι θα πάρουμε. Η πολιτική κατευνασμού δεν είναι πολιτική που φέρνει κέρδος στην Ελλάδα.
0: Η Γεραπετρίτη ως πολιτική μας έχει κοστίσει μέχρι στιγμής. Να πούμε κάτι το εξής. Υπάρχει ολόκληρη κινητοποίηση από γερουσιαστές, από λόμπι κλπ. Από Ισραηλινούς, από Έλληνες, από Αρμενίους για το θέμα των κινητήρων στην Τουρκία. Και το F-35 ούτως ή άλλως, αλλά και για το θέμα των κινητήρων. Ο μόνος ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής βγάλει μία ανακοίνωση, δεν έχει πει κάτι, έστω να πει, να υπενθυμίσει ότι η Τουρκία αυτά τα όπλα τα χρησιμοποιήσει κατά της Ελλάδος και της Κύπρου, είναι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Και φανταστείτε κύριε Καλαρίτη, φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι θα παίξει το παιχνίδι το οποίο θα λέει βάσει διεθνού δικαίου εμείς κάνουμε αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε. Δηλαδή τι πρακτικά δεν είναι νομικά τα ζητήματα αυτή τη στιγμή, είναι καθαρότατα στρατηγικά, είναι καθαρά στρατιωτικά, είναι καθαρά βιομηχανία, είναι καθαρά έρευνα. Είναι καθαρά χρήση του εναέριου και θαλάσσιου χώρου. Όταν στέλνεις δορυφόρους στο εξωτερικό και λες έτσι θα προσέχω το περιβάλλον, έτσι θα προσέχω την ενέργεια, μην ξεχνάτε ότι αυτοί είναι και πυλώνες και του ΝΑΤΟ. Που πλέον μέσα στις αποφάσεις, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν και αποφάσεις για το περιβάλλον, προσέξτε εδώ πέρα λίγο την πολιτική, για τους ωκεανούς και επίσης για το εναέριο κομμάτι. Γιατί εδώ γίνεται μεγάλο φαγοπότη το ποιος θα ελέγξει το εναέριο κομμάτι με πρόσταγμα των Αμερικανών, βέβαια, πρώτο και καλύτερο, γιατί αυτή τη στιγμή πάμε για το εναέριο, δηλαδή τους δορυφόρους και έξω, και ποιος θα το εκμεταλλευτεί
0: τον διαστημικό κομμάτι.
1: Πράγμα στο στρατιωτικό κομμάτι.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Εν αναμονή την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάριος Ευθυμιόπουλος. Συνεχίζουμε. DJ, Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα γεγονότα στην Γερμανία. Θα πάμε και στην πορεία της εκπομπής, θα δώσουμε συνέχεια. Λέγαμε χθες για τις εξελίξεις στην Βρετανία, όπου εκεί έχει προκαλέσει οργή, σοκ και οργή, η αλλαγή της περιγραφής για τον ρόλο του βασιλιά, του Καρόλου προκειμένου, όπου είναι μια πάσα η αλλαγή της περιγραφής του ρόλου του Άγγλου βασιλιά, είναι μια πάσα για να μπει το Ισλάμ πλέον ισότιμο εξίσου με τη χριστιανική πίστη στην Αγγλία. Ένα. Στην Γερμανία, η οποία επίσης πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, υπάρχει μεγάλη αναταραχή, γιατί εκεί μεταξύ άλλων η κυβέρνηση υιοθετεί και προωθεί μια καμπάνια με τίτλο Ισλάμ ένα μέρος από σένα, έτσι, ότι το Ισλάμ είναι ένα μέρος της γερμανικής κοινωνίας, όπου και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και αυτά ενώ το AfD προελάβει σε όλη την Γερμανία πλέον δημοσκοπικά. Ραφαέλ Καλυβιώτης, υποψήφιος δάκτωρ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
2: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, στην Γερμανία έχουμε μια σειρά από εξελίξεις με κοινό παρανομαστή το θέμα το μεταναστευτικό, παύλα Ισλάμ.
2: Σωστά. Ενώ από τη μία πλευρά έχουμε γερμανική ΜΚΟ, η οποία ασχολείται με τα πολιτικά δικαιώματα, η GFF, που χρηματοδοτείται βέβαια μεταξύ άλλων από τα Ιδρύματα Ανοιχτής Κοινωνίας που υποστηρίζονται από το Σόρος, επανέφερε στη συζήτηση το ζήτημα της απαγόρευσης του AfD, δημοσίευσε νομική γνωμοδότηση που ξεπερνά τις 3.000 σελίδες και καταλήγει ότι το AfD παραβιάζει τη συνταγματική τάξη της Γερμανίας και ότι οι διαδικασίες για την απαγόρευση του κόμματος θα είχαν πιθανότητες επιτυχίας ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Παρ' όλα αυτά, καταλήγει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι άμεσα επιβουλεύεται την κατάργηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή ότι έχει ουσιώδη συγγένεια με τον εθνικό σοσιαλισμό, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν διστάσει μέχρι στιγμής αντίπαλοι του AfD, όπως η S5 ή οι Πράσινοι για παράδειγμα, να προβούν σε τέτοιες δικανικές μεθόδους, διότι εάν αποτύχουν τότε θα το... Φυσικά θα το βοηθήσουν περαιτέρω στην εκλογική
0: του άνοδο. Και μόνο η συζήτηση το ευνοεί.
2: Σωστά, συμφωνώ μαζί σου, αλλά υπάρχει πλέον συζήτηση μετά από αυτή την έκθεση και στο S5 αλλά όσο και στους Πράσινους να βρεθούν οι νομικές διαδικασίες για την απαγόρευσή του. Και αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει μετά από αυτή την έκθεση και ότι η βουλευτής του S5, η Σάσκια Έσκεν, υποστήριξε ότι υπό το φως της νέας έκθεσης το επιχείρημα ότι μια διαδικασία απαγόρευσης δεν θα έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας ούτως ή αλλιώς έχει οριστικά κλείσει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα γεγονός. Το δεύτερο γεγονός είναι το Citizen Vigilante, το οποίο είναι η ταινία εκείνη η οποία έγινε πλέον διαβόητη, διότι την εξέθεσε ο Elon Musk, την έκανε διάσημη.
0: Την ανέβασε στο X, το λέγαμε και χθες, έχει δεκάδες εκατομμύρια θεάσεις ήδη, την ανέβασε δωρεάν ο Musk στο X, οπότε το έχουν κατεβάσει δεκάδες εκατομμύρια κόσμος και το βλέπουν.
2: Ακριβώς. Mm. Και αυτό το οποίο όμως ίσως δεν είναι γνωστό, ότι τα αγόρια ηλικίας 14, 16 και 17 ετών, τα οποία περιγράφονται ότι σεξουαλικά κακοποίησε ένα κορίτσι 14 ετών, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα στο Αμβούργο. Ναι. Έτσι. Και υπήρχε και κορίτσι το οποίο κινηματογράφησε την όλη επίθεση. Στη συνέχεια το άφησαν το θύμα να πεθάνει παγωμένο στο κρύο και πήραν αναστολές. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο γεγονός, το οποίο βέβαια, όπως είπαμε, είχε το φαινόμενο Streisand, δηλαδή ότι όταν το απαγορεύεις, φυσικά πρόκειται να γίνει πιο γνωστό. Και εκεί, για παράδειγμα, για να δούμε πώς συσχετίζεται το AfD, μόνο το AfD και η συμπρόεδρος του, η Alice Weidel, παρενέβη λέγοντας ότι δεν μπορούμε να λογοκρίνουμε πληροφορίες τα οποίες σχετίζονται με ζητήματα τέτοιων εγκληματικών ενεργειών, επειδή μόνο και μόνο αναφέρονται στην παράνομη μετανάστευση και στα εγκλήματα που έχουν γίνει σε αυτήν. Άρα αυτά τα δύο γεγονότα μπορούμε να τα συνδυάσουμε και πηγαίνουμε και στο τρίτο γεγονός, το οποίο είναι και ίσως το πιο σημαντικό, ότι σε μια κλειστή συνάντηση με επιλεγμένους προσκεκλημένους στο κτίριο του Γερμανικού Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος, η οποία ανήκει στην Εσωτερική Υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανίας, προειδοποίησε για υψηλού επίπεδου ισλαμιστική διείσδυση στους γερμανικούς πολιτικούς θεσμούς. Mm. Είναι ο Σινάν Σελέν αυτός, αυτό διέρευσαν στην Bild, ο οποίος υπηρετεί από το 2025, προειδοποίησε συγκεκριμένα για την μουσουλμανική αδελφότητα και ήταν μέσα στην Bundestag που τα έλεγε αυτά.
0: Ότι διείζουν στους γερμανικούς θεσμούς, έτσι.
2: Όχι μόνο αυτό, ότι έχουν μέσα στις κρατικές και πολιτικές δομές όπου έχουν διεισδύσει, έχουν στόχο το μετασχηματισμό του κράτους, ολόκληρης της κοινωνίας, και επιδιώκουν με μακροπρόθεσμους στόχους, και γι' αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, να μπορέσουν να αλώσουν όλους τους θεσμούς. Σέβονται, λέει, τους γερμανικούς νόμους, αλλά μόνο στο βαθμό που αυτοί οι νόμοι είναι συμβατοί με τη Σαρία. Η στρατηγική, λέει, της αδελφότητας των μουσουλμάνων, της μουσουλμανικής αδελφότητας, περιλαμβάνει τη δημιουργία επαφών με πολιτικά πρόσωπα και την πρόσκλησή τους σε εκδηλώσεις μέσω ενός πολυπλόκου δικτύου οργανώσεων. Στόχος, λέει, είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων και η άσκηση επιρροή σε δημόσιους αξιωματούχους, σύμφωνα με την ατζέντα του κινήματος, και οι αξιωματούχοι αυτοί ως αντάλλαγμα θα πρέπει να αντιτάσσονται στην κριτική κατά του πολιτικού Ισλάμ ή να κάνουν τα στραβά μάτια στον Ισλαμισμό. Λέει συγκεκριμένα, τα κόμματα του αριστερού πολιτικού φάντσματος είναι πιο ανοιχτά και ευάλωτα σε επαφές και διείσδυση από Ισλαμιστές. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην έλλειψη κατανόησης των Ισλαμιστικών δομών και εν μέρη σε μια κακώς κατανοημένη έννοια της ανεκτικότητας. Αρκετοί συμμετέχονται στην κλειστή συνάντηση που οργανώθηκε από την αιγίδα του Υφυπουργού Εσωτερικών, του Κρίστοφερ Ντεφρίς, δήλωσαν ότι εξεπλάγησαν από τον επίγοντα χαρακτήρα της συγκεκριμένης...
0: Αυτό είναι υποκριτικό και προσχηματικό, γιατί εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια έχει δημοσιοποιηθεί...
2: Χαρακτήρα της συγκεκριμένης...
0: Αυτό είναι υποκριτικό και προσχηματικό, γιατί εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια...

0: και η Επίτροπος Ένταξης του Βερολίνου, η Μπαλτζή, που είναι κόρη Τούρκων Αλεβιτών Εργατών Μεταναστών. Και αυτές οι φωνές συγκεκριμένες έχουν αναδειχθεί ιδιαίτερα ξεκάθαρα όσον αφορά την Ισλαμιστική απειλή. Μάλιστα, τώρα εδώ πέρα, το οποίο, ένα πράγμα το οποίο έχει ενδιαφέρον και το σημείωσε ο πολιτικός αναλυτής ο Ντάνης, είναι ότι η πράσινη συγκεκριμένα, με όλες τις εκθέσεις που έχουμε, έχουν πλήρως αλωθεί από το Ισλάμ. Εξετάζοντας, λέει, τους δεσμούς μεταξύ αριστερών ιδεολογιών όπως ο φεμινισμός, η μετανάσταση και ο Ισλαμισμός, αναρωτιέται, μήπως αν το σκεφτεί κανείς περαιτέρω, ο φεμινισμός εξυπηρετεί αυτό το στόχο απλώς για να εμποδίσει τους Γερμανούς να κάνουν παιδιά, ώστε το Ισλάμ να αποκτήσει πλειοψηφία πιο γρήγορα.
1: Βέβαια. Είναι, λοιπόν, είναι ένα από τα εργαλεία αποδόμησης του δυτικού πλαισίου αυτό.
0: Μα,
1: ένα
0: από ένα. Αλλά πάμε όμως και στην άλλη έκθεση, γιατί βγήκε άλλη έκθεση η οποία λέει ότι υπάρχει αυξανόμενη Ισλαμοφοβία εντός της Γερμανίας και μάντεψε ποια από αυτές τις δύο εκθέσεις μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση. Η έκθεση φυσικά η οποία αναφέρεται στην Ισλαμοφοβία και ότι έχει φτάσει στα τέτοια. Και μάλιστα έχουμε ερευνητή δημοσιογράφο, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα και λέει ότι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ για την προηγούμενη έκθεση χρησιμοποιούν τη Γερμανία ως ασφαλές καταφύγιο για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενώ οι ηγέτες του πολιτικού Ισλάμ, ενός τζαμιών χρηματοδοτούμενες από το εξωτερικό, ακολουθούν μια επιτυχημένη στρατηγική διείσδυσης στη γερμανική πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και τον πολιτισμό. Και όλο αυτό το πλαίσιο του όποιος είναι εναντίον αυτής της Ισλαμικής διείσδυσης είναι Ισλαμοφοβικός, θεωρεί ότι είναι στοχευμένο, επιδοτούμενο από ΜΚΟ. Και μάλιστα ένα πρόσωπο που ονομάζει είναι η Σαουσάν Τσέμπλη του S5, είναι κόρη Παλαιστινίων μεταναστών, γνωστή για τις ριζοσπαστικές ακτιβιστικές της απόψεις, η οποία υπηρέτησε ως εκπρόσωπος του Βερολίνου στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και υφυπουργός για την πολιτική συμμετοχή στις διεθνείς υποθέσεις. Και τώρα η κυρία αυτή, πού πιστεύεις ότι δουλεύει, Λάμπρο?
1: Για πες.
0: Κατάρ.
1: Α. Περίεργο, λοιπόν, περίεργο. Πέφτουν από τα σύννεφα. Λοιπόν, βάζουμε ένα τηλέφωνο και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Συνεχίζουμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, για να μην έχουμε απορίες, γιατί γίνεται ό,τι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι. Θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από 2 επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. Μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα εκεί πέρα είναι επικυρού ακμής. Έχουμε δύο συμφωνίες που τρέχουν παράλληλα. Μας αφορούν. Μας αφορούν και οι δύο. Και κυρίως αυτή μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών μας αφορά πολύ. Μιλάμε για τον Λίβανο που έχει χριστιανικούς πληθυσμούς, που έχει ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς και επειδή άπτεται και εφάπτεται των εξελίξεων στην Συρία, όπου και εκεί υπάρχουν πολλοί χριστιανοί, ελληνοορθόδοξοι και Έλληνες και στο Λίβανο, έτσι. Μενέλα Στασιόπουλο, σύμβουλος έκθεσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λαύρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, έχει αποτυπωθεί σαφώς μια απόκληση από ένα σημείο και μετά μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ για το τι μέλη γενέστε στην Μέση Ανατολή γενικά. Με Συρία, γενικά, με Ιράκ, με Ιράν, με Λίβανο. Στο Λίβανο ο Ρούμπιο το έκλεισε με μια συμφωνία, η οποία είναι καλή συμφωνία αυτή. Έτσι. Είναι καλή συμφωνία.
1: Στο Λίβανο επέτυξε το State Department, ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα επικεφαλής State Department και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ότι το κράτος, οι γραφειοκρατίες, δηλαδή και οι υπηρεσίες των Αμερικανών έχουν δυνατότητες.
0: Ναι,
1: έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες, καλύτερη θεσμική μνήμη, καλύτερη εμπειρία διαπραγματεύσεων από ότι οι εργολάβοι της Νέας Υόρκης, οι οποίοι θέλουν να αυτενεργούν και τελικά κάνουν διάφορες πρόχειρες συμφωνίες, οι οποίες έχουν προβλήματα μεγάλα, μεγάλα. Στην περίπτωση όμως της Μεσοποταμίας, θα κρατήσουμε κάτι το οποίο να το σημειώσουμε ξεχωριστά από τη συμφωνία του Λιβάνου ή από τη συμφωνία του Ιράν. Ο Τραμπ, λέγοντας, θα πάω λέει στην Τουρκία για να ευχαριστήσω τον Ερντογάν, ο οποίος είναι φίλος μου, σοβαρός άνθρωπος, και του οποίου του ζήτησε να μην εμπλακεί στον πόλεμο. Όλοι λένε για τον πόλεμο του Ιράν. Αλλά η Τουρκία πώς θα εμπλεκόταν στον πόλεμο του Ιράν? Αντιθέτως, προκύπτει από αυτό το γεγονός ότι η Τουρκία διατήρησε την ψυχραιμία της, έμεινε μόνο δηλαδή σε ένα επίπεδο ρητορικό προκλήσεων προς το Ισραήλ, χωρίς να μπει σε μια διαμάχη στη Μεσοποταμία. Επί της ουσίας, η διαφωνία των Αμερικανών με τους Ισραηλινούς εναπόκειται και σε κάτι το οποίο δεν συνέβη. Το κατά πόσον δηλαδή ο πόλεμος ο οποίος υπήρχε στο Ιράν, στο Λίβανο, θα επεκτηνόταν σε όλο αυτό που ήταν άξονας της αντίστασης, που σημαίνει Ιράκ και Συρία. Οι Ισραηλινοί είχαν μια διάταξη στο μυαλό τους, η οποία αφορούσε το Κουρδιστάν, αφορούσε το πώς θα διαρθρωθεί η Συρία, η οποία η Ισραηλή ήταν γνωστό, εμείς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο...
0: Την κατάτμιση της Συρίας σε 4-5 διαφορετικά...
1: Έως
0: 4-5 διαφορετικές οντότητες.
1: Αυτοί ήδη έχουν τους δρούζους, το πώς θα πάνε είναι οι συσχετισμοί ισορροπίες. Απ' την άλλη πλευρά...
0: Να υπενθυμίσουμε το χάρτη, ο χάρτης παραμένει στο τραπέζι, δεν έχει αποσυρθεί, παραμένει, υπό αναστολή τελεί. Κράτος Δρούζων, κράτος Κούρδων, κράτος Αλαουτών με χριστιανούς.
1: Το παράκτιο
0: αυτό ακριβώς, αυτό το φιλέτο. Και Δαμασκός στη μέση, το τζιχαντιστικό σκουπίδι.
1: Και μάλιστα έτσι είχαν ένα πλάνο για το Λίβανο, ένα πλάνο για τη Συρία. Υπάρχει και το ζήτημα του Ιράκ που δεν είναι καθόλου απλό. Δηλαδή οι Ισραηλοί τρέχανε Κουρδικό κράτος και προετοιμάζανε, και απ' την άλλη οι Τούρκοι θέλουν το Ιράκ όπως έχει για να χρησιμοποιήσουν όλη τους τη στρατηγική, είναι βασισμένη στη Βασόρα, τη διαδρομή Βασόρα-Τουρκία. Αν δούμε μάλιστα αυτό που άφησαν οι Αμερικανοί, η τραπική σχολή τώρα συζητάμε, αυτή τη σχολή έχουμε. Αυτή η σχολή ήθελε ενιαία με τη Συρία χωρίς να τη σπάσουν. Το θέμα των Κούρδων το πηγαίναν και το φέρναν χωρίς να θέλουν, τους επηρέαζε και η στρατηγική της ενιαίας Συρίας, άρα θέλαν να πάρουν εδάφη και πηγές και διαδρομές που ελέγχαν οι Κούρδοι, και ταυτόχρονα τους βλέπουμε ότι κλείνουν το μάτι οι Αμερικανοί σε αυτό το σχήμα Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν. Το οποίο η διαδρομή αυτή με βάση και τη Βασόρα δεν βλέπει μόνο την Τουρκία προς το Αζερβαϊτζάν ή προς την Ευρώπη. Βλέπει και από την Τουρκία τις συντηροδρομικές γραμμές, οι οποίες πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία, φτάνουν στην Ιορδανία που την βλέπουμε πως μπαίνει στο παιχνίδι και προσπαθούν να την επηρεάσουν, και στην Αίγυπτο. Άρα έχουμε δύο στρατηγικές που είναι διαφορετικές και ένα επί δύο η φράση του Τραμπ, η οποία είναι του δύο, προς τον Ερντογάν ότι δεν μπήκε στον πόλεμο η Τουρκία, τι εννοούν, εννοούν τη Μεσοποταμία. Δεν έχει καμιά δουλειά η Τουρκία, δεν θα μπαίνει σε κανένα πόλεμο με το Ιράν, ναι. Δεν θα μπαίνει σε κανένα πόλεμο στο Λίβανο. Θα έμπαινε όμως.
0: Ήθελε στον Λίβανο μέσω του Τζολάκη. Ναι. Ήθελε.
1: Εντάξει,
0: ήθελε, ναι. στον Λίβανο
1: αυτό,
0: να μπει.
1: Αυτό το σενάριο παίχτηκε όπου έλεγαν, τέτοιες περίεργο κτλ., να μπει η Δαμασκός και να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Και ο Τζολάκη και η Δαμασκός καταλάβαν ότι αυτό θα ήταν μια μεγάλη παγίδα. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Διότι θα μπαίνανε σε μια διαμάχη. Ένοπλη διαμάχη με τη Χεζμπολάχ και ταυτόχρονα θα δημιουργείται αποσταθεροποίηση στη Συρία. Δηλαδή αυτό το σενάριο είναι πονηρό αρκετά. Το βασικό σενάριο όμως της Μεσοποταμίας, το ποια είναι η Μεσοποταμία, είναι από τα βασικά σημεία στρατηγικής και νέας αρχιτεκτονικής.
0: Ωραία, μισό να το συνοψίσουμε, να το συνοψίσουμε για να καταλάβουν και οι ακροατές. Απόλυτα. Η Τουρκία με τις πλάτες ενός μέρους του αμερικανικού συστήματος, του τραμπικού, των εργολάβων κλπ. Προωθεί ένα διαφορετικό διάδρομο που έχει σιδηροδρομικές γραμμές κλπ. Που στην ουσία είναι αντίπαλος του ΑΕΜΕΚ. Διεμβολίζει τον ΑΕΜΕΚ. Είναι μια χερσαία κυρίως διαδρομή που έχει όμως προβολές στη θάλασσα, Ερυθρέα κλπ. Ξεκινάει από Τουρκία και κατεβαίνει και πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία, θέλει να πάει η Ιορδανία, θέλει να κατέβει στην ουσία μέχρι την Ερυθρέα κάτω. Έτσι. Αυτός ο διάδρομος είναι ανταγωνιστικός με τον ΑΕΜΕΚ, αυτό προτείνει η Τουρκία. Και δεν είναι μόνο, είναι σιδηροδρομική γραμμή, είναι διάδρομοι άλλοι, είναι αγωγή, προτείνει ένα πλέγμα στην ουσία. Έναν διάδρομο που έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει αγωγούς, έχει σιδηρόδρομο, έχει διάφορα πράγματα.
1: Λιμάνια. Αλλά όχι τόσο ναυτικές διαδρομές που μένουν στο
0: έχει
1: άλλο.
0: Έχει χερσαίες, ναι.
1: Έχει χερσαίες και εκεί είναι μέρος, όχι μόνο είναι ενάντια στον ΙΜΕΚ, είναι και μέρος του δρόμου του μεταξύ
0: της Κίνας.
1: Έτσι, ναι. Η αρχιτεκτονική αυτή δεν είναι ακριβώς Ισλαμική. Είναι και Κινέζικη αρχιτεκτονική, γιατί εξυπηρετεί στην κρίσιμη αυτή περιοχή τους δρόμους του μεταξύ του.
0: Άρα για ακόμα μια φορά η Τουρκία λειτουργεί ως μπροστινός της Κίνας και το πλασάρει στους Αμερικανούς ως δίθεν κάτι συμφέρον για τις ΗΠΑ. Ενώ στην ουσία κάνει τη δουλειά της Κίνας. Κάνει.
1: Οι ΗΠΑ του Τραμπ, για να τα βάλουν και σε μια σειρά βεβαίως, διότι αυτά συζητούνταν πριν δύο μήνες, το τελευταίο δίμηνο, ήθελε να κλείνει μέτωπα και βεβαίως μάλλον με πανικό αντιμετώπισε ο Λευκός Οίκος την περίπτωση του να ανοίξει κι άλλος πόλεμος και να διευρυνθεί το θερμό μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Μέσα στο καλοκαίρι με ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο. Δηλαδή είναι και τα πολιτικά κριτήρια μέσα στη μέση που ανακατεύονται, σύν το γεγονός ότι βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επηρεάζεται από τα ισλαμικά κεφάλαια επιρροές και
0: λόγοι,
1: τα οποία μαζί με τα τουρκικά δείχνουν ότι έχουν αρκετή ευστάθεια και αρκετή ισχύ στην Αμερική, ώστε να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα αντισημιτισμού που το βλέπουμε και το οποίο μέχρι κάποιο επίπεδο εξαιτίας της Γάζας και όσαν έγιναν εκεί θα μπορούσε να δουλεύει, αλλά το είδαμε να κλιμακώνει με διάφορες εστίες πάλι σε διάφορα με διάφορους τρόπους, στα πανεπιστήμια, στα μίντια κλπ, που δείχνουν τα λόμπι σε αυτά.
0: Πολύ ισχυρά λόμπι, πολύ ισχυρά, με πάρα πολλά λεφτά.
1: Με πάρα πολλά λεφτά, ακριβώς.
0: Μιλάμε για να έχει μια τάξη μεγέθους ο κόσμος, επειδή βγήκαν τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση από το Κατάρ και γενικά μουσουλμανική αδελφότητα σε πανεπιστήμια, σε ιδρύματα, σε λόμπινγκ κλπ. Μιλάμε για μερικές εκατοντάδες δις. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα για τι λόμπινγκ μιλάμε. Δεν μιλάμε για 5-10 εκατομμύρια. Μιλάμε αθρηστικά για μερικές εκατοντάδες δις.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Όπως και επίσης. Θα πρέπει να δούμε τώρα στους επόμενους μήνες και ίσως με το νέο έτος να δούμε λίγο και πώς θα σταθεροποιηθούν οι παράμετροι σε σχέση με το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά ειδικά το Κατάρ. Γιατί τα Εμιράτα ξέρουμε πώς προβάλλονται. Το Κατάρ βλέπουμε ότι είναι και αυτό και από εδώ και από εκεί.
0: Από εκεί είναι κυρίως.
1: Ναι, αλλά θέλει παρακολούθηση το Κατάρ, διότι πιέζεται και αυτό από διάφορες.
0: Πάντως δεν έχει λήξει τίποτα. Ναι, να πούμε το εξής, ότι στο προχθεσινό Συμβούλιο Υπουργικό στο Ισραήλ αποφασίστηκε η προετοιμασία για νέες επιχειρήσεις στο Ιράν, είτε μαζί είτε χωρίς τους Αμερικανούς. Δηλαδή δεν έχουν εγκαταλείψει τον στόχο της ανατροπής του καθεστώτος. Επικαιροποιήθηκε προχθές, το λέω γιατί έχει σημασία να το δούμε μπροστά μας αυτό, και ότι αν οι Αμερικανοί συνεχίσουν να κολυσιεργούν και δεν προχωρήσει τελικά η συμφωνία του μνημονίου, αυτό το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που προχωρά με την εμποδίων, άμα κολλήσει, ετοιμάζονται για επιχειρήσεις ακόμα και μόνοι τους.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι δύο διαφορετικές στρατηγικές, οι οποίες θα διατηρηθούν και οι δύο. Οι Ισραηλοί ξέρουν να κρατούν και τέτοιου τύπου συσχετισμούς με τους Αμερικανούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που είναι απέναντι σε, εννοώ, απέναντι σε άλλες στρατηγικές. Και από τη μια πλευρά το Ισραήλ πρέπει να μάθει και τη διπλωματία και τις επιχειρήσεις και την οικονομική συνεργασία. Είναι άγνωστο στην περιοχή, αλλά τα δεδομένα είναι πλέον διαφορετικά. Αλλά από την άλλη πλευρά θα δούμε την Αμερική, όχι τώρα άμεσα, και τώρα επί της ουσίας πάμε να δούμε τι θα γίνει στο ΝΑΤΟ, θα μπει αυτή η ατζέντα που θα είναι αρκετά έντονη, η σύνοδος κορυφής θα είναι έντονη στην Άγκυρα. Τη συνέχεια θα δούμε μέχρι το Σεπτέμβριο, διότι θα επιχειρηθεί μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να κλείσει το μέτωπο της Ουκρανίας, κάτι το οποίο το επιδιώκουν οι Αμερικανοί, ο Τραμπ, ο Σίκος, θέλει να κλείσει όλα τα μέτωπα αυτή τη στιγμή και να πάει με ύφεση και με αυτή την επιχειρηματολογία σε μιλιάδες εκλογές. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει κινητικότητα και από τη Μόσχα επί το Πούτιν και από την Ουκρανία υπάρχει κινητικότητα. Άρα εδώ το διάστημα μεταξύ αρχές Ιουλίου και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα βάλουμε και αυτά τα μέτωπα τα οποία θα αποκτήσουν ένταση ενδιαφέρον, ένταση όχι πολεμική, ένταση παραστηνίου, ένταση διαπραγματευτική, και να διατηρήσουμε στο μυαλό μας τη δυνατότητα που έχει ο Ρούμπιο ως επικεφαλής του State Department μαζί με τις γραφειοκρατίες και τη Συμβουλία
0: να κλείνει καλές συμφωνίες.
1: Να κάνουν πιο σοβαρή πολιτική. Ναι, και να δείχνουν ότι έχουν απόλυτη αντίληψη των λεπτών ισορροπιών σε αυτή τη δύσκολη περιοχή και ότι μπορεί να τις διαχειριστούν με επιτυχία. Μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία η οποία υπετέχθη στην Ουάσιγκτον και είναι υπό την εποπτεία και υπό την επιμέλεια Ρούμπιο μαζί με τις γραφειοκρατίες αυτές μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι ιστορική
0: σημασία. Αναγνωρίζει ο Λίβανος το Ισραήλ. Περί αυτού πρόκειται. Έτσι, ναι. Και ανακηρύσσεται η Χεσμολάχα επισήμως και από την κυβέρνηση του Λιβάνου, τρομοκρατική οργάνωση η οποία πρέπει να αφοπλιστεί. Μιλάμε για μεγάλη αλλαγή, έτσι.
1: Με τους Αμερικανούς στο τραπέζι.
0: Με τους Αμερικανούς στο τραπέζι. Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το τραπέζι. Δηλαδή τα κρατάμε αυτά. Βλέπουμε τα δύο νέα που ξεκινάνε, τα δύο άλλα κεφάλαια, ΝΑΤΟ, Ευρώπη, ΗΠΑ κτλ. Και Ρωσία. Και προχωράει αυτός ο συσχετισμός και οι διάφορες τέτοιες ισορροπίες ή δύσκολες στην περιοχή αυτή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Μας ενδιαφέρουν πολύ.
0: Εδώ μας ενδιαφέρουν. Όλες μας επηρεάζουν. Άμεσα και όχι. Όχι με καραμπόλα. Άμεσα, όχι με καραμπόλα.
1: Όχι, άμεσα, άμεσα. Το παρακολουθούμε αυτό συνεχώς και με πολύ δυνόμενο ενδιαφέρον. Θέλει και από εμάς κινητικότητα να προσέχουμε
0: τα
1: ρεζιστρία συνένα και τα υπόλοιπα.
0: Με τι ηγεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έγινε. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Καλή συνέχεια.
1: Μενέλα
0: Στασιόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, η Γερμανία, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αφορά σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα οποία συζητάμε για την Γερμανία, που συζητάμε για την Βρετανία, που συζητάμε για την Γαλλία, είναι στην ουσία ένα θέμα. Ενιαίο είναι το θέμα και αφορά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στην προσπάθεια που γεννητά από συγκεκριμένα κέντρα να υπάρξει μετάλλαξη, να υπάρξει μετάλλαξη πολιτισμική, πολιτιακή, πληθυσμιακή και γενικά φυσιογνωμίας. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αφορά τον ίδιο τον πολιτισμό της Ευρώπης, αφορά την δημοκρατία, αφορά την πολιτιακή συγκρότηση της Ευρώπης και αφορά και τον ελεύθερο κόσμο. Λοιπόν, Γερμανία, είπαμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Φέρι Μπατζόγλου, δημοσιογράφος, ανταποκριτής σε γερμανικών μέσων, άριστος γνώστης της γερμανικής πολιτικής και όχι μόνο. Καλησπέρα, Φέρι.
1: Καλησπέρα, καλό βράδυ Λάμπρο, καλό βράδυ και στους ακροατές μας στα παραπολιτικά 90,1 στα FM.
0: Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπουμε τη δημόσια συζήτηση στη Γερμανία, αφενός για το θέμα της Ισλαμικής διείσδυσης, αφετέρου για το θέμα του FD. Θα το κάνουμε άλλη συζήτηση στο θέμα του FD, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Να μείνουμε στο πρώτο, τη δημόσια συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το θέμα της Ισλαμικής διείσδυσης στην Γερμανία, στους θεσμούς.
1: Καταρχάς, το θέμα του Ισλαμισμού, του πολιτικού Ισλαμισμού και πόσο μάλλον του μιλιταριστικού Ισλαμισμού είναι ένα θέμα που απασχολεί και την κοινωνία και την πολιτική και τα ΜΜΕ στη Γερμανία εδώ και καιρό. Θεωρώ ότι πρέπει να το εστιάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς ότι ο αριθμός των μουσουλμάνων, δηλαδή που, έχουν την, που είναι, μπορεί να είναι πιστοί, μπορεί να είναι λιγότερο πιστοί, μπορεί να είναι, να είναι ευάλωτοι με την έννοια ότι μπορεί να δραστηριοποιούνται και πιο επιθετικά, είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή έχουμε στους 82,7 εκατομμύρια κατοίκους της Γερμανίας, είναι ο αριθμός των μουσουλμάνων το 2025 έχει φτάσει, Λάμπρο, τα 7 εκατομμύρια περίπου. Ένα ποσοστό δηλαδή που αγγίζει το 8,5% του πληθυσμού. Μέχρι πριν από 10 χρόνια οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν σουνίτες, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία λόγω του μεγάλου αριθμού τουρκογενών στη Γερμανία, περί τα 3% εκατομμύρια τουρκογενείς, οι οποίοι οι μισοί περίπου έχουν πάρει ήδη τη γερμανική υπηκότητα, αλλά αυξάνεται σε απόλυτο αριθμό αλλά και σε ποσοστό ο αριθμός άλλων τάσεων, ομάδων, δηλαδή μέσα στο μουσουλμανικό πληθυσμό.
0: Άλλης καταγωγής.
1: Λόγω της διαφορετικής καταγωγής από τη Μέση Ανατολή και από την Βόρεια Αφρική. Από πολλά κράτη, από πολλές χώρες, από Αφγανιστάν μέχρι Μαρόκο, θα έλεγα, έτσι, όλος ο τόξος δηλαδή. Άρα βλέπουμε καταρχάς ποσοτικά είναι ένα πολύ μεγάλος ο αριθμός, ο οποίος αυξάνεται μάλιστα, δηλαδή θέλω να θυμίσω ότι το 45 ώρα 0 στη Γερμανία ήταν μόνο 6.000 οι μουσουλμάνοι στην Γερμανία, το 2020 φτάσαν τα 5,5 εκατομμύρια και τώρα είμαστε στα 7 εκατομμύρια, κυρίως λόγω της μετανάστευσης η οποία υπήρξε, η παράτυπη, η παράνομη μετανάστευση η οποία υπήρχε ειδικά μετά το 2015 με προορισμό την Γερμανία. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή οι υπηρεσίες, οι κρατικές σε ό,τι αφορά οι μυστικές υπηρεσίες, η υπηρεσία συντάγματος, της προστασίας του συντάγματος της Γερμανίας, παρακολουθούν κυρίως ομάδες και οργανώσεις οι οποίες με βάση το πολιτικό Ισλάμ κινούνται σε τέτοια κατεύθυνση, παραβιάζοντας τις ελευθερίες και τις αξίες που εδράζονται στο γερμανικό σύνταγμα. Πρέπει να πούμε βέβαια μία παρένθεση ότι το Ισλάμ είναι μία θρησκεία όπως όλες οι θρησκείες και όλες οι πεποιθήσεις που στη Γερμανία υπάρχει συνταγματική προστασία για την για, να, για την, σε ό,τι αφορά δηλαδή την,
0: ναι, την ελεύθερη άσκηση, του,
1: την ελεύθερη άσκηση
0: των θρησκευτικών επεπιθήσεων.
1: Είναι,
0: ναι,
1: το άθρο.
0: Εντάξει, το ερώτημα είναι κατά πόσο συγκεκριμένες θρησκείες ή ιδεολογίες χρησιμοποιούν ακριβώς την δημοκρατική ελευθερία για να την υπονομεύσουν.
1: Εκείνο το θέμα, και ήδη έχει κινηθεί το γερμανικό κράτος, πρέπει να πούμε, δηλαδή ότι έχουν απαγορευτεί οργανώσεις όπως είναι το Ισλαμικό Κέντρο του Αμβούργου. Όπως είναι το Muslim Active, μια άλλη οργάνωση, το Hizbut Tahrir Hut, δηλαδή διάφορες οργανώσεις, μισή τουζίνα περίπου, έχουν ήδη απαγορευτεί. Η Χαμάς το 23 από την κυβέρνηση Φανάρι ως τρομοκρατική οργάνωση, το 20 η Hezbollah. Γίνονται δηλαδή κινήσεις από το γερμανικό κράτος προς αυτή την κατεύθυνση, πάντα, εγώ λέω, την οπτική των γερμανικών αρχών και του πολιτικού σκηνικού στη Γερμανία, κάνοντας το διαχωρισμό μεταξύ του πολιτικού Ισλάμ και την άσκηση και φυσικά τρομοκρατικών έτσι, ενεργειών σε γερμανικό έδαφος και όχι μόνο, και των μουσουλμάνων γενικά, δηλαδή του μουσουλμανικού πληθυσμού. Υπάρχουν δηλαδή περί τα κοντά στα 3.000 τζαμιά στην Γερμανία, στην γερμανική επικράτεια. Στο Duisburg είναι το πολύ μεγάλο το τζαμί, στην Κολονία, στο Αμβούργο, στο Βερολίνο, με χωρητικότητα περί τα 1.500 άτομα εκεί πέρα. Αλλά μερικά, όπως προείπα, δραστηριότητες μπαίνουν στο μάτι των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού, δηλαδή της προστασίας του συντάγματος, και παρακολουθούνται και αν χρειαστεί απαγορεύονται. Αυτή είναι η πολιτική γενικότερα του πολιτικού συστήματος, δηλαδή των κυβερνών των κομμάτων τα τελευταία έτη σε ό,τι αφορά το χειρισμό αυτού του σκέλους, δηλαδή του πολιτικού Ισλάμ λαμπρό στη Γερμανία.
0: Τώρα, με την διείσδυση στους θεσμούς που καταγράφεται και από τις μυστικές υπηρεσίες, με προκάλημα δήθεν πιο μετριοπαθείς οργανώσεις ή πρόσωπα τα οποία δεν δίνουν άμεσα στόχο αλλά έχουν κρυφή ατζέντα, τι γίνεται? Γιατί βλέπουμε αλλεπάλληλες εκθέσεις είτε μυστικών υπηρεσιών είτε της υπηρεσίας προστασίας του συντάγματος που καταγράφουν ακριβώς αυτό, μία διείσδυση η οποία είναι υποδόρια, δεν είναι κραυγαλαία.
1: Ναι, δεν κραυγαλαία και δεν είναι, ίσως με το πρώτο μάτι έτσι γίνεται φανερό. Φυσικά υπάρχει μια προσοχή και μια ευαισθησία, εννοείται, από τις γερμανικές αρχές, αν τέτοια στοιχεία που ανήκουν σε ομάδες οι οποίες έχουν μπει ήδη στο μάτι ή δεν έχουν μπει και δυσδύουν στο γερμανικό κράτος, έχοντας για παράδειγμα τη γερμανική υπηκότητα και γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι. Στο σώμα, στους αστυνομικούς ή οπουδήποτε αλλού, στο στρατό αν θέλεις, ή οπουδήποτε αλλού σε επίπεδο συλλόγων κτλ. Η προσοχή υπάρχει ήδη εκεί και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι εκθέσεις. Ο ίδιος ο καγκελάριος Μέρτς, πρέπει να το πούμε αυτό, και έχει ενδιαφέρον νομίζω και η στάση του κόμματος αλλά και του ίδιου, έχει εκφραστεί και πρόσφατα πολύ επιθετικά απέναντι στο πολιτικό Ισλάμ και απέναντι στην εικόνα που δείχνουν γυναίκες, δηλαδή οι οποίες με την εικόνα με το... Που δείχνουν αν είναι πολύ θρησκευόμενος και τα λοιπά, υπονοώντας, και δέχτηκε και κριτική γι' αυτό, ότι δεν αρμόζει αυτό, παρόλο που προστατεύεται το άρθρο 4 του συντάγματος, όπως προείπαμε, ο μουσουλμάνος γενικότερα στην Γερμανία, ότι δεν αρμόζει αυτό στη Γερμανία. Δε, έχουμε το πρόγραμμα αρχών του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του κυβερνών κόμματος στη Γερμανία, που φέρει το αρχικό, δηλαδή Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, που έχει αυστηροποιήσει το σημείο αυτό στο πρόγραμμα αρχών σε ό,τι αφορά τη στάση που έχει στο Ισλάμ, και νομίζω αξίζει έτσι να ρίξουμε μια ματιά εκεί. Ενώ μέχρι τώρα είχαν το εκφραστεί και εκπρόσωποι όπως ο Christian Wulff, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, το 2010, ότι το Ισλάμ με εντωμεταξύ ανήκει και αυτό επίσης στη Γερμανία, Christian Wolff το 2010. Όπως ο Σόιμπλε ήδη 4 χρόνια πριν το 6, ο Μακαρίτης ο Σόιμπλε, ναι, έτσι, είπε ότι το Ισλάμ είναι κομμάτι της Γερμανίας και της Ευρώπης. Ακολούθησε το 2015 η Άγγελα Μέρκελ καγκελάριος, τότε περίπου είπε το ίδιο που είπε και ο Βούλφ το 2010. Δηλαδή έχουμε Βούλφ, Σόιμπλε, Μέρκελ. Τώρα πλέον επί Μέρτς στο πρόγραμμα αρχών μπήκε μια προσθήκη η οποία είναι, που είναι, έχει ενδιαφέρον, η οποία αποφασίστηκε το Μάιο του 2024 και λέει το εξής. Εισαγωγικά, οι μουσουλμάνοι είναι κομμάτι της θρησκευτικής ποικιλίας της Γερμανίας και της δικής μας κοινωνίας. Και τώρα μπαίνει η προσθήκη. Ένα Ισλάμ όμως, το οποίο δεν συμμερίζεται τις αξίες μας και απορρίπτει τη δική μας ελεύθερη κοινωνία, δεν ανήκει στη Γερμανία. Αυτή είναι μια σημαντική προσθήκη,
0: ναι, ναι,
1: που δείχνει την σκλήρυνση, να το πούμε έτσι, και του CDU, αλλά και αιτιολογεί και τις κατά περίπτωση επιθέσεις που κάνει ο ίδιος ο Μέρτς, και αναφέρονται μετά εκπρόσωποι όπως ο Thorsten Frey, ο οποίος είναι το δεξί χέρι του Μέρτς, σε συνεντεύξεις αιτιολογώντας αυτή την προσθήκη, ότι υπάρχει το πολιτικό Ισλάμ και ισλαμιστικές ομάδες οι οποίες πολεμούν τη δική μας τάξη κοινωνική, ελεύθερη κοινωνία και το δυτικό μοντέλο της συμβίωσης και το διαχωρισμό του κράτους από την θρησκεία και το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Πρέπει να πούμε εδώ δηλαδή ότι το κυβερνών κόμμα, ο ίδιος ο Μέρτς, ήδη έχει σκληρύνει τη στάση.
0: Ναι, προφανώς αντιλήφθηκαν τις προεκτάσεις και τώρα έχουν αρχίσει και προσπαθούν να το οριοθετήσουν. Μάλιστα.
1: Και θεωρώ πέρα από κάποια ίσως εξελίξεις που έχουμε σε κοινωνικό επίπεδο ή επίπεδο οργανώσεων, είναι γενικότερα, το βλέπει πιο επικριτικά το όλο θέμα. Και τώρα νομίζω πρέπει να αναφερθούμε και εντάχει σε αυτή την περιβόητη, εσύ την ανέφερες, νομίζω όχι ονομαστικά, αλλά είπες μια ΜΚΟ.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι, ναι.
1: Είναι η περιβόητη claim, δηλαδή η συμμαχία εναντίον της εχθρικότητας, εναντίον του Ισλάμ και
0: της εναντίον της Ισλαμοφοβίας, ναι, εντάξει, ναι.
1: Ναι, ναι. Εχθρότητας λέει.
0: Ναι, εχθρότητας, okay, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτή έβγαλε προημερών μία έκθεση για τις επιθέσεις που δέχονται οι μουσουλμάνοι στη γερμανική επικράτεια. Επιθέσεις μπορεί να είναι σωματικές, μπορεί να είναι λεκτικές, μπορεί να είναι στο ίντερνετ, στο δρόμο, παντού. Αυτές ανέρχονταν το 2025, λέει αυτή η έκθεση που παρουσιάστηκε από αυτούς, σε 4.096. Εγώ θα πω μόνο ότι υπάρχει από την άλλη πλευρά ένα κέντρο το οποίο είναι το ΡΙΑΣ, είναι δηλαδή ένα κέντρο για να καταγράφει τις επιθέσεις εναντίον Εβραίων στη Γερμανία, και έχουν καταγραφεί εκεί 8.725. Οι Εβραίοι στη Γερμανία είναι περίπου 200.000 αυτή τη στιγμή στην επικράτεια, 100.000 που είναι δηλωμένοι στο Κεντρικό Συμβούλιο των Εβραίων και 100.000 που είναι ανεξάρτητοι. Θα μου πείτε τώρα, αναλογικά είναι πολύ περισσότερες επιθέσεις εναντίον των Εβραίων από ότι αυτό. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει, και το δέχονται και οι ίδιοι, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ενδεχομένως που δεν καταγράφονται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το αναφέρω μόνο στη συζήτηση.
0: Σωστό.
1: Αυτό το claim έλαβε πράγματι, όπως αναφέρεται και εδώ, από έναν ιστότοπο ελληνικό, θα το αναφέρουμε για διοντολικούς λόγους, από το olympia.gr, παραπέμποντας σε ένα άλλο ιστότοπο, το γνωστό visegrad24.com, ότι έλαβε περί τα 625.000 ευρώ χρηματοδότηση από το γερμανικό, το γερμανικό κρατικό προπολογισμό το 2026 θα λάβει, και έλαβε προηγουμένως πάλι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Τώρα, αρκετά μεγάλο. Το θέμα είναι αρκετά μεγάλο, δεν είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό το αφήνω και στην εκκρίση των ακροατών. Αλλά, πάση περιπτώσει, το έλαβε και στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε κρατική, κρατική βοήθεια. Βλέπουμε λοιπόν, για να είμαστε τώρα ακριβείς
0: και να ολοκληρώσουμε, ναι, φέρει, ναι.
1: Είναι ότι ο ΜΕΑΤΣ, η κυβέρνηση, η πολιτεία στη Γερμανία κάνει καταρχάς έναν διαχωρισμό μεταξύ του πολιτικού Ισλάμ, ναι, και, του, και από την άλλη των μουσουλμάνων γενικότερα. Δεν επιδιώκει με τους μουσουλμάνους και πώς μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Με 7 εκατομμύρια μουσουλμάνοι να είναι στη γερμανική επικράτεια, να έχει μια επιθετική ρητορική ή να έχει μια εναντίον, ναι, όλων των, ναι, μουσουλμάνων. Ναι. Αυτό πρέπει να το καταγράψουμε, Λάβρο.
0: Εντάξει, κάνει διαχωρισμό, σαφές, είναι σαφές αυτό.
1: Και δεν το κάνει μόνο για τακτικισμούς, το κάνει δηλαδή και παραπέμοντας στο Σύνταγμα. Βέβαια, πρέπει να πούμε σε ό,τι αφορά την αντιπροσώπηση των μουσουλμάνων στα κόμματα, στους βουλευτές του γερμανικού Bundestag, του γερμανικού κοινοβουλίου, η CDU με πάνω από 200 βουλευτές έχει μόνο 3 μουσουλμάνους. Mm-hmm. Η αριστερά έχει 7, η πράσινη 8 και η SPD 10, η ΑΕΦΤΕ δεν έχει κανέναν. 28 τώρα στη Βουλή είναι μουσουλμάνοι, ένα μικρό ποσοστό, 5% ουσιαστικά από του συνόλου των βουλευτών,
0: άρεσε,
1: από 38 που ήταν επί κυβέρνησης Φανάρη. Αυτή είναι η γενική εικόνα,
0: πολύ ωραία εικόνα,
1: που μπορούμε, πολύ που μπορούμε εικόνα, μετά να βγάλουμε
0: συμπεράσματα.
1: Ελεύθερα τα συμπεράσματα και τις γνώμεις να τις
0: φέρει. Πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία. Όντως, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Ανανεώνουμε ραντεβού για την έτερη συζήτηση σχετικά με το FD και την κουβέντα που γίνεται για απαγόρευση ΜΜΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέρει Μπατζόγλου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ακόμα μια φορά για τα στοιχεία. Όντως πολύ διαφωτιστικά και ο καθένας βγάζει συμπεράσματα όντως.
2: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αρχίζει!
7: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
7: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα εγχώρια, τα ενεργειακά, σε σχέση με τιμές ρεύματος κλπ. Και πώς προχωρούν και οι σχεδιασμοί για την αποθήκευση μπαταρίες κλπ. Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πώς είμαστε απόψη τιμής ρεύματος τώρα που έχουμε μπει στο καλοκαίρι και σφίγγουν οι ζεστές στην κυριολεξία δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, άμα σκεφτεί κανείς τι έχουμε μόλις περάσει τους τελευταίους 4 μήνες, οι τιμές θεωρώ ότι είναι σε σχετικά νορμάλ επίπεδα. Βεβαίως, γενικά το ρεύμα έχει ακριβήνει, δηλαδή σε σχέση με το χειμώνα ή την άνοιξη. Νομίζω όμως πρέπει να συνηθίσουμε πλέον τα καλοκαίρια, από τη στιγμή που έχουμε τέτοια προβλήματα με το... με την κλιματική αλλαγή, τα καλοκαίρια θα έχουμε πάντα μια ανακατοσούρα. Θεωρώ ότι είμαστε σχετικά καλά, με τη λογική ότι ενώ έχουν ανέβει οι τιμές του φυσικού αερίου τους προηγούμενους μήνες, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στα ψηλότερά μας και οι τάσεις είναι πιο χαμηλά. Επίσης, για φέτος το καλοκαίρι, σαν Ελλάδα, έχουμε το πλεονέκτημα ότι από τις πολλές βροχές μέσα στο χειμώνα έχουν μεγάλη διαθεσιμότητα τα υδρολεκτικά εργοστάσια και άρα δεν κινδυνεύουμε από αυτό που είχαμε πάθει πριν 2 καλοκαίρια, που δεν υπήρχε νερό και οι τιμές ανέβαιναν επειδή τα υδρολεκτικά έκαναν κράτη και δεν μπορούσαν να μπουν στην αγορά να ρίξουν τιμές. Αυτά είναι τα δύο θετικά. Το αρνητικό είναι ότι αυτή τη στιγμή λόγω του καύσωνα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι το ένα μετά το άλλο αρκετά πυρηνικά εργοστάσια στις χώρες που έχουν πυρηνικά κλείνουν και αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο, γιατί κλείνοντας ένα εργοστάσιο πυρηνικό στην Γαλλία ανεβάζει τη ζήτηση γύρω-γύρω να πάρει ρεύμα από τις άλλες περιοχές από φυσικό αέριο και αυτό αλυσιδωτά χτυπάει σε όλους. Τώρα αυτό που έχουμε στις τελευταίες 2-3 μέρες είναι το ότι έχουμε στην Ουγγαρία και στην κεντρική Ευρώπη να κλείνουν κάποια εργοστάσια. Όταν υπάρχει πολύ ζέστη, τα εργοστάσια τα πυρηνικά χρειάζονται από τα ποτάμια νερό για να ψύχουν τους αντιδραστήρες. Αν η θερμοκρασία του νερού ανέβει πάνω από ένα σημείο, δεν μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Δεν μπορούν να ξαναρίξουν το ζεστό νερό πίσω στο ποτάμι, γιατί ανεβάζει πολύ τη μέση θερμοκρασία. Άρα αναγκαστικά κλείνουν τα πυρηνικά. Στην Ουγγαρία, τώρα κλείνοντας ένα πυρηνικό εργοστάσιο, αναγκαστικά θα τραβήξει ζήτηση από τα εργοστάσια φυσικού αερίου της περιοχής και αυτό μπορεί να χτυπήσει μέχρι και την περιοχή μας. Οπότε από εκεί μπορεί να υπάρχει ένα ζήτημα. Γενικά δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι υπερβολικό μέσα στο καλοκαίρι. Απλά δεν θα εκμεταλλευτούμε το να πέσουν οι τιμές, γιατί αν δεν είχαμε αυτούς τους καύσωνες αυτή τη στιγμή, ο συνδυασμός του φυσικού αέριου να έχει σιγά σιγά πέσει και τα υδρολεκτικά ψηλά, θα είχαμε και χαμηλότερες τιμές.
0: Σε σχέση με το γενικό ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, επειδή έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για τους μικρούς αθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, αν θα μπει η Ελλάδα κλπ., πώς διαμορφώνεται μακροπρόθεσμα? Υπάρχει μια συζήτηση και για τους λιγνητές κλπ. Και αυτό που έγινε με την ανατίναξη των εξαφείων κλπ. Το ενεργειακό μείγμα της χώρας μακροπρόθεσμα, πώς προβλέπεται να διαμορφωθεί?
1: Μακροπρόθεσμα, αν μιλάμε για τα επόμενα 10 χρόνια, η τάση του να αυξάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα μιλάμε, είναι δύο πράγματα. Για το μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή το πώς παράγουμε ηλεκτρισμό. Είναι ένα αυτό, πούμε πρώτα γι' αυτό, και ένα δεύτερο είναι συνολικά την ενέργεια που καταναλώνουμε. Στο πώς παράγουμε ηλεκτρισμό, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στην Ελλάδα περίπου το 40%-45% να το παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο. Η τάση αυτή θα συνεχίσει να αυξάνεται, θεωρώ. Οι ρυθμοί είναι προφανές ότι θα πέσουν, γιατί πάνω από το 40-45% είναι δύσκολο να μπουν οι καινούργιες μονάδες μέσα, γιατί μας προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Πάντως για εκεί θα πάει η κουβέντα.
0: Και το υπόλοιπο,
1: ένα ποσοστό αναγκαστικά θα κρατιέται όπως πρέπει από μονάδες φυσικού αερίου. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Τα εργοστάσια φυσικού αερίου είναι, γιατί χρειάζεσαι όταν έχεις ανανεώσιμες πηγές οι οποίες παράγουν όποτε έχει ήλιο και όποτε έχει
0: αέρα. Διαλύψεις δεν έχουν.
1: Και αυξομειώνονται. Πρέπει να έχεις παράλληλα τη δυνατότητα να παράγεις ρεύμα από ένα σημείο που μπορείς να ανοιγοκλίνεις το διακόπτη, να το πω έτσι, από ένα εργοστάσιο, έτσι ώστε όταν έχεις παραπάνω ρεύμα από ήλιο και αέρα να κατεβάζει το άλλο το εργοστάσιο και να βγαίνει ο μέσος όρος σωστός. Και ανάποδα, όταν σου λείπει από αέρα και ήλιο, να μπορεί να ανεβάζει απόδοση το άλλο το εργοστάσιο. Τέτοια ευελιξία να ανεβοκατεβάνει η παραγωγή ενός εργοστασίου έχουν μόνο τα εργοστάσια από φυσικό αέριο. Γιατί οι υπόλοιπες μονάδες και τα υδροελεκτρικά. Οι υπόλοιπες μονάδες, δηλαδή λιγνίτες και πυρηνικά, έχουν μεγάλους χρόνους αντίδρασης. Ένα εργοστάσιο λιγνητικό ή ένα εργοστάσιο πυρηνικό, άμα του πεις ανέβασε 5% την απόδοσή σου, μπορεί να κάνει το λιγνητικό και 2 ώρες μέχρι να ανταποκριθεί. Το πυρηνικό μπορεί να κάνει και μισή μέρα. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να ταιριάξουν με τις ΑΠΕ, με τις ανανεώσιμες. Ενώ τα εργοστάσια φυσικού αερίου τα ανεβοκατεβάζεις και ταιριάζουν πάρα πολύ.
0: Άρα πάνε πακέτο με τις ανανεώσιμες ως άμεση ανταπόκριση, έτσι.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν, μπροστά μας, αν θέλουμε να δούμε την επόμενη πενταετία-δεκαετία, η εκτίμησή μου είναι θα έχουμε σιγά σιγά να αυξάνονται κι άλλο οι ανανεώσιμες και παράλληλα να κρατιέται σταθερά να έχουμε ένα ποσοστό 30%, 35%, πέφτοντας όσο θα ανεβαίνουν οι ΑΠΕ στο 20, αλλά σίγουρα όχι κάτω από 20%, θα έχουμε πάντα και ένα ποσοστό από φυσικό αέριο. Τώρα, η συζήτηση για τους λιγνίτες που είναι στην Ελλάδα, που γίνεται στην Ελλάδα, είναι θεωρώ άκερη και είναι, έχουμε μείνει πολύ στο παρελθόν. Καταρχήν ο λιγνίτης, για να πιάσουν τα πιο σοβαρά κομμάτια, είναι το πιο βρώμικο καύσιμο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν έχουν εξελιχθεί οι τεχνολογίες, φίλτρα κλπ. Η αεριοποίηση του λιγνίτη.
1: Ναι, έχουν. Εντάξει, ούτως το λιγνίτη όταν. Η αεριοποίηση του λιγνίτη. Το λιγνίτη όταν τον καίμε ούτως ή άλλως, για να καεί ο λιγνίτης, τι γίνεται. Είναι πέτρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπαίνει σε ένα τεράστιο κλίβανο, σε σημείο που γίνεται σκόνη. Και αυτή τη σκόνη την καίς. Ούτως ή άλλως, δηλαδή είναι μια καταστροφική διαδικασία. Για να καταλάβουμε τι μιλάμε, δηλαδή τα φίλτρα, το κάθε πράγμα έχει την αντοχή του. Ο λιγνίτης παράγει 2 φορές περισσότερο CO2 από το πετρέλαιο και 4 φορές περισσότερο CO2 από το φυσικό αέριο.
0: Διοξείδιο του άνθρακα, έτσι.
1: Να βάλω δηλαδή ένα φίλτρο, το φίλτρο αντιλαμβάνεστε ότι θα δουλεύει και φτύρεται και πρέπει να το ανταλλάσσουμε με την αντίστοιχη ταχύτητα. Υπάρχουν τα φίλτρα. Αν βάλω τα φίλτρα αυτά, το κόστος του λιγνίτη ούτως άλλως ανέβει στο κόστος των υπόλοιπων μονάδων. Οπότε η λογική ότι έχω δίθεν το δικό μου και μου είναι πιο φθηνό από μόνη της αναιρείται. Αλλά ούτως ή άλλως, με δεδομένο ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανόνες και ένας από τους κανόνες είναι το κόστος των εκπομπών ρήπων, το να καίς λιγνίτη επιβαρύνεται με το κόστος των εκπομπών ρήπων. Για να μην το έχουμε αυτό, πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα, αν πρέπει να,
0: καλά,
1: να είμαστε ή όχι. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν το γλιτώνουμε. Μα το λιγνίτης μαζί με το κόστος για τις εκπομπές ρήπων βγαίνει πιο ακριβώς από ότι είναι οι τρέχουσες τιμές στην αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει κάποια λογική να καίω το δικό μου καύσιμο δήθεν, να μου βγαίνει και πιο ακριβό από την αγορά. Συν το ότι τα φίλτρα για τα οποία συζητάμε θα πιάσουν ό,τι να πιάσουν. Ο λιγνίτης εκτός από το CO2 έχει εκπομπές μικροσωματιδίων. Έχουν γίνει πολλές μελέτες σε όλη την Ευρώπη, γιατί ξαναλέμε ότι λιγνίτη καίει και η Γερμανία και η Πολωνία και τα Βαλκάνια. Κυρίως αυτές είναι οι χώρες. Έτσι. Και ο λιγνίτης με τα μικροσωματίδια, οι μελέτες έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια, έχουμε ευθύνη για περίπου 25.000 θανάτους, πρόωρους θανάτους το χρόνο σε όλη την Ευρώπη. 5.000 από αυτούς είναι στα Βαλκάνια. Περίπου το 10% ήταν στην Ελλάδα όσο καιρό καίγαμε φουλή.
0: Λόγω λιγνίτη.
1: Λόγω του μικροσωματιδίου που έχει λιγνίτη. Σχόρια το διοξείδιο του άνθρακα. Ωραία. Να έχω αυτό το ρίσκο για την ανθρώπινη ζωή. Να έχω την επιβάρυνση του περιβάλλον και να έχω και τιμές πιο ακριβές από αυτές που έχω αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τώρα, η συζήτηση που λέει ότι μα εμείς το πουλάμε στα Σκόπια και το καίνει Σκοπιανή, να σταματήσουμε να το πουλάμε στα Σκόπια. Όχι να το καίμε κι εμείς. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο λιγνίτης είναι τελειωμένη κατάσταση. Από όλες τις πλευρές δεν έχει κάποιο συμφέρον η χώρα.
0: Ωραία. Άρα, αυτό... το μείγμα πώς θα διαμορφωθεί από εδώ και πέρα, πέραν φυσικού αερίου, ΑΠΕ κλπ. Μένει ένα ποσοστό πόσο, 15-20% που πρέπει να καλυφθεί.
1: Κοιτάξτε, μέχρι να βρεθούν. Εντάξει, έχουμε και τα υδροηλεκτρικά. Έτσι, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά υδροηλεκτρικά, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα είναι το μείγμα. Τώρα, στις χώρες οι οποίες έχουν ήδη πυρηνικά, προφανώς τα πυρηνικά θα συνεχίσουν. Η τάση που ήταν το να σταματήσουν έχει ανατραπεί.
0: Ναι.
1: Το αν χώρες όπως η Ελλάδα, που έχει αναφέρει η ελληνική κυβέρνηση ότι θέλει να μπει στα πυρηνικά, θα μπουν ποτέ σε αυτούς τους καινούριους μικρούς αρτωτούς πυρηνικούς διαδραστήρες, είναι πολύ μακριά για να το συζητάμε. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και οι χώρες που είναι μπροστά και το κυνηγάνε αυτό το πράγμα, δεν έχουν στην πράξη παραγωγή από αυτά τα αντιδραστήρια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στον κόσμο υπάρχει ένας πυρηνικός αντιδραστήρας που ξεκίνησε πέρσι στον Καναδά, έχει έναν ακόμα η Κίνα και έχει και έναν η Ρωσία που δεν έχει πάνω σε ένα πλοίο στην Αρκτική. Αυτά, στην πράξη δηλαδή να λειτουργούν είναι αυτά. Οι τεχνολογίες υπάρχουν, οι επενδύσεις έχουν ξεκινήσει. Έχει χρόνο να αναπτυχθεί. Όπως καταλαβαίνετε, προφανές και προφανέστατα τα επόμενα 10 χρόνια έχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι να πάρουν. Να κινήσουν μέχρι να φτάσει αυτή η τεχνολογία να διαχειριστεί και στις υπόλοιπες χώρες. Άρα, τώρα για κάτι το οποίο μπορεί να το δούμε μπροστά μας μετά από μια 15ετία, καλά είναι να προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά ή σε ένα θεσμικό πλαίσιο, αλλά είμαστε πολύ νωρίς για να δούμε κάτι τέτοιο.
0: Αυτό λέω γιατί η κυβέρνηση το ανακοίνωσε, οπότε έχει ενδιαφέρον γι' αυτό το.
1: Ναι, όχι, σωστό είναι.
0: Και εξάλλου θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε, γιατί αν δεν προετοιμαστούμε από τώρα, δεν θα το έχουμε ούτε σε 50 χρόνια. Ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Όχι, είναι καλό να ξεκινήσει συζήτηση, να ξεκινήσει προετοιμασία, αλλά όχι ότι θα το έχουμε αύριο μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Για τα επόμενα χρόνια το μείγμα για την ηλεκτροπαραγωγή είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε μεγάλο κομμάτι, φυσικό αέριο και υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Χρειαζόμαστε περισσότερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια αν μπορούμε να φτιάξουμε κάπου. Επίσης χρειαζόμαστε, η γεωμορφολογία της Ελλάδας βολεύει να δούμε και περιοχές για να κάνουμε αντλησιοταμίευση. Mm. Όπου τι είναι, ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο έχει συνήθως ένα ποτάμι το οποίο το σταματάς, κάνεις ένα φράγμα, ρέει το νερό και δουλεύουν οι τουρμπίνες. Και αυτό το νερό συνεχίζει την πορεία του. Στην αντλησιοταμίευση το φτιάχνεις μόνος σου. Βρίσκεις ένα σημείο που έχεις.
0: Διαφορά ύψους, έτσι.
1: Με υψομετρική διαφορά μπορείς να φτιάξεις δύο μεγάλους ταμιευτές νερού, ας πούμε δύο λίμνες τέλος πάντων. Βάζεις τις τουρμπίνες, πέφτει το νερό, δεν το αφήνεις να φύγει. Έχεις το ρεύμα από τις απέτο μεσημέρι που είναι φθηνό, το παίρνεις. Βάζεις τις τουρμπίνες, ξανανεβάζεις το νερό ψηλά και έτσι ουσιαστικά έχεις αποθηκεύσει αυτή την ενέργεια και τις φάζεις και δουλεύουν όποτε
0: θέλεις. Έχει μια κυκλική διαδικασία, μάλιστα. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαθηφυλάκη, σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαρά μου. Καλό απόγευμα.
0: Μιχάλης Μαθηφυλάκης, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε μέχρι τη Γαλλία να δούμε και εκεί τις εξελίξεις. Γιώργος Στασιόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, μέτρα το Παρίσι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, στην Γαλλία είδα ότι έχουμε μια κινητικότητα μεταξύ Γάλλων και Ομάν σε σχέση με τα στενά του ορμού. Τι ακριβώς έχει γίνει εκεί?
2: Ακριβώς. Χθες είχαμε την επίσκεψη του Σουλτάνου του Ομάν στο Ελιζέ, όπου είδε τον πρόεδρο Μακρόν. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όλοι μιλάμε για τα στενά του ορμού για το Ιράν. Το Ιράν ελέγχει το βόρειο κομμάτι. Στο νότια του το στενό του Ορμούς υπάρχει η Χερσόνησος του Μουσαντάμ, η οποία ανήκει στο Ομάν. Άρα το Ομάν και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Συναντήθηκε λοιπόν ο Σουλτάνος με τον πρόεδρο Μακρόν. Αυτό που προέκυψε στο ανακοινωθέν είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί εξέφρασαν την επιθυμία τους για την ελεύθερη κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, χωρίς κανένα περιορισμό και κυρίως χωρίς διόδια. Κάτι που, όπως διαπιστώνουμε, οι Ιρανοί το επιδιώκουν. Κάτι που εξηγεί ότι αμέσως στη συνέχεια το Ιράν απάντησε με όχι πολύ φιλικό τρόπο στα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης. Άρα έχουμε το Ομάν στα νότια των στενών ορμού που επιδιώκει την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το Ιράν που δεν το θέλει.
0: Συγγνώμη, το Ομάν συμφώνησε με τους Γάλλους σε ελεύθερη ναυσιπλοεία χωρίς τέλη διόδια κλπ.
2: Χωρίς κανένα εμπόδιο, ελεύθερη ναυσιπλοεία και χωρίς διόδια.
0: Για όλους.
2: Για όλους. Άρα το ΟΜΑΝ διαφοροποιείται σε σχέση με το Ιράν.
0: Είναι σημαντικό.
2: Άρα έχουμε και ανταγωνισμούς ακόμα και εκεί.
0: Είναι σημαντικό γιατί το Ιράν προσπάθησε να συμπεριλάβει το ΟΜΑΝ σε μια συμφωνία όπου και οι δύο θα βάζουν διόδια. Άρα για να μπορεί να μπορέσει το Ιράν να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει ελεύθερη δίωδος και να περνούν όλοι είτε το βόρεια είτε νότια και να πληρώνουν. Προσπάθησε να καλύψει τη δική του παράνομη απέτηση μέσα και από το ΟΜΑΝ. Αυτό είναι σημαντικό, μάλιστα.
2: Άρα βλέπω μια τεράστια εξέλιξη ότι η άλλη χώρα, η οποία άμεσα την αφορά, γιατί και αυτή ελέγχει εν μέρη τα στενά του ορμούς, έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και γι' αυτό ο Σουλτάνος ήρθε για πρώτη φορά στο Παρίσι να το συζητήσει με τον Γάλλο πρόεδρο για να μάθει η διεθνή κοινότητα τη θέση του ΟΜΑΝ. Πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Πολύ σημαντική. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, το οποίο έκανε εντύπωση. Βέβαια δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο, αλλά όσο να είναι, καταγράφεται. Ο Μελανσόν ζήτησε να φύγει η Γαλλία από το ΝΑΤΟ.
2: Ναι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όλοι υποψήφοι σιγά-σιγά, ο ένας με τον άλλον, έχουν ξεκινήσει καμπάνια. Ζήτησε την προσέγγιση της Γαλλίας με την Κίνα και να βγει η Γαλλία από το ΝΑΤΟ. Δεν του αρέσει το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι μια μεγάλη έκπληξη. Mm. Ένα κομμάτι της γαλλικής αριστεράς που έχει συγκεκριμένες πάγιες θέσεις δεν αποτελεί έκπληξη κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm. Η Λεπέν.
2: Η Λεπέν είναι σαν αμένα κάρβουνα. Περιμένουμε την απόφαση του. Mm-hmm.
0: Η Λεπέν.
2: Η Λεπέν είναι σαν αμένα κάρβουνα, περιμένουμε την απόφαση του εφετείου στις 7 Ιουλίου.

0: όπως το έχω ξαναπεί, με βάση το κατηγορητήριο, με βάση τις αποδείξεις, τις ομολογίες. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν ομολογίες, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν παρακολουθήσεις τηλεφώνων. Η απόφαση είναι σίγουρη ότι θα καταδικαστεί και στην αίτηση. Μετά η ποινή, αυτό θα αποφασίσει η γαλλική δικαιοσύνη. Αλλά είναι μάλλον σίγουρο, εκτός αν υπάρξει έκπληξη, ότι δεν θα μπορέσει να είναι υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές.
1: Οπότε θα κατέβει ο Μπαρντελά εκτός απρόπτου.
0: Ναι, αυτό κυκλοφορεί, αν και ο Μπαρντελά κάνει μικρά πολιτικά λάθη. Υπήρξε ένα θέμα στη Γαλλία. Πρόσφατα είχαμε ένα πολύ θλιβερό περιστατικό, την κακοποίηση και τη δολοφονία ενός μικρού κοριτσιού. Υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν κάποιες πορείες διαμαρτυρίας. Δυστυχώς ο Μπαρντελά έκανε το...
1: Η κακοποίηση έγινε από Γάλλο ή από ξένο από μετανάστη.
0: Κοιτάξτε, η εγκληματικότητα έγινε από Γάλλο. Δεν είναι θέμα αν είναι... Mm-hmm. Να βγούμε από αυτή τη λογική.
1: Όχι, το ρωτάω επειδή είναι στην ατζέντα της ΠΕΝ και του Μπαρντελά, γι' αυτό το ρωτάω. Επειδή είπατε ότι έκανε ένα τόπιμο Μπαρντελά, καταλαβαίνω μάλλον θα πείτε, γι' αυτό ρωτάω.
0: Η εγκληματικότητα προέρχεται από παντού. Αν θέλετε να απαντήσετε.
1: Όχι, δεν προέρχεται από παντού. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Αναλογικά, ποσοστά υγεία δεν προέρχεται από παντού. Αλλά ναι. Αυτό είναι μια συζήτηση. Υπάρχουν ποσοστά τα οποία είναι συντριπτικά και προέρχονται από συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, τι έκανε ο Μπαρντελά.
0: Στην περίπτωση αυτή, ο κατηγορούμενος προς το παρόν είναι Γάλλος πολίτης.
1: Γάλλος πολίτης καταγωγής.
0: Γαλλικής καταγωγής.
1: Okay. Ωραία, το λέω καταγωγής. Το ρολό γιατί το επαναλαμβάνω, γιατί είναι στην ατζέντα της Λεπέν και του Μπαρντελά. Αυτό ρωτάω. Τι έκανε ο Μπαρντελά λοιπόν.
0: Ο Μπαρντελά λοιπόν, ενώ υπήρξαν πορείες διαμαρτυρίας για το εάν και εφόσον η γαλλική δικαιοσύνη λειτουργεί σοβαρά. Και μάλιστα γρήγορα υπήρξε κάποια κριτική και το συγκεκριμένο άτομο υπήρξαν ήδη καταγγελίες, αλλά η δικαιοσύνη λειτουργήσε πιο αργά. Ο Μπαρντελά προτίμησε να πάει στο ράλι του Μονακό, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι ένα μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στη Γαλλική Ριβιέρα, σε ένα πολύ πολυτελές μέρος όπως είναι το Μονακό. Κάτι το οποίο φάνηκε δεν άρεσε πάρα πολύ σε πολλά στελέχη του κόμματος της Λεπέν. Το θεώρησαν τη στιγμή που υπάρχει ένα κοινωνικό θέμα, πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει σε μια εκδήλωση. Με στάρ και με διασημότητες.
1: Είναι μεγάλο λάθος αυτό, έτσι. Όταν έχεις ένα έγκλημα το οποίο αποκτά εθνικό, έχει εθνικό αποτύπωμα επικοινωνιακό, εν πάση περιπτώσει, και έχει προκαλεί κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση πανεθνική, το να πηγαίνει σε ράλι είναι, αν μη τι άλλο, επικοινωνιακό τουλάχιστον φάουλ, έτσι.
0: Γι' αυτό πολλά στελέχη του Εθνικού Μετώπου φαίνεται να προτιμούν τελικά να μην καταδικαστεί η κυρία Λεπέν, τη θεωρούν πολύ πιο όρημη σε σχέση με τον κύριο Μπαρντελά για να παρουσιαστεί στις εκλογές την επόμενη χρονιά.
1: Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει φάουλ ο Μπαρντελά τέτοιου είδους.
0: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει τις ευκαιρίες να κάνει, να αποδείξει εάν είναι άξιος να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Είναι πολύ δύσκολες εκλογές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή σε κάθε κίνηση που θα κάνεις. Ο κύριος Μπαρντελά κάνει συγκεκριμένες επιλογές. Αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι πρώτος στα γκάλοπ, θεωρητικά, γιατί είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Θα δούμε τα πραγματικά ποσοστά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Προς το παρόν μιλάμε για ένα 34-35%.
1: Πολύ ψηλό.
0: Αυτά είναι θεωρητικά νούμερα.
1: Θεωρητικά, αλλά πολύ μεγάλο.
0: Εντάξει, όπως σας έχω ξαναπεί, υπάρχει μια παροιμία στη Γαλλία. Προσοχή, αυτός που είναι πρώτος ένα χρόνο πριν.
1: Δεν βγαίνει πρόεδρος.
0: Δεν εκλέγεται ποτέ. Υπάρχει μάλιστα άγραφος νόμος. Το άμα ρωτήσετε.
1: Στατιστικά είναι αυτό. Για
0: ανέκδοτο. Περιμένουμε. Από Οκτώβριο θα αρχίσουμε να έχουμε πραγματικά νούμερα. Αξιόπιστα στοιχεία.
1: Ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Στασιόπουλε. Γιώργος Στασιόπουλος από Παρίσι, τον ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης για τον αντιαεροπορικό Παύλα αντιβαλιστικό θόλο για την ασπίδα του Αχιλέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Καλώς επισπεύδεται η κατάσταση, γιατί μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο και δεν ξέρει κανείς τι θα προκύψει μετά τις εκλογές. Άγγελος Χωριανόπουλος, Future Warfare και futurewarfare.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε επίσπευση της διαδικασίας για την έγκριση της ασπίδας στο Αχιλέα του θόλου, έτσι.
1: Ναι, έχουμε επίσπευση των διαδικασιών με σκοπό να ολοκληρωθούν σε πάρα πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναμέναμε. Έχουμε επίσπευση και των διαδικασιών για να κλείσει και το πακέτο μεταφοράς τεχνογνωσίας σε επίπεδο

0: 5%. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό ζήτημα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, διότι δεν έχει διαχωριστεί και δεν έχει ξεκαθαριστεί στο 100% το ποιες είναι οι ελληνικές εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν υποκατασκευή, και δεν έχει ξεκαθαρίσει στο 100% και το έργο της υποκατασκευής. Δηλαδή, θα μιλάμε για υποκατασκευή σε βλήματα αυτά καθ' αυτά, σε σωλήνες εκτόξεως αντιεροπορικών βλημάτων, σε ραντάρ. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει στο 100% αυτά τα ζητήματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ πέρα στον κόσμο για να το καταλάβει. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή απλά αγορά 4 ή 5 αντιεροπορικών συστημάτων και τέλος. Έχουμε ουσιαστικά μια εισαγωγή νέου δόγματος για τον ελληνικό στρατό και κυρίως για τα συστήματα εράμινας και για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν συνεργατικά με την πολεμική αεροπορία. Μιλάμε δηλαδή για κάτι πάρα πολύ ευρύτερο, αν μπορούμε να το συγκρίνουμε από την αγορά των Μπελαρά ή από την αγορά των Ραφάλ. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ευρύτερο που έχει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα στην πολεμική διαδικασία την ώρα της κρίσης και ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα εννοείται στην ελληνική ιδιωτική αμυντική βιομηχανία και στην κρατική αμυντική βιομηχανία, καθώς αμφότεροι θεσμοί θα αναλάβουν ένα υποκατασκευαστικό έργο, το οποίο και αυτό με τη σειρά του θα δημιουργήσει σε βάθος χρόνου κάποιες εκπληκτικά ευνοϊκές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε και εμείς δικά μας οπλικά συστήματα με βάση την τεχνογνωσία που θα λάβουμε από το Ισραήλ. Οπότε, ο λόγος για τον οποίο έχουμε την αύξηση αυτή τη ταχύτητα με την οποία θα ολοκληρωθεί το έργο, νομίζω είναι ξεκάθαρος και έχει και ένα πάρα πολύ βαθύ πολιτικό αποτύπωμα.
1: Είναι σημαντικό το 25% να αφορά μεταφορά πραγματικής τεχνολογίας, υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή όχι να το πω απλά, όχι λαμαρινό δουλειά, να αφορά σε τεχνολογία η οποία θα μείνει στη χώρα και θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη δικής μας τεχνογνωσίας.
0: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί εδώ πέρα να πούμε πάνω σε κάποια πολύ βασικά προβλήματα που έχει πέσει πάνω το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΘΑ. Και το λέω με καλό χαρακτηρισμό, δεν το λέω για κακό. Το Ισραήλ δεν έχει ξαναδώσει μεταφορά τεχνογνωσίας σε τόσο υψηλό επίπεδο για αντιεροπορικά συστήματα ουδέποτε στην ιστορία του. Ακόμα και το ίδιο το Ισραήλ, που είναι ένα πάρα πολύ πιο όριμο σε θεσμούς και διαδικασίες κράτος από την Ελλάδα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι καλείται να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξανακάνει. Ωραία. Αν ψάξετε στην παγκόσμια βιβλιογραφία, έχει δώσει σε ελάχιστο βαθμό μεταφορά τεχνογνωσίας για συγκεκριμένα ζητήματα για καλωδιώσεις και για λαμαρίνες, όπως είπατε, δηλαδή για μικροδουλειές που δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό αποτύπωμα στην εκάστοτε βιομηχανία. Οπότε και Ελλάδα και Ισραήλ αυτή τη στιγμή, για ένα τόσο υψηλού επίπεδου και μικρού χρονικού διαστήματος ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληθεί, έχουν πέσει για να μπορέσουν να τελειοποιήσουν αυτή την κατάσταση, η οποία θα αλλάξει τα ισοζύγια ισχύως στα ελληνοτουρκικά. Ξαναλέω, είναι κατά κύριο λόγο, είναι πάρα πολύ μεγάλο το πολιτικό αποτύπωμα που θα αφήσει αυτή η αγορά, γιατί το ισοζύγιο ισχύω στα ελληνοτουρκικά δεν θα είναι το ίδιο. Ένας φόρτος επιχειρήσεων, ένας μεγάλος φόρτος επιχειρήσεων, θα φύγει από την πλάτη της πολεμικής αεροπορίας, σε μικρότερο βαθμό και από τις αντιεροπορικές κρούσεις που πρέπει να κάνει το πολεμικό ναυτικό, και θα την αναλάβουν τα αντιεροπορικά συστήματα ξηράς, τα οποία θα διαθέτουμε. Οπότε μιλάμε για αυτό που είχαμε ξαναπεί πριν από 2 μήνες ουσιαστικά, για εισαγωγή δόγματος, για doctrine import, για κάτι πάρα πολύ ευρύτερο από αγορά οπλικών συστημάτων.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό συμπίπτει με την ορίμανση στο ελληνικό οικοσύστημα, στις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, τεχνολογιών και οπλικών συστημάτων που κουμπώνουν με αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ανάπτυξη μη επανδρομένων βλημάτων, δυνατοτήτων αντιπλοϊκών, αντιεροπορικών, περιφερόμενα πυρομαχικά κλπ.
0: Θα προσθέσω εγώ και πάρα πολλών αντιντρόν συστημάτων ή συστημάτων που μπορούν να λειτουργήσουν σε έναν αντιντρόν θόλο. Παράδειγμα, η ΕΑΒ ετοιμάζει τώρα το Κένταυρος 2. Κένταυρος 2, ξαναλέω. Όχι Κένταυρος 1, νέο σύστημα, Κένταυρος 2. Το οποίο είναι πάρα πολύ πιο ολοκληρωμένο και έχει πάρα πολύ πιο όριμη και ολοκληρωμένη διασύνδεση με συστήματα ιδιωτικών ελληνικών αμυντικών εταιριών. Κατά πάσα πιθανότητα της ελληνικής ΘΕΟΝ και της ελληνικής ΔΙΛΙΑΝ, που έχουν αυτόνομους πύργους επιτήρησης που μπορούν να εχνηλατήσουν επιβεβαιωμένα και σε πεδίο ασκήσεων εχθρικά STD drone και tactical drone. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το σύστημα θα κουμπώσει και με τα Barak MX, όπως ήδη έχει προσπαθήσει να κουμπώσει με τα Barak MX της Εθνικής Ουράς. Είναι πάρα πολλές εξελίξεις όλες αυτές μαζεμένες, αυτιστικά είναι πάρα πολλές. Είναι κάτι καινούριο για τη χώρα και καλούμαστε να κλείσουμε κενά δεκαετιών μέσα σε μόλις λίγα χρόνια και με περιορισμένο οικονομικό μπάντζετ.
1: Είναι ευτυχής η συγκυρία ότι οριμάζει η ελληνική τεχνολογία, το ελληνικό οικοσύστημα με τέτοιες υψηλών απαιτήσεων και υψηλής τεχνολογίας συστήματα με την αγορά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τους Ισραηλινούς. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί όντως να λειτουργήσει εκθετικά, κβαντικά, δηλαδή να αλλάξει χώρα επίπεδο μέσα σε 2-3 χρόνια.
0: ακριβώς, ναι, το χρονικό διάστημα που θέσατε είναι ακριβώς αυτό, σε 2-3 χρόνια, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν και όριμες ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες που μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν αυτήν την αγορά τεχνογνωσίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας εφόσον το επιθυμούν. Και εδώ πέρα να πούμε το εξής, αυτός ο λόγος που συζητάμε τώρα είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει τους τόνους έναντι της Αθήνας. Δεν είναι ούτε οι επισκέψεις τελεχών στην Κύπρο ή στο Ισραήλ, δεν είναι ούτε σε τόσο μεγάλο βαθμό οι εξορίξεις με τις ΗΠΑ, όπου υπάρχει ο παράγοντας των εξορίξεων, δεν την υποβαθμίζω, αλλά αυτό που γίνεται σε εξοπλιστικά, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί μέχρι το 2030-2032 και έρθει μια ελληνοτουρκική κρίση, αλλάζουν κυριολεκτικά τα σενάρια τα οποία εξετάζει η Τουρκία. Υπάρχει μια στροφή 180 μοιρών. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί αυτή την ανισορροπία ισχύως στα ελληνοτουρκικά. Είτε έχει το καν, είτε δεν έχει το καν, είτε έχει τα ακινητή, δεν έχει τα ακινητή, είτε έχει πυράβλους 200 χιλιόμετρων, είτε δεν έχει. Μπαίνουν σε μια τελείως διαφορετική εξίσωση τα ελληνοτουρκικά για τις επόμενες δεκαετίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Άγγελος Χωριανόπουλος, τον ευχαριστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παλά πολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με τα άλλα ενεργειακά τα δικά μας. Αναφέρομαι στο χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων, να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Γιατί είχαμε την αποχώρηση Τσέξτον από το ένα θαλάσσιο τεμάχιο για λόγους τεχνικούς. Μένει να δούμε τι θα γίνει με την προγραμματισμένη δοκιμαστική στο Ιόνιο και τι θα γίνει και με το άλλο θαλάσσιο τεμάχιο στην Κρήτη. Κωνσταντίνος Ταμπολής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη.
0: Υπάρχει προγραμματισμένη γεώτρηση για το Ιόνιο, θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Έχουμε την αποχώρηση Τσέξτον από το ένα θαλάσσιο τεμάχιο, έχει μείνει στο άλλο. Τώρα υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση για το τι κάνουν οι αμερικανικές εταιρείες στην Ευρώπη, λόγω του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού ζουρλομανδία, έτσι.
1: Ναι. Πράγματι, εδώ η Exxon Mobil έχει αποφασίσει να φύγει από την Ευρώπη, διότι δεν μπορεί να δεχθεί την οδηγία την κοινοτική της δέουσας επιμέλειας εταιρικής βιωσιμότητας. Είναι το λεγόμενο Corporate Sustainability Due Diligence Directive, το οποίο σε υποχρεώνει να κάνεις πλήρη απολογισμό και συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά κριτήρια βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα, σε όλη την προμήθεια. Δηλαδή από τη στιγμή που γίνεται η εξόριξη μέχρι τη στιγμή που το πετρέλαιο θα πάει στο δηληστήριο και τα λοιπά. Λοιπόν, και αυτό όχι μόνο η ExxonMobil αλλά και άλλες εταιρείες έχουν δηλώσει ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να το δεχθούν και έχουν ζητήσει να το αλλάξει, να αλλάξει τους όρους ή να αναβάλει την εφαρμογή του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν προχωράνε με αυτόν τον τρόπο που θα ήθελαν οι εταιρείες και γι' αυτό η Exxon Mobil έχει αποφασίσει να φύγει εντελώς από την Ευρώπη.
0: Και συγγνώμη, τι σημαίνει αυτό, θα φύγει και από εμάς?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα, αλλά σας πω ότι γνωρίζουμε που είναι για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή κλείνουν τα γραφεία του στο Λονδίνο που ήταν τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και πωλούν 600 ανθρώπους προσωπικό. Επίσης έχουν αποχωρήσει ή βρίσκονται σε φάση αποχώρησης από όλα τα κοιτάσματα που είχαν ενδιαφέροντα στη Βόρειο Θάλασσα. Περισσότερα πρέπει να τα έχουν πουλήσει. Και ασφαλώς θα μπουν και άλλες χώρες στην ουρά. Δεν ξέρουμε αυτό πόσο επηρεάζει την Ελλάδα, αλλά φήμες λένε ότι έχει ήδη θέσει το θέμα η Exxon Mobil στην ΕΔΕ ότι δεν θα ήθελε να ανανεώσει τη σύμβασή της, που νομίζω έχει δικαίωμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2026 για το κοίτασμα νοτιοδυτικά της Κρήτης, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αυτό.
0: Συγγνώμη, άρα υπάρχει, αν αυτό ισχύει, ότι έχουν ενημερώσει τους δικούς μας ότι θα φύγει λόγω των περιορισμών της Ευρώπης, σημαίνει ότι η αρχική εγκατάλειψη του πρώτου θαλασσίου τεμαχίου δεν είχε γίνει μόνο για τεχνικούς λόγους, και ότι ήταν ένα πρώτο βήμα αποδέσμευσης. Αν ισχύει.
1: Ενδεχομένως. Δεν γνωρίζω, δεν έχω εικόνα, ναι. Αλλά μπορεί να συμβαδίζουν και οι δύο λόγοι στο πρώτο κοίτασμα.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό πολύ σοβαρό πάντως. Αν φύγει έξω συνολικά, είναι πολύ σοβαρό. Με την γεώτρηση στο Ιόνιο, τι έγινε, την
1: προγραμματισμένη. Αυτό παραμένουν, καθότι έχουν ένα σημαντικό έχουν ένα σημαντικό μερίδιο, το 60%, συμμετέχει η Hellenic και η Energean. Να θυμίσουμε ότι η Energean είναι ο operator, δηλαδή έχει την ευθύνη.
0: Ο διαχειριστής, ναι.
1: Τη διαχειριστή. Αυτό έχει ενδιαφέρον και δεν είναι η Exxon που θα περίμενε κανένας ως εταιρεία με το μεγαλύτερο ποσοστό και την μεγαλύτερη εμπειρία. Ενδεχομένως από τότε να θέλανε να κρατήσουν αυτή τη στάση. Αν ισχύσει η πλήρης αποχώρηση από την Ευρώπη, ενδεχομένως θα φύγουν και από αυτό το μπλοκ, εφόσον βέβαια έχει βρεθεί κάποιος αντικαταστάτης, δεν θα φύγουν έτσι. Η διαδικασία αποχώρησης μιας πετρελαϊκής από μια χώρα δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε κάποιους μήνες, παίρνει κάποια χρόνια. Αυτό όχι μόνο στην εδώ περίπτωση και στην περίπτωση της Λιβύης που πήγαν παλιότερα πετρελαϊκές και σε άλλα μέρη. Είναι μια αργή διαδικασία, αλλά βέβαια όταν έχει τη σοβαρότητα μιας εταιρείας όπως είναι η ExxonMobil, καταλαβαίνει κανένας ότι αλλάζει η γεωπολιτική κατεύθυνση της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία μην ξεχνάμε ότι έχει παραχωρήσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη.
0: Έχει και στη Λιβύη απέναντι. Δηλαδή, εδώ θα έχουμε το οξύμορο, αν γίνει, ελπίζουμε να μην γίνει.
1: Ναι.
0: Ας πούμε να φύγει από εμάς, να παραμείνει όμως στη Λιβύη, με ό,τι αυτό σημαίνει και γεωπολιτικά.
1: Ακριβώς. Παραμένει στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, όπου υπό το τρίγωνο αυτό έχει άλλες συνέργειες, καθότι υπάρχουν, υπάρχει συνδυασμός των κοιτασμάτων κάτω εκεί και είναι πολύ δύσκολο να φύγει.
0: Το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζει τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι παράφρονες των Βρυξελών.
1: Επειδή συνδέεται με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ, δεν είναι τόσο εύκολη η αποδέσμευση, αν θέλετε, η απαγκίστρωση. Όμως θα πρέπει να δούμε, κύριε Καλαρίτη, γενικότερη κατεύθυνση της Exxon Mobil σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό θα το δούμε καλύτερα διαβάζοντας τον ετήσιο απολογισμό της Exxon Mobil, τον οποίο όμως ομολογώ δεν έχω διαβάσει. Οπότε δεν μπορώ να σας διαφωτίσω.
0: Εκεί θα δείξει τις κατευθύνσεις της για το επόμενο διάστημα,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή αφενός απολογισμού αφετέρου προοπτική.
1: Ακριβώς. Όλες οι εταιρείες το κάνουν αυτό και συνήθως λένε αυτά τα οποία πιστεύουν και πράττουν, διότι έχουν να αντιμετωπίσουν τους μετόχους τους. Και στους μετόχους τους πρέπει να είναι απόλυτα ειλικρινείς. Άρα εδώ πάμε σε ένα άλλο, σε μια άλλη έκφανση του διεθνούς ρόλου μιας παγκόσμιας εταιρείας όπως είναι η ExxonMobil.
0: Πάντως σε περίοδο ενεργειακής κρίσης και ενεργειακών ελλειμμάτων, το ότι η Ευρώπη συνεχίζει να αυτοκτονεί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί στην Ευρώπη κάποια στιγμή. Γιατί εδώ φαίνεται ότι κάποιοι στις Βρυξέλλες λειτουργούν είτε αποκομμένα τελείως, έχοντας αυτονομηθεί από την πραγματικότητα, είτε εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρώπη έχει μπει σε μια πολύ λάθος κατεύθυνση όσο αφορά την ενεργειακή της, το ενεργειακό της σύστημα, αν θέλετε, διότι πρόκειται περί ενός συστήματος από τον νότο στο βορρά και από ανατολή εις δύση. Λοιπόν, αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά και ανταγωνιστικά με τον τρόπο που είναι δομημένο και πάει να δομηθεί σήμερα. Δηλαδή το πλήρη, όπου ο στόχος είναι ο πλήρης εξηλεκτρισμός του συστήματος ανεξαρτήτως κόστους. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή, και αν τριπλασιαστούν οι τιμές, εσύ θα εξακολουθήσεις να θες να εξηλεκτρίσεις όλο το σύστημα, να κάνεις τα πάντα σε εξηλεκτρισμό τη στιγμή που άλλες χώρες, στην Ασία, στην Αμερική κτλ., έχουν μια πιο μέση του δρόμου πορεία. Από αυτή την άποψη, ναι, η Ευρώπη αυτοκτονεί αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Διότι έχει μια μονομέρεια και μια έμονη ιδέα ότι πρέπει με κάθε τρόπο να μειώσει τις εκπομπές. Και λοιπόν τι έγινε? Θα έχεις μειωμένες εκπομπές στην Ευρώπη και αυξημένες εκπομπές σε όλο τον υπόλοιπο
0: στην
1: κόσμο.
0: Στην Κίνα παντού, ναι. Άρα εσύ το μόνο θα κάνεις είναι ότι θα παγώσεις, θα πεινάσεις και θα ζεσταίνεσαι, γιατί δεν θα έχεις ενέργεια και θα χάσεις την ανταγωνιστικότητά σου, αλλά οι άλλοι θα συνεχίσουν να μολύνουν μια χαρά. Εξάλλου η Ευρώπη ευθύνεται για πολύ μικρό μέρος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, έτσι.
1: Ακριβώς, ούτε το 7%.
0: Παρ' όλα αυτά προτιμά να αυτοκτονήσει. Εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί κάποια στιγμή η Ευρώπη, οι παράφρονες των Βρυξελών θα πάρουν όλη την Ήπειρο μαζί τους. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι η μία βιομηχανία φεύγει μετά την άλλη. Καινούργιες βιομηχανικές δραστηριότητες δεν ξεκινάνε στην Ευρώπη. Πάνε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος παρά της Ευρώπης. Οι τιμές του ηλεκτρισμού είναι δυόμιση φορές πάνω από αυτές που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τρεις φορές επάνω από ό,τι είναι στην Κίνα. Λοιπόν, άρα έχει να ανταγωνιστεί με αυτές τις χώρες.
0: Ναι.
1: Και ο ανταγωνισμός δεν είναι εύκολος, καθότι το ενεργειακό κόστος, ανάλογα με το τι προϊόν παράγεις, η υπηρεσία, κυμαίνεται από το 20% στο 50%. Προϊόντα, 50% σε κάποια βιομηχανικά προϊόντα είναι το ενεργειακό κόστος που μετράει. Σάρα λιγότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση επισέρχεται σε μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά.
0: Άρα χάνεις ανταγωνιστικότητα οριζόντια σε όλους τομείς, μάλιστα. Έναντι Κίνας, ΗΠΑ και το λοιπόν.
1: Άρα αυτό, αν θέλετε, είναι το πρόβλημα. Τώρα, το αν θα αποχωρήσει η ExxonMobil, είναι και αυτό ένα.
0: Αυτό αφορά ειδικότερα εμάς, βέβαια.
1: Ναι, είναι ενδεικτικό της όλης άρρωστης κατάστασης που υπάρχει σε αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμπολή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Κωνσταντίνος Σταμπολής, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

5 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τρίτης 30 Ιουνίου είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει τον Αιμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Λίγο πιο έντονη, όχι κάτι ανυπόφορο και μη συνηθισμένο για την πρωτεύουσα η ζέστη, αλλά μας είχε καλομάθει λιγάκι το αεράκι των τελευταίων ημερών. Σε νεαρότερες ηλικίες απολαμβάνουν πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, μεγαλώνοντας αυτή η ζέστη δεν παλεύεται με την ίδια ευκολία ίσα ίσα και αρχίζει αυτό το κλασικό Ελλάδα με τον ήλιο και με την θάλασσα να παίρνει διάσταση τους καλοκαιρινούς μήνες μόνο αν είσαι σε κάποιο μέρος παραθαλάσσιο. Δεν λέω νησί, έστω παραθαλάσσιο. Θα μου πείτε, μα η Αττική είναι και έχει αυτό το πλεονέκτημα να είναι από τις ελάχιστες πρωτεύουσες που έχουν δίπλα τους θαλάσσιο μέτωπο. Εντάξει, καταλαβαίνετε όμως με ποια έννοια το λέω. Εγώ προσωπικά πλέον εδώ και κάποια χρόνια προτιμώ πολύ περισσότερο το φθινόπωρο, μη σας πω και τον χειμώνα. Δεν ξέρω αν και άλλοι με τα χρόνια μοιράζεστε το ίδιο σκεπτικό. Θεματική βραδιά απόψε και επιστρέφουμε με την θεματική την πρώτη από τις δύο που έχουμε κάθε εβδομάδα, βράδυ Τρίτης και βράδυ Πέμπτης. Τις Τρίτες έχουμε θεματική με θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Να σας πω την αλήθεια, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε μαζί είτε ολόκληρο, είτε ολόκληρο τον Ιούλιο, είτε ένα μεγάλο μέρος του Ιουλίου. Και δεν είμαι σίγουρος εάν μέσα στον Ιούλιο θα διατηρήσω αυτές τις δύο θεματικές βραδιές. Σκέφτομαι μήπως κρατήσω μόνο την μία, της Τρίτης, με την επικαιρότητα ή και καμία και επιστρέψουμε κανονικά από τον Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει η επόμενη ραδιοφωνική περίοδος. Είναι κάτι που το σκέφτομαι, να μην έχουμε είτε μία είτε και τις δύο θεματικές βραδιές στη διάρκεια του Ιουλίου. Θα λείπετε σιγά σιγά όλο και περισσότεροι. Δεν θέλω να βάλω, θα μου πείτε η επικαιρότητα, γι' αυτό σκέφτομαι μήπως την κρατήσω. Δεν είναι κάτι που ένα θέμα το οποίο, πώς να το θέσω, το βάζεις χωρίς να συμμετέχουν πολλοί. Τις Πέμπτες ας πούμε τα θέματα που έχω θα προτιμούσα να μην τα κάψω σε μια περίοδο που θα είναι μικρότερη η συμμετοχή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο που θα έχουμε όλοι επιστρέψει, εκτός από εκείνους τους λίγους αρκετά πιο τυχερούς που έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν, διότι περί απόλαυσης πρόκειται, διακοπές Σεπτέμβριο μήνα. Η συντριπτική πλειονότητα των υπολείπων μπορούμε να λείψουμε τον Ιούλιο και ακόμα περισσότεροι τον Αύγουστο, διότι τότε κλείνουν οι εταιρείες στις οποίες εργαζόμαστε. Η θεματική βραδιά απόψε, όπως πιθανότατα να έχετε προβλέψει οι πιο τακτικοί ακροατές, θα έχει να κάνει με το θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια η οποία εδώ και 4 χρόνια που έχει ξεκινήσει, από το Μάιο-Ιούνιο έκανε σιγά σιγά τα πρώτα της βήματα, την πρώτη της έτσι μικρή εμφάνιση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε, εδώ και 4 χρόνια δεν μας έχει αφήσει. Εξακολουθεί να είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το πιο σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες. Τους αγγίζει σχεδόν όλους. Η διαφορά είναι ότι κάποιους τους... Εντάξει, υπάρχει και ένα ποσοστό που δεν το αγγίζει, αλλά πρέπει να είναι σχετικά μικρό. Η διαφορά με τους υπόλοιπους που τους αγγίζει είναι ότι κάποιους τους αγγίζει περισσότερο και κάποιους λιγότερο. Δηλαδή ακόμη και πολίτες, οικογένειες που έχουν μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Μπορεί να δουλεύουν και οι δύο. Μπορεί ο ένας αλλά να έχει καλό μισθό,
ακόμη και αυτοί βλέπουν σημαντικές διαφορές στα καθημερινά, στα μηνιαία τους έξοδα. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που τους μισούς τους αγγίζει και τους άλλους μισούς όχι. Θεωρώ ότι αγγίζει σχεδόν όλους, για να μην είμαι απόλυτος το λέω το σχεδόν. Κάποιους λιγότερο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Κάνουμε για την ακρίβεια, δεν είναι από τις θεματικές που κατά καιρούς έχουμε ξανακάνει, είναι από τις θεματικές που επαναλαμβάνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς επανέρχεται διαρκώς στην επικαιρότητα, λόγω και των συναντήσεων που είχαμε χθες από την πλευρά της κυβέρνησης με αρμόδιους φορείς, για πάγωμα των τιμών για 2 μήνες. Έτσι έχουμε ενημερωθεί και με πρόβλεψη, αυτό λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, να υπάρξει και μείωση σε προϊόντα, βασικά όπως τα λένε αγαθά, από 1η Σεπτεμβρίου, με το που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Υπήρχαν επαφές ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους φορείς της αγοράς και αυτό που συμφωνήθηκε είναι για τους επόμενους 2 μήνες, για Ιούλιο και Αύγουστο, να μείνουν οι τιμές σταθερές, να μην αυξηθούν. Και στη συνέχεια, πάλι σύμφωνα με την υπόσχεση, αν θέλετε, της κυβέρνησης, από το φθινόπωρο, από 1η Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσουν να υπάρχουν και μειώσεις σε βασικά αγαθά. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε στην αγορά και η αγορά υποσχέθηκε στην κυβέρνηση ότι θα διατηρήσει σταθερές τις τιμές για το επόμενο δίμηνο, δεν θα υπάρξουν αυξήσεις, προκειμένου να αρθεί το πλαφόν στο μεικτό κέρδος σε 63 κατηγορίες προϊόντων. Αυτό το πλαφόν στις συγκεκριμένες 63 κατηγορίες προϊόντων λήγει σήμερα. Έλυγε, αν θέλετε, σήμερα. Οπότε το παρασκήνιο των συνομιλιών μας λέει ότι από την πλευρά της η αγορά είπε σταματήστε με αυτό το πλαφόν και εμείς θα υποσχόμαστε ότι θα διατηρήσουμε για το επόμενο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου σταθερές τις τιμές. Την εκεχηρία αυτή την ανακοίνωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, που όπως είπε επιτεύχθηκε στη συνάντηση που είχε προηγηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση αυτή έγινε υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν λέω ότι η συνάντηση ήταν με φορείς της αγοράς, αναφέρομαι στον ΣΕΒ, στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στον ΣΕΒΔ, είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, και στην ΕΣΕ, είναι η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Το οικονομικό ρεπορτάζ μας λέει ότι η συγκεκριμένη κατηγορία, οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες της αγοράς είδαν πολύ θετικά την άρση του πλαφών. Βεβαίως το μεγάλο τώρα στοίχημα είναι από τον Σεπτέμβριο κατά πόσο θα υπάρξει στοίχημα είναι και η διατήρηση για αυτό το δίμηνο, αλλά ακόμα μεγαλύτερο από Σεπτέμβριο, από 1η Σεπτεμβρίου, κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η μείωση. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη η περίοδος αρχές Σεπτεμβρίου συμπίπτει με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθιερωθεί η ΔΕΘ να είναι το σημείο που η εκάστοτε κυβέρνηση κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού προγράμματος και αναφέρεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του επόμενου έτους ή των επόμενων ετών. Και γενικώς έχουμε μάθει στην ΔΕΘ να υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Οπότε πέφτει μαζί οι αρχές το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου με την ΔΕΘ και προφανώς αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έτυχε. Πώς σας φαίνεται αυτή η συμφωνία, πώς βλέπετε γενικότερα το θέμα της ακρίβειας, αν έχετε παρατηρήσει εσείς κάποια βελτίωση το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με το προηγούμενο. Επαναλαμβάνω, εγώ χρονικά με
θεωρώ ότι οριοθετείται η ακρίβεια από το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο του 2022. Θεωρώ ότι συμπληρώνει ήδη 4 χρόνια. Αν πάμε ακόμα πιο πίσω με το καλοκαίρι του 19, η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου και επιλέγετε συγκεκριμένα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, που είναι πιο εύκολο, εννοώ, διότι έχετε ένα αρχείο. Αλλά κάποιος ο οποίος αγοράζει διαδικτυακά και θυμάται ότι για αυτά τα προϊόντα, ή βλέπει πλέον καταγεγραμμένα στο προφίλ του ότι για τα ίδια προϊόντα τι πλήρωνα το 19 και τι πλήρωνα από το 22 και μετά, με συγχωρείτε, αλλά σίγουρα έχει σημαντική μείωση η περίοδος του 19 σε σχέση με την συνέχεια. Ήρθε ο COVID βεβαίως, πήγαν όλα πίσω για κάνα 2 χρόνια, και γι' αυτό αυτός είναι ο λόγος που οριοθετώ ως ξεκίνημα της ακρίβειας στην χώρα μας το καλοκαίρι του 2022. Το ξέρω ότι κάποιος θα πει ότι μα το κύμα ακρίβειας ήταν κάτι γενικότερο και είχε συνδεθεί και με Ρωσο-Ουκρανικό και μετά ήρθανε και με το πόλεμο του στη Γάζα και μετά με τον πόλεμο τώρα στα στενά του Ορμούς, στον Περσικό κόλπο. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες χώρες αυξήσεις. Βλέπει κάποιος τους ανθρώπους, τους πολίτες σε χώρες από όλο τον κόσμο να αναφέρονται στο θέμα της ακρίβειας. Στο κομμάτι όμως που μας ενδιαφέρει, σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οργανισμό που ανήκουμε, και μάλιστα από τα πρώτα μέλη, μόλις 10 ήμασταν. Παρένθεση, τελικά όταν γινόταν αυτή η μεγάλη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πρέπει να προχωρήσουν πρώτα σε εμβάθυνση και μετά σε διεύρυνση, δηλαδή πρώτα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους οι χώρες μέλη και μετά να ανοίξουν και να υποδεχθούν άλλες χώρες μέλη, τελικώς από ό,τι φάνηκε εκείνοι που επικράτησαν ότι πάμε πρώτα στη διεύρυνση, πάμε να δεχθούμε και άλλες χώρες και μετά θα κάνουμε την εμβάθυνση, ήταν λάθος. Και δεν ξέρω αν ήταν λάθος η σκέψη τους επειδή δεν συνεκτίμησαν σωστά κάποια πράγματα, ή αν καταλάβαιναν ότι είναι λάθος, ότι πρώτα διεύρυνση και μετά εμβάθυνση θα φέρει αναπιθύμετα αποτελέσματα, αλλά δεν τους ένοιαζε διότι αυτό θέλαν να πετύχουν ούτως ή άλλως. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες χώρες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Βλέπουμε όμως, μας τα λέει και ο κύριος Χατζησαλάτας, που τον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη, ο οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, ότι όταν ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη είναι στο 3% και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα μας είναι στο 5%. Το καταλαβαίνω, τη δεκαετία του 80 ο πληθωρισμός ήταν διψήφιος και πάντα είχε τον αριθμό 2, όχι τον αριθμό 1 μπροστά, αλλά μάθαμε για πάρα πολλά χρόνια, από το 2000 ειδικά και μετά, σε πάρα πολύ χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού. Άρα, για να είναι ο μέσος όρος γύρω στο 3 και στην Ελλάδα να ανεβαίνει στο 5, πάει να πει ότι εδώ υπάρχουν και δομικές παθογένειες, δηλαδή υπάρχουν προβλήματα στο πώς η αγορά λειτουργεί σε θεσμικό επίπεδο, και η λογική των ΠΑΣ που υπήρξε πολύ έντονη το προηγούμενο διάστημα αποδείχθηκε αυτό ακριβώς που λέγανε και πάρα πολύ, ένα ημίμετρο, κάτι το οποίο προσωρινά αντιμετωπίζει μια κατάσταση αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι σαν να έχεις μια βλάβη στο σπίτι, να την παλώσεις όπως και όπως για να περάσει λίγο ο καιρός. Η βλάβη εκεί είναι. Πρέπει να κάνεις αλλαγή κανονικά στις σωληνώσεις. Δεν είναι να βάλω λίγη σιλικόνη και τέλος. Αυτό είναι το θέμα μας, η ακρίβεια. Μην με ακρηγορώ περισσότερο, απλώς ήθελα να βάλω έτσι λιγάκι και την πρόσφατη και το πρόσφατο ρεπορτάζ από αυτές τις συναντήσεις που είχαν γίνει, για να δώσω μια καλύτερη εικόνα του που βρισκόμαστε και του τι έχει συμβεί. Εφόσον σας ενδιαφέρει το θέμα και θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80
880. Να σας ενημερώσω επίσης ότι επειδή διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr, μία από τις κύριες ειδήσεις είναι η φωτιά στο Ρεόκαστρο και το θρίλερ που υπάρχει με ένα 12χρονο αγοράκι το οποίο αγνοείται, που φέρεται να είναι το 12χρονο αγοράκι το παιδί, ο γιος του ανθρώπου που δυστυχώς ήδη έχει χάσει την ζωή του. Το παρακολουθούμε και ότι οποιαδήποτε εξέλιξη σας ενημερώνουμε. Η μεγάλη αυτή φωτιά ξέσπασε μεσημέρι Τρίτη στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Δερβένη. Δυστυχώς έχουμε ήδη μια τραγική κατάληξη, ένας νεκρός σε καμένη έκταση και ένα παιδί 12 ετών το οποίο αγνοείται. 66 ετών ο άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός. Επίσης μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά εγκάβματα. Πήγε λίγο να αναπτερωθεί το ηθικό μας και οι ελπίδες μας, καθώς αρχικά είχαμε μαρτυρίες εθελοντών ότι το παιδί είχε βρεθεί. Δυστυχώς μέχρι πριν από λίγη ώρα αυτό είχε διαψευστεί. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και πνέουν και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, κάτι που δυσχεραίνει πάρα πολύ την επιχείρηση κατάσβεσης. Παρακολουθούμε κυρίως να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του το 12χρονο αγοράκι και στη συνέχεια να μπορέσουν και οι πυροσβέστες να θέσουν υπό έστω μερικό έλεγχο, καθώς νυχτώνει και δεν θα έχουν την βοήθεια με τα αέρια μέσα, την πυρκαγιά, για να μπορέσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες να την θέσουν και σε πλήρη έλεγχο. Κλείνω την παρένθεση. Συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Σε λίγο με τον Βασίλη από το Μαρούσι, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 880. Από εκεί και πέρα περιμένω και τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά, τα email σας, τα οποία τα στέλνετε στην διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Έχουμε σε εξέλιξη μία ακόμη αναμέτρηση για το Μουντιάλ. Λέω αυτό και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Είμαστε στην φάση των 32, δηλαδή οι χώρες που θα προκριθούν σε αγώνες νοκάουτ για τους 16. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 63ο λεπτό. Η ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία και είναι από το πρώτο ημίχρονο 0-1. 1-0 προηγείται η Νορβηγία της ακτής Ελεφαντοστού στο 63ο λεπτό.

0: Ο νικητής θα βρει απέναντί του τη Βραζιλία και το ενδιαφέρον με την Νορβηγία είναι ότι μέχρι στιγμής επιβεβαιώνει προγνωστικά πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ που την είχαν στην κατηγορία του μαύρου αλόγου, του Dark Horse, δηλαδή στην κατηγορία των ομάδων που δεν είναι παραδοσιακά ισχυρές για να κάνουν καλές πορείες σε τέτοιες διοργανώσεις, αλλά σε κάθε τέτοια μεγάλη διοργάνωση κάποια ομάδα που δεν είναι από τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις κάνει μια πολύ καλή πορεία, και αν καταφέρει να πάει και στους 16 Νορβηγία θα διατηρεί αυτόν τον τίτλο που είχε, που της είχαν αποδώσει πριν από το Μουντιάλ. Τώρα τι θα κάνει με τη Βραζιλία, κυρίως με τη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη, διότι τη Βραζιλία γενικά την αντιμετωπίζεις, αλλά τον Αντσελότη. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Συζητάμε εδώ για την ακρίβεια και δίνουμε το λόγο στον κύριο Βασίλη από το Μαρούσι, είναι ο πρώτος μας ακροατής. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλώς το.
1: Δεν είμαι τακτικός ακροατής, βγαίνω πολύ έκτακτα.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια ήθελα να πω για τη μεγάλη παραμύθα του Κουκουέ, αλλά δεν πειράζει, θα μιλήσω για την ακρίβεια.
0: Ποια παραμύθα?
1: Κύριε Λαβίθη, άκουσα αυτά που είπατε στην αρχή. Εσείς πιστεύετε...
0: Ποια παραμύθα?
1: Του Κουκουέ.
0: Ναι, ναι, τι εννοεί, κάτι συγκεκριμένο ή γενικώς ότι είναι το δεκανίκι της κυβέρνησης με το ρόλο του?
1: Όχι,
0: όχι. Όχι, έγινε κάτι ένα... συγκεκριμένο ή...
1: Όχι, λέω αυτό. Εννοώ. Καταρχήν η επανάσταση που έγινε στη Σοβιετική Ένωση και στην Κούβα έγινε με όπλα. Οπότε ο κύριος Κουτσούμπας τι δουλειά έχει στη Βουλή?
0: Μάλιστα, εκτός κατάλαβα. Αν περιμένει, εντάξει, είναι γενικότερο.
1: Μισό λεπτό να τελειώσω. Εκτός αν περιμένει να πάρει 35% να έχει αυτοδυναμία.
0: Εδώ, με συγχωρείτε, επειδή δεν είναι στη θεματική, ναι, εδώ να το...
1: Το ξέρω, ναι, εγώ το διέκοψα κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, απλώς ήθελα να καταλάβω αν έγινε κάτι ή αν είναι μια γενική αναφορά. Να καλέσετε με το καλό επόμενη φορά.
1: Ναι, την και επόμενη να τα φορά γενικά. Θα μιλήσω για αυτή την παραμύθα, θα μιλήσω, γιατί θέλω κάποιες εξηγήσεις.
0: Παραμύθα είναι και η ανακοίνωση σήμερα ότι παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες και ότι συμφώνησε ο Μητσοτάκης με τους βιομήχανους, τους σούπερ μαρκετάδες.
1: Νομίζω το έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας, γιατί δεν βγαίνω συχνά.
0: Ναι.
1: Διότι έχω δουλειά, όχι ότι σας. Λοιπόν, ακούστε. Τα τιμολόγια, ακούστε, τώρα εδώ πέρα μιλάμε για...
0: Βλέπετε κάποια βελτίωση των τιμών, όλο και χειρότερα, να τα βάλουμε όλα να τα...
1: Κύριε Λαβίθη, κοροβεϊδευόμαστε και εμείς μεταξύ μας, άκουσα την εισαγωγή σας, διαφωνώ κάθετα. Από ό,τι ξέρετε, φαντάζομαι να ξέρετε, όλες οι εταιρείες ανεβάζουν κατευθείαν...
0: Αγαπητέ, δεν
1: τιμολόγια...
0: μετέφερα γνώμη, μετέφερα ρεπορτάζ.
1: Ναι,
0: δεν είπα
1: όλες οι εταιρείες... Όλες οι εταιρείες που κόβουν τιμολόγιο κατευθείαν ανεβαίνει στις ΑΔΕ το σύστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να δει πόσο πουλιέται η φέτα στα Καλάβρητα, που πουλιέται 5 ευρώ, και να βάλει πλαφόν. Να πει 5 ευρώ, πώς ήταν η διατίμηση επί Παπαδοπούλου. Εγώ το Τσίπρα ψηφίζω, μην νομίζει κανένας ότι είμαι χουντικός, αλλά λέω να βάλει διατίμηση. Εφόσον ο αγρότης πουλάει τη φέτα 5 ευρώ, ωραία, το ανώτερο θα είναι 10. Εφόσον το λεμόνι το πουλάει ο αγρότης 20 λεπτά,
0: με
1: το
0: αυτό
1: ανώτερο
0: συμφώνησαν.
1: Θα είναι...
0: Δεν το ακούσατε πράγμα... που... Αυτό συμφώνησαν, δεν ακούσατε που είπα στο ρεπορτάζ.
1: Κύριε Λαβίθη, ακούστε, εγώ πουλούσα 30 χρόνια παγωτά.
0: Ναι.
1: Ακούστε, 30 χρόνια παγωτά. Η καλύτερη ποιότητα κοστίζει 10 ευρώ το κιλό, η καλύτερη. Λοιπόν, στα περίπτερα δεν θα μιλήσω για την ποιότητα, την ξέρω πολύ καλά. Υπάρχει και διόγκωση, διότι είναι με ML, δεν είναι γραμμάρια. Μέσα στο παγωτό, επειδή είναι και μαλακό, να ξέρετε, έχει και αέρα. Και γι' αυτό γράφουν ML, δεν γράφουν γραμμάρια, δεν τους συμφέρει. Λοιπόν, η καλύτερη ποιότητα αυτή τη στιγμή στα ξυλάκια, στα περίπτερα, πουλιέται σαν να είναι 30 ευρώ το κιλό. Αν νομίζετε εσείς ότι είμαστε τόσο ηλίθιοι. Σήμερα μιλούσα με έναν πελάτη αγρότη, μου λέει πουλάμε το σιτάρι 19 λεπτά το κιλό, σήμερα. Και το κρυθάρι, νομίζω 18 μου είπε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε κύριε Λαβίθη. Ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: αυτά τα πράγματα θα μπορούσε να τα τελειώσει σε μια εβδομάδα. Δεν τον συμφέρει, θα σας πω γιατί.
0: Ναι.
1: Μια φορά είχε συνέντευξη ο Ρογκάκος με τον Χατζηνικολάου στο Δελτίο Ειδήσεων και λέει ο Ρογκάκος,
0: ο συνάδελφος που καλύπτει το οικονομικό ρεπορτάζ, έτσι.
1: Ναι, και ο κύριος Λογκάκος, τον ξέρετε. Λοιπόν, και λέει,
0: ναι, αλλά
1: τρία...
0: δεν μπορούν όλοι να. Γι' αυτό διευκρινίζω για τους ακροατές.
1: Ναι. 3 δις δώσαμε επιπλέον στα σούπερ μάρκετ. Αυτό ανέφερε ο Ρογκάκος. Mm-hmm. Και ο Χατζηνικολάου, βέβαια, αυτό σχολίασε ότι τα σούπερ μάρκετ πήρανε 3 δις. Ωραία. Εγώ όμως, επειδή έχω το διάολο μέσα μου, τα 3 δις δώσαμε επιπλέον 3 δις. Ήταν 11 δις και τα πήραμε 14. Στα 3 δις τα 450 εκατομμύρια είναι ΦΠΑ. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης τον συμφέρει η ακρίβεια.
0: Κατάλαβα. Γιατί αυξάνει τα έσοδα του κράτους. Σωστό.
1: Τα αυξάνει.
0: Καταλαβαίνω
1: τα
0: το σκεπτικό,
1: του...
0: ναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω και μου ακούγεται και λογικό.
1: Συγγνώμη τώρα. Έχω βγάλει λύκειο. Έχω βγάλει λύκειο. Δεν χρειάζεται να πας στο πανεπιστήμιο. Αυτά είναι απλά πράγματα. Το σιτάρι που λέτε.
0: Το δέχομαι ότι κάποιος που έχει την εμπειρία της αγοράς, της καθημερινής, της πιάτσας που λέμε, μπορεί να καταλάβει κάποιες φορές και καλύτερα από κάποιον που σπούδασε πώς λειτουργεί η πραγματική οικονομία. Το δέχομαι.
1: Κύριε Λαβίδη, να πω κάτι. Η μάνα μου ήρθε από το χωριό, αγράμματη, υπέγραφε με σταυρό και ο πατέρας μου είχε βγάλει δημοτικό. Συγγνώμη, αλλά εμείς είμαστε σε χειρότερη, θεωρώ, νοητική κατάσταση από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή η κοροϊδία, δηλαδή βλέπεις τον άλλο τι κοροϊδεύει και κάθεσαι και τον κοιτάς. Μιλάς για τον πόλεμο, μιλάς για το ξέρω εγώ, για οτιδήποτε. Σας είπα το τόσο απλό. Ανεβαίνουν τα τιμολόγια στην ΑΔΕ κάθε μέρα. Θα κόψω αυτή τη στιγμή εγώ ένα τιμολόγιο, σε ένα δευτερόλεπτο είναι πάνω. Μπορεί να τα ελέγξει αύριο το πρωί και σε μια εβδομάδα, αν θέλει, δεν θέλει όμως. Θα το τελειώσει. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, είναι μια χαζή συζήτηση. Δεν το λέω για να υποβαθμίσω την εκπομπή σας.
0: Όχι, όχι, δεν το παίρνω μια... έτσι. Ναι, και σας είπαμε, μου αρέσει και όλο, μου ακούγεται αρκετά καλή η εξήγηση που δίνετε.
1: Βγάτε αγρότες.
0: Εγώ
1: αγρότες.
0: Να βγάλω ποιον θέλει, εγώ ανοίγω το μικρόφωνο, ελπίζω να καλέσουν.
1: Έχουν τιμολόγιο.
0: Μακάρι.
1: Και πέσουν. Ρε φίλε,
0: μακάρι τώρα που σας ακούνε να καλέσουν οι ίδιοι.
1: Μα δεν έχω καλό τους αγρότες. Να μου πει το λεμόνι ή το κεράσι. 3 ευρώ δεν είπε. 3 ή 4 ευρώ είπε ότι πουλιέται το κεράσι. Έτσι άκουσα στην τηλεόραση.
0: Κοιτάξτε, το μόνο καλό που μπορώ να έχω με αυτή την εκπομπή είναι ότι δεν θα έχω τους καλεσμένους που μπορεί να ακούσει. Μπορεί να βγει ο πολίτης και να πει ο ίδιος τι βιώνει.
1: Ωραία,
0: οπότε μακάρι τώρα που τον καλείτε να βγει και να πάρει αφορμή να καλέσει.
1: Κύριε Λαβίθη, εγώ ένας λόγος που δεν θα ψηφίσω το Μητσοτάκη, ξέρετε ποιος είναι. Ότι εγώ σήμερα έφυγα από το σπίτι μου 8 η ώρα και ακόμα δεν έχω επιστρέψει, όπως και η γυναίκα μου. Εγώ θα αγοράσω κεράσια με 11 ευρώ. Έτσι, γιατί βρήκα και κεράσια με 11 ευρώ. Πολύ καλά, πολύ ωραία. Όμως δεν είμαι σκλάβος. Ένας λόγος που δεν θα ψηφίσω το Μητσοτάκη είναι αυτός. Διότι καταρχήν με έχει όλη μέρα σκλάβο να δουλεύω σαν το σκύλο και δημιουργεί συνέχεια ανασφάλεια. Και θεωρώ ότι, προσωπική μου άποψη, έτσι δεν θέλω να την... θεωρώ ότι όλη αυτή η εγκληματικότητα των νέων προκύπτηκε μέσα από ότι τα παιδιά τώρα 17 και ο άλλος ο ένας φάζει τον άλλον, δεν έχουν προοπτική. Και η προοπτική έχει να γίνεις ντελιβεράς, να πάρεις 700-800 ευρώ. Πέστε μου εσείς.
0: Όλα
1: μιλάω για τα περισσότερα
0: όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Είναι πολύ παραγωγικό, ναι.
1: Επειδή καμιά φορά γίνομαι γραφικός, εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 1982 ήμουνα 18 χρονών. Ξέρετε πόσους μήνες δούλεψα όταν είπα στο αφεντικό μου ότι θα πάρω αυτοκίνητο, μόνο που δεν χοροπήδηξε, γιατί σου λέει αυτόν θα τον έχω εδώ όλη μέρα. Όντως, και Σάββατα και Κυριακές και Πάσχα και Χριστούνα. Γεννά. Πόσο μήνες δούλεψα, κύριε Λαβίθη, έμενα βέβαια με τους γονείς μου. Πόσους μήνες δούλεψα, κύριε Λαβίθη, και πήρα καινούριο αυτοκίνητο. Το Ford Fiesta 625 χιλιάρικα. Καινούριο. Σε τράπεζα δεν πήγα. Βάλαμε κάτι γραμμάρια και το πήγα. Πόσους μήνες, πέστε μου.
0: Δεν το συζητάξει τώρα, ήταν και εποχές πολύ πιο.
1: Όχι, δεν ήταν εποχές. Γι' αυτό σας βάζω. Εργατόρες, κύριε Λαβίδη, γι' αυτό σας μιλάω με μήνες.
0: Η αγοραστική δύναμη έχει περιοριστεί, δεν το συζητάω.
1: Γέμισα, όχι, εδώ έχει αυξηθεί το κλέψιμο. Γέμισα το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με 1.700 δραχμές. Δηλαδή δούλεψα στο μαγαζί 4 ώρες και γέμισα το ρεζερβουάρ. Σήμερα το παιδί μου για να γεμίσει ρεζερβουάρ πρέπει να δουλέψει 3 μέρες. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του κλεψίματος.
0: Ωραία, έχετε βάλει αρκετά. Χαίρομαι που ξεκινήσατε
1: καθώς
0: και εσείς και κάνατε και κάλεσμα.
1: Για να τελειώσω να καταλάβουν
0: ναι, να κάνετε
1: και
0: έναν επίλογο, τώρα είμαστε
1: τελειώνω, τελειώσα. Το παιδί μου σήμερα που μένει στο σπίτι μου, του πληρώνω εγώ τα περισσότερα έξοδα, για να πάρει καινούριο αμάξι θέλει 25 μήνες. Και εγώ ήθελα μόνο 7. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε
1: Βασίλη. Βγάλτε αγρότες, βγάλτε αγρότες.
0: Καλό... Ας βγουν, πείτε το εσείς τους αγρότες. Δεν βγάλω, το, έτσι όπως το λέτε είναι σαν να παίρνω εγώ κάποιον.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: να,
1: βγάλτε κύριε Βασίλη. Αγρότες, βγάλτε αγρότες.
0: Καλό... Ας βγουν, πείτε το εσείς τους αγρότες. Δεν βγάλω, το, έτσι όπως το λέτε είναι σαν να παίρνω εγώ κάποιον.

0: είναι, α, είναι, έχει χειριστεί καλά το ζήτημα των τιμών. Η απορία που έχω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό είπα στον κύριο Βασίλη από τον Μαρούση, ότι τουλάχιστον δίνει μια, κάνει μια προσπάθεια να δώσει μια λογική εξήγηση. Και μπορεί να είναι απόλυτα, μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που λέει, έτσι. Απλώς δεν είμαι μέσα στο μυαλό του Μητσοτάκη να το επιβεβαιώσω και να το διασταυρώσω και να το πω 100%. Αλλά δεν αποκλείται να έχει απόλυτο δίκιο. Μια κυβέρνηση προφανώς θέλει να είναι καλή αγοραστική δύναμη του κόσμου. Η οικονομία είναι από τα βασικά, ίσως να είναι το πιο βασικό κριτήριο για το πώς ψηφίζουν οι περισσότεροι. Όχι όλοι, σαφέστατα. Και δεν ψηφίζουμε οι άνθρωποι με ένα και μόνο κριτήριο, ψηφίζουμε με πολλά κριτήρια. Αλλά έρευνες, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα, έχουν δείξει ότι για τον περισσότερο κόσμο τα οικονομικά είναι το πιο βασικό που επιλέγει. Τουλάχιστον στη χώρα μας. Φαντάζομαι γενικότερα. Σκέφτεται λοιπόν κάποιος και λέει, μα δεν μπορεί μια κυβέρνηση να μην θέλει να είναι ικανοποιημένος ο πολίτης στο θέμα της οικονομίας των τιμών, του τι ξοδεύει στο σούπερ μάρκετ. Έχει κάνει και αυτές τις αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς, τον έχει πάει πλέον στα 9,50 και λες, θέλει μια κυβέρνηση από τη μία να δίνει αυξήσεις, από την άλλη να ροκανίζονται και να μην υπάρχει αγοραστική δύναμη και να βγαίνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης και να λέει, ουσιαστικά και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει παραδεχθεί ότι δεν τα έχουν πάει καλά στο θέμα της ακρίβειας. Μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και σκέφτεται κάποιος γιατί. Γιατί να θέλει μια κυβέρνηση να φαίνεται, να χάνεται όλη αυτή η αύξηση του βασικού, του κατώτατου μισθού, η προσπάθεια να βελτιωθεί το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη. Ίσως, για να δώσω το λόγο στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα, η εξήγηση του κυρίου Βασίλη από το Μαρούση, επειδή έχει μια λογική, να είναι αυτή. Λόγω των αυξημένων τιμών υπάρχει αύξηση στο ΦΠΑ. Επειδή υπάρχει αύξηση στο ΦΠΑ, αυξάνονται τα έσοδα του κράτους. Την κυβέρνηση αυτή την περίοδο την ενδιαφέρει περισσότερο, την ενδιαφέρουν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες και όχι οι μικροοικονομικοί. Οι μακροοικονομικοί ποιοι είναι? Οι μεγάλοι δείκτες. Πόσο είναι το χρέος, πόσο είναι το πρωτογενές πλεώνασμα, πόσο είναι η ανάπτυξη, πόσο είναι το χρέος σε σχέση και σε ποσοστό με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το εμπορικό ισοζύγιο και ούτω καθεξής. Οι μικροοικονομικοί δείκτες είναι αυτό που λέμε, τώρα τα λέω πολύ απλοποιημένα, έτσι, η καθημερινότητά μας. Ποιο είναι το εισόδημα του πολίτη, ποια είναι η αγοραστική του δύναμη, ποιες είναι οι τιμές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι. Αν λοιπόν μια κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι εγώ θέλω για ένα χ χρονικό διάστημα να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στους μακροοικονομικούς δείκτες, διότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετώ την ΑΒΓ πολιτική, προς δανειστές, προς αγορές, προς υποψήφιους για αγορά ομολόγων, προς επενδυτές και ούτω καθεξής. Και μετά θα στρέψω το ενδιαφέρον μου στην αγοραστική δύναμη, στην μικροοικονομία, στους μικροοικονομικούς δείκτες. Έχει απόλυτη εξήγηση αυτό που λέει ο κύριος Βασίλης από το Μαρούση. Ίσως λοιπόν να μην είναι ακριβώς μια αποτυχία από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά μια επιλογή. Ίσως να είναι μια επιλογή που ποτέ δεν θα μπορέσει εύκολα να παραδεχθεί ένας πολιτικός εν ενεργεία. Είναι από τα πράγματα στα οποία αναφέρονται οι πολιτικοί όταν πλέον έχουν αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο. Αλλιώς είναι ανικανότητα. Είναι ότι θέλω να φτιάξω και να βελτιώσω αυτές τις καταστάσεις, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω τους κατάλληλους ανθρώπους για να το κάνουν, δεν θέλω να συγκρουστώ με τα ισχυρά συμφέροντα που βρίσκονται από πίσω. Όλα αυτά τα βάζω στην κατηγορία ανικανότητας. Μου ακούγεται λίγο πιο λογική η προσέγγιση της επιλογής. Αλλά εδώ είμαστε για να ακούσουμε και άλλες γνώμες. Πάμε στον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα. Εννοείται ότι κάποιος μπορεί να διαφωνεί πλήρως και να θεωρεί ότι καλά το χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας. Να ακούσουμε και αυτή τη γνώμη. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Εγώ τυχαίνει να είμαι από τότε που γεννήθηκα μπακαλόγατος. Δηλαδή, να έχουμε παντοπολείο από το, μάλλον πριν γεννηθώ, από το 1955 και έκλεισε το 2005. Πέρα το ότι τα καλοκαίρια με τον πατέρα μου δούλευα μέσα στη λαχαναγορά πουλώντας καρπούζα. Έτσι με το φορτηγό κάναμε εμπόριο καρπούζα. Οπότε τα ψιλοξέρω τα θέματα.
0: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να πω στον κύριο λοιπόν που είπε ότι η Χούντα έβαλε διατίμηση. Ναι, πράγματι, η Χούντα έβαλε διατίμηση. Και μάλιστα στις ντομάτες, όπως είπε, στο τυρί τη φέτα, αν θυμάμαι καλά. Κυρίως αυτά τα είδε και σε. Νομίζω στα κεφαλοτήρια, κάτι τέτοιο.
1: Καλά, η Χούντα έβαλε διατίμηση, ο Παπανδρέου έβαλε την.
0: Είπε δηλαδή ότι θα πουλείται, παράδειγμα, 100 δραχμές το κιλό η φέτα στο παντοπολείο. Ξέχασε όμως να πει το εξής. Το καπέλο των χοντρεμπόρων.
1: Ποιο καπέλο?
0: Το γνωρίζετε αυτό?
1: Τι εννοείτε?
0: Έπαιρνα το τιμολόγιο εγώ στο παντοπολείο με 4, παράδειγμα, ευρώ, να το πάμε σε ευρώ. Ας πούμε με 4 ευρώ, όπου έπρεπε να πουλήσω 5 τη φέτα. Το τιμολόγιο έγραφε του χοντρέμπορα 4 ευρώ. Έτσι. Ναι, αλλά εγώ το πλήρωνα 4,90. Τα 90 τα ήθελε μαύρα. Και έπρεπε να πουλήσω εγώ 5. Ήταν το λεγόμενο καπέλο. Τότε υπήρχε πολύ μαύρο χρήμα εδώ που τα λέμε. Έτσι, κατά τιμολόγια, τι ήταν τώρα. Τέλος πάντων. Παράδειγμα,
1: πολύ μαύρο χρήμα, πάρα πολύ μαύρο χρήμα, πολύ περισσότερο από τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Υπήρχε μέχρι και το 10. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, είναι δεδομένο.
0: Και σου λέγει, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, δεν σου πουλάω. Τότε ήταν και περιορισμένα τα πράγματα. Έτσι ήταν οι χοντρέμποροι, τα παντοπολία.
1: Δεν έχω καταλάβει όμως πού πάει το σκεπτικό σας. Ότι στο θέμα με την ακρίβεια, έτσι όπως το λέτε.
0: Η ακρίβεια, να σας πω τι γίνεται. Η ακρίβεια
1: εκτός
0: είναι
1: και κάνετε
0: ένα
1: μια εισαγωγή για να περάσετε μετά στο θέμα.
0: Ξαναπείτε το μου.
1: Εκτός και αν το λέτε, κάνετε μια εισαγωγή για να πείτε μετά το θέμα, να μπείτε μετά στην ουσία, ναι, του.
0: Η ακρίβεια είναι ένα θέμα, είναι ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, της αγοράς, διαχρονικό. Το οποίο εμφανίζεται κατά καιρούς.
1: Γιατί μπερδεύω, εν τω μεταξύ να πω κάτι. Όταν λέμε διατίμηση, εννοούμε πλαφόν. Γιατί αυτό είναι η διατίμηση.
0: Βάζω ένα όριο.
1: Ναι, αυτό όμως το έχουμε δει και πρόσφατα. Και τώρα υπήρχε πλαφόν σε 63 προϊόντα μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν υπήρχε.
0: Ναι, σας λέω, όχι, απλά λέω, αναφέρομαι στη Χούντα τότε, που η Χούντα έτσι ήταν σκληρή, δεν σηκώνει και πολλά πράγματα, είχε αγορανομία και τέτοια που έκοπε εγώ καλά, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό είναι καλό σε κλειστές αγορές, σε κλειστά προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ανοιχτά το πλαφόν είναι λίγο πρόβλημα, γιατί θα πάνε όλοι και θα το βάλουν το ίδιο, ταβάνι. Δεν θα λειτουργήσει όπως θεωρητικά πρέπει ο ανταγωνισμός, να ρίξει κάποιος την τιμή του για να προσελκύσει τον καταναλωτή.
0: Ακριβώς όπως το λέτε. Απλά θέλω να πω ότι η ακρίβεια είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο λόγω συγκεριών.
1: Α, ότι η ακρίβεια πηγαίνει πίσω από την εποχή του Παπαδόπουλου με τη διατίμηση, από τον Ανδρέα Παπανδρέου με την αναπροσαρμογή, αν θυμάμαι καλά, την ΑΤΑ. Την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
0: Ναι.
1: Ότι είναι κάτι διαχρονικό. Ναι, προφανώς η ελληνική.
0: Και τότε επί Ανδρέα Παπανδρέου, αν θυμάσαι, και ο πληθωρισμός ήταν γύρω στο 30%.
1: 21 μέσο όρο γύρω στο. Επειδή το 21, κάναμε πρόσφατα.
0: 21 έδιναν επιτόκιο οι τράπεζες.
1: Ήταν τότε. Ο πληθωρισμός του 80 αδιανόητος. Δεν, αν είχαμε αυτό. Δεν.
0: Ναι. 21 και το επιτόκιο δανεισμού ήταν γύρω στο 30-35.
1: Άρα, αυτό που λέτε είναι ότι είτε ο Παπαδόπουλος, είτε η Χούντα με τη διατίμηση, είτε ο Παπανδρέου με την.
0: Με την ΑΤΑ, ας το πούμε.
1: Με την ΑΤΑ, με
0: είτε
1: την
0: Τιμαριθμική,
1: είτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που την καθιέρωσε, τη θεσμοθέτησε κιόλας, γιατί την έκανε και επίσημα νόμο το 90.
0: Θα βρεθούν οι κερδοσκόποι που θα προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν.
1: Άρα διαχρονικά.
0: Και τι γίνεται εδώ με τον Έλληνα? Άρα. Μόλις θα δω εγώ ότι ο Κωνσταντίνος ανεβάζει το προϊόν του, κατευθείαν αύξηση. Και εγώ.
1: Άρα διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν έχουν αντιμετωπίσει δομικές παθογένειες. Μια κατάσταση που τρέχει 60 χρόνια πάει να πει ότι δεν είναι συγκυριακή. Υπάρχουν βαθύτερες. Είναι υποδομές προβληματικές. Είναι σαν την πολυκατοικία που κατέρευσε.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι δομικά.
0: Και επίσης, παράδειγμα, λέει να πούμε τιμή παραγωγού. Ποιο είναι το κόλπο που κάνουν τώρα? Το σούπερ μάρκετ, παράδειγμα. Αγοράζει ένα προϊόν από τις ντομάτες, από τον παραγωγό. Τις πάει στη μεταποιητική εταιρεία που είναι δικιά του, στην Κατρική. Μετά τις πάει στο μεσάζοντα που είναι ο ίδιος, εταιρεία μεσαζόντων, ξέρω εγώ, που βάζει και τη μεταφορική μέσα και. Κάνει τη μεταφορά και αυτά, και σου βάζει λοιπόν το προϊόν από 1 ευρώ, 3 ευρώ. Παράδειγμα, το κιλό την ντομάτα. Το καταλάβατε?
1: Μάλιστα.
0: Και όλη αυτή η αλυσίδα είναι το ίδιο στο σούπερ μάρκετ. Ενώ θα μπορούσε άνετα, από τον παραγωγό να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πουλείται ένα 30, παράδειγμα.
1: Ωραία. Ποια είναι η γνώμη σας για την ακρίβεια τα τελευταία 4 χρόνια στην Ελλάδα και το χειρισμό
0: ότι,
1: από τις κυβερνήσεις?
0: Ότι είχα στερήσει πάρα πολύ ο Μητσοτάκης. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό με τους μηχανισμούς αυτούς που έχουν. Δεν έχουν άλλους μηχανισμούς. Αυτά τα πλαφόν, αυτές οι συμφωνίες που λέει, ξέρω εγώ, το τσεκάρισμα, ο έλεγχος για σκροκέρδια. Αυτά τα πράγματα είναι. Αλλά θα πρέπει και εμείς ως καταναλωτές να κάνουμε τα μποϊκοτάζ μας. Δεν έχουμε συνείδηση. Θα σας πω εγώ προσωπικά τι κάνω. Το οποίο το έχω παρατηρήσει όχι τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι το παγκόσμιο αναψυκτικό. Να πω και το όνομα. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι η διάδα τώρα του 1,5 λίτρου και βλέπω λοιπόν, όταν είναι πρώτη του μήνα, 2 του μήνα, 3 του μήνα, μάλλον από 25 του μήνα που μπαίνουν οι συντάξεις, έως 5-10 του μήνα, το βλέπω 3,99. Μετά τις 15 του μήνα και μέχρι τις 25, 3,20. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάω να αγοράσω. Βλέπω 3,99, όχι δεν το πιο λέω. Πάστο, νεράκι. Το κάνω. Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση. Θα μου πεις στο γάλα του παιδιού, εντάξει, άλλο Παπα Ευαγγέλιο το γάλα και νομίζω υπάρχει και διαφορετική πολιτική εκεί πέρα. Αλλά να μην πάμε να αγοράσουμε. Άστον εκεί. Να δεις πώς χαμηλώνουν οι τιμές. Όπως παράδειγμα, είμαι σε μια εταιρεία και κλείνω με αυτό, ηλεκτρισμού, με μπλε τιμολόγιο εγώ. Και είμαι με 9 ευρώ και λύγει το τιμολόγιο, το συμβόλαιο μου τώρα σε 2 μήνες. Με ενημερώνει κάτι, θα λέω, αφήστε παιδιά, θα κοιτάξω κι αλλού. Έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Βασίλη μου.
0: Πιστεύω, εάν κινηθούμε έτσι, και είμαι από τους καλοπληρωτές και το ξέρουν, έτσι, δεν λαθεύω ποτέ. Να καθυστερήσω έστω και μια μέρα τις πληρωμές μου. Λοιπόν, δεν τους περάσει. Ας το κοιτάξουμε λοιπόν και εμείς από τη μεριά μας. Ας το μάθεις εκεί πέρα να σας πείσουν, να δεις πώς θα τις βάλεις στη τιμή, παράδειγμα. Αυτά.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, γεια σας.
1: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με ακροατές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Η Νορβηγία είχε προηγηθεί, η ακτή ελεφαντοστού ισοφάρισε και η Νορβηγία ξανά προηγήθηκε με αποτέλεσμα στο 81ο λεπτό, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2. Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, έχουμε θεματική βραδιά για την ακρίβεια και η αφορμή για την αποψινή μας θεματική, που όπως σας έλεγα στην εισαγωγή, επειδή θα είμαστε μαζί ή ολόκληρο ή ένα μεγάλο μέρος του Ιουλίου, σκέφτομαι τουλάχιστον τη θεματική της Πέμπτης να τη σταματήσω, ίσως και τις δύο θεματικές, θα δω. Η αφορμή λοιπόν για την αποψινή μας εκπομπή, αποψινή μας θεματική, είναι η συνάντηση που έγινε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον ΣΕΒ, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, όπου συμφωνήθηκε. Τι λέει το ρεπορτάζ, έτσι? Η μεν κυβέρνηση να άρει το πλαφόν σε 63 προϊόντα, το οποίο έτος ούτως ή άλλως το πλαφόν αυτό έλυγε σήμερα, 30 Ιουνίου, να μην το συνεχίσει και σε αντάλλαγμα να παραμείνουν οι τιμές στα προϊόντα σταθερές, να μην αυξηθούν για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με την κυβέρνηση να λέει ότι και από 1η Σεπτεμβρίου, πιθανότατα εν όψη και ΔΕΘ, θα υπάρξουν μειώσεις σε βασικά αγαθά. Και συζητάμε λίγο πώς κρίνεται τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση αυτό το θέμα, το οποίο σχεδόν όλους τους ακουμπά, κάποιους περισσότερο, κάποιους λιγότερο, αλλά αν όχι όλους, ανεξαιρέτως, για να μην είμαι υπερβολικός, σχεδόν όλους τους επηρεάζει. Η διαφορά είναι στο πόσο τους επηρεάζει, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα και με την οικονομική τους δυνατότητα. Αλλά και κάποιος ο οποίος έχει μια καλύτερη οικονομική δυνατότητα και αυτός βλέπει ότι οι τιμές στα προϊόντα που αγοράζει είναι αρκετά αυξημένες σε σχέση με το πώς ήταν από πριν το καλοκαίρι του 2022. Οριοθετώ την έναρξη της περίοδου της ακρίβειας εκείνη την περίοδο. Πάμε στον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να. Το συγχαστήριο.
1: Η συγχαστήριο, ναι, και τα τζιτζικάκια, τα ακούς?
0: Δεν τα ακούω, αλλά...
1: Ακόμα, κάνουν παρέα, είναι ωραία.
0: Είναι η μέρα τους, ναι, η
1: εποχή
0: τους.
1: Βλέπω και τη γέφυρα κάτω, ωραία, τύρι, είναι φανταστικά. Ωραία μέρα, εντάξει, και έχει ψηλό δροσούλα, εντάξει, αρχίζει για το σύζητερο. Και καλό μήνα να έχουμε από αύριο.
0: Με το καλό.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όσο έχει βάλει σήμερα θέμα που ακούς για την ακρίβεια. Ναι. Αυτό που τώρα που κάλεσε ο πρωθυπουργός μας τους σούπερ μαρκετάδες, το ΣΕΦ και τους υπόλοιπους και κανονίσαν για δύο μήνες να είναι σταθερές οι τιμές, είναι μια κοροϊδία σκέτη είναι για μένα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ναι. Γιατί
1: να λέει σταθερές οι τιμές που είναι στα ύψη. Τη στιγμή που πάνω από το 50-60% του ελληνικού λαού δεν μπορεί να αγοράσει μια φορά τη βδομάδα ένα κιλό τυρί φέτα που έχει 13 ευρώ η φέτα, που πριν 2-3 χρόνια είχε 5 ευρώ 6, και να πάρει και ένα κιλό μοσχαράκι να το φτιάξει με λίγα μακαρόνια που έχει 15 ευρώ το κιλό. Γι' αυτό πριν 2-3 χρόνια πώς έχει 6-7 ευρώ, άντε 8. Και έχει πάει διπλάσια τιμή. Εγώ θυμάμαι συγχωρεμένος ο πατέρας μου κάθε 2-3 φορές τη βδομάδα έφερε μοσχαράκι και το έφτιαχνε η συγχωρεμένη μάνα με χοντρό μακαρονάκι και ρίχναμε κοκκινιστό και ρίχναμε και πάνω μυζιθρούλα και τρώγαμε.
0: Φανταστικό.
1: Ξέρεις το κρέας και αυτά το τυρί χρειάζεται για τον οργανισμό. Γιατί άμα δεν τρέφεται καλά ο κάθε άνθρωπος και τρώει κάθε μέρα μακαρόνια, ρύζι και πατάτες τηγανιτές, είναι εις βάρος της υγείας τους και εις βάρος του κράτους, γιατί θα γεμίσουν τα νοσοκομεία με αρρώστους. Πρέπει δηλαδή, χρειάζεται το κρέας, χρειάζεται και... Αλλά εκεί που έχουν φτάσει, οι περισσότεροι θα βγάζουν φωτογραφία με το κινητό τους στις τιμές και κοιτάνε μόνο τις τιμές αντί να αγοράσουν να φάνε λίγο οι άνθρωποι να ευχαριστούν.
0: Είστε όντως τόσο απογοητευμένος από το χειρισμό της κυβέρνησης ή είστε υπερβολικός?
1: Μα δεν είμαι υπερβολικός. Εγώ πάντα ακούω τα Σταντίνο μου την αλήθεια λέω.
0: Α, σε ρελαβίδι τον άνθρωπο που θα τον πεις υπερβολικό.
1: Μα εγώ την αλήθεια λέω. Τι κοροϊδία λέτε οι τιμές?
0: Ρωτάω, γιατί δεν είπα. Μια ερώτηση είναι μια ερώτηση. Γιατί... Εγώ θέλω να ζωηρέψει η κουβέντα.
1: Πέρσι, αν θυμάσαι, ο Ισπανός ο πρωθυπουργός στα Αγαθά πρώτη ανάγκη.
2: Το ΦΠΑ, ναι.
1: Το ΦΠΑ το κάνει 0% και τον κοροϊδεύαν.
2: Πάντα αυτή η κυβέρνηση έλεγε ότι ήταν αντίθετη με τη μείωση του ΦΠΑ. Θεωρούσε ότι και να μειωθεί θα μείνει ίδιο το.
1: Εδώ γιατί δεν μειώνουν το ΦΠΑ, ρε Κωνσταντίνε.
2: Η απάντησή του είναι διότι δεν θα μειώσει την τιμή. Θα τον κρατήσουν ίδιο, θα αυξήσουν την τιμή και με το ΦΠΑ θα είναι ίδιο. Έτσι λέει αυτή η κυβέρνηση. Έτσι. Άλλη κυβέρνηση και η αντιπολίτευση του κάνει κριτική. Του λέει μειώστε ΦΠΑ.
1: Έχουμε περάσει του Χριστού τα πάθη, μνημόνια, μετά το κορονοϊό που κάναμε την προσευχή μας κάθε βράδυ να ζούμε την άλλη μέρα, μην πεθάνουμε. Θυμάσαι τι τραβήξε ο κόσμος με αυτή την δηλαδή και αυτή την ακρίβεια να μην μπορεί να αγοράσει δηλαδή ένα κιλό κρέας, ένα κιλό φέτα να πάει μια φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, δεν σου λέω κάθε μέρα, ή να πάει να πάρει ή τα ψάρια που έχουν πάει ο γάβρος 10 ευρώ το κιλό και η σαρδέλα. Πανάκριβα και να υποσυτίζεται ο κόσμος. Ας μειώσουν το ΦΠΑ σε πολλά τέτοια. Γιατί σου λέω από αυτή την ακρίβεια κερδισμένοι είναι οι σούπερ μακετάδες. Άμα κοιτάξεις κάθε χρόνο τον ισολογισμό τους έχουν περισσότερα κέρδη κάθε χρόνο βγάζουν. Από τι θα βγάζουν τα κέρδη αυτά Κωνσταντίνε? Από αέρα, μπανά. Από την ακρίβεια αυτή που συνέχεια ακριβένουν τις τιμές. Άμα πας και κοιτάξεις, ιδίως πέρσι που λες από το 22 μέχρι το 25-26, δεν προλαβαίνουν οι απάλληλοι κάθε μέρα να αλλάζουν τις τιμές. Άλλη τιμή έβλεπες και πάντα η τιμή προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Ε. Άλλη τιμή έβλεπες τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη το πρωί, άλλη την Τετάρτη, άλλη την Πέμπτη. Όλα αλλάζανε τις τιμές. Αυτό βγάζανε ένα σωρό κέρδη. Βγάζουν κάθε χρόνο τα κέρδη σου είναι φανταστικά. Σου λέω και από αυτό την ακρίβεια αυτή κερδίζει και το κράτος με το ΦΠΑ και με τους φόρους που εισπράττει. Ή τη βενζίνη. Βενζίνη το έχω ξαναπεί. Στην Κύπρο αγοράζει από εμάς η απόλυτη πόσο. Είχε ένα 40-50. Εδώ είδες μόλις έγινε ο πόλεμος κάτω στο Ιράκ, από ένα 60 την πήγαν 2-10. Τώρα που έχει πέσει το πετρέλαιο, που έχει φτάσει πάλι στα 70 δολάρια, το μόνο που έχουν μειώσει από 2-10 την έχουν πάει ένα 90. Θα πάει δηλαδή ένα 60, πρέπει να φτάσει το πετρέλαιο στα 30 δολάρια. Εδώ δεν γίνεται σφορκέρδια, δεν υπάρχουν καρτέλ. Αυτά δεν μπορεί να τα πολεμήσει το κράτος. Ή όπως τώρα, ας πάρουμε ένα τώρα εποχιακό φρούτο, τα ροδάκινα. Δεν ξέρω, από το ροδάκινα, από το δέντρο πόσο φεύγει, με 30-40 λεπτά. Και στη λαϊκή εγώ που κοιτάω, δεν βλέπω ροδάκινα φθηνότερα από 2 ευρώ. Και αυτό δεν ξέρω, είχα ακούσει ότι θα κάνανε, εγώ προτείνω να κάνουν μια, να φτιάξουν έτσι συνεταιρισμούς οι ίδιοι αγρότες και να πουλάνε στον κόσμο σε πληστούς χώρους, δεν ξέρω αν τους δώσει το κράτος αν είναι να κάνουν, και να πουλάνε στον πολίτη, στους καταναλωτές κατευθείαν. Και στα 30 να του πουλάνε 50-60. Να μην υπάρχουν αυτοί οι μεσάζοντες. Όπως είπε ο κύριος ο προηγούμενος, είδε ο ίδιος στο σούπερ μάρκετ, πάει αγοράζει από ένα παραγωγό την ντομάτα με 50 λεπτά. Και ρουσώνει και καλά κάνει τη μεταποίηση, μετά τη μεταφορά με το ίδιο το φορτηγό και ξέρεις υπάρχει εκεί το εργοστάσιο, σου γράφει και απάνω στο τέτοιο το εργοστάσιο και το φτάνει στα 2-2,5 ευρώ. Και όλο αυτό το κέρδος το εκμεταλλεύεται το ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, το ίδιο δηλαδή κάνει το μεσάζοντα, κάνει και τον πολίτη μετά. Λοιπόν. Και βγάζει τρομερά κέρδη.
2: Να βάζουν, σου... ναι, και να κάνετε έναν επίλογο, κύριε Νικό.
1: Γι' αυτό σου λέω κάθε χρόνο, άμα κοιτάξει τα κέρδη των σούπερ μαρκετάδων, ποτέ δεν μειώνονται, αυξάνονται. Κάτι πρέπει να γίνει, σου λέω και. Να μειώσουν και ιδίως αυτό το ειδικό φόρο στην Καταλάνη, στη Βερτζίνη. Κανονικά πρέπει να τον έχουν μηδενίσει.
2: Να είστε καλά.
1: Αλλά εντάξει, μας έχουν εκβάρει από όλες τις πλευρές.
2: Έγινε, κύριε Νίκο.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθώς πηγαίνουμε σιγά-σιγά για το κλείσιμο της πρώτης ώρας, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2. Προκρίθηκε η Νορβηγία στους 16 και όπως σας έλεγα νωρίτερα, δικαιώνει εκείνους που πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Την χαρακτήριζαν μία από τις ομάδες που ενώ δεν έχει τη βαριά ιστορία και τη μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση, έχει ένα πολύ καλό σύνολο για να προχωρήσει. Και με 16 δεν και λίγο. Και τώρα Βραζιλία. Η οποία από το 2002-2006 και μετά, με συγχωρείτε για τους φίλους της Βραζιλίας, είναι παντελώς αδιάφορη. Απλώς φέτος έχει τον Κάρλο Αντζελότη στον πάγκο και αυτό είναι που την κάνει πιο υπολογίσιμη. Βλέπω, περιμένω ο κύριος Γιώργος από τα Γρεβενά. Θα σας ζητήσω να κάνετε λίγη υπομονή, καθώς θα πάω σε πολύ μικρή διακοπή για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Θα διαβάσω κάποια μηνύματα, έχουν έρθει αρκετά και μετά θα σας δώσω το λόγο.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

Μηνύματα λοιπόν. Καλησπέρα νωρίτερα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στον Νίκο από την Καλυθέα. Αφού πουλάγε καρπούζια από χοντρέμπορους, τι εννοείται, αγαπητέ κύριε Νίκο? Καλησπέρα στον Κυριάκο. Οι αγρότες γράφει να πουλούν φθηνά το σιτάρι κλπ. Παίρνουν επιδοτήσεις. Τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 80 ήταν πολύ φθηνότερα για τους εξής λόγους: πληθωρισμός, απλούστερη τεχνολογία, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, μεγαλύτερος εξοπλισμός. Μπα, έχουν βάλει τέλος ταξινόμησης και τα λοιπά. Αλλιώς είναι πολύ πιο φθηνά, φορολογικό είναι. Σύν ότι ήταν πολύ πιο αυξημένο το εισόδημα εκείνη την περίοδο. 11 ευρώ τα κεράσια, απορεί ο Γιώργος από τη Λυκόβρηση. Στη Λαϊκή έχουν από 2 μέχρι 5 ευρώ τα αμποδενών. Αν τα αγοράζει 11 ευρώ ο κύριος Βασίλης, έχει λεφτά και καλά κάνει. Και εγώ τότε που αυτός αγόραζε φθηνό αυτοκίνητο δεν μπορούσα να πάρω τίποτα, ενώ τώρα μπορώ. Τα πράγματα είναι ακριβά, γράφει για πολλούς λόγους. Παράδειγμα, ακρίβεια λιπασμάτων. Αν όμως είναι ακριβά, γιατί όλα τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα, όπως όλα τα κατελήματα στην Ελλάδα. Τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα διότι είναι βασικά αγαθά, δεν είναι το μαγαζί με τα ακριβά παπούτσια που λες θα πάρω κάτι πιο οικονομικό. Αν και αν ρωτήσετε ένα τσαγκάρι θα σας πει το ακριβό είναι φθηνό. Στη λογική που είχαν οι παλιότεροι, αντί να πάρεις 5 με λιγότερη μικρότερη τιμή, πάρε ένα το οποίο ναι μεν είναι πιο ακριβό, αλλά είναι τέτοιας ποιότητας που θα σου κρατήσει για πολύ περισσότερο. Για να μην αδικώ δηλαδή και κάποιον που μας ακούει τώρα και είναι σε αυτούς τους χώρους. Όντως, μπορείς να βρεις ένα... να πάρεις κάτι πιο ακριβό και να μην είναι απλώς λόγω του σήματος, να είναι τέτοια ποιότητα που πραγματικά να αντέξει πολύ περισσότερο και να αξίζει τα λεφτά του. Στην περιοχή Πεύκης Λυκόβρησης και σε μέρος του Αμαρουσίου προς Πεύκη έχουν χτιστεί 52 πολυκατοικίες από την αρχή του χρόνου. Πού βρίσκονται τα λεφτά? Μπράβο σε αυτόν που μίλησε για καπέλο. Όντως, έβλεπα σήμερα νωρίτερα ένα ρεπορτάζ στα θέματα πάντως των κατασκευών. Στην αυτεμπορική έπιασε ρετυρέ η οικοδομική δραστηριότητα. Τρέχει η οικοδομή με τέρμα γκάζι. Και αυτό δεν είναι ότι λέει η εφημερίδα. Ενώ υπάρχει αύξηση στα οικοδομικά υλικά, η οποία σε σχέση, προσέξτε, σε σχέση με το 21, τα οικοδομικά υλικά είναι 35% πιο ακριβά. Παρόλα αυτά, η ανθεκτικότητα της κατασκευαστικής δραστηριότητας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τώρα, πώς γίνεται να υπάρχουν τόσο έντονες πληθωριστικές πιέσεις? Δηλαδή, τα οικοδομικά υλικά να είναι από το 2021 αυξημένα κατά 35%. Και παρόλα αυτά, να παρουσιάζει διαρκώς αύξηση η οικοδομική δραστηριότητα σε σχέση με το 26 σε σχέση με το 25, έτσι.

0: απάντηση που δίνει η εφημερίδα είναι ότι ναι μεν το σπιράλ της ακρίβειας τελικώς θα μεταφερθεί και στο τελικό κόστος. Θα βρει κάποιος δηλαδή μια κατοικία ούτως ή άλλως και 35% πιο ακριβή σε σχέση με το 2021, μόνο λόγω των οικοδομικών υλικών, του πετρελαίου που έχει, αν αυξάνεται το πετρέλαιο αυξάνονται και όλα τα υπόλοιπα, της ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Για να καταλάβετε, οι χάλκινοι αγωγοί έχουν αυξηθεί 10% σε σχέση με το 24. Σε σχέση με το 24. Τα τούβλα έχουν αυξηθεί 9,8%. Ναι μεν λοιπόν η ακρίβεια επηρεάζει πάρα πολύ το τελικό κόστος που μετακυλείται, θα μετακυλιστεί στον υποψήφιο αγοραστή. Ο λόγος όμως που παρά την κατά 35% αύξηση των οικοδομικών υλικών αυξάνεται, όχι απλώς δεν παραμένει σταθερή, αλλά αυξάνεται η οικοδομική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, είναι η ανάγκη που υπάρχει για νέα ακίνητα και επίσης υπάρχει μια επενδυτική δυναμική στην εγχώρια κτηματαγορά. Αυτή η επενδυτική δυναμική συν η ανάγκη για νέα κτίρια απορροφούν μέχρι στιγμής τους όποιους κραδασμούς και κρατάνε τα εργοτάξια σε πλήρη λειτουργία παρά το σημαντικό, 35% δεν είναι λίγο, επαναλαμβάνω, ποσοστό αύξησης. Πάμε στον κύριο Γιώργο, μας καλεί από τα Γρεβενά και μετά τον κύριο Γιώργο θα πάμε σε τραγούδι. Να, μάλλον πριν δώσεις το λόγο στον Γιώργο. Κάνουν τώρα οι Βίκινγκ, η Νορβηγία, αυτό με το τύμπανο και την κοπηλασία. Κάθισα και το σκέφτηκα. Ρε Κωνσταντίνη, υποτιμάς τους Βίκινγκ, θαλασσοπόροι, μεταλλουργία. Παιδιά, με δουλεύετε. Κάτι βάρβαροι αγρίκοι που πίνανε αίμα, δεν ξέρω τι πει, με τα κέρατά τους και αίμα γελάδας. Και απλώς όπου πηγαίνανε αφήναν πίσω τους, σκορπούσαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Και αυτό τώρα είναι για να το πανηγυρίζουνε. Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ, θαλασσοπόροι τώρα. Πάμε στον... Και οι υποτοξότες του Τζέκινς Χάν ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Δεν μπορούσε κανείς να τους αντιμετωπίσει τη Χρυσή Ορδή. Να βγαίνουν οι Μογγόλοι και να θυμούνται το παρελθόν τους. Με τον Τζέκινς Χάν, ο οποίος υπέρασε τσεκούρι τη μισή τότε ανθρωπότητα. Γιώργος από τα Γρεβενά. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας, κύριε Λαβήθη.
0: Καλώς το να.
1: Εγώ δεν σας κάνω ανάλυση για την ακρίβεια.
0: Συγγνώμη που περιμένετε
1: πω
0: λίγο.
1: Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακρίβεια.
0: Τι θα...
1: Έχουμε ληστεία.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Ναι. Και επειδή τυχαίνει πριν 3 χρόνια είχα μπακάλικο και το έχω κλείσει. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι είχα ήδη εδώ στο χωριουδάκι μου που τα πουλούσα πιο φθηνά από τις αλυσίδες που έχουμε στα Γρεβενά. Και συγκεκριμένα την Τράτα εγώ την αγόρζα 1,45 με τιμολόγιο και την πουλούσα 1,90 και οι αλυσίδες την είχαν 2,10, κύριε Λαβήθη. Όταν εγώ αγόραζα με 1,45 από τρίτο χέρι, αυτοί πόσο αγοράζουν όταν έχουν σε όλη την Ελλάδα καταστήματα?
0: Ακόμα πιο κάτω.
1: Κάτω ακόμα από ευρώ.
0: Μεγαλύτερο κέρδος, ναι, ναι. Ακόμα και πουλάνε και πιο ακριβά, ακόμα μεγαλύτερο κέρδος.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα μας ληστεύουν όλοι. Οι ενεργειακοί όμιλοι, οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ μας ληστεύουν. Δεν είναι ακρίβεια, είναι ληστεία. Στη Γερμανία που έζησα υπάρχει νόμος που λέει, ο τραπεζικός νόμος που λέει, όταν ο δανειολήπτης αδυνατεί να πληρώσει, ποτέ οι τόκοι δεν ξεπερνούν το κεφάλαιο. Εδώ σε παίρνουν την ψυχή σου. Δυστυχώς η χώρα μας γέμισε κουκόνια και χαθήκαν τα αιδόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Και συγγνώμη που σας καθυστέρησα. Σύντομος, λιτός και περιεκτικός ο κύριος Γιώργος. Συνεχίζω με κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στον Έλλης. Σε TikTok βίντεο στην παραλία Κατερίνη, στο ψητό καλαμπόκι 2,5 ευρώ. Και άκουσον, το αλάτι είναι δωρεάν. Το λέει έτσι λίγο χιουμοριστικά. Φοβερή ακρίβεια. Καλησπέρα στον Γιώργο. Από το Ινστιτούτο Καταναλωτή που βγαίνει αρμόδιος ο κύριος Λεχουρίτης. Μου έκανε εντύπωση, τον άκουγα προχθές γράφει, το ροδάκινο, αναφέρθηκε και ένας ακροατής πριν, φεύγει από τον παραγωγό 1 ευρώ η πρώτη ποιότητα και στην αγορά φτάνει να πουλείται 3,5 ευρώ η τρίτη ποιότητα, όχι η πρώτη. Επίσης να μου πει κάποιος να μου δώσει μια εξήγηση γιατί ο καφές 200 γραμμαρίων συγκεκριμένης εταιρείας στην Κύπρο πωλείται με 5,5 ευρώ και στην Ελλάδα η ίδια εταιρεία, το ίδιο προϊόν, το ίδιο περιεχόμενο, η ίδια ποσότητα, 9,5 ευρώ. Σχεδόν δύο φορές απάνω. Μπορεί κάποιος, λέει ο Γιώργος, να δώσει μια εξήγηση σε αυτό. Ο Αλέξης γράφει ότι για τη μεταπόληση που έλεγε ο κύριος στις 9.30, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ ή καλύτερα οι χονδρέμποροι κάνουν μεταπωλήσεις ή αλλιώς τριγωνικές πωλήσεις σε δικές τους άλλες εταιρείες για να αυξάνουν το κέρδος, πάντα εντός νόμιμων ορίων. Έτσι και αυτός, αν είχε η οικογένειά του 4 περίπτερα, θα έκανε 4 φορές μεταπώληση παγωτού με ποσοστό κέρδους 5% και θα έχει ανεβάσει νόμιμα την τιμή, έτσι γράφει, 20%. Νόμιμο, αλλά λίγο, πώς να το πω τώρα, νομικίστικο. Οι ακριβότερες τιμές σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη με βάση τους μισθούς, γράφει ο Νίκος, και μας βαφτίζουν ως επιτυχία την μη περαιτέρω αύξηση. Πόσο σανό ακόμα, το θέμα είναι να πέσουν οι τιμές, να ελεγχθούν τα καρτέλ. Εννοείται, γράφει, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Γεια σου Θανάση μου, καλά να περάσετε ναύπακτο στο Θανάση από Εγάλαιο. Με χαρά να ακούσω για το συγκεκριμένο θέμα τις επόμενες ημέρες. Ο Παναγιώτης γράφει, επειδή πάει σε εκλογές ο Μητσοτάκης, μαζεύει τις εγκληματικές οργανώσεις των καρτέλ της αγοράς, όπου ως σήμερα συνδοτούσαν ως μαφίες που είναι. Θεωρώ άνοιξε εκλογές, όχι τώρα. Και κύριε Μαντενίδη, εντάξει, με ενημέρωσε η Ειρήνη. Αν είστε στο θέμα της πυρκαγιάς, γεια σου Ξηρομερίτη, γεια σου Βαγκ.

Ωραίος ο Γιώργος. Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέπεις, άσχετη με τη θεματική, μια παρατήρηση. Επειδή πρέπει να έχουμε και μια συνέχεια και ακολουθία σε ό,τι ακούγεται. Σήμερα που είχαμε νεκρό από τη φωτιά, την κατάρρευση της πολυκατοικίας, θυμήθηκα τον ακροατή εχθές που έλεγε για το πόσο αρνητική είναι η συγκεκριμένη Πανσέλινος. Καλή εκπομπή, γράφει. Γεια σου, Γιώργο μου. Θέλω να πιστεύω ότι πιο πολύ επηρεάζουν σε διάθεση και τέτοια και όχι σε καταστροφές, αλλά καταλαβαίνω πώς το θέτεις. Μάλλον δεν το θέτεις, είσαι επιφυλακτικός, αλλά λες τι έγινε, το λες χιουμοριστικά, το λες ότι όντως έχει απόλυτο δίκιο. Καμιά φορά ο γραπτός λόγος δεν το αφήνει να... Το φθηνό είναι ακριβό, είναι η σωστή έκφραση. Το πες λάθος, μου λέει ο Βαγγέλης. Η φθήνια τρώει τον παρά είναι η... σωστή έκφραση. Έχεις δίκιο, το είπα λάθος. Το φθηνό είναι ακριβό. Ότι αν αγοράζεις κάτι φθηνά, θα αγοράσεις 2-3 επειδή θα χαλάσουν. Ενώ πάρε ένα και πού θα σου κρατήσει. Βάλε ρε Κωνσταντίνε, μου λέει ο Καλλιγούλας. Νάτος, έτοιμος. Βάλε να παίζει από πίσω τον Μπαγκλαμαδάκι. Δεν το βάζω στη θεματική τώρα, εντάξει. Πεινάει τόσο πολύ ο Έλληνας. Που αν μπεις τώρα για να κλείσεις κάνα δωμάτιο σε οποιοδήποτε τουριστικό προορισμό, θα δεις 90% πληρότητα. Μην ξεχνάμε ότι ο σοσιαλιστής Σάντσεθ είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα διαφθοράς. Και κλείνω λέγοντας ότι οι τιμές των αγαθών αυξάνονται από τότε που εμφανίστηκε το χρήμα ως μέσο ανταλλαγών. Αν βρείτε εσείς καμιά χώρα που οι τιμές να μειώνονται αντί να αυξάνονται, να σας πάρουν στο Χάρβαρντ να διδάξετε. Εντάξει, εννοούμε ότι αυξάνονται περισσότερο στη χώρα μας από ότι σε άλλες, με βάση τα στοιχεία, σε Ευρωζώνη, σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας τα λέει και ο κύριος Χατζησαλάτος, τον έχουμε εδώ κάθε Τετάρτη. Δεν θα βάλω τον Μπαγκλαμαδάκι. Δεν θα το βάλω, διότι είναι θεματική. Θα το βάζα αν δεν ήταν θεματική. Και ανάλογα με το ποιος ακροατής μου τα λέει. Τον Μπαγκλαμαδάκι, να ξέρετε, δεν ειρωνεύεται κάποιον που αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Τον Μπαγκλαμαδάκι ειρωνεύεται τη λογική του Χάρι Κλίν, ελάτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια και γούνες στους ώμους. Δηλαδή ότι αυτός που παραπονιέται είναι μια χαρά και ειρωνεύεται τη φύση και την οτροπία που έχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας να κλαίγονται χωρίς λόγο, έτσι να βγάζουν μια μιζέρια. Έχω ανθρώπους πολύ δικούς μου στο περιβάλλον μου που τους έχουν ρωτήσει, έχω... πώς πάντα πράγματα και έχουν πει χάλια και ξέρω ότι όχι απλώς χάλια δεν πάνε και όταν ρώτησα γιατί μου λέει δεν θέλω να ξέρουν, μη με ματιάσουν, μη με γρουσουζέ γκαντεμιάσουν κτλ. Υπάρχει αρκετός κόσμος λοιπόν που δεν θέλει να ξέρουν οι άλλοι, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου το να προβάλλεις την οικονομική σου το οικονομικό σου επίπεδο είναι πώς να το θέσω έτσι, είναι επιτυχία. Στην Ελλάδα το να το προβάλλεις θεωρείται αρνητικό. Οπότε πολλοί δεν το διατυμπανίζουν, δεν το διαλαλούν. Συνεπώς δεν θα το βάλω επειδή τους ακουμπάει και τους αγγίζει όλους η ακρίβεια, σχεδόν όλους. Κάποιους λιγότερο, κάποιους περισσότερο. Αλλά πιστεύω σχεδόν όλους. Ο Θαλής θεωρεί ότι είναι μια πολύ καλή δραστηριότητα για ξέπλυμα, η οικοδομική δραστηριότητα και γι' αυτό κρατάει. Αλήθεια? Όχι, δεν νομίζω ότι αυτή τώρα δεν μου ακούγεται ως λογική εξήγηση. Οι αναφορές ότι υπάρχουν ανάγκες για νέα κτίρια ή οι αναφορές ότι υπάρχει μια έντονη επενδυτικότητα στην εγχώρια κτηματαγορά μου ακούγονται πολύ πιο λογικές. Τώρα τι να σας πω, μπορεί να έχετε δίκιο. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Το πρώτο καθυστερήσαμε λίγο και σε λίγο. Και στη συνέχεια, να μιλήσω τη λέξη λίγο, την επαναλαμβάνω, θα συνεχίσουμε με τον Βασίλη από το Κέντρο, τον Μάκη από το Λουξεμβούργο, τον Γιώργο από την Καρδίτσα, την Κέτη από Κυψέλη. Ενημερώστε συνεννοηθείτε με την Ειρήνη Λεγάκη, αν θα είστε στο σημείο της πυρκαγιάς, να δώσω προτεραιότητα, κύριε Μαντενίδη. Βλέπω έχει καλέσει και ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, αλλά θα δούμε, κύριε Μιχάλη, σήμερα. Όσο υπάρχουν ακροατές που δεν ακούγονται τόσο συχνά, θα έχουν, το ξέρετε πώς λειτουργώ, προτεραιότητα.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα, 25 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Τρίτης 30 Ιουνίου, θεματική βραδιά για την ακρίβεια. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Με το ανεμολόγιο τα λέμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 9 με 12. Ανοίγουμε σε αυτό το τρίωρο τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για το θέμα που συζητάμε, να, να καλείτε και να δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη, λοιπόν, από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τον λέω με το επώνυμό του, διότι ο ίδιος μου το έχει ζητήσει πολύ συγκεκριμένα. Γεια σας, κύριε Μαντενίδη.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίθη, και σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, σας παίρνω κάτω από τη Λυτή, πήγα στη Λυτή τώρα.
0: Ναι, εκεί με το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Ναι, το μέτωπο έχει σβήσει εδώ και ώρες.
0: Μπράβο.
1: Ο αέρας εδώ και 2 ώρες, τουλάχιστον 2,5 ώρες, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αέρας, τίποτα.
0: Καλό
1: και
0: αυτό.
1: Το παιδάκι ακόμη δεν έχει βρεθεί.
0: Δεν το έχουν βρει, όχι.
1: Αυτό με ενημέρωση από αστυνομικό βαθμοφόρο. Που είναι εκεί, είναι μια δύναμη 50 ατόμων, τι να σου πω, γίνεται χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Επάνω στο χωριό, τέλος πάντων. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωτιά, υπάρχουν πυροσβεστικά σε 3 σημεία. Είναι ένας λόφος στην ουσία, δεν είναι κανένα βουνό 1000 μέτρων για αυτά. Είναι ένας λόφος, το Δερβαίνι είναι ένας λόφος. Είναι 500 μέτρα ύψος. Αυτό είναι όλο και όλο. Αλλά τώρα τι έγινε. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε τώρα, πολύ για την ενημέρωση, ναι.
1: Τίποτα, γιατί επειδή είμαι από τα μέρη, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά όντως φυσούσε αέρας. Από τις 3.30 το μεσημέρι, λέει. Και όντως πήρε φωτιά και έγινε το κακό. Τώρα, εγώ θα σας κάνω μια παρακτήρια. Το email το είδατε για την ακρίβεια. Έχω και τα στοιχεία από τα άρθρα και όλα. Εδώ κοροϊδεύουν. Το λαό, ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει κάστα και είναι απέναντί τους ο λαός. Τέλος, αυτοί είναι κάστα. Έχουν γίνει μαφιόζοι και σοργανώσεις όλοι. Λοιπόν, και αυτό που ήθελα να πω για τη δική σας κάστα των δημοσιολογούντων, έλεος με αυτούς τους λαγοκέφαλους. Αυτή η κοροϊδία, βρήκαν ένα παιδάκι εκεί, κάτι χαζομάρες, ψαρεύει, λέει, και που έπιασε 150 κιλά. Καλά, πού έχει φτάσει ο κρετινισμός των νεοελλήνων, των λωτοφάγων? Είναι δυνατόν να πιστεύουν τέτοιες ηλιθιότητες? Ότι πήγαινε, λέει, με το πώς το λένε αυτό που ψαρεύουνε, και έβγαζε λαγοκέφαλο. Και τα πιστεύουν αυτά? Έχουν φτάσει το λαό σε τέτοιο βαθμό που η πλειοψηφία, κύριε Λαβίθη, το πιστεύει? Εγώ πιστεύω ότι κάνουν τεστ κρετινισμού των Ελλήνων. Σου λέει πόσο ακόμα θα... Δεν καταλαβαίνουν, τέλος. Σου λέει έχουμε φτάσει, το έχουμε τερματίσει.
0: Πάμε στη θεματική, πείτε μας.
1: Λοιπόν, για τη θεματική σας είπα. Το email μου γράφει όλα τα άρθρα με παραπομπές. Το ξέρετε, εγώ πάντα με παραπομπές. Η κατάσταση είναι... Είπαμε, είμαι στη θάλασσα, 1 μήνα έκλεισα. Δεν υπάρχει Έλληνας. Στη Χαλκιδική πήγε ο φίλος μου, τώρα μου λέει, Κώστα, από τα 15 αμάξια που είναι στο Airbnb, τέλος πάντων, ξενοδοχείο μπορείς να το πεις γιατί είναι 30 δωμάτια, 2 αυτοκίνητα είναι με ελληνικές πινακίδες. Όλα τα άλλα Βαλκάνι. Ο Έλληνας είναι εξαφανισμένος. Δεν υπάρχουν οι Έλληνες. Αυτά είναι τα μαντάτα. Και διατείνονται, όταν τους ακούω στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, το δικό σας τέλος πάντων και έναν άλλον που ακούω, μέχρι να σπάσω το κινητό που ακούω εκείνη την ώρα. Μα τόσα ψέματα να λένε οι πρετοριανοί του καθεστώτος, ότι δίνουν, λέει, αυξήσεις. Ενώ ξέρουν ότι ο πληθωρισμός όχι μόνο τρώει την αύξηση το 2%, ενώ δίνουν αύξηση 2,5% και ο πληθωρισμός είναι 5%. Και ο ονομαστικός, υποτίθεται, που βγάζουν η κυβέρνηση, όχι ο πραγματικός, πραγματικός είναι άστα να πάνε, δεν μπορείς να πλησιάσεις. 20 γαύρους, 12 ευρώ. Με ένα ψωμί και ένα μπουκαλάκι μικρό, ένα μπουκάλι νερό, τους το χρεώνουν 2 ευρώ. 60 λεπτά το γαύρο τρως. Σε ένα ταβερνάκι, όχι τέτοια πολυτελείας. 60 λεπτά ο ένας γαύρος. 12 ευρώ, 20 γαύρου, λογαριασμός. Αυτά είναι τα γεγονότα, κύριε.
2: Μάλιστα.
1: Και όπως έλεγε ο κύριος το 82 που έπαιρνε, δεν έκανε εντύπωση τόσο μεγάλο μισθό είχε. Εγώ το 86 όταν έπιασα δουλειά, σαν προϊστάμενος μηχανογράφησης, όχι εργάτης, έπαιρνα 90 καθαρά. 90.000 δραχμές το 86. Προϊστάμενος μηχανογράφησης. Σε 7 μήνες πήραμε. Τέλος πάντων. Anyway, ήταν καλύτερα πάντως η κατάσταση, όντως. Αλλά τόσο γρήγορα να πάρει αμάξι Ford Towns που άκουγε στον δρόμο σε 7 μήνες.
2: Λίγο υπερβολικό.
1: Το 86, προϊστάμενος μηχανογράφησης, 90 καθαρά.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
2: Κύριε Μαντενίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Και σε εσάς.

0: κύριος Βασίλης από το κέντρο να πάρει το λόγο. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Ναι, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, δεν σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα συμφωνήσω με τους σχεδόν μόλις προηγούμενους. Πώς το λένε, κυρικά με τον προηγούμενο, ότι είναι προεδρία η όλη κατάσταση. Δεν υφίσταται συμφωνία κυρίων, κύριε Λαδίση. Συμφωνία κυρίων, όπως το λένε, δεν υπάρχει πουθενά πλέον. Πουθενά σε καμία ελευθερή αγορά. Ένα συμβόλαιο από να κάνει, πώς το λένε. Πάρω χαρτιά. Αυτά τώρα όλα είναι για τα μάτια του κόσμου. Γνωρίζουμε και ξέρετε και εσείς ο ίδιος ότι πλησιάζουν εκλογές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, και προσπαθούμε να δούμε ότι κάνουμε κάτι. Πώς το λένε, η διαδικασία που γίνεται με τα σούπερ μάρκετ τη γνωρίζουν και οι κυβερνώντες για τις τριγωνικές συναλλαγές, για τις εταιρείες. Επίσης δεν κάνω τίποτα. Η αντιπολίτευση, όπως λέτε και εσείς, μάλλον οι περισσότεροι, μιλάει για καρτέλ, κανείς δεν τα ονομάζει, όλοι τα ξέρουμε. Πώς το λένε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας.
0: Τι εννοείται, ότι είναι γενικόλογες οι αναφορές από την αντιπολίτευση.
1: Τίποτα, είναι όλα αυτά είναι γενικόλογες αναφορές. Ποια είναι τα καρτέλ, πέστε μας, ορίστε. Εδώ έχουμε βγει 10 άνθρωποι, βγαίνουν 10 άνθρωποι και λένε, ορίστε, το τάδε σούπερ μάρκετ, πώς το λένε, είναι 5 σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν διπλές αποθήκες, οι οποίες, πώς το λένε, αναλαμβάνουν τον ρόλο του μεσάζοντα. Και πάμε από αυτόν τον ρόλο και ήδη σε ακριβώς οι αποθήκες τους πουλάνε στα ίδια τα καταστήματα. Το λένε. Είναι αυτό που το ξέρουν αυτοί που το λέμε μας κυβερνάνε. Εσείς τι λέτε. Πρώτα, δεν θέλω να απαντήσω. Καταλαβαίνω λόγω της θέσης, δεν μπορεί να απαντήσω κιόλας. Ξεκάθαρα. Λοιπόν.
0: Άλλο ένας απλός ακροατής που μπορεί να μπλέξει με μηνύσεις. Ναι, άλλο ένα κόμμα που είναι στη Βουλή και που έχει άλλη δύναμη, άλλη εξουσία, άλλους μηχανισμούς. Εννοείται.
1: Αυτό ακριβώς. Ούτε οι ίδιοι. Γιατί ξέρετε τι λένε όλοι. Κοίτα, δεις αύριο, ποτέ δεν ξέρεις, έτσι χτυπά ξύλο. Μπορεί να βρεθούμε εμείς σε αυτή τη θέση. Και εμείς με τους ίδιους πρέπει να συνεργαστούμε. Καταλάβατε. Δηλαδή όλα είναι, πώς το λένε, κατηγορούμε, καταγγέλνουμε, αλλά από ουσία μηδέν. Αυτό είναι το βασικό. Και γι' αυτό δεν γίνεται και τίποτα κιόλας, έτσι. Λοιπόν, το γεγονός ότι έχουν φτάσει εδώ από το 19, έτσι, και επειδή αναφέρεται κάποια πράγματα, και εγώ είμαι από αυτούς που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γιατί είμαι άνθρωπος στην ίδια, η οικογένειά μου τρώει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Γιατί είμαι άνθρωπος στην ίδια, η οικογένειά μου

0: τελειώνεις περίπου ένα μήνα, τελειώνει το συμβόλαιο στην ενέργεια στην οποία είμαι. Το οποίο το είχα σταθερό, έτσι. Εδώ ακριβώς αυτό είναι. Λοιπόν, το είχα σταθερό, εντάξει, με 0,099 λεπτάκια την κιλοβατώρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μέσα από λόγο, πήρα τηλέφωνο για να μπορέσω με το αλάι να το επεκτείνω και μου είπαν ότι η τιμή πλέον έχει πάει στο 0,16, 15,97 η κιλοβατώρα μέσα σε ένα χρόνο. Και τους λέω, παιδιά, για ποιο λόγο, καμία απάντηση. Τι άλλαξε μέσα σε ένα χρόνο. Εντάξει, και μην ξεχνάτε επίσης, το οποίο επίσης το γνωρίζετε και το γνωρίζουν, ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει, γίνεται και οι συνεχείς γίνονται τεράστιες επενδύσεις, πώς το λένε, σαπέ, το αποτέλεσμα είναι ότι πού είναι το πιο φθηνό ρεύμα. Και η μεγαλύτερη πλάκα είναι ότι ακριβώς και άλλες εταιρείες έχουν ακριβώς περίπου τα ίδια προγράμματα. Εντάξει, δηλαδή σου λένε τρεις μήνες με το χαμηλότερο και μετά, πώς το λένε, πλέον στο υψηλότερο. Δηλαδή, τότε πώς λέγεται. Τώρα ίδια δεν λέγεται.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Λέω, εντάξει, λέω. Και καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι πολύ απλά, επειδή εσείς στην αρχή κάνετε και ένα σχόλιο περί επιλογής ή ανικανότητας, είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα ανικανότητας.
1: Ναι, είπα ή επιλέγει επίτηδες να αφήνει αυτό τους μικροοικονομικούς δείχτες γιατί την ενδιαφέρουν οι μακροοικονομικοί, ή είναι ανικανότητα ότι. Και στην ανικανότητα βάζω και το ότι δεν θέλω να συγκρουστώ γιατί.
0: Πολύ ωραία. Και θα σα πω το δεύτερο. Αν την ενδιαφέραν οι μακροοικονομικοί δείχτες, στους οποίους πολύ σωστά αναφέρετε, είναι αν θα υπήρχε ένα πλάνο το πού θα πάει η χώρα και ποιο παραγωγικό μοντέλο θα ακολουθήσει. Έχετε ακούσει εσείς κάποιο πλάνο και κάποιο παραγωγικό μοντέλο? Το παραγωγικό μοντέλο αυτή τη στιγμή της χώρας μας βασίζεται κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες και στην ανάπτυξη της οικοδομής που πολύ σωστά αναφέρατε. Γιατί αυτό συμβαίνει. Όντως υπάρχει, πώς το λένε, έξαρση οργασμός, πώς το λένε, νέων κατοικιών, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές όμως δεν προορίζονται για τους Έλληνες πολίτες. Όταν μιλάμε τώρα, πώς το λένε, για κατοικία 100 τετραγωνικών, γιατί η πλάκα είναι ότι και οι κατοικίες των 5 ετών, των 6 ετών, επειδή πολύ απλά, όπως είπατε και εσείς, αυξηθήκαν όλα τα
1: 35%.
0: Και λένε πλάκα ότι πάνε και στις πολυκατοικίες πενταετίας και εξαιτίας και κάνουν μια αντίστοιχη αύξηση. Και ξαφνικά βλέπετε ένα διαμέρισμα των 100 τετραγωνικών στην Καλλιστέα, φέρω και ένα παράδειγμα, έτσι, 350.000 ευρώ, έτσι, ή στη Νέα Σμύρνη, έχει φτάσει 500.000 ευρώ. Λοιπόν.
1: Το καταλαβαίνω, αγαπητέ.
0: Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Αυτό δεν είναι δυνατό να το βλέπουμε εμείς, να το βλέπει μια μερίδα των δημοσιογράφων. Εντάξει, γιατί υπάρχει και μια άλλη μερίδα των δημοσιογράφων, οι οποίοι, πώς το λένε, απλά λένε όλα καλά. Εντάξει, και να μην γίνει τίποτα. Γι' αυτό εγώ πλέον μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά απογοητευμένος, γιατί κάθε φορά που έχω συμφωνίες κυρίων και δώσαμε τα χέρια και είναι σαν να ακούω, πώς το λένε, εντάξει, παιδιά, κάνουμε υπομονή, θα τελειώσει το δίμηνο αυτό και μετά βλέπουμε. Χωρίς να υπάρχει κάποιο πλάνο. Και όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο πρώτος κύριος, δηλαδή μιλάμε, οι περισσότεροι από σήμερα τα είπαν και έστω και έξω πολύ σωστά, είναι ότι η κυβέρνηση από όλη αυτή την ακρίβεια κερδίζει ΦΠΑ. Γιατί κερδίζει ΦΠΑ? Γιατί είναι το μοναδικό κομμάτι εσόδων της. Έχουμε κάπου αλλού, πώς το λένε, που λαμβάνουμε κάτι, έχουμε πρωτογενή τομέα. Εδώ κοιτάμε, εδώ πώς τον διαλύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε κάτι το οποίο δηλαδή παράγουμε πραγματικά, το οποίο να μας φέρει επιπλέον έσοδα, όχι. Άμα, όπως το λένε, ξαφνικά γίνει κάτι, τύπο ένα πόλεμο ακόμη, ή μια διαμάχη, μια συνέντευξη του απέναντι, ξαφνικά θα δείτε πώς το λένε να τρέχουμε να μην φτάνουμε. Και το χειρότερο είναι ότι, όπως επίσης πολύ καλά ξέρουν οι δημοσιολογούντες και οι ίδιοι πολιτικοί, ότι με το ταμείο ανάκαμψη να δοθήκαν, πώς το λένε, πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία όμως δεν διοχετεύτηκαν σωστά. Έγινε κάτι στη χώρα μας που θα πούμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια θα υπάρξει το τάδε παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα βοηθήσει στην αύξηση των εσόδων τόσο από τις υπηρεσίες και κατ' επέκταση θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να πολεμήσουμε και. Έγινε κάτι? Ακούσατε κάτι? Έχουμε ακούσει κάτι? Όχι. Ίσα-ίσα βλέπουμε, πώς το λένε, τα σκάνδαλα άρχονται ένα πίσω από το άλλο, είτε λέγεται το ΠΚΠΕ, είτε. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι δυστυχώς θα συμφωνήσω με τους περισσότερους ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη. Ανίκανη και απλά αυτή τη στιγμή εξαιτίας των εκλογών, εξαιτίας, ξέρω εγώ, και ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτως πώς το λένε, καναλιού, εφημερίδες κτλ., η ακρίβεια έρχεται, πώς το λένε, προκύπτει διαφορά, να δείξει ότι κάνει κάτι. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο καθένας τα συμπεράσματά του. Τι να πω. Λοιπόν, πραγματικά είναι λυπηρό. Λοιπόν. Και εσύ να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι σας έπαιγε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχατε κάνει κάποια σχόλια τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσουμε, αλλά όπως το λένε, το άφησα, λέω, άστο, δεν είναι φιλόδοξο. Ήρθατε κι εσείς εκεί πέρα λεκτικά, διαφωνήσατε με αρκετούς, ήταν ίσα

0: είμαστε και η κατάσταση λίγο τέτοια.
1: Με το καλό να πάρετε από.
0: Από εβδομάδα, αν θα είναι.
1: Να τα συζητήσουμε.
0: Όχι, εντάξει, πέρασε τώρα περισσότερο. Πώς το λένε, επειδή άκουσα αυτό για την ακρίβεια και επειδή μας αγγίζει όλους η ακρίβεια και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό και πήρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη.
0: Καλό βράδυ.
1: Και εσείς και ευχαριστώ πολύ που καλέσατε.
0: Και αυτά που λέτε, είναι αυτά που λέτε. Μας κρατάτε παρέα, αυτό είναι βασικό.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Το καταλαβαίνω και το αντιλαμβάνομαι ότι θα προκαλέσω ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν γενικότερα πάρα πολύ καλή γνώμη ή που μπορεί να συμφωνούν και στα περισσότερα και φορές που θα διαφωνήσουν, που θα διαφωνήσουν και έντονα, που θα τους ενοχλήσω, που θα τους νευριάσω, που θα τους θυμώσω, που θα είναι λίγο συλλογική, μα τι βλακίες λες, αχ θα σε πάρω τηλέφωνο και. Πολλές φορές από τη μία σκέφτομαι ότι αν αφήσουμε λίγο χρόνο μετά και εγώ ίδιος κάτι που τη στιγμή που γίνεται μου φαίνεται μεγάλο, μετά από λίγο όταν έχω ηρεμήσει συνήθως δεν φαίνεται πια τόσο μεγάλο. Αν φαίνεται μεγάλο τότε σημαίνει ότι όντως αξίζει να ασχοληθώ. Αλλά σε μια εκπομπή που βασίζεται στη δική σας επικοινωνία εγώ το προτιμώ τη στιγμή που έχετε κάτι που σας έχει ενοχλήσει να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα και να το συζητήσουμε, εντάξει, θα το συζητήσουμε με ωραίο τρόπο. Το καταλαβαίνω ότι όταν το ακούτε μπορεί να βρίζετε, αλλά μην καλέσετε και αρχίστε να βρίζετε και στον αέρα. Θα αναγκαστώ να διακόψω την επικοινωνία και δεν είναι καλό. Πάρα πολύ σύντομη διακοπή για να πάρει το λόγο ο Μάκης από το Λουξεμβούργο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάκη από το Λουξεμβούργο.
1: Καλησπέρα,
0: γεια σας,
1: Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας κύριε Μάκη.
1: Τι κάνετε κύριε Κωνσταντίνε?
0: Καλά κύριε Μάκη, εσύ?
1: Ευχαριστώ, καλά. Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ κάποιες σκόρπιες σκέψεις. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατος. Η χώρα μας φυσικά είναι μια χώρα στην οποία κυριαρχούν από πλευράς αγοράς δύο πράγματα. Είναι μια χώρα ελεύθερης οικονομίας, σχεδόν ανεξέλεγκτης οικονομίας, και παραοικονομίας. Δύο σημαντικά πράγματα. Δεν είναι απολύτως μη ελεγχόμενη, και δεν είναι τώρα αυτό. Το είναι 40 χρόνια που το ξέρω εγώ, και νομίζω ότι με τον καιρό γιγαντώνεται. Γιγαντώνεται η ασυδοσία της ελεύθερης οικονομίας μας, και νομίζω ότι γιγαντώνεται και η παραοικονομία. Δεν νομίζω εγώ ότι μικραίνει. Γιατί σε άκουσα πριν που μίλαγες με έναν ακροατή και του είπες ότι από το 2010 τα πράγματα έχουν βελτιωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ κατά πόσο έχουν βελτιωθεί. Δεν πείθομαι εύκολα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν πείθομαι εύκολα γι' αυτό. Δεν θα μιλήσω για κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις. Είναι κουταμάρες. Είμαι 55 χρονών. Ζω και εργαζόμουν στην Αθήνα για τα χρόνια της ζωής μου μέχρι τα 50, δηλαδή μόνο 4 με το Λουξεμβούργο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει από τότε που ήμουν 15 χρονών και μπορούσα να καταλάβω 5 πράγματα και 5 καταστάσεις. Δεν είναι θέμα κυβερνήσεων, είναι θέμα κράτους. Το κράτος μας λειτουργεί, τι να πω, απορώ πώς λειτουργεί πραγματικά, ναι. Και όλες οι κυβερνήσεις ευθύνονται εξίσου. Δεν έχω προτίμηση κομματική, καμία. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν βλάψει τη χώρα μας εξίσου. Ακόμα και η μικρή κυβέρνηση, η βραχής κυβέρνηση του Τσίπρα, δεν έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, όπως λέμε, ίσα ίσα απέναντίας. Υπάρχουν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ που έχουν πολύ πολύ χειρότερη ζημιά. Άρα είναι θέμα κράτους, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση, η τωρινή, αν το θέλουμε να το πούμε και αυτό, είναι η λιγότερο χειρότερη. Ας την πούμε έτσι. Ας την πούμε ότι αναγκάστηκαν λίγο να είναι πιο, να έχουν λίγο την κατάσταση λίγο πιο νοικοκυρεμένη. Ας πούμε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το κράτος, οι ευθύνες του πολύ μεγάλες, αλλά γιατί το κράτος, ειδικά μετά την κρίση μας και την παρολίγο καταστροφή μας, προσπαθεί να φέρει την κατάσταση σε μια ισορροπία και να κάνει ένα κράτος λειτουργικό, δηλαδή τι σημαίνει λειτουργικό, να μην καταναλώνει περισσότερα από όσα παίρνει. Δηλαδή οι φόροι που παίρνει να φτάνουν για να ζήσει το κράτος, για να πληρώσει συντάξεις, για να πληρώσει δημόσιο, για να πληρώσει υπηρεσίες, για να. Πού ευθύνεται το κράτος? Στην ασυδοσία της αγοράς. Δεν βάζει κανένα μέτρο και κανέναν έλεγχο, και δεν δουλεύουν οι μηχανισμοί βασικά. Και αυτά τα περί μηχανισμοί και οι έλεγχοι και όλα αυτά είναι για κουτούς. Συγγνώμη, είναι για κουτούς. Δηλαδή τα δείγματα ελέγχου και οι πραγματικοί έλεγχοι που γίνονται είναι 3%, 4%, 5%, 6%. Δεν ελέγχεται έτσι η αγορά. Η αγορά θέλει πάνω από 50% να την ελέγξει. Να φοβάται η αγορά να κάνει ασυδοσία. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη από το κράτος, και είναι. Και φυσικά τι θα κάνει το κράτος? Θα φορολογήσει τη βενζίνη, τα καύσιμα, μέχρι εκεί που δεν πάει. Και μετά έρχεται η πολύ εύλογη ερώτηση μας, για εσάς πέρα αδερφέ. Μέχρι πότε θα μπορεί ο Έλληνας να πληρώνει τη βενζίνη ακριβότερη από το Λουξεμβούργο? Σημειώνω, τα καύσιμα στην Ελλάδα των υπό 3,5 μισθών του Λουξεμβούργου είναι ακριβότερα από το Λουξεμβούργο. Και παρόλα αυτά ο Έλληνας μπορεί και την πληρώνει. Δεν είναι λίγο παράλογο αυτό? Δεν είναι λίγο ανώμαλο? Δηλαδή πώς γίνεται να είναι ο Κηφισός γεμάτος κάθε μέρα για πάντα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, όταν υποτίθεται ότι δεν έχουμε χρήματα? και ότι υποτίθεται ότι δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε στις υποχρεώσεις μας. Κάπου, εγώ θα πω γεγονότα, δεν θα κρίνω, αυτά είναι γεγονότα. Οι υπεραλυσίδες, οι σούπερ μαρκετάδες. Λοιπόν, γιατί ο σούπερ μαρκετάς αυξάνει τις τιμές του? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί μπορεί. Γιατί είναι επιχείρηση, γιατί θέλει να κάνει κέρδη, γιατί θέλει να δώσει συμμετόχους, γιατί θέλει να κάνει επενδύσεις, γιατί θέλει να μεγαλώσει, να γίνει ο μεγαλύτερος από όλους. Θέλει να γίνει. Ειδικά μια συγκεκριμένη αλυσίδα που είναι και απολύτως ελληνική και δραστηριοποιείται κυρίως στην Αθήνα και μπράβο της. Θυμάμαι εγώ το 1994 όταν δούλευα σε ένα προμηθευτή αυτής της αλυσίδας. Η αλυσίδα αυτή είχε 570 δισεκατομμύρια δραχμές τζίρο τότε. Αυτή τη στιγμή η αλυσίδα η ίδια έχει πάνω από 2-3 εκατομμύρια δραχμές τζίρο. Μιλάω για δραχμές, για το ισοσκελίζω με το τότε. Άρα αυτές οι αλυσίδες και όλες οι αλυσίδες ανθούν, πραγματικά ανθούν. Δηλαδή αυτή η αλυσίδα είναι πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερη από ό,τι ήταν το 1994-95. Η αλυσίδα αυτή είναι, τι να πούμε, δηλαδή είναι παγκοσμίου εμβέλειας αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι επεξεγέλασε. Δεν είναι το σούπερ μάρκετάκι. Γιατί τα κάνει όλα αυτά λοιπόν η αλυσίδα αυτή και όλες οι άλλες μαζί του? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί μπορούν να τα κάνουν. Γιατί ο Έλληνας έχει να τα δώσει. Έχει να τα δώσει. Δεν έχουν όλοι οι Έλληνες να τα δώσουν και δυστυχώς υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο προσπαθώ να το οριοθετήσω, να βρω ποιο είναι αυτό το κομμάτι των πραγματικά κακομύριδων και κακότυχων Ελλήνων που είναι αναγκασμένοι να ζουν σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Δεν έχω καταφέρει να το βρω αυτό το κομμάτι. Πόσο είναι που πραγματικά υποφέρει, δε παιδί μου. Δεν έχω καταφέρει, όσο και αν έχω προσπαθήσει να το κάνω. Παραοικονομία. Αυτό είναι το πρόβλημα κλειδί της υπόθεσης. Τίποτα άλλο. Γιατί το κράτος, εάν πάρει τα χρήματα από την παραοικονομία, η οποία υπολογίζεται 40%, λένε 40-45% κάπου εκεί. Για να λέει 40-45, εγώ λέω ότι είναι απάνω από 60. Ή τουλάχιστον απάνω από 50. Αυτό σημαίνει 125 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει γύρω στα 20 με 25 δισεκατομμύρια διαφυγή φόρων από το κράτος. Θα τα πάρει από άλλους το κράτος αυτά τα λεφτά. Αν τα έπαιρνε από εκεί, θα πέφτανε και οι βενζίνες, θα πέφτανε όλα. Μετά η παραοικονομία δεν θα δικαιολογούνταν, θα μπορούσε ένας να πληρώνει, ο κάθε Έλληνας, γιατί ο μισθός του χωρίς να αυξηθεί θα έπεφτει η φορολογία του, άρα θα αυξηνόταν πραγματικά το εισόδημά του, γιατί θα έπεφτει η φορολογία του και όλα θα ήταν καλύτερα. Θα μπαίνανε και έλεγχοι στην αγορά, γιατί πρέπει να γίνει, είναι κάτι παράλληλο το οποίο πρέπει να γίνει και όλα θα ήταν καλύτερα. Όμως τίποτα δεν είναι καλά. Τίποτα από αυτά που λέω δεν γίνονται. Και φυσικά είναι ένας από τους λόγους, όχι ο βασικός βέβαια, να μην λέμε και ψέματα, που δεν ζω πια στην Ελλάδα και ζω στο Λουξεμβούργο. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι για όλα αυτά η παραοικονομία.
0: Κατάλαβα. Κάποια από όσα υπόθηκαν από άλλους ακροατές, δηλαδή.
1: Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τα περισσότερα από ό,τι είπανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποια ήταν ακραία, νομίζω, αλλά δεν χρειάζεται να κουβεντιάσουμε τα ακραία.
0: Ναι, δεν ξέρουμε και ο καθένας σε τι κατάσταση
1: είναι.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Και μπορεί, επηρεάζεται.
1: Τώρα, όσον αφορά για το φίλο μας που βγήκε από τη Χαλκιδική και είπε ότι η Χαλκιδική είναι άδεια και είναι γεμάτη Βουλγαρία, Ρουμανία και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι,
1: να ενημερώσει κάποιος το φίλο μας ότι ο Έλληνας δεν πάει στη Χαλκιδική. Πάει σε πιο χλιδάτα μέρη να κάνει διακοπές. Γιατί θεωρεί ότι στη Χαλκιδική πάει, έλα μόνο, τώρα πάνε τα Βαλκάνια. Εγώ θα πάω τώρα στη Χαλκιδική, δεν πάω.
0: Και τα βλέπουμε λίγο αφιψηλού, εννοείται.
1: Άναγιά σου. Άναγιά σου. Άναγιά σου. Λοιπόν, λυπάμαι, αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος που αν δεν υπάρξει ένας εξωτερικός παράγοντας ή ένας μεσίας, ένας άνθρωπος που θα τον πιστέψει ο λαός και θα πιστέψει και αυτός τις δυνατότητες των Ελλήνων, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Ποιο κόμμα έχει πει μία κουβέντα, ρε παιδιά, μία κουβέντα, μία εξαγγελία για την παραοικονομία, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής? Κανένα, τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Και Και εδώ θα πω κάτι τελευταίο και θα κλείσω. Υπάρχει τεράστια ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Κωνσταντίνε. Τεράστια ευθύνη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Εμείς γιατί φταίμε πάλι, τι κάναμε?
1: Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δημοσιογραφία, θυμίζω ότι είναι λειτουργήμα. Θα έπρεπε λοιπόν να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον και την προστασία του πολίτη, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε σκοπιμότητα. Αλλά νομίζω ότι λειτουργεί σαν πίσνα, σαν... Γιατί δεν θα έπρεπε να ασχολείται με κουταμάρες τύπου παρετήθηκε η Τζάκρη και πήγε από εδώ και πήγε από εκεί, και να αφήνουμε πράγματα όπως η παραοικονομία να ανθούν από κάτω. Δηλαδή μήπως και τα μίντια βολεύονται από την παραοικονομία. Κάνω μια ερώτηση και σταματάω εδώ.
0: Έγινε, κύριε Μάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και τα μίντια θα μπορούσαν να είναι όχι μόνο στην Ελλάδα και διεθνώς διαφορετικά. Και το εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Και οι μηχανισμοί όπως λειτουργούν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικοί. Και ο πολιτικός και ο γιατρός να μην παίρνει φακελάκι και ο δικαστής να είναι πάντα δίκαιος στις αποφάσεις του. Και ο αστυνομικός να μιλαδώνεται και ο δημόσιος υπάλληλος στην πολιοδομία να μην είναι σε κύκλωμα. Όσο έχετε μία έτσι πολύ εξειδανικευμένη προσέγγιση σε αυτά τα θέματα, μονίμως θα νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό και τις προάλλες ο Ανδρουλάκης σας έλεγα, έδινε συνέντευξη και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ο κύριος Ανδρουλάκης ότι διωγγώνουν τα προβλήματα και τις αντιθέσεις που υπάρχουν, τις διαφωνίες μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Όταν βλέπεις ότι ένα θέμα όλοι του ρίχνουν ευθύνη, αυτό κάπου εκεί να σας προβληματίσει, να πείτε τι γίνεται τώρα. Δεν μπορεί και εγώ που είμαι ένας απλός πολίτης και ο άλλος που είναι αρχηγός κόμματος να κατηγορούμε την ίδια κατηγορία. Τα μίντια δεν λειτουργούν εκπαιδευτικά. Για το ρόλο αυτό υπάρχει η δημόσια τηλεόραση, η οποία έχει εξαιρετικά προγράμματα και. Τα μίντια, επειδή από ό,τι κατάλαβα εννοείται περισσότερο τις τηλεοράσεις, έχουν διάφορα προγράμματα. Και όσα προσπάθησαν λίγο να έχουν έναν πιο εκπαιδευτικό σε εισαγωγικά χαρακτήρα, ντοκιμαντέρ, διαπίστωσαν ότι οι μετρήσεις της τηλεθέασης πήγαν ανάπατες. Και σου λέει, τι να κάνουμε τώρα, με αυτό το ρυθμό θα το κλείσω το μαγαζί. Οπότε χρειάστηκε να τον γυρίσουν. Αν θέλετε ενημέρωση, διότι η τηλεόραση είναι και πολλά πράγματα, η ανάλυση που θα βρείτε στην εφημερίδα, η ποικιλία των καλεσμένων που θα βρείτε στο ραδιόφωνο, δεν θα μπορέσετε να τα βρείτε, και είναι και πρακτικώς αδύνατο, στη μία ώρα ας πούμε που διαρκεί ένα δελτίο ειδήσεων. Θα έχει και τη σειρά της η τηλεόραση, θα έχει και την ταινία, θα έχει και το ψυχαγωγικό, το διασκεδαστικό πρόγραμμα, θα έχει ένα... Εγώ προσωπικά, αν δεν υπάρχουν ειδήσεις και αθλητικά, δεν παρακολουθώ τηλεόραση. Δεν προσπαθώ να εξειδανικεύσω μια... Αλλά δεν κάθομαι να κατηγορώ. Λέω, απευθύνεται... Είναι προγράμματα που απευθύνονται σε ένα κοινό, το οποίο υπάρχει. Ας φροντίσει και αυτό το κοινό να λειτουργήσει διαφορετικά. Εγώ γιατί λειτουργώ διαφορετικά και αυτό το κοινό δεν μπορεί? Και μετά σκέφτομαι ότι θα μου πει, και αν μου πεις εσύ τι θα βλέπω. Ναι, εγώ θέλω να βλέπω ποιος παντρεύτηκε με ποια και ποια χώρισε με ποιον, σαν να τις εννοιάζει. Θα μου πει και κανένα τέτοιο άλλος άμα του πω κάτι. Να... Επίσης, πολλά μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα αρέσκεται, το βλέπει αυτό κάποιος στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των περισσότερων εφημερίδων, άμα πας στο περίπτερο. Μισό λεπτάκι. Αφήστε τα πρωτοσέλιδα άμα πας στο περίπτερο. Έχω εδώ. Δεν το βρίσκω τώρα. Έχω την εφημερίδα των συνταχτών, παράδειγμα έτσι. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν.

Δώστε μου ένα λεπτό, διότι δεν το είχα εύχερο. Προέκυψε τώρα έτσι όπως το ανέφερα τώρα στην κουβέντα. Ο ελεύθερος τύπος, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Αυτά είναι τώρα δύο απλά πρωτοσέλιδα σε εφημερίδα. Σε εφημερίδες, το περίπτερο. Και τα δύο θα σου πούνε, θα σου πει, μα θα γίνουν οι προσλήψεις. Θα σου πει η εφημερίδα των συντακτών, μα υπάρχει ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου. Ή να διαβάσω, ας πούμε, πώς την ίδια μέρα η μία εφημερίδα έχει ή κάποιες εφημερίδες πόσο καλά πάνε τα πράγματα, κάποιες άλλες πόσο χάλια. Είμαστε και χώρα που αρέσκεται στο να διαλέγει πλευρά και έχω ακούσει και αρκετούς να διαφωνούν και να τσαντίζονται, όχι επειδή κάποιος λέει παρουσιάζει μία κατάσταση, αλλά την παρουσιάζει, ενώ την παρουσιάζει σωστά, δεν ταιριάζει με αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Εγώ ο ίδιος μπορεί να πω κάτι το οποίο είναι ένα γεγονός και να βρεθούν ακροατές είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά να με κατηγορήσουν ότι κάνω προπαγάνδα. Ενώ οι ίδιοι στο μυαλό τους έχουν μία λανθασμένη εικόνα. Τέλος πάντων, μην πλατιάζω, έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα με τα μέσα. Πιστεύω ότι η κριτική, η σωστή που γίνεται είναι γύρω στο 20%. Το άλλο 80% είναι λανθασμένο. Αλλά ίσως αυτό να γίνεται σε όλα τα πράγματα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλοι έχουμε μια κακή κουβέντα να πούμε για οποιονδήποτε κλάδο. Αλλά ίσως τελικά η σωστή κριτική να είναι ένα 20%. Το άλλο 80% να είναι λάθος εικόνα που έχουμε για τον όποιο κλάδο. Εγώ, ας πούμε, σας λέω πόσο καιρό ότι ούτε να χτίσουμε καλά δεν ξέρουμε. Σήμερα κατέρευσε πολυκατοικία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, σε διακοπή για το κλείσιμο της ώρας.

90,1.

0: Συγγνώμη, δεν είναι ότι θέλω να πλατιάσω. Απλώς βάζετε οι ακροατές και τώρα ο Μάκης από το Λουξεμβούργο θέματα τα οποία μ' αρέσουν και με ενδιαφέρουν να τα συζητάω και λίγο ίσως ανθρώπινα κάποιες στιγμές να παρασύρωμαι και να σχολιάζω λίγο περισσότερο. Αλλά δεν είναι... Εσείς οι ίδιοι μου το προκαλείτε που μου βάζετε θέματα τα οποία θέλω να τα συζητήσω μαζί σας και συνεχίστε να το κάνετε. Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Καρδίτσα, μην τον καθυστερούμε άλλο, και μετά είναι η Κέτη από Κυψέλη, να ξέρει λίγο τη σειρά που θα την καλέσουμε. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, ακούγοντας τον πρώτο ακροατή, μίλησε σχετικά με τη φέτα. Είπε ότι από τον παραγωγό φεύγει 5 ευρώ.
0: Ναι. Έτσι είπε.
1: Το κιλό, δηλαδή κόβει τιμολόγιο, μέσα είναι και ο ΦΠΑ 13% όπως είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η απορία μου είναι, και κάποια στιγμή πρέπει αυτό να μας απασχολήσει όλους.
0: Παρακαλώ.
1: Τι ποσοστό κέρδος θα έχει το σούπερ μάρκετ?
0: Αυτό λέμε όλοι, ότι έχει δυσανάλογα μεγάλο, γιατί η αγορά είναι ελαττωματική.
1: Ναι, δεν υπάρχει αγορονομία.
0: Από ό,τι κατάλαβα, λείπουν θεσμικά.
1: Λείπει
0: θεσμικό
1: πλαίσιο,
0: ναι.
1: Άρα το θέμα είναι πολιτικό. Λοιπόν.
0: Πάντα είναι πολιτικό. Ακρίβεια θα υπήρχε. Γιατί υπάρχει και σε χώρες πιο. Εδώ είναι μεγαλύτερο. Αυτό συζητάμε. Γιατί είναι μεγαλύτερη. Γιατί εδώ είναι 5 και όχι 3%.
1: Ωραία. Το ποσοστό κέρδος που ενδιαφέρει κάποιος να μου πει πόσο. Ποιο θα είναι το λογικό ποσοστό κέρδους, 20%. Ένα σούπερ μάρκετ που κάνει δεκάδες χιλιάδες τζίρο κάθε μέρα, το κάθε υποκατάστημα που έχει, γιατί στο τέλος καρτέλ είναι το σούπερ μάρκετ συν την ενέργεια και τις τράπεζες, έτσι αυτό που όλοι λέμε συνήθως. Το ποσοστό κέρδος, όταν ένα μαγαζί μαζεύει δεκάδες χιλιάδες την ημέρα, ποιο πρέπει να είναι, 20%, 30%. Αν η φέτα, παράδειγμα, φεύγει από τον παραγωγό 5 ευρώ το κιλό, εγώ να βάλω ένα ποσοστό κέρδους 20%. Εκεί πρέπει να βλέπω, να την πουλάνε 6 τα σούπερ μάρκετ. Γιατί η φέτα έχει 12, 14. Αυτή την απορία έχω. Πώς μπορεί δηλαδή να μου πει κάποιος ποιο θα είναι το ποσοστό?
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί από είπε ένας άλλος ακροατής, το ροδάκινο φεύγει 1 ευρώ και το βρίσκει στην αγορά 3 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή, 300%, πώς δεν υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός? Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί προφανώς είμαστε παθητικοί και εμείς σαν πολίτες, δεν τα θίγουμε αυτά, δεν τα βάζουμε στη δημόσια συζήτηση και τελικά τα σούπερ μάρκετ όχι κερδοσκοπούν, εσχροκέρδια. Καταλάβατε?
0: Άρα και εσείς είστε πολύ αρνητικός. Σε σημείο που θα σας κάνει, δεν θέλω να είμαι αδιάκριτος, αλλά
1: όχι,
0: είναι ένα κριτήριο που θα επηρεάσει το αν θα ψηφίσετε ή όχι το κυβερνών κόμμα.
1: Μα τι να ψηφίσεις εδώ πέρα, ακούς ακόμα στην εποχή μας.
0: Κάτι,
1: λέει ο άλλος εγώ είμαι δεξιός, ο άλλος λέει αριστερός. Είναι δυνατόν να σκέφτεται έτσι ο ελληνικός λαός? Στο τέλος ο λαός θέλει. Γιατί
0: ο
1: λαός αναδεικνύει.
0: Μου το πάτε κύριε Γιώργο, μισό λεπτάκι.
1: Να.
0: Δεν γίνεται. Η πολιτική ταυτότητα υπάρχει από την αρχαιότητα. Τι εννοείται?
1: Ναι, είναι δυνατόν όμως να δηλώνει
0: αν
1: ο
0: άλλος θέλετε...
1: φταίει, γιατί αυτός αναδεικνύει τους πολιτικούς. Και βγαίνει εκείνος, με συγχωρείς Κώστα, θα σου μιλάω στον Νικό.
0: Δεν
1: γιατί,
0: με πειράζει, εντάξει, αλλά τώρα μου καταργείται λίγο πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή αν ο κύριος Γιώργος θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια ή και αν η κυρία Παναγιώτα θέλει δημόσια, δεν θα συμφωνήσουν, έχουν άλλη γνώμη. Πρέπει να... Αν ο κύριος Γιώργος θέλει περισσότερους φόρους και η κυρία Παναγιώτα λιγότερους φόρους, τι να κάνουμε στον κοινοβουλευτισμό, να καταργήσουμε τα κόμματα και πώς? Τι νομίζετε, ότι όλοι έχουμε
1: δεν
0: την ίδια...
1: Αυτό.
0: Ναι, συγγνώμη, σας
1: διακόψα. Δεν λέω αυτό. Ναι. Το αν θέλει κάποιος, ξέρω εγώ, ιδιωτικά ή δημόσια πανεπιστήμια, είναι θέμα των εξελίξεων της εποχής προς τα που πάμε, αλλά δεν μπορεί όμως να λέει ο άλλος να είναι πορωμένος, να... αυτό εννοώ, να λέει εγώ είμαι δεξιός ή εκεί ο άλλος είναι αριστερός.
0: Να μην θεματίζεται, λέτε, κατάλαβα, ναι. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κόμματα.
0: Πρέπει, ναι, βεβαίως, δηλαδή, και να... μπορούμε.
1: Άρα αυτό δεν είναι πολιτική θέση.
0: Βεβαίως και μπορούμε.
1: Δεν θεωρείται πολιτικοποιημένος ένας άνθρωπος,
0: βεβαίως,
1: που αλλάζει ο ψηφοφόρος, όχι οι βουλευτές.
0: Ίσα-ίσα.
1: Γιατί οι βουλευτές παίρνουν και 7,5 το μήνα, σύν τις επιτροπές που παίρνουν άλλα 300, και είναι όλοι και οι 300 γραμμένοι σε επιτροπές που δεν πάνε ποτέ. Λοιπόν, ζούμε ένα χάλι, καλύτερα θα έλεγα ένα καθεστώς πολιτικά, και δεν λειτουργεί τίποτα σωστά. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Πόσο πρέπει να πουλάει ένα σούπερ μάρκετ, 20%, 30%. Παράδειγμα, στα φάρμακα υπάρχει ένα πλαφόν. Δεν μπορεί ένα, ας πούμε, τον Μπακάκο στην Ομόνια, το παλιό φαρμακείο.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα μπορούσε να αυθαίρετα να πει ένα σκεύασμα, τα αγοράζω 5 ευρώ και να το πουλήσω 10. Είχε ένα ποσοστό κέρδους περιορισμένο από το κράτος, το οποίο...
0: Ναι, γιατί ήταν και κλειστό επάγγελμα. Τώρα έχει
1: ανοίξει. Ωραία, γιατί δεν γίνεται έτσι και με το σούπερ μάρκετ. Μπορεί το κάθε σούπερ μάρκετ να σχροκερδεί, να ζητάρουν εκατομμύρια. Λοιπόν, βγαίνει και εκείνος ο παππούς, ο πρόεδρος, ο Μπεταλάς, και λέει, μα έχουμε, λέει, αλλάζουμε ψυγεία. Εντάξει, κάνεις μια βίση επιχειρηματίας. Με ένα ποσοστό 20% δεν σου φτάνει με τον τζίρο που κάνεις, γιατί ο τζίρος φέρνει το κέρδος. Άλλο να είσαι, ξέρω εγώ, μια μικρή επιχείρηση, εκεί μπορεί να πεις θα βάλω και 50% γιατί να βγάλω τα έξοδά μου, τα λειτουργικά. Το σούπερ μάρκετ όμως που τζιράρει δεκάδες χιλιάδες κάθε μέρα δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο ποσοστό από 20%, άντε 30% μαζί με το ΦΠΑ. Δεν γίνεται δηλαδή η φέτα να πάει με τιμολόγιο από τον παραγωγό 5 ευρώ το κιλό και να την πουλάει το σούπερ μάρκετ 12 ή 14. Αυτά είχα να πω.
0: Ακούτε γενικότερα την εκπομπή ή που και που?
1: Ακούω δυστυχώς, είμαι συνταξιούχος μεγάλης ηλικίας και είναι η παρέα μου το βράδυ.
0: Εντάξει, ελπίζω να
1: και
0: σας δίνω...
1: Προτιμούσα... μας ακούω από τον Αντένα ακόμα, Κώστα.
0: Εντάξει.
1: Εποχή, δεκαετία του 2000.
0: Oh.
1: Από τότε. 2005, πότε ξεκίνησες?
0: 5-5.
1: Κάπου.
0: Εντάξει, ελπίζω να δίνω αφορμή να καλείτε και πιο συχνά. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Με το καλό να
1: όλη,
0: ξαναπούμε.
1: Όλη η ομάδα.
0: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Καλή συνέχεια. Το Sky εννοούσε προφανώς ο κύριος Γιώργος. Να είναι καλά, από το 5 το θυμάται κιόλας. Το 5 η εκπομπή, γιατί φάγαμε 6 χρόνια στο ελεύθερο ρεπορτάζ από τα 99, όπου ακόμα και σήμερα εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο σε όρους... δεν είναι... Θα μου πείτε, ο αέρας έχει διαφορετική δυσκολία για οτιδήποτε λες ανά πάσα ώρα και στιγμή, είσαι υπόλογος. Αλλά είναι το πιο δύσκολο με την έννοια ότι είναι το πιο, έτσι, κουραστικό. Είσαι συνέχεια, είσαι πολλές ώρες στους, ήσουνα τότε, πολλές ώρες στους δρόμους, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πήγαινε. Όχι, και τώρα ισχύει το ανά πάσα ώρα και στιγμή, οπότε ας το αφήσω. Αλλά έπρεπε να πας σε μια συνέντευξη τύπου, μετά να πας στην πορεία, το βράδυ είχε και καμιά πυρκαγιά,

Τι είναι αφορμή για την απόψινή μας θεματική βραδιά για την ακρίβεια, επειδή κάποιος μπορεί να πει ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια, στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Ξαναλέω, προσωπικά οριοθετώ χρονικά την έναρξη της ακρίβειας το καλοκαίρι Ιούνιο, τέλη Μαΐου του 2022. Σε αυτό με είχε βοηθήσει πολύ η εκπομπή. Είχαν αρχίσει δειλά-δειλά να παίρνουν κάποιοι ακροατές τότε και να το θέτουν και τους θεωρούσαμε υπερβολικούς. Και εγώ σκεφτόμουν κιόλας από μέσα μου ότι μάλλον παίρνουν μια προσωπική κατάσταση και τη γενικεύουν. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν απόλυτο δίκιο. Απλώς ήταν σε χώρους που μπόρεσαν νωρίτερα να δουν αυτά τα σημάδια. 4 χρόνια λοιπόν μετά, η ακρίβεια θα πει κάποιος, μα είναι ένα γενικότερο διεθνές φαινόμενο. Σωστό, αλλά σε κάποιες χώρες βλέπουμε ότι το ποσοστό αύξησης είναι μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες. Προφανώς θα είναι και σε άλλες χειρότερα από την Ελλάδα. Αλλά πάντα η σύγκριση πρέπει να γίνεται με κάτι καλύτερο για να βελτιώνεσαι. Και την αφορμή την παίρνουμε από τη συνάντηση που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν και Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ, όπου συμφώνησαν, του ζήτησαν του Πρωθυπουργού οι συγκεκριμένοι παράγοντες της αγοράς να άρρητοι το πλαφόν σε 63 προϊόντα, το οποίο είχε επιβληθεί, έλυγε σήμερα 30 Ιουνίου από το πλαφόν. Του ζήτησαν να μην το ανανεώσει για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, και τους είπε ο Μητσοτάκης ότι εντάξει, αλλά σε αντάλλαγμα να μείνουν σταθερές οι τιμές για αυτό το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Και λέει το ρεπορτάζ ότι από 1η Σεπτεμβρίου, εν όψη και ΔΕΘ, την έκθεση Θεσσαλονίκης, που πάντα έχει έναν χαρακτήρα των κυβερνήσεων που κάνουν απολογισμό του προγράμματός τους, του κυβερνητικού, και ανακοινώνουν τα επόμενα πλάνα τους, εν όψη ΔΕΘ ότι θα ανακοινώσει και μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Και με αφορμή αυτή την συνάντηση και αυτή την απόφαση, αυτή την εξέλιξη, συζητάμε αν θεωρείτε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει, αν είστε δύσπιστοι και δεν πιστεύετε ότι θα τηρηθεί, αν ούτως ή άλλως θεωρείτε ότι είναι πολύ ακριβή, οπότε και η διατήρηση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα αυτό το δίμηνο πάλι δεν σας ικανοποιεί. Γενικότερα το θέμα της ακρίβειας, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν λέω όλους για να μην είμαι απόλυτος, σχεδόν όλους, όπως είπα και νωρίτερα, τους έχει επηρεάσει. Κάποιους λιγότερο λόγω της καλύτερης οικονομικής τους κατάστασης, κάποιους περισσότερο λόγω της πιο στενής οικονομικής τους κατάστασης, αλλά δεν σημαίνει ότι και αυτός που έχει καλύτερη οικονομική επιφάνεια δεν έχει επηρεαστεί, δεν βλέπει και αυτός ότι ξοδεύει περισσότερα για τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες.

0: Και ουσιαστικά η ακρίβεια τι κάνει, αποτυπώνει, αναδεικνύει τα δομικά προβλήματα, δηλαδή τα ζητήματα που υπάρχουν στο πώς έχει, στα θεμέλια που, πάνω στα οποία έχει στηθεί η ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, έχει ολιγοπόλια αρκετά, τα οποία επηρεάζουν έντονα. Δεν δουλεύει ο ανταγωνισμός με τον τρόπο που θα έπρεπε, οπότε δεν λειτουργεί ο ένας να... Τι είναι το καρτέλ? Υποτίθεται στον ανταγωνισμό ο καθένας προσπαθεί να γίνει να κάνει το προϊόν που πουλάει πιο ελκυστικό, και ένας τρόπος είναι να ρίχνει την τιμή ή να έχει καλύτερη ποιότητα. Το καρτέλ τι είναι? Συμφωνούν αυτοί που εμπορεύονται το ίδιο προϊόν μεταξύ τους και σου λένε, και λένε να το έχουμε ίδια τιμή ή να μην το έχουμε με μεγάλη, πολύ μικρότερη διαφορά. Τι θα κάνουν έτσι κι αλλιώς? Εμάς θα έρθουν, δεν μπορούν να πάνε αλλού. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Όντως τα τρόφιμα, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες λειτουργούν λίγες εταιρείες, πολύ μεγάλες. Και αυτό δεν ευνοεί τόσο πολύ τη μείωση των τιμών. Η νησιωτικότητα επίσης είναι ένα θέμα, καθώς έχουμε μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές. Παρ' όλα αυτά η νησιωτικότητα απ' την άλλη φέρνει τόσο καλό, φέρνει ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ, διότι με συγχωρείτε, κυρίως για τα νησιά έρχονται οι άλλοι και όχι για να δούνε τα κατσάβραχά σας στην Καλαμάτα, Παναγιώτα. Οπότε η νησιωτικότητα με αυτή την έννοια μάλλον περισσότερο προσφέρει παρά αφαιρεί. Έχουμε πολύ υψηλούς έμεσους φόρους. Το είπατε και ακροατές, αυτό το 24% βασικός συντελεστής, ό,τι πάρεις αυτόματα είναι 24% πάνω, ούτως ή άλλως. Έχετε δει που, σε κάποιες που δείχνουν πόσο είναι η τιμή και πόσο πάει τελικά με το ΦΠΑ. Πολλές, και βλέπεις, και, άμα είναι μικροποσά, δεν το σκέφτεσαι, αλλά άμα θρηστούν αυτά τα μικροποσά, τι γίνεται εδώ πέρα, λες? Και ο φόρος στα καύσιμα, ο ειδικός φόρος καυσίμων, επίσης αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και μην ξεχνάτε ότι τα καύσιμα επηρεάζουν τα πάντα, γιατί θα αυξηθεί η μεταφορά, άρα θα αυξηθεί και το προϊόν. Όλα εν μέρη λοιπόν το γεγονός ότι θεσμικά δεν λειτουργεί όπως πρέπει ο ανταγωνισμός με τις λίγες μεγάλες εταιρείες που φτάνουν σε σημείο να λειτουργούν με έναν τρόπο, τέλος πάντων να σου το πω, που δεν ευνοεί τη μείωση των τιμών. Εν μέρη οι υψηλοί φόροι που έχουμε, κυρίως η έμεση, που είναι και πιο άδικη, αλλά είναι πιο εύκολη για να εισπράξει εισοδήματα το κράτος. Αυτό σκέφτομαι μήπως τελικά είναι, γι' αυτό σας λέω μήπως είναι επιλογή για τους μακροχρόνιους οικονομικούς δείκτες, αλλά δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση. Ακόμη και αν διατηρήσει αυτούς τους φόρους, τον ΦΠΑ 24%, το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, το θέμα των λίγων μεγάλων εταιριών που λειτουργούν χωρίς να ευνοείται ο ανταγωνισμός και να μειώνονται οι τιμές, είναι κάτι το οποίο η όποια κυβέρνηση πρέπει επιτέλους πρέπει να συμφωνηθεί σε επίπεδο Βουλής και να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο, και θα πρέπει να συμφωνήσουν και κόμματα που θα κυβερνήσουν μελλοντικά, να μην είναι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, διότι και αυτά θα τα βρουν μπροστά τους. Και ίσως θα πρέπει και εμείς ως κοινωνία να πιέσουμε περισσότερο. Με συγχωρείτε, αλλά το θέμα της ακρίβειας, επειδή κατηγορείται τα μέσα ενημέρωσης για πάρα πολλά πράγματα, πιστεύω ότι στα μέσα έχει αναδειχθεί όσο λίγα θέματα. Τα ρεπορτάζ που έχουν γίνει, οι καλεσμένοι που έχουν φιλοξενηθεί, τα άρθρα που έχουν γραφτεί για το θέμα της ακρίβειας είναι ατελείωτα. Σε αυτό, με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να κατηγορήσετε τα μέσα. Πάμε στην κυρία Κέτη από Κυψέλη, μην την καθυστερώ. Μετά τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Είμαστε ήδη στην τρίτη ώρα για την απόψινή μας θεματική. Γεια σας, κυρία Κέτη.
1: Γεια σας και εσάς προσωπικώς και καλώς σε όλους τους συνακροατάς. τώρα τι να, τι, από πού να πιάσει και πού να τελειώσει τώρα με αυτό το θέμα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι παλιότερα, πριν το 1974, λειτουργούσανε, υπήρχε ας πούμε το κέρδος της χονδρικής που το έπαιρνες από τον παραγωγό και μετά υπήρχε και η τιμή της λιανικής. Δηλαδή το κέρδος που προσέθεται ένας ηλεκτρολόγος ας πούμε που αγόραζε από τον παραγωγό μια μπαταρία είχε ένα κέρδος περίπου στη λιανική 15 με 20%. Και είχαμε και εμείς που ανάλογο κέρδος όταν πουλούσαμε λιανική. Λοιπόν, εδώ αυτά δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τότε υπήρχε κράτος. Μπορεί να ήταν...
0: Τότε πότε λέτε?
1: Μιλάμε πριν το 1974.
0: Η Χούντα.
1: Ναι, με
0: είστε
1: τη Χούντα.
0: Με τα, κυρία Κυψέλη, με πήρατε να μου πείτε ότι η Χούντα ήταν κράτος τώρα?
1: Πού, μιλάμε από, τώρα
0: από ποιο αραχνιασμένο χρονοτούλαπο?
1: Επειδή άκουσα προηγουμένως που το είπε κάποιος άλλος.
0: Είπε κάποιος για τη διατίμηση που είχε βάλει ο Παπαδόπουλος. Και μετά είπαμε
1: ναι,
0: για την...
1: Εγώ σας λέω ας πούμε ότι τότε...
0: Για την, την αριθμητική αναπροσαρμογή που έβαλε ο Παπανδρέου και που ο Ανδρέας και που θεσμοθέτησε και ο...
1: Ναι, τέλος πάντων, αναφέρθηκε η περίοδος της Χούντας, επειδή εγώ την έζησα.
0: Για να δείξει ότι πάντα υπήρχαν προβλήματα και ότι έπρεπε το κράτος να κάνει τι ήταν η διατίμηση,
1: ναι,
0: πλαφόν.
1: Αυτό σας λέω, ότι τότε λειτουργούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς, γιατί ήμασταν παραγωγοί, γι' αυτό σας το λέω. Ότι τότε ήταν οργανωμένα τα πράγματα με τα θέματα αυτά και... Και δεν ξέρω τώρα αν γινόντουσαν μεταξύ τους, ξέρω εγώ τίποτα, τι λέει, τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας.
0: Τι ήταν οργανωμένα, κυρία Κέτη, επί Χούντας?
1: Σας είπα, υπήρχε το κέρδος.
0: Πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που γέννησε... Πώς γίνεται στην Ελλάδα που γέννησε να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν Χούντα? Τι ήταν παραγωγή?
1: Δεν σας είπα εγώ ότι θέλω Χούντα.
0: Μα μου λέτε η Χούντα ήταν οργανωμένη. Ένα πράγμα γέννησε αυτή η παναθεματισμένη χώρα, τη δημοκρατία, και τολμάτε.
1: Δηλαδή. Εγώ μιλάω για την εργασία συγκεκριμένα, δεν μιλάνε για την εσχροκέρδεια απόψε.
0: Έτσι έχετε εσείς στο μυαλό σας ότι ήταν όλα οργανωμένα?
1: Μα αφού το έζησα.
0: Και τι
1: εγώ.
0: Έγινε μετά το 1974. Καλά, η γνώμη σας είναι, και άλλοι ζήσανε. Όλοι άνθρωποι... Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια γνώμη για την εποχή που ζουν.
1: Εγώ σας λέω ακριβώς τι λειτουργούσε.
0: Όλοι αυτό πιστεύουν, ότι δεν είναι η γνώμη τους.
1: Ακούστε να δείτε, κύριε Λαβίτη.
0: Όχι,
1: κυρία Κέτη. Εμείς ήμασταν παραγωγή.
0: Δεν θα ακούσω για την περίοδο της Χούντας και τι ωραία που ήταν και οργανωμένα.
1: Αυτά εσείς τα λέτε, εγώ δεν το λέω.
0: Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ σας λέω ακριβώς αυτό που συνέβαινε. Εμείς ως παραγωγική εταιρεία... Είχαμε την τιμή χονδρική στην οποία πουλούσαμε το προϊόν.
0: Α, εννοείται εμείς η εταιρεία μας. Κατάλαβα.
1: Ορίστε.
0: Εμείς εννοείται εμείς που είχαμε εταιρεία.
1: Ναι, αυτό σας λέω.
0: Και σταμάτησε αυτό μετά το 1974.
1: Δεν βλέπετε που έχει καταντήσει τώρα.
0: Συγγνώμη, από το 1974 μέχρι σήμερα 50 χρόνια.
1: Τότε
0: το 70...
1: έχουμε...
0: Δηλαδή το 1974 ξαφνικά σταμάτησε.
1: Αν είναι να μην μπορώ να μιλήσω, κατάλαβα.
0: Το 1974 σταμάτησε. Το 1974 σταμάτησε.
1: Είναι.
0: Γιατί δεν μου απαντάτε?
1: Ελεύθερη οικονομία και δεν έχει τέτοιους περιορισμούς.
0: Αγαπητή
1: στο
0: κυρία
1: κράτος.
0: Κέτη, δεν σας είπα το 26, το 74 σας λέω, το 75, το 76 σταμάτησαν αυτά.
1: Ποια δηλαδή?
0: Η εταιρεία, ο τρόπος που λειτουργούσε η εταιρεία σταμάτησε.
1: Εσύν το χρόνο δεν βλέπετε ότι ο καθένας πουλάει ό,τι θέλει?
0: Το 74 και το 73 η εταιρεία λειτουργούσε διαφορετικά.
1: Η δική μας.
0: Ναι.
1: Όχι, το 1974 λειτουργούσε κατά τον ίδιο τρόπο.
0: Το 1975 κατά τον ίδιο τρόπο.
1: Μετά έκλεισε βέβαια η εταιρεία.
0: Πότε έκλεισε η εταιρεία?
1: Η εταιρεία έκλεισε 80 τόσο.
0: Ωραία. Μέχρι το 80 συνέχισε να λειτουργεί όπως και πριν το 1974.
1: Ναι.
0: Τότε γιατί είναι θέμα Χούντας και δεν είναι θέμα...
1: Ποιος σας είπε ότι είναι θέμα Χούντας?
0: Εσείς
1: τα λέτε.
0: Εγώ το έχω καταλάβει τόσο λάθος.
1: Ναι, εγώ σας είπα πριν το 1974 και εσείς μου λέτε Χούντες. Εγώ δεν σας λέω Χούντες.
0: Γιατί βάλατε
1: εσείς
0: τη χρονιά?
1: Λέτε. Σας λέω πως λειτουργούσε πρώτα το εμπόριο και εσείς μου λέτε Χούντες. Τώρα τι να πω δηλαδή από εκεί και πέρα.
2: Η χρυσή εποχή
1: ούτε
2: του εμπορίου πάντως.
1: Ούτε η μνήμη της υπήρξα, η χρυσή... ούτε τίποτα.
2: Ωραία, σας ζητάω συγγνώμη. Η χρυσή εποχή του εμπορίου πάντως υπήρξε δεκαετία του 80. Δεν ξέρω
1: εγώ
2: γιατί.
1: Εγώ ξέρω τότε, κύριε Λαβίδη.
2: Που όλοι κλείνανε τις βιοτεχνίες γιατί είδαν ότι δεν αξίζει να παράγω.
1: Μετά
2: καλύτερα να
1: 74,
2: έχω εμπόριο.
1: Αυτά είναι μετά το 1974. Εγώ ξέρω τότε που είχα δυο σκυλιά μεγάλα, ένα ντόπερμαν και ένα μόλοσο, και θέλανε πολύ κρέας. Το κρέας έπαιρνα το κατεψυγμένο, το βοδινό, 35 δραχμές το κιλό. Λοιπόν, και βλέπετε τώρα που έχουν φτάσει τα πράγματα. Αυτό είναι σχροκέρδεια που συμβαίνει τώρα. Και γίνεται αυτό γιατί δεν θέλουν οι πολιτικοί αυτοί, δεν ασκούν πολιτική υπέρ του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού. Αυτή είναι πιόνια του διεθνούς σιωνισμού, σκέτα μέτα.
2: Ναι, αλλά και εσείς την εποχή που μπορούσατε να παίρνετε κρέας για τα σκυλάκια σας, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να φάνε κρέας ούτε μια φορά την εβδομάδα.
1: Κάνετε λάθος. Τότε ο κόσμος γλεντούσε και τα κέντρα ήταν γεμάτα.
2: Τα κέντρα...
1: Και δέστε τις ελληνικές ταινίες της εποχής για να καταλάβετε σε τι κατάσταση ήταν η Αθήνα, πώς ήταν πεντακάθαρη.
2: Η Αθήνα του 60 και του 70.
1: Είχε... Ορίστε.
2: Ήτανε πλούσια η Αθήνα του 60 και του 70.
1: Τότε γλεντούσε ο κόσμος.
2: Και τι μου λένε όλοι.
1: Τώρα δεν μπορείς να γλεντήσεις, τώρα δεν μπορείς να βγεις έξω.
2: Ήρθε ο Ανδρέας και... Τι μου λέγανε οι ακροατές ότι μετά τον μας έκανε ανθρώπους ο Ανδρέας βρώμαγαν τα χνότα από την πείνα.
1: Εγώ σας λέω τιμές ακριβείς. Εγώ σας λέω κοιτάξτε τις ταινίες. Πώς να σας το πω.
2: Νομίζω ήσασταν τότε.
1: Να σας πω.
2: Καλά κάνατε.
1: Τώρα θα μου πείτε ότι εγώ θέλω να υμνήσω τη Χούντα. Δηλαδή...
2: Εγώ σας το έχω πει από την αρχή. Μετά μου το γυρίσατε να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά τελικά καλά έχω καταλάβει. Τέλος πάντων.
1: Να μάλλον... βλέπετε τώρα αυτό που κάνετε όμως είναι εκβιαστικό. Γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για την προτέρα κατάσταση.
2: Προτέρα ποιας περίοδου.
1: Αυτινής που είμαστε τώρα. Από το 1974 και μετά.
2: Και μετά μου λέτε αν θα σας πω γιατί, από το 1974 και πριν πάει μέχρι το 50 ας πούμε ή από το 1974 μέχρι το 67.
1: Από το 50.
2: Πάει από το 50 μέχρι το 1974.
1: Βεβαίως είχε συνεχή.
2: Θεωρείται ως καλύτερη περίοδο της χώρας την περίοδο 50-74.
1: Βεβαίως.
2: Και αυτό νομίζετε ότι είναι
1: βεβαίως,
2: μια πραγματικότητα και όχι απλώς συγγνώμη σας.
1: Τότε έγιναν όλα τα έργα, τότε έγινε η
2: δεν το καταλαβαίνετε ότι βρεθήκατε
1: αφήστε με να
2: σε ένα ευνοϊκό προσωπικό περιβάλλον και απολαύσατε κάτι που ελάχιστοι μπορούσαν να απολαύσουν και νομίζετε ότι όλοι ήταν καλά.
1: Εσείς τα φαντάζεστε αυτά.
2: Εγώ φαντάζομαι ότι το 50 με 74.
1: Αν με αφήσετε να μιλήσω, θα σας πω ότι τότε έγινε η ΔΕΗ, τότε έγιναν η τηλεφωνία... Τότε και μάλιστα η ΔΕΗ έγινε με μετοχές που έπαιρνε ο κόσμος και ανήκει στον κόσμο. Και έπιασαν αυτοί και την ξεπούλησαν κατά αυτόν τον τρόπο. Σοβαρά. Και δεν μου λέτε, μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο ανατείναξαν τους εξκαθείς επάνω στην Κοζάνη. Για πέσε μου βάσει ποιας λογικής. Και ποιος πρέπει να αποζημιώσει τον ελληνικό λαό για αυτό το έγκλημα που διαπράχτηκε στα καλά καθούμενα.
2: Τι βλέπετε...
1: Ορίστε.
2: Ναι, ποιον βλέπετε ικανό να βάλει λίγο σε αυτά, να φέρει μια ισορροπία από τα σημερινά πρόσωπα.
1: Οποιονδήποτε δεν έχει σχέση με... Οποιοσδήποτε δεν έχει περάσει από αυτή τις
2: καρέκτες. Η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, είναι μια...
1: Ας πούμε, ναι. Δηλαδή
2: είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να...
1: Σαν ελπίδα. Σαν ελπίδα ότι αυτή τουλάχιστον δεν θα καταλήξει να είναι όπως είναι όλοι αυτοί. Μάλιστα. Που μας έχουν διαλύσει τελείως. Διέλυσαν τη γλώσσα. Διέλυσαν τα σχολεία. Διέλυσαν το σύστημα που είχαν τα σχολεία με τις ποδιές. Που όλα τα παιδιά είτε είχαν λεφτά είτε δεν είχανε. Δεν πηγαίναμε, πηγαίνα στο σχολείο και ήμασταν όλες ίδια. Τι λέτε τώρα.
2: Εντάξει,
1: ο άλλος καταργεί το πολιτονικό και γίνεται μια γλώσσα ελεηνή και τρισάθλια. Κοιμόντουσαν. Κοιμόντο δεν μπορούμε να πούμε. Είναι πιο έβυχο.
2: Μάλιστα.
1: Πώς να το κάνουμε δηλαδή, μόνο ζημιά κάνανε όλοι αυτοί, μηδενός εξαιρουμένου, κατά τη γνώμη μου.
2: Εντάξει κυρία Κέτη.
1: Εύχομαι να απαλλαγούμε σύντομα και να ξυπνήσουμε και πρέπει να αντιδράσουμε όπως πολύ σωστά είπατε και εμείς οι πολίτες.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: αλλά δεν συμφωνούμε.
1: Να κάνουμε ομαδικό σαμποτάζ. Ας πεινάσουμε, ακόμη και να πεινάσουμε, να τρώμε όσπρια, αλλά αυτά που τα ανεβάζουν υπέρμετρα, να τα σαμποτάρουμε.
2: Έγινε, κυρία.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να τους σπάσουμε κι εμείς το τζαμπουκά, να δούνε ότι δεν θα είμαστε πάντοτε κορόιδα. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ο πιο ηλίθιος λαός της Ευρώπης.
2: Έγινε, κυρία.
1: Μας κάνουν ό,τι θέλουν, χαμερά όντα, και εμείς καθόμαστε και ανεχόμαστε και τα λέμε μεταξύ μας.
2: Έγινε, κυρία Κέτη.
1: Να είστε
2: καλά. Καληνύχτα, καλό βράδυ και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο. Εγώ μεταφέρω το μήνυμα. Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν είναι δικό μου. Οπότε δεν φταίει ο αγγελιοφόρος. Επειδή απλώς είναι μπροστά σας εκείνη τη στιγμή. Τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροατές. We'll be right back.

Ήρθαν μπόλικα μηνύματα. Σας αρέσουν αυτές οι. Άντε, επιτέλους σκέφτεστε. Ευτυχώς πήρε και η κυρία Κέτη. Διότι σας έχω καταλάβει αρκετούς. Ωραίο το να συζητάμε τα θέματα, να διατηρούμε έτσι ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά θέλετε να υπάρχουν και κάποιες διακυμάνσεις. Θέλετε σε κάποιες στιγμές, όχι συνέχεια, είναι κουραστικό. Δεν ξέρω, σας αρέσουν οι αντιδράσεις, σας κάνει και λίγο πιο ενδιαφέρουσα εκείνη τη στιγμή για λίγο. Είναι το κατάλληλο, αλλά το πίπερο, όπως λέτε. Συνεχίζουμε εμείς τη θεματική μας για την ακρίβεια με τον κύριο Σωτήρη από το Μενίδη. Θα διαβάσω τα μηνύματα, θα κάνω ό,τι μπορώ, διότι είναι αρκετά σήμερα. Ούτως ή άλλως δυσκολεύομαι να τα διαβάζω όλα. Αλλά προσπαθώ

0: Προσπαθώ να διαβάζω ένα όσο γίνεται καλύτερο ποσοστό. Ελάτε κύριε Σωτήρη.
1: Καλησπέρα σας σε όλους.
0: Καλησπέρα κύριε Σωτήρη από το Μενίδη.
1: Σας ακούω.
0: Το ηρωικό Μενίδη.
1: Και έχετε ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μη συγκρίνουμε τη δεκαετία του 50.
0: Πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Το χειρότερο να είσαι αδιάφορος.
1: Όταν η χώρα έφυγε από τον πόλεμο και μη συγκρίνουμε τώρα που είμαστε στο 2026. Καμιά σχέση. Λοιπόν, αν δεν σταματήσουν οι πολέμοι στην Ουκρανία με τη Ρωσία και ο πόλεμος στην Περσία, γιατί δεν έχει σταματήσει ακόμα, μία σταματάει, μία αρχινά και μία τα λοιπά, η ακρίβεια δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι από εκεί προέρχεται η ακρίβεια. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει βάλει μερικά μέτρα για την ακρίβεια.
0: Ναι, όπως...
1: Έχει βάλει για σούπερ μάρκετς.
0: Τα πας εννοείται. Ναι.
1: Έχει το βάλει πλαφόν, κάποιες τιμές, κάποια πλαφόν ναι. Τιμές. Γιατί εγώ ψωνίζω από το σούπερ μάρκετ και πάντα ψωνίζω από το σούπερ μάρκετ. Γιατί ένα σούπερ μάρκετ έχει απασχόληση ανθρώπους, απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους. Και ένα σούπερ μάρκετ πληρώνει 20.000 ευρώ ρεύμα το μήνα. Γι' αυτό λοιπόν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γιατί το σούπερ μάρκετ απασχολεί ανθρώπους. Δεν είναι αιτία των σούπερ μάρκετ. Ούτε φταίει ο υπουργός. Κατά τη γνώμη μου φταίει η πολέμη. Αν δεν σταματήσουν αυτοί οι πολέμοι, η ακρίβεια πάντα θα υπάρχει.
0: Συγγνώμη.
1: Στις ξένες χώρες
0: ναι.
1: Η ακρίβεια είναι πιο μεγάλη.
0: Πιο δεν
1: μπορεί
0: είναι.
1: Να παίρνουν πιο από μεγάλους πιστινιστούς.
0: Δεν
1: αλλά
0: είναι πιο
1: υπάρχει
0: μεγάλη.
1: Πιο πολύ ακρίβεια.
0: Δεν συμφωνώ κύριε Σωτήρη. Και ακόμα και να είναι... κάπου πιο πολύ, είναι η αγοραστική τους δύναμη καλύτερη και πάλι. Είμαστε δυστυχώς, είμαστε αρκετά, τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε χαμηλά. Τώρα τι να σας πω, αν έχουν όλοι αδήλωτο χρήμα μαύρο τόσοι πολλοί που δεν φαίνεται και δεν τους επηρεάζει, τα στοιχεία όμως αυτό δείχνουν.
1: Με συγχωρείτε, θα συνεχίσω.
0: Ναι, να μου επιτρέπετε να κάνω μια διακοπή επειδή είναι το παρατέταρτο της ώρας.
1: Βεβαίως, περιμένω.
0: Να ρωτήσω από τώρα κάτι. Να σας ρωτήσω από τώρα κάτι για να το απαντήσετε όταν επιστρέψουμε. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως, περιμένω.
0: Ωραία, ρωτάω από τώρα όταν επιστρέψουμε να μου πείτε.
1: Ναι.
0: Βγήκατε προς το τέλος της εκπομπής. Έχουν μιλήσει
1: μάλιστα.
0: Τόσοι πριν από εσάς. Τους ακούγατε.
1: Μάλιστα.
0: Τους ακούσατε τους περισσότερους. Είναι από λίγο έως πάρα πολύ απογοητευμένοι από την κυβέρνηση. Εσείς παρόλα αυτά θεωρείτε ότι όντως... Τι διαφορετικό βλέπετε εσείς από ό,τι οι άλλοι συνακροτές σας, ας πούμε. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε.
1: Έχω χρόνο τώρα.
0: Θα κάνω τη διακοπή και θα σας δώσω χρόνο να απαντήσετε αφού και εγώ σας ρώτησα. Έτσι κι αλλιώς προς το κλείσιμο
1: εντάξει,
0: πηγαίνουμε. Έχουμε
1: εντάξει.
0: Χρόνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχουμε κάποιες αλλαγές και στους συντελεστές. Τώρα, καθώς πάμε στο κλείσιμο, στη ρύθμιση του ήχου είναι πλέον ο Ηλίας Σελιμάς, νωρίτερα η Παναγιώτα Παπαλεξίου, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Σταυρούλα Γιαννούτσου, νωρίτερα η Ειρήνη Λεγάκη. Τα τραγούδια που ακούμε τα έχει επιλέξει ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και όσο θα διαβάζω λίγο μηνύματα, να δω και πόσο με βρίζετε και ποιοι με βρίζετε και πόσο, να δώσω το λόγο στον κύριο Σωτήρη. Κάνουμε μαζί του επίλογο για την απόψινή θεματική, για την ακρίβεια, και κλείνουμε με έναν ακροατή ο οποίος, σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους, βλέπει ότι προσπαθεί, ότι κάνει προσπάθειες, ότι παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι ήσασταν από... είναι άχρηστοι στο... είναι ανίκανοι. Ελάτε, κύριε Σωτήρη.
1: Συνεχίζω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και θέλω να πω το εξής. Ότι γίνονται προσπάθειες. Και το βλέπω και μόνος μου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το πω. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το δω. Το βλέπω. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για την ακρίβεια είναι προσπάθειες οι οποίες να υπάρχει ένας έλεγχος στην ακρίβεια. Πάντα συνήθως την πληρώνουν οι μικρομεσαίοι και οι φτωχοί. Έτσι. Ή ένας που έχει αρκετά χρήματα και ένας ο οποίος είναι οικονομικά ανεξάρτητος, δεν τον νοιάζει η ακρίβεια. Εμένα όμως με νοιάζει, γιατί ανήκω στην κατηγορία των μικρομεσαίων και φτωχών. Εγώ δουλεύω στην οικοδομή, έτσι. Και με νοιάζει. Αλλά γίνονται προσπάθειες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να χτυπηθεί εάν δεν σταματήσουν αυτοί οι πολέμοι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί? Γιατί είναι πολλά. Δεν έχω χρόνο τώρα να πω. Γιατί μία αρχινάει ο πόλεμος κάτω, μία ξανασταματάει. Εκεί πέρα στην Ουκρανία και στην Ρωσία γίνεται ο πόλεμος. Λοιπόν, και η ακρίβεια αφορά όλο τον κόσμο. Όλη την Ευρώπη. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Και επί δεύτερον θέλω να πω το εξής. Ότι μη συγκρίνουμε την δεκαετία του 50 με το 2026. Τώρα είμαστε σε άλλη εποχή. Είναι η τεχνολογία, είναι το ένα, είναι το άλλο. Γίνονται προσπάθειες και για εργασίες, γίνονται προσπάθειες και για δουλειές, ανοίγονται το ένα το άλλο. Εγώ που ανήκω στον χώρο της οικοδομής, έχουμε δουλειά. Ανοίγουν οι δουλειές. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και φαύματα μια κυβέρνηση. Πολλά. Ποια κυβέρνηση κάνει φαύματα? Καμία. Αλλά γίνονται προσπάθειες. Το βλέπω. Και στην οικονομία γίνονται προσπάθειες.
0: Και γιατί οι συνακροατές σας που βγήκαν νωρίτερα και τους ακούσατε?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μισούν το Μητσοτάκη. Εγώ δεν μισώ κανέναν. Εγώ λέω με το δίκιο. Εγώ το δίκιο μου είναι αυτό. Ότι γίνονται προσπάθειες. Ότι γίνονται κάποια βήματα για να χτυπηθεί η οικονομία. Για να χτυπηθεί η ακρίβεια. Συγγνώμη, η ακρίβεια. Και η οικονομία κυλείται. Το χρήμα. Κυλείται. Για να πληρώνω τις συντάξεις και το άλλο. Εγώ εμένα κατά τη γνώμη μου να πληρώνουν αυτοί που έχουν. Και βγάζουν πολλά λεφτά, αυτοί να πληρώσουν. Αλλά να μην πληρώνουν οι μικρομεσαίοι και οι φτωχοί, οι οποίοι ζουν με ένα ξερό μισθό, όπως ζω και εγώ. Έτσι. Οι μεγάλοι να πληρώσουν. Που έχουν. Που έχουν ακριβά αυτό.
0: Και μετά που έχουν ακριβά σπίτια. Όπως είπατε κι εσείς, εντάξει, είστε άνθρωπος μικρομεσαίος.
1: Ναι, μικρομεσαίος, του μεροκαματιού, μεροκάματο δουλεύω.
0: Θα λέγατε τον εαυτό σας, όχι φτωχό, αλλά
1: μικρομεσαίο.
0: Δεν νιώθετε εσείς ότι...
1: Μπορώ να επιβιώσω.
0: Ναι, δεν νιώθετε ότι ζορίζεστε, ότι η κυβέρνηση σας ζορίζει πιο πολύ από ότι...
1: Όχι, δεν με ζορίζει με ένα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση με έχει ζορίσει. Αλλά αυτή η κυβέρνηση δεν με έχει ζωρίσει, γιατί πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω τα πράγματά μου και τα παίρνω όπως τα παίρνω, με τις τιμές μου. Παίρνω το χυμό μου όπως είναι με την τιμή μου, παίρνω το προϊόν με την τιμή μου και το άλλο. Άμα είναι ακριβά δεν τα παίρνω. Απλό είναι το θέμα. Άμα είναι ακριβά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα πάρουμε, γιατί και το σούπερ μάρκετ πληρώνει για να τα αγοράσει. Πληρώνει προσωπικό, πληρώνει 20.000 ευρώ ρεύμα. Το μήνα η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους. Πώς δηλαδή τα βάζουμε με το σούπερ μάρκετ, ενώ το μπακάλικο της γειτονιά μας τι απασχολεί? Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Αλλά δεν είμαι και κατά των μπακάλικων. Ναι,
0: ίσα, εγώ θα σας έλεγα να στηρίζετε την... Όσο, όταν μπορεί ναι. κάποιος να στηρίξει και την
1: επιχείρηση της γειτονιάς.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, όταν μπορεί να τη
1: στηρίξει. Συγγνώμη, δεν μπορώ και να πάω σε ένα μπακάλικο να έχει το μακαρόνι 1,5 ευρώ και όσο σημαίνει να έχει 89 λεπτά.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά τι θέλετε τώρα, έναν κόσμο που όλα θα είναι σούπερ μάρκετ, να μην υπάρχει καθόλου το... η προσωπική επαφή και σχέση με το μαγαζί της γειτονιάς. Εντάξει, δεν γίνεται κιόλα εταιρείες. Και εγώ είμαι του να. Ότι υπάρχουν πολλές ατομικές επιχειρήσεις στη χώρα μας, αλλά δεν θέλω να
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ θα πω κάτι
0: Πείτε
1: άλλο.
0: Μου αυτό και να κλείσουμε.
1: Μια ατομική επιχείρηση είναι οικογενειακή. Έτσι. Το σούπερ μάρκετ δεν έχει οικογενειακή επιχείρηση. Απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους. Ταΐζουν τόσους ανθρώπους. Πώς δηλαδή τα βάζετε με τα σούπερ μάρκετ? Εγώ στα σούπερ μάρκετ ψωνίζω και παίρνω αυτά τα οποία παίρνω φτηνά και ωραία. Γίνονται προσπάθειες για την οικονομία. Αλλά χρειάζονται πιο πολλές προσπάθειες. Αλλά η κυβέρνηση χρειάζεται πιο πολλές προσπάθειες. Αλλά
0: Καλώς.
1: Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Δεν μπορώ εγώ να το ισοπεδώσω, να πω «Α, δεν γίνεται τίποτα».
0: Εντάξει, δεν σας λέω κάτι άλλο, διότι θα μου πούνε οι ακροατές, «Ρε Κωνσταντίνε, ας τον άνθρωπο να πει τη γνώμη του. Σώνει και καλά να τον κάνεις να...»
1: Εγώ τη γνώμη μου λέω.
0: Εντάξει, κύριε Σωτήρη.
1: Λέω, γιατί και εγώ ανήκω στην μικρομεσαία τάξη. Και έχω υποφέρει πάρα πολύ και υποφέρνω. Αλλά δεν μπορώ να τα ισοπεδώσω όλα, δηλαδή, ότι δεν γίνονται προσπάθειες.
0: Έγινε, κύριε Σωτήρη.
1: Και δεύτερον, θέλω να πω και κάτι
0: πρέπει
1: άλλο.
0: Να κλείσουμε, δεν θα προλάβουμε κάτι άλλο. Πρέπει να Είναι τόσο σημαντικό να μην το αφήσουμε για
1: λίγο. Όχι, εντάξει, το μόνο που έχω να πω, ένα καλό βράδυ σε όλους.
0: Δεν σας αποπειρά, κύριε Σωτήρη μου, δεν είμαι αγενής.
1: Όχι, όχι, είναι έτσι.
0: Λίγο χρόνος με πιέζει, συγγνώμη, δεν είμαι αγενής.
1: Όχι, αγαπητέ μου, εγώ σας ακούω και σας αγαπάω χωρίς να σας ξέρω. Εγώ δεν σας έχω δει ποτέ. Σε ξέρω από το ραδιόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ καλά σε όλους.
0: Γεια σας. Στα μηνύματα αυτό που γράφετε είναι για τον μποϊκοτάζ. Καλά κάνετε πλάκα εδώ με τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80. Εν μέρη ήταν καλύτερες σε κάποια πράγματα. Εν μέρη είχε να κάνει, ναι, όταν μεγαλώνουμε οι άνθρωποι, προηγούμενες δεκαετίες. Κάποια στιγμή ο σημερινός 20άρης, 30 χρόνια από τώρα, θα θυμάται αυτή τη δεκαετία ως πολύ όμορφη και πολύ καλή. Αλλά ήταν η γενιά μετά τον πόλεμο, οι εποχές, η γενιά των boomers. Κακά τα ψέματα, οι δεκαετίες αυτές μέχρι και το 80 θεωρήθηκαν δεκαετίες όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, όπου υπήρξε εντυπωσιακή έτσι αλλαγή. Αλλά προσέξτε, δεν ήταν μόνο οικονομικά και κοινωνικά και στον τρόπο ζωής που άλλαξε πάρα πολύ, αλλά συνέβη κάτι τόσο καταστροφικό, ε. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τον τρίτο παγκόσμιο και μετά να λένε οι επόμενοι τι ωραία που ήταν μετά.

Σας αφήνω να απολαύσετε το τραγούδι, δεν λέω τίποτα άλλο. Τα λέμε αύριο στις 9. Το original, εντάξει, το original. Τα λέμε αύριο στις 9, να είστε καλά. Εδώ με το ανεμολόγιο.

0: Nani fakula tupsala apol periali fakula fakula tupsala apol periali fakula fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φρουκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, ελπίζω να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί και ορεξάτοι, να περάσετε και από τα μέρη μας, παραπολιτικά 90,1 και 211-10-80-880. Η εκπομπή είναι πάντα ανθολόγιο, η μία πλευρά της, και η άλλη πλευρά έχει και ένα ερώτημα για τους φίλους που χρειάζονται οπωσδήποτε μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την ελληνική ανομία. Ξέρετε, μου τη δίνει πάρα πολύ μια διατύπωση ότι, μα πώς λέει, στην Ελλάδα έχουμε νόμους αλλά δεν εφαρμόζονται. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι είναι τι επιχείρημα αυτό. Δηλαδή είναι ένας ο οποίος είναι πολύ πλούσιος και τρώει μισή φρυγανιά το μεσημέρι και μισό γιαουρτάκι το βράδυ. Πάει παντού με τα πόδια, όχι επειδή είναι καρδιακός, αλλά επειδή είναι τσιγκούναρος, δεν πηγαίνει ποτέ του διακοπές, δεν κάνει σε κανέναν κανένα δώρο, και τι είναι πλούσιος αυτός. Επειδή δηλαδή έχει λεφτά στην τράπεζα τα οποία βγάζουν μούχλα. Έτσι γίνεται και με την ελληνική ανομία. Δεν υπάρχουν νόμοι. Από τη στιγμή που ένας νόμος δεν εφαρμόζεται, δεν υπάρχει. Πάρτε το χαμπάρι, χωνεύτε το δηλαδή, εσείς που το επιχείρημα στάζει μέλι στο στόμα σας ότι στην Ελλάδα έχουμε νόμους. Μπαρμπούτσα αλλά έχουμε. Η ανομία στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα, είναι τρόπος ζωής, εθνικό σπορ και ανεπίσημο σύστημα διακυβέρνησης της ρημαδοχώρας. Οι νόμοι υπάρχουν κυρίως για να αποδεικνύουν πόσο ευρηματικοί μπορούμε να γίνουμε για να τους παρακάμψουμε. Ο καθένας βέβαια απαιτεί αυστηρή εφαρμογή του νόμου για τους άλλους. Για τον εαυτό του υπάρχει πάντα μια εξαίρεση, μια γνωριμία, ένα «έλα μωρέ» ή ένα «σιγά τώρα, πώς κάνεις έτσι ρε μεγάλε». Παρκάρουμε που μας βολεύει, πετάμε σκουπίδια όπου να είναι, καταλαμβάνουμε δημόσιους χώρους σαν να μας τους κληρονόμησε η γιαγιάκα μας, και όταν έρθει το πρόστιμο φωνάζουμε ότι το κράτος είναι άδικο. Ζητάμε ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής με βαλκανική νοοτροπία απέναντι στους κανόνες. Θέλουμε καθαρές πόλεις, αλλά ο κάδος είναι λίγο πιο πέρα και δεν μας βολεύει. Θέλουμε ασφάλεια, αλλά οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν δεν μας ενοχλούν. Και όταν μια τραγωδία αποκαλύπτει τις συνέπειες αυτής της νοοτροπίας, πέφτουμε από τα σύννεφα. Λες και η αδιαφορία, η αυθαιρεσία και το «δε βαριέσαι» δεν ήταν ποτέ μέρος της καθημερινότητάς μας. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι η ανομία υπάρχει, είναι ότι την έχουμε βαφτίσει εξυπνάδα, την ανεχόμαστε ως φυσιολογική και τη χειροκροτούμε όταν μας εξυπηρετεί, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα πληρώσουμε όλο το κόστος της. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανομία, υπάρχει μια δημιουργική ερμηνεία των νόμων. Το κόκκινο φανάρι είναι διακοσμητικό, η διπλοπαρκαρισμένη θέση είναι μόνο για 2 λεπτά, το πεζοδρόμιο είναι χώρο στάθμευσης και η διάβαση πεζών μια αισιόδοξη πρόταση προς τους οδηγούς. Αν κάποιος τηρεί τον νόμο κατά γράμμα, οι υπόλοιποι τον κοιτάνε με απορία, λες και μόλις δήλωσε ότι πληρώνει με χαρά τους φόρους του. Ο παράνομος κορνάρει στο νόμιμο επειδή καθυστερεί την παρανομία του. Και όταν τελικά συμβεί το αναπόφευκτο, όλοι αναρωτιούνται πώς φτάσαμε ως εδώ. Φυσικά πάντα φταίει το κράτος, ο καιρός, η κακή τύχη, ο ανάδρομος ερμής. Ποτέ η νοοτροπία του «έλα μωρέ, μια φορά είναι, αμάν». Η ελληνική ανομία δεν είναι απλώς πρόβλημα, είναι συλλογικό άθλημα. Οι κανόνες υπάρχουν για να τους παρακάμπτουμε και οι εξαιρέσεις για να γίνονται κανόνας εν τέλει. Και έτσι κάθε μέρα δίνουμε μια νέα παράσταση όπου όλοι ζητάμε τάξη, αρκεί να μην ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους. Αυτά τα ολίγα, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς. Ελά στο μεγαλείο σου
που τελειωμό δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν πρότυπο χώρας με τον καιρό αυτό που έχουμε, δηλαδή, πρώτα απ' όλα. Αλλά από την άλλη, έπρεπε να έχουμε το καιρό που έχουν οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί, οι Γερμανοί, οι Βόρειοι, αυτοί. Να είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας 9 μήνες το χρόνο και να δεις μετά οργάνωση που θα είχαν όλα, γιατί αλλιώς θα ψοφάγαμε από το κρύο. Δηλαδή θα είχε οργάνωση. Τα λεωφορεία θα ερχόντουσαν στην ώρα τους, έτσι. Τα νοσοκομιακά οχήματα δεν θα κάνανε ένα τέρμινο να φτάσουν σε έναν κακομοίρη που χρειάζεται να του γίνει κάρπα να ανανύψει η καρδούλα του. Τέλος πάντων, σας περιμένω να μου πείτε και εδώ και αλλού και στα άλλα μέρη του κόσμου, και επίσης οι Έλληνες που βρίσκονται στην ξενιτιά, να μας πούνε πώς προσαρμόστηκαν στο γεγονός ότι πραγματικά σε άλλα μέρη της Ευρώπης δεν μπορείς να κάνεις καραγκιόζηλίκια, ούτε χατζιαβατισμούς. Δεν το αφήνει το σύστημα. Είδατε χτες που μας είπε η κυρία Βέρα, αν δεν κάνω λάθος η κυρία Βέρα, αλλά τέλος πάντων, ότι είχε φιλοξενηθεί κάποτε στη Γερμανία και βγάλανε μια τσάντα με σκουπίδια, συνηθισμένη από αυτό που κάνουν εδώ. Και δίπλα, το διπλανό σπίτι, έμεναν τα αδέρφια των ανθρώπων που τη φιλοξενούσαν και πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Τα αδέρφια. Βάλε ένα άσμα.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ανομία, αγαπητοί φίλοι, κυριολεκτικά σημαίνει έλλειψη νόμου, αλλά στην κοινωνιολογία είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Μια κατάσταση απορρίθμισης των κοινωνικών κανόνων, όπου οι άνθρωποι δεν ξέρουν πλέον ποιοι κανόνες ισχύουν, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται ή ποιο είναι το κοινό πλαίσιο αξιών που τους ενώνει. Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στο 211 10 80 8 80, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα, Μάνο μου, καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους που νέμονται, που μοιράζονται αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, πίσω από όλα, ο νους μου πηγαίνει στο τι σημαίνει νόμος.
1: Ναι.
2: Η λέξη νόμος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα νέμο. Το νέμο, το νέ γίνεται νό, γιατί αλλάζει το ένα, το έψιλον γίνεται το όμικρον, ένα βραχή φωνή, δίνει τη θέση του σε ένα άλλο, γιατί από εκεί που είχα ένα ρήμα το νέμο, έχω ένα ουσιαστικό νόμος. Ωραία. Και νέμο τι σημαίνει? Νέμο σημαίνει μοιράζω. Άρα ο νόμος είναι μια μοιρασιά, ένα μοίρασμα, δηλαδή το τι σου αναλογεί, τι μου αναλογεί. Ο νόμος, ο γραπτός σήμερα, είναι παιδί του άγραφου νόμου, που υπήρχε ανέκαθεν, γιατί οι κοινωνίες δεν ήταν πολιτικές ώστε να γράφουν νόμους, είχαν όμως τις συνήθειες τους. Είχαμε αυτό που λέμε το εθνικό δίκαιο.
1: Ναι.
2: Το εθνικό, το άγραφο δίκαιο. Είναι αυτό που λέμε τα χρηστά ήθη. Ποια είναι τα χρηστά ήθη? Χρηστά είναι αυτά που χρησιμοποιούνται. Τα χρησιμοποιούμε, δηλαδή τι κάνει ο άνθρωπος. Και ένας ερημίτης σε ένα βουνό ή σε ένα ξερονήσι μοναχός του δεν μπορεί να κάνει τι θέλει. Δεν γίνεται να κάνει τι θέλει, δεν πατάνει. Θα πρέπει να βάλει όρια στον εαυτό του και να βάλει τους δικούς του νόμους για να μπορεί να επιβιώσει. Την τάδη ώρα θα κάνω αυτό, την άλλη ώρα θα κάνω εκείνο, την άλλη ώρα θα κάνω τούτο. Άρα η έννοια του νόμου προέρχεται από τη ρίζα του κακού που είναι η ανάγκη. Ο άνθρωπος τον νόμο τον εθέλει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. Όταν είναι βέβαια μόνος του, τον νόμο αυτό τον ορίζει ο ίδιος. Όταν ζει συλλογικά σε κοινωνίες, εκεί τα πράγματα χαλάνε. Γιατί οι νόμοι που γράφονται για σύνολα δεν γράφονται δημοκρατικά. Έτσι ώστε ανθρώπινα, ώστε να ωφελούν όλους το ίδιο και να μην ωφελούν όλους το ίδιο. Γιατί ο νόμος δεν είναι τέλειος. Αν ο νόμος ήταν τέλειος δεν θα άλλαζε. Οι νόμοι αλλάζουν.
1: Ναι.
2: Αλλά προσπαθούμε να τις αλλάξουμε προς το καλύτερο, να βλέπουμε ότι οι συνθήκες όπως έχουν αλλάξει είναι τέτοιες και οι νόμοι δεν ανταποκρίνονται, γι' αυτό και τους προσαρμόζουμε. Αυτό που δεν αλλάζει μέσα μας είναι η αίσθηση του δικαίου, της υπερβατικής αυτής έννοιας, ότι πρέπει να μοιραζόμαστε εξίσου και κατά τις ανάγκες μας. Δηλαδή όταν έχουμε 10, το να πάρω 5 εγώ και 5 εσύ μπορεί να είναι άδικο. Γιατί αν εγώ είμαι άρρωστος και εσύ είσαι πάρα πολύ καλά, εγώ πρέπει να πάρω κάτι παραπάνω γιατί έχω μια αρρώστια. Και βλέπεις πολλές φορές οι γονείς αφήνουν από την περιουσία τους το μεγαλύτερο μέρος σε ένα παιδί το οποίο εκγενετής έχει ένα πρόβλημα κτλ. Γιατί σου λέει είναι δικαιοσύνη αυτή. Είναι μια δικαιοσύνη όχι αλγεβρική, αλλά μια δικαιοσύνη γεωμετρική, αναλογική. Άλλωστε θυμάμαι ένα παλιό θέμα έκθεσης που βάζανε οι δάσκαλοι. Ο νόμος δεσμεύει ή κατοχυρώνει την ελευθερία του ανθρώπου? Τι είναι αυτό? Μα ένα σωρό λέμε επαναστάσεις έχουν γίνει από τα λαό και έχουν πνιγεί στο αίμα, γιατί ο λαός ζητούσε νόμο. Το 1843, γιατί λέγεται πλατεία συντάγματος, η πλατεία μας? Γιατί όλοι πήγανε στον Όφο να ξεσηκωθήκαν και ζητάγανε σύνταγμα. Σύνταγμα δηλαδή τι? Το νόμο των νόμων. Ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο, με βάση το οποίο θα γραφόντουσαν οι επιμέσους νόμοι. Και έγινε χαμός. Άρα, ο απλός άνθρωπος θέλει τον νόμο για να του προστατευθεί η ελευθερία. Ελάτε όμως που άλλες μισές επαναστάσεις γίνονται γιατί? Γιατί υπάρχουν νόμοι δυναστικοί οι οποίοι καταπιέζουν το λαό και ο λαός ξεσηκώνεται για να αποδομήσει αυτούς τους νόμους και να θέσει πάλι άλλους βελτιωμένους. Άρα ο νόμος δεν είναι κάτι το στατικό, είναι κάτι το δυναμικό που εξελίσσεται ανάλογα με το μυαλό και το ήθος της κοινωνίας που τον θεστίζει τον νόμο. Επομένως, να ξεκαθαρίζουμε ότι άλλος ο άγραφος νόμος, το άγραφο δίκαιο, και άλλος ο γραπτός. Η αίσθηση του δικαίου υπερβατική, που είναι αναλύωτη, δεν αλλάζει, και με βάση αυτή, όπως την αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά και πιο όρημα, γράφουμε τους νόμους μας. Άλλωστε, θα θυμίσω και πάλι τον μύθο του Πρωταγόρα, που έλεγε ότι όταν ο Επιμηθέας μοίρασε όλες τις δυνατότητες στα ζώα, άφησε τον άνθρωπο εντελώς αβοήθητο και χωρίς να του έχει δώσει τίποτα. Και τότε, επειδή φοβόταν ο Δίας μήπως και αφανιστεί το ανθρώπινο είδος, είπε στον Ερμή, πήγαινε και δώσου την εδώ, την τροπή δηλαδή, και τη δίκη και το δίκαιο. Και ώστε να μπορέσουν αυτές οι δύο έννοιες, η εδώς, η εσωτερική αυτή αίσθηση της ντροπής που έχουμε όταν δεν κάνουμε το σωστό, και η δίκη, η δικαιοσύνη, για να μπορέσει, για να είναι λέει συνεκτική δεσμή των συνόλων των ανθρώπινων. Άρα ο νόμος είναι κάτι το οποίο είναι βαθύτατα συναρτημένο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Το θέμα λοιπόν είναι όχι αν εφαρμόζουμε τους νόμους. Είναι και αυτό βεβαίως στη συνέχεια, αλλά βασικά είναι ποιος νομοθετεί. Γιατί αν αυτός νομοθετεί αρχικά δεν νομοθετεί σωστά, μοιραία θα υπάρχουν αντιδράσεις. Μήπως το πράγμα λοιπόν πρέπει κανείς να το αρχίζει από εκεί? Μήπως δεν νομοθετούμε και σωστά? Το τυπικό λέει σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ότι ο υπουργός που θα φέρει το νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμβουλευτεί κυρίως τους ενδιαφερόμενους πολίτες αμέσως. Αν είναι να θέλουν ένα νομοσχέδιο για να γίνει νόμος του κράτους το οποίο αφορά τις συγκοινωνίες, θα πρέπει να φέρω τις εκπροσώπους πρώτα απ' όλα των ταξιτζίδων, τους εκπροσώπους των οδηγών λεωφορείων, των τρόλεϊ κτλ. Και πάνω σε αυτό να φροντίσω να ορθοδομήσω την αλήθεια και να επιλέξω και να καλέσω σε ψήφιση το καταλληλότερο κείμενο που θα αποδίδει δικαιοσύνη σε όλους τους πολίτες. Εάν είμαι προκατηλημένος αριστερά, κεντρώα ή δεξιά και μηχανεύομαι και φτιάχνω τα πράγματα έτσι, ναι, αλλά καλύτερα να γίνει προς τα δόση η Γαλλία, γιατί αυτοί μας ψηφίζουν και εγώ δεν ξέρω τι, το πράγμα θα επιαιωνίζεται. Επομένως, προσθέτω στον προβληματισμό μας ότι κοντά στο αν εφαρμόζονται οι νόμοι κτλ. Είναι να δούμε προηγουμένως αν οι νόμοι που ψηφίζονται είναι πραγματικά τέτοιοι για να υιοθετηθούν. Τις περισσότερες φορές ας πούμε ότι είναι με όλα τα ανθρώπινα μειονεκτήματά τους, τα οποία με τον καιρό βελτιώνονται. Α, αλλά υπάρχουν και κάποιοι νόμοι, ρε παιδί μου, που βγάζουν και μάτι. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω την παρανομία των επαναστατών και των κακών παιδιών, αλλά μήπως θα πρέπει ένας σοφός νομοθέτης να το προβλέψει και να το προλάβει. Καταλήγω. Ο νόμος είναι 100% αναγκαίος για τον άνθρωπο, γιατί και μόνος του αν ζει θα βάλει ο ίδιος νόμος στον εαυτό του ένα πρόγραμμα ζωής που όταν το παραβαίνει δεν θα πηγαίνει καλά και ο ίδιος θα το διορθώνει. Από εκεί και πέρα σημασία έχει οι νομοθέτες να είναι οι κατάλληλοι και να μην είναι άνθρωποι που θα θέτουν κανόνες τέτοιους για να ωφελούνται οι ίδιοι ή οι φίλοι τους κτλ, παρά να ψηφίζουν νόμους που θα είναι κατάλληλοι να ωφελήσουν όλους σχεδόν το κοινωνικό σύνολο. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου.
2: Έτσι.
1: Καλή σου δύναμη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου λάμπη μου από το Βόλο.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Πώς έτυχε έτσι και έχω και παράδειγμα σήμερα. Μου φαίνεται μας μπήκε καλά ο Ιούλης.
0: Αμέ, γιατί να μην... Α, γιατί μπήκαμε ήδη στον Ιούλιο.
2: Δεν μπήκαμε.
0: Α, καλό μήνα.
2: Τετάρτη σήμερα.
0: Καλό
2: μήνα.
0: Σωστό, καλό μήνα. Ναι, για πες.
2: Πήγαινα εγώ με τη μητέρα μου, ωραία και καλά, στον ποδηλατόδρομο, εδώ στο Βόλο. Ναι. Και βλέπω έναν στην άκρη βέβαια, δεξιά του ποδηλατόδρομου. Και όταν το λέω γιατί είσαι μέσα στον ποδηλατόδρομο, μου λέει γιατί είναι ευθείος, λέει. Και γιατί δεν ανεβοκατεβαίνω το πεζοδρόμιο. Εγώ να τον πατήσω όμως θα φταίω. Μάλλον θα φταίω, γιατί ο ποδηλάτης πρέπει να προσέχει τον πεζό. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά αν δεν τηρούμε τον νόμο, όπως λέει και ο κύριος Ανδρέας πριν, ναι, θα γίνουμε 20 ανοχή στο τέλος, όπως είπα και στην κυρία Σταυρούλα, για να το πω κόσμια.
0: Ναι.
2: Και εγώ μετά όμως είπα τη μητέρα μου να μην ανεβούμε ανάποδα την κουταρέλια με το ποδήλατο, να πάμε τέτοιοι δύο δρόμους μετά, για να μην φωνάζω εγώ μόνο για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Για τον άλλον, μάλλον, συγγνώμη, ότι δεν τηρεί τον νόμο.
0: Αυτός ήταν παρκαρισμένος ή περπάταγε στον ποδήλατο?
2: Περπάταγε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα γιατί τον γράφει στα παλιά σου τα παπούτσια τον ποδηλατόδρομο? Ενώ υπάρχει δίπλα πεζοδρόμιο. Τι σημαίνει να μην ανεβοκατεβαίνω επειδή περπάταγε? Να πήγαινε στην παραλία να περπατήσει κάτω στους ενεργών αυτών που έχει το πεζοδρόμιο αβέρτο.
0: Ναι.
2: Μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και άμα ήθελε να μην ανεβοκατεβαίνει.
0: Να πιει και κανένα ουζάκι στη Ρομάντζα. Στο Βόλο. Δεν έχει τα τσιπουράδικα.
2: Τα έχει τα τσιπουράδικα, ναι, αλλά εκείνη την ώρα περπάτημα έκανε.
0: Καλά ρε παιδί μου. Όταν κουραζόταν. Αλλά πάντως, να σου πω, κάτω ακριβώς από το σπίτι μου έχει ποδηλατόδρομο. Σε πληροφορώ ότι είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα επάνω.
2: Άλλο θέμα αυτό.
0: Ναι, και καλούν διάφοροι την αστυνομία, έρχεται, κόβει κλήσεις, την άλλη μέρα είναι πάλι. Δηλαδή, γιατί,
2: διότι
0: κάποιος έσπρωξε με το αυτοκίνητό του προφανέστατα το κολονάκι και το έριξε για να μπορεί να μπαίνει το αυτοκίνητο μέσα στον αυτοκινητόδρομο, τον ποδηλατόδρομο, ενώ πριν δεν μπορούσε γιατί ήταν τα κολονάκια. Και ο δήμαρχος δεν στέλνει ένα συνεργείο να φυτέψει το...
2: Άσε γιατί πήγαμε για κατάδυση στο ναυάγιο στην Αγία Κυριακή και βρήκαμε κολονάκι μέσα στη θάλασσα. Πατημένο, πεταμένο.
0: Βλέπεις. Πού είναι η Αγία Κυριακή?
2: Είναι απ' έξω από το παγκαστικό κόλπο.
0: Α, μάλιστα.
2: Περνώντας το φάρο, αμέσως μετά είναι η Αγία Κυριακή.
0: Κατάδυση με μπουκάλες και τέτοια?
2: Με μπουκάλα κάναμε, ναι. Είχαμε και έναν άλλο δίδυ που έκανε ελεύθερη.
0: Ναι.
2: Δίπλα.
0: Ελεύθερη εννοείς?
2: Με τα πνευμόνια μόνο, ναι, χωρίς οι άλλοι.
0: Παναγία.
2: Τόσο ήταν από τη Σερβία, μάνο.
0: Ναι. Για πες πώς είσαι γενικά.
2: Εντάξει, προσπαθώ και εγώ, το παλεύω.
0: Και πού, με ποια πτυχή της ζωής δίνεις τη μεγαλύτερη μάχη?
2: Την προσωπική, με τον εαυτό σου πρώτα πρώτα.
0: Ναι, καλά. Οκ. Άλλο, πες μου.
2: Όχι, αυτά. Τώρα μπήκα και στον κόσμο της κατάδυσης. Αλλά κανονικά πρέπει να αφήσω την εκπομπή, να διαβάσω λίγο το e-learning, να πάρω και το πτυχίο μου. Στην κατάδυση, την αυτόνομη, με τις φιάλες.
0: Να το πάρεις. Είναι ωραίο σπορ, ναι.
2: Είναι ωραίος ο Βιτός, ναι. Άμα είσαι με ασφάλεια και τηρείς αυτά που έχεις μάθει.
0: Βέβαια. Αλλιώς δεν αστείευεται.
2: Όχι.
0: Και συνήθως, μέχρι να γίνεις, ας πούμε... Αν και αυτοί που είναι έμπειροι πάνε 2-2, ναι.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται, μάλιστα.
2: Όπως είπατε πριν για τους νόμους, είναι και αυτός ο νόμος της κατάδυσης.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πηγαίνεις 2-2, αν πάθει κάτι ο άλλος, να μπορείς να τον βοηθήσεις.
0: Να τον βοηθήσεις. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και στα πρώτα μαθήματα έρχεται ο εκπαιδευτής μαζί,
2: Εννοείται. Και πάλι. Ναι. Και εκεί που πήγαμε στο ναυάγιο με τον εκπαιδευτή πήγαμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Λάμπη μου.
2: Περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους, να δούμε.
0: Ναι. Σε χαιρετώ, για χαρά.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.

0: φτάσει 33.
1: Τους συνακροατές με υγεία, τα αγαπητοί μου φίλοι.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένας Ιούλιος ελληνικός, αθηναϊκός και δεν θα είναι ευρωπαϊκός.
0: Πάντως, η εφαρμογή που έχω εδώ λέει ότι αύριο θα πέσει η θερμοκρασία λίγο.
1: Να και εγώ τα άκουσα κακά.
0: Ωραία, έτσι.
1: Λίγο, θα είναι,
0: λίγο αυτό, πάνω, λίγο κάτω. Ναι.
1: Έτσι, κούσα να πούμε έτσι. Όπως φάγαμε με τέτοια γρηγοράδα τον Ιούνιο, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει τόση γρηγοράδα και στον Ιούλιο. Οπότε, αν καβατζάρουμε τον Ιούλιο, ένας Αύγουστος κούσα θα το ξεπεράσουμε. Ας έχει και κανένα κάψιμο και τα ρέστα. Όσο για την ανομία, θύε, αν βάλουμε μπροστά και την πρόθεση παρανομία, έχουμε μια διαρκή παρανομία. Μια διαρκή καταστρατήγηση των διατάξεων που ισχύουν, που δεν ισχύουν, που διορθώνονται, που ξαναδιορθώνονται, γράφονται, ξαναγράφονται. Αν δεις την νομοθεσία, τα νομοσχέδια που είναι στη Βουλή, που ψηφίζονται, αν δεν είσαι δικηγόρος, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γράφουν. Ειδικά όταν έχει ένα νόμο που περιγράφουν εκείνα που θέλουν να εφαρμόσουν και τα λοιπά, κάπου παρακάτω έχει μερικές διορθώσεις προηγούμενων νόμων και λέει διορθούνται το εδάφιον ΚΑΠΑ, παράγραφος ΔΕΛΤΑ, το εκείνο, αντί εκείνο είναι εκείνο, είναι νέα διάρθρωση, νέα ερμηνεία κτλ. Είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς, ένας που δεν είναι νομικός, να διαβάσει τι νομοθετούν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή. Και όπως ορθά είπε πριν ο δάσκαλος, έχουμε κάτι νόμους και κάτι προφήτες εκεί μέσα που ψηφίζουν, είναι για τα κλάματα. Με κορύφωση εκείνο το ΚΚΕ, ο οποίο ποτέ δεν έχει ψηφίσει έστω και μια διάταξη που βγάζει μάτι και αφορά όλους τους Έλληνες. Όχι. Ή θα πούν ψηφίζουμε παρόν ή καταψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Τι ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα, μόνο να παρουσιάζονται εκεί και να βγάζουν καμιά δεκαπενταριά βουλευτές και να βγάζουν και σύνταξη. Περίεργα πράγματα. Αλλά όπως είπε και ο δάσκαλος, ξαναλέω, παρανομία προς πάσα κατεύθυνση. Ρέπουμε προς την παρανομία. Ρέπουμε προς τη μη εφαρμογή των νόμων. Ρέπουμε από εδώ, ρέπουμε από εκεί. Συμμαζεύτηκε λίγο το κράτος τώρα με την εφαρμογή του Πιερακάκη, του Υπουργού, που πλέον μερικές χιλιάδες, να πούμε, αυτές φασαρίες που είχαμε, δηλώσεις, βεβαιώσεις, χιλιάδια πράγματα, χαρτιά που θέλανε και μας το έγανε στις ουρές, στο στρίμωμα και στο κολλητήρι, που τραβήξαμε χρόνια με αυτή την ιστορία, ξεμπερδεύτηκαν πολλά.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Έγιναν πλέον αρκετά με ένα κουμπί και τίποτα παραπάνω στο σπίτι με τα σόβρακα εξυπόλυτη, έχουμε όλο το κράτος στα χέρια μας και να εξυπηρετούμαστε από όλες τις πλευρές. Αλλά εντάξει, περπατάει, κάτι διορθώνεται, κάτι φτιάχνεται.
0: Αλλά θέλουν και άλλα πράγματα επιδιόρθωση.
1: Αλλά είναι πολλά, είναι πολλά. Αλλά εκείνο που είναι μάνο σπουδαιότερο, πώς θα στρώσουμε εκείνο το χαρακτήρα μας, ρε παιδί μου. Να διορθωθούν εκεί όπου είναι οι ανομίες, οι παρανομίες, τα λάθη και τα ρέστα, που θέλουν έγγραφη αποτύπωση, η συμπεριφορά, αδερφέ. Να, είπαμε σκουπίδια. Πεταμένα, ξέρω εγώ, παρανομίες, άλλες παρανομίες, παράνομα παρκαρίσματα. Περνάμε με κόκκινο, ιστορίες. Και δεν διορθώνονται, ρε αδερφέ, δεν διορθώνονται. Και εκείνα τα πρόστιμα, όταν λέει το πρώτο πρόστιμο, όταν περάσουμε κόκκινο, είναι 7 κατοστάρικα. Ποιος γελίος ήταν εκείνος που εισηγήθηκε 7 κατοστάρια. Μα 7 κατοστάρια δεν είναι τίποτα. Βάλτε 7.000 ως πρώτο πρόστιμο. Μόνον έτσι. Τα πρόστιμα στην Ευρώπη. Τα παιδιά μου που είναι σε εξωτερικό και τα εγγόνια μου τώρα έξω. Μα ουέ και αλλοί μου να σε πιάσουν παραβάτη.

0: θα σου κόψουν τον Ραφαλό. Έχει τέτοιο πρόστιμο μάλλον. Χιλιάρικα, όχι αστεία. Οπότε και επειδή και οι Ευρωπαίοι είναι μισοσυντήρητοι όπως και εμείς σε καλύτερη κατάσταση εκείνη, έχουν, ξέρουν την αξία του ευρώ και καταλαβαίνουν ότι έτσι και παραβούν οτιδήποτε, ένα σοβαρό ποσό από το μηνιάτικό τους θα πάει στο ταμεία του κράτους τους. Γι' αυτό το λόγο και τι πειθαρχούν απολύτως. Και όπως είπε κάποιος είπε πριν, άκουσα ότι ο διπλανός που ήταν συγγενής εκάρφωσε τους συγγενείς.
1: Ναι,
0: που
1: ναι, ξενούν, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πετάξαν τα σκουπίδια έξω.
1: Ναι,
0: έτσι είναι. Αυτό που το λέμε εμείς ρουφιάνια, ο ρουφιάνος.
1: Αυτά είναι κατάλοιπα του εμφυλίου.
0: Έλα, αδερφέ, έλα, αδερφέ. Με αποτέλεσμα να πούμε, να βλέπουμε, να γυρίζουμε την πλάτη μας ή να κρυφογελάμε ή να ελληνολογούμε. Και στο τέλος να αφήνουμε να συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα και για όλους αυτούς τους ηλίθιους λόγους να μην ζητάμε την εφαρμογή του νόμου. Και για και ένα μέρος επίσης της αυξημένης εγκληματικότητος είναι που επιτέλους ξύπνησαν οι γυναίκες και αποφάσισαν πλέον να καταφέρουν στην αστυνομία όταν έχουν εκείνη τη βάρβαρη ενδοοικογενειακή βία. Όπου μέχρι κάποια χρόνια και πίσω
1: ήταν φυσικό να γίνεται.
0: Η χυδαία, η βάρβαρη συμπεριφορά του άντρα στο σπίτι ήταν ο κανόνας. Ήταν η παραδεδεγμένη συμπεριφορά. Ήταν θεραπευτικό μέσο της ηρεμίας και της ομόνοιας μέσα στην οικογένεια. Εδέησε όμως να γίνουν βαριά εγκλήματα, φοβερά εγκλήματα. Και όπως ακούσαμε τελευταία μερίς, κάπου 1500 κυρίες ζήτησαν τη βοήθεια της αστυνομίας. Η αστυνομία επεμβαίνει και ραμβλοβόλος αμέσως. Εάν δεν λοιπόν ο οποιοδήποτε βάρβαρος, αν έχει κόσια, ας συνεχίσει την κακή του και τη χειδέα του συμπεριφορά. Μόνο έτσι.
1: Πολλοί την συνεχίζουν.
0: Κοίταξε, η βαρβαρότητα, κοίταξε. Εδώ είναι και θέμα, μάνα μου, και θέμα μορφωτικού επίπεδου του καθένα.
1: Εντάξει.
0: Η εγκληματικότητα μεγάλη αφορά να πούμε άτομα τα οποία είναι χαμηλού πνευματικού επίπεδου. Ας πούμε.
1: Γιατί ο δικηγόρος που έσπασε τη γυναίκα του στο ξύλο
0: ήταν χαμηλού. Ήταν μια περίπτωση.
1: Εντάξει.
0: Από στατιστικές έρευνες και τα λοιπά, πως ταξινομείται ένα μεγάλο μέρος των βάβαρων, των δολοφόνων των γενικών των παραβατών σε κάποιο επίπεδο πνευματικού επίπεδου χαμηλότερου και όσο να είναι παραπάνω, γιατί ο παραπάνω ξέροντας τα γράμματα περισσότερα δεν πιάνει το μαχαίρι να σφάξει τη γυναίκα, τραβάει μια μήνυση στο δικαστήριο ή κάνει μια αγωγή διαζυγίου και σαν κύριοι και πολιτισμένοι άνθρωποι ξεμπερδεύουν. Mm. Όταν πας παρακάτω δεν γνωρίζεις ούτε το δικαστήριο ούτε προσφυγίζεις σε δικηγόρο ούτε δίποτα. Πιάνεις το μαχαίρι και λες τώρα με αφήνεις ρέστο να πλένω, να κάνω, να μαγειρεύω, να κάνω χίλια δυο, να σου κόψω το λαρίγκι και τελείωσε. Εκεί είναι το χαμηλό επίπεδο και εκεί είναι η διαρκής παράβαση όχι πλέον μόνο των βαρέων εγκλημάτων αλλά της καθημερινότητας και των πτεσμάτων από τα μικρά και από τα φανάρια στο δρόμο. Όλα αυτά τα πράγματα, σκουπίδια, ιστορίες, φωνές, καυγάδες. Εκεί είναι η συμπεριφορά μας, το χαρακτήρα μας. Αυτός δεν διορθώνεται ακόμη. Ναι, όπως είπες και εσύ και λίγο το διασκέδασες. Ναι ρε Μάνο, έχουμε ένα πλέγμα νόμων από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Γεγονός, η πραγματικότητα είναι. Τα δούλεψα 100 χρόνια ρε παιδί.
1: Σύμφωνοι, αλλά αν δεν εφαρμόζονται δεν τα έχουμε.
0: Αυτό είναι το ελεηνό, αυτό είναι
1: ναι.
0: Ότι τα όργανα που είναι αστυνομία, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι δήμοι, κοινότητες και τα ρέστα. Εκεί είναι η δυστοκία στο να εφαρμόσουμε τους νόμους και να είμαστε ναι, ψυχροί και άτεγκτοι, αφού είναι νόμος, ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Να πληρώσει το πρόστιμο, να το πληρώσει, κύριε. Δεν μπορεί να ενοχλεί τον ένα, να ενοχλεί τον άλλο και να γίνεσαι και αίτιος μερικές φορές και δυστυχημάτων. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι μουλαρώνουμε, γκρινιάζουμε ίσως οι 500.000 Έλληνες που λέγεται ότι στα προηγούμενα τελευταία χρόνια φύγαν στο εξωτερικό, ότι εκεί θέλοντας και μη
1: ναι.
0: γίνονται ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Κυρίες.
0: Κυρίες ή κυρίες με φασαμέν της παλιάς εποχής και με κρινολίνα. Ερχόμενοι εδώ, φαντάζομαι ότι αν έχουν μείνει και 2-3-4 χρόνια έξω, γίνεται πλέον τρόπο ζωής, οπότε θέλοντας και μη εδώ, θα φέρουν ένα ευρωπαϊκό κλίμα, πώς θα το πω, προσαρμοσμένο στην Ευρώπη και διαγράφοντας τις δικές μας χαζομάρες αθλειότητες και ηλιθιότητες. Αλλά ξαναλέω αυτό το πράγμα, δεν είμαστε, μουλαρώνουμε και δεν διορθωνόμαστε και γουστάρουμε και λίγο, ίσως ξέρω και λίγο είναι του χαρακτήρα να πούμε, γουστάρουμε έτσι λίγο την παρανομία, λίγο να κοροϊδευόμαστε ότι εκείνοι που είναι νομοταγής είναι κορόιδα, είναι χαζί και καταρέστα. Έχει κάποια φιλοπαίγμονα διάθεση, υπάρχει νομίζω. Έτσι άντε ρε κορόιδα εσείς το κάνετε αυτό, εγώ να το παρκάρω παρανόμως, να καβαλάω το πεζοδρόμιο, να τη διάβαση και τα ρέστα. Ίσως και λίγο τέτοιο, γιατί είμαστε και λίγο κοροδιάριδες να κοροϊδεύουμε το σωστό και το ορθό. Είναι ένα παλιό να πούμε
1: χούι.
0: Χούι που δεν δε φεύγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά δεν φεύγει.
1: Να σε καλά, Βίλη μου.
0: Σε φιλό.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Για να διαβάσουμε τώρα μερικά από τα σχόλια τα δικά σας, αυτά που δημοσιεύετε κάτω από τη δική μου ανάρτηση στο Facebook. Λοιπόν, ένα λεπτό να φτάσουμε στο κατάλληλο σημείο. Ο Νίκος Μαρίς μου γράφει: όπως είναι σοβαρό πρόβλημα το να μην τηρούνται οι σωστοί νόμοι και να μην τιμωρούνται οι παραβάτες τους, έτσι είναι σοβαρό πρόβλημα και το να νομοθετούνται παράλογοι νόμοι που αντί να προστατεύουν τους πολίτες και την ιδιοκτησία τους αποτελούν επίθεση εναντίον τους, όπως λόγου χάρη τα εξωφρενικά πρόστιμα για παραμέληση γατιών ή την περίοδο της μαζικής κορονοπαράκρουσης για περπάτημα στο δρόμο δίχως χειρουργική μάσκα και είσοδο σε κλειστούς χώρους δίχως πιστοποιητικό εξαμηνιαίου εμβολιασμού με πειραματικά mRNA θρομβόλια χορηγημένα με εκ των προτέρων νομική ασυλία για τους Μέγκελε εμβολιαστές. Το κράτος παράγει νόμους αυθαίρετους και δεν ενδιαφέρεται καν να προστατεύσει τους υπηκόους του από την παράνομη λαθρομετανάστευση, το έγκλημα και την αυθαιρεσία, τη δική του και των άλλων. Η λύση σε αυτή την νομοφανή τυραννία είναι η αποκρατικοποίηση της δικαιοσύνης και της αστυνόμευσης. Προκαλώ οποιονδήποτε να προσπαθήσει να εντοπίσει με copy-paste έστω μία φράση στο παρακάτω απόσπασμα βιβλίου του David Friedman, γιος του νομπελίστα Milton Friedman, που να μην ευσταθεί. 2 χρόνια τώρα δεν το έχει καταφέρει κανείς. Και παραθέτει τον κόμβο. Μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook. Αργύρης Λεοντόπουλος: χαιρετώ και εκτιμώ την πιο θεραπευτική εκπομπή των ελληνικών ραδιοκυμάτων. Τον καπετάνιο, το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες της ραδιοβάρκας μας. Ανομία, η συνέπεια της απαξίωσης της πολιτικής στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι οι πρώτοι που καταπατούν τους νόμους του κράτους είναι το ίδιο το κράτος. Η πληγή της εκπαίδευσης, η από την τουρκοκρατία ιδέες, σκέψεις, αντιλήψεις, απόψεις, ιδεολογίες και αντιδράσεις που μας κρατούν δέσμιους και αδύναμους να μπορούμε να εξελιχθούμε σωστά. Τι εννοώ? Καταρχήν τα σχολεία μας υπολειτουργούν. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι παλεύουν για επιβίωση και όλο το σύστημα όσον αφορούν την παιδεία στηρίζεται, όπως και στην υγεία, στο προσωπικό φιλότιμο του κάθε καθηγητή και δασκάλου για να γίνει αυτό το λειτουργήμα σωστά. Η νοοτροπία του να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Α, αυτός κλέβει την εφορία, καλά. Είναι πολύ γάτα ο τύπος. Έλα μωρέ, εμείς να είμαστε καλά. Εμείς θα βγάλουμε τώρα το φίδι από την τρύπα. Και λοιπά και λοιπά. Αν δεν καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια πράγματα και ότι αν δεν αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλο και να γίνουμε μια κοινωνία ενωμένη και όλοι μαζί, χωρίς μίση, δεν θα πω να πιάσουμε το Μάη, να φέρουμε την αλλαγή στην πατρίδα μας και να τη δούμε δυνατή και να απολαμβάνουμε όλα αυτά που τώρα δεν, αλλά δικαιούμαστε και αξίζουμε να απολαμβάνουμε. Η κυρία Μαλικού τη Ρίτα: λείπει ο έλεγχος και η τιμωρία. Λέμε στον παππούλη, έφαγα το γλυκό της μαμάς και είπα ότι το έκανε ο αδερφός μου. Σου λέει να μην το ξανακάνεις. Ζήτα συγγνώμη και τελείωσε το θέμα. Λέει το ίδιο ο προτεστάντης στο δικό του παππούλη και τρώει 20 μετάνοιες, 10 πατερημά και 5-6 μέρες νηστεία. Δεν θα το ξανακάνεις. Ή μπορεί και να μην κάνεις αυτά που σου λέει ο παππούλης. Λάζαρος Ιταρίδης: από το κακό στο χειρότερο πάμε σε όλα. Νίκος Ελευθερίου: τα είπες όλα άγρυπνε, καλή εκπομπή. 2-11-10-80-8-8-0 το ασματίδιον που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου κυρία Ευτέρπη που μας ακούς, αλλά δεν σε ακούμε ποτέ εμείς. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία, είναι στο 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Απόστολε.
5: Γεια σου Μάνο, καλημέρα σε όλους.
4: Καλώς τον.
5: Και τα φιλιά μου στα όμορφα Γιάννενα.
4: Σ' ακούω.
5: Μ' ακούς, ναι.
4: Απολύτως.
5: Λοιπόν, για το θέμα για ανομία, έτσι. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι Ευρωπαϊκή χώρα. Και έχει τους νόμους που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τους κανόνες. Δηλαδή βασίζεται σε αυτά τα πλαίσια, έτσι.
4: Δεν τις φαίνεται και πολύ.
5: Άλλο ότι δεν φαίνεται, τώρα θα να σου πω. Ναι. Αλλά γενικά είμαστε, είναι σε καλό δρόμο. Ας το ξεκινήσουμε έτσι. Τι γίνεται όμως? Όλα τα χρόνια που περάσανε από την Ελλάδα, άμα ξεκινήσουμε από πρόεδρο κοινότητας, δήμαρχο, τοπικό δήμαρχο, νομάρχοι που ήταν αργότερα, βουλευτές, όλοι όσοι περάσανε δημιουργήσαν ένα πελατειακό σύστημα σε όλο το μεγαλείο του, που μέσα από γνωριμίες και μέσα από κουμπαριές και από ξαδέρφους και από δάνταλο, οι νόμοι αυτοί που έχει η ίδια η Ελλάδα στην ουσία δεν εφαρμόστηκαν σε πολλά περιστατικά, σε πολλές καταστάσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν. Γιατί έκανες μια παρανομία, οποιαδήποτε, πήγαινε στην ΕΖΗ, δεν φοβόσουν στην ουσία, γιατί ήξερες ότι δεν θα σε πιάσει ο νόμος. Θα στη σβήσουν, κάπως θα παραγραφεί, κατάλαβες τι γινόταν. Αυτό που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή αν κάνεις κάτι παράνομο εδώ ή πας να κάνεις κάποια παρανομία, δεν θα στις δεις κανένας, δεν θα σου κάνει πλάτες κανένα. Δηλαδή δεν θα, όπως αυτό με τα σκουπίδια κάτω, και λειτουργούν χρόνια εδώ στο εξωτερικό με αυτόν τον τρόπο, ότι θα πετάξεις λάθος τα σκουπίδια, θα σε δώσει ακόμα και ο γείτονάς, ακόμα και ο ξαδερφός, δεν ξέρω ποιος, για να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά αυτό.
4: Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι πριν από χρόνια, στον προηγούμενο σταθμό που ήμουνα, με πήρε ένας τύπος από τη Γερμανία, μου είπε ότι είναι παντρεμένος με Γερμανίδα. Ναι. Έχει ένα σουβλατζίδικο. Και έκλεβε την εφορία. Τον κατάλαβε η γυναίκα του. Και του λέει, αν το ξανακάνεις θα σε δώσω εγώ.
5: Ναι,
4: και τον επόμενο χρόνο έκανε το ίδιο πράγμα και πήγε η γυναίκα του και το κατήγγειλε στην εφορία.
5: Πάνω έχουν την νοοτροπία από μικρά παιδιά εδώ.
4: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις.
4: Καταπληκτικό το βρίσκω αυτό εγώ.
5: Όχι, εμένα μου πεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Εγώ το βρίσκω καταπληκτικό, όχι απλά μ' αρέσει. Το βρίσκω υπέροχο.
5: Ξέρεις γιατί σου λέω. Έχεις έτσι. Κάνεις τη ζωή σου με οργάνωση. Οργανώνεσαι, φτιάχνεσαι. Δεν σε νοιάζει να θα πληρώσω φόρο στο Δήμο. Γιατί ο Δήμος θα μου το ανταποδώσει αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν έχω τεμπελχανάδες ή δεν έχω εκλεγμένους λόγω γνωριμιών που δεν μπορούν να μιλήσουν ούτε αγγλικά σε περίπτωση που θα χρειαστούν να έρθουν σε επαφή με ταξιδιωτικό γραφείο για να προσελκύσουν τουρισμό ή να αναδείξουν τον τόπο μας. Για την Ελλάδα μιλάω, κατάλαβες.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν έχω τέτοιο κόσμο εδώ. Έχω κόσμο που θα πάω, θα μιλήσω για το πρόβλημά μου και θα μου το λύσει αύριο το πρωί. Στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόταν αυτό, μαν.
4: Ναι.
5: Πήγαινε ο άλλος, έκανε τη βλακεία του στο χωριό, οτιδήποτε. Καλούσε σε αστυνομία και πριν φτάσει η αστυνομία είχε γυρίσει στη μέση από το δρόμο γιατί την είχαν πάρει και την είχαν πει, ξέρεις τι, γύρνα πίσω, άστον.
4: Ναι.
5: Έτσι λειτουργούσε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, μάνο.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι, ευρωπαϊκή χώρα είναι, αλλά τους τα έχει όλα. Και τώρα τελευταία βλέπεις ότι αλλάζει λίγο προς το καλύτερο.
4: Ναι, αλλάζει πράγμα.
5: Βλέπεις μερικά πράγματα, έτσι, ναι, βλέπεις. Παραδείγματος χάρη και για την κακοποίηση των ζώων και με όλα αυτά, ότι σε σοβαρά είναι. Έχουν σφίξει τα πράγματα και είναι προς το καλό. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε 5, 10, 20 χρόνια μπορεί να έχει. Μόνο προς το καλό μπορεί να πάει η Ελλάδα, δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό το πράγμα, σου λέω, δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Μπορεί να υπάρξει τίποτα βαλκανικές χώρες, ξέρεις κάτι που και εκεί ακόμα, παραδείγματος χάρη και Ρουμανία και τέτοιο που μιλάω με κάτι Ρουμάνους, έχουν βάλει και αυτοί μυαλό σε πολλά πράγματα. Αλλά η Ελλάδα δυστυχώς, λίγο το φιλότιμο, λίγο το έλα μου, ρε, τώρα του κόπεις πρόστιμο του και τα έχει τόσα 3-4 παιδιά και λειτουργεί λίγο αυτό και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και δεν
4: αλλάζει. Και γιατί πρέπει να σκεφτώ εγώ τα 4 παιδιά του και δεν πρέπει να τα σκεφτεί ο ίδιος?
5: Γιατί μας παίρνει το φιλότιμο σαν λαός, αλλά σου λέω ότι εδώ δεν είναι, σου λέει ο άλλος, να το φας το προστιματάκι σου, να το ευχαριστηθείς. Θα βάλεις μυαλό. Δεν θα βάλεις μυαλό, θα σου γίνει μάθημα, θα σου γίνει πάθημα.
4: Και αν δεν βάλεις μυαλό, θα σου βάλουμε εμείς μυαλό.
5: Ωραία, θα σου το κόψουν το πρόστιμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα σου χαρίσουν με τίποτα, έτσι. Αλλά σου λέω, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα έτσι λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια και είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις ποιο είναι το πιο πολύ δύσκολο το θέμα, η όλη υπόθεση, να αλλάξει τους μεγαλύτερους την οτροπία αυτή που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ακούω από τους γονείς μου τους ίδιους μερικές φορές και λέω, ρε εσείς, πάτε ρε μυαλό, σοβαρευτείτε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι πως θέλετε να το κάνετε. Και σου λέει, πάρουμε το, να το, όχι ρε, δεν γίνεται πλέον. Καταλαβες, δεν γίνεται γιατί θα δικήσεις κάποιον άλλον ή θα κάνεις κάτι, δεν αναλογεί πλέον όλα αυτά που κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία.
4: Mm.
5: Αυτή η νοοτροπία, μίλησε κάποιος προχτές, νομίζω ή παραπροχτές, πρέπει να ξεκινήσει από το δημοτικό που είπε. Όλο αυτό που πρέπει να μην λαμβάνουν από τους γονείς τα παιδιά, αλλά από το σχολείο πρέπει να βάλουν βάση για ανακύκλωση, για τα σκουπίδια, για το πώς συμπεριφέρονται στα ζώα, πώς συμπεριφέρονται κανόνες. Όλα αυτά πρέπει να μπουν βάση από την αρχή, μάνο. Αλλά ό,τι και πες μου, σου λέω, δήμαρχο, βρες μου ονόματα, δήμαρχο, περιφερειάρχα, βουλευτή που τον έχουν ψηφίσει γιατί άξιζε στον τόπο. Βρες μου κάποιον που μου έδωσε έργο, ρε παιδί. Λένε, κοίτα τι έχει καταφέρει να πούν. Πες μου έναν. Που δεν βγήκε γιατί είχε γνωστούς και γιατί είχε τον κομματικό του στρατό από πίσω. Εδώ είχα μια επαφή με τον δήμαρχο, έτσι, σου λέω, είναι 20.000 κατοίκους εδώ, που είχαμε μια πολύ κοντινή επαφή, εγώ με τον πεθερό μου είχαμε μια συζήτηση για μια δουλειά που θα κάναμε. Ο άνθρωπος είχε παράξει τέτοιο έργο που κάθισα μίλησα μαζί του, είχε 3 τετραετίες, θα έβγαινε και για πολλές συνεχόμενες. Και σε κάποια φάση μας λέει, εγώ θα σταματήσω την επόμενη τέτρα. Μα του λέω, όχι λέει, πρόσφερα ό,τι ήταν να προσφέρω. Τα παιδιά μου είναι τακτοποιημένα σε δουλειά τέτοιο, δεν θέλω να ακολουθήσω. Θα μπορούσε να είχε κάνει οικογενειακό ποσό. Αλλά δεν πάει αυτό εδώ πέρα στην Γερμανία.
4: Ναι.
5: Άμα δεν πάει να είναι το παιδί, δεν θα το ψηφίσει ο άλλος. Γιατί θέλει τη δικαιοσύνη, θέλει να το προσφέρεις, όχι να την ψηφίσει επειδή είσαι γνωστός του.
4: Σωστά.
5: Και μου μας λέει, ναι, λέει, θα κάνω πίσω, λέει, όχι ότι δεν θα έβγαινε πάλι ό,τι δεν πρόσφερε, λέει, απλά κουράστηκα, πρόσφερα αυτά που πρόσφερα, είναι νέα παιδιά που είναι πολύ αξιόλογα που θα συνεχίσουν και όντως αυτός που βγήκε το παιδί τώρα είναι στην ηλικία μου, νομίζω, πολύ δυνατός, πολύ καλός, και λέει, θα πάρω τη γενικούλα μου, ξέρεις, έχουν και άλλη νοοτροπία εδώ οι Γερμανοί, έχουμε και ένα βαν, αυτά τα Και θα γυρίσω, λέει, θα κάνω, λέει, την, θα βγω στη σύνταξη, μπορώ να στο πω. Δηλαδή, μου φτάνει. Πρόσφερα πολλά, ας πάει ο επόμενος. Ο επόμενος έρχεται με τρελή όρεξη, μάλλον. Χωρίς πιλατιακό κράτος και βλέπεις ότι γίνεται δουλειά. Δεν θα προσφέρει φυλάκια, στείλει τον στο σπίτι του. Βρες μου τη διαφορά με την Ελλάδα. Δεν είναι. Άμα μου ο κόσμος στην Ελλάδα, γιατί πολλοί λένε, είναι καλό σε μένα, εγώ τους Έλληνες και τέτοιο, και το λαό μου, δηλαδή την πατρίδα μου. Άμα μου έλεγες πάρε κόσμο από δυο, φτιάξε μια καινούργια πόλη και διάλεξε Έλληνες ή άλλο λαό. Θα προτιμούσα Έλληνες. Γιατί έχουμε μια καλή διάθεση, μια άλλη ψυχή, πώς να σου το πω. Άμα τους βάλεις και τους Έλληνες με νόμους και με κανόνες να λειτουργήσουν, λειτουργούν άψογα, μάνο.
4: Ναι, γι' αυτό λέει. Γι' αυτό προκόβουν στο εξωτερικό.
5: Ναι, μα δεν θες, δεν θες. Γιατί σου λέω, στη Γερμανία, μα δεν υπήρχαν οι κανόνες και δεν βάζανε όρια και φραγμούς και τα προστήματα να πέφτουν σοριδόξε, τι θα γινόταν εδώ πέρα. Είδες τώρα πριν το κάψωνα. 10 μέρες που βγήκαν από το πρόγραμμά τους και κάνανε ό,τι τους κατέβει λόγω ζέστης, πηγαίναν και βουτάγανε στο Ρήνο. Πνιγόταν. Πηγαίναν, βουτάγαν χωρίς να ξέρουν στις λίμνες. Πνιγόταν. Πηγαίναν, άλλος και έσκαβε στον κήπο. Του μαρούσε ότι έχουν δώσει οδηγίες, δεν είναι νομοθεσίες, αλλά σου λέει όλοι. Χίλια και άτομα, 1300 άτομα πήγαν στην Ευρώπη λόγω καύσωνα. Ναι. Σε 10 μέρες. Ναι. Φαντάσου. Καταλαβές. Ναι. Και η Ευρώπη, άμα δεν είχε νόμους και όλα αυτά να τηρούνται όμως, να σου ρίχνουν πρόστιμο, θα ήταν μπάχαλο. Γιατί δεν έχουμε και το ελληνικό φιλότιμο εδώ. Δηλαδή εδώ είναι και πιο ψυχθή. Θα βγάζανε μαχαίρια, δεν υπήρχαν οι νομοθεσίες και δεν τους είχαν μαζεμένους, καταλαβαίνεις.
4: Κατάλαβα.
5: Τέλος πάντων, είναι κρίμα. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, σου λέω, είναι κρίμα. Έχεις τόσο καλό λαό, ναι, καλό λαό. Σου λέω, ο Έλληνας έχει άλλη ψυχή. Είναι εμένα, εγώ τον γουστάρω, όπως να σου το πω, μου αρέσει. Μ' αρέσει, δηλαδή, και τους Έλληνες και τους Ιταλούς έχουν άλλο ταπεραμέντο και οι Ισπανοί είναι ωραίοι. Είναι κρίμα, ρε, να έχεις τέτοιο ωραίο λαό, να μην τέτοιο, και να έχεις τους από πάνω εκεί που διοικούν και κάνουν και τέτοιοι εκεί και είναι, δεν μπορούν να στραβώσουν, να δικήσουν, είναι τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα σε πολλές περιπτώσεις, ρε μάνο. Περνάνε τετραετίες και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Έτσι περνάνε τα χρόνια και δεν κάνουν τίποτα. Πηγαίνουν μερικοί, ναι, κάνουν μια αναδιάθρωση, μπράβο, όπως ο κύριος Πυριακάκης, δεν ξέρω τι τέτοιο έχει από εδώ και από εκεί, κάνει ψηφιοποίηση, κάνει, πρόσφερε. Εννοείται. Και πολλοί άλλοι, έτσι, έχουν αναλόγως, ναι, αλλά τέλα, ρε παιδιά, να βάλουμε κανέναν άξιο, να ξεκινήσουμε από τους δήμους πρώτα, ρε. Αλλά σου λέω, πήγαινε στις εκλογές σε ένα χωριό, διάλεξε χωριό, διάλεξε μια περιφέρεια και έλα μαζί να πάμε να κάτσουμε την προεκλογική περίοδο να δεις. Ποιος θα βγει, γιατί βγαίνει, γιατί έχει γνωστούς, κουμπάρους, ξαδέρφια, ποιος έχει τους περισσότερους ψήφους. Όχι θα φέρει έργο, έτσι, τίποτα, κουραφέξαλα, δεν θα παράγει, δεν θα, δηλαδή, μια και πήγε, μια και βγήκε. Περισσότερο για το μισθό πάνε και για να πάρουν αυτή τη σύνταξη την αργότερα.
4: Την ενισχυμένη.
5: Την ενισχυμένη, ναι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων αυτό.
4: Τι το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό.
5: Και κάτι ακόμα,
4: ναι.
5: Μάνο, στο εξωτερικό εδώ πέρα, λειτουργούν πάρα πολύ οι ασφάλειες, οι ιδιωτικές ασφάλειες. Έχεις την δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, όλα αυτά τα τέτοια, αλλά σε πολλά πράγματα λειτουργούν οι ασφάλειες. Θες έχεις ένα κτίριο, θες έχεις ένα ιδιωτική ασφάλεια ζωής, ατυχήματος. Αστικής ευθύνης, δικηγορική, οδοντιατρική, οτιδήποτε. Έτσι και κάνεις μια χαζομάρα και δεν είσαι ασφαλισμένος, θα πληρώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου. Έτσι και είσαι ασφαλισμένος και κάνεις πάλι βλακεία και δεν έχεις στηρίσει τους κανόνες που ισχύουν για οποιοδήποτε θέμα. Για... ας πούμε τώρα για σπίτι. Πας να κάνεις εσύ μια βλακεία μόνος σου στο σπίτι και δεν θα πληρώσεις πάλι τα μαλλιά της κεφαλής σου. Καταλαβαίνεις, λειτουργούν πάρα πολύ ασφαλείς. στα κατασκευαστικά ή στα έργα ή οπουδήποτε, ναι. Έτσι, πας να βάλεις εσύ μια σκαλωσιά. Πας στην Ελλάδα και βάζεις μια σκαλωσιά και δεν έχεις άδεια για σκαλωσιά για να... Και γίνει ατύχημα, σου έχουν αλλάξει τα φώτα. Ναι. Καταρχάς, πριν πας να βάλεις σκαλωσιά, θα σε δώσουν και οι γείτονες, θα σου έρθει έλεγχος να δουν. Κλειδίς πυροδιαγραφές, είναι αυτός που σου τοποθέτησε, είναι εξειδικευμένος
4: ενεργείας. Έχεις πάρει άδεια.
5: Έχεις πάρει άδεια, όλα αυτά, καταλαβες. Και δεν το κάνεις, γιατί από πίσω σε κυνηγάει και η ίδια η δικιά σου η ασφάλεια. Λειτουργεί πάρα πολύ εδώ πέρα.
4: Εδώ πέρα, εάν υποθέσουμε ότι πας ένα ταξίδι σε μια χώρα όπου πρέπει να κάνεις 3-4 εμβόλια, γιατί στη χώρα αυτή υπάρχουν εξάρσεις από νόσους,
5: ναι.
4: Έτσι. Εάν δεν τα κάνεις τα εμβόλια και πας και αρρωστήσεις, η ασφάλεια δεν σε πληρώνει.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Δεν σε πληρώνει. Σου λέει ήσουν υποχρεωμένος να κάνεις εμβόλιο κατά της χολέρας, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, δεν ξέρω.
5: Ναι, ναι.
4: Και δεν το έκανες και έπαθες. Λούσουτα τώρα.
5: Έτσι, μπράβο, Μάνο. Εκτός από τους κανόνες του κράτους και γενικά όλα αυτά που είναι τέλος πάντων, οι ασφάλειες αναγκάζουν να τηρήσεις τις νομοθεσίες και τους κανόνες. Τι θέλω να σου πω. Έχω εγώ ασφάλεια ατυχήματος, τέλος πάντων έχω και ζωής, ναι. Τι μου λέει ασφάλεια. Γιατί είχα ρωτήσει, θέλω να πάω, τους λέω, για να κάνω ορειβασία στην Αυστρία. Ναι, λέει, σου δώσουμε οδηγίες. Το πρέπει να έχεις οδηγό, πρέπει να πας εκεί να ασφαλιστείς σε group, να κάνεις μια έξαρα ασφάλεια για εκείνη την περίοδο που θα πας. Όλα αυτά ώστε αν εγώ χτύπα ξύλο, χρειαστεί να με πάρει με φορείο ή με κατεβάσουν από τον βουνό από την Αυστρία, η διάσωση είναι κάνα 10.000.
4: Ναι.
5: Άμα πας έτσι, θα πληρώσεις 10.000 και θα βάλεις μυαλό. Αν πας οργανωμένα, δεν θα σε πειράξει κανένα. Έχω ασφάλεια, κύριε. Σαν άνθρωπος θέλω να κάνω την πεζοπορία μου. Δεν ξέρω τι. Το να τα άλλο, γκρουπάκι, οδηγό βουνού, όλα καλά. Όπα θα έπεσα, στραμπούληξα το πόδι. Ξέρω εγώ, με κατεβάσαν κάτω, πληρώνει ασφάλεια σε μια χαρά. Καταλαβες.
4: Κατάλαβα.
5: Πάρε, γκούγκλαρε, όσοι στον Όλυμπο είχαν ατυχήματα τα τελευταία 5 χρόνια, πόσοι ήταν ασφαλισμένοι, πόσοι πήγαν με γκρουπ, πόσοι πήγαν οργανωμένοι. Καταλαβες. Σε πολλά πράγματα.
4: Και, άμα δεν είναι ασφαλισμένος, πληρώνουμε όλοι μαζί να τον περιμαζέψουν. Τα ελικόπτερα, τα.
5: Ναι, ακριβώς.
4: Καταλαβες.
5: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι λειτουργούν, Μάνο. Όπως η οδοντριατική μου για τα δόντια μου η ασφάλεια. Μου λέει ασφάλεια δικιά μου, έχεις ασφάλεια 70% ότι πάθεις στα δόντια σου, γιατί και εδώ πληρώνεις όπως και στην Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Έτσι. Αλλά 2 φορές το χρόνο θα πηγαίνεις να κάνεις καθαρισμό. Θα πηγαίνεις, τον ένα καθαρισμό το πληρώνουμε εμείς, τον άλλο το πληρώνεις από την τσέπη σου. Είναι 70 ευρώ, 140 δηλαδή, τα 70 τα πληρώνουν αυτοί. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να πάω ώστε να με ελέγχουν κάθε 6 μήνες ο δοντίατρος, ώστε όλα να είναι καλά.
4: Έτσι,
5: ναι, σε πολλά πράγματα μπορώ να σου πω για... Έχω 7 ασφάλειες εγώ. Για μένα, σαν ζωή δικιά μου. Από το σπίτι, από όλα, έξτρα αυτοκίνητα, έξτρα... Όπως λειτουργούν και στην Ελλάδα όλα αυτά. Αλλά σου λέω ότι θα έπρεπε να μπουν και οι ασφάλειες στην Ελλάδα στο παιχνίδι της ζωής του Έλληνα. Θα μου πεις, γιατί να πληρώνουμε ασφάλειες, έτσι είναι. Οι ασφάλειες μαζί με τους νόμους και την νομοθεσία και όλο αυτό που λειτουργεί σαν κράτος να σε βάζουν στο σωστό το δρόμο. Θες δεν θες, αλλιώς πλήρωνε.
4: Μάλιστα.
5: Κατάλαβες, Μάνο. Δεν είναι... Έχει η Ελλάδα καλή βάση, αλλά θέλει ανθρώπους να την εκτοξεύσουν, δηλαδή να φέρουν αλλαγή σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Σε σωλήνες που καταλήγουν στην παραλία, έλα εδώ κύριε, δεν πάει να έχεις τον μπατζανάκι σου δήμαρχο. Σκόψουμε το πρόστιμο, μαζεύεις και τους σωλήνες, πληρώνεις και τα εργατικά, τον εσκαφέα που θα έρθει και τέτοιο, μαζεμένα όλα, τελείωσαν. Παρανομής, καταπάτηση, πετάς σκουπίδια, πετάς από εδώ, από εκεί.
4: Απόβλητα, παιδί μου, απόβλητα.
5: Ναι, πετσοκόψτε τους προστήματα και κατευθείαν από το τραπεζικό λογαριασμό. Να μην χρειάζεται να πάει να τα πληρώσει όποτε θέλει.
4: Mm.
5: Θα τα τραβάς κατευθείαν.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι είναι, Μάνο.
4: Μαζί σου εγώ. Συμφωνώ απολύτως.
5: Έτσι είναι σε πολλά πράγματα. Τώρα είναι και αυτοί που λένε ότι και η Ευρώπη δεν πάει καλά. Ναι, συμφωνώ σε πολλά πράγματα. Δεν πάει και η Ευρώπη καλά. Το βλέπεις. Έχουν απλά κάποιες βάσεις, αλλά γενικά και η Ευρώπη σε άλλα πράγματα υστερεί πολύ. Δηλαδή, τέλος πάντων, έτσι είναι. Αυτά, Μάνο, ελπίζω να βοηθήσω.
4: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
5: Κι εγώ. Να είστε καλά όλοι. Yeah.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθερες σιωπές. Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: Ο αγαπητός φίλος που είναι στο 211-10-80-880 επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά. Ονομάζεται Παναγιώτης και βρίσκεται στην Κυψέλη. Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψετε να πω μερικά πραγματάκια. Είναι επειδή σας ακούω και είστε ένας ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Σας ακούω.
2: Και εσείς. Έχω ένα θέμα που είναι υγείας, αλλά πιστεύω είναι και κοινωνικό.
0: Ναι.
2: Αφήστε να πω, αν έχετε την καλοσύνη στον αέρα, ορισμένα πράγματα.
0: Ναι.
2: Μήπως ενδιαφερθεί κάποιος.
0: Ναι.
2: Μπορεί να τα ακούσει κάποιο ευήκον ους, να μπορεί να τραβήξει κάποια νήματα και να σωθώ, κύριε μου. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα σοβαρό θέμα υγείας. Αδιευκρίνιστο. Πολύ βασανιστικό.
0: Εννοήσατε ευκρίνιστο ότι οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι είναι.
2: Έχω ακούσει διαγνώσεις τελείως διαφορετικές.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ βασανιστικό. Το παλεύω σχεδόν ένα χρόνο μόνος μου. Έχω πάει, είμαι και μόνος στον κόσμο τελείως, τελείως. Δεν έχω βοηθό κανέναν. Έχω χάσει 20 κιλά. Έχω πάει σε όλες τις εφημερίες. Είναι κάτι απίστευτο. Σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις εφημερίες. Δεν έχω να πάω σε ιδιωτικό. Είμαι σε μια αθλία κατάσταση. Αύριο το πρωί εγώ τώρα μπορεί να χρειαστώ, είμαι χάλια. Κάθομαι ξενυχτάω, σας ακούω. Όλη την ημέρα στο κρεβάτι είμαι. Δεν κάνει να πω λεπτομέρειες στον αέρα τώρα τι είναι αυτό. Αν μπορώ να σας πω, τι να πω. Είμαι στο κρεβάτι όλη μέρα, έχω φτάσει να είμαι που ήμουν, αντέχω, διότι ήμουνα, παρόλο που πλησιάζω τα 70, ήμουνα αθλητής, αθλούμουνα, δηλαδή μόνος μου και αντέχει ακόμα ο οργανισμός.
0: Ναι.
2: Μπαίνω μέσα, μου κάνουν κάποιες τυπικές εξετάσεις, δρόμο, γυρίζω σε ένα δώμα που είμαι τελείως μόνος μου και χειροτερεύει η κατάστασή μου μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή, σβήνω.
0: Δεν μου λες, Παναγιώτη μου, το δώμα έχει air condition?
2: Δεν έχει, με ανεμιστήρα είμαι.
0: Μάλιστα. Και δώμα και...
2: Άντεχα, κύριε Μάνο μου, άντεχα. Τόσα χρόνια, είμαι πολλά χρόνια εδώ μένω. Δεν είναι δικό μου, αλλά είμαι πολλά χρόνια μένω. Άντεχα, γιατί ήμουν υγιής. Δεν είχα πάει ούτε μόνο σε οδοντογιατρό. Δεν είχα προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
2: Μου έτυχε αυτό το πράγμα απότομα, σιγά σιγά χειροτερεύει μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή. Έχω πάει, σας λέω, μέχρι με νοσοκομιακά, μέχρι με οξυγόνο, γιατί καταλαβαίνετε άμα έχεις χάσει 20 κιλά και δυσκολεύεσαι και να φας και αυτά, είναι μια δραματική κατάσταση. Και τυπικές εξετάσεις με περίμενα, έχω περιμένει και 12 ώρες και 15 ώρες εφημερία, πάλι γύρισμα πίσω, εξετάσεις εδώ σε χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή είμαι, δεν σας λέω υπερβολές, χωρίς καμία, είμαι καταδικασμένος μέσα στην Αθήνα σε ένα αργό και συγγνώμη που το λέω και...
0: Όχι, μη ζητάς αργό... συγγνώμη αγόρι μου, μη ζητάς συγγνώμη.
2: Είναι η πάση αλήθεια, σε ένα αργό και βασανιστικό θάνατο. Σας ακούω, καταλαβαίνω ότι είστε ένας ευφυής και ευαίσθητος άνθρωπος. Εγώ αύριο το πρωί μπορεί να χρειαστώ, δεν νιώθω καλά, να πάω σε κάποια εφημερία.
0: Ναι.
2: Καλά το 166 αργεί, μπορεί να πάρω ένα ταξί, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Ναι.
2: Δεν θα με κρατήσουν, κύριε Μάνο μου. Είναι κάτι απίστευτο. Ζητάω μία κλίνη, λέω ρε παιδιά, μία παρακολούθηση, δεν ζητάω. Μία παρακολούθηση, γιατί άλλα μου λέει ο ένας, άλλα ο άλλος, από κάποιο team γιατρών θα περάσει και ο γαστρεντερολόγος, που είναι το πρόβλημά μου βασικό αυτό,
0: ναι.
2: Θα περάσει και ο παθολόγος, θα περάσει και ο ένας, θα περάσει. Να δούνε τι μπορεί να γίνει με μένα, έστω έναν ωρό, με μία συντηρητική θεραπεία, κάτι. Τίποτα. Είναι μία, κοιτάνε, δηλαδή ένα ξεφόρτωμα, μία ξεπέτα. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Δεν την είχα ποτέ νοσηλευτεί. Δεν υπάρχουν κρεβάτια, μου λένε. Κλείστε ένα ραντεβού, που ραντεβού εγώ δεν μπορώ να κλείσω, ούτε μπορώ να πάω χωρίς συνοδό. Είμαι στο κρεβάτι σας. Λέω ραντεβού, ξέρετε, τώρα μπορεί να είναι και μετά από ένα μήνα.
0: Ναι, σωστά.
2: Η κατάστασή μου επήγη. Έλεγα να τα πω στον αέρα. Επειδή καλά, καταλαβαίνω σας, δεν θέλω να σκολακεύω.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Καλά έκανες και το είπες.
2: Να τα πω στον αέρα. Μπορεί κάποιος να ακούσει, να ενδιαφερθεί, να μου πει κάνε αυτό, γιατί τα έχω χαμένα κι εγώ.
0: Ποιο είναι μια... το νοσοκομείο που επισκέφτηκες τελευταία φορά, θυμάσαι?
2: Τελευταία φορά, θα σου πω τώρα, γιατί είχα...
0: κρίση, ας πούμε.
2: Ναι, δεν ήμουνα, έβλεπα ότι πάω, χειροτερεύω.
0: Ναι.
2: Είχα πάει στο Νίμιτς, λοιπόν, στο Νίμιτς, μου λέει ας πάμε στο Νίμιτς, είχε 166 εδώ.
0: Mm-hmm.
2: Πάμε στο Νίμιτς, μου λέει, που έχει λιγότερο κόσμο και λοιπά. Τους παρακάλαγα για νοσηλεία. Με βάλαν βραχία νοσηλείας με έναν ωρό, δηλαδή για κάποιες ώρες, με έναν ωρό που ούτε καν έτρεχε. Μου λέει σήκω φύγε, ρε παιδιά, ξημερώματα. Λέω ρε παιδιά, πού να πάω? Μόλις βγήκα από την πόρτα, μπήλει έξω του ξενοδοχείου, κατέρευσα. Φωνάξε ένα ταξί, λέει πού να σε πάω σε άλλο νοσοκομείο, λέει, είναι δραματική κατάστασή μου. Να σε πάω σε άλλο νοσοκομείο, πού να σε πάω? Ήρθαν, με αφήσανε στο πεζοδρόμιο έξω εδώ στο σπίτι. Δεν είχα κουράγιο ούτε να βγω απάνω, μέχρι που σχολάσαν κάποιοι εργαζόμενοι εργάτες και με βοηθήσαν και ήρθα στο κρεβάτι επάνω και ήμουνα έτσι.
0: Oh.
2: Τελευταία, ναι, σας μιλάω εν πάση ειλικρινία.
0: Σε πιστεύω, μην το
2: σχολείσεις. Μα δεν το περιμένει, δεν το πιστεύει κανείς αυτό.
0: Yeah.
2: Τελευταία, τώρα πριν από λίγες μέρες ήμουνα στο Ελπίς. Γινότανε χαμός βέβαια στα...
0: Το Ελπίς είναι εκεί επάνω στην Αλεξάνδρα, σε αυτό δεν εννοείς?
2: Ναι. Βγήκα, επειδή είναι ένα αστυνομικό τμήμα εκεί και όλα είναι... Μόλις βγήκα, ήταν και κάποια αστυνομική εκεί, ένα ζευγάρι, τους λέω, παρακαλώ παιδιά βοηθείτε κι εσείς, μήπως δούμε κάτι εδώ. Δεν ήξερα κι εγώ πού να απευθυνθώ στις αρχές και στις εξουσίες, τι να πω. Λέει όχι, πιστεύουμε, λέει, αφού σε βλέπουμε, είσαι, λέει, χάλια, λέει. Κάποιες εξετάσεις παθολογικές, δηλαδή αίματος, οι οποίες έχω κάνει χιλιάδες φορές.
0: Ναι.
2: Σας είπα, επειδή είμαι οργανισμός γερός, ακόμα βγαίνουν καλές. Αίματος, καρδιολογικές, είναι αυτά που γίνονται τυπικά όταν μπαίνεις μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λέω, το πρόβλημά μου είναι αλλού, παιδιά. Έχω και κάποιες εξετάσεις κάνει και λοιπά. Λέει, δεν είσαι για νοσηλεία. Δεν μπορώ. Υποφέρω. Πονάω. Μετά παρακάλαγα, λέω, κάντε μου μια ένεση, ρε παιδιά, να μπορέσω να τη βγάλω, να φύγω. Ούτε αυτό, για τον πόνο. Τι να σας πω, κύριε Μάνο μου, τώρα εγώ αύριο μπορεί να χρειαστώ να πάω σε κάποια εφημερία. Με κάποιον άνθρωπο μαζί δικό σας, κάτι να κάνατε, ένα ψυχικό, ένα μυστήριο, κάτι, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω τι να πω και πώς να εκφραστώ.
0: Έχεις αφήσει, η Σταυρούλα σε πήρε, ναι. Είχες αφήσει τώρα, οπότε υπάρχει το τηλέφωνο.
2: Υπάρχει, παιδί μου, υπάρχει. Πιστέψτε με.
0: Σε πιστεύω.
2: Πιστέψτε με, ειλικρινά, σβήνω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα.
0: Και δεν μου λες, αυτό το δώμα στο οποίο μένεις, πρέπει να ανεβαίνεις με τα πόδια ή έχει ασανσέρ?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έχει ασανσέρ μέχρι τον τρίτο.
0: Ναι. Και μετά πρέπει να ανέβεις τον τέταρτο.
2: Μετά έχει κάποια σκαλοπατάκια. Και για αυτό το λόγο, κανένα δυο ηλικιωμένοι που είναι εδώ, που μια ηθική συμπαράσταση, γιατί άμα είσαι και τελείως μόνος σου, καλά. Κάνω παρένθεση να σας πω ότι είχαν έρθει και από το Δήμο, κοινωνική υπηρεσία, δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου, μου λέει τράβασε νοσοκομείο. Τώρα παιδιά κάτι, λέει, τίποτα, και στην εκκλησία είχα απευθυνθεί, πουθενά. Να έρθει ένας άνθρωπος λέει το Ευαγγέλιο κάπου, ασθενείς επισκέψαστε. Να με επισκεφθεί, να μου πει μια κουβέντα, να ανταλλάξουμε κάποια γνώμη, γιατί και εγώ κάπου κολλάω με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν λειτουργώ όπως θα έπρεπε. Όταν βασανίζεσαι 24 ώρα συνέχεια επί μήνες, και να μου πει κάτι, κανείς. Έχει μερικά σκαλοπάτια, καμιά 15-10, και γι' αυτό δεν μπορούν και κάποιοι ηλικιωμένοι που είναι εδώ, μου λέει, δεν μπορούμε να βγούμε τα σκαλοπάτια, βρε παιδί μου, λέει, 15 σκαλοπάτια είναι μεγάλοι άνθρωποι πάνω των 80, μου λέει, κατέβα κάτω, σου δώσουμε ένα πιάτο φαΐ, λέω, μέχρι το ασανσέρ. Λέω, κατεβαίνω, λέω, αλλά μην νομίζω θα το φάω το φαΐ, μπορεί να φάω μια μπουκιά, λέω, γιατί το θέμα μου είναι να το πω στο έντερο, και μόλις φάω, αμέσως πόνους και μεγάλη δυσφορία.
0: Κατάλαβα.
2: Και τη βγάζω με χαμομηλάκι και με καναφιδέα ρεό.
0: Κατάλαβα.
2: Επί μήνες. Τώρα το πώς έχω αντέξει, ένας Θεός το ξέρει.
0: Παναγιώτη μου, κρατάω τον αριθμό. Θα ρωτήσω εγώ 1-2 ανθρώπους.
2: Αν μπορείτε να κάνετε κάτι, εγώ το βασικό, ξέρω ότι δεν είναι ιδανικές συνθήκες μέσα, μήπως μπορώ να νοσηλευτώ κάπου, να πιέσουμε να νοσηλευτώ κάπου.
0: Επίσης,
2: έστω για κάποιες μέρες.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κινητό, όχι κινητό, εννοώ κομπιούτερ και τέτοια?
2: Δυστυχώς όχι.
0: Στο κινητό έχεις το Gmail?
2: Το email έχω, αλλά δεν είναι παλιάς τεχνολογίας στο κινητό μου.
0: Τέλος
2: υπάρχει
0: πάντων.
2: Αλλού το email.
0: Το email
2: έχω, αλλά δεν είναι παλιάς τεχνολογίας στο κινητό μου.
0: Τέλος πάντων.

0: Αλλά,
1: αν είναι δύο, ξέρω εγώ, μισή σελίδα, δύο-τρεις παράγραφοι, θα πες
0: το. Θα δω πως μπορέσω μέσω φίλου να μου το στείλουν, αλλά να το πω και στον αέρα.
1: Για πες το.
0: Είναι με μικρά γράμματα αγγλικά, Dascapan, Dascapan,
1: ναι.
0: 5656, papaki@gmail.com.
1: .com, ναι.
0: Ναι.
1: gmail.com, ναι. Οκ. Okay. Έχεις γεννηθεί το 56?
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα. Εντάξει, Παναγιώτη μου, σ' αφήνω τώρα.
0: Μάνο μου, αν μπορείς να κάνεις κάτι και από μόνος σου, δηλαδή, επειδή σε καταλαβαίνω, σε νιώθω.
1: Εντάξει,
0: σε
1: θα δω. Θα δω τι μπορώ να κάνω.
0: Ό,τι μπορέσεις, δηλαδή, θα σου είμαι σαν Χριστό, θα σε έχω.
1: Έλα, δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει. Το σημαντικό είναι να λύσουν το πρόβλημα, τίποτε άλλο.
0: Παρόλο που δεν είμαι θρησκόληπτος αλλά πιστός, είμαι όλη μέρα στην προσευχή και λέω τουλάχιστον στείλε, δεν μπορείς να κατέβεις Χριστέ μου, Άγιέ μου, Παναγία μου, στείλε μου άνθρωπο να ενδιαφερθεί κάτι.
1: Εντάξει, αγόρι μου.
0: Σε τρομερή απελπισία. Λοιπόν.
1: Κουράγιο, θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μην με ξεχάσετε. Ευχαριστώ. Yeah, yeah.

Έλεγε νωρίτερα ο Απόστολος από τη Γερμανία ότι αργά ή γρήγορα ο τόπος μας θα εξευρωπαϊστεί απολύτως. Δηλαδή δεν εννοώ να πάρουμε τα αρνητικά τους, να πάρουμε τα θετικά όμως. Υπάρχει ένα κείμενο που έχω εδώ μπροστά μου που ο τίτλος του είναι «Πώς θα είναι η Ελλάδα το 2033». Δηλαδή δεν είναι και μακριά, αν το σκεφτείτε. 7 διακεκριμένοι επιστήμονες και έμπειρα στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων μας δίνουν εικόνες από το μέλλον μιας χώρας που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη της κλιματικής κρίσης. Πριν από λίγες μέρες επικοινώνησα για τις ανάγκες ενός ρεπορτάζ με τον κύριο Πέτρο Κουτράκη, καθηγητή περιβαλλοντικών επιστημών και διευθυντή του Κέντρου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Τον ρώτησα αν βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές στη γενέτειρά του, τις Αρχάνες της Κρήτης. Θα έρθω το φθινόπωρο στην Ελλάδα. Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν γίνει κόλαση. Αυτά που λέγαμε επί χρόνια δυστυχώς απαληθεύτηκαν. Πρέπει να αναθεωρήσουμε άμεσα τον τρόπο ζωής μας, να κάνουμε πολλά για να προσαρμοστούμε στην καινούργια κατάσταση, να γίνουν ριζικές αλλαγές. Θα έπρεπε λοιπόν να πούμε στους συμπολίτες μας πώς θα είναι το μέλλον στην πατρίδα μας. Ίσως αυτό μας δώσει ένα καινούργιο σκοπό. Πώς θα είναι όμως το μέλλον σε αυτόν τον τόπο? Πώς θα είναι η Ελλάδα του 2033, για παράδειγμα, με δεδομένη την κλιματική κρίση? Θα έχουμε επάρκεια πόσιμου νερού και τροφίμων? Θα ζουν ψάρια στις θάλασσές μας? Ποιες θα είναι οι βασικές πηγές ενέργειας? Με ποια όπλα θα αντιμετωπίζουμε τους πιο συχνούς και πιο παρατεταμένους καύσωνες, ιδιαίτερα στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα? Θα έχει επηρεαστεί ο τουρισμός και κατ' επέκταση η οικονομία μας? Θα έχουν μείνει αλόβητα κάποια από τα δάση μας? Να απελπιστούμε ή υπάρχουν κάποιοι λόγοι αισιοδοξίας εν τέλει? Αυτά τα ερωτήματα θέσαμε μεταξύ άλλων σε 7 επιστήμονες και στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων.

0: Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτρα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένη μου Μάνο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Μια χαρά σε ακούω.
0: Καλά είμαι.
1: Εγώ πήρα να πω για το θέμα σήμερα.
0: Σε ακούω.
1: Πιστεύω ότι οι νόμοι δεν τηρούνται γιατί δεν θέλουν οι πολιτικοί μας να τηρούνται.
0: Γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι δηλαδή? Οι πολιτικοί δεν θέλουν να τηρούνται, okay.
1: Ναι, εννοώ δεν θέλουν. Ναι, δεν θέλουν να τηρούνται.
0: Ναι, αλλά δεν θέλουν και οι άνθρωποι. Έχεις δει τον τρόπο με τον οποίο φέρονται στα σκουπίδια μόνο. Είναι γεμάτη η κάδη μέχρι επάνω και πάνε και τα μολάνε έξω από τους κάδους και πάνε οι γάτες, ναι. Σκίζουν τις σακούλες για να φάνε, τι να κάνουν κι αυτές.
1: Ναι, το ξέρω. Έχουμε και
0: δεν είναι μόνο αυτό
1: το πρόβλημα.
0: Ναι, παιδί, το
1: ήταν ξέρω. Ένα σιχές εδώ να γεμίσω γάδο και πέταγε και εμείς δεν είχαμε και λέει πείτε τους να φέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε να φέρουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα μας παίξει και ένα τραγουδάκι?
1: Ναι.
0: Έλα πάμε.

Κάτσε τώρα να πω κάτι στην κυρία Ειρήνη, που μου ζητάει πρώτον ένα τραγούδι το οποίο δεν έχω. Τα τραγούδια τα φέρνω από το σπίτι μου έτοιμα και ο Ηλίας που κοίταξε την μπάγκα δεν υπάρχει. Αλλά κυρία Ειρήνη, λέτε ότι με ακούτε κάθε βράδυ. Εγώ δεν σας έχω ακούσει ποτέ όμως, μου γράφετε. Αυτό το θεωρείτε δίκαιο? Δηλαδή, αν είναι να περιορίσω το χρόνο της εκπομπής, να κάνω ένα δίωρο και τέρμα. Βλέπω από τις μετρήσεις ότι η εκπομπή πάει καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο να μένω μόνος μου για αρκετή ώρα χωρίς να έχω ένα συνομιλητή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν υποτίθεται ότι είναι μια εκπομπή επικοινωνίας? Βάλε ένα τραγούδι.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Ευθύμη, που είστε επαγγελματίας οδηγός, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, κύριε Μάνα. Κάνα και παράπονο ότι δεν σας παίρνει τηλέφωνο, οπότε αποφάσισα να πάρω εγώ τηλέφωνο. Αν και μου αρέσει και πολύ να σας ακούω, παρόλο μιλάω.
4: Ναι, αλλά εμένα όμως μου αρέσει να ακούω φωνές, γιατί ξέρεις, μερικές φορές μου τη δίνει πάρα πολύ άσχημα και θέλω να τα παρατήσω.
5: Όχι, δεν τα παρατήσω. Παρέα μέσα στη νύχτα.
4: Ωραία, αλλά η παρέα πρέπει να είναι αμφίδρομη.
5: Ναι,
4: δηλαδή,
5: αυτό λοιπόν αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο, να σε κάνω να αισθανθείς λίγο καλύτερα και να ηρεμήσεις τελικά.
4: Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, μόλις πέρασα μία
4: Μου μιλάς ανοιχτή ακρόαση, ναι.
5: Ναι, γιατί οδηγάω.
4: Α, ωραία, εντάξει, με Bluetooth.
5: Δεν μπορώ να σταματήσω γιατί έχω συγκεκριμένο δρομολόγιο και συγκεκριμένες ώρες, οπότε δεν μπορώ
4: εντάξει,
5: να σταματήσω.
4: Τώρα σε ακούω καλύτερα, ναι.
5: Ωραία, λοιπόν, μετακίνησε λίγο το μικρόφωνο σε αυτή το ακουστικό, έτσι γι' αυτό. Λοιπόν, μόλις σου λέω προσπέρασα μια βαριά μεταφορά ανεμογεννήτριες.
4: Ναι.
5: Πρόλαβα και πέρασε ευτυχώς το ξεφεύγιο, γιατί θα με εγκλωβίζαν και θα περίμενα καμιά ώρα να περάσουν. Λοιπόν, ο κύριος που είπε για τη Γερμανία πριν, πραγματικά εδώ τα πάντα πληρώνονται. Αν ήταν δυνατόν να μας χρεώνουν και τον αέρα που αναπνέουμε, θα μας χρεώνουν. Πριν ένα μήνα περίπου το λάστιχο, το ελαστικό του αυτοκινήτου μου που εδώ πήγαινε στη δουλειά, έχασε αέρα. Ναι. Σταμάτησα λοιπόν σε ένα βενζινάδικο για να βάλω αέρα στο ελαστικό. Και για να ψάχνω με το μετρητή, που σε ένα μετρητή. Βλέπω ένα μετρητή με κέρματα. Και για να ρωτάω μέσα, ναι, μου λέει πρέπει να βάλετε λέει κέρμα μέσα. Θα να βάλω κέρμα μέσα. Λοιπόν, εν ολίγης, για να μπορέσω λοιπόν να φουσκώσω το λάστιχο μου και φυσικά αρκετά, λοιπόν, χρεώθηκα 3 ευρώ. Εάν είναι δυνατόν για να φουσκώσω το λάστιχο σου, λοιπόν, να χρεώσει 3 ευρώ. Πήρωσε 3 ευρώ.
4: Άκουρα.
5: Λοιπόν.
4: Υπερβολή αυτό.
5: Υπερβολή είναι πραγματικά υπερβολή. Και φυσικά δεν ξέρω τι όσο πιστεύω να το πω, γιατί δεν ξέρω να σταματήσω, γιατί έβαζε δικά σου μεγαλύτερη στρατηγική.
4: Μη βιάζεσαι καθώς μιλάς.
5: Είναι συνήθεια μου.
4: Ναι, το ξέρω, αλλά καλύτερα για να προλαβαίνουμε να τα ακούμε όλα όσα λες.
5: Ναι. Και λέω, δεν, πολύ απλά δεν ξαναπήρα στο συγκεκριμένο βενζινάδι. Με ενόχλησε πάρα πολύ.
4: Ναι. Και δεν μου λες Ευθύμη, δεν είχε πάθει κάτι το λάστιχο.
5: Το λάστιχο το είχα αλλάξει μία εβδομάδα πριν, γιατί είχε χτυπηθεί σε ένα πεζοδρόμιο.
4: Ναι.
5: Είχε σκάσει το λάστιχο και το είχα αλλάξει. Πήγα σε ένα μηχανιζατέρ που είναι η πρώτη εταιρεία στην οποία δουλεύω και το άλλαξε μια ευρωπαϊκή, αλλά ήταν ελαττωματική η βαλβίδα την οποία είχαν πάλι. Και μάλιστα αναγκάστηκα, επειδή ήταν λοιπόν το άστο πάρκαρο το αυτοκίνητο έξω και είχα μετακομίσει σε ένα καινούργιο σπίτι και σχεδόν σε όλους τους ειδικά στο κέντρο των πόλεων στη Γερμανία δεν μπορείς να παρκάρεις ελεύθερα, πρέπει να πληρώνεις. Εκτός αν είσαι μόνιμος κάτοικος της περιοχής, το οποίο το αποδεικνύεις πηγαίνοντας στο συμβόλαιο, το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του σπιτιού στον Δήμο.
4: Ή την, το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ας πούμε.
5: Ναι, ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του σπιτιού, αν είσαι ιδιοκτησίας. Λοιπόν, εγώ μιλάω για την συγκεκριμένη περίπτωση.
4: Ναι.
5: Και εκεί πληρώνοντας ένα ποσό π.χ. της τάξης που ανάλογα την περιοχή 70-80-90% ευρώ ανάλογα την περιοχή. Λοιπόν, πλέον μπορείς και παρκάρεις σε κάποιους συγκεκριμένους οδούς γύρω-γύρω από το σπίτι στο οποίο μένεις, ελεύθερα.
4: Ναι.
5: Επειδή λοιπόν εγώ ήμουν πρόσφατο στο ενοικιαστή στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και δεν είχα προφτάσει ακόμα να πάω στον Δήμο και επειδή ξημέρωνα Δευτέρα λοιπόν και θα Τα γράφανε λοιπόν οι δημοτικοί αστυνομικοί περνώντας και διαπιστώνοντας ότι εγώ δεν είχα το χαρτί αυτό, ούτε είχα και το εισιτήριο. Σαν παλαβός λοιπόν είχε σε ένα ηλεκτρικό πατίνι και πήρα στο πρώτο πολυκατάστημα τύπος στην Ελλάδα, όπως είχαμε τα πράκτικα στην Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Για να αγοράσω μία αντλία για να μπορέσω να φουσκώσω λοιπόν το λάστιχο του ελαστικού. Το λάστιχο του αυτοκίνητου.
4: Ναι, ναι.
5: Το οποίο και έκανε. Φυσικά το φούσκωσε και μετά έφυγε πηγαίνοντας τη δουλειά μου και φερόντας που θα αντέξει αρκετά το λάστιχο. Δυστυχώς δεν προλάβα να φτάσω και όταν διαπίστωσε ότι έκανε αρκετά, σταμάτησε το δεσμιάτικο και πλήρωσε για να το ξαναφουσκώσει. Γιατί βιαζόμουν πάρα πολύ.
4: Ενώ εδώ στην Ελλάδα, όταν πας να βάλεις βενζίνη και του πεις, ξέρω εγώ, γεμίστε μου το ντεπόζιτο, ναι, παίρνει και αρχίζει και πλένει τα τζάμια.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Και δεν είναι. Και παρατηρώ ότι πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν στον κόπο να του δώσουν ούτε ένα ευρώ του παιδιού που κάνει αυτή τη δουλειά.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Δηλαδή το βρίσκω πολύ αντικοινωνική συμπεριφορά αυτό το πράγμα. Αυτά τα παιδιά ζούνε με αυτά τα χρήματα. Όπως ας πούμε οι ντιλιβεράδες που έρχονται στα σπίτια, πολλές φορές μου έχει τύχει, θέλω να πληρώσω με κάρτα, γιατί τις πιο πολλές συναλλαγές τις κάνω με κάρτα. Μπορεί να μην έχω ούτε μία δραχμή απάνω μου, αλλά έχω πάντα μερικά κέρματα δίπλα στην πόρτα, γιατί ναι μεν πληρώνω με κάρτα, αλλά του δίνω ένα ευρώ, ξέρω εγώ, του παιδιού, ώστε να μην του το πάρει η επιχείρηση.
5: Και πολύ σωστά πράττεις.
4: Κατάλαβες, γιατί σωστά τα παίρνει η επιχείρηση.
5: Και πολύ σωστά πράττεις.
4: Και άλλη φορά που τον έχω ρωτήσει, μπορώ να βάλω και το. Όχι, μου λέει, δεν μπορείτε, δεν μας επιτρέπουν. Δεν τους αφήνουν να βάλουν στο λογαριασμό και ξέρω εγώ, με μία ένδειξη που να λέει φιλοδόρημα. Δεν τους αφήνουν.
5: Νομίζω ότι ισχύει. Γιατί τελευταία που ήμουν στην Ελλάδα και είχε παραγγείλει σύζυγό.
4: Καλά, σε ορισμένα ισχύει και ναι, και εγώ. Αλλά υπάρχουν πολλά που δεν ισχύει.
5: Ναι.
4: Δεν τους αφήνουν οι ιδιοκτήτες.
5: Όπως επίσης αυτές οι πλατφόρμες πράττουν πολύ μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα που πληρώνεις, ας πούμε, για την παραγγελία, ας πούμε. Και έτσι λοιπόν προτιμώ να παραγγέλνω κατευθείαν μέσω του καταστήματος.
4: Ναι, αλλά τα πιο πολλά καταστήματα δεν έχουν delivery. Πρέπει να πας μέσω των πλατφορμών, των διαφόρων που υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν πλέον 4-5.
5: Πριν 3 χρόνια βρισκόμενο στο Μόναχο και τώρα πλέον είμαι στο Αμβούργο,
4: ναι,
5: μου πρότεινε κάποιος γνωστός μου φίλος και αυτός οδηγός, ο οποίος έκανε κάποια μεροκάματα στην τύχη του Σταμάτου και την κυριολογική σε κάποια ελληνικά μαγαζιά.
4: Ναι.
5: Και επειδή μιλάω και τη γλώσσα και τα λοιπά, και επειδή οι εφαρμογές είναι πολύ εύκολες στις χρήσεις αυτές, δηλαδή κατευθύνουν στην ουσία, είναι σε GPS. Όταν έρθει μια παραγγελία στην πλατφόρμα της συγκεκριμένη αυτήν εδώ,
4: ναι, ναι,
5: αναγράφεται κατευθείαν και ο οδός, δηλαδή απλώς το μόνο που θα κάνεις είναι να κατεβάσεις την συγκεκριμένη πλατφόρμα στο κινητό σου και με κάποιους κωδικούς που σου περνάει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, πλέον βλέπεις τις παραγγελίες του καταστήματος αυτού και δουλεύεις για αυτόν.
4: Ναι.
5: Μου πρότεινε λίγο αναλυτικά για να καταλάβεις περίπου το κλίμα τι γίνεται. Μου πρότεινε λοιπόν να πάω να δουλέψω κι εγώ, αν ήθελα, με το δικό μου για τέτοια αυτοκίνητο, γιατί ο άνθρωπος πλήρωνε, αν θυμάμαι καλά, πλήρωνε 10 ευρώ την ώρα και τις βενζίνες αυτοκίνητος του σύμφωνα με τα χιλιόμετρα που έφτιαχνε σε λεμίες παραγγελίες που πήγαινε. Θέλω να πάω να δοκιμάσω, αφού λέω ούτως ή άλλως είναι μόνος μου, γιατί η οικογένειά μου βρίσκεται στην Ελλάδα. Ας πάω να δοκιμάσω κι εγώ σε ένα σταμάτο μια κυρική, να δουλέψω όσο κάθομαι που κάθομαι, να βγάλω ένα επιπλέον έξτρα μεροκάματο. Τι πράγματι πήρα. Οπότε πήγαμε λοιπόν τις παραγγελίες και delivery στα σπίτια. Πολλές φορές οι παραγγελίες και οι πληρωμές γινόταν μέσω κάρτας.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, όταν γινόταν με μετρητά, πολλές φορές με δίνανε οι Γερμανοί μπουρβουάρ. Άλλοτε λίγα, άλλοτε πολλά. Συνήθως τα πιο πολλά μπουρβουάρ θα γίνανε οι αλλοδαποί.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, τα μεγάλα που σταμώθηκε, δηλαδή να πάω σε σπίτι παραγγελία, σε σπίτι Άραβα, ήταν όμως τεράστια παραγγελία, για καταλάβουν 470 ευρώ παραγγελία.
4: Άκουε.
5: Ναι.
4: Τι είχε καλέσει ο όλος του Φαραώ.
5: Ναι, είχε καλέσει λοιπόν. Το άνθρωπο μου είχε δώσει 50 ευρώ μπουρμπάρι. Ήταν το μεγαλύτερο μπουρμπάρι που έχω πάρει.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, και όταν πήγα εκεί που πήρα 50 ευρώ μπουρμπάρι, μου λένε λίγα σου έδωσε. Πολύ λίγα. 470 ευρώ μπουρμπάρι, πρέπει τουλάχιστον να σου δώσει 70-80 ευρώ μπουρμπάρι. Λέω τι λέτε ρε παιδιά, είστε σοβαροί. Ναι, μου λένε. Τέλος πάντων.
4: Αυτό η ισχύς του 10% είναι στα εστιατόρια, δεν είναι στα delivery.
5: Δεν το γνωρίζω.
4: Ναι, βέβαια, στο εστιατόριο, αν είναι 50 ευρώ λογαριασμός, πρέπει να δώσεις το 10%, δηλαδή 5.
5: 5 ευρώ που πάρει.
4: Ναι. Και από εκεί...
5: Εγώ συνήθως πάντα στην Μπουρμπάρο, όπου και να πάω, γιατί το θεωρώ σωστό, είτε για τον υπάλληλο...
4: Μα πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι σε μερικές χώρες... Όπως στη Γαλλία για παράδειγμα, υπάρχει μες στο λογαριασμό. Δηλαδή δεν σε ρωτάνε καν αν θα δώσεις.
5: Ναι,
4: τα δίνεις έτσι κι αλλιώς.
5: Ναι, άλλη κουλτούρα διαφορετικά. Ναι.
4: Ναι. Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν, που πας.
5: Τώρα να σου τελειώσω με τον Έλληνα τον Σπούκτη που πηγαίνω. Γιατί κάνω ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο.
4: Για κάνε πάλι το κόλπο με το ακουστικό.
5: Ναι. Πραγματούς καλύτερα.
4: Καλύτερα, ναι. Για πες.
5: Επειδή κινούμε σε επαρχιακό δρόμο, τώρα ίσως δεν είναι καλό το σύστημα, δεν γνωρίζω.
4: Ναι, ναι, όχι καλό.
5: Το συγκεκριμένο κατάστημα το είχε Έλληνας, ο οποίος ήταν από την Ελασσόνα. Λοιπόν, είδα μία-δύο φορές, εντάξει, είδα ότι αξίζει τον τόπο, έπαιρνα και ένα καλό μερουκάματο.
4: Ναι.
5: Λοιπόν... Την τρίτη εβδομάδα λοιπόν με ενημερώνουν να μην πάω για δουλειά γιατί είχε πάει, να το πω στα ελληνικά, όπως έχουμε στο υγειονομικό στην Ελλάδα, πέρασε η υπηρεσία αυτή να του κάνει έλεγχο.
4: Ναι.
5: Και στον έλεγχο λοιπόν που του κάνανε του βρήκαν κάποιες παραβάσεις, οι οποίες έπρεπε να διευθώσει στο μπάνιο, στην κουζίνα, στις τουαλέτες κτλ. Τις οποίες και μετά από ένα μήνα περίπου διόρθωσε ο άνθρωπος και ξανάνοιξε το κατάστημα. Λοιπόν, όταν ξαναπήρα μετά από ένα μήνα για δουλειά, επειδή είχε κάνει και κάτι άλλο, επειδή στο διάστημα αυτό του είχαν μπλοκάρει τους λογαριασμούς του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και αναγκάστηκε λοιπόν να προχωρήσει και να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα κάποιου άλλου ανθρώπου, δικού του ανθρώπου. Και φυσικά να ξανακατεβάσει τους κωδικούς και τα λοιπά και τα πάντα για να μπορέσει να δουλέψει στο μαγαζί.
4: Ναι.
5: Πλέον πάλι μέσω των πλατφόρμων στη συγκεκριμένη. Όταν λοιπόν ξανακατεβάσαμε τους κωδικούς και έγινε η κατάσταση στα κινητά μου, διαπίστωσα λοιπόν εκείνο το βράδυ ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ μας βάζανε τα τύψες, τα μπουρμπουάρ που λέμε, λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι παραγγέλναν μέσω κάρτας, δεν μας τα έδινε ποτέ ο άνθρωπος αυτός.
4: Ναι, έτσι,
5: δεν μας τα έδινε. Δεν μας τα έδινε, τα έτρωγε.
4: Ναι.
5: Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και υποτίθεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν... μας γέρονε και τις βενζίνες. Στην ουσία,
4: δουλεύαμε
5: για αυτόν. Υποτίθεται ότι μας γέρονε και τις βενζίνες, λέει ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Του
4: από τα τύψτας πλήρωνε, ναι.
5: Και στην ουσία... Δουλεύαμε γι' αυτόν και από τα τύψη που πληρώνουν τις δικές μας συνεργείες.
4: Και του μένε και κάτι.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Με το που το διαπίστωσα αυτό, του ζήτησα το μεροκάμα του και δεν ήθελα να πάρει τη δουλειά.
4: Καλά έκανες.
5: Και ενημέρωσε τους έλλειψη υπόλοιπους Έλληνες και τι δουλειά μου εκεί.
4: Ευθύμη μου, πού πας τώρα?
5: Λοιπόν, εγώ κάνω ένα δρομολόγιο, είμαι νυχτερινός οδηγός, επειδή βρίσκομαι εδώ.
4: Σε χάνω, σε χάνω.
5: Τώρα.
4: Ναι, αλλά να μείνεις εκεί για λίγο. Έτσι κι αλλιώς πάμε προς το φινάλε τώρα.
5: Ναι, λοιπόν, είμαι νυχτερινός οδηγός. Κάνω μόνο νυχτερινό δρομολόγιο. Ξεκινάω στις 4.30 το απόγευμα από το σπίτι μου. 5.30 ώρα είμαι στην εταιρεία, φορτώνω το φορτηγό. Και κάνω ένα δρομολόγιο από το Αμβούργο προς την πρώην Ανατολική Γερμανία σε μια πόλη που λέγεται Νόι-Μπραντενμπουργκ. Και μεταφέρω ανταλλακτικά αυτοκινήτων Διάφορα εντελεκτικά αυτοκινήτων από μια μεγάλη μαμά εταιρεία και από τα καταστήματά της. Η εταιρεία συγκεκριμένη έχει οτιδήποτε εντελεκτικό υπάρχει γύρω από το συνεργείο και το αυτοκίνητο.
4: Κατάλαβα. Μάλιστα.
5: Και μετά φορτώνω από τη μαμά εταιρεία από το Αμβούργο, τα πηγαίνω στην μητρική εταιρεία εκεί, ξεφορτώνω εκεί, από εκεί φορτώνω κάποια άλλα και τα ξαναγυρίζω πίσω. Μάλιστα. Και γυρίζω γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί το Αμβούργο. Το δρομολόγιο του συγκεκριμένου. Αυτό είναι.
4: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ που πήρες.
5: Κάθε καλά. Σας ακούω. Είμαι καινούργιος ακροατής. Είμαι καινούργιος ακροατής. Λοιπόν, και θα πω και αυτό, ότι έψαχνα αρκετό καιρό έτσι να βρω, γιατί είμαι γύρω στους 8 μήνες εδώ. Να βρω έναν σταθμό ο οποίος θα με συντροφεύει το βράδυ.
4: Mm.
5: Και πραγματικά με συντροφεύεται και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
4: Να είσαι καλά. Σε περιμένω λοιπόν, πάλι. Για χαρά.
5: Να είστε καλά και καλό βράδυ και στους υπόλοιπους συνακροατές μας.

0: 2-11-10-88-80 2-11-10-88-80
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Άννα μου από το Μαραθώνα.
2: Καλημέρα Μάνο μου, καλό μήνα.
0: Τι γίνεται, καλό μήνα, ναι. Είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα.
2: Ναι, των Αγίων Αναργύρων.
0: Οπότε νομίζω... στις Αργυρές και τους Αργύριδες χρόνια πολλά. Ναι.
2: Μπράβο, στις Αργυρούλες και στους Αργύριδες. Μου θύμισες μια ιστορία με το, σχετικά με τον νόμο που μιλάμε, την ανομία και αυτά.
0: Ναι.
2: Δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή το περιστατικό. Ο πατέρας μου ήταν οδηγός στα λεωφορεία. Δούλευε λοιπόν, είχε το δρομολόγιο, ήταν Κορυδαλό, Αθήνα Κορυδαλό, Κορυδαλός. Επειδή πήγαινε συχνά, τον ήξεραν ας πούμε και οι περισσότεροι, και ήταν ένας που το σπίτι του ήταν λίγο πιο πριν τη στάση, και μια φορά είχε πει του πατέρα μου, αν μπορείς λέει να με αφήσεις εδώ πέρα, λέει, και αυτά ήταν, και αυτός άλλος χαζοφιλότιμος, που είναι παράνομο αυτό.
0: Να αφήσει κάποιον εκτός τάσης, ναι.
2: Φυσικά, ναι. Σταμάτησε, λοιπόν, κατέβηκε αυτός. Έγινε μία, δύο, κάμποσες φορές.
0: Πάντα με τον ίδιο.
2: Με τον ίδιο, φυσικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ώσπου μια μέρα, λοιπόν, ο κύριος σκοντάφτει, πέφτει και σα κατέβεται. Σα κατέβεται, όχι ότι σκοτώνεται, κουφιά η ώρα, αλλά χτύπησε ο άνθρωπος. Εννοείται ότι σταμάτησε ο πατέρας μου να τον βοηθήσει και αυτά. Ο εντάξει, είμαι λέει, εντάξει λίγο το πόδι μου. Αυτό ήταν ζεστός, δεν είχε καταλάβει ότι είχε σπάσει το πόδι του. Είχε σπάσει το πόδι του βασικά, αλλά μετά ήρθε μία μήνυση μεγάλη και τρανή και μία φυλάδα ολόκληρη από το νοσοκομείο, από διαγνώσεις, ιστορίες και αυτά, ότι είχε ρίξει σπλήνας, ότι έπρεπε να τρώει ειδική διατροφή, ό,τι, χίλια δυο. Και δεν ξέρω για πόσο καιρό τον πληρώναμε Μάνο και πηγαίναμε στο σπίτι του μαζί με τη μαμά, θυμάμαι, στο Κορυδαλό. Κάθε μήνα είχε κόψει ο δικηγόρος και γίνει δικαστήριο ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Και αυτό το βλήτο, ας πούμε, τι είπε? Δηλαδή,
2: Μάνο, εγώ σου λέω εντάξει, καλός και τον κυνήγησε, έτσι. Που λέω λόγος, γιατί δεν είναι πατέρας μου, έκανε κάτι παράνομο κι αυτός. Έκανε, ναι.
0: Έκανε, ναι.
2: Δεν
0: ναι.
2: Έπρεπε να σταματήσει τη στάση. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αφού μια χαρά φαινόταν, Μάνο, πώς είναι δυνατόν να έκανε όλα αυτά που έλεγε αυτός, ας πούμε, ότι... Δεν ξέρω, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και πόσο κράτησε αυτό το βιολί?
2: Ένα χρόνο μάλλον.
0: Και...
2: για ένα ολόκληρο χρόνο πηγαίναμε με τη μαμά, τη μαύρη καρδιά, γιατί εντάξει δεν ήταν και τα οικονομικά ανθυρά και ρόδινα, και βγάλει καλό ποσό, ολοκληρομηνιάτικο έβγαζε. Και να μην στα πολυλογώ, αυτό που με ενόχλησε και με πείραξε τόσο πολύ όλο αυτό το καιρό που πήγαινα με τη μαμά, είναι ότι δεν μας είχαν προσφέρει ποτέ ένα ποτήρι νερό. Ήτανε καλοκαίρι και έκανε τόσο ζέστη. Καλάζαμε δύο συγκοινωνίες για να πάμε. Δεν πήγαινα απευθείας, ας πούμε, από τα Πατήσια στον Κορυδαλό. Πήγαιναμε κάτω, δεν θυμάμαι τώρα, πιο κεντρικά.
0: Στην Ομόνοια.
2: Πέραμε το λεωφορείο, ναι. Ναι. Και δίναμε τα λεφτά, μόνο με τις κλωστές που δεν μας έρευνε. Ένα ποτήρι νερό, βρε μάνα. Ένα ποτήρι νερό. Δεν το ξεχάσω ποτέ.
0: Ο πατέρας σου αυτό το μυστήριο τύπο τον γνώριζε, ήταν φίλος του ή τυχαία?
2: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Τυχαία.
2: Απλά επειδή ήταν συχνά τα δρομολόγια προς τα εκεί και είχαν πιάσει έτσι κουβέντα και αυτά. Φιλότιμος το πατέρας μου, τον εξυπηρέτησε μια φορά. Αφού λέει, να με αφήσει, λέει, λίγο εδώ πέρα, λέει, να εδώ είναι το σπίτι, λέει, να μην προπατάω. Χαζοφιλότιμος και ο πατέρας μου τον άφησε. Μετά αυτό ξανά έγινε, δηλαδή απέτυχε για άλλη φορά. Θα μου πεις τώρα, Γιατί δεν τα βάλανε και με αυτόν. Γιατί και αυτός είναι παράνομος. Τις κλωτσιές δεν τον έριξα από το λεωφορείο ο πατέρας μου να τον διώξει ή να σταματήσει και να τον ρίξει κάτω και να του πει κατέβα. Ευθύνεται και εκείνος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και οι δύο είχαν ευθύνη. Και οι δύο σίγουρα είχαν ευθύνη. Αλλά έπεσε σε κάποιο δικηγόρο σαΐλη και τα φούσκωσε και τα έκανε και πληρώναμε διατροφή για ένα χρόνο μάλλον. Και εντάξει, άντε πληρώναμε διατροφή για ένα χρόνο. Ένα ποτήρι νερό, βράδερφε. Ένα ποτήρι νερό. Και από τη στεναχώρια μου μια φορά με είχαν πιάσει τα κλάματα όταν φεύγαμε με τη μαμά. Γιατί ήταν καλοκαίρι, είχα διψάσει και ελπιστούσα, ας πούμε. Μας προσφέρει, έστω λόγο ζέστη σε ένα νεράκι. Και όταν φεύγαμε, μιλάμε, έκλαψα με την ψυχή μου.
0: Εσύ κοριτσάκι, κοριτσάκι τότε.
2: Πήγαινα Δευτέρα γυμνασίου.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και έτσι λοιπόν. Δεν το ξανά έκανε βέβαια ο μπαμπάς, εννοείται.
0: Καλά τι να κάνει.
2: Ή αυτό που τρέχουν, ας πούμε, φεύγει το λεωφορείο. Ναι, είναι όντως παράνομο. Εκτός στάσεις, ούτε να πάρεις, ούτε να αφήσεις. Νόμος, απαγορεύεται.
0: Βέβαια.
2: Αλλά θέλω να πω πώς το εκμεταλλεύτηκε αυτός του καλάρεζε με την ανοχή βέβαια και του πατέρα μου, αλλά πώς τον κυνήγησε μετά με ένα, δηλαδή ότι όταν ο πατέρας μου στην ουσία παραπάνω από τον μισό πηγαίναμε εκεί. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Τι κρίμα όμως. Δηλαδή εδώ είναι αχαρακτήριστη συμπεριφορά, αλλά πραγματικά υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι είναι αυτή η δουλειά τους, να κάνουν
2: να βγάζουν λαβράκι.
0: Ναι,
2: μα έχει ψωμί εδώ πέρα, θα φάει καλά.
0: Ναι.
2: Που σκόνουμε με τίποτα γνωματεύσουμε αυτά διάφορα και γι' αυτά ρίξεις πληνός λέει έπαθε και αυτά γόνατα άλλο.
0: Μα μία φορά είχα πάει με σαλμονέλα στο νοσοκομείο και ήμουνα 15 μέρες και δεν βρίσκανε γιατροί τι έχω. Μου είχαν πάρει μέχρι μεδούλη από τη σπονδυλική στήλη.
2: Αναγία.
0: Να σιγουρευτούν ότι δεν έχω λευκαιμία, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κούγιας μου είπε την απόδειξη την έχεις από το εστιατόριο της ΕΡΤ το είχα φάει. Mm-hmm. Του λέω όχι, την πέταξα. Μου λέει αν την είχες θα παίρναμε 20-30 εκατομμύρια δραχμές τότε για αυτό που συνέβη, αλλά χωρίς απόδειξη δεν γίνεται.
2: Ναι. Ένα άλλο περιστατικό είχε πάθει ο αδερφός μου, όχι με σαλμονέρα και αυτά, εννοώ για τον νόμο και πώς δεν τηρούνται αυτό, όλη αυτή την τρέλα που επικρατεί στη χώρα μας σε πάση περιπτώσει. Δούλευε delivery, σαν δεύτερη δουλειά, ας πούμε. Και πήγαινε το μηχανάκι για να πάει μια πίτσα και αυτά στη Σταμάτα, συγκεκριμένα ήταν αυτή στην περιοχή στη Σταμάτα. Είχανε ανοίξει και κάνανε κάποια έργα εκεί, είχανε το λάκκο και δεν ήταν ούτε φως, πολύ φωταψία και αυτά σε αυτό το συγκεκριμένο το δρόμο. Αποτέλεσμα να μπει μέσα το
0: λάστιχο του προστινού.
2: Το λάστιχο, να πέσει ο αδερφός μου. Έβγαλε τον νόμο του, έσπασε το χέρι του. Ήταν πόσο καιρό το παιδί στο νοσοκομείο. Αλλά την επόμενη, δηλαδή έπρεπε επιτόπου να πάει να τους πάρει. Αυτό σηκώθηκε, έφυγε να φύγει γιατί πονούσε σφάλος από τις πόνους αφού το βγήκε όμως. Και πήγε κατήγγειλε ότι εκεί πέρα υπήρχε λακκούβα και αυτά. Και την επόμενη μέρα είχαν βάλει σήμανση. Δεν μπορούσα να του δείξει τίποτα.
0: Yeah.
2: Ενώ ήταν ανοιχτό, θα μπορούσε οποιοδήποτε να πέσει. Έτυχε σε αυτόν το λαχείο. Εκεί δηλαδή.
0: Αν είχε καλέσει την αστυνομία επιτόπου.
2: Αυτό φώναξε το κάθε 66 όπου φύγει, γιατί πονούσε και είχε ουρλιάξει από τον πόνο. Δεν σκέφτηκε ότι. Τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Πού σε πηγάδι έπεσα. Έκαναν τα έργα και μετά την επόμενη μέρα είχαν βάλει γύρω γύρω κάποιο, να μην περάσω από εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Συμβαίνουν διάφορα, τι να κάνουμε.
0: Μπάνια κάνουμε.
2: Βεβαίως κάνουμε και τώρα πως έχω κάνει 11.
0: Α, τέλεια.
2: Ναι, ναι.
0: Πω, πω, πω. Είναι ζεστός ο μαραθώνας, ε.
2: Όχι, όχι, μάνο. Όχι, ο Ευβοϊκός είναι, έχει κάτι κρύα ρεύματα που είναι ζεστά, έρχονται και κάτι παγωμένα και σου δίνουν και καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά μένα δεν με πειράζει γιατί μου αρέσει το κρύο το νερό.
0: Καταλαβαίνω.
2: Δεν θέλω να είναι και να καίει η θάλασσα να ρεματάει. Μ' αρέσει που είναι δροσερή.
0: Σωστά.
2: Αν θα πάμε αύριο, δεν ξέρω. Όποτε πάμε, θα σου βγάλω κάτι όμορφα λουλούδια που έχουμε εδώ πέρα, που έχουν ανθίσει, τις σκουπιδιές. Να δεις τι γίνεται, που έχει κλείσει και έχει φρακάρει. Φορτώσανε κι άλλο τώρα, φορτόγκα ο δρόμος ήταν. Φορτώσανε κι άλλο και έχει κλείσει κι άλλο ο δρόμος. Πού θα περάσεις. Θα το βγάλω φωτογραφία να δεις τι ωραία πράγματα.
0: Να το βγάλεις.
2: Θα το προς την παραλία, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά λοιπόν. Χάρηκα πολύ
0: και που σας
2: άκουσα και τους υπόλοιπους σας συνακροατές. Καλό μήνα εύχομαι και τα ξαναλέμε.
0: Τα λέμε. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά μου.

Και μιας και μιλάμε για την ανομία στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να σας κεράσω ένα κείμενο του Ματθαίου Γιοσαφάτ με τίτλο «Η Ελλάδα πρέπει να δει τον εαυτό της». Πρόκειται για μία συνέντευξη του Ματθαίου Γιοσαφάτ. Η ελληνική κοινωνία έχει κατακλειστεί από ένα πνεύμα έντονης απεσιοδοξίας και αυτό επιτείνεται συνεχώς από τα μίντια, ιδιαιτέρως στην τηλεόραση. Η οικονομική κρίση ανέδειξε εντονότερα χρόνια προβλήματα της θεσμικής, κοινωνικής και ατομικής. Η οικονομική κρίση ανέδειξε εντονότερα χρόνια προβλήματα της θεσμικής, κοινωνικής και

σε ουσιαστικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομική κρίση. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος, αλλά εδώ και 2 χρόνια πιστεύω ότι θα αρχίσει μια σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ένας από τους πολύ λίγους που το πιστεύουν αυτό, εκτός φυσικά από την κυβέρνηση που έχει αυτονόητους λόγους να δείχνει ότι το πιστεύει. Πιστεύω ότι η ελληνική κρίση είναι τμήμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που είναι ένα κυκλικό φαινόμενο με φάσεις, πτώσεις και ανόδους. Έτσι, ίσως διαισθητικά και χωρίς καμία επιστημονική κατανόηση του θέματος, είμαι αισιόδοξος. Αυτό όμως που η κρίση έφερε στην επιφάνεια είναι πιο σημαντικό. Τη χρόνια δυσλειτουργία της χώρας σε κοινωνικό, ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Μια εντονότατη διαταραχή των σχέσεων σε επίπεδα ηθικής και φιλοπατρίας με την ουσιαστική έννοια. Γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία 50 χρόνια και από καθαρά βιολογική επιστημονική γνώση ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο εγωκεντρικό όν που νοιάζεται για την προσωπική του ευημερία. Η δαρβινική άποψη για την επιβίωση του ισχυροτέρου, αλλά και η ψυχαναλυτική άποψη για το ναρκισσιστικό ατομιστικό στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα ισχύουν ως ένα βαθμό, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, ομαδικό όν και ότι τα ένστικτα που καθορίζονται από τα γονίδια μας είναι όχι μόνο τα επιθετικά και τα σεξουαλικά, αλλά και το κοινωνικό ένστικτο που μας σωθεί να πλησιάζουμε ο ένας τον άλλο όχι μόνο από επιθετικότητα, αλλά από ενστικτική ανάγκη για συντροφικότητα, ομαδικότητα και ναι, αγάπη.

0: 2-11-10-80-8-0. Γεια σας Δήμητρα από τον Άλυμο.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Καλημέρα μάλλον.
0: Εντάξει.
1: Και καλό μήνα.
0: Αμήν.
1: Με υγεία.
0: Αμήν.
1: Χαιρετισμούς σε όλους εκεί τους ξενύχτιδες που μας κάνουν συντροφιά. Λοιπόν, για την ανομία. Ξέρεις, έχω την άποψη ότι υπάρχουν αρκετοί νόμοι που είναι κόντρα στο κοινό, το κοινό αίσθημα, ας πούμε, στην κοινή, στην πρακτική, στην καθημερινότητα.
0: Για πες μου έναν.
1: Λοιπόν, θα σου πω έναν από τα τελευταία που έχουν βγει. Ναι. Ας πούμε, αυτός ο νόμος με τα όρια ταχύτητας.
0: Ναι.
1: Σε όλη την παραλιακή, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, το όριο είναι 60 χιλιόμετρα, το maximum. Εγώ επειδή αυτή τη διαδρομή την κάνω αρκετές φορές, πάω με το όριο και με περνάνε όλοι. Όταν λέω όλοι, ακόμα και τα ποδήλατα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα στη Βάρκιζα, ας πούμε, που είναι 30 χιλιόμετρα ή 40 το πολύ, γιατί είναι κατοικημένη περιοχή, δεν πάει κανένας με αυτό το όριο. Δεν ξέρω, δηλαδή και τα 30 το θεωρώ υπερβολικά χαμηλή ταχύτητα. Δηλαδή υπάρχουν τώρα τα αυτοκίνητα τα οποία με 30 χιλιόμετρα όταν πας, φτάνει που είμαστε μποτιλιαρισμένοι για μία, για δύο ώρες. Πας μετά και με 30, το αυτοκίνητο μπουκώνει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το όριο, το τόσο χαμηλό. Δεν λέω να πας με 70 και με 80 μέσα σε κατοικημένη περιοχή, να πας όμως με 40. Ο άλλος θυμώνει, λέει, γιατί με βάζει, ας πούμε, να κάνω κάτι που δεν μπορώ να... Και μάλιστα είχα ακούσει και μια εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά από κάποιον ειδικό που το σχολίασε και αυτός το θέμα με τα όρια ταχύτητας. Στη στροφή, ας πούμε, του Παλαιού Φαλήρου, όπως τελειώνει η Συγκρού για να βγεις προς Ποσειδώνος, έχει όριο 50 χιλιόμετρα. Πάω με 50 και μου κορνάρουν οι άνθρωποι γιατί τους κλείνω το δρόμο. Δηλαδή, είναι δυνατόν σε μια λεωφόρο να έχεις όριο 50. Στην Εθνική Οδό προς Κόρινθο το όριο είναι 130. Προς Λαμία το όριο είναι 110, άντε το πολύ 120. Σε ίδιες συνθήκες λέμε τώρα, έτσι. Ο άλλος εκνευρίζεται με όλα αυτά. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι άλλαξε το όριο των 130.
1: Όχι, όχι. Εγώ είχα κατεβεί πριν από 20 μέρες περίπου στη Σπάρτη. Και είναι 130 στις ευθείες, δηλαδή και εκεί που είναι ο δρόμος ανοιχτός, είναι 130.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια και εκεί ακόμα, εντάξει, υπάρχουν παράνομοι εκεί, δεν το συζητάμε αυτό. Πάρα πολλοί οι οποίοι σε πώς περνάνε και σε αφήνουν πίσω. Αλλά δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ, ότι εφόσον υπάρχουν, δηλαδή να υπάρχει ένα μέτρο σε μία ευθεία που είναι ανοιχτή, που δεν υπάρχουν εμπόδια, που έχει τρεις λωρίδες και σου βάζει όριο 80, γιατί συμβαίνει και αυτό, ή εδώ μέσα στη Συγκρού, ας πούμε, ξεκινάει από κάτω με 90 χιλιόμετρα. Σε κάποιο σημείο στα ξαφνικά, πριν εκεί το μποτιλιάρισμα που γίνεται στη Φραντζή, έχει όριο 70, συγγνώμη 60, και μετά ανεβαίνει στα 70, γύρω στα 200 μέτρα από το φανάρι, το πρώτο που συναντάμε ανεβαίνοντας, και, δηλαδή από τα 90 σε πάει στα 60 και μετά στα 70 στην Συγκρού. Είναι, κάποιος πρέπει να τα δει όλα αυτά. Δεν γίνεται δηλαδή να... Δεν λέω ότι πρέπει να σπάσουμε τα όρια, αλλά και αυτό το να πας σαν χελώνα δεν είναι και το καλύτερο. Πολλές φορές αυτοί που πάνε αργά προκαλούν τα ατυχήματα. Που πάνε πολύ αργά, να το διευκρινίσω.
0: Και στην αριστερή λωρίδα.
1: Και στην αριστερή λωρίδα, ναι. Πάρα πολλές φορές τυχαίνει.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτοί που πάνε με 140, 150, 180, 200, δεν ξέρω πόσα. Εννοείται. Αλλά σε μια ευθεία, ας πούμε, με σταματάς και μου λες γιατί ανέβηκα και πήγα 10 χιλιόμετρα πιο πάνω που είναι το όριο 50, σε μια ευθεία που είναι ανοιχτή, που είναι φαρδής ο δρόμος και μου βάζεις πρόστιμο. Μάλιστα πρόσφατα διάβασα κάποιο σχόλιο στο Facebook ενός τουρίστα του οποίου το επέβαλαν όριο γιατί πήγαινε με 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Και ο άνθρωπος είχε το αεροπλάνο να φύγει και δεν ήξερε τι να κάνει και το σχολίασε και λέει τι να κάνω τώρα. Το αυτοκίνητο νοικιασμένο, τον σταματήσανε και τον γράψανε για τα 10 χιλιόμετρα παραπάνω από το όριο. Mm. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι, το να είναι το όριο 50 και να πας με 60, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα που πρέπει να... Δηλαδή και ο κόσμος κάπου με αυτούς τους νόμους. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα με την βραχυχρόνια μίσθωση. Ότι θα μειωθούν τα ενίκια όταν την περιορίσουμε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι, δηλαδή αυτά που έχουν επιβάλει τώρα ένα σωρό φόρους επιφόρων. Παίρνεις μία σύνταξη 6 εκατοστάρικα και από αυτά το 15% είναι ΦΠΑ. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις με αυτά τα 6 εκατοστάρικα πρέπει να αφαιρέσεις έναν μέσο όρο 15% που είναι ο ΦΠΑ. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτό το ποσό φορολογείται κιόλας, γιατί θεωρείται εισόδημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει, δηλαδή έλεος πια. Πληρώνουμε ειδικό φόρο για το πετρέλαιο. Είναι το πετρέλαιο 2 ευρώ, η βενζίνα 2 ευρώ. Τώρα θα έχει κατέβει λίγο που έπεσε, που δεν έχει κατέβει εκεί που θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, και το 1,5 ευρώ είναι φόροι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ζούμε στη χώρα του φόρου και του νόμου που δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις. Γι' αυτό και κάνουν όλοι τις παρανομίες. Όταν είσαι ψεύτης, όταν ο νόμος που λες εξυπηρετεί μόνο κάποιους, κάποια συμφέροντα, κάποια κυρίως οικονομικά, ο άλλος θα αγανακτήσει και θα τον παραβεί, θα προσπαθήσει να βρει, πώς το λένε, να λοξοδρομήσει για να...
0: Παραθυράκια, ναι.
1: Ακριβώς, να βρει παραθυράκι να το υπερβεί, να υπερβεί αυτόν τον νόμο.
0: Πάντως αυτά
1: γι'
0: όλα...
1: Γι' αυτό μας οδηγούν σε παρανομίες.
0: Να σου πω. Βρήκα το άρθρο πρώτον.
1: Το άρθρο που
0: για λέει για τα 130 χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τέλος τα 130 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό. Και αυτό θα ξεκινήσει από την Ευρώπη πρωτίστως.
1: Έτσι,
0: αυτά όλα όμως συγκοινωνιολόγοι τα μελετάνε.
1: Εντάξει, τα 130 ας τα κάνουν 120. Αλλά μην μου λες να πάω σαν Χελώνα στην Καλαμακίου, ας πούμε, που είναι λεωφόρος, να πάω με όριο 40.
0: Μα σου ξαναλέω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δεν στο λέει ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό. Στο λένε οι συγκοινωνιολόγοι. Αν έχουν κρίνει ότι. Κοίτα. Εάν στην Αυστραλία για παράδειγμα περάσεις από ένα σχολείο και δεν είσαι με 10 χιλιόμετρα αλλά με 12,
1: συμφωνώ.
0: Στο παίρνουν το αμάξι.
1: Για το σχολείο και για οποιονδήποτε χώρο, όχι χώρο, περιοχή, πρέπει να διασχίσεις που ξέρεις ότι εκ των προτέρων ότι κυκλοφορούν παιδιά, εκεί πρέπει να είναι, πώς το λένε, να πέφτει πέλεκης. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά όταν μου λες σε μια λεωφόρο να πάω με όριο 50.
0: Μα το είπαμε αυτό, ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά ποιος είναι αυτός που το λέει?
1: Ναι,
0: είναι επιστήμονες αυτοί που τα λένε αυτά.
1: Για την Ποσειδόνους δεν νομίζω. Ναι. Δηλαδή είχε βγει ειδικός στο δικό σας σταθμό και έλεγε ότι αυτά είναι υπερβολές. Γι' αυτό παρανομή συνέχεια.
0: Ναι, αλλά ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Κατάλαβες δηλαδή.
1: Σίγουρα, ναι. Δεν υπάρχει ομοφωνία. Συμφωνώ.
0: Όχι, δεν υπάρχει ομοφωνία.
1: Συμφωνώ. Εγώ το ρώτησα αυτό και στο chat GPT. Δηλαδή, του λέω ποιος καθορίζει τα όρια σε έναν δρόμο, τα όρια ταχύτητας. Και είπε ότι συνήθως καθορίζονται από τις συνθήκες, από το αν ο δρόμος έχει στροφές, από το αν είναι στενός ή φαρδής. Όλα αυτά, τέλος πάντων, που ένας λογικός άνθρωπος θα σου έλεγε. Και ρωτάω, όταν ο δρόμος είναι εντελώς ευθεία, έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, ποιος είναι συνήθως ποια είναι η νόμιμη ταχύτητα. Λέει όταν είναι ευθεία και λοιπά, συνήθως τα όρια είναι γύρω στα 100 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Mm. Και τι γίνεται όταν αυτό το όριο είναι 80. Λέει αυτό το καθορίζουν κάποιοι γιατί μπορεί να δουν κάποιες συνθήκες που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είπε δηλαδή το ChatGPT. Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν νόμοι που δεν, που δεν μπορούν, δηλαδή είναι αντίθετα στην κοινή λογική, στο μεγαλύτερο ποσοστό λέμε τώρα, γιατί δεν μπορείς να συμφωνήσεις με όλους, αυτό είναι αδύνατον. Αυτοί που δεν συμφωνούν τους παραβιάζουν ή προσπαθούν να βρουν τρόπους να τους παρακάμψουν. Αυτό.
0: Ναι, αλλά κάποτε θα πρέπει να δίνουμε όλοι λόγο για τις παρανομίες που κάνουμε. Έτσι όταν λέει ας πούμε το κράτος ότι θα κινείστε με 60 χιλιόμετρα και πας εσύ με 70, πρέπει να φας πρόστιμο. Έτσι είναι.
1: Συμφωνώ, αλλά όταν αυτό το 60 δηλαδή να μου το δικαιολογήσει το γιατί.
0: Μα να πάρ τους τηλέφωνο και ρώτα τους. Ναι, μα μην γελάς.
1: Για όλο το δρόμο, για όλους τους δρόμους.
0: Όχι, είναι... αυτό που είπες εμένα, ρώτα το.
1: Ναι.
0: Πάρε
1: ναι.
0: τηλέφωνο το Υπουργείο και πες τους. Μπορείτε να μου δικαιολογήσετε. Το πιθανότερο είναι ότι θα σου κλείσουν το τηλέφωνο.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Μα γι' αυτό γέλασα. Γιατί δεν θα σου απαντήσει κανείς. Δεν ξέρω, δεν... εν τω μεταξύ, εδώ ας πούμε που μένω στον Άλυμο, υπάρχει ένα σημείο που είναι 5 δρόμοι συναντιούνται, 5-6.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί όλοι οι δρόμοι έχουν stop.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχει το stop, αφού έχουν όλοι stop.
0: Όταν έχουν ένα... όλοι stop, προτεραιότητα ναι. Έχει ο κινούμενος δεξιά.
1: Ναι, ο κινούμενος δεξιά πώς, δηλαδή είναι 5 δρόμοι που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Ναι. Είναι δηλαδή κάπως στρογγυλό, ας το πω έτσι.
0: Ας πούμε, ναι. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Παρένθεση. Έπρεπε παντού όπου υπάρχει διασταύρωση
1: να υπάρχει στρογγυλό κυκλικός
0: να υπάρχει κόμβος. Κυκλικός κόμβος.
1: Ακριβώς.
0: Για να σταματάνε αναγκαστικά.
1: Ακριβώς. Να σταματάς εκεί και να ξέρεις ότι θα περάσει όταν ελευθερωθεί η δεξιά σου.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν γίνεται. Έχεις όλα στόπ, δεν ξέρει ποιος να περάσει. Δηλαδή, ένας που είναι της περιοχής το ξέρει. Ο άλλος βλέπει στόπ εδώ πέρα, σταματάει, περιμένει. Περιμένει και ο άλλος απ' την άλλη. Τι έγινε, ρε παιδιά, πατάνε και οι δύο τον γκάζι, μπαμ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ο Αποστόλης από τη Γερμανία μου γράφει να βλέπεις τη διαφορά με τον Ευρωπαίο. Ο Γερμανός, εάν το όριο ταχύτητας είναι 50, δεν θα γκρινιάξει. Αλλά για το γαμότο του πράγματος θα πάει με 45 επίτηδες ώστε το κράτος να μην πάρει ούτε ένα ευρώ μέχρι να αλλάξουν το όριο ταχύτητα στα 70 ή στα 90. Στην Ελλάδα γκρίνια μάνο. Γκρίνια...
1: Το αλλάζουν όμως το όριο η Γερμανία εκεί που
0: το
1: πρέπει.
0: Το αλλάζουν προφανώς.
1: Γιατί ακριβώς εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να πάνε να αλλάξουν όλες τις πινακίδες να βάλουν επειδή πάνε όλοι κάτω από το όριο. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει ποτέ αυτό στην Ελλάδα.
0: Ένας φίλος φορτηγατζής εδώ λέει ότι ναι. προτεραιότητα έχει όποιος φτάσει πρώτος στη διασταύρωση.
1: Όποιος φτάσει πρώτος.
0: Ναι, εκεί στον κυκλικό κόμβο που λες. Αλλά
1: δεν,
0: αυτό...
1: είναι, δεν είναι κόμβος, είναι... Ναι, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, αφού συναντιούνται 5 δρόμοι, κόμβος
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, Δημήτρα.
1: Εγώ αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω αυτό το ότι υπάρχουν σε όλους τους δρόμους που φτάνουν σε αυτό το σημείο υπάρχει stop. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή εγώ που θα φτάσω πρώτη Φερρυππίν θα σταματήσω αφού βλέπω το stop σαν το κεφάλι μου. Θα κοιτάξω, θα είναι και άλλος από εκεί που θα έχει σταματήσει. Ποιος έφτασε πρώτος. Δηλαδή δεν είναι εύκολο αυτό να διευκρινιστεί και άντε μετά να συμβεί κάτι και να πεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Μάλιστα. Δημητρά μου, λοιπόν, θα σε αφήσω γιατί πήγε τρεις.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: Θα τα πούμε πάλι.
1: Βεβαίως θα τα πούμε.
0: Να σε καλά.
1: Να σου πω κάτι. Ένα μικρό... επειδή 3 Ιουλίου νομίζω είναι η μέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Ναι.
1: Το προτείνω σαν θέμα για, το πλαστικ... για τα πλαστικά, για το περιβάλλον γενικά.
0: Οκ. Okay.
1: αν είναι κάτι που ενδιαφέρει το κοινό.
0: Okay. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Γεια, γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα της τετέλειας και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!